0: Α, μάλιστα.
1: Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ.
0: Ναι ρε παιδί μου. Τα έχουν παίξει.
1: Σήμερα στον περιφερειακό του Λονδίνου στη Μη 25 είχε γίνει ένα ατύχημα. Είχαν μπλοκάρει τα αυτοκίνητα. Ήταν μια θερμοκρασία περίπου στους 36 βαθμούς.
0: Η εξωτερική θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Εσύ έχεις air
1: conditioning. Είχαμε μπλοκάρει και κάποια στιγμή ήρθαν τα στενοφόρα, το να τάλλω τα λοιπά και είδα και ελικόπτερο από πάνω. Τελικά τι ήτανε. Είχαν πάθει θερμοπληξία δύο μεγάλοι άνθρωποι. Είδα και τους πήραμε το ελικόπτερο γιατί ήταν μπλοκαρισμένος και από τους δυο μπάτες ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Και τους πήραμε το ελικόπτερο. Και συζητάγαμε εκεί με κάποιους οδηγούς και λέει, είχαν πρόβλημα λέει δύο άνθρωποι μεγάλοι στο ίδιο αυτοκίνητο. Δεν είχαν ερκοντήσιο, δεν ξέρω τι είχαν οι άνθρωποι και πάθανε θερμοπληξία.
0: Μα υπάρχουν καρούλια χωρίς ερκοντήσιο. Εκτός και το έχει το 50 ας πούμε.
1: Εγώ θα πω μια κουβέντα. Εγώ έχω στα χέρια μου ένα αυτοκίνητο υπερσύγχρονο.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι δεν έβαλε το ερκοντήσιο καθόλου?
0: Χαρά στο κουράγιο σου.
1: Δεν είναι, θα προσπαθήσω να εξηγήσω κάτι. Ναι μεν η φύση έχει τώρα μάλλον παρατηρούμε στη φύση υπερβολές, είτε σε κρύο σε κάποια σημεία είτε σε ζέστη από τα άλλα.
0: Ναι.
1: Αυτές τις υπερβολές τις έχουμε δημιουργήσει εμείς. Αν υπολόγισε τα 15 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, αν δεν είχαμε τη χρήση του air conditioning είτε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι, πόση ενέργεια η οποία έγινε θερμότητα και απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα είναι αυτή που πληρώνουμε. Και αν δεν αφήσεις τον εαυτό σου να δηλαδή τον βάλεις σε θερμοκήπιο και τον κάνεις δηλαδή στα θερμοκήπια, αν δεν του δώσεις το κάθε φάρμακο του φυτού δεν αναπτύσσεται. Δεν επιβιώνει. Ναι. Από τη στιγμή που βάλουμε τον εαυτό μας στο θερμοκήπιο, το κόστος θα το πληρώσουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Το ερκοντήσιο το θεωρώ μεγαλύτερο κόστος από το να είμαι και να υδρώσω στην καμπίνα, γιατί εγώ δεν κινιόμαι και η εφίδρωση που θα μου δημιουργήσει θα μου βγάλει όλο αυτό το οποίο πάει το κορίτσι ή ο κύριος στο γυμναστήριο και πληρώνει για να αποβάλει αυτόν τον υδρότα. Είμαι αυτής. Και έχω δει ότι επειδή έπαθα πνευμονική εμβολή, ρώτησα γιατρό και μου λέει, αν μπορείς να αποφεύγεις το ερκοντήσιο, μου λέει, θα είναι ό,τι το καλύτερο.
0: Πολύ καιρό πριν. Έπαθες την εμβολή, πολύ καιρό πριν.
1: Στη Γαλλία, πριν ένα μήνα, πότε ήταν, 1,5. Τότε...
0: Και τι έκανες, πήγες στο νοσοκομείο εκεί?
1: Άκου να δεις, να πω την Αγία μου αλήθεια, ήμουν ψιλοτυχερός. Τυχερός με ποια έννοια, τυχερός σε σχέση με το στραβό μου το κεφάλι.
0: Να τι.
1: Η πνευμονική εμβολή τι είναι? Φεύγει ένας θρόμβος από κάποιο σημείο που έχει δημιουργηθεί και σε πολλές περιπτώσεις φεύγει από τα πόδια.
0: Ναι.
1: Ή κάποιοι λένε ότι κάποιοι θρόμβοι ίσως δημιουργηθήκαν και από τα εμβόλια. Εγώ δεν κρίνω, δεν θα κάτσω να κρίνω από τι έγινε. Παίρνω το αποτέλεσμα σαν δεδομένο. Είτε έφυγε από τα πόδια λόγω της ακινησίας, είτε έφυγε επειδή το δημιούργησε το σώμα μου, είτε...
0: Καλά, πες μου την ιστορία για να καταλάβω.
1: Μπράβο. Και με βασάνιζε αυτό, είχα φτάσει σε σημείο μάλλον να μην μπορώ να πάω από την καμπίνα του φορτηγού στον κόλλο του φορτηγού για να ανοίξει την πόρτα. Θυμάμαι και το πρωινό, μου βγαίνει γλώσσα έξω, ίδρωνα, πώς να σου πω, τρελνόμουν. Τελικά έβαλα, έσυξα τα δόντια, φόρτωσα και πήγα να ξεφορτώσω. Για να πάω να ανοίξω τις πόρτες και να κολλώσω στη ράμπα, κόντεψα να πέσω κάτω. Κατάφερα, πήγα, κόλλωσα αυτοκίνητο στη ράμπα, έβγαλα το αυτοκίνητο από τη ράμπα και δεν μπορούσα να το κλείσω. Με είδανε κάτι οδηγοί και μου λένε ρε τι συμβαίνει, δεν μπορούσα, είχα υδρώσει, έπεσα κάτω.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή κατάφερα, ανέβηκα στην καμπίνα, μου κλείσαν οι οδηγοί τις πόρτες οι άλλοι και έφυγα και βγήκα έξω από την πόρτα και κάτσα στη security, δίπλα από τη security. Γιατί δεν είναι όπως στην Ελλάδα βγαίνεις και μπορείς εύκολα να παρκάρεις. Δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου. Δεν περνάνε 5 λεπτά και βλέπω μπροστά μου 4-5 ανθρώπους, δύο με άσπρες, μια γυναίκα και έναν άντρα με άσπρες σε μπλούζες και να μου χτυπά την πόρτα.
0: Α, είχαν ειδοποιήσει άλλοι,
1: Όχι, ήρθαν από το εργοστάσιο η ομάδα των πρώτων βοηθειών.
0: Μάλιστα.
1: Ήρθαν αυτοί, με είδαν εκεί πέρα και ήρθαν αυτοί. Το έπανε και ο οδηγός είναι πλέον της μπανιάς. Ένα μέσα από λογάρο με το που τους λέω, τι λέω, τι θέλετε. Στα εγγλέζικα. Μίλαγε μία για τα εγγλέζικα. Μου λέει, σου λέει μια χαρά. Να με λέω, καθόμουν όταν κάτσε στο κάτσμα και ηρεμήσει ο οργανισμός και θέλει λιγότερο οξυγόνο, ποιο συνέρχεσαι. Γιατί δεν οξυγονώνεται το αίμα, δεν πάει, είναι σαν να κλείσει το ψυγείο του αυτοκίνητου. Θα σου βγάνει αφρού, θα σου βγάλει αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Θα βρει τα πολυλογό και πάω να βάλω μπροστά να φύγω. Λέω, το έμπλεξα με λάθος. Ποιο ξεμπλέκει με λάθος. Να μέσα από λιλογό μπαίνουν μπροστά, κλείνουν και τις πόρτες, θα κλείνουν όλα. Τους λέω, μου λένε κανένα κάτι. Τους ψιλοβρίζω κι εγώ λίγο στα εγγλέζικα, ναι μεγάλη ήταν. Και στα ελληνικά έλεγα κάτι κουβέντες, όχι βαριές, αλλά εντάξει. Έλεγα και στα ρώσικα έλεγα.
0: Καλά, πες μου το τι έγινε.
1: Να μέσα από λιλογό και μου λένε δεν φεύγεις, αν θα φύγεις θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Λέω ειδοποιήσε και αστυνομία, δεν μπορείς ό,τι θέλετε. Τότε ειδοποιήστε ό,τι θέλετε. Να μέσα από λίγο δεύτερα έχουν μπει μπροστά, λέω: έχω καταλάβει ότι δεν μπορώ να φύγω. Και μου φέρνουν ασθενοφόρο. Και μου πήγαν ασθενοφόρο, με πήγαν στο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα είναι, μου λέει ο γιατρός τυχερός, είσαι μου λέει, γιατί έχει φτάσει σε ακραίο σημείο. Με βάλανε, μου κάμανε μαγνητική, όλα αυτά τα κάμανε εκεί πέρα. Πήραν το οξυγόνωμα του, πήραν αίμα ανάλυση, πήραν το πόσο οξυγονωμένο είναι το αίμα. Και μετά κάμανε και εξέταση στα πνευμόνια με μαγνητική. Και μετά με πλακώσανε τις ενέσεις, έκατσα μια βραδιά. Και τη δεύτερη, γιατί παθαίνω την πρώτη φορά, πάω, με πάει την πρώτη φορά και τη δεύτερη την πάτησα βαριά. Δεν θα πω λίγο, εντάξει, όταν μου δώσαν τα φάρμακα και μετά σιγά σιγά περάσαν οι μέρες συνήθως. Τώρα το πόσο θα κρατήσει αυτό δεν το ξέρω. Αν ψωφίσεις άνθρωπος και δεν πάει στο διάλα, ψωφίσεις.
0: Δεν μου λες κάτι. Είχες κάρτα και πλήρωσες στο νοσοκομείο.
1: Όχι, όχι, όχι. Οι Γάλλοι έχουν ίσως καλύτερο και από την Ελλάδα. Μου δώσανε και χαρτί για 15 μέρες άδεια, υποτίθεται. Σε αυτό οι Γάλλοι μπορεί να είναι και καλύτεροι στην Ελλάδα. Ούτε άγκα δεν μου ζητήσαν οι άνθρωποι. Γιατί το συζήτησα με κάποιον άλλο, μου λέει η Γαλλία σε αυτό το σημείο. Στην Ελλάδα πας και πέρα και οτιδήποτε να σου ζητάνε και ένα άμκα και δεν ξέρω πώς σε καλύπτουν, δεν σε καλύπτουν, δεν το ξέρω. Η Ελλάδα ακριβώς δεν μου έχει συμβεί γιατί έχω το άμκα, δίνω το άμκα και τελειώνει η ιστορία αν βρεθώ σε ανάγκη στην Ελλάδα.
0: Υποτίθεται ότι ο καθένας που ταξιδεύει στο εξωτερικό πρέπει να έχει πάρει ειδική κάρτα από την Ελλάδα. Καλά, μπορεί να μην είσαι στη Γαλλία. Μπορεί να είσαι στη Χονολουλού.
1: Όχι, όχι, όταν έρθει το ασθενοφόρο για πρώτες βοήθειες η Γαλλία δεν συζητά τίποτα. Αν υποτίθεται θα καθόμουν στο νοσοκομείο και μετά, ίσως συζητάνε. Γιατί οι πρώτες βοήθειες, από ό,τι κατάλαβα στη Γαλλία, 24 ώρες και να κοιμηθεί στο νοσοκομείο είναι τζάμπα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι υποχρεωμένοι να συγκρατήσουν για 24 ώρες για να κρίνουν.
0: Αλλά αυτό που λέω.
1: Η κρίση είναι καλύτερη.
0: Σύμφωνοι. Αν μου επιτρέπεις, αυτό που λέω στο ακροατήριο είναι ότι όταν φεύγει κανείς από την Ελλάδα, πρέπει να προμηθεύεται από το κράτος μία κάρτα. Χωρίς αυτήν θα πληρώσεις όλα τα κερατιάτικα.
1: Όχι, όχι, όχι, αφέντη μου. Δεν νομίζω γιατί αμέσως.
0: Αγόρι μου, αυτό που σου λέω είναι εξακριβωμένο. Μπορεί στη Γαλλία να μην συνέβη, αλλά στην Αγγλία θα συμβεί. Στη Γερμανία θα συμβεί.
1: Ναι,
0: θα πληρώσεις τα πάντα.
1: Σωστά το λες, αλλά με ένα email τώρα μπορεί κάλλιστα να σου σταρθεί από την Ελλάδα αυτό στο νοσοκομείο και να καλυφθεί.
0: Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Καλό είναι πριν φύγει κανείς να έχει πάρει τα μέτρα του. Αυτό είναι όλο. Όχι να περιμένει την τελευταία στιγμή.
1: Θα πω κάτι. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, σε συνθήκες, σε κράτη, προϊσοβιετικής Ένωσης, Καζακστάν, μέχρι την Κίνα φτάσαμε κάτω. Δεν ξέρω, στη Ρωσία πάντα κάποτε είχατε που είχα χτυπήσει κτλ. Οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν σε ρωτάνε τίποτα και σου προσφέρουν ό,τι χρειάζεται να σου προσφέρουν. Εγώ ποτέ δεν το έβαλα μέσα στο μυαλό μου. Ίσως επειδή ξέρω να ελιχθώ ή ξέρω να βρω μια άκρη ή δεν ξέρω τι.
0: Μα δεν μιλάμε για σένα τώρα. Οι συμβουλές ήταν στο ακροατήριο.
1: Πιστεύω εσύ, ναι, ότι okay. Άνθρωπος πάει στο εξωτερικό και δεν υπερτιμεί τις ικανότητες του ότι δεν θα πάθει κάτι, ναι, πρέπει να το έχει.
0: Παιδί μου, τα ταξιδιωτικά γραφεία είναι τα πρώτα που στο λένε.
1: Α, κάτι άλλο. Στην Λευκορωσία,
0: ναι,
1: όταν μπαίνεις μέσα, σε υποχρεώνουν και κάνεις λίγα τα χρήματα, όταν πηγαίναμε στη Λευκορωσία, τα χρήματα μπορεί να ήταν 4-5 ευρώ. Για ένα μήνα σε υποχρεώνουν και κάνεις ασφάλεια για αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
1: Δηλαδή, σου λένε, φίλε, μπαίνεις μέσα, ναι, πληρώμαστε για 4 ευρώ, πας και πέρα, σου λέει, κάνε μια ασφάλεια υγείας. Μικρό το ποσό, τώρα δεν ξέρω, πριν 2 χρόνια που έφυγα από εκεί, το ποσό ήταν γύρω στα 6-7 ευρώ, κάπου, όχι 21 ευρώ τα είχαν κάνει.
0: Για πες μου τώρα για την ταπεινοφροσύνη.
1: Μετά το πέσω πόλεμο και μετά τα είχαν κρυβίνει, 21 ευρώ, θα θυμάμαι.
0: Σύμφωνοι. Πες μου τώρα για την ταπεινοφροσύνη.
1: Άκου να δεις, αφέντη μου. Κάποτε έψαχνα, κάποτε όταν ήμουνα σε μια ηλικία μεταξύ 25 και 30, έβλεπα τους ανθρώπους, αυτούς τους ταπεινούς, αυτό που θεωρούσα μέσα μου, χωρίς να έχω βάλει τη θεωρητική λογική το τι θα πει ταπεινοφροσύνη, έβλεπα αυτούς τους σεμνούς ανθρώπους με την σωστή έννοια σεμνούς και όχι με την καμουφλαρισμένη τάχατε μιλιχιότητα. Και το ψάχνα, μου είχε μπει μέσα μου. Και το ψάχνα στον εαυτό μου χρόνια. Και έφτασα σε ένα σημείο και κατάλαβα ότι όσο λιγότερη πληρότητα και έχουμε, τόσο πιο πολύ χρησιμοποιούμε το εγώ. Το θεωρώ ανθρώπινο, το θεωρώ φυσιολογικό. Κάποια στιγμή στη νέα, οι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν, γιατί οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να αποδείξουν. Και πολλές φορές στην προσπάθειά τους να αποδείξουν συγκρούνται με την ταπεινοφροσύνη. Ενώ οι μεγάλοι άνθρωποι προσπαθούν να διορθώσουν. Όταν κατάλαβα ότι πρέπει να βρω το στοιχείο το οποίο πρέπει να μου ρυθμίσει αυτό που αισθανόμουν με αυτό που, με αυτό που παρουσίαζα, κατάλαβα ότι μου λείπει, έχω μικρή πληρότητα. Δηλαδή παρακολουθούσα αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια πληρότητα. Δεν θα στεκόμουν απέναντι στην πληρότητά τους. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να σταθώ σε αυτή την πληρότητά τους ήταν να δημιουργήσω χώρους, να γεμίσω, να έχω ανεξάρτητα αν ένας είναι φορτηγατζής, αν ένας είναι σκουπιδιάρης και ο άλλος λέει πληρότητα είναι να ξέρεις πολλά γράμματα, η πληρότητα είναι να είσαι πρωθυπουργός, η πληρότητα είναι λεφτά. Όχι. Η πληρότητα δεν πάει στην ύλη, πάει στα αγαθά. Όταν έχεις πληρότητα αγαθών αξιών και πραγμάτων σε σχέση με οτιδήποτε κάνεις και τσοπάνεις να είσαι, όταν έχεις πληρότητα, την πληρότητα του τσοπάνι, έχεις αυτή την ταπεινότητα απέναντι στο πρόβατο. Ή απέναντι στο, γιατί πολλές φορές αν υποτίθεται οι άνθρωποι που φτιάξαμε τις θρησκείες και τον Χριστό και τους Θεούς, εμείς τους φτιάξαμε, δεν μας φτιάξαν αυτοί, εμείς τους φτιάξαμε, βάλανε στην ταπεινότητα, βάλανε και το πρόβατο. Το βάλανε τους τσοπάνιδες, οι ταπεινοί που πήραν να προσκυνήσουν τον Χριστό, δηλαδή, δηλαδή δώσαν έμφαση. Έχει δώσει έμφαση ο λόγος του Ευαγγελίου, έχει δώσει την ταπεινότητα. Και από ό,τι κατάλαβα, όταν κατάλαβα αυτό το πράγμα, προσπάθησα να γεμίσω. Και έβαλα στη ζωή μου, μάλλον μου είχαν αφαιρέσει το δικαίωμα κάποτε στο σχολείο, προχώρησα στη γλυπτική και ίσως εχθές, προχθές με έκαμε να ζητήσω και τη συμβουλή σου απέναντι στο όνομα που στο διχασμό μου
0: okay.
1: Απέναντι στο τι όνομα θα χρησιμοποιήσω
0: okay.
1: Και να πω την Αγία μου αλήθεια και αναλύοντας την εικόνα και αναλύοντας τον άνθρωπο μέσα στην εικόνα της ζωής, στην πραγματική εικόνα της ζωής, δημιούργησα και αυτά τα δύο ποίηματα με τη θάλασσα και νομίζω ότι μέσα από αυτό όσο πιο πολύ γεμίζει ο άνθρωπος, έχει πληρότητα μέσα του, οδηγείται στην, μάλλον γεύεται την ομορφιά και την ηρεμία και τη γαλήνη και την ειρήνη της ταπεινοφροσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η θέση.
0: Καλό δρομολόγιο, Μάκη μου.
1: Εγώ πιστεύω και κλείνω.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η ειρήνη. Είναι αυτό που λέει, που έχουν οι ανθρώποι βάλει στα χέρια του Αγίου Γερασίμου, γιατί οι ανθρώποι το έχουν βάλει. Τέκνα μου ειρηνεύεται εν εαυτής. Το ειρήνη εν εαυτής είναι η πληρότητα. Και αυτή η μεγάλη και ο χώρος που άκουσα που συζητήσατε είχε μια πολύ μεγάλη πληρότητα στο ότι αυτό που έκανε, αυτό που απόδιδε, αυτό που ποιούσε, αυτό που το ήθος που ποιούσε, αισθανόταν πληρότητα ότι το έκανε με τον καλύτερο τρόπο και το έδινε αυτή την ηρεμία και αυτή τη γαλήνη και αυτή την ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η θέση μου.
0: Να σε καλά.
1: Και κάτι άλλο, σε καθημερινή βάση, στις καθημερινές προκλήσεις, γιατί λέει καμιά φορά δεν με αφήνει ο διάολος να αγιάσω. Γιατί οι προκλήσεις της κοινωνίας που δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, έρχεσαι και σου χτυπάει την πόρτα μάλλον κάποιοι σου αφαιρούν από την πληρότητά σου. Και εκεί είναι η εξυπνάδα, εκεί πρέπει να σταθείς δύναμη να ξαναγεμίσεις την πληρότητά σου, αφαιρώντας λίγο.
0: Ευχαριστώ πολύ, Μάκη.
1: Σου εύχομαι να δεχθείς και κάποιο άλλο κομμάτι πραγμάτων που σου ετοιμάζω να μου κρίνεις.
0: Okay. Φιλιά πολλά.

0: 92,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Είναι 3 και 24 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαρία.
2: Γεια σου κύριε Μάνο.
1: Καλώς την.
2: Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά όλοι.
2: Να είστε καλά παλικάρι μου. Κάπου σα θυμάμαι κι εγώ, ας πούμε.
1: Καλά κάνεις.
2: Δεν έχω λόγια να πω, ας πούμε, αυτά που λένε οι υπόλοιποι που μιλάτε μαζί.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, ας πούμε, εγώ είμαι μόνη μου, αυτά τα συνηθισμένα, ας πούμε, καταλάβατε. Αλλά θέλω, χαίρομαι να σας ακούω. Έψαχνα συνέχεια το κανάλι, αλλά δεν σας έβρισκα και λέω κι εγώ θα έχετε πάλι άδεια να ξεκουραστείτε.
1: Όχι, τον Αύγουστο παίρνω άδεια.
2: Να το καλώ σας εύχομαι.
1: Να σε καλά.
2: Να περάσετε καλά, παλικάρι μου.
1: Αν έχεις ένα, να σου πω ένα κόλπο.
2: Ναι, πέντε.
1: Αν έχεις ένα μαρκαδόρο,
2: ναι,
1: μαύρο, σημείωσε το εκεί που είναι η βελόνα. Για να βρίσκεις εύκολα το σταθμό.
2: Δεν το έτσι τύχει δηλαδή, ας πούμε, το γυρίζω.
1: Μα γι' αυτό το λέω, επειδή δεν έχει οθονίτσα.
2: Μπορεί να έχει, αλλά δεν μπορώ να τα πιάσω, καταλάβατε.
1: Καλά, πάντως...
2: το γύριζα συνέχεια, άκουγα άλλους συναδέλφους σας. Δεν ευχαριστούσαν εμένα αυτά. Εγώ ήθελα από τη δαχή που σας άκουσα.
1: Σύμφωνα.
2: Δηλαδή μου δώσετε κάποια δύναμη, κάποια ζωντάνια, ας πούμε.
1: Να είσαι καλά, Μαρία μου.
2: Και σας παίρνω τώρα, αν σας ενοχλώ.
1: Το έχουμε πει 50 φορές.
2: Το ξέρω, το
1: ξέρω. Μη μου το επαναλαμβάνεις. Καρδούλα μου, Μαρία.
2: Ορίστε.
1: Μη μου επαναλαμβάνεις το αν με ενοχλείς. Δεν με ενοχλείς. Χώνεψε το μία και καλή και μη με ξαναρωτήσεις. Okay.
2: Όχι, όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παλικάρι μου. Σου εύχομαι να περάσεις καλά με τις διακοπές σου.
1: Οι διακοπές μου είναι μακριά ακόμα, Μαρία. Τον Αύγουστο.
2: Με το καλό θα έρθει. Με το καλό θα έρθει. Εγώ σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να περάσεις όμορφα και ωραία σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και πάμε σε έναν επίσημο καλεσμένο τώρα, στον αρχιμάγειρα Νίκο Φωτιάδη, ο οποίος έφτιαξε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος και είναι ο τίτλος του «Μουσικός περίδρομος». Τι συμβαίνει τώρα αυτό, με αυτό το βιβλίο? Με αφετηρία μερικά από τα πιο γνωστά μαγειρικά ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, συγκέντρωσε στον μουσικό περίδρομο ο Νίκος Φωτιάδης εύγευστες ελληνικές συνταγές που αντλούν την έμπνευσή τους από τη μουσική μας παράδοση. Ζυμώνει η χάσικο ψωμί, παρέα με την άσπρη φρατζολίτσα του Μάρκου Βαμβακάρη, στείνει τσουκάλι για κακαβιά, συντροφιά με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, φτιάχνει με σπανάκι το αρνάκι που στέλνει ο Χασάπης για να γλυκάνει τη ζωντοχείρα Ελένη του Γιωβάν Τσαούς, σβήνει μερακλίδικα με κρασί τον κεφάτο κόκορα του Βασίλη Τσιτσάνη και ετοιμάζει σιροπιαστές του Λούμπες στο ρυθμό της ταμπουρλίκας του Παναγιώτη Τούντα. Ο μουσικός περίδρομος δεν είναι ένα απλό βιβλίο μαγειρικής. Οι πρώτες εκτελέσεις των τραγουδιών που παρουσιάζονται οι στίχοι τους, αλλά και η συγκυρία που τα γέννησε, έχουν καταγραφεί με κάθε δυνατή φροντίδα και διανθίζονται με πλούσιο εικονογραφικό και ηχητικό υλικό. Να μείνουμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με τις γεύσεις, με τη μνήμη των γεύσεων, με τον πολιτισμό των γεύσεων. Σε μία από τις βόλτες στα βιβλιοπωλεία βρήκα ένα βιβλίο. Δεν θα το έλεγα τώρα και ακριβώς βιβλίο, ούτε και λεύκομα, ούτε και μουσικό ταξίδι. Ωστόσο είχε τίτλο «Μουσικός περίδρομος». Νίκος Φωτιάδης, «Μουσικός περίδρομος», ένα ταξίδι στις γεύσεις του ρεμπέτικου και της παράδοσης. Με πρόλογο του Παναγιώτη Κουνάδη και του Ηλία Μαμαλάκη. Γυρνάω το βιβλίο «Τούμπα» που λένε στην πίσω πλευρά, διαβάζω. Ο αρχιμάγειρας Νίκος Φωτιάδης, με αφετηρία μερικά από τα πιο γνωστά μαγειρικά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, συγκεντρώνει στο μουσικό περίδρομο εύγευστες ελληνικές συνταγές που αντλούν την έμπνευσή τους από τη μουσική μας παράδοση. Ζυμώνει χάσικο ψωμί παρέα με την άσπρη φρατζολίτσα του Μάρκου Βαμβακάρη, στείνει τσουκάλι για κακαβιά, συντροφιά με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, φτιάχνει με σπανάκι το αρνάκι που στέλνει ο Χασάπης για να γλυκάνει τη ζωντοχείρα Ελένη του Γιωβάν Τσαούς, σβήνει μερακλίδικα με κρασί τον κεφάτο κόκορα του Βασίλη Τσιτσάνη, ετοιμάζει σιροπιαστές του Λούμπες στο ρυθμό της τομπουρλίκας του Παναγιώτη Τούντα. Εν τω μεταξύ, η όρεξή σας θα ανοίξει ακόμα περισσότερο εάν σας πω ότι δεν πρόκειται για ένα απλό βιβλίο μαγειρικής. Οι πρώτες εκτελέσεις των τραγουδιών που παρουσιάζονται μέσα, διότι έχει και ένα συνοδευτικό CD, οι στίχοι τους αλλά και η συγκυρία που τα γέννησε έχουν καταγραφεί με κάθε δυνατή φροντίδα και διανθίζονται με πλούσιο εικονογραφικό υλικό, ενώ η μουσική πλευρά του βιβλίου παρουσιάζεται όχι μόνο πρωτότυπη αλλά και ενισχυμένη. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Το βιβλίο συνοδεύεται από CD με επιλεγμένα τραγούδια σε σύγχρονες επανεκτελέσεις από τους Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπι Τσέρτο, Νάντια Καραγιάννη, Πάνο Ρεντίφη, Γιώτα Λιαποπούλου, τα σχήματα Ρεμπετιέν και Ρομβία και άλλους, ώστε να μεταφέρει πλήρως τον αναγνώστη την ατμόσφαιρα που το εμπνέει. Τέλος, ηχογραφούνται για πρώτη φορά, ειδικά για την παρούσα έκδοση, τα τραγούδια «Αχ, Φασουλάδα» σε στίχους των εξόριστων του Αϊστράτη και «Ελ Ντάμπα» σε στίχους των εξόριστων του στρατοπέδου της «Ελ Ντάμπα». Στο μουσικό περίδρομο η μαγειρική συναντά τη μουσική τέχνη και τη λαογραφία σε ένα τριπλά απολαυστικό ταξίδι.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον αρχιμάγειρα και συγγραφέα, παρότι ο ίδιος δεν δέχεται τον όρο, αρχιμάγειρο και γευσηγνώστη Νίκο Φωτιάδη. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει σύγχρονη ελληνική κουζίνα.
1: Σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Υπάρχει, με μια έννοια ότι έχουν εξυγχρονιστεί πιάτα της παραδοσιακής κουζίνας που βασίζονται πλέον τα σύγχρονα κυρίως σε τεχνικές. Όχι ότι έχει εξελιχθεί η ελληνική κουζίνα και έχουν βγει καινούργια. Από την άλλη, ένα είδος εξέλιξης που υπάρχει είναι με τις καινούργιες ζυμώσεις που γίνονται όσον αφορά τις επιρροές μας με άλλα κράτη, που ερχόμαστε έτσι σε συναλλαγές. Αυτό μόνο.
0: Παρακολουθώντας το βιβλίο αρχικώς, για να το πάρω από εκεί, διαπίστωσα ότι μέσα στα τραγούδια υπάρχουν αναφορές των φαγητών που έτρωγε η φτωχολογιά και των φαγητών που πίστευε η φτωχολογιά ότι τρώει η ανώτερη τάξη.
1: Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Όχι ακριβώς η ανώτερη τάξη, ότι ήταν τα πιο εκλεκτά. Γι' αυτό και τη γυναίκα τη χαρακτηρίζουν μπαρμπουνάρα μου, επειδή ήταν και είναι κάτι ακριβό, είναι κάτι καλλίγραμμο. Θέλουν να δώσουν την έννοια του εκλεκτού, του μοναδικού. Οπότε σίγουρα τον μπαστούρμα, ας πούμε, δεν τον έτρωγε μόνο η φτωχολογιά, τον έτρωγε και η τότε αστική τάξη. Ήταν όμως ένα έδεσμα το οποίο πραγματικά ήταν εκλεκτό, άσχετα αν σήμερα λόγω μοντερνισμού εμείς το αποφεύγουμε. Και συνεχίζει ένας τρόπος συντήρησης, δηλαδή ήταν κατά βάση. Συνεχίζει όμως για αυτούς που αγαπούν έτσι αυτή τη γαστρονομία να είναι εκλεκτός μεζές.
0: Τι εννοείται ένα είδος συντήρησης?
1: Γίνεται, ο παστουρμάς είναι από το πάστομα που γίνεται. Οπότε, επειδή δεν υπήρχαν τα ψυγεία εκείνη την εποχή, παστώνανε το κρέας, το αφυδατώνανε και σε κάποιες περιοχές όπως η Καπαδοκία είχαν βρει τη μέθοδο της επικάλυψης με μοσχοσύταρο, το λεγόμενο τσιμένι που λέμε, και διάφορα άλλα μπαχαρικά. Ο παστουρμάς δεν γίνεται μόνο έτσι, είναι και χωρίς το τσιμένι. Κανονικά είναι με το πάστομά του. Οπότε είναι ένα είδος συντήρησης του κρέατος για να μην χαλάει την εποχή που δεν υπήρχαν ψυγεία.

0: Ενώ τώρα μεγαλώνοντας έχω εξοικειωθεί με κάποιες γεύσεις. Όταν ήμουν μικρός, ο παστουρμάς ήταν ο εφιάλτης μου, διότι το έτρωγε ο πατέρας μου το έδεσμα αυτό με επιμονή όποτε το πετύχαινε. Και μετά είχε τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή
1: να μυρίζουν τα πάντα.
0: Τα πάντα, μέρες όμως. Τώρα πια λένε ότι αν αφαιρέσει το τσιμένι, δεν έχει την ίδια μυρωδιά ο παστουρμάς. Ισχύει.
1: Ισχύει. Το μοσχοσίταρο είναι ένα προϊόν που το χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες από την αρχαιότητα. Για διάφορους, είτε για διάφορους λόγους, είτε για καρύκευμα, είτε για οτιδήποτε άλλο. Εγώ το ανακάλυψα μεγάλος βέβαια, γιατί δεν έδινα σημασία τότε, όταν ήμουν μικρός, που τρώγαμε παστουρμά. Και όταν ήρθα στην Αθήνα, τηρούσα τις παραδόσεις, ας πούμε, εκεί πέρα, ότι κάθε Κυριακή θα μαζευόμασταν φίλοι, θα είχαμε το ουζάκι μας, θα είχαμε το παστούρμα. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα μετά από μέρες ότι πήγαινα στο μπάνιο και μυρίζαν τα πάντα παστούρμα. Και λέω, μπας και έχει πέσει κανένα κομμάτι, και εκεί συνειδητοποίησα τι έγινε. Έχει λοιπόν μια ιδιότητα το μοσχοσίταρο, το τσιμένι, να μένει στον οργανισμό για μέρες και να βγαίνει είτε με τα δάκρυα, είτε με τον υδρότα, οτιδήποτε. Αλλά είναι και πολύ ωφέλιμο όμως.
0: Δηλαδή?
1: Κάνει πολύ καλό στην υγεία το τσιμένι.
0: Υπήρχε μια ταβερνούλα στην παλιά μου γειτονιά, όπου ο μαγαζάτορας έπαιρνε το τσιμένι και έκανε αυγά με το τσιμένι. Ναι. Μόνο με το τσιμένι, ναι, χωρίς τον παστουρμά.
1: Ναι, είναι πολύ καλό. Είναι άλλη διάσταση. Σήμερα το έχουν εξελίξει, επειδή και το σουτζούκι περιέχει μοσχοσίταρο μέσα, αλλά είναι πιο ελαφρύ. Κάνουν αυγά με σουτζούκι.
0: Ακριβώς αυτό το τίτλο έχει και το άσμα που ακούτε. Είναι παραδοσιακό. Παστουρμά λέγεται και τραγουδάει εδώ ο Πάνος Ρεντίθης. Και είναι από το CD που συνοδεύει το βιβλίο του Νίκου Φωτιάδη «Μουσικός Περί».

0: Από δύο κείμενα. Το πρώτο έχει γράψει ο Παναγιώτης Κουνάδης και το επόμενο ο Ηλίας Μαμαλάκης. Ο κύριος Παναγιώτης Κουνάδης είναι μελετητής του ρεμπέτικου τραγουδιού και ο Ηλίας Μαμαλάκης, ο γνωστός μελετητής των δυνατοτήτων που έχει ο πολιτισμός της γεύσης. Γράφει για παράδειγμα ο Παναγιώτης Κουνάδης: «Δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να γίνει μια τόσο πρωτότυπη, ελκυστική και χαριτωμένη προσέγγιση στα τραγούδια αυτής της κατηγορίας, όπως η συγκεκριμένη που πραγματοποιεί στην παρούσα έκδοση. Ο οπωσδήποτε χαρισματικός για τις μαγειρικές του επιδόσεις συγγραφέας. Η αναζήτηση τραγουδιών αυτής της θεματικής, που και αυτή καταγράφεται ανάμεσα στον ανεξάντλητο και πολυπίκυλο πλούτο της ελληνικής μουσικής λαογραφίας, η οποία σε όλα, θα λέγαμε, καταφέρνει να μαγειρεύει με ταπεινά υλικά μια μεγάλη τέχνη. Είναι μια εργασία κοπιώδης, αφού πρέπει να ερευνηθεί ένας τεράστιος αριθμός ηχογραφήσεων που ξεπερνά τις 10.000 τραγούδια. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσο στον Νίκο Φωτιάδη όσο και στους συνεργάτες του που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια. Μαγείρεψαν και αυτοί, όπως οι δημιουργοί, εξαιρετικά». Εσείς πού έχετε γεννηθεί?
1: Εγώ γεννήθηκα στην Καβάλα και εκεί μεγάλωσα.
0: Το χνάρι που αφήνει η τοπική κουζίνα επάνω σας είναι έντονο όταν ξεκινάτε τη δραστηριότητα του μάγειρου, ας πούμε?
1: Ναι, βέβαια, ναι, είναι δυνατό. Βέβαια υπάρχουν δύο πράγματα. Η Καβάλα δεν είχε ποτέ τοπική κουζίνα. Είχε μια αστική κουζίνα. Και μάλιστα είμαστε έτσι στα πρόθυρα να αρχίσουμε να το μελετάμε, γιατί πραγματικά καβαλιώτικα φαγητά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα φαγητά τα οποία είναι από τους πληθυσμούς, τους μικρασιάτικους, ποντιακούς, ας πούμε, και τέτοια. Οπότε έγινε μία μίξη. Σίγουρα έχει αφήσει το χνάρι της η Καβάλα και η γαστρονομία πάνω μου. Φροντίζω πάντα να τιμώ την ποντιακή κουζίνα, καθότι είμαι πόντιος. Και γενικώς μ' αρέσει η βορειοελλαδυτική κουζίνα. Θεωρώ ότι είναι ξεχωριστή.

2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, κοντεύει 4. Και έχω μία παραγγελιά να διαβάσω Νικηφόρο Βρετάκου. Η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη το ζητάει. Αν δεν μου δίνες την ποίηση, κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Αυτά τα χωράφια δεν θα ήταν δικά μου. Ενώ τώρα ευτύχησα να έχω μηλιές, να πετάξουν κλόνους οι πέτρες μου, να γιομίσουν οι χούφτες μου ήλιο, η έρημός μου λαό, τα περβόλια μου αηδόνια. Λοιπόν, πώς σου φαίνονται? Είδες τα στάχια μου, κύριε, είδες τα μπέλια μου? Είδες τι όμορφα που πέφτει το φως στις γαλήνιες κοιλάδες μου? Και έχω ακόμη καιρό. Δεν ξεχέρσωσα όλο το χώρο μου, κύριε. Με ανασκάφτει ο πόνος μου και ο κλήρος μου μεγαλώνει. Ασωτεύω το γέλιο μου σαν ψωμί που μοιράζεται. Όμως δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα. Δεν πετώ ψίχουλο από ό,τι μου δίνεις. Γιατί σκέφτομαι την ερημιά και τις κατεβασιές του χειμώνα. Γιατί θα έρθει το βράδυ μου. Γιατί φτάνει όπου να είναι το βράδυ μου, κύριε. Και πρέπει να έχω κάμει πριν φύγω την καλύβα μου εκκλησιά για τους τσοπάνιδες της αγάπης. Κάνε με αηδόνη, Θεέ μου, πάρε μου όλες τις λέξεις και άφησέ μου τη φωτιά, τη λαχτάρα, το πάθος, την αγάπη, να τραγουδώ έτσι απλά όπως τραγουδούσαν οι γρίλοι μια φορά και αντιλαλούσε η πλούμητσα τη νύχτα. Όπως η βρύση του πουλιού μες στη φτέρη, να γιομίζω με το μουρμούρισμά μου τη μεγάλη κυψέλη του ουρανού, να θησαυρίζω τα νερά των βροχών και τις αντάβιες από το θαύμα του κόσμου, να με απλώνουν στις χούφτες τους οι άνθρωποι και ένας-ένας να προσπερνούν και αδιάκοπα να ρέω τη ζωή, την ελπίδα, τη λάμψη του ήλιου, του λιογέρματος, το γαρουφαλένιο ψυχάλισμα στα όρη, τη χαρά, τα χρώματα να ρέω του ουράνιου τόξου και τη βροχούλα της αστροφεγγιάς. Ό,τι καλά που είναι σε αυτό τον κόσμο. Νικηφόρος Βρετάκος.

0: Σε μερικά δευτερόλεπτα θα είναι 4 η ώρα. Θα επιστρέψουμε με την συζήτησή μας γύρω από το βιβλίο του Νίκου Φωτιάδη, του Αρχιμάγειρα, που ο τίτλος του είναι «Μουσικός περίδρομος» και έχει πάρει, και μάλλον έχει πάρει τα ρεμπέτικα τραγούδια που αναφέρονται στο φαγητό και έχει γράψει τις συνταγές μες στο βιβλίο για τα φαγητά αυτά.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
1: Η ώρα είναι 4.

0: εκπομπή.
1: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
3: Και μπήκαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον αρχιμάγειρο Νίκο Φωτιάτη.
4: Ποια άλλα σημεία της Ελλάδος έχουν χαρακτηριστική κουζίνα, τέτοια δηλαδή που να αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς μαζί της?
5: Ο Εύρος. Ο Εύρος, κάτι που είναι άγνωστο στους Έλληνες. Ουσιαστικά, ειδικά στο Βόρειο Εύρο, επειδή έτυχε και έκανα και κάποια φεστιβάλ μαζί με Τούρκους, μάγειρες και Βούλγαρους, αυτό που ανακάλυψα είναι ότι ουσιαστικά έχει μια βυζαντινή κουζίνα. Κάτι που έχει χαθεί από όλη σχεδόν την Ελλάδα.
4: Μου εξηγείτε τον όρο λίγο και πώς αντικατοπτρίζεται απάνω στα πιάτα?
5: Να σας εξηγήσω. Παράδειγμα, κάνουν πατάτες με κορόμιλα, ας πούμε. Κάνουν πατσά με δαμάσκηνα. Αυτά είναι επιρροές που έχουν μείνει από το Βυζάντιο, μετά Οθωμανική Αυτοκρατορία, και συνεχίζονται σήμερα. Αλλά συνεχίζονται μόνο εκεί. Παλιότερα, που δεν υπήρχε λεμόνι, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί έχει έρθει απ' έξω το λεμόνι, τότε χρησιμοποιούσαν είτε άγρια κορόμιλα, άγουρα, είτε τη λεγόμενη αγουρίδα που προερχόταν από τα άγουρα στα φύλλα. Αυτό ήταν το λεμόνι τους τότε, το οποίο εγώ το χρησιμοποίησα πρόσφατα και είδα ότι είναι και πολύ καλύτερο, πολύ πιο εύγευστο, πολύ πιο υγιεινό, γιατί εντάξει, άλλο το να βάζουμε τώρα το λεμόνι το χυμό που δεν βάζουμε περισσότερο φρέσκο, και άλλο το αν χρησιμοποιούμε το χυμό του σταφυλίου τον άγορο.
4: Πώς σας γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθείτε με τη μαγειρική?
5: Με τη μαγειρική εγώ ξεκίνησα από το 78. Ήταν μια σειρά από συγκυρίες, δεν ήταν συνειδητές επιλογές. Έτυχε, πήγα, άλλα ήταν τα όνειρά μου, γίνω πιλότος και τέτοια, τέλος πάντων. Οι εποχές ήταν διαφορετικές, δύσκολες. Οπότε έπαθα και μια ζημιά υγείας, γιατί τότε εμείς δουλεύαμε από μικρή, από 7 χρονών τέλος πάντων, σε σκληρές δουλειές, οπότε έπαθε και μια ζημιά στην υγεία μου, και κάποια στιγμή η μητέρα μου είχε δει τις διαφημίσεις του ΕΟΤ τότε για τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Μου λέει, δεν πας εκεί? Να πάω. Το ζήτημα ήταν ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή επιλέγαν τις δουλειές με βάση τις ανάγκες τους. Αυτό που μου είχε πει δηλαδή η μητέρα μου ήταν ότι δεν πρόκειται να πεινάσεις ποτέ. Λόγω του ότι οι παλιοί περάσανε και τις κατοχές, εμφυλίους και χίλια δύο. Οπότε το βασικό ήταν αυτό, πήγα, και στην πορεία ήταν που αγάπησα ουσιαστικά τη μαγειρική.
4: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να την αγαπήσετε?
5: Το ότι δεν σταματούσε ποτέ η γνώση. Το ότι ακόμη και σήμερα και μέχρι να πεθάνω θα παίρνω γνώση. Κανένας από εμάς δεν τα ξέρει όλα. Αυτά που ξέρουμε αναιρούνται πολλές φορές, μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, και όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να κάνει κάτι καινούργιο.

κομματιού «Ανοιχτά παίζει η σαρδέλα», μιας και λέγαμε για την Καβάλα νωρίτερα. Στίχη μουσική Γιάννης Παπαϊωάννου. Το συγκρότημα

0: Και αυτό είναι ένα τραγούδι που υπάρχει στο συνοδευτικό CD. Και σας διαβάζω τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόλογο του εκλεκτού Ηλία Μαμαλάκη. Γράφει λοιπόν ο Ηλίας: το ελληνικό γλέντι βασιζόταν πάντα στη μουσική, το χορό, που και τα δύο τα συνόδευαν από παλιά το φαγητό. Δεν ήταν απαραίτητο να είναι κάτι περίπλοκο και περίτεχνο. 3-4 σαρδέλες, ένα ζουμπεκτό κρεμμύδι, μερικές ελιές θρούμπες κρατούσαν σε γόντο στα γρατζουνίσματα ενός μπαγλαμά. Στην αστική Αθήνα, ένα πλούσιο γιουβέτσι το μεσημέρι της Κυριακής υποστήριζε τα οικογενειακά λυκνίσματα με τραγούδια από το ραδιόφωνο. Η μουσική, το τραγούδι και ο χορός πάνε μαζί εδώ και πολλά χρόνια και το φαγητό ερχόταν ως συνεπίκουρος και υποστηρικτής. Ήρθαν όμως στιγμές που το φαγητό στις παρέες έπαιξε τόσο μεγάλο ρόλο, ώστε οι παλιοί μουσικάντιδες και τραγουδοποιοί ένιωσαν την ανάγκη να το μελοποιήσουν και να το ενώσουν με τη μουσική.
1: Νομίζω ότι είναι θλιβερό που οι ξένοι έρχονται εδώ και εισπράττουν την έννοια ελληνική κουζίνα από κάτι άθλια ταβερνία που έχει στο μοναστηράκι γύρω-γύρω, όπου σερβίρουν μεταλλαγμένο μουσακά και τούβλινο παστίτσιο. Και σκέφτομαι ότι εάν υπήρχε ένας τρόπος, το Υπουργείο το ίδιο, να δίνει μια όθηση, έστω με μια πινακίδα που να λέει ότι εδώ σερβίρονται πραγματικά κομμένες πατάτες εκείνης της στιγμής και όχι ότι γανιτός πουρές σε φορμίτσες που κάνουν τώρα. Αυτό δεν το φροντίσαμε ποτέ.
2: Αυτό δεν το φροντίσαμε ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Έχουν γίνει κινήσεις διάφορες κατά καιρούς, οι οποίες ήταν μεμονωμένες, και αυτό ήταν το λάθος της λεγόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όχι με την έννοια που το λέμε, με την έννοια των ανθρώπων που θελήσαν να κάνουν κάτι.

0: Η Ελλάδα δεν είχε ποτέ τουριστική πολιτική που να τις, ακόμη και σήμερα λέγονται πράγματα, τουριστική πολιτική που να τη συνδέσει με τη γαστρονομία και την παράδοση. Γιατί η γαστρονομία δεν σημαίνει απλά τρώω. Γαστρονομία σημαίνει ήθη, έθιμα, λαογραφία, ιστορία, γεωγραφικές τοποθετήσεις. Και όπως είπαμε και πριν, ο Βόρειος Εύρος, ας πούμε, έχει μια βυζαντινή κουζίνα. Η Κρήτη έχει μια εντελώς διαφορετική κουζίνα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι έχουμε όλα σχεδόν τα κλίματα του κόσμου, εκτός από το πολικό. Όλα τα άλλα υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιος πλούτος στην Πανίδα, Χλωρίδα, στα... έχουμε τα... τις χώρες γύρω μας που σαφώς έχουμε επηρεαστεί και έχουμε επηρεάσει. Υπάρχουν προσμίξεις λαών, άσχετα αν μιλάνε κάποιοι για καθαρότητες, φιλίες, ας πούμε, και όλα αυτά. Είμαστε ένας λαός ο οποίος ανέκαθεν ασχολούμαστε και με τα ταξίδια και με το εμπόριο. Οπότε λογικά υπήρξαν προσμίξεις. Τον ίδιο το Μεγαλέξανδρο να πάρουμε, ας πούμε, είχαμε ένα κάρο προσμίξεις. Οπότε εκεί διαμορφώνονται διάφορες κουζίνες. Να πάρουμε παράδειγμα τη Θεσσαλονίκη. Γιατί όλοι λένε ότι η Θεσσαλονίκη έχει μία φοβερή κουζίνα? Γιατί καταρχήν υπήρξαν τρεις θρησκείες εκεί. Υπήρξε σταυροδρόμι λαών. Όλοι αυτοί οι λαοί, όλες αυτές οι θρησκείες αφήσαν το αποτύπωμά τους που στην πορεία διαμορφώσαν την κουζίνα της Θεσσαλονίκης. Δεν λέει πλέον κανένας εβραϊκή κουζίνα ή οθωμανική κουζίνα, λέει σαλονικιώτικη κουζίνα. Και ανήκει σε εκείνον τον τόπο. Δεν το κάνανε λοιπόν κανένας...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Προσπάθειες ουσιαστικά δεν έχουν γίνει.

0: μέρες.
1: Εγώ εδώ και 2 χρόνια έχω ιδρύσει ένα Ινστιτούτο Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού και Γαστρονομίας που έχει πανελλαδική εμβέλεια και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι αυτό ακριβώς που σας λέω. Να ενωθούν όλοι μαζί οι μεμονωμένοι φορείς, οι άτομα που έχουν κάνει δουλειά. Η Βουτσινά, ας πούμε, είχε κάνει συγχωρεμένη μια τρομερή δουλειά για το Βόρειο Εύρο. Και εγώ από εκεί είχα αντλήσει και τις πληροφορίες μου. Και όχι μόνο αυτό, έχει 1000. Η Ακαδημία Αθηνών έχει μια φοβερή συλλογή, ας πούμε, από αυτά. Είναι κλειδωμένη στα υπόγεια και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Αυτό είναι άδικο.
2: Γιατί δεν επιτρέπεται η πρόσβαση?
1: Γιατί θα πρέπει είτε να είσαι κάποιος συγκεκριμένος μελετητής, υπάρχουν, ξέρω εγώ, οι αντιθέσεις με τους ακαδημαϊκούς εκεί πέρα. Δεν βγαίνει στο κοινό όμως. Αυτά θα έπρεπε να δημοσιεύονται. Να μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας, όχι να τα παίρνει, να δημοσιεύονται οι μελέτες αυτές. Υπάρχει πάντως υλικό και θα πρέπει να αξιοποιηθεί και εμείς είμαστε σε αυτή την προσπάθεια. Στο να αξιοποιήσουμε τις συνταγές και εκεί ακόμη και στις δίαιτες που δίνονται, που σήμερα πας στο διατροφολόγο και σου δίνει μια αμερικανικού τύπου δίαιτα που βασίζεται σε ένα σχεδιάγραμμα μεσογειακής διατροφής, το οποίο για μένα είναι λάθος, να δίνεται κατά τόπους. Στα Τρίκαλα θα πρέπει ο άλλος να κάνει δίαιτα με άλλα τρόφιμα, με άλλη διατροφή. Στο Βόρειο Εύρω επίσης, στην Κρήτη επίσης. Δεν μπορεί να είναι παντού το ίδιο. Άλλο κλίμα έχει ο Εύρος, άλλο κλίμα έχει Κρήτη. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι μεγάλη ανάγκη το να γίνει αυτή η σύνδεση της γαστρονομίας, αλλά να μην αφήσουμε απ' έξω ούτε τη λαογραφία, ούτε τα ήθη και τα έθιμα γενικότερα.
3: Πρόσοχη! Όλοι έτοιμοι για φαγητό! Εμπρός! Μάρς!

τραγούδι των εξόριστων του Άι Στράτη στο ρυθμό του Βαλεντίνα του Γιώργου Μητσάκη. Τραγουδούν πολλοί μαζί, Γιώτα Λιαποπούλου, Αντιγόνη Μπούνα, Βαγγέλης Μαχαίρας, Πάνος Ρεντίφης.

0: πριν επιστρέψουμε στην κουβέντα μας με τον αρχιμάγειρο και συγγραφέα του βιβλίου Συνταγών, γιατί περί αυτού πρόκειται βεβαίως, μουσικός περίδρομος είναι ο τίτλος, απλά κάθε ένα τραγούδι, όπως για παράδειγμα τα καβουράκια, ανοίγει το σχετικό κεφάλαιο και δίπλα έχει συνταγές, ας πούμε. Βραστά, καβούρια με αρωματικό λαδολέμονο, καβούρι στην κατσαρόλα κτλ. Κτλ. Έτσι είναι δομημένο το βιβλίο. Και τα τραγούδια είναι εξαιρετικά, διότι έκαναν δουλειά από την αρχή οι άνθρωποι. Ενορχιστρώσεις καινούργιες, εκτελέσεις καινούργιες κτλ. Εσάς πώς σας ήρθε η ιδέα να πάρετε τα σημάδια που έχουν απομείνει μέσα στα τραγούδια και να γράψετε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον, πρέπει να πω, στους ακροατές?
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχήν. Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε περισσότερο σαν αστείο. Δηλαδή ήταν δύο φίλοι οι οποίοι συζητούσαν μαζί μου, ας πούμε, για τα ρεμπέτικα, και εγώ μεγάλωσα με ρεμπέτικα σμυρνέικα. Μιλήσαμε για το Παστούρμα, για άλλα τραγούδια, ας πούμε το «Άμα Κατερίνα μου» και τέτοια, και μου ήρθε η ιδέα ότι αυτό θα πρέπει να γίνει βιβλίο, αλλά το είδα πολύ χαλαρά. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να κάνω αυτό το πράγμα, διαπίστωσα ότι όχι μόνο χαλαρά δεν ήταν, ότι έπρεπε να διαβάσω πάρα πολύ, ότι έπρεπε να μελετήσω πράγματα τα οποία δεν τα γνώριζα. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα επιμελήτρια την Άρτεμι, τη Λόη, ενδεχομένως και να μην ήταν αυτό. Γιατί χρειαζόταν να γίνουν ταυτοποιήσεις με τους στίχους, με τους συνθέτες, με τους τραγουδιστές, να βρούμε στοιχεία τα οποία παραπέμπαν στην εποχή εκείνη, να διαβάσουμε για να καταλάβουμε τι γινόταν την εποχή εκείνη. Όταν μιλάμε για Κρεμμυδαρού, δηλαδή, ο κόσμος ακούει μια δραπετσόνα, αυτή είναι η Κρεμμυδαρού, λέει εντάξει, έμενε η εργατιά. Δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί πέρα πίσω από αυτό το όνομα κρύβεται μια ολόκληρη ιστορία. Κρύβονται φυλακίσεις, κρύβονται βάλτι, κρύβεται φτώχεια, πορνεία, εκμετάλλευση, όνειρα, είναι πάρα πολλά. Για να μπορέσεις λοιπόν να αποδώσεις αυτό το οποίο λέει το τραγούδι, θα πρέπει να ξέρεις και την ιστορία του. Το ίδιο και το Παστούρμα που λέμε. Το Παστούρμα, το κανονικό ότι είναι το Κόνιαλι, όποιος το ακούσει θα πει ότι είναι τουρκικό. Αλλά μιλάει για αυτόν που προέρχεται από το Ικόνιο και μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα που έχει. Ταιριάζει το Παστούρμα με τον έρωτά του, με τον άνδρα του Ικονίου που είναι ο πολλά βαρύς, ο κυμπάρης, ο μάγκας, αλλά με την καλή έννοια του μάγκα, ο οποίος ερωτεύεται και θέλει να διεκδικήσει, και πάνω στην διεκδίκησή του, ας πούμε, όταν απογοητεύεται, πίνει το ουζάκι του και τρώει το Παστούρμα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Οι καταστάσεις, ας πούμε, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα, όπως τη θέση της γυναίκας της εποχής εκείνης, η οποία παρόλο που ήταν μια άλλη εποχή, διεκδικούσε τον έρωτά της, διεκδικούσε τα στέκια, πήγαινε στα στέκια των αντρών, τα σπάγε αν ήθελε, είχε και αυτή τους καημούς της, δεν ήταν η υποταγμένη μόνο στον άντρα. Ήταν και η γυναίκα η οποία είχε δυναμική, κουμαντάριζε το σπίτι, είχε τα όνειρά της, ήθελε να ξεφύγει από αυτά τα καθημερινά τα οποία είχε και είχε και το τσαγανό εκείνης εποχής να διεκδικεί το ποιο θα κάνει, όπως λέει το τραγούδι, και θα σε κάνω τακτικό, δερβίση και αγαπητικό. Δεν θα κάνει ο άντρας τη γυναίκα τακτική, θα κάνει η γυναίκα τον άντρα τακτικό, με την έννοια ότι θα έρχεται κάθε μέρα. Ταλαιπωρηθήκαμε λιγάκι σε αυτό. Στην πορεία διαπίστωσα ότι ήταν πολύ πιο σοβαρό το θέμα. Μου άρεσε, το λάτρεψα, πραγματικά το λάτρεψα. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο έργο. Δυστυχώς δεν αποδίδονται αυτά που λέω στα κειμενάκια τα οποία γράφουμε, αλλά τουλάχιστον δίνουν το στίγμα και των συνθετών της εποχής, γιατί οι συνθέτες ή η μουσική της εποχής εκείνης δεν ήταν με τη σημερινή έννοια, οι περισσότεροι δουλεύανε. Και δουλεύανε, ο ένας μπορεί να ήταν ψαράς, ο άλλος να ήταν μαραγκός, ο Τούντας, ας πούμε, που είναι φοβερός μουσικός, έκανε χίλιες δύο δουλειές γιατί δεν έβγαζε χρήματα. Δεν ήταν βεντέτα, ας πούμε, της εποχής. Οπότε δίνει τουλάχιστον το στίγμα στους ανθρώπους που θα το ακούσουν και έχουν τη διάθεση να ψάξουν να βρουν παρακάτω. Και πιστεύουμε, να μάθουμε δηλαδή πράγματα, και πιστεύουμε ότι και οι συνταγές αποδίδουν αυτό που έχουν τα τραγούδια και δίνουμε και κάποιες ιδέες καινούργιες, γιατί κάποιες είναι και λίγο πειραγμένες, αλλά όλες βασίζονται πάνω στην ελληνική κουζίνα.
0: Ο Γιάννης Κότσιρας εδώ τραγουδάει τη Βαρβάρα του Παναγιώτη Τούντα.

0: του ρεμπέτικου για τις παράδοσεις από τις εκδόσεις Τόπος. Για να καταλάβουν οι ακροατές που δεν έχουν ακόμα πάρει στα χέρια τους το βιβλίο, δίπλα στην ιστορία του καθενός τραγουδιού βάζεται και τη συνταγή του εδέσματος που αναφέρεται μέσα στο τραγούδι.
1: Ναι, γιατί δεν έχουν συνταγές όλα τα τραγούδια. Προσπαθούμε μέσα από εκεί, όταν μιλάμε για σαρδέλες ας πούμε, παραπέμπουμε στις σαρδέλες τις παντρεμένες. Ένα που έχω και οι παντρεμένες, μια συνταγή και οι παντρεμένες έχουν ψυχή. Ουσιαστικά παραπέμπω σε αυτό που έλεγα πριν με, με τη γυναίκα που διεκδικεί τον ερωτά της, η οποία παντρεμένη ήταν. Προσπαθούμε να δώσουμε συνταγές οι οποίες ναι, να αποδίδουν τους στίχους των τραγουδιών. Στο Παστουρμά υπάρχουν πολλές, με σαλαμάκι, συνταγές με μορταδέλα. Είναι αρκετές. Στο Κρασοπίνο υπάρχει η σαλάτα, ας πούμε, με τα ραπανάκια. Εντάξει, τότε δεν την είχαν ως σαλάτα, λίγο αλατάκι και το τρώγανε. Αλλά ναι, προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε.

0: Γιατί στην Ελλάδα η μοναδική αναφορά σε βιβλίο που να έχει μέσα συνταγές ήταν ο Τσελεμεντές. Υπήρχε στην κουζίνα ένα λαδωμένο βιβλίο που ήταν οι συνταγές του Τσελεμεντέ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι γενιές ολόκληρες ακολούθησαν αυτή τη γραμμή.
1: Σωστά. Ναι, κοιτάξτε, εκείνη την εποχή καταρχήν δεν υπήρχε βιβλίο ελληνικό με συνταγές. Ο Τσελεμεντές άφησε ένα πολύ μεγάλο έργο, διακεκριμένος αρχιμάγειρας της εποχής. Ήταν ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά έγραψε ένα βιβλίο με δομή και οργάνωση κουζίνας οικιακής. Ταυτόχρονα υπήρχε και μία τάση τότε, η οποία κράτησε για χρόνια, να αποθήσουμε οτιδήποτε θεωρούσαμε ότι είναι τουρκικό. Λοιπόν, οπότε ο Τσελεμεντές προσάρμοσε τα φαγητά τα παραδοσιακά σύμφωνα με μία πιο ευρωπαϊκή ιδέα, και εξού και ο σημερινός μουσακάς με την μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ είναι ένα γαλλικό έδεσμα, δεν έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα. Βέβαια, καλό για την οικοκυρά και για τους επαγγελματίες αυτή η δομή και η οργάνωση που δημιούργησε, γιατί πρώτος μίλησε για βάσεις, ζωμούς, σάλτσες, το πώς θα τα φτιάξει μια νοικοκυρά, το πώς θα στήσει το τραπέζι, γιατί το έχω διαβάσει το βιβλίο, δηλαδή έδινε και άλλου είδους συμβουλές, ας πούμε, το πώς θα γίνει. Αλλά μιλάμε για μια αστική κουζίνα η οποία ουσιαστικά έκανε ζημιά στην παραδοσιακή κουζίνα. Άθελά του Τσελεμεντές έχει κάνει ένα κακό εντός εισαγωγικών, ας πούμε, στην παραδοσιακή κουζίνα. Και επειδή ακριβώς ήταν ο πρώτος και είχε μία έγκλη το βιβλίο του, το πήραν όλοι, όλες μάλλον, και σαφώς μεγαλώσανε γενιές και γενιές, ας πούμε, με αυτό το βιβλίο.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Οι γυναίκες της οικογένειας αποδέχτηκαν εύκολα τις προτάσεις σας, τις μαγειρικές.
2: Στην καθημερινότητα, και η πεθερά μου μου λέει στο Τζελεμεντέ δεν το κάνουν έτσι, το κάνουν αλλιώς, ας πούμε, τα κολογκυθάκια, τα γεμιστά παράδειγμα. Όχι, δεν τις αποδέχτηκαν εύκολα. Με τις γυναίκες υπάρχει μια άλλη ιστορία εκεί πέρα. Θυμάμαι ένα ανέκδοτο το οποίο είχα διαβάσει, που λέει χαρίζω 25 άτομη δομή γιατί παντρεύομαι και η γυναίκα μου τα ξέρει όλα. Οπότε η γυναίκα θα πάει να ρωτήσει τη μαμά της παρά να εμπιστευτεί τον σύζυγό της. Είναι λίγο οξύμορα τα πράγματα εκεί. Αποδέχονται όμως όταν θα έχουμε ένα γεύμα, ας πούμε, όταν θα έρθουν φίλοι, εκεί δεν μιλάει κανένας και τους αρέσει και κάνουν. Στην καθημερινότητα όμως, επειδή έχει να κάνει με το τι μνήμες έχει ο καθένας, είναι δύσκολο να το αποδεχτεί. Όπως και πολλοί άντρες λένε, α, στη γυναίκα τους αυτό δεν το έχει φτιάξει καλά, η μάνα μου, ας πούμε, το φτιάχνε έτσι. Είναι η γευστική μνήμη που έχει ο καθένας. Χωρίς να σημαίνει ότι η γυναίκα του δεν είναι καλή μαγείρισα. Δεν την καταργεί, αλλά η γευστική μνήμη επανέρχεται και επειδή τα καθημερινά φαγητά είναι ουσιαστικά αυτά που τρώγαμε όλοι από παιδιά, πάντα υπάρχουν συγκρίσιμα, είτε είναι καλά είτε είναι κακά.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, το δρομολόγιο τελειώνει εδώ. Σε λιγότερο από 9 λεπτά θα είναι μαζί σας η Έρη Πανάγου, να ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και να περάσετε ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα και σας εύχομαι καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Ο μήνας έχει 25. Σε 5 μερούλες χαιρετάμε και τον Ιούνιο, μπαίνουμε στον Ιούλιο. Η πρωινία αφετηρία τροχοδρομή προς απογείωση. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος που έχει πάει να μαζέψει λαγοκέφαλους και αποφάσισε να επιστρέψει.
1: 6 ευρώ το κιλό.
0: Τι 5 είπανε, τι 6.
1: 6.
0: Εσύ.
1: Εγώ θα πουλάω απέναντι.
0: Κάνεις υπερτιμολόγηση.
1: Όχι, θα πουλάω απέναντι. στην Τουρκία και στην Κύπρο 6 δίνουνε. Το νου σας.
0: Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς, όπως καταλάβατε.
1: Θα πάρω τη βάρκα μου και θα πάω να ψαρέψω. Λαγοκέφαλος.
0: Έτσι. Ωραίος ο Δαμαντίδης, ε. Ωραίος ο Δαμαντίδης. Λίγο, λίγο.
1: Γεια σας τους κουλοβαράκηδες.
0: Κοντομανικάκηδες.
1: Πουλοβεράκι.
0: Ναι, πουλοβεράκι. Πάω με τον καιρό εγώ.
1: Υπήρχαν και λινά, ας πούμε, τα βάζανε από πάνω.
0: Να τα λινά, ναι.
1: Έπεφτε γιαούρτι.

Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια τα έχει βάλει ο Βασίλης Κρυμπάς. Λίγο-λίγο. Πολύ-πολύ. Και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην πρωινή αφετηρία.

0: Αυτή είναι έναρξη.
1: Θέλω να κάνω ταραχή.
0: Αμέ.
1: Σου λέω.
0: Θέλω, ναι.
1: Να τιμωρήσω μια καρδιά που με έκανε να κλαίω.
0: Για το Σελιμά είναι αυτό.
2: Γιατί?
0: Άσε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Γελάς.
1: Θέλω να κάνω καρδιές να ματώσουνε και όσα μου κάνα να τα πληρώσουνε.
2: Θα πληρώσεις.
0: Πλέρωσα εγώ. Βις.
1: Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω.
2: Λοιπόν, ο ήλιος Θανατήλης στις 6 και 2 πρώτα λεπτά.
0: Ο ήλιος Θανατήλης.
2: Αμέ.
0: Θες να κάνεις ταραχή και ο ήλιος Θανατήλη.
1: Ταραχή το δάκρυ του να τρέξει. Κι άλλη φορά με τη φωτιά ποτέ του να μην παίξει.
0: Βρήκες άνθρωπο.
2: Ο ήλιος θα δύσει στις 8 και 53 το βράδυ.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φευρονία. Να τιμωρήσω μια καρδιά που με έκανε να κλαίω. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Στρούμφ, αλλά και η Μέρα των Ναυτικών, παρακαλώ.

0: Έτσι. Τώρα να πω την ιστορία που είπες κατά τη διάρκεια του τραγούδι.
1: Ωραία, για να κοντζολώσουμε στην κοινωνία. Να τον θέλω
0: όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Το καλύτερο επάγγελμα συζύγου.
1: Γιατί?
0: Εγώ πάντα καπετάνιο θέλω να πάρω. Αλήθεια.
1: Α, δεν πήρες.
0: Κοντά έπεσα. Εγώ
1: θα πάρω. Γιατί ήθελες όμως να πάρεις καπετάνιο? Θα
0: πάρω άντρα να πει. Διότι το έχω φιλοσοφίσει, θα σου πω.
1: Για πες.
0: Ωραίο τραγούδι καταρχάς. Θα σου πω γιατί το έχω φιλοσοφίσει. Καταρχάς, μάλλον επειδή υπήρχαν στην οικογένεια, ρε παιδί μου, ναυτικοί κτλ. Ένα είναι αυτό. Μάλιστα. Οπότε το κάπως που έχει γράψει μέσα μου.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο, γιατί πραγματικά, όπως λέει το τραγούδι, θα φεύγει και θα έρχεται και θα υπάρχει έτσι μια φούντωση, μια φλόγα, έτσι μια αναζωογόνηση της σχέσης κτλ. Ναι. Ναι, γι' αυτό.
1: Α, για τη φούντωση. Γιατί γέλα?
0: Όχι ρε εσύ. Όχι, γιατί να σου πω κάτι. Δεν βαλτώνεις ρε φίλε. Βλέπεις τον άλλον, έχεις να τον δεις 6 μήνες. Δεν βαλτώνει η σχέση. Δεν τσακώνεσαι κάθε μέρα.
1: Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ.
0: Φεύγει, έρχεται. Εσύ τι να συμφωνείς τώρα, να φύγεις από τον ειρηνικό ωκεανό, να κάνεις τι? Να ψαρίξεις λόγω κέφαλους. Λοιπόν, την καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Αλληλεγγύη στον Ηλία, δώστε του άδεια. Πάλι.
1: Γιατί πάλι? Έχω υπόλοιπα. Θα πάρω τα μισά μου.
0: Και θα φύγω.
1: Όχι, δεν φεύγω.
0: Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Να τον θέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Α, τα βλέπεις τι λέει το τραγούδι. Να τον θέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Αυτό. Αλληλεγγύη λοιπόν στους φίλους αγαπημένους ναυτικούς που διασχίζουν τις ελληνικές θάλασσες. Και τις μεσογειακές θάλασσες και τους ωκεανούς. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Παύλος. Ο αρτοποιός ο φίλος μας από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλή πεμπτούλα σε ολόκληρη την παρέα, με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση. Σήμερα ψωμάκια με κρέμα και ψωμάκια με σοκολάτα και μπισκότο. Ναι, εσύ είσαι του Αλμύρου, τα ξέρουμε, ναι. Δεν συγκινήσε.

Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα έχει και πάλι υψηλές θερμοκρασίες. Χθες είδαμε ένα και 35, χτύπησα κάποια στιγμή ένα 35 και εδώ στην Αττική. Λοιπόν, σήμερα αναμένεται ο καιρός να είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άστατος όμως θα είναι σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, κυρίως στα ορεινά. Σχετικά υψηλές κατά τόπους θερμοκρασίες και μελτέμι με εντάσεις ως έξι μποφόρ στο Αιγαίο. Εδώ στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την όμορφη Θεσσαλονίκη στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Υπάρχει και μια πιθανότητα να εκδηλωθούν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως από το βράδυ, στα ορεινά όμως τμήματα. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου επίσης.

0: Δεν σημαίνει όμως το ίδιο με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους σε κεντρική και δυτική Ευρώπη, οι οποίοι οι άνθρωποι πραγματικά ψήνονται. Και δεν είναι ότι ο καύσωνας υπάρχει. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους εκεί, τους εκεί μετεωρολόγους, αυτό το πράγμα θα ενταθεί τις επόμενες ημέρες. Και οι θερμοκρασίες αυτές που έχουμε δει ήδη θα καταρριφθούν και θα έχουμε πιο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Πάνω από 40 δηλαδή.
0: Ναι, πάνω από 40. Ήδη η Γαλλία μετρά πάνω από 42 νεκρούς. Και αυτό διότι είχαμε πάρα πολλούς πνιγμούς, όπως σας λέγαμε και χθες. Πνιγμούς διότι οι άνθρωποι για να δροσιστούν, τι κάνουν, πέφτουν στο ποτάμια, σε λίμνες κτλ. Και όταν δεν γνωρίζεις καλό κολύμπι, και επίσης δεν έχει καμία σχέση η κολύμβηση στον ποταμό με την κολύμβηση στη θάλασσα, έτσι. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε τόσα θύματα. Τώρα, επίσης οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για το πιο θερμό Ιούνιο, ξεκάθαρα, και στην Ιταλία, που θεωρητικά είναι πιο εξοικειωμένη με αυτές τις θερμοκρασίες. Καμία σχέση όμως. Μιλάμε για τον πιο θερμό Ιούνιο τα τελευταία πολλά χρόνια στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά και στη Γαλλία. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, αρκετά δύσκολα δηλαδή. Το πιο υψηλό νυχτερινό ρεκόρ θερμοκρασίας, λέει, από το 1947. Ακόμα και το βράδυ δεν πέφτει η θερμοκρασία. 27-28 βαθμούς γράφει.
1: Άμα έχει 40-42, πόσο να πες.
0: Βέβαια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 38 βαθμούς. Καλά, καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό για το Λονδίνο, ας πούμε. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Που υποδηλώνει άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Εκατοντάδες σχολεία κλείνουν ή περιορίζουν το ωράριό τους. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με τρένο, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση. Ο Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, είπε ότι το Λονδίνο ψήνεται. Στην Ισπανία τώρα οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 45 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Αντούχαρ στην Ανδαλουσία. Σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα όλη η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς ακραίας ζέστης. 23 ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε επιφυλακή, 23 χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Λουξεμβούργο έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Πάντως εμείς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, δεν φαίνεται να έχουμε κάποιο μέχρι τις 10-11 Ιουλίου.
1: Αυτό πάλι, εμείς πώς τη γλιτώσαμε.
0: Είναι το σύστημα ωμέγα εμποδιστής.
1: Τι?
0: Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, και γιατί λέγεται ωμέγα?
1: Για πες.
0: Σχηματίζει ένα θόλο,
1: ναι,
0: ένα θερμικό θόλο που πιάνει από την Ισπανία. Κάντε το σαν εικόνα. Βάλτε το χάρτη τώρα στο κεφάλι σας και βάλτε τώρα. Είναι ένα ωμέγα που σχηματίζεται και πιάνει από την Ισπανία και γυρίζει, ανεβαίνει πάνω προς Γαλλία, Ελβετία κτλ. Λουξεμβούργο, και αρχίζει και κατεβαίνει προς Γερμανία κτλ. Και εμάς, και φτάνει μέχρι και τη Γαλλία. Εκεί κλείνει το ωμέγα. Αυτός ο ωμέγα εμποδιστής λειτουργεί, λέει, σαν χύτρα ταχύτητος και δεν αφήνει τις κρύες μάζες του αέρα από την υπόλοιπη Ευρώπη να έρθουν. Τα μελτέμια αυτά που έχουμε εμείς, ας πούμε, δεν φτάνουν εκεί, γι' αυτό και έχουν αυτή την ακραία ζέστη. Εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει? Το σταυρό μας. Μέχρι τις 10 με 11 Ιουλίου τα προγνωστικά μοντέλα λένε ότι εδώ δεν πρόκειται να έχουμε καύσωνα. Τώρα θα γίνει μετά.
1: Μετά
0: δεν ξέρω τι θα γίνει. Το ωμέγα.
1: Γιατί μετά προβλέπω ότι θα γίνει το ωμέγα το κάγκελο.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική. Έχουμε πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο και διεθνείς ειδήσεις έχουν προκύψει. Έχουμε έναν διπλό ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα. Έχουμε αρκετές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και ένα περιστατικό που συνέβη χθες το βράδυ στο Αττικό νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ωραίο τραγούδι, Αναστασιάδης.
1: Ωραίο.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Γεια σου Παναγιώτη, γυναίκα μου λέει τραγουδάει. Εγώ θα πάρω τα λικέρι, θα παντρευτώ φορτηγατζή. Πολύ σωστή τη βρίσκω.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έχουν προκύψει κάποιες ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, σοβαρές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε νωρίτερα ένα σοβαρό επεισόδιο εδώ στην Καλλιθέα. Ομάδα 10 ατόμων συνεπλάκη με αποτέλεσμα το θάνατο ενός νεαρού παιδιού ηλικίας 17 με 18 ετών, μετά από μαχαιριά στο θώρακα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο σε σοβαρή κατάσταση, όπου δυστυχώς κατέληξε. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές και έχει εντοπίσει μάλιστα το μαχαίρι που εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια. Με ένα από τα ενδεχόμενα να εξετάζεται, πιθανότατα να είναι κάποια εμπλοκή σε κάποιο οπαδικό επεισόδιο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό συνέβη τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες, οπότε η έρευνα της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες. Ένα πάρα πολύ δυσάρεστο περιστατικό με θύμα ένα νεαρό παιδί. Ό,τι νεότερο φυσικά έχουμε, θα σας ενημερώνουμε και στη συνέχεια της εκπομπής.

Λοιπόν, είχαμε έναν διπλό ισχυρό σεισμό 7,2, 7,5 στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων, πανικός σε πάρα πολλές περιοχές. Δύο ισχυρές δονήσεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στο Καράκας, συναγερμό για τις ακτές εκεί της Καραϊβικής. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν διασωθεί ζωντανοί μέχρι ώρας. Ένα στηριώδη σεισμό, έτσι 7,5, 7,2. Έχουν εκδοθεί φυσικά και προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε ακτές Καραϊβικής, οι οποίες αρχικά εκδόθηκαν, στη συνέχεια άρθηκαν. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πάρα πολλές χώρες, έως την Κολομβία. Και βεβαίως ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στην βόρεια ακτή της Βενεζουέλας. Και αναφέρεται ότι το 7,5, πρώτα έγινε το 7,2 και μετά από 40 δευτερόλεπτα έγινε το 7,5. Δηλαδή ήταν ο ένας πίσω από τον άλλον. Η δόνηση σημειώθηκε στις 6:04 το απόγευμα ώρα Βενεζουέλας, 1:04 ώρα Ελλάδος, τώρα τα ξημερώματα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά είχαμε και ένα περιστατικό, ένα περίεργο περιστατικό στο Αττικό νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ένας 90χρονος άντρας συνελήφθη το βράδυ, αργά το βράδυ, μετά τις 11, στο νοσοκομείο Αττικών, καθώς εντοπίστηκε να φέρει μαχαίρι κατά την προσπάθειά του να επισκεφθεί τη Μάρο Κοντού. Ο ηλικιωμένος επιχείρησε να την προσεγγίσει, να προσεγγίσει δηλαδή το δωμάτιο που ήταν η ηθοποιός. Ισχυρίστηκε ότι είναι συγγενικό του πρόσωπο. Το προσωπικό του νοσοκομείου ευτυχώς εντόπισε το μαχαίρι, κάλεσε την ελληνική αστυνομία, η οποία οδήγησε τον άντρα στο αστυνομικό τμήμα στο Χαϊδάρι. Η Μάρο Κοντού, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο για 10η ημέρα μετά από ένα ατύχημα που είχε στο σπίτι της. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, οι αρχές μετά από αυτό το περίεργο περιστατικό διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ από τον καλό συνάδελφο τον Βασίλη τον Βενιζέλο. Λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δυσάρεστες όλες, ως συνήθως. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι για να αλλάξουμε, έτσι, να αλλάξουμε λίγο mood. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr και 2 11 10 80 8 80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, παιδιά, διότι είναι γλυκιά πεμπτούλα, μην το ξεχνάμε.

0: Την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης. Νάτος και ο Δημήτρης, καλημέρα με υγεία σε ολόκληρη την παρέα. Καλά το τι μηνύματα έπαιρνα αυτές τις μέρες με το... Μου έστειλε ο Νίκος ο Χαλκίδης, μου έλεγε πού είναι ο... πού τον έχεις,
1: πού... Πού τον έχεις.
0: Για σένα. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρεούλα. Χαρούμενη πεμπτούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας από τα υπέροχα Τρίκαλα. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Τάκης από τα Βάγια Βιωτίας, ο φίλος μου ο Φούρναρης. Όποιος τη νύχτα περπατεί, λέει, λάσπες. Γνωστό, γνωστό. Τι έγινε εσύ, Ηλία, τώρα, τι θα μας πεις τώρα, τι έγινε με το λαγοκέφαλο. Ποια είναι η γνώμη σου.
1: Τι είναι, τι είναι η γνώμη.
0: Τώρα που θα επικηρυχθεί, λέει, ο λαγοκέφαλος και τα λοιπά. Θα πάμε.
1: Τι να πάμε να ψαρέψουμε.
0: Ναι, θα πάμε για αποστολή.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν το σκέφτεσαι.
0: Να πάμε να... Εντάξει, άμα πάμε Dream Team, ναι, μόνοι μου δεν πάω.
1: Μόνο δεν πας.
0: Εν τω μεταξύ κυκλοφορούν και κάτι βιντεάκια στο TikTok που είναι κάποιοι ψαράδες, παιδί μου, που τους πιάνουν τώρα τους λαγοκέφαλους και είναι ζωντανή αυτή και λέει, ακούστε, λέει, πώς κάνει, λέει, ο ήχος από τα δόντια. Το βλέπεις, εσύ σου κάνει, κάνει χράτσο.
1: Πώς θα κάνει, χράτσο, ναι, θα κάνει.
0: Βάζουν και κάτι
1: τενεκεδάκια
0: από αναψυκτικά και τα κόβει ο λαγοκέφαλος. Τι είναι αυτό το χάλι που μας βρήκε τώρα φέτος. Είχαμε, κάθε χρόνο κάτι έχουμε.
1: Γιατί το άλλο μου περιφράξανε την παραλή. Την παραλία για τις τσούχτρες,
0: ναι.
1: Και πήγαινε ο κόσμος κοντά στο όριο,
0: ναι.
1: Και γινότανε κατακόκκινο.
0: Έτσι. Εν τω μεταξύ μας πήρανε χαμπάρι και στο εξωτερικό,
1: ναι.
0: Και έγραψε το Bloomberg ότι οι Έλληνες είναι αποκλεισμένοι από τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Γιατί είμαστε αποκλεισμένοι.
0: Γιατί λες.
1: Αφού λεφτά υπάρχουν,
0: Πώς,
1: δεν καταλαβαίνω,
0: ναι. Μπορεί να κερδίσει επένους, λέει το Bloomberg, στην Ευρωζώνη η Ελλάδα και στις αγορές. Μπορεί να έχει ανακάμψει και τα λοιπά από την κρίση. Η ελληνική οικονομία να παίρνει τα πάνω της. Όμως, λέει, πίσω από τους υγιείς δείκτες κρύβεται μια πτώση του βιωτικού επίπεδου που σημαίνει ότι ακόμα και σχετικά εύποροι Έλληνες δεν ωφελούνται από αυτή την ανάκαμψη.
1: Αλήθεια.
0: Οι Έλληνες είναι αποκλεισμένοι από τις καλοκαιρινές διακοπές παρά την αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό αναφέρει το δημοσίευμα στο Bloomberg, εξηγώντας ότι το ζήτημα της ακρίβειας βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα. Αν και το κόστος, λέει, ζωής έχει επιβαρυνθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της απότομης αύξησης των τιμών στην ενέργεια και στα τρόφιμα μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όμως λίγες χώρες ξεχωρίζουν τόσο πολύ όσο η Ελλάδα σε ό,τι αφορά το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας στα νοικοκυριά. Μας πήρανε γραμμή.
1: Ότι Ελλάδα 2-0.
0: Ελλάδα 2-0. Μας πήρανε γραμμή ότι δεν έχουμε μία.
1: Καταρχήν, δεν θυμάσαι παλιά που λέγαμε ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τις 15. Πλέον το 15 δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. 10 το μήνα και.
0: Βάλε 9. Και ο μήνας έχει 9.
1: Φυλάκια.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Κυριάκο. Καλημέρα, κυρία Έρη. Επιμένει ο Κυριάκος με τον κυρία Έρη. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Εσείς, κύριε, είστε έτοιμοι για το λαγοκέφαλο? Έχετε και την απόχη, λέει, από το περίπτερο που λέγαμε, λέει, κάποτε, λέει, θυμάστε. Ναι, μόνο η απόχη μας έχει μείνει.
1: Καταστρέφει όμως, λέει, τα δίχτυα ο λαγοκέφαλος. Δεν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: καταλαβαίνει.
0: Τα καταστρέφει. Δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στους ψαράδες. Ιδιαίτερα εκεί πέρα, τις προάλλες φιλοξενούσαμε και ένα ψαρά από την Κάλυμνο, ο οποίος μας έδωσε την εικόνα εκεί στα Δωδεκάνησα. Μεγάλο πρόβλημα για τους ψαράδες. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τον πιάνουν το λαγοκέφαλο αφού τους καταστρέφει τα δίχτυα?
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Δεν είσαι ειδικός.
1: Δεν είμαι ειδικός. Ναι.
0: Εσύ μόνο στη μάσα είσαι ειδικός.
1: Στη μάσα μπορώ να σου πω. Έχω κάνει.
0: Έχει κάνει διδακτορικό.
1: Μάστερ.
0: Ναι.
1: Τι διδακτορικό.
0: Χθες και προχθές.
1: Επίτιμος.
0: Χθες και προχθές εδώ στην εκπομπή ήταν ο Νίκος Μπισμπίκης, συγχωρείτης. Και λέγαμε, τι είναι αυτό που θυμάσαι πολύ έντονα από τις διακοπές. Κατά καιρούς, ρε παιδί μου, μια ανάμνηση που έχεις, η ανάμνηση που σου έχει μείνει από ένα μέρος που πας. Και μου λέει ο Μπισμπίκης, το φαγητό. Και λέω, δικός μας είναι κι αυτός.
1: Έτσι.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, σταματάω να έρθω στη δουλειά σε ένα μαγαζί για να πάρω καφέ.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το μαγαζί έχει και φαγητό. Και γίνεται κάθε νύχτα στο delivery πανικός με το φαΐ. Και του λέω, συγγνώμη.
1: Delivery, ε.
0: Ναι, ναι, τι γίνεται, λέω τώρα τέτοια ώρα.
1: Θα ξενυχτάθηκα.
0: Τι τρώνε, και λέει μπριζόλες, μακαρονάδες, πίτσες. Λέω, δική μου, λέω, είναι και αυτή. Βαράντα συστήματα. Ναι. Τεχνολόγια. Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης, νιου έντρι στην παρέα, επίσης αρτοποιός και αυτός. Αλήθεια, Μιχάλη, από πού μας στέλνεις μήνυμα? Τυρόπιτα, λέει, χωριάτικη. Καλημέρα, παιδιά.
1: Ο δικός μας.
0: Τυρόπιτα, χωριάτικη. Καλημέρα, έχει ζέστη στο εργαστήριο, αλλά όλα καλά. Για στείλε, ρε Μιχάλη, από πού μας στέλνεις μήνυμα? Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
1: Και πες το, Μιχάλη, κάνουμε και γευσηγνωσίες.
0: Είμαστε ειδικοί σε αυτό. Ο Πέτρος. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, κύριε Τσέλιμα. Είστε μάστερ στη μάσα.
1: Τσέλιμα. Δεν είμαι.
0: Ναι, μάστερ. Είναι master of disaster.
1: Λοιπόν, για το ξέρεις ότι η λαγοκέφαλη, λέει, δεν πάνε Ιόνιο, ε? Είναι γεωμεριά.
0: Το έχω να καταλάβει. Ξέρεις.
1: Έτσι,
0: γιατί.
1: Οπότε...
0: Έχουμε τις φάλαινες εμείς. Είναι από το σόι μου οι φάλαινες.
1: Έχει χελώνες.
0: Ναι, για κάπου διάβασα ότι είναι θηρευτές.
1: Ναι.
0: Οι χελώνες. Και επειδή έχουμε χελώνες, καρέτα, καρέτα.
1: Έχει χελώνες εκεί.
0: Χελώνα, καρέτα, καρέτα. Κόλυμπα στη θάλασσα, κάνει βόλτες στη στεριά. Σούστε τη χελώνα, καρέτα, καρέτα. Αυτό, ναι, αυτό. Αλήθεια τώρα η χελώνα.
1: Έτσι λένε, έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Φήμες λένε.
0: Φήμες λένε ότι ναι, το πράγματι. Γι' αυτό θα πλώσεις την κορμάρα σου στο Ιόνιο.
1: Εγώ αγαπώ Ιόνιο.
0: Ναι, βέβαια, το ξέρω.
1: Και να σου πω και φάση από παραλία. Είμαι τώρα, έχω πάει στην παραλία. Έχουμε απλώσει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα τι απλώνει ο καθένας. Και περνάει ένας λουκουματζής. Λουκουμάδες, πάρτε λουκουμάδες. Περνάει μπροστά μου. Πάρε, φίλε μου, λέει, ένα λουκουμάδι. Λέω, δεν θέλω. Πάρε ένα λουκουμά, καημένε. Γελάς, ε. Εσύ και όλη η παραλία γελάει.
0: Λοιπόν, εσύ τώρα λες αυτό σκηνικό στην παραλία. Εγώ θα σας πω άλλο σκηνικό στην παραλία. Είμαι στην παραλία κάθισμα, στη Λευκάδα. Εκεί τα κύματα είναι θεόρατα. Δηλαδή σε κανονική κατάσταση είναι κανένα δεκάμετρο. Εντάξει, άμα έχει και λίγο αέρα, φτάνει και τα 35 μέτρα.
1: Είναι εκεί που πάνε και κάνουν τα σεφ και τα τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή παραλία και τα λοιπά. Είμαστε, τέλος πάντων.
1: Εντυπωσιακή, γιατί είναι εντυπωσιακή.
0: Είναι εντυπωσιακή να τη βλέπεις.
1: Α, την παραλία. Έτσι,
0: την παραλία.
1: Την παραλία.
0: Όχι, να κάνει, ναι. Λοιπόν. Κάποια στιγμή, λοιπόν, βρισκόμαστε στις πίσω-πίσω ξαπλώστρες. Κρατήστε το αυτό.
1: Πανοραμική θέα.
0: Όχι, γιατί και βρήκαμε.
1: Της παραλίας πάντα.
0: Της παραλίας πάντα.
1: Ναι.
0: Και περνάει ένας πλανόδιος πολιτής.
1: Ναι.
0: Από αυτούς που βουλάνε χαϊμαλιά και τα λοιπά. Μου λέει, ακούνα ματάτα, μου λέει, να σου πω, να σου δώσω κάτι και τα λοιπά. Μου λέει, εμένα, να σου πω τη μοίρα σου και αυτό και τα λοιπά. Του λέω, δεν υπάρχει, του λέω. Όχι, μου λέει, δεν θέλω, του λέω, ευχαριστώ πολύ. Μα μου λέει, ξέρω, μου λέει, θα σου πω, μου λέει και τα λοιπά. Δεν θέλω, ρε φίλε, του λέω, εντάξει, να είσαι καλά. Και κάτι μου είπε ότι, κάτι μου είπε για το μέλλον, ρε παιδί μου.
1: Ότι τι?
0: Ότι και καλά, έχω να σου πω κάτι για το μέλλον, θα έχεις καλή ζωή. Κάπως έτσι, κάτι πήγε να μου πει για να με δελεάσει. Κρατήστε το τώρα αυτό. Πάω να βουτήξω. Έχουν γυρίσει όλη η παρέα, έχει γυρίσει την πλάτη στη θάλασσα. Δηλαδή βλέπουνε στεριά. Δεν βλέπει κανένας θάλασσα. Και εγώ παραπατάω μέσα στη θάλασσα.
1: Και?
0: Και έρχεται ένα κύμα, βουτάω. Εντάξει, το γνωστό, βουτάς από κάτω από το κύμα και του βγαίνεις από πίσω.
1: Καλά, εντάξει, μιλάμε για γοργόνα τώρα.
0: Πρόσεξε τώρα, ναι, γοργόνα. Τι, δεν με πιάνει, δεν φτάνει ανάσα.
1: Ναι.
0: Βγαίνω, πίνω νερό, αντίο ζωή. Με βαράει το ένα κύμα, με βαράει το δεύτερο, η παρέα μου δεν νιώθει τίποτα. Τίποτα, έτσι, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Τέλος πάντων, οκ, βγαίνω. τι παλεύω, σώθηκα. Και περνάει αυτός και μου λέει, τα έλεγε, τα βλέπεις πνεύμα που δεν θέλεις να πάρεις.
1: Ορίστε.
0: Σε καταράστηκε το ακούνα ματάτα.
1: Ακούνα ματάτα.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Καλημέρα, καλημέρα, λέει παιδιά. Πάλι τα ίδια, λέει, φτιάχνω καφεδάκι, μου φύγει ο καφές. Αυτό, από το γέλιο. Να είσαι καλά, πάντα να γελάς Νικόλα.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης είμαι στο κέντρο, λέει, της Αθήνας. Γεια σου, Λία, είχε χάρη, λέει, που είσαι μακριά αλλιώς.
1: Αλλιώς.
0: Θα κανόνιζε για την τυρόπιτα.
1: Πού είναι ο φίλος μας?
0: Στο κέντρο. Καλημέρα και στο φίλο τον Κώστα που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Καλημέρα, παιδιά, να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα.

0: Λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας υπάρχει έκρηξη, λέει, ετοιμάτων για παράλληλη στήριξη. Έχουν εξαπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Όλο ένα και μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των αιτήσεων που εγκρίνονται κάθε χρόνο για υποστήριξη μαθητών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό παράλληλη στήριξη στα ελληνικά σχολεία. Μέσα σε μια δεκαετία έχει εξαπλασιαστεί, λέει, το ποσοστό, γεγονός που προβληματίζει το Υπουργείο Παιδείας και προκαλεί ντόμινο επιπτώσεων και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Έχει αλλάξει τελείως η εικόνα του εκπαιδευτικού συστήματος όπως τη γνωρίζαμε εμείς στα δικά μας τα χρόνια με αυτό που συμβαίνει σήμερα.
1: Ναι, πιο δυνατά.
0: Ναι, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
1: Πάρτε,
0: ναι,
1: το πιο δυνατά.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Να ακούμε. Ναι. Να κάνω φωνητικό μήνυμα. Ακούσουμε.
0: Λοιπόν, και αυτό. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Διότι καταρχάς έχουν αυξηθεί τα φροντιστήρια. Πηγαίνουν παιδιά φροντιστήριο από το δημοτικό, από την πρώτη δημοτικού. Πάνε μελέτη.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω σε ένα σημείο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς όπου πραγματικά δεν προλαβαίνουν και δεν μπορούν να κανονίσουν αντίθετα ωράρια στις δουλειές τους. Αλλά και πάλι, δηλαδή, πρώτη δημοτικού.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ, Ηλία, να σου πω κάτι. Γιατί εσένα σε διάβαζαν οι γονείς σου?
1: Τι λες, παιδί μου?
0: Ούτε καν.
1: Κάτι σε διάβασε μόνος σου και τόλμα να μην είναι καλή και η βαθμή για ένα σπίτι. Θα φεύγει το παντοφλοφόρο.
0: Επίσης, ας πούμε, όταν μαθαίναμε εμείς αγγλικά, μας ήλεγχε κανένας αν γνωρίζουμε καλά αγγλικά? Εμένα κάτι με έβγαζε η μάνα μου εκεί στο δρόμο όταν ερχόταν κανένας τουρίστας να του δείξω που είναι το... Και όταν καταλάβαινε, πρόσεξε τώρα, με έβαζε...
1: Επίτηδες.
0: Με βάζει επίτηδες. Δηλαδή, έρχονταν κάποιος τουρίστας και έλεγε, ξέρω εγώ, πού είναι η θάλασσα, πού είναι η παραλία, ας πούμε.
1: Εδώ.
0: Και μόλις
2: έβλεπα... Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δεν έχω την εφράδια, έτσι να το πω γρήγορα. Λέγε, τζάμπα πληρώνω και έλεος εδώ μέσα και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάπως έτσι
1: και
0: καταλάβαιναν.
1: Τρέπεσαι.
0: Και δεν τρέπεσαι και αυτά. Κάπως έτσι καταλάβαιναν. Τώρα αυτό βέβαια το σύστημα ότι με την παράλληλη στήριξη είναι λίγο ανησυχητικό. Διότι θεωρώ ότι τα παιδιά αυτής της γενιάς είναι πολύ πιο έξυπνα παιδιά από ό,τι ήμασταν εμείς. Έτσι, κάθε γενιά που έρχεται είναι πολύ πιο εξελιγμένη.
1: Έχει ένα χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου.
0: Ναι, η κάθε γενιά έχει ένα χαρακτηριστικό. Τώρα, από εδώ, το ότι έχουν εξαπλασιαστεί τα αιτήματα, αυτό πρέπει να το δουν και λίγο οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Δηλαδή, σαν να μου φαίνεται ότι και οι δάσκαλοι από την πλευρά τους, με την πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας μαθητής, αυτομάτως τον βγάζουν έτσι λίγο στο περιθώριο και λένε ναι, στους γονείς πηγαίνετε στην αρμόδια επιτροπή, στο ΚΕΔΑΣΥ και τα λοιπά για να πάρει παράλληλη στήριξη με έναν τρόπο δηλαδή, έτσι ώστε να έρθει ένας ακόμα δάσκαλος που να βρίσκεται μέσα στο τμήμα, να κάθεται δίπλα από το παιδί και να το βοηθάει στα μαθήματα. Για να έχει εξαπλασιαστεί δεν σημαίνει ότι στο παρελθόν δεν υπήρχαν παιδιά τα οποία αντιμετώπιζαν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Σίγουρα υπήρχαν, έτσι. Όλοι είχαμε έναν συμμαθητή ή εμείς οι ίδιοι ήμασταν έτσι λίγο πιο ζωηροί. Δεν μπορούσαμε έτσι αυτή την πίεση που υπάρχει στο σχολείο, γιατί είναι και πάρα πολλές ώρες, η αλήθεια είναι, και δεν καθόμασταν και τότε στο σχολείο τόσο όσο καθόμουν τετέρω τα παιδιά. Μία και τέταρτο λέγαμε, χαιρετάγαμε τον πλάτανο. Τώρα τα παιδιά κάθονται μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα. Και τους λέμε κιόλας, μετά από 8 ώρες μαθήματος πηγαίνετε, ξέρω εγώ, και κάποιες δραστηριότητες και κάποιες ξένες γλώσσες και κάποια φροντιστήρια και κάποιες μελέτες. Τα έχουμε κουράσει πολύ τα παιδιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η αύξηση, και αυτή η αύξηση τι μας δίνει? Ότι και εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, έτσι με την πρώτη δυσκολία, δεν το παλεύουν πολύ. Αμέσως σου λέει, αν ο γονιός συνεργαστεί, μπας και έρθει ένας ακόμη δάσκαλος, έτσι ώστε ο μαθητής ο συγκεκριμένος, οι συγκεκριμένοι μαθητές, να μην βάζουν το τμήμα, να μην το αφήνουν το τμήμα να μένει έτσι πίσω. Ναι. Καλημέρα, Έρη, λέει ο Παναγιώτης. Κάτσε να σε φτιάξω, λέει, γιατί σε έχουν ξενερώσει, λέει, πρωί-πρωί. Λοιπόν, από βιολογική, λέει, ανάλυση που έκανα στο μυαλό μου, ο λαγοκέφαλος πρέπει να πιάνεται με καρότο. Τι λες εσύ, Παναγιώτη? Πώς το σκέφτηκες αυτό? Mm-hmm. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Τζιμ. Ο Τζιμ, ο φίλος μας από τη Μελβούρνη. Καλημέρα λέει σε όλους, για να μην λέτε, λέω ότι σας ξεχνάω. Δεν περνάει το μεσημέρι χωρίς να σας ακούω. Ναι, αλλά στη μήνυμα δεν στέλνεις όμως. Και εδώ πέρα έχουμε παρουσίες. Παίρνουμε παρουσίες κάθε πρωί. Ευχηθώς αναφέρω και τα λοιπά. Στρατιώτης πεζικού, για πες τι έλεγες όταν σου φαντάζω. Στρατιώτης πεζικού και τα λοιπά, πώς το έλεγες?
1: Δεν ήμουν στρατιώτης καταρχήν.
0: Τι ήσουνα?
1: Εγώ η μεγάλη ιστορία από το στρατιωτικό. Καταρχήν ξεκίνησα για...
0: Τι ήσουνα?
1: Είχα ένδειξη...
0: Ναύαρχος.
1: Είχα ένδειξη για δόκιμος. Εκεί πέρα τώρα, λοιπόν, εκεί έφαγα την πρώτη μου φυλακή.
0: Γιατί... Ρε εσύ τι έλεγες, έλεγες δόκιμος, παρουσιάσου, άλλο σε ρωτάνε, άλλο δέπι έχεις.
1: Δεκανέας πεζικού τάδε, Σελμάς Ηλίας, κύριε διοικητά.
0: Ευπιθώς αναφέρω.
1: Όχι ευπιθώς αναφέρω.
0: Τι λέω?
1: Ευπιθώς αναφέρω, νομίζω λέγανε στο ναυτικό, δεν το λένε αυτό?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Ναι, στο ναυτικό.
0: Γιατί στο στρατό τι λένε?
1: Λένε άλλο. Παρουσιάζουμε στην πρωινή αναφορά του τάγματος.
0: Ναι.
1: Διότι είμαι αναφερόμενος.
0: Διότι κοιμόμουνα.
1: Αμέ.
0: Στη Σκοπιά.
1: Σκοπιά δεν έκανα εγώ. Εγώ έκανα εφόδους.
0: Βέβαια. Ήσουν βαθμοφόρος.
1: Βέβαια.
0: Είχες. Λέει, υπάρχει ένα ανέκδοτο που λέει. Αλλά δεν ξέρω, θυμάμαι τους βαθμούς τώρα. Συγχωρέστε με, αλλά θυμάμαι την ουσία, δεν θυμάμαι τώρα το.
1: Πες.
0: Ένα. Ρωτάει ένας και λέει, ξέρω εγώ, ένα φαντάρο του. Λέει με ένα αστέρι. Τι είναι? Υπολοχαγός.
1: Ανθιπολοχαγός.
0: Με δύο αστέρια τι είναι?
1: Υπολοχαγός.
0: Με τρία αστέρια τι είναι? Ουρανός.
1: Σαστεριά.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: του. Λοιπόν, έχουμε με την εφημερίδα μας.
1: Θα ξεκινήσω με την προσφορά που είναι πάντοτε σημαντική κάθε εβδομάδα και ξεχωρίζει, γιατί πρόκειται για μια εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας κανονικού μεγέθους από τη μεγάλη συλλογή της Κιβωτού, ώστε οι φίλοι αναγνώστες να επιλέξουν αυτή που τους αρέσει από την μεγάλη, επαναλαμβάνω, συλλογή της Κιβωτού, που αριθμεί δεσποτικές εορτές, θεομετωρικές και πολλούς αγίους, και μαζί δύο βασικά θέματα που ταλανίζουν αυτό το διάστημα, τον εκκλησιαστικό και όχι μόνο χώρο. Το πρώτο είναι η συζήτηση για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης, μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία που το φανάρει, όχι ότι επειδή το Πατριαρχείο δεν έχει ξανακούσει συζητήσεις ότι ξεκινά και πάλι λειτουργία, το έχει ξανακούσει πολλές φορές, αλλά κρατάει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και ελπίδα. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερες οι πιέσεις, ελπίζει περισσότερο, διότι και ο διεθνής παράγοντας πιέζει τον Τούρκο πρόεδρο, ούτως ώστε να μπούμε τελικά στην τελική ευθεία και να ακουστεί και πάλι το πρώτο κουδούνι σε μια σχολή που, ως γνωστόν, αποτελεί το φυτώριο του Παναρίου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, άλλωστε και ο νυν Πατριάρχης και πολλά μέλη της Συνόδου του Πατριαρχείου εκεί πέρασαν. Από εκεί πέρασαν, εκεί μαθήτευσαν στην θεολογική σχολή της Χάλκης. Και μαζί το δεύτερο μεγάλο θέμα, ίσως και το πρώτο στα δικά μας πιο στενά όρια τοπικά γεωγραφικά, είναι η πολυσυζητημένη μισθοδοσία και οι προσαυξήσεις αυτής της μισθοδοσίας των αρχιερέων μας. Ποιες είναι οι συγκρούσεις? Στο περασμένο φύλλο είχαμε αναλυτικά παραδείγματα αριθμητικά, αυτή τη φορά σήμερα και είναι οι Μητροπολίτες που παίρνουν θέση και ζητούν την κατάργηση αυτών των προσαυξήσεων.
0: Ναι.
1: Με ποιο σκοπό, με ποιο αντίκτυπο, κυρίως προβάλλοντας την δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο, στο λαό του Θεού όπως λέγουν, και στην αμαύρωση της εικόνας του αξιώματός τους, τονίζοντας ότι αυτό έχει διχάσει τον κόσμο.
0: Πληθαίνουν δηλαδή οι φωνές των ιεραρχών που λένε κάτι τέτοιο?
1: Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι φωνάζουν γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι η συντριπτική πλειονότητα των αρχιερέων αποδέχεται αυτό με έναν και μόνο λόγο, με μία και μόνο απάντηση, ότι στην ουσία, όσο και να είναι αυτές οι αυξήσεις, οι προσαυξήσεις, περίπου είναι σε ένα ποσοστό 95% περίπου, δηλαδή ένας αρχιερατικός μισθός σήμερα θα φτάσει τα 4.670 περίπου ευρώ, καθαρά, αλλά εδώ υπάρχει μία παράμετρος ισχυρή. Ποια είναι αυτή? Και αυτό υποστηρίζουν και οι ιεράρχες που αποδέχονται αυτή την προσάθυση.
0: Ναι.
1: Λέγουν ότι αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στο λαό, διότι όπου και να πάει ένας αρχιερέας, πάντα ο κόσμος...

0: εκτίμησης, διότι τονίζουν τα παίρνουμε από την πολιτεία, αλλά καταλήγουν εις τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτά και άλλα πολλά με την κυβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λικούδη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Λικούδης, θεολόγος και διευθυντής της εφημερίδας Κυβωτός της Ορθοδοξίας. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα και πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά θέματα ετοιμάσει. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ των παραπολιτικών. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει στον ήχο. Καλημέρα Χριστίνα μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Radio@parapolitika.gr. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Η Όλκα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μια βραδιά η οποία σημαδεύτηκε από ένα αιματηρό περιστατικό, για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, μια αιματηρή συμπλοκή που είχαμε στην Καλυθέα, νεκρό ένα νεαρό παιδί 17 χρονών μετά από τραυματισμό με μαχαίρι στο θώρακα. Υπήρξε μια συμπλοκή με πάρα πολλά άτομα, 14 προσαγωγές έχει κάνει η ελληνική αστυνομία μέχρι στιγμής. Ένα αιματηρό και δυσάρεστο περιστατικό. Η αστυνομία φυσικά εξετάζει όλα τα κίνητρα πίσω από αυτή την αιματηρή επίθεση. Βρέθηκε και το μαχαίρι, το φωνικό μαχαίρι που σκότωσε το παλικαράκι αυτό. Τι ακριβώς συνέβη, διεξάγονται έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έγινε τα ξημερώματα και οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα και στη Βενεζουέλα, εκεί η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Κατέρευσαν κτίρια, έκλεισε το αεροδρόμιο. Είναι σε δύσκολη κατάσταση η χώρα. Εκδόθηκαν και κάποια προειδοποιητικά για τσουνάμι. Στη συνέχεια αυτό το πήραν πίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πρόεδρος Ροδρίγες ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της ότι θα χρειαστεί να κλείσει και το διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τους ισχυρούς σεισμούς. Έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον. Εκεί η ώρα ήταν 6 το απόγευμα, για εμάς εδώ, ώρα Ελλάδος, γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα. Εφημερίδα απογευματινή, κόφτες στην ακατάσχετη παροχολογία, τέλος η Μαυρογιαλούρη. Τα κοστολόγητα θά των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Γκάζια Μητσοτάκη πριν την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερηδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Ωστόσο την αρχή από τον ίδιο χώρο έκανε χθες ο Πρωθυπουργός δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα ως οδηγός και ένα ως συνοδηγός. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα δρομολογείται η κατασκευή νέας γενιάς πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος άνω των 10.000 τόνων. Όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή Κοβέση, απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων δικαστικών. Σοκ με τα όρια ηλικία, σύνταξη στα 70 έτη εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Η κυβέρνηση προωθεί μία από τις πιο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις. ΔΕΗ, κραυγές για τον λιγνίτη και το κόστος για την τσέπη μας. Όλη η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic Sea LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Θλίψη για τον ασυμβίβαστο Μπαλαδόρο, Τάκης Γκόνιας. Σε πολύ νέα ηλικία έφυγε ο διεθνής παίχτης και φυσικά ένας άνθρωπος που αγάπησε πολύ το ποδόσφαιρο και τον αγάπησε πολύ. Ανακοίνωσε χθες της ΠΑΗ Λεβαδιακός για το θάνατο σε πολύ νέα ηλικία. Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την Superbet, η ανορθόδοξη είσοδος της ρουμανικής στοιχηματικής στην Ελλάδα και ο ρόλος του Βαρθολομαίου. Ο απόλυτος ευνηδιασμός για τον Κωνσταντέλια αφήνει το εθνόσημο.

0: Σταθμός στους 107.7.
1: Άρε Μανολάκη, τι με αυτή πάθαμε σήμερα. Δεν ακούμε για τα τηλέφωνα, όχι τίποτα άλλο. Ζητώ συγγνώμη γιατί άργησα λίγο σήμερα. Δεν λειτουργεί το σύστημα 432, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή. Θα σε εξηγήσω τι είναι αυτό σε λιγάκι. Οπότε επιστρέφουμε στο παλιό συστηματάκι. Κανονικά 3 φορές στο ξυπνητήρι, από νωρίς να ξεκινάμε. Ο πρώτος ο κόκορας να είναι μαύρος, ο δεύτερος κόκκινος και ο τρίτος άσπρος. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Είναι Πέμπτη, αν θέλεις προπαρασκευή. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα. Και εσύ πήρες τηλέφωνο? Όχι, δεν πήρες τηλέφωνο. Ο τηλέφωνος σήμερα είναι εκτός. Δεν είναι εντός προγράμματος. Είναι Πέμπτη και είναι 25. Αυτή την όμορφη βραδιά. Και όταν βιάζεσαι ρε φίλε, πραγματικά όμως, όταν καταλαβαίνεις ότι έχεις αργήσει και βιάζεσαι, εκείνο το φανάρι που κάθε φορά είναι πράσινο και λες μα κάθε φορά πράσινο το περνάω, πως τυχαίνει λες καμιά φορά, εκείνη τη μέρα θα είναι κόκκινο, βασανιστικά αργό. Η σχέση με τον χρόνο μας είναι τελείως διαφορετική από όποια πλευρά και αν τη δεις. Εντάξει κύριε Αθανάση, μη μας μαλώνετε. Καλημέρα στα μηνύματα που είναι πάρα πολλά. Καλημέρα, να αρχίσω από το Δημητράκη. Ο Αθανάσιος σήμερα δεν έστειλε μήνυμα. Θα έχει πλάκα να είναι καμιά άδεια τίποτα. Ο Θοδωρής καλημέρα. Ο Δημήτρης καλημερούδια. Ο αδερφός μου Γιαννάκης, η Λίνα, ο Δημήτρης. Λεωνίδας. Εντάξει ρε συνέ, 10 λεπτά. 10 λεπτά είναι 10 λεπτά. Καλημέρα και στο Ζωζέ. Θεόφιλος καλημέρα, κοιμισμένε. Καλά δεν τρέπεσαι τώρα? Δηλαδή είναι θα έρθεις στα χρόνια μου και θα καταλάβεις. Δεν έβρεξε τελικά εχθές όπως περιμέναμε. Δηλαδή όπως έλεγε, έβρεξε σε κάποιες περιοχές. Ομολογώ, εντάξει, γιατί άκουσα ότι έχει και στο Δρυμό, είχε βροχές και στο Μελισσοχώρι. Αλλά η βροχή που έδειξε ότι θα κάνει το βράδυ, έτσι όπως το δείχνει ο μετεωρολόγος, δεν νομίζω ότι την είδαμε να βρέχει, να πούμε.
2: Ξέχνα τα πια, θα σου κλείσω το στόμα.
1: Καλημέρα Ζωζέ, καλό πρωινό.

0: και τότε.
1: Δεν έχει βροχούλες σήμερα. Ούτε αύριο. Βλέπω 34 αύριο. Αρχίζει η θερμοκρασία και ανεβαίνει. 36 θα έχουμε το Σάββατο. Πάλι με ντάλα ήλιο και λίγα συννεφάκια το βράδυ. 35 έχουμε την Κυριακή. Και από Δευτέρα έρχεται καυσονάκι. 35-36 παιδιά. Τα είπανε αυτά οι μετεωρολόγοι. Τώρα εχθές έκανε μία. Το καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ψιλοπαράξενο φαινόμενο. Αυτό με τη βροχή δηλαδή είναι πώς ήταν πριν τον κατακλυσμό του ΝΟΕ η κατάσταση, ένα πράγμα. Πέφτει μια δροσιά δηλαδή, μια ψυχάλα μέρα μεσημέρι ας πούμε, που από πάνω δεν βλέπει σύννεφο, ούτε μουντάδα, ούτε τίποτα έτσι. Μια ψυχάλα τη ρίχνει, λες βρέχει. Ναι, αλλά από πού έρχεται αυτή η βροχή? Είναι λίγο μυστήριο που λένε. Δεν έχει βροχές. Έχει μεγάλες θερμοκρασίες, υψηλές θερμοκρασίες, καυσονάκια δηλαδή, που ξεκινάνε ουσιαστικά από το Σάββατο, Παρασκευή πόσο έχουμε, το Σάββατο, 34 αύριο. 6 και 3 λεπτά ξημερώσαμε, στις 8 και 51 θα δύσει ο ήλιος. Γεια σου Αποστόλη μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Του Οσίου, Οσίας Λιβύης είναι σήμερα. Και του Αγίου Έρωτος. Οσίας Εφροσύνης, Φευρονίας, Δουκίσης των Ρώσων. Των Ρώσων όμως, παλιά ήμασταν ενωμένοι, τώρα είμαστε σε πόλεμο. Λίβιος και Λιβία γιορτάζει, Λίβιος και Λίβας γιορτάζει σήμερα. Ο Έρος γιορτάζει σήμερα, ο Έρωτας, είναι η γιορτή του Έρωτα σήμερα. Η Φευρονία, Φευρονούλα, Φευρονίτσα κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα υποχωριστικά. Για σήμερα το εορτολόγιο. Εντάξει Παναγιώτη, να προχωρήσουμε τώρα στους Λιγνίτες. Για να... Όχι ακόμα στους Λιγνίτες. Καλά, πιο μετά στους Λιγνίτες. Θα έρθει η Κατερίνα να μας τα πει. Θα είναι στεναχωρημένη όσο να πεις, να πούμε δεν είναι. Εμένα Βασιλάκι μου, καθόλου δεν με νοιάζει. Καθόλου δεν με νοιάζει. Όταν λέω δεν με νοιάζει, όχι με την έννοια της αδιαφορίας. Εγώ είμαι πάντοτε άνθρωπος προοδευτικός. Δηλαδή κοιτάω την πρόοδο μου. Την πρόοδο, να προοδεύουμε. Να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να μείνουμε στα παλιά συστήματα. Πρέπει να πηγαίνουμε στα καινούργια. Αρκεί τα καινούργια συστήματα να είναι καλύτερα από τα παλιά. Λογικό δηλαδή. Είναι, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κουβέντα σε αυτό το θέμα, έτσι. Αν αυτό που κάνουμε είναι καλύτερο, φυσικά και το προτιμάμε. Αν αυτό που κάνουμε δεν είναι καλό, είναι... Τι γίνεται? Λοιπόν, η άσχημη είδηση της ημέρας, Μανώλη, είναι ότι στο νοσοκομείο Αττικών... αποπειράνθηκε, λέει, κάποιος να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού. Η Μάρος Κοντού νοσηλεύεται, γυναίκα. Αυτό είναι ουσιαστικά το πιο ενοχλητικό. Το άλλο είναι το πιο δυσάρεστο. Το άλλο απλά είναι ενοχλητικό. Να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού, λέει, με μαχαίρι. Τώρα, τι είναι αυτά τα χαζά, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Γιατί χαζά τα θεωρώ τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι και πώς. Εγώ μόλις είδα τη φωτογραφία της Μάρος Κοντού, έτσι λίγο δαγκώθηκα, λέω θα έχει, αλλά δεν, το κράτησα. Και διάβασα αυτή την είδηση. Αποστόλη στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία, υπέροχη όμως, με μια ανατολή του ήλιου η οποία χρυσαφίζει τον ορίζοντα. Και σε ευχαριστώ πολύ Αποστόλη, πάρε μια καρδούλα. Κάτσε να στείλω καρδούλες και στους άλλους. Ζωζέ, Θεόφιλος, Βαγγελάκης, Μανώλης, Αθανάσιος, Χασάπη λέει ο άλλος. Γιατί Χασάπη ρε φίλε? Στο Λεωνίδα μας, το φίλο μας εδώ, το Δημητράκη. Λοιπόν Παναγιώτη, με τους Λιγνίτες τι θα κάνω? Δεν, τελειώσαν οι Λιγνίτες. Βέβαια άκουσα, γι' αυτό και θέλω να το διασταυρώσω, άκουσα λέει ότι χαλάνε και τις υποδομές. Και εγώ όταν είχα σταματήσει να έχω περιστέρια, ήμουν μεγάλος περιστεράς παλιά. Χάλασα τις υποδομές που είχα, κάτι τενεκέδες, κάτι πράγματα. Φώναζε η μάνα μου, είναι μέσα στη βρωμιά. Μας έχει φάει κουτσουλιά, θα μας φάνε τα σκουλίκια, έλεγε να πούμε, από τη βρωμιά. Αναγκάστηκα, είδα ότι το περιστέρι είναι ένα σπορ ωραίο για την εποχή, τη δικιά μου, εκείνη την εποχή, όχι τώρα, μην το βλέπεις τώρα το θέμα. Ήταν ένα ωραίο πραγματάκι, αλλά είχε, δημιουργούσε πάρα πολύ βρωμιά, ρε παιδί μου. Είχε βρωμιά. Δεν μπορούσαμε να το να συνεχίσουμε. Έπρεπε να τα εξολοθρέψουμε, να μου πεις με τι έπαιζες μετά. Μετά μεγάλωσα, ήρθε και ο έρωτας, δεν μπορούσα να ασχολούμαι με Περιστέρια. Ασχολιόμουν με άλλα πράγματα. Ή τέλος πάντων με άλλα πουλιά. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Και καλησπέρα, είπα καλημέρα, συγγνώμη. Είμαι λίγο μπερδεμένος σήμερα ακόμα. Έχω και το τρακ που άργησα λίγο. Καταλαβαίνω.

τα κόκκινα δάνεια δεν λέτε όμως που ο κύριος Περεκάκης πέρασε τη ρύθμιση να πούμε και βοηθάει τους ανθρώπους που τους διανυολήπτες για, τους, για τον νόμο Κατσέλη που μειώνει τις δόσεις και τους τόκους για τα κόκκινα δάνεια. Εκεί ένα καλό πράγμα για την κυβέρνηση να μην πείτε. Μόλις σας το λένε οι άλλοι μου τσουνιάζεται, στραβουμουτσουνιάζεται μέσα. Υπερψηφίστηκε η ρύθμιση για, την, για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Υπερψηφίστηκε. Εσύ ήθελες να μην κροστάς καθόλου, να σου κάνουν όπως είναι τα χρέη της, των κομμάτων. Αλλά αυτό δεν γίνεται με την ανικεφαλοποίηση για τους πολίτες. Γιατί οι πολίτες έχουν το εργαλείο του, του νόμου Κατσέλη, ενώ οι πολιτικοί δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οι κακόμοιροι. Τα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μείωση των δόσεων και των τόκων για τα κόκκινα δάνεια. Αυτά πρέπει να τα φωνάζουμε. Βενεζουέλα, κατέρευσαν χτίρια από σεισμό, δύο σεισμούς απανωτούς, ένα σε 7,2, ένα σε 7,5. Σε κατάσταση έκτητης ανάγκης η χώρα, απογοητευτικά και ανησυχητικά τα βιντεάκια τα οποία κυκλοφορούν. Ο κόσμος είναι σαν το χορτάρι, παιδιά. Σαν το χορτάρι που μπορεί να το δαγκώσει και να το φάει μια γελάδα, που μπορεί να το κάψει μια φωτιά, που μπορεί να το... Σαν το χορτάρι. Σαν τα χόρτα είμαστε. Σαν τα μυρμήγκια που ανεβαίνουμε πάνω σε ένα δέντρο και μετά πέφτουμε από ένα φύλλο. Χαμός στη Βενεζουέλα. Ο Λάκης έκανε περιστέρια. Έμενα με μάλλον η μάνα μου, ρε, δεν μ' άφηνε να κάνω. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη βρωμιά και βλέπω μερικούς περιστεράδες. Είναι και σήμερα έχει κάπου. Έχει περιστέρια και σήμερα. Έχει και άλλους περιστεράδες, ας πούμε, οι οποίοι και σήμερα ασχολούνται. Αλλά δεν είναι εύκολο σπόρο. Δηλαδή παλιά είχαν πάρα πολύ. Να έχει το χώρο σου, το κτήμα σου, ας πούμε, κτλ. Αλλά η όλη μαγιά τότε τη υπόθεση ήταν τα περιστέρια τα είχαμε πάνω στην ταράτσα. Με μία αυτό, γιατί πάντοτε στην ταράτσα υπάρχει ένα δωματιάκι μικρό, ένα δώμα. Τα περισσότερα δώματα ήταν για περιστέρια. Τώρα τα έχουμε... άλλοι τα είχαν πλισταριά και τέτοια να πούμε. Έχει μερικούς περιστεράδες, ακόμα έχουν μείνει, αλλά τους κυνηγάνε οι ένικοι, τους κυνηγάει η νέα τάξη πραγμάτων, δεν τους θέλει, γιατί βρωμίζουν τα περιστέρια. Είτε βέβαια τα έχει ο Μπάμπης τα περιστέρια, είτε είναι ελεύθερα, κάτω στην Αριστοτέλους, πάλι βρωμίζουν, έτσι κι αλλιώς, έτσι. Να και ο Θεόφιλος είχε, αλλά η μάνα μου έκανε λέει, πόλεμο και κέρδισε. Ναι, και εμένα έτσι να πω. Ναι. Οπότε ένα εξοχικό λέει που δεν το χρησιμοποιείς, τον γκρεμίζει, σωστά. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όταν δεν το χρησιμοποιείς ένα σπίτι ή μάλιστα πρόσεξε να δεις, αν ένα σπίτι έχει αρχίσει να έχει υγρασίες ή τέλος πάντων είναι μικρό, ρε παιδί μου, δεν χωράς μέσα. Δηλαδή το γκρεμίζεις. Τι, λογικό, τι κάνεις άλλο, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τι να το αναβαθμίσεις. Έλα τώρα, έλα, δεν γίνονται αυτά. Έλα Χρήστο μου, τώρα μέσα θα σκέφτεσαι έτσι τα πράγματα. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους λιγνίτες, θα σας το πω χωρίς να το σχολιάσω, που εγώ δεν το ξέρω και όχι με αφορά. Εμένα με αφορά το τιμολόγιο της, του παρόχου με τον οποίο αγοράζω ενέργεια. Τώρα από πού τη βρίσκει αυτό στην ενέργεια είναι άλλο παπαγγέλιο που λένε. Όταν το τρως το κοτόπουλο δεν ευχαριστείς το κοτόπουλο που το φαγες. Το θέμα είναι να το φας εσύ να ευχαριστηθείς. Θα ρωτάς το κοτόπουλο αν ευχαριστιέται, όχι βέβαια. Το σημαντικότερο είναι αυτό που ακούγεται και ακούστηκε και παλιά διαστόματος ο ανθρώπων που πάσης υποψίες που λένε. Ότι τα λιγνίτες και γενικότερα η ενέργεια από όποια μορφή και αν έρχεται σε ένα κράτος, σε μια κοινωνία ανθρώπων η οποία είναι κλισέ, δηλαδή είναι... Εμείς είμαστε μια ελληνική κοινωνία, έτσι. Έχουμε το δικό μας κράτος, το δικό μας σπίτι. Είμαστε ιδιοκτήτες, ας πούμε, του... Μην το παίρνεις σοβαρά τώρα αυτό. Κατά μία έννοια λέμε. Έχει στρατηγική σημασία η ενέργεια. Αυτό είναι που ακούστηκε και θα μπορούσε να είναι... Αυτό πρέπει να είναι διαχρονικό. Οι στρατηγικές σημασίες πραγμάτων και πόρων
που έχει το κράτος θα πρέπει να είναι διαχρονικές. Δεν είναι όμως. Γι' αυτό και εργάζονται κάποιοι σε άλλους τομείς για να μπορέσουν να κάνουν, να μετατρέψουν αυτή την διαχρονικότητα και την ανάγκη για ενέργεια βέβαια σε κάτι πιο χρήσιμο, πιο πρακτικό, πιο ευέλικτο. Αυτά ήθελα να σας πω. Για τον Κοκοτσάκη δεν λες όμως, Παναγιώτη, που έφυγε. Άντε τώρα να μην πω κι εγώ. Απάντησε όμως η κυρία Κερισιανού στον Κοκοτσάκη για το κίνημα, και για το κίνημα λέει, άδικες και πρόωρες οι κατηγορίες. Κύριε Κοκοτσάκη, σας βλέπω συνέντευξε λίγο. Να μάθουμε ρε φίλε, δεν καίγεσαι να μάθεις εσύ τώρα? Φυσικά. Μόνο για τη Μισελ θα θέλουμε να μάθουμε γιατί την κατηγόρησαν. Ο πραγματογνώμονας λέει κατήγγειλε σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων, υποστηρίζοντας ότι απουσιάζουν οι θεσμικές διαδικασίες και η διαφάνεια. Μαράκι, θα σε φάνε λάχανο, κοριτσάρα μου. Η Μαρία Καρισιανού λέει απέρριψε τις κατηγορίες ως άδικες και πρόωρες, τονίζοντας ότι το κίνημα μετρά μόλις ένα μήνα ζωής. Η ίδια υπογράμμισε ότι τα όργανα του κινήματος δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμη και θα προκύψουν αποκλειστικά από τους πολίτες. Αυτά τα μπουρμπούτσαλα που ακούμε, αυτά είναι που σου λέω ότι τα λέγει και ο Λαζόπουλος, ας πούμε. Και τον ακούγατε ότι να δεν μπορούμε να μιλήσουμε κτλ. Αφήστε του ανθρώπου να μιλήσουν, να πούνε την άποψή του, να πούνε ξέρω εγώ τι ακριβώς θέλουν. Πέστε μας κύριε Κοκοτσάκη, τι ακριβώς εννοείται, ξέρω εγώ, τι ακριβώς. Δεν κάνει. Δεν έχει τη μαγιά, δεν έχει το prestige, δεν έχει το brand name, δεν έχει το, πώς να το πω, το χάρισμα. Πέστε μας έτσι με ελληνικά λόγια να πούμε τώρα, έτσι πώς το λέτε να πούμε, οργανωτικές ελλείψεις, σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και συγκεντρωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων. Τι ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα είναι αυτή, κύριε Κοκοτσάκη? Πέστε μας και εμάς να ξέρω. Πες, δεν κάνει κοπέλα, ρε παιδιά. Δεν κάνει, είναι αλαντάλα και της παραγιάς στο γάλα. Να καταλάβουμε κι εμείς οι απλοί που λέμε πάρε 800 και κάτω γαργάρα. Η ίδια βέβαια η κυρία Μαρία υπογράμμισε ότι τα όργανα του κινήματος δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμα και θα προκύψουν αποκλειστικά από τους πολίτες. Δεν θέλει. Δεν τη θέλει το σύστημα. Από το εγχείρημα λέει έχουν αποχωρήσει οι πάρει αποστάσεις ο Βασίλης Κοκοτσάκης, ο Αθανάσιος Παπανικολάου και ο Δημήτρης Σαβίδης. Το τρίο κατάρα. Φύγανε. Παρετείτε λέει ο κύριος Κοκοτσάκης από το κόμμα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Έπεσε η γραμμούλα, σας λυπάμαι. Κάποιος πήρε τηλέφωνο. Λειτουργεί χωρίς κανόνες λέει και διαφάνεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ειδική συγκρασία. Ακριβώς έτσι. Πώς θα λειτουργήσεις χωρίς διαφάνεια και χωρίς κανόνες? Κυρία Μαρία, σας κατηγορούν. Το κίνημα έγινε προσωπικό εγχείρημα λέει. Α, ναι ρε παιδί μου.

Ο κύριος Κοκοτσάκης είναι πραγματογνώμων, δεν είναι Ευαγγέλη. Πραγματογνώμων. Και τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ πέρα και μας έλεγε για την. Και τον εδώ Ασάμ και τα λοιπά. Είχε ένα. Ναι, δεν είναι, δεν σηκώνει και πάρα πολλά. Είναι, και όταν κάτι καταλαβαίνει ότι είναι λάθος, είναι άνθρωπος κοφτακόβει, τα λέει σε κουράτα δηλαδή. Μπαμ, μπαμ, δεν είναι. Όταν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν κάθεται να τα αναλύσει, να πούμε. Grand Grun κατευθείαν. Μην το παίρνεις προσωπικά το κουνούπι. Ο Θεόφιλος λέει: έχω ένα κουνούπι μέσα στο φορτηγό. Λέει: κάθε φορά που ξεκινάω βγαίνει και τσιμπάει. Μην το παίρνεις προσωπικά. Μίλησε του με το καλό τα κουνούπια. Μην κάνεις κανένα λάθος, τίποτα, καμιά κίνηση να πούμε. Γιατί τα γράφει ο τακογράφος αυτά. Και το χτυπήσεις με κανένα περιοδικό και το τζατζαλιάσεις. Θα σε εκδικηθούν τα άλλα κουνούπια. Θεόφιλε, το νου σου. Be careful.

0: Αντώνη μου, καλημέρα και σε σένα. Οι γραμμές φυσικά είναι ανοιχτές, αλλά πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, πολύ ευχαρίστως, μπορείτε να μιλήσετε και για τους Λιγνίτες, για την Μαρία. Τι άλλα έχουμε έτσι που είναι σημαντικά, κάτσε να δω αν έχουμε κάτι σημαντικό άλλο. Με τους πολέμους και με αυτά, νομίζω ότι τα έχουμε ψιλολύσει αυτά, έτσι. Εκεί στο Σαρακίνο που θέλανε ένα εργοστάσιο να φτιάξουν και τώρα με τους Λιγνίτες τα έχουμε. Αυτά σταμάτησαν, εντάξει. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε γρήγορα. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα από Deutschland μεριά. Θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Μικρό διαφημιστικό και επιστροφή.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
9: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
8: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
10: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: στα Κατερινιό. Όχι το Κατερινιό που ήρθε, το Κατερινιό που μιλάμε από το. Όχι και πολύ νωρίς το πρωί. Όχι και πολύ νωρίς το πρωί. Κατερίνα μου, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά εν μέρει είναι και έτσι όπως τα περιγράφεις. Καλημέρα, Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι η δικιά μας.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, κορίτσι μου, καλά.
1: Ήρθε και η Πεμπτουλά.
0: Ήρθε η Πεμπτουλά. Προπαρασκευή, προπαρασκευή. Γιατί χαίρεστε να τελειώνει ο χρόνος, είναι οξύμορο αυτό. Δεν πρέπει να τελειώνει ο χρόνος. Πρέπει να απολαμβάνουμε τον
1: άλλη χρόνο. Άλλοι 26 χρόνια για τη σύνταξη.
0: Όχι, κορίτσι μου, μην το σκέφτεσαι έτσι. Δεν είναι κακομοιριά αυτό το πράγμα. Να στεναχωριόμαστε κάθε φορά που περνάει μια μέρα. Όχι να χαιρόμαστε.
1: Γιατί άμα είναι ωραία η μέρα.
0: Γιατί
1: εμένα, εγώ χθες, ας πούμε, πέρασε πάρα πολύ ωραία. Γιατί να με πειράζει που πέρασε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Μας ενοχλεί, λέει, άντε να περάσει κι αυτή. Γιατί να περάσει η εβδομάδα. Γιατί να περάσει, άντε την εβδομάδα να μην περάσει, ρε. Κάθε εβδομάδα που περνάει, τι
1: να
0: χάνουμε.
1: Να έρθει η Κυριακή, βρε.
0: Ρε, παιδί μου, να έρθει η Κυριακή.
1: Ωραία που είναι η Κυριακή.
0: Ωραία είναι η Κυριακή, ρε. Ωραία είναι.

0: Θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε σιγά σιγά. Περιμένετε, τώρα ήρθε η Κατερίνα, δεν φοβάμαι κανέναν. Είναι το δεξί κρατεό μου χέρι.
1: Με τρόμαξες.
0: Ότι έτσι είναι, το, δεν το ξέρεις εσύ. Αυτό είναι από τα δικά μας, το κρατεό χέρι είναι το δεξί, το καλό. Το καλό το χέρι.
1: Και αν είσαι αριστερόχειρας.
0: Άμα είσαι αριστερόχειρας, είσαι από εκείνες τις περιπτώσεις τις σπάνιες. Σε βλέπουμε αντίθετα. Είσαι αυτός που παίζει το καραγκιόζι. Εμείς είμαστε αυτοί που βλέπουμε το καραγκιόζι. Γιατί άμα παίζεις καραγκιόζι, όχι βλέπεις, άμα παίζεις, το βλέπεις το... την καλύβα τη βλέπεις δεξιά και το σαράι αριστερά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί τα παλάτια να είναι αριστερά και οι καλύβες να είναι δεξιές. Μόνο αν είσαι πίσω από τον μπερντέ και παίζεις τον καραγκιόζι. Αυτό το περιστατικό, Κατερίνα μου, τώρα σε πηγαίνω έτσι κατευθείαν. Αυτό το περιστατικό με τη Μάρο Κοντού, η οποία της ευχόμαστε της γυναίκας να έχει καλή ανάρρωση, γρήγορη ανάρρωση, με το μαχαίρι. Το διάβασα, δεν κατάλαβα τι γίνεται. Μήπως ήταν κάτι, ας πούμε, κάποιος πήγε να μπει μέσα στο.
1: Άνθρωπος ο οποίος το είχε χαμένο.
0: Το είχε χαμένο ο άνθρωπος.
1: Ναι, γιατί τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο 90 ετών.
0: Πώς βρέθηκε αυτό, ήταν και αυτό
1: στο νοσοκομείο.
0: Στο νοσοκομείο βρέθηκε. Οι καλύτερες συναντήσεις εκεί γίνονται. Φαντάζεστε ρε παιδιά, τέλος
1: πάντων. Όπως διαβάζω, είναι... αυτός είπε ότι είναι και καλά ξάδερφός της.
0: Αχα.
1: Και επιθυμούσε να την επισκεφθεί, τον αφήσα να περάσει. Προκάλεσε όμως η συμπεριφορά του υποψίες στον άνδρα της ασφάλειας, του έκανε έλεγχο και διαπιστώθηκε ότι μέσα στο κουτί που είχε,
0: είχε
1: και καλά
0: μαχαίρι.
1: Γλυκά, είχε ένα μαχαίρι.
0: Απίσης.
1: Στη ζώνη του σφιγμένο. Ένα μικρό αφρικάνικο.
0: Ρε, πού πάτε ρε παππούδες, τι είναι αυτά που κάνετε ρε, τι είναι αυτά τα πράγματα ρε, εμείς ρε σε εσάς πιστέψαμε.
1: Άκου λίγο να σου πω.
0: Ναι, να σε ακούσω.
1: Κάποια στιγμή,
0: ναι, ναι.
1: Και σε νέους και σε μεγάλους, στρίβει μια βίδα.
0: Λες, ε.
1: Εγώ ας πούμε κάποτε δούλευα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Αχα.
1: Ήμουν 20 ετών, μια κουκλίτσα, ξέρω εγώ, ξέρεις, ξανθούλα,
0: καταλαβαίνω,
1: μικρούλα,
0: καταλαβαίνω.
1: Νεαρούλα, μορφούλα, με τις μπουκλίτσες μου αυτά. Κάθομαι ντυμένη στα άσπρα.
0: Αχα.
1: Σε μια καφετέρια στην παραλία και έρχεται ο τρελός της πόλης και μου φέρνει σε κέρματα που είχε ζητιανέψει το κόστος του ροφήματός μου, γιατί πίστευε ότι είμαι η μάνα του. Εν τω μεταξύ αυτός να είναι 40 φεύγα, έτσι, εγώ 20 χρονών, έτσι, κουκλίτσα. Και λέει, ωραία μου είσαι, ντυμένη, στολισμένη, κάθεσαι, πίνεις καφέ και ο γιος σου είναι στο δρόμο.
0: Έλα ρε.
1: Αυτός τώρα ο παππούς μπορεί και
0: κάτσε
1: να έχει ένα είδε όνειρο
0: τώρα,
1: ότι η Μάρο Κοντού ήταν η μάνα του.
0: Α, ο παππούς λέει, νόμιζα για τον παππού το 45.
1: Και είχε ήταν... διάφορα μεταξύ.
0: Ναι, αλλά το μαχαίρι όμως, να πήγαινε
1: είχε
0: εδώ,
1: μαζί της τέτοιο.
0: Α, είχε μπελά μαζί.
1: Άμα είχε κανένα ειδιπόδιο, κανένα τρελό, κανένα αυτό, και αυτό λέει: άμα σου στρίψει βίδα.
0: Ναι,
1: βλέπεις
0: ναι, ναι.
1: Πράγματα που δεν υφίστανται.
0: Λες κάποια στιγμή θα μας στρίψει βίδα, δηλαδή. Όλου μας, λίγο πολύ.
1: Κοίταξε, ένα 10%.
0: Θαλασκάρι τουλάχιστον.
1: Όχι, υπάρχει ένα 10% του πληθυσμού που είναι άνθρωποι που έχουν ζητήματα.
0: Ζητήματα, μάλιστα. Εγώ πάλι 84% με 87 πιστεύω ότι έχουν ζητήματα. Έχω ανεβάσει το ποσοστό σύμφωνα με τις δικές μου μετρήσεις.
1: Εσύ, Αθανάσια, που θέλεις σύνταξη στα 70, να κάτσεις καλά, γιατί θα έρθω από εκεί και θα σε ξυρίσω.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί ήταν πολύ, πολύ κοντά και κοφτά μας τα λες από το πρωί.
1: Τώρα, ναι. Είχαμε ένα άλλο πολύ θλιβερό περιστατικό στην Αθήνα, Κώστα μου.
0: Για πες, κορίτσι μου.
1: Θα μας θυμίσει εδώ τα δικά μας. Είχαμε μια συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλυθέα Αττικής,
0: ναι.
1: Με αποτέλεσμα να μαχαιρωθεί ένας 17χρονος και να χάσει τη ζωή του,
0: ναι.
1: Οι αρχές μελετούν οπαδικά κίνητρα στο επεισόδιο. Αν πράγματι ισχύει αυτό, είναι πάρα πολύ λυπηρό. Βλέπουμε καθημερινά και τις ειδήσεις σχετικά με τη δίκη Λιγκερίδη που είναι σε εξέλιξη.
0: Mm-hmm.
1: Είχαμε και εδώ πέρα και την υπόθεση του Αλκή και την υπόθεση του Κλεωμένη. Δηλαδή, παιδιά, είναι δυνατόν 2026, υποτίθεται η χώρα μας παράγει πολύ πολύ εκπαιδευμένα, αν μη τι άλλο, παιδιά. Παιδιά τα οποία τα τρέχουμε σε δραστηριότητες, σε ψυχολόγους, σε ομάδες, για να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και να αγαπάν τον πλησίον τους. Τους διαβάζουμε από μικρά
0: τι
1: παραμύθια.
0: Λέει,
1: πώς φτάσαμε Κάθε τρεις και λίγο να έχουμε μαχαιρώματα σε νεαρά παιδιά 17-18-20 χρονών.
0: Ότι έχουμε τέτοια συμπεριφορά.
1: Δεν ξέρω εμένα, όλες οι μάνες γύρω μου, αυτές που πάνε μαζί τα παιδιά μας σχολείο, εγώ, οι άλλες στη γειτονιά μας. Mm-hmm. Έτσι είμαστε.
0: Έτσι, με πλειονότητα έτσι είναι, κορίτσι μου. Αλλά υπάρχει μια μειονότητα, υπάρχει μια μικρή μορίδα ανθρώπων. Δεν είπαμε ότι ό, φυσικά και εγώ έτσι πιστεύω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Ότι τα παιδιά μας είναι καλά παιδιά, τα περισσότερα. Δηλαδή, αν με 3-100 παιδιά, θα βρεις ένα το οποίο θα είναι, ξέρω εγώ, προβληματικό και παραβατικό κτλ. Εμείς προωθούμε λίγο αυτή τη διαδικασία του ότι τα παιδιά μας έχουν γίνει χάλια κτλ. Είναι λίγο αποχαυνομένα σε κάποια πράγματα, αυτό είναι αλήθεια, αλλά και εμείς με τους Duran Duran έτσι ήμασταν. Και με την Μαντόνα όταν βγάλει το Like a Prayer, πώς το λέγανε το τραγουδάκι.
1: Το Like a Virgin είχε βγάλει το 80 και είχε γίνει πανικός.
0: Πώς το
1: ή το Papa Don't Preach.
0: Papa Don't Preach, αυτό το πολύ καλό, ναι. Λοιπόν, τα παιδιά στην πλειονότητά τους είναι καλά παιδιά. Είναι λίγο τα αγοράκια αποβλακωμένα, ξέρω εγώ, πάνω στα βίντεο παιχνίδια. Αυτό είναι αλήθεια. Τα κοριτσάκια, να πούμε, είναι λίγο πιο όρημα και τα λοιπά.
1: Νομίζεις. Τα κοριτσάκια είναι αποβλακωμένα με τα βιντεάκια, τα shorts, με τα μακιγιάζ και με τις μάσκες και με τα K-beauty, τα Korean beauty και τα glass skin και τα ιστορίες.
0: Τέλος, δεν έχουν κακία όμως μέσα, παραβατικότητα. Αυτή βγαίνει τώρα με τα μαχαιρώματα και με αυτά και την υποδικότητα. Βγαίνει από ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι... Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια μικρή
1: μερίδα. Είναι μειοψηφία.
0: Μια μειοψηφία μικρή. Ναι.
1: Είμαστε κι εμείς οι αλήτες, οι ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Όλη τη μειοψηφία προβάλλουμε το μάθημά μας.
0: Τι να κάνουμε. Τα περισσότερα παιδιά μας είναι καλά. Σπουδάζουν, κάνουν αθλητικές δραστηριότητες, όπως λέει η Κατερίνα. Τι βιολιά πάνε, τι πράγματα πάνε, τι πισίνες πάνε, τι μπαλέτα πάνε. Δεν έχουν ησυχάσει. Ποτέ δεν έχουν ησυχάσει. Μετά το φροντιστήριο πάνε, βέβαια. Πάνε μετά το φροντιστήριο. Από μικρά τα ξεκινάνε. Εκείνο το Τάικ Βοντό που βάλανε στην Ευρώπη, να πούμε. Η Ευρώπη είναι ένα κοριτσάκι πολύ μικρό, πολύ γλυκό. Τάικ Βοντό, της αρέσει, λέει. Της αρέσει. Της αρέσει. Πώς της αρέσει. Το Τάικ Βοντό αρέσει σε ένα κοριτσάκι, ναι, λέει. Έλα, Χριστέ, κάπως.
1: Άσε την κρίνια και θέλω να μου βάλεις, επειδή τώρα μαύρες η ψυχή μου, θέλω να μου βάλεις ένα ωραίο ευχάριστο τραγουδάκι να με ταξιδέψεις.
0: Ένα πάρα πολύ όμορφο ευχάριστο τραγουδάκι θα σου βάλω, γιατί είναι η ώρα της χαράς που λένε. Είναι έτσι. Η ώρα της χαράς. Και η ώρα της χαράς πάντοτε έχει να κάνει με τι, με παράδοση. Έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είναι αγαπητά και ευχάριστα στα αυτιά μας. Βασιλάκη, και εσύ θες να νιώσεις χαρούλα, πάρε μια μουσικούλα όμορφη, καλοκαιρινή, πρωινή, γιατί καλοκαιράκι ήρθε. Τα νησιά μας τα θέλουμε και τα αγαπάμε, τα νοσταλγούμε, βέβαια, η αλήθεια είναι. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε πανιά.

0: Φέτος λοιπόν πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι η αγαπημένη μου περιοχή του Αιγαίου. Θέλω να σου πω ότι έχω από τα 5 νησιά, έχω 4 στα 5. Mm-hmm. Μόνο η Καρδιά μου λείπει για να συμπληρώσω την συλλογή μου. Σήμερα όμως θα σας πάω σε ένα νησί στο οποίο έχω πάει 3-4 φορές, στο Βόρειο Αιγαίο, και μιλάω για τη Λίμνο. Ένα
1: καλά.
0: Νησί που ειδικά δεν ξέρω, νομίζω
1: καλά τώρα.
0: Μόνο εμείς οι Θεσσαλονικοί το έχουμε αυτό που την αγαπάμε τόσο πολύ. Νιώθουμε τόσο σπίτι μας στη Λίμνο.
1: Κοίταξε, αν δεν έχεις πάει, πρέπει να πας. Δεν το συζητώ.
0: Παιδιά,
1: πρέπει να πας. Εγώ πήγα 2 φορές.
0: Έχω πάει 4 και θέλω να ξαναπάω. Τι να πρωτοδίκανες, παιδιά, στη Λίμνο? Το φρούριο της Μύρινας, το οποίο γίνονται και ωραίες συναυλίες, ειδικά με την Πανσέλινο.
1: Και έχει και λάφια.
0: Εξαιρετικά.
1: Ζαρκαδάκια είναι.
0: Είναι το μεγαλύτερο σε έκταση οχυρό του Αιγαίου. Το απολιθωμένο δάσος της Λίμνου, το γεωλογικό πάρκο του Φαρακλού, τα πανέμορφα αρχοντικά, τις απέραντες παραλίες, την σπηλιά εκεί πέρα του Φιλοκτήτη, απίθανα πανέμορφα, εκεί που γίνονταν τα καβίρια, τα μυστήρια, την παραλία εκείνη που έχει γυριστεί και η ταινία με τη Βλαχοπούλου, Τράβα Μαλλιά Ανεβαίνουμε, που είναι οι Αμοθήνες. Επίσης, για το φαγητό δε, τι να πούμε, αστακομακαρονάδες, θαλασσινά, παραδοσιακές πίτες, Λίμνος λέμε και κλαίμε, κάτι καλαμάρια φρέσκα να με το συμπάθειο ψητά, να είναι η κόρη μου κάτω από το τραπέζι να μου νιαουρίζει και να της δίνω τη φρέσκια τη σαρδέλα. Δεν έχω ξαναφάει στη ζωή μου τόσο φρέσκια σαρδέλα. Μην ξεχάσετε φυσικά, αν πάτε στη Λίμνο, να δοκιμάσετε και τα παραδοσιακά βενιζελικά. Είναι κάτι φοντάν με αμύγδαλο
1: ναι,
0: σοκολάτα που είχαν αφιερώσει κάτι και στο Βενιζέλο. Παιδιά, Λίμνος λέμε και κλαίμε, λέμε Βόρειο Αιγαίο και κλαίμε, θέλουμε να πάμε να νιώσουμε τη χαρά και την ομορφιά του. Πάμε Λίμνο,
1: πάμε
0: Βόρειο Αιγαίο.
1: Να πάμε.

Άντε και μας πήρανε χαμπάρι. Παρακαλώ στη γραμμή, καλημέρα σας, ελάτε. Έπεσε από το εξωτερικό, ήταν αυτό το τηλεφώνημα. Λέμε είστε κανένας Ομπάμα. Ο Αγγελάκη μου, καλημέρα γόρι μου. Good morning, καλό πρωινό.

0: Ο ήλιος βγαίνει στα βουνά.
1: Κι ο ύπνος δεν με παίρνει.
0: Καμιά φορά μας παίρνει, καμιά φορά μας παίρνει. Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλες και να αλλάξουμε για λίγο θέματα, γιατί έχουμε αρκετά σήμερα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
2: Θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Καταγγελέτη.
2: Με παίρνει χθες απόγευμα κατά τις 5.30 ώρα ο λογιστής μου τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Βέβαια με άλλο όνομα και με προφορά εγγύφτηκε. Να του... ότι έχουμε πάει ένα προστηματάκι στην υπουρία.
0: Ναι.
2: Το... κάτι να αρχίσουμε να το βολεύουμε εκεί. Τέλος πάντων το ψήνω. Να φτάσουμε στο σημείο του λέω κάτσε να πάω να δω τι μετρητά έχω ρε παιδί μου να το βολέψουμε.
0: Και έλα από κάτω τον μπαλκόνι να στα πετάξω, δεν τον είπες, έλα.
2: Το κλείνω να πλήσεις σε παίρνω σε ένα λεπτό να δω να μαζέψω τι μπορώ.
0: Φέρ τον προς τον μπαλκόνι, φέρ τον προς τον μπαλκόνι.
2: Παίρνω τηλέφωνο το 100, είμαι 3 λεπτά σε αναμονή, 4 λεπτά σε αναμονή.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω, δεν βγαίνω, το κλείνω από το 100, λέω εντάξει, ας είναι πολύ άμεσα, αυτά δεν θα με
0: ναι, δεν θα, δε, ναι.
2: Θα το χάσω το γύφτο και παίρνω τηλέφωνο στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και έχει ηχογραφημένο μήνυμα, λέει για τηλεφωνικές απάτες, θα πάτε λέει στο τμήμα. Σκοτώ να φύγω να πάω στο τμήμα.
0: Εσύ εν τω μεταξύ με τις πιτζάμες μέχρι να ντυθείς, να κάνεις ένα ντουζάκι, πώς θα βγεις έξω έτσι, λίγο μακιγιάζ, λίγο έτσι.
2: Ο γύφτος χαζός είναι, δεν καταλαβαίνει τώρα
0: μάλλον. Ναι, σε πιάνουν αυτοί αμέσως.
2: Δεν
0: είναι εύκολο να το παίξεις χαζό σε αυτή την περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο γιατί σε καταλαβαίνουν αμέσως. Ναι. Άμα καταλάβουν. Άμεση ανταπόκριση.
3: Παιδιά, εγώ έχω πάρει το 100 και δεν απαντούσε κιόλας.
0: Να σε καλά, καλή σου μέρα. Εντάξει, τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις θέλει άμεση αντίδραση, αλλά τι να κάνει. Εγώ τον έφερα. Πρέπει να. Εγώ σε αυτό το θέμα το παίζω το χαζό τόσο εκπληκτικά που τρομάζω κι εγώ καμιά φορά. Αλλά δεν μου έρχεται εμένα. Πάνε εκεί που τους παίρνει. Δεν μου έρχεται να τον να πω. Α, μάρε φίλε, να στεναχωρηθώ, να μπλαντάξω στο κλάμα που λένε. Και να τον εφέρω προς τον μπαλκόνι μεριά. Να τον πω, έλα προς τον μπαλκόνι. Έλα προς τον μπαλκόνι να σου τα ρίξει τα λεφτά να πάρει να δώσει. Γιατί δεν μπορώ να κατέβω και κάτω με τις πιτζάμες.
3: Δε σου είπα εμένα που με πήρε τηλέφωνο και με μια περίεργη προφορά. Μου ζητάει το συγχωρημένο τον πεθερό μου.
0: Μα είναι και χαϊβανάκια δηλαδή.
3: Και εγώ τώρα τον καταλαβαίνω με τη μία και λέω ναι παρακαλώ πείτε μου. Εδώ είναι το σπίτι, είμαι η σύζυγός του. Και μου είπε να φάω, μάλλον κατάλαβε από το ύφος της φωνής μου ότι δεν είμαι κάποια που μπορούσε να αυτό.
0: Και σε έβρισε.
3: Και μου είπε να φάω...
0: Ναι, αυτά, τέλος πάντων. Και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα που είναι πιο ελκυστικά. Δηλαδή, εμένα με πήρανε τηλέφωνο και ήταν, ξέρεις, καμιά φορά πάνω σε μια μεγάλη ανάγκη. Με πήρανε τηλέφωνο και με βρήκανε γιατί στο διαδίκτυο καμιά φορά μπαίνουμε και όσο να πεις, ας πούμε, κανένα κλικ θα το κάνουμε χωρίς να καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα. Για τα αγοράκια μιλάω έτσι. Κανένα κλικ, ας πούμε, θα σου πει τι είναι αυτό, κλικ, τι είναι αυτό, κλικ. Για να δεις, ας πούμε, αυτό κάνε 5 κλικ. Και από τα πολλά κλικ, ξέρω εγώ, λίγο τυχερά παιχνίδια, λίγο έτσι, λίγο στοιχήματα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Να λέει κάποιος, ας πούμε, χρησιμοποίησε το όνομά σας, έβγαλε πολλά χρήματα, αλλά τον πιάσανε και τώρα τα χρήματα αυτά μόνο με το δικό σας το όνομα μπορούμε να τα εκταμιεύσουμε. Τα κρατήσουμε κι εμείς όμως μια προμήθεια, λέει. Λες εσύ, λογικά ακούγονται τα πράγματα, τι ωραία. Και για πόσα λεφτά μιλάμε, τη λέω, καμιά 45.000 ευρώ. Τι λέει ρε φίλε.
3: Άμα είχα 45.000 ρε φίλε θα παντρευόμουν που λέει.
0: Ναι. Και πρέπει όμως να πληρώσεις 350 ευρώ για τα χαρτώσιμα, κάτι χαρτιά, κάτι ψιψιψιόνια κτλ. Για να σου επιστρέφουν τα άλλα. Καλά λέω, πλήρωσε μου τα 45 και κράτα όχι 350, κράτα 5 εκατοστάρικα. Δώσε μου τα υπόλοιπα.
3: Τις τελευταίες μέρες, να ξέρετε, η τελευταία απάτη που έχει πέσει στην αντίληψή μου, με πήρανε στο σπίτι μου, ζήτησαν το σύζυγό μου και καλά από μία τράπεζα. Είναι η, θα το πω, δεν τα κάνω διαφημίσεις, το λέω για να ξέρετε γιατί η ίδια η τράπεζα έχει βγάλει ανακοίνωση ότι δεν είναι αυτή η τράπεζα. Είναι από την Credia Bank, ναι. Έτσι σας λένε ότι σας παίρνω από την Credia Bank και ζητάνε ονομαστικά ένα πρόσωπο. Εμένα συγκεκριμένα με κάλεσαν και ζήτησαν το σύζυγό μου, ο οποίος σύζυγός μου όμως δεν έχει καμία συνδιαλλαγή με αυτή την τράπεζα.
0: Μάλιστα.
3: Και μάλιστα παίρνουν και ζητάνε στοιχεία άφημη ή τέτοια από εδώ από εκεί χωρίς να έχεις κάποια συνδιαλλαγή μαζί τους και καλά ταυτοποίηση στοιχείων. Να έχετε το νου σας, η ίδια η τράπεζα έχει διαψεύσει ότι πρόκειται για επικοινωνίες που γίνονται από την ίδια. να τους ζητάτε το τηλέφωνο τους και τα στοιχεία τους. Άμα γκουγκλάρετε θα δείτε το πραγματικό τηλέφωνο της τράπεζας και δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Το νου σας, γιατί από παντού έρχονται τέτοια.
0: Γεμίσαμε απατεώνες.
3: Προχθές μου ήρθε πάλι mail από την και καλά Εθνική και πολύ καλοφτιαγμένο ότι πρέπει να ενημερώσω το PIN μου. Μην τυχόν και πατήσετε link σε τέτοιο mail. Ποτέ δεν σας στέλνουν link. Σε link δεν πατάμε ποτέ. Ποτέ, ναι. Ποτέ.
0: Εκτός και αν ο λογαριασμός σας δεν έχει λεφτά μέσα. Εντάξει. Μην αγχώνεστε με αυτά. Μα δεν είσαι άφραγκος τελείως. Με αυτά που λέει Κατερίνα δεν παίζουν καμία σημασία. Δώστε τα όλα τα στοιχεία. Αυτοί οι άδειοι θα μπουν, άδειοι θα φύγουν. Αν το κρατάς το λογαριασμό με 5 ευρώ, μια χαρά, μην δεν κινδυνεύεις καθόλου. Μακάρι η φτωχή του τσέπιν. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα βασικά και τα σημαντικά. Θέλεις για... θα μιλάμε τόση ώρα γύρω-γύρω από τα θέματα. Τι θέλεις τώρα, κοκοτσάκι να σου πω για λιγνίτες? Τι θέλεις, πες μου, να ξέρουμε
3: πού
0: να
3: ξεκινήσεις. Πες μου.
0: Να πούμε λίγο για λιγνίτες πρώτα, για όχι. Ας τη λιγνίτες πούμε μετά την, γιατί δεν έχουμε χρόνο.
3: Είναι μεγάλο θέμα.
0: Μεγάλο θέμα. Κοκοτσάκι, τι έγινε, γιατί τώρα, τι είδες τη Μαρία και δεν του άρεσε?
3: Δεν πάνε τα πράγματα όπως θα πίστευε ότι θα πάνε. Θεωρεί ότι έχει συγκεντρώσει μια αυλή που την επηρεάζει.
0: Ναι.
3: Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι αναμενόμενα.
0: Αναμενόμενα πράγμα. Είναι, λες, ε. Δεν γίνεται.
3: Ναι, πάντα υπάρχουν
0: δεν μπορεί,
3: τέτοια.
0: Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Άμα δεν
3: αισθάνομαι είσαι... σαν να βλέπω τη λάμψη λίγο.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Βλέπεις, να, αυτό είναι. Δεν μπορεί. Αφού δεν έχεις.
3: Άκου να δεις λίγο. Σιγά-σιγά. Ναι. Ας πούμε, για να καταλάβεις, είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι την ανακοίνωση παραίτησης του Κοκοτσάκη τη δημοσίευσε και η τοπική της Καριστιανού στην Κρήτη, η οποία ήταν και αυτή που είχε βγάλει εκείνη την ανακοίνωση ότι εκλέγουμε την Καριστιανού για πρόεδρο.
0: Ναι.
3: Η ίδια η οργάνωση, γιατί μάλλον σχετίζεται με τον κύριο Κοκοτσάκη που την είχε βγάλει πρόεδρο, η ίδια οργάνωση βγάζει την ανακοίνωση Κοκοτσάκη, τη δημοσιεύει και μάλιστα είναι πολύ ενδεικτικά όλα αυτά. Βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις αρχίζει να έχει όλο αυτό το αντίκτυπο.
0: Αρχίζει να πέφτει σιγά σιγά. Ού, καλά, φαντάζομαι.
3: Δηλαδή από το 7,5 πήγε στο 5,4.
0: Αμάνα.
3: Και τώρα δηλαδή να βρω και την τελευταία δημοσκόπηση να σου πω ότι ξεφουσκώνει λίγο το πράγμα, γιατί φεύγουν κοντά από την Καριστιανού άτομα, ας πούμε, τα οποία ήταν από την αρχή κοντά της. Τώρα στη

0: Μητσοτάκης έκρινε ότι πρέπει να πάει με την κυρία Κριστιανού, αλλά έκρινε λάθος. Αν το δεις από την άλλη μεριά, λάθος κρίνατε κύριε Κουκοτσάκη. Δεν ήταν η Καρισιανού για εσάς. Για άλλο κόμμα πρέπει να ψάξετε.
1: Κώστα μου, θα σου πω κάτι. Ναι. Λίγες φορές κάποιοι άνθρωποι που σου φάνηκαν καλοί, ενδιαφέροντες κτλ. Με τον καιρό τους απομυθοποίησες.
0: Ναι.
1: Από προσωπική σχέση μέχρι πολιτικό. Δεν σου έχει τύχει ποτέ. Εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές.
0: Το Bob Dylan μόνο για λίγο. Αλλά μέχρι, ναι, μέχρι εκεί δεν είχα περισσότερο. Πάντως, απλά το λέω στον κύριο Κουκοτσάκη γιατί. Επειδή ήσασταν όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα κάποια στιγμή και καλά κάνατε και εμείς σας ακούγαμε με προσοχή, άσχετα αν είχατε λίγο ύφος παράξενο, ας πούμε, για μένα προσωπικά, λάθος ήταν το. Λίγο πιο δίπλα. Λίγο πιο δίπλα. Αν θέλετε να βολευτείτε, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Το λέω έτσι σαν φίλος εγώ τώρα. Καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα. Εκεί δεν φαινόταν από την αρχή ότι δεν έχει πουλιά το θέμα. Και όσο προχωράει η υπόθεση, ξέρω εγώ, αν πάμε σε εκλογές κανονικές, δηλαδή την άνοιξη, δεν θα μείνει ούτε φτερό. Λίγο πιο δεξιά, κύριε Κοκοσάκη, λίγο πιο δεξιά.
1: Πιο δεξιά για τη Μαρία έχει.
0: Σε παρακαλώ.
1: Καλά, έχει.
0: Σε παρακαλώ. Έχει. Εγώ με τη Μαρία, έτσι, λίγα λόγια για τη Μαρία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κοπέλα, προσπαθεί. Εντάξει, δεν είναι Πασόκ. Δεν είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά ό,τι μπορεί κάνει. Τι μας είπε ο κύριος Κοκοτσάκης, δηλαδή. Τι μας
1: ότι
0: είπε.
1: Έχει απλή.
0: Και έχει.
1: Δεν μπορείς, λέει, να μιλάς για διαφάνεια και ναι. Να έχεις αυλή.
0: Έχει αυλή. Α, έχει αυλή. Ναι. Ενώ. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Κοκοτσάκη. Φυσικά, μιλάς για διαφάνεια και να έχεις αυλή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία εξήγηση. Δηλαδή, τώρα την κατάλαβα κι εγώ.
1: Τι τη θες και στην αυλή, κάνε ένα μπαξέ, να παίρνεις και καμιά ντομάτα.
0: Κάνε ένα παρτέρι, κάνε, ξέρω εγώ, ένα κήπο μικρό. Ένα μπαλκόνι στην τελική.
1: Άντε, πάμε για καιρό.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, σε Κιλκής και Κατερίνη στους 31, στη Βέρεια και τη Σέρρη στους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ήταν ο καιρός των Status FM, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
3: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Καλημέρα σας. Καλημέρα, είναι Πεμπτούλα. Είναι Πεμπτούλα. Όμορφη Πεμπτούλα. Δεν έχει και βροχές. Έχει και καύσωνες, ε. Έμαθες για τους καύσωνες. Έρχονται. Το νου σας.
1: Όλη η Ευρώπη φλέγεται από καύσωνα.
0: Καλά,
1: όλοι. Όχι κι όμως όλοι. Ένα μικρό γαλατικό χωριό αντιστέκεται.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα σας. Δικό σου
0: καμαρότο. Αυτή η εβδομάδα θα αρχίσει το καλοκαίρι καλά, δηλαδή. Right through. 36 βλέπω Σαββατοκύριακα.
1: Βρε, τι να πούν τα 36. Στη Γαλλία σου λέει 44 έχουν.
0: Καλά, εκεί ναι, ήταν το κλιματική αλλαγή. Ναι. Δεν βοήθησαν τα μέτρα που πήραμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε προφανώς. Θα μας κάψει αυτό το καλοκαίρι. Η μόνη καλαματιανό και καπετάνιο. Καλημέρα και στον κύριο Σταύρο, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Καλό πρωινό, good morning. Το κλείσαμε το ένα το θέμα, έτσι. Το νομίζω ότι το εξαντλήσαμε. Δεν ξέρω ποιες είναι οι δικές σας απόψεις. Έτσι, όταν αποχωρεί κάποιος από ένα κόμμα, πάει δηλαδή, όταν εισχωρεί, δεν είναι καλό. Και όταν αποχωρεί, μετά μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή, λες να, ο άνθρωπος τουλάχιστον έμαθε, ας πούμε, κατάλαβε, ας πούμε. Δηλαδή, πήγε ο Κουκοτσάκης, ας πούμε, στην κυρία Καρισιανού, έβλεπε κάτι. Έβλεπε, αλλά δεν μας εξήγησες, κύριε Κουκοτσάκη, τι ακριβώς βλέπατε, ας πούμε, από πριν. Γιατί τώρα εσείς δεν είστε κανένας χθεσινός. Είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζεις τις επιλογές σου, δηλαδή πώς τις κάνεις. Τις επιλέγεις και θα μου πεις εδώ σχέση κάνεις. Παντρεύεσαι, να πούμε, και μετά λες, άμα ρε φίλε, πώς την πάτησα έτσι. Κι άλλοι βέβαια έχουν αποχωρήσει από άλλα κόμματα, αλλά εκείνοι έφυγαν γιατί όχι ότι έφταιγε το κόμμα, έφταιγαν αυτοί. Είναι διαφορετικό το θέμα, πώς το βλέπει ο καθένας είναι. Κατάλαβες, Μανώλη, κλείνω το θέμα, το βάζω μια τελεία. Για να πάμε και στους λιγνίτες λίγο, Κατερίνα μου. Τι γίνεται, με έχουν φάει τα αυτιά από το πρωί, από χθες, να πούμε.
1: Από την περασμένη εβδομάδα έχει ξεκινήσει, ναι, μια κουβέντα.
0: Αυτό με τους λιγνίτες, τι γίνεται τώρα,
1: λοιπόν,
0: με τους λιγνίτες.
1: Όχι, δεν είναι ότι έγινε κάτι με τους λιγνίτες, είναι ότι. Και η κυρία Καριστιανού δημοσίευσε αυτή τη φωτογραφία και ξεσηκώνει κόσμο σχετικά και κάποιοι οποίοι μιλάνε σχετικά. Εγώ ήμουν προετοιμασμένη για αυτήν την ερώτηση. Λέω, πότε θα με ρωτήσει γι' αυτό ο Κώστας.
0: Τι να κάνω κι εγώ κάποιες ερώτησες. Προσπαθώ να δώσω απαντήσεις σωστές και πρέπει να είναι περιστατωμένες. Τι να σας πω για τους λιγνίτες. Εγώ είπα το πρωί ότι όταν κάτι δεν μας εξυπηρετεί και πάμε για κάτι καλύτερο, πώς αλλάζουμε αμάξι, αλλάζουμε και.
1: Ξεκίνησε η κουβέντα από την περασμένη Πέμπτη Παρασκευή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή η ΔΕΗ προχώρησε στην ανατίναξη,
0: έτσι,
1: κάποιων εξκαφέων γιγάντιων μηχανήματα, τα οποία δεν μπορείς να επεξεργαστείς, είναι επικίνδυνα να έχεις ένα τεράστιο όγκο ενός μηχανήματος, το οποίο είναι 35 χρονών και δεν είναι πλέον χρήσιμο, δεν είναι πλέον λειτουργικό, όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση που έβγαλε χτες η ΔΕΗ.
0: Μάλιστα.
1: Τα ανατείναξε προκειμένου να γίνουν σκραπ.
0: Τα κατέστρεψε ουσιαστικά.
1: Και,
0: ναι,
1: να απολυθούν τα μέταλλα, όπως διευκρινίζει και πάλι σε ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Κάτι που δεν κάνει η Τρενοσέ με τα καγόνια εδώ στην Αιχίαλο. Πολύ σωστά έκανε η ΔΕΗ και τα έκανε σκράπ αυτά, γιατί θα τα έτρωγαν, ας πούμε, θα χαλούσε και ο υδροφόρος ορίζοντας, άμα τα αφήναμε εκεί πέρα έτσι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ξεκίνησαν κάποιες αντιδράσεις, κάποια αυτά κτλ. Έβγαλε η ΔΕΗ ανακοίνωση σχετική, στην οποία εξηγεί ότι, παιδιά, με το λιγνίτη,
0: ναι,
1: έχουμε τελειώσει.
0: Τελειώσει.
1: Γιατί αν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε λιγνίτη, που συνεχίζουμε σε ένα μικρό πλέον ποσοστό να χρησιμοποιούμε λιγνίτη, πληρώνουμε πρόστιμο.
0: Έτσι.
1: Πληρώνουμε για τους ρήπους αυτούς πάρα πολλά χρήματα, γεγονός που καθιστά τη χρήση του ασύμφορη.
0: Δεν χρησιμοποιούμε λιγνίτη, αυτό είναι αλήθεια. Να σε ρωτήσω όμως λίγο κάτι πρακτικό και παρακαλώ κάμερα σε μένα. Στο σπίτι σου έχεις αέριο?
1: Ναι.
0: Έχεις αέριο. Ηλεκτρικό θερμοσύμφωνα έχεις εναλλακτικά?
1: Δεν το χρησιμοποιώ ποτέ.
0: Τον έχεις όμως.
1: Τον υπήρχε από πριν.
0: Τον πέταξες?
1: Όχι.
0: Αν δεν τον πετάξεις, κάνεις καλά, γιατί εγώ τον πέταξα. Και όταν χάλασε λίγο το καυστήρας μου, για λίγες μέρες δεν είχα να κάνω μπάνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Το λέω έτσι από πρακτικής πλευράς, παιδιά, να το γνωρίζουμε λιγάκι. Όταν καλά, το αέριο βέβαια είναι μεγάλη τεχνολογία, μεγάλη ευκολία για το μπάνιο σου, για το έτσι σου, για το ζεστό νερό. Χάλασε όμως το μηχάνημα. Ο μηχανικός μου δεν μπορούσε να έρθει, ο άλλος δεν μπορούσε να βρει, δεν βρίσκεις και τεχνικούς εύκολα. Σου λέει, Κώστα, θα έρθω την Παρασκευή. Και ήταν Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη, είχαμε φάει 4 τόνους υγρά μαντιλάκια. Με τα κουβαδάκια γεμίζαμε νερό για να ζεστάνουμε. Γιατί χάλασε ο καυτήρας.
1: Γιατί ο θερμασίφωνας δεν μπορεί ποτέ να σου αλλάξει. Πρέπει να έχεις και κάτι εναλλακτικό,
0: πρέπει,
1: ας πούμε.
0: Πρέπει να. Εναλλακτικό έχεις το αέριο σαν βάση, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κοπεί το αέριο.
1: Ναι, αλλά μπορεί να κοπεί αντίστοιχα και το ρεύμα.
0: Ναι, κορίτσι, μα
1: δεν
0: ταυτόχρονα.
1: Κώστα, λίγο η λογική.
0: Αυτοί που κατάλαβαν,
1: λίγο...
0: κατάλαβαν τι ακριβώς εννοώ.
1: Ναι, και πάλι.
0: Αν κάνω λάθος στη λογική, να με επιπλήξετε. Πες,
1: λοιπόν,
0: δεν είναι σωστά
1: η τοποθέτηση. Ακόμα στο μείγμα υπάρχει λιγνίτης.
0: Ναι.
1: Υπάρχει στο μείγμα αυτό το ενεργειακό. Άμα δεις την ανάλυση στο λογαριασμό της ΔΕΗ σου,
0: ναι, ναι,
1: θα δεις ότι υπάρχει ακόμα ένα μικρό ποσοστό χρήσης του λιγνίτη. Αλλά είναι μικρότερο αυτό το ποσοστό. Και χρησιμοποιείται σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ΔΕΗ για λόγους σταθερότητας του συστήματος.
0: Ωραία. Σωστά. Αυτά δεν είναι ειδικά. Τα γνωρίζεις, τα ξέρεις.
1: Αλλά οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν αυτήν τη χρήση μη απαραίτητη.
0: Μη απαραίτητη. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Γι' αυτό όλοι έχουμε αέρια.
1: Όχι, πρόσεξε με λίγο.
0: Ναι.
1: Έχουμε αέρια, έχουμε υδροελεκτρικά, έχουμε ηλιακά,
0: τα πάντα.
1: Έχουμε και τον αέρα.
0: Σωστά.
1: Έχουμε τέσσερις εναλλακτικές.
0: Υπέρ είμαστε αυτής της διαδικασίας.
1: Και πλέον, μάλιστα, στη Δυτική Μακεδονία, εκεί που ήταν παλιότερα τα εργοστάσια και τα αυτά, φτιάχνουν και μπαταρίες, φτιάχνουν data center, φτιάχνουν πράγματα που θα μας πάνε στο επόμενο βήμα.
0: Και να πάμε. Εύλογο είναι αυτό το πράγμα. Σωστό είναι αυτό που λες. Εγώ δεν αντιδρώ σε αυτό, Κατερίνα μου. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της διαδικασίας, όπως και ό,τι πιο καινούργιο είπα, και της πυρηνικής ενέργειας είμαι υπέρ, ας πούμε, για παράδειγμα, αν θα μπορούσαμε να τη φτιάξουμε έτσι όπως θα έπρεπε να τη φτιάξουμε, έτσι σε μικρές μονάδες. Αλλά μία εναλλακτική είναι καλό να την έχουμε. Εγώ με αυτή την έννοια το λέω, τις πρακτικές. Γι' αυτό σου έφερα το θέμα του θερμοσύμφωνα του ηλεκτρικού, που το έχουμε στο πατάρι παρατημένο. Όπως και το τεπόζιτο το οποίο είχαμε παλιά, μία ποσότητα νερού, ας πούμε, γιατί καμιά φορά κόβεται το νερό. Θυμάστε, είχαμε πάθει με τον κεντρικό αγωγό. Πόσες μέρες δεν είχαμε νεράκι, το θυμάστε τι είχε γίνει. Το θυμάσαι προφανώς. Έχει χρόνια βέβαια που είχε σπάσει ένας αγωγός που ήταν παλιός και τα λοιπά και δεν είχαμε νερό. Είχαμε πλακώσει όλα τα αφιελωμένα.
1: Ωραία, οπότε αντί να μένουμε σε ένα διαμέρισμα, θα μένουμε σε ένα διαμέρισμα, παιδιά, που θα έχουμε το αέριο, θα έχουμε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που θα είναι και ηλεκτρικός, θα έχουμε μια γεννήτρια στο μπαλκόνι και ένα ντεπόζιτο, αν καταρρεύσουν όλα αυτά, και φυσικά όλο μας το σπίτι θα είναι γεμάτο με μπιτόνια και μπουκάλια με νερό.
0: Τέλος πάντων.
1: Και πολλές μπαταρίες.
0: Δεν μπορείς να αντιληφθείς το προκεχωρημένο της εταιροχρονικής αδιπαλότητας. Δεν πειράζει, Καθερίνα μου, ίσως σε μια άλλη ζωή.
1: Δεν πειράζει.

0: Πού τον πρόλαβες βρε το μαστραπά εσύ να πούμε? Πρόλαβες και το μαστραπά? Λες και την κοπέλα εδώ πέρα τέτοιες λέξεις θα τις δημιουργήσεις άγνωστες λέξεις. Πάντως,
1: άκου λίγο, ναι. Άμα έχεις διαβάσει Λουντέμι, τη λέξη μαστραπά την ξέρεις.
0: Εντάξει, εγώ την ξέρω, λέω εσύ που να την ξέρεις.
1: Και εγώ έχω διαβάσει όμως Λουντέμι.
0: Ναι, εμείς το ζήσαμε το μαστραπά όμως. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ επειδή κατάλαβα το σκεπτικό σου.
0: Α, χαίρομαι.
2: Είναι αυτό που λένε ο αρχιεπίσκοπος παντρεύεται.
0: Ο αρχιεπίσκοπος, ο Μητροπολίτης, όχι.
2: Ναι. Ναι, όχι. Α, γιατί έχει εργαλείο για πάνω ενδεχόμενο.
0: Ναι. Ναι.
2: Κάπως έτσι.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι και αυτό. Αχρίαστο να είναι που λένε.
2: Κατάλαβα το σκεπτικό σου.
0: Έτσι. Εγώ την πάτησα, γι' αυτό το λέω. Και τώρα στο επόμενο σπίτι θα έχω και μια παλιά εναλλακτική.
2: Με το εργαλείο ή με το θερμοσύμφωνο?
0: Με το θερμοσύμφωνο. Με το θερμοσύμφωνο. Να είσαι καλά, καλημέρα. Το εργαλείο όταν ξυπνάει.
1: Κύριε Χρήστο, εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Αν έχετε ένα παλιό μηχάνημα, το οποίο είναι επικίνδυνο να είναι μεγάλο σε όγκο, είναι επικίνδυνο και δεν πρέπει να υπάρχει εκεί. Πώς θα σας πω, ένα σάπιο γερανό.
0: Ναι.
1: Θα τον αφήσετε μέσα στο σπίτι σας να υπάρχει στο πάρκινγκ σας?
0: Γλυκά μου.
1: Όχι, γιατί μου λέει, αν ήθελε, λέει ο κύριος Τσίπρας, να καταστρέψουμε τις υποδομές της ΔΕΗ. Ο κύριος Χρήστος το κάνει, όχι
0: το
1: εγώ.
0: Το κάνουμε πολιτική, γιατί πολλές φορές οι πολιτικοί, οι οποίοι σήμερα είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μιλούσαν στο παρελθόν, όταν ήταν νέοι και είχαν μαύρα μαλλιά, μιλούσαν στο παρελθόν και λέγανε ότι οι ρυγνίτες, επειδή είναι δικοί μας, δεν περιμένουμε τους Ρώσους και τους Αμερικάνους.
1: Ναι, ρε μάνα μου, αλλά τους πληρώνουμε πιο ακριβά.
0: Γλυκά μου, συμφωνώ εγώ μαζί σου, απλά λέμε τι λέγαμε, ότι επειδή οι λιγνίτες είναι δικοί μας και είναι τζάμπα, δηλαδή τζάμπα, ενώ ότι είναι δικοί μας, τους έχουμε εμείς αναπάσεις. Χτύπα ξύλο σε ένα πόλεμο με την Τουρκία, ξαναχτυπάω ξύλο που δεν πρόκειται, αλλά λέμε τώρα, θα έχουμε μια εθνική κυριαρχία. Έτσι, για την εθνική κυριαρχία μιλούσαν όλοι οι πολιτικοί. Όλοι όμως.
1: Γιατί ο ήλιος και ο αέρας δεν είναι δικοί μας, θα εισάγουμε και το νερό.
0: Μαζί σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά λέμε για την εθνική κυριαρχία μιλούσαν οι πολιτικοί, λέω. Δεν μιλούσα εγώ. Μη σου βάλω τώρα να παίξουμε αποσπάσματα. Γι' αυτό, με αυτή την έννοια λέμε ότι ο κόσμος, ας πούμε, έχει μια. Όχι αντιπολίτευση. Αφήστε την αντιπολίτευση. Μην το κάνετε αντιπολίτευση. Είναι άσχημο.
1: Παιδιά, εάν θέλετε να μαλώσουμε, πώς να σου πω, για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών και του λιγνίτη.
0: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα να κάνουμε αντιπολίτευση για το γεγονός ότι δεν αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα οι ΑΠΕ και τα μέσα αποθήκευσης. Και ναι, βρεθήκαμε να έχουμε πολλές ΑΠΕ και λιγοστά ελάχιστα, τώρα δηλαδή φέτο, αυτό το μήνα που μιλάμε, τέθηκαν σε λειτουργία κάποια μέσα αποθήκευσης, κάποιες μπαταρίες που λέμε, και άργησε αυτό να γίνει. Γι' αυτό να κάνουμε αντιπολίτευση. Στο να γυρίσουμε σε παλιές τεχνολογίες, σε πράγματα με ρήπους, να καταστρέφουμε μια πόλη ολόκληρη.
0: Να τρώμε πρόστιμα.
1: Τρώμε πρόστιμα, να πεθαίνουν πόλεις ολόκληρες από τον καρκίνο. Η Πτολεμαΐδη δέχεται τα υψηλότερα ποσοστά σε καρκίνο. Το να μου λέτε να πάμε πάλι πίσω εκεί.
0: Αχ, αυτό είπαμε, βρε Κατερίνα, μου είπαμε να πάμε πίσω.
1: Όχι.
0: Δεν απλά, είπαμε, βρε κορίτσι, με αυτό το πράγμα.
1: Όχι, και εσύ όμως...
0: Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, είπα, έχουμε εναλλακτικές.
0: Είπα καταφατικά ότι είμαστε.
1: Και σου λέω ότι έχουμε άλλες 5 εναλλακτικές, βρε καρδούλα μου.
0: Ναι, βρε κορίτσι μου. Εγώ δεν. Αμέσως να μας κατηγορήσεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ. Παιδιά, φέρτε το λιγνίτι. Θέλω... Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα ότι είμαστε. Μέχρι την πυρηνική σας πήγα εγώ.
1: Α, στο σπίτι εκείνο που λέγαμε, παιδιά, οπωσδήποτε και τζάκι, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Και τζάκι. Ναι. Θα έχουμε τζάκι, αέριο, πετρέλαιο, θερμοσύφωνα, την γεννήτρια που λέγαμε, το ντεπόσιτο και άλλο ένα ντεπόσιτο, άμα διάσει το πρώτο.
0: Τέλος πάντων. Δεν θα το συνεχίσω εγώ. Δεν πειράζει.
1: Και ο Λάζαρος μου λέει και ένα πολυβόλο στο μπαλκόνι για τα ζόμπι.
0: Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι. Εγώ για άλλο πράγμα μιλάω, εσείς για άλλο πράγμα. Θέλετε να μιλήσετε καλά, κάνετε. Δεν πειράζει, δεν είναι θέμα. Είναι το ίδιο γεγονός, κορίτσι μου γλυκό, όταν κάνει αποχώρηση ο Κοκοσάκης από την Καριστιανού, που λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, κατάλαβε ο άνθρωπος τι λογικός που είναι, αλλά όταν φεύγει ο Βαλμάς, ας πούμε, για Βαλμάς, τώρα είπε Σαλμάς, ας πούμε, από τη Νέα Δημοκρατία, λέμε ότι ο Σαλμάς του άλεψε.
1: Λογικό. Δεν κάνει τέτοιο πράγμα.
0: Το λέω εγώ. Το λέω εγώ, δεν πειράζει. Το λέω εγώ. Όταν φεύγει ο Κοκοτσάκης από την Καριστιανού, λέμε Καριστιανού δεν
1: έχει υποδομή. Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Όταν φεύγει ο Σαλμάς από τη Νέα Δημοκρατία, λέμε ο Σαλμάς χάζεψε.
1: Λοιπόν, όσο ετοιμάζεις ένα τραγούδι,
0: ναι.
1: Για να ακούσουμε γιατί πολύ μιλήσαμε.
0: Έτσι.
1: Έχω να σου πω το εξής για το Σαλμά. Δεν είπε κάποιος ότι σάλεψε.
0: Όχι,
1: αλλά όχι, άκουμε λίγο. Ναι. Είναι άλλο πράγμα να φεύγεις παραπονούμενος από ένα κόμμα εξουσίας επειδή δεν πήρες καρέκλα. Και ένα άλλο πράγμα να φεύγεις από ένα κόμμα το οποίο ακόμα δεν είναι στην εξουσία και δεν έχει ακόμα καρέκλα.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω δεν έχει τον ίδιο αντικτυπό.
0: Όπως το βλέπει ο καθένας. Όπως το βλέπει.
3: Run!
0: Θα μιλήσει ο Κουτσούμπας και δεν μου το έπαιζε και μου το στέλνουν άνθρωποι εδώ πέρα. Θα μιλήσει ο Κουτσούμπας εδώ πέρα στην... Πού θα μιλήσει, στο Βελίδιο. Καλά ρε, γιατί δεν μου τα λέτε αυτά τα πράγματα. Γεια σου ρε Γιώργο, σε ευχαριστώ που με πληροφόρησες. Δεν το ήξερα, να ράψω κουστούμι καινούριο. Ένα ριγέ θα πάρω με κόκκινη ρίγα.

Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Κύριε Γιάννη, good morning και καλό πρωινό. Θα πάμε σε... Όχι, δεν πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε ακόμα. Λεωνίδα μου, καλημέρα, αγόρι μου. Δεν θα υπενθυμίζω τέτοια πράγματα εγώ. Δεν χρειάζεται. Εγώ προσπαθώ να έχω μια λογική της κοινωνίας. Μια λογική της κοινωνίας. Όχι της λίγης κοινωνίας, της ευρύτερης κοινωνίας. Για κάποια πράγματα και μια πρακτική, ρε παιδιά, που τη ζούμε καθημερινά. Τώρα μην... Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση. Εγώ το ξέρετε αυτό το πράγμα, έτσι. Κάνω εκεί που χρειάζεται αντιπολίτευση. Υπέρ μιας λογικής απλά.

Εγώ δεν μίλησα για τέτοιου είδους σπίτι. Μίλησα για κάποιες εναλλακτικές, τις οποίες είναι καλό να τις έχουμε, γιατί οι καιροί αλλάζουν πολλές φορές. Και βέβαια πρέπει να προχωράμε μπροστά, πρέπει να είμαστε σύγχρονοι, πρέπει να μεταλλασσόμεθα σε καλύτερους ανθρώπους, σε καλύτερες κοινωνίες, πιο καθαρές, πιο ανανεώσιμες. Μαζί σας, αυτά είμαι και εγώ υπέρ. Αλλά κράτα και μια... κράτα και ένα κουτί σπίρτα στο σπίτι. Κράτα και ένα κουτί σπίρτα, δεν είναι κακό.

0: Ελλάδα-Βενεζουέλα, τι σεισμό ήταν αυτό, ρε παιδιά.
1: Συγγνώμη, λίγο να διορθώσω το φίλο Βαγγέλη εδώ πέρα. Η Γερμανία έχει βάλει στόχο την κατάργηση του άνθρακα και του λιγνίτη το αργότερο έστω 38 και η Πολωνία το κλείσιμο όλων των ανθρακορυχείων έως το 49 πρώτον. Δεύτερον, να σου πω ότι οι χώρες αυτές δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς, όπως τα έχουμε εμείς, ήλιο, αέρα και τα λοιπά, όπως τα έχουμε εμείς εδώ,
0: ναι,
1: δηλαδή ήλιο 6 μήνες
0: τον
1: χρόνο. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Και επίσης έχουν και πολλά εργοστάσια τα οποία ίσως έχουν πρόβλημα ενεργειακά. Εμείς, εργοστάσια, βαριά βιομηχανία που να χρειάζεται τέτοια πράγματα, δεν έχουμε. Μάνα μου.
0: Δεν
1: σου λέω ότι είναι απαραίτητο καλό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Μακάρι να είχαμε εργοστάσια και τι να σας πω.
0: Και ας είχαμε και λίγο καρκίνο.
1: Ας πεθαίναμε και όλο από καρκίνο το λίγο.
0: Σωστό. Βέβαια, άμα είσαι εργοστάσιο, τι σε νοιάζει από καρκίνο τώρα. Άμα είσαι εργοστάσιο.
1: Η Κατερίνα λέει, όχι, γελάω λίγο με τα σχόλια. Η Κατερίνα είναι στο κόλπο.
0: Καλά, εσένα σε έχουμε καταλάβει. Σε έχουμε καταλάβει εσένα.
1: Εγώ, παιδιά, τα παίρνω. Είμαι στο payroll τη ΔΕΗ, να ξέρετε.
0: Μούτρο. 7,2 και 7,5 ρίκτερ, παιδιά.
1: Άκουρε η Βραζιλία, ρε. Άκουρε η Βραζιλία.
0: Τι η Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία, 7 και ρίχτερ. Και μια χώρα η οποία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, έτσι. Δεν μιλάμε για μια χώρα.
0: Δεν ήταν να το πάθει αυτό που λένε.
1: Μιλάμε, κατέρευσαν κτίρια, είχαμε εικόνες χάους. Είναι πραγματικά τραγική εικόνα από τη Βραζιλία, από τη Βενεζουέλα. Τι λέω.
0: Βενεζουέλα. Εντάξει, και η Βενεζουέλα έχει προβλήματα. Εντάξει. Η Βενεζουέλα έχει ακόμα περισσότερα προβλήματα γιατί λείπει και ο Μαδούρο. Ο Μαδούρο που πήγε τώρα, είναι στις φυλακές. Είναι ακόμα τι, τον εξαφάνισαν. Τι κάνει, ξέρει τίποτα για τον Μαδούρο, έμαθες. Μπα,
1: δεν ξέρω.
0: Το πήραν οι Αμερικάνοι, περιμένουν να το δικάσουν, να το κάνουν γιατί δίκη τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά τα μπουρμπούτσαλα που λέμε καμιά φορά. Τι κάνανε οι Αμερικάνοι, η δικαιοσύνη εκεί πέρα τη Αμερική, τον δίκασε τον άνθρωπο.
1: Και μπαρμπούτσαλα, βρε καρδούλα μου.
0: Καλέ τον Βενεζουέλο.
1: Όχι, γιατί τα έχει λίγο. Αχ, βάλε μουσική. Ναι,
0: συγγνώμη.
1: Βάλε μουσική με σύγχυση.
0: Συγγνώμη. Στο χαρτού ένα τσακάλι που ρουλιάζει. Τι τα θέλω και τα ρωτάω κι εγώ.

0: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα πολύ
1: λοιπόν,
0: χρόνια, ναι.
1: Για να τα πιάνουμε ένα-ένα τα ζητήματα.
0: Ένα-ένα, κορίτσι μου. Ένα, μην τα παίρνουμε όλα μαζί, γιατί βουκώνουμε.
1: Γιατί μπερδέψαμε και τη Λατινική Αμερική.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Βενεζουέλα.
0: Ναι.
1: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κατέρευσαν κτίρια, σταμάτησαν να λειτουργούν σχολεία, ακόμα και τα τρένα.
0: Έτσι.
1: Εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν με το σεισμό. Βέβαια, εκεί έχουν μεγαλύτερο. Μεγαλύτερους βαθμούς σεισμών, αλλά είναι πιο βαθύ σεισμοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι τόσο επιφανειακή.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: η
1: δική μας,
0: ναι, ναι,
1: για να καταλάβεις, μέχρι 10 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν λίγο πιο βαθιούς σεισμούς. Βέβαια, ο δεύτερος, ο μεγάλος, στα 7,5 Ρίχτερ, ήταν στα 10 χιλιόμετρα. Και έχουν και 20 ισχυρούς μετασεισμούς.
0: Είναι σε εξέλιξη. Που δείχνουν καταστροφή μεγάλη.
1: Μιλάμε για, ας πούμε, έχει κυκλοφορήσει χαρακτηριστικά μια φωτογραφία από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων που λέει ότι έχει πέσει μια πολυκατοικία 22 ορόφων. Είναι σε εξέλιξη έρευνες για τη διάσωση ανθρώπων. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε και χειρότερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ το φοβάμαι ότι θα έχουμε χειρότερα. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε όλα τα δύσκολα όμως της καθημερινότητας, μπαίνοντας και σε διαφημιστικό περιβάλλον, ποιος είναι κοντά μας?
0: Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Έτσι, τι μας κάνει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, Κώστα μου? Τα έχεις μάθει νομίζω πλέον.
0: Μας δημιουργεί όλες αυτές τις ευεργετικές ιδιότητες που χρειάζεται ο οργανισμός. Για να μην πάθουμε καμιά φυδάτωση πρωτίστως.
1: Έτσι.
0: Αλλά και να έχουμε ενέργεια.
1: Μας βοηθάει να ανταπεξερχόμαστε σώμα και πνεύμα στα δύσκολα της καθημερινότητας και μας αναζώογονει, φέρνοντας μέσα μας τη δροσιά του Ολύμπου. Ο Όλυμπος είναι το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας. Είναι το μοναδικό βουνό το οποίο είναι προστατευόμενο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Και έτσι και το Διός προστατεύει και ενισχύει τη σωματική αλλά και πνευματική μας υγεία. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Το βρίσκουμε σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ, Γαλαξίας, Ναταλή, OK Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης, μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
6: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
11: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
6: Και μετά
11: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
6: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
11: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
6: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
11: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
12: Έλα, Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
20: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
21: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
22: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Άντε να ζήσουμε την πιο όμορφη μέρα. Θανασάκη μου, καλή σου μέρα. Στον Νικόλα, στον Ορφέα, good morning, στον κύριο Αριστίδη, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε. Για να δούμε λίγο τα της κίνησης, τι γίνεται, παιδιά. Παρασυρθήκαμε λίγο με τις κουβέντες.

Και την ώρα που εμείς μιλάμε για τους λιγνίτες και για τον Κοκοτσάκη, ο περιφερειακός γιομίζει από αυτοκίνητα και στις δύο κατευθύνσεις. Ανατολικά πρωτίστως, από τη βάση του Παπαγεωργίου με καθυστερήσεις, στην ανηφόρα της Νεάπολης τριμώχνουν τα πράγματα πολύ και περνάει μέχρι, κοντεύει να κατέβει μέχρι και στην, να φτάσει μέχρι την Επταπηγείου. Άλλο ένα κομμάτι μετά, στην, μετά την Τριανδρία, μετά την Κατσιμίδη δηλαδή, το οποίο σε στριμώχνει, οπότε προς ανατολικά πας με προβληματάκια. Προς τα δυτικά το γνωστό σημείο και στον Άγιο Παύλο καθημερινά το έχουμε και είναι πλέον στανταράκι. Διακεκομένο μέχρι και μετά την κατηφόρα της Νεάπολης πάλι έχει ένα στριμωγματάκι αλλά μικρό. Η Μίκη Θεοδωράκη με τα προβλήματά της στη Δαβάκη και στη Νεάπολη στο 10 όροφες. Το φανάρι στο Κορδελιό κλασική αξία, έτσι, μαζεύει εκεί πέρα γιατί περιμένουν να περάσει ο Μπάμπης. Περνάει ο Μπάμπης εκεί τη στιγμή, πάει στο... είναι ο μόνος που πηγαίνει προς το εργοστάσιο που είναι από την άλλη μεριά προς τον Εύωσμο. Στο γραφείο μάλλον πηγαίνει. Και περιμένουμε τώρα όλοι μαζί πάνω στην υποθετική εκεί στο Κορδελιό, στο φανάρι, για να περάσει ο Μπάμπης κάθε πρωί. Μόνο ο Μπάμπης είναι. Και καμιά φορά περνάει και η κυρία Αντιγόνη, πάει να δει το γιο της. Στριμωχνόμαστε εκεί στο φανάρι για να περάσουν αυτοί. Δεν γίνεται αλλιώς. Κεντρικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή, Εγνατία πάνε καλά. Η μοναστηρίου είναι υπέροχη. Η παραλιακή μας είναι... θα μπορούσα να πω και τέλεια αυτή τη στιγμή. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, ελάτε λίγο στα τηλέφωνα 2310 513000, 2311 82 1050. Εσείς είστε τα μάτια μας και τα αυτιά μας εκεί έξω για οτιδήποτε παράξενο συμβαίνει. Καρφίτσα να μην πέφτει κάτω σε αυτό το ραδιόφωνο, να τα σχολιάζουμε όλα.

0: Αδριανός και Πλεύρης βγήκανε στις λαϊκές να... και φάγανε κράξιμο, οι άνθρωποι. Εντάξει, καλά, εντάξει, πέσαμε τώρα σε αντιπολίτευση. Γιατί να κάνουμε, υπάρχουν και άλλοι που τους φίξε το χέρι, σας παρακαλώ. Τώρα εσείς δείχνετε μόνο το θείο να πούμε που τους φώναζε να φύγουνε. Τον αγρότη στη λαϊκή. Και μόνο που κυκλοφορούν οι άνθρωποι να πούμε και έχουν έτσι την, αυτή την αξιοπρέπεια να κυκλοφορούν. Τι να κάνουν, θα ακούσουν και αρνητικά σχόλια. Δεν μπορούν τώρα όλοι να τα λένε θετικά. Μην βλέπεις ο Γεωργιάδης που του πηγαίνουν τα λουλούδια συνέχεια. Δεν ακούει και αυτός αρνητικά από κάποια μερίδα ανθρώπων. Ακούει ο άνθρωπος. Τι να κάνω. Και εγώ να βγω έξω. Και εγώ να βγω έξω θα ακούσω αρνητικά. Λίγα βέβαια, όχι πολλά. Αλλά θα ακούσω. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
1: Λιγνίτη πουλάμε στα Σκόπια?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, ωραία, πολύ ωραία. Το 2017 πόσο ζημιογόνος ήταν η ΔΕΗ?
2: Ήταν.
1: Πόσο?
2: Δεν θυμάμαι τα νούμερα ακριβώς, αλλά ήταν.
1: Μάλιστα. Όχι, απλά τα νούμερα με ενδιαφέρουν γι' αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, αλλά με παίρνετε στάση και μου ζητάτε κάτι άκυρο.
0: Πού να το φέρω.
2: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή προχειρό.
1: Λιγνίτη δεν πουλάμε πουθενά δηλαδή, έτσι?
0: Είπαμε, όχι λέει.
1: Ναι, όχι, εσείς από τα Σκόπια δεν πουλάμε πουθενά. Αλλού, Αλβανία, Βουλγαρία και τέτοια δεν πουλάμε πουθενά.
2: Όχι.
0: Εγώ δεν γνωρίζω.
1: Τέλεια, τέλεια. Okay. Απλά θα ήθελα περσινές κερδοφορίες των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Τώρα με το και εσείς επαγγελματίας είστε, το ξέρω. Εσείς θα είχατε μια εταιρεία και δεν θα θέλατε να είναι κερδοφόρα?
0: Εγώ πάντως θα ήθελα.
1: Εγώ δεν είπα όχι.
2: Εσύ θα ήθελες να έχεις μια εταιρεία που να μην είναι κερδοφόρα?
0: Κερδοφόρα με.
1: Σαν καταναλωτής μιλάω τώρα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Παραδείγματος χάρη ήταν γύρω στα 820 εκατομμύρια μέσα η ΔΕΗ. Το 18, το 17, κάπου εκεί ήταν.
2: Ναι.
1: Έτσι. Εγώ θέλω να δω τι κερδοφορία έχουν όλοι.
2: Ξαναλέω, θέλετε να μην είναι κερδοφόρα, θέλετε να μπαίνει μέσα?
1: Μπορείτε να καταλάβετε τι ρωτάω?
2: Εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι σας λέω?
1: Εγώ ρωτάω, εσείς άμα θέλετε να απαντήσω, καλώς.
2: Εντάξει.
1: Δεν θα απαντήσω εγώ σε εσάς. Εσείς θα απαντήσετε σε μένα. Εγώ παίρνω, εγώ είμαι ο κρατής.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, okay. Εγώ είμαι ο κρατής, ρωτάω, αν μπορείτε να απαντήσετε, καλώς.
2: Συζήτηση εγώ κάνουμε, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά κάνουμε συζήτηση.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ. Αλλά πρώτα απαντήστε αυτό που λέω και μετά σας απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα. Εσείς ερωτάτε την ερώτησή μου. Ναι, απαντήστε πρώτα και μετά εγώ θα απαντήσω σε εσάς. Εγώ λέω ότι σίγουρα κερδοφόρος ήταν η επιχείρησή μου. Δεν λέω όχι. Απλά εγώ σαν καταναλωτής της ΔΕΗ, εντάξει, λέω πότε πλήρωνα περισσότερα. Τότε που έμπαινε μέσα η ΔΕΗ με το 820 εκατομμύρια το χρόνο ή τώρα που βγαίνουν κερδοφόρες όλες αυτές οι εταιρείες. Δεν ξέρω πόσα λεφτά βγαίνουν κερδοφόρες. Γιατί και στη μία περίπτωση πληρώνω εγώ σαν καταναλωτής και στην άλλη περίπτωση πάλι εγώ και εσείς πληρώνετε. Γιατί και εσείς τα πληρώνετε και εγώ τα πληρώνω, όλοι τα πληρώνουμε. Εγώ αυτή την ερώτηση κάνω. Αν μπορείτε να μου το απαντήσετε, καλώς. Άμα δεν μπορείτε, εντάξει, όλα καλά.
0: Και
1: σε κάθε περίπτωση θέλω κερδοφορά επιχείρηση, αλλά επαναλαμβάνω, σαν καταναλωτής και σαν ένα αγαθό που είναι το ρεύμα, έτσι, πώς βοηθάει καλύτερα στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στην κυρία Δάφνη. Μου στέλνετε μηνυματάκια στο Facebook. Προς ανατολικά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το οποίο βασικά είναι ίσα βάρκα ίσα γυαλός είναι. Και στις δύο περιπτώσεις, και στα ανατολικά,
2: λοιπόν,
0: και στα δυτικά, ναι.
2: Το καθαρό κέρδος,
0: ναι,
2: της ΔΕΗ σε ποσοστό επί των εσόδων και του κύκλου, τα έσοδα και το ιστορικό των ζημιών, να σας το πω λίγο έτσι, το καθαρό, ναι, περιθώριο κέρδους ήταν μείον 11% το 17-18, το 20 είχαμε, φτάσαμε στα ίσα ίσα και τώρα έχουμε μια σταθεροποίηση στο 4,5%.
0: Ναι.
2: Για μια εταιρεία το 4,5% κέρδος δεν είναι κακό.
0: Μα πρέπει να έχει κέρδος.
2: Μου φαίνεται λίγο, η συζήτηση δεν την καταλαβαίνω. Κατάλαβες, δηλαδή είναι λίγο...
0: Ναι, τέλος πάντων, προφανώς άλλο ήθελε να μιλήσει από την έννοια του καταναλωτή. Ο καταναλωτής τον ενδιαφέρει, ας πούμε, να έχει φτηνή ενέργεια, όσο μπορεί να έχει φτηνή ενέργεια, να μπορεί να τα απεξέρχεται. Εκεί μέχρι εκεί σωστά είναι
2: το
0: αυτά.
2: Το έχει παρουσιάσει δεκάδες φορές ο Δημήτρης ο Βενιέρης εδώ, παιδιά, αυτό με την τιμή για το ρεύμα.
0: Ναι.
2: Ότι δηλαδή εκτός από τις φάσεις που είχαμε κάποιες εξάρψεις, ας πούμε, λόγω, ας πούμε, του πολέμου που ανέβηκε, λόγω του... η τιμή δεν έχει κάποια εξτραβαγκάντσα διαφορά.
0: Ναι.
2: Το έχει παρουσιάσει.
0: Τρελές αυξήσεις, ναι, ας πούμε, και τα λοιπά, όπως τα καύσιμα.
2: Υπάρχουν περίοδοι που υπάρχει αύξηση, αλλά ιδιαίτερα αυτοί που έχουμε σταθερά τιμολόγια. Ας πούμε, ήμασταν στο 10.
0: Ναι.
2: Πήγαμε στο 14 την περίοδο του πολέμου.
0: Εγώ πάντως τώρα που έκανα ανανέωσα το συμβόλαιό μου με τον πάροχό μου, μου είπε η κοπέλα με την οποία μιλήσαμε και σε ανανεώσαμε για ένα χρόνο ότι θα ανέβει κατά 10 ευρώ η όλη διαδικασία. Και μου είπε
2: το
0: ότι.
2: Το πάγιο,
0: ναι. Θα ανέβει γιατί μου
2: στο
0: είπε.
2: Στο ξαναείπα ότι και εμένα μου το είπαν.
0: Ότι έχουμε αυξήσει.
2: Και εμένα ξεκάθαρα, μου το είπαν, ναι, αυτό, ναι, ναι. Και σου λέω έφυγα, πήγα σε άλλη εταιρεία. Απλά
0: εντάξει, ναι, αν έχω τη δυνατότητα να το κάνω και εγώ. Απλά τώρα καμιά φορά ήταν. Είχα τις σίτες να περάσω. Δεν προλάβαινα και τη μέρα. Δημητράκη μου, καλημέρα. Μανώλης, good morning στο Γιώργο. Μη φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Εδώ να συζητάμε πρέπει. Αγκαλιασμένοι.

0: που λες ένα άγχος.
1: Ναι, τι άγχος.
0: Γιατί και καλά, εγώ το κλείνω το πακέτο των διακοπών μου, ναι, και ας πούμε μπορεί να είναι ένα οικονομικό ή σε μια καλή τιμή ένα πακέτο.
1: Ναι.
0: Εκεί όμως που θα πας, δεν θα φας, δεν θα πιεις, δεν θα γυρίσεις.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, η κρουαζιέρα είναι η πιο οικονομική μορφή διακοπών. Γιατί εκτός από το ότι βλέπεις πολλούς προορισμούς σε ένα μόνο ταξίδι, έχει μέσα τα πάντα. Περιλαμβάνει τα φαγητά, τα πρωινά, τα μεσημεριανά, τα βραδινά, αναψυκτικά, παγωτά, καφέδες, διασκεδάσεις μέσα στο πλοίο, παιχνίδια.
1: Άσε που είσαι και άνετος, δηλαδή, σε πάνε.
0: Δεν σε πάνε.
1: Είσαι με το άγχος να οδηγήσεις, να κάνεις, να πεις.
0: Έτσι. Έτσι λοιπόν, φέτος πάμε διακοπές, πάμε κρουαζιέρα με τον Greco's Travel, με τρεις αναχωρήσεις τον Αύγουστο, μία 15-29, 8 ημέρες, Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες, αναψυκτικά, σε τιμή σούπερ και τα έχει, παιδιά, όλα μέσα. Για να μην έχεις το άγχος, θα μου φτάσουν τα λεφτά εκεί που θα πάω.
1: Inclusive που λένε στο
0: All inclusive, all inclusive, έτσι. Κλείσε τώρα θέση, η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη, η ζήτηση τεράστια. Greco's.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.

0: Άρε βασιλάκι μου, αγόρι μου, εσένα θα ακούω εγώ, μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, εσύ τα λες καλύτερα από όλους. Εγώ μαζί σου είμαι, μαζί σου, μαζί σου.
1: Σήμερα έχουμε και τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Μπράβο,
1: επίσης σήμερα δίνεται και το τελευταίο ειδικό μάθημα, τα ισπανικά.
0: Σήμερα... Κάνουμε ισπανικά εδώ στην διαλέγεις εσύ επιλογή. Έχουμε
1: μπορώ... ναι, φυσικά.
0: Ισπανικά,
1: φυσικά.
0: Ωραίο.
1: Και κάποια σχολεία έχουν και ιταλικά. Ας πούμε, η ανιψιά μου έκανε ιταλικά. Και για τις φιλολογίες δίνεις το μάθημα αυτό προκειμένου να περάσεις την αντίστοιχη φιλολογία. Είναι χαμηλές οι βάσεις. Απλά γράφεις ένα δεκάρι στη γλώσσα να γράψεις και έχεις περάσει αυτές. Ισπανική, ιταλική φιλολογία είναι πολύ χαμηλές οι βάσεις. Τώρα, να πούμε ότι γύρω στο μεσημεράκι 12:01 θα βγουν τα αποτελέσματα ή βαθμολογίες, θα αναρτηθούν μόνο με τον κωδικό του υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία ανά μάθημα. Οι ίδιοι υποψήφοι δεν χρειάζεται να πάνε καν στο σχολείο να τα δουν, μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να βλέπουν τα αποτελέσματα. Όσοι έχουν υποβάλει το σχετικό αίτημα θα λάβουν και SMS με τη βαθμολογία τους και θέλω να πω δύο πράγματα για, με αφορμή αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα είναι, εγώ την ημέρα παιδιά που είχαν βγει αυτές οι βαθμολογίες θέλω να σας πω ότι έκλαιγα.
0: Γιατί?
1: Έκλαιγα γιατί δεν είχα γράψει σε κάποια μαθήματα, ας πούμε στις αρχές οικονομικής θεωρίας που ήθελα να γράψω 20, είχα γράψει 16. Σε κάποια μαθήματα, ειδικά στις κατεύθυνσεις στα μαθήματα, δεν είχα γράψει καλά. Είχα γράψει ευτυχώς καλά μαθηματική. Τότε δίναμε 12 μαθήματα, είχα δώσει εγώ πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Είχα γράψει καλά μαθηματική, φυσικής και τέτοια. Αλλά δεν είχα γράψει καλά στα μαθήματα κατεύθυνσης. Με αποτέλεσμα να κλαίω.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά ο κύριος Νίκος, ο μαθηματικός μου από το φροντιστήριο, που πήγα και του πατέρα μου, λέει: Γιατί κλαίς, μια χαρά είναι η βαθμή σου και για εκεί που θες να περάσεις, περνάς.
0: Ναι.
1: Και όντως, πέρασα.
0: Ναι, αλλά γιατί έκλαιγες?
1: Γιατί δεν το είχα καταλάβει τότε.
0: Α, γι' αυτό κλαίμε
1: συνήθως. Μου φαινόταν πιο χαμηλές οι βαθμολογίες και έλεγα δεν θα περάσω πουθενά και αποτυχία και
0: κλάμα. Τι σου είχαν βάλει στο κεφάλι σου, παιδί μου? Τι πράγματα, τι νοοτροπίες είναι
1: αυτές? Ναι. Και έκλαιγα, παιδιά. Οπότε σας θέλω ψύχρεμους, γιατί πολλές φορές, αλλά το αλλιώς τα περιμένουμε, αλλιώς έρχονται. Επίσης θέλω να σου πω ότι δεν πέρασα στην πρώτη μου επιλογή γιατί δεν έγραψα τόσο καλά οικονομικά, η οποία ήταν το Διεθνών Ευρωπαϊκών. Και έχασε λοιπόν η χώρα μια διπλωμάτισσα, αλλά κέρδισε μια δημοσιογράφο. Γιατί πέρασα στη δεύτερη που ήταν τη δημοσιογραφία και μετά.
0: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Λοιπόν, οπότε και όλη κατά γενική ομολογία, όταν σε όποιον το έλεγα, έλεγα ότι αυτή η δουλειά είναι για σένα, Κατερίνα.
0: Έτσι,
1: γιατί το έχει, ρε παιδί μου.
0: Εγώ μια φορά που είχα κλάψει ήταν για άλλου λόγου.
1: Τέλος πάντων, οπότε αυτό που θέλω, το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι να έχετε ψυχραιμία, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Γιατί μπορεί εκ πρώτη όψεω να σα φαίνονται τραγικά τα πράγματα, αλλά να μην είναι.
0: Δεν είναι.
1: Το δεύτερο είναι το εξή, κάτι χρηστικό για εσά που θέλετε, που δίνετε, ασχολείστε με τον ΑΣΕΠ κτλ. Καλή γλώσσα τα ιταλικά, καλά και τα ισπανικά. Αλλά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οποίος έγινε πέρσι και τώρα βγαίνουν για να πάνε στις θέσεις τα παιδιά να πάνε να...
0: Αγγλικά ζητάνε.
1: Οι θέσεις οι οποίες μοριοδοτούνται, οι γλώσσες οι οποίες μοριοδοτούνται περισσότερο, να ξέρετε, γιατί μπορεί κάποιος να σκέφτεται να πάρω ένα C2, ένα proficiency στα ιταλικά, στα ισπανικά κτλ. Παιδιά, εγώ από την εμπειρία αυτή τη στιγμή για τον ΑΣΕΠ, όπως είναι τα πράγματα, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά είναι περισσότερες οι θέσεις που ζητάνε αυτές τις γλώσσες και παίρνουν μόρια στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και όχι αυτές οι δευτερεύουσες γλώσσες, δυστυχώς. Όσο και αν τις αγαπώ, και εγώ πήρα πτυχίο στα ιταλικά, αλλά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση και τόση μεγάλη αναγνώριση και μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ για τις γλώσσες αυτές.
0: Μου κόψε σταθερά. Ήθελα να μάθω.
1: Ήθελα απλά να σας πω μια χρηστική πληροφορία.
0: Ρωσικά θα μάθαινα εγώ, αλλά τώρα μου κόψε αυτερά.
1: Μπορεί να το μάθεις για άλλους λόγους τα ρωσικά.
0: Δεν έχουν μόρια.
1: Μπορεί να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα, ρε παιδί μου, που τα ζητάνε.
0: Μήπως έλειωσα, αλλά... Σαββίδης, τίποτα.

0: Τι πάθαμε στα γεράματα. Μια τελευταία γραμμή απ' έξω και πάμε σε δελτίο, παρακαλώ. Ποιος είναι, τι έχουμε απ' έξω?
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Ήθελα να σας πω, ρε παιδιά, για το λιγνίτι που λέμε. Επειδή έχω συναδέλφους οδηγούς πάνω στη Δυτική Μακεδονία, στην Πυλμαϊδά, κάθε μέρα κουβαλιάται λιγνίτι στα μπίτολα. Όχι τώρα, εδώ και χρόνια.
0: Τι λιγνίτι?
1: Τελικό, ο λιγνίτης. Πάει στα μπίτολα στο Κύργο.
0: Άρα γίνονται εξαγωγές ακόμα κανονικά.
1: Όχι τώρα, χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Για το τώρα, άστα τα χρόνια. Τώρα ναι, που μιλάμε, τώρα άστα χρόνια.
1: Τώρα, ναι, τώρα.
0: Άρα λες δηλαδή τώρα, ότι ο φίλος σου από την. Που πού το είχες πει, ένας φίλος σου είπε ότι γίνεται εξόρυξη. Σήμερα που μιλάμε, τώρα πήγαν οι εργάτες και κάνουν εξόρυξη λιγνίτη.
1: Σκοπιανά, φορτηγά.
0: Τα φορτώνουν και τα πάνε στα μπίτολα.
1: Από την Αχλάδα τα πάνε στα μπίτολα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και από εκεί παράγεται εκεί ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Θα το.
1: Δεν ξέρω. Γιατί από ό,τι μου είπε.
0: Μπορεί να λύγει καμιά σύμβαση από κάποιο εργοστάσιο το οποίο θα κλείσει.
1: Με τη Λινέως το εκμεταλλεύεται όλο αυτό, τη διαδικασία. Με τη Λινέως.
0: Μάλιστα.
1: Και εισάγουμε μετά το βράδυ που δεν έχουμε. Τα ΑΠΕ που δεν δουλεύουμε, το βράδυ εισάγουμε ρεύμα από εκεί, από τα μπίτολα, παίρνουμε ένα μέρος από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλά, είναι καθαρά καπιταλισμός, καθαρά τέτοιο. Είναι
0: σαν, το λάδι που μας παίρνουν, σαν το λάδι που μας παίρνουν οι Ιταλοί, δηλαδή. Κάπως έτσι.
1: Είδες
0: πώς τα ξέρω. Να είσαι καλά, καλημέρα. Αφού τα ξέρω, πληροφορημένος.

60 θέλουμε ένα φαροφύλακα, κύριε Λεωνίδα, αν μας ενδιαφέρει, για να καθυστερήσει λίγο τη συνταξούλα σου. Γιατί εκεί στη Γερμανία στα 67 βγει σύνταξη εσύ. Μην βλέπεις εδώ πέρα που βγαίνουμε στα 62 εμείς ακόμα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα το απογευματάκι στις 8 μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα

0: Νικολάου. Τραγωδία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα Αττικής. Ένα παιδί 17 χρονών βρέθηκε νεκρό μετά από συμπλοκή με τραύμα από μαχαίρι. Στη συμπλοκή, σύμφωνα με μαρτυρίες, συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα, με έναν από αυτούς να μαχαιρώνει τον 17χρονο. Στο σημείο πήγε ασθενοφόρο που παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου και παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε. Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, προχώρησαν σε 14 προσαγωγές, ενώ εντοπίστηκε το μαχαίρι της επίθεσης. Οπαδικά κίνητρα βλέπουν οι αρχές στη συμπλοκή. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησαν μέσα σε ένα λεπτό τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες περιοχές. Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εμφανιζόμενη στην κρατική τηλεόραση, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς όμως να δώσει αριθμό νεκρών ή τραυματιών. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μια διάταξη που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Η τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ και την Ελληνική Λύση. Πασόκ ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κλείνει για 48 ώρες απόψε, αύριο το βράδυ, η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για τον flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα από τον ανισόπεδο κόμβο Πηλέας από τις 11 το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Πάνω από 50 οι νεκροί στη Γαλλία από θερμοκληξία ή πνιγμό. Η Τετάρτη ήταν η πιο ζεστή μέρα που καταγράφηκε ποτέ στη χώρα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοκληξία στην Ιταλία, όπου 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Κόκκινο συναγερμό και στη Βρετανία. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιάζει η κυβέρνηση Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, με επακόλουθη επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 33 και στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
9: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
15: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Στάτους 107 και 7.
19: ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Εγώ χτες έψαχνα ένα τραγούδι για να αφιερώσω σε όλο αυτό που γίνεται στο κόμμα, στο νεότευτο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, με αυτά τα πάνε έλα. Και ήθελα ένα τραγούδι καλό για χωρισμό. Έψαχνα, δεν βρήκα κάτι ωραίο. Λέω στον Παπιδάκη κατευθείαν, μου λέει Βοσκόπουλος. Λέω μπράβο, τι ωραίο. Εξαιρετικό τραγούδι, είχα να τα ακούσω πολλά χρόνια. Τώρα Δημήτρη, σε παίρνουμε. Αργήσαμε 3 λεπτά. Είδες πως είναι όταν είσαι καλεσμένος και σε αργούνε. Λοιπόν, και μου λέει ο Παπιδάκης αυτό. Και λέω μπράβο, ρε εσύ, Άρη, λέω. Τι ωραίο τραγούδι, Βοσκόπουλος, λέω, για το χωρισμό. Και ακούω το τραγούδι, γιατί εντάξει, δεν ακούω Βοσκόπουλο στην καθημερινότητά μου. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο to the point είναι το τραγούδι. Στο μόνο που πέφτει έξω το τραγούδι, στην περίπτωση χωρισμού Καριστιανού Κοκοτσάκη, Καριστιανού Παπα-Νικολάου Πτεράρχου, είναι αυτό που λέει, τα λέει όλα η σιωπή. Γιατί εδώ μιλάνε, όλες οι πλευρές μιλάνε. Λοιπόν, χτες μίλησε με μια μακροσκελέστατη ανάρτηση ο κύριος Κοκοτσάκης. Τον πήραμε 2-3 τηλέφωνο φορές, προφανώς δεν θέλει να βγει. Κυρία Καριστιανού έκανε τη δική της ανάρτηση. Απάντησε λέγοντας ότι προσπαθούν να μας διασπάσουν. Τώρα προσπαθούν να σε διασπάσει ποιος, ο Κοκοτσάκης που μέχρι τώρα ήταν χρόνια μαζί σου. Και βλέπω και τον πτέραρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Παπα-Νικολάου. Δεν θα σχολιάσω πολλά πράγματα. Το μόνο που θέλω να σχολιάσω είναι το εξής. Πήγα, λέει, εκεί στο κόμμα και τα λοιπά, λέει, για να είμαι μαζί με την κυρία Καριστιανού. Και όταν ρωτούσα, λέει, μετά, τι θέσεις έχουμε για αυτό το εθνικό θέμα, τι θέσεις έχουμε για εκείνο το εθνικό θέμα, μου έλεγε η κυρία Καριστιανού, θα πούμε, λέει, σε λίγο, θα πούμε σε λίγο, θα πούμε σε λίγο. Και δεν μου είπανε, λέει, ποτέ. Και λέω με το μυαλό μου, καλά. Σοβαρός άνθρωπος, πτέραρχος εν αποστρατεία, που βγαίνεις δημοσίως και μιλάς για εθνικά θέματα, γιατί είναι από αυτούς που βγαίνουν. Πήγε σε ένα κόμμα. Και αφού πήγες, μετά ήθελες να μάθεις τις θέσεις για τα εθνικά θέματα. Δηλαδή, τι σοβαρότητα δείχνει αυτό το πράγμα. Δεν έπρεπε πρώτα να δεις ότι ναι, έχουν αυτές τις θέσεις, συμφωνώ, μπορώ να συμπαραταχθώ μαζί τους, να συνεργαστώ μαζί τους. Δηλαδή, νέα ήθη, πολύ νέα ήθη σε αυτή την πολιτική. Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Έτσι, όταν έχεις πολλούς πτεράρχους και ναυάρχους και στρατηγούς στη χώρα σου, πολλαπλάσιους από τις ΗΠΑ, κατά αναλογία.
0: Μίλα λίγο πιο ζωντανά, σε παρακαλώ, εσύ έτσι λίγο.
2: Λέω, έτσι είναι, όταν έχεις πολλούς πτεράρχους, στρατηγούς και ναυάρχους, πολλαπλάσιους από τους αντίστοιχους των ΗΠΑ, είναι λογικό να έχεις και φύρα. Και εμένα μου κάνει εντύπωση πόσο εν λόγω πήγε στο κόμμα της Καριστιανού, αλλά στην εποχή μας πλέον. Μάλλον δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει.
0: Εμένα ειλικρινά δεν με εντυπωσιάζει οπουδήποτε και να πάει οποιοδήποτε πλέον, αυτό που λες. Αλλά για να πάει κάποιος κάπου και να πει ότι συνεργάζομαι με το Χ κόμμα, δεν λέει ναι, ρε παιδιά, συμφωνώ με αυτές τις θέσεις και είμαστε μαζί.
2: Ένας σοβαρός άνθρωπος όπως τον χαρακτήρισες, Βιργινία, και συγγνώμη που θα στεναχωρήσω κόσμο, δεν πάει στο κόμμα της Καριστιανού.
0: Τελειώνει. Βασικά δεν πάει σε ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα θέσεις για τίποτα.
2: Αυτό εννοώ. Δεν μιλάω για την ίδια. Ένας σοβαρός άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, με τα δημόσια πράγματα στη χώρα, δεν πάει σε ένα κόμμα, άστο Καριστιανού, σε ένα κόμμα το οποίο ακόμη δεν ξέρουμε τι ακριβώς πρεσβεύει. Δεν πάει. Αν το κάνει, αφενός δεν είναι σοβαρός, ή αν είναι σοβαρός, θέλει να πάει να δει μπας και μπορέσει και τακτοποιηθεί σε καμιά εκλογική.
0: Είδα φως και μπήκα.
2: Και, ναι, και γίνει βουλευτής.
0: Είδα φως και μπήκα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί σήμερα ξαναβγήκε ο κύριος Παπα-Νικολάου στο Sky. Και το ρωτάμε προς το τέλος της συνέντευξης, αφού είπε ότι είχε να πει και τα λοιπά. Δεν ήξερα, δεν ρώτησα, δεν μου είπανε, δεν μου ξαναείπανε και τα λοιπά. Του λένε τώρα, λέει, με τις θέσεις του κυρίου Σαμαρά συμφωνείτε. Ναι, λέει, με τις θέσεις του κυρίου Σαμαρά
2: εκεί
0: συμφωνώ περισσότερο.
2: Όχι, τον έχω ακούσει, εκεί θα σε πήγαινα, εκεί θα πήγαινα την κουβέντα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ήξερα τι είπε και για ποιον, σε ποιον αναφέρθηκε. Υπάρχει τώρα ένας αριθμός προσώπων στη χώρα μας. Μπορεί να είναι κάποιες δεκάδες, κάποιες ελάχιστες εκατοντάδες, οι οποίοι βρήκαν όλο αυτό τον αχταρμά και μέσα στον αχταρμά προσπαθεί ο καθένας να τακτοποιηθεί, προσωπικά να τακτοποιηθεί. Έχουμε 10, είδα χθες μια δημοσκόπηση ακόμη, έχουμε 10 πολιτικά κόμματα τα οποία δυνάμει κοινοβουλευτικά, δεν σημαίνει ότι θα είναι 10, μπορεί να είναι 8, μπορεί να είναι 9, μπορεί να είναι 7, αλλά μοιάζει να είναι περίπου 10 κόμματα τα οποία διαγωνίζονται ή διεκδικούν να είναι στο κοινοβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες εκατοντάδες προσώπων, γραφικών, ματζίριδων, πώς το λένε, ματαιόδοξων κτλ. Οι οποίοι βρήκαν τώρα φως, φώτα πολλά, πολλά φώτα, και θέλουν κάπου να τρυπώσουν.
0: Το περίεργο ξέρεις ποιο είναι. Ότι ενώ ο περισσότερος κόσμος...
2: Ο Άρης είναι εκεί στην κονσόλα, ναι, ή ο Κώστας είναι.
0: Ο Άρης, με τον Άρη είμαστε μαζί, κάνουμε.
2: Δεν τον άκουσα ακόμη γι' αυτό.
1: Είπα καλημέρα.
2: Όχι, τι φωνή έχεις ρε φίλε.
0: Είναι ήσυχος, είναι πρωινή. Είναι ήσυχος. Εγώ λοιπόν διαπιστώνω ότι ενώ ο περισσότερος κόσμος πλέον δεν ασχολείται με την πολιτική ενεργά, και όταν λέω ενεργά, όχι για να είναι υποψήφιος, ενεργά, να διαβάζει ένα πρόγραμμα, να διαβάζει ένα άρθρο. Απλά πετάμε τσιτάτα στα Facebook από εδώ και από εκεί. Αυτό δεν είναι ενασχόληση με την πολιτική.
2: Έχει αποτέλεσμα όμως.
0: Άλλο θέλω να πω. Ενώ δεν ασχολούμαστε πραγματικά με την πολιτική και με τα παραγόμενα αποτελέσματα της πολιτικής για τη ζωή μας, έτσι. Δεν ξέρουμε βασικά πράγματα από τους νόμους που περνάνε, που μας αφορούν πολλές φορές. Όλο και περισσότεροι θέλουν να γίνουν πολιτικοί.
2: Ναι. Να μιλήσουμε με όλους εκείνου του κομματιού της κοινωνίας που δεν ανήκεις ούτε εσύ ούτε άλλοι, ούτε εγώ, ούτε πολλοί από τους ακροατές και τις ακροατριές μας, ανεπομένως πλειονότητες. Μιλάω λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ με όλους του υπόλοιπου κομματιού της κοινωνίας εκεί έξω. Τι βλέπω. Τι βλέπω να συμβαίνει δηλαδή. Αυτή η ανακατοσούρα δεν έχει ακόμη καθιζάνει, δηλαδή δεν ξέρω πού θα πάει. Είδες ότι κάποια στιγμή η πλεύση ελευθερίας πήγε στο 16%, τώρα οριακά παίζει να μπει, να μην μπει, έτσι όπως πάει το πράγμα μπορεί και να μην μπει. Η Καρισκιανού κάποια στιγμή ήταν έτοιμη να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Την περασμένη εβδομάδα τα έλεγε η κυρία Γρατσία.
2: Και τώρα έχει βουτήξει εκεί όπου έχει βουτήξει. Ο Σαμαράς ως νέα παράμετρο στο παιχνίδι αρχίζει και ταρακουνάει το σύστημα. Ο κόσμος ο οποίος πήγε στην Καρισκιανού, όχι αυτές οι εκατοντάδες που θέλουν να βολευτούν, οι ψηφοφόροι που δήλωναν Καρισκιανού είναι έτοιμοι να δηλώσουν και Σαμαρά. Υπάρχει δηλαδή ένα ανακάτεμα του οποίου τις διαστάσεις ακόμη τη τελική εικόνα Βιργινία ουδής μπορεί να τη γνωρίζει. Όλο αυτό το πράγμα δεν κάνει καλό στη χώρα. Θυμάμαι παλιά, τα θυμάσαι και εσύ γιατί τα παρακολουθείς. Λέγαμε ότι ο διπολισμός στη χώρα δεν κάνει καλό. Αυτό δεν λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ότι αυτό το δίπολο δεν κάνει καλό. Όχι απλά κάνει καλό, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο. Οι Αμερικανοί δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ουσιαστικά δύο παρατάξεις. Αλλιώς, στην άλλη περίπτωση, σε μια χώρα ασυνεννοησίας, ακόμη και στα ίδια τα μικρά κόμματα μεταξύ τους υπάρχει ασυνεννοησία. Σε μια χώρα λοιπόν εθνικής ασυνεννοησίας και όχι εθνικής συνεννόησης, αυτός ο πολυκερματισμός δίνει χωροχρόνο και χώρο σε διάφορους γραφικούς και επικίνδυνους, όπως έλεγα νωρίτερα, και ζημιώνει εν τέλει την ίδια την δημοκρατία μας. Ο κόσμος όμως δεν τρίγει με τους κανόνες ή με τους όρους που νωρίτερα περιέγραψες. Ποιος νοιάζεται τώρα για τα προγράμματα, για το ένα ή για το άλλο. Όλα είναι ένας υπέρτιτλος πάνω-πάνω και μία εικόνα παρακάτω και μία ατάκα και ένα σύνθημα και τελειώνει η ιστορία εκεί. Αυτό δείχνει μια κοινωνία η οποία μπορεί να έχει ως άλοθη, να πιστεύει ότι έχει άλοθη, ότι είναι οργισμένη, θυμωμένη, αδικημένη.
0: Ή ότι είναι όλοι οι ίδιοι.
2: Ναι.
0: Αυτό που ακούμε πάρα πολύ συχνά.
2: Αλλά δεν περιποιεί η τιμή για τη χώρα ένας τέτοιος τρόπος λειτουργίας. Εγώ θα προτιμούσα δύο παρατάξεις, δεν σου λέω δύο κόμματα, δύο μεγάλες παρατάξεις, διακριτές, να ξέρω ότι αυτή πρεσβεύει αυτό, με τις όποιες επιμέρους διαφωνίες υπάρχουν, και η άλλη πρεσβεύει το άλλο. Δηλαδή σήμερα, να το πω διαφορετικά, οι απόψεις που έχει η Αφροδίτη, ο Σαμαρά, ακόμη και ο δικός μου έμπορος, ο κ. Αλυφών, δεν μπορούν να εκφραστούν από κάποιους μέσα σε μια ευρύτερη κεντροδεξιά παράταξη. Άνετα και εκφράζονται. Και πολύ πιο σοβαρά μάλιστα. Ο Πλεύρης δηλαδή εκφράζει πολύ πιο σοβαρά.
0: Μην να σου πω κάτι. Το λάθος που κάνουμε με αυτά τα μικρότερα κόμματα, τα υπερδεξιά όπως τα λέω εγώ, είναι ότι τα περισσότερα, καταρχάς το Σαμάρα δεν έχει ακόμα κόμμα, έτσι. Δεν ξέρουμε καν τι θέλει, τι κάνει, τι ράνει. Η Λατινοπούλου όλη την ώρα μιλάει για το μεταναστευτικό και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο όμως. Δεν ξέρω αν έχει.
2: Αυτό σου περιέγραψα, αυτά τα μικρά κομματίδια.
0: Και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης λέει για μισθούς σε νοικοκυρές. Χθες τον άκουγα ή προχθές, πότε ήταν χθες στη Βουλή, έλεγε οι δανειολήπτες. Γιατί χθες είχαμε τη συζήτηση για τον νέο νόμο για τα δάνεια, τον πολύ ευνοϊκό νόμο για τους δανειολήπτες, για τον νόμο Κατσέλη. Και έλεγε οι δανειολήπτες να παίρνουν, λέει, το δάνειο, λέει, σε τιμή που το παίρνουν τα funds. Τέλος. Και το είπε έτσι. Δηλαδή, να κάνουμε μια γενιά. Να κάνουμε μια γενιά ανθρώπων που να αφήνει το δάνειό του να κοκκινίζει με διάφορους τρόπους και μετά αντί να πληρώνω εγώ 400 χιλιάρικα να πληρώνω 30 χιλιάρικα. Και τα υπόλοιπα.
2: Αυτά τα παπαγγελίκια όμως, πρόσεξε με,
0: γι' αυτό σου λέω.
2: Αυτών, γιατί
0: όλα αυτά,
2: είναι ο πιο γραφικός από όλους.
0: Όλα αυτά δεν μπορούν να σταγαστούν κάτω από ένα κόμμα. Γιατί έχουμε γραφικά, εκεί, υπεργραφικά και σούπερ γραφικά.
2: Όχι, αν το κόμμα είναι σοβαρό, θα εκφράσει ό,τι σοβαρό μπορεί να εκφράζεται σήμερα από την ελληνική λύση, από την αφροδίτη, στην κεντροδεξιά πολιτική.
0: Ναι, πες μου κάτι σοβαρό που εκφράζουν, ας πούμε. Τώρα μην τα αναλύουμε. Έλα τώρα.
2: Άκου να σου πω. Οι ανησυχίες, για παράδειγμα, οι ανησυχίες. Ο τρόπος με τον οποίο στέκεται στα θέματα μετανάστευσης της Λατινοπούλου έχει ένα κοινό εκεί κάτω το οποίο συμφωνεί.
0: Το οποίο, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Όχι, μισό λεπτάκι. Ένα-ένα. Τα πράγματα που εκφράζονται πολλές φορές και με τα οποία συμφωνεί ο κόσμος είναι γιατί για κάποια πράγματα δεν έχει ενημέρωση, Δημήτρη.
2: Άλλο δεν έχει, σου είπα προηγουμένως, υπάρχουν δύο διαφορετικά κοινά. Ένα είναι αυτό που μπορεί να μιλήσει σοβαρά σε αυτό, δεν ξέρω πόσο τις 100 στην Ελλάδα σήμερα αθρηστικά βγάζει, και υπάρχει ένα μεγάλο κοινό το οποίο θα βγάλει και κυβέρνηση και κοινοβουλευτικά κόμματα, το οποίο δεν λειτουργεί με τους όρους που λες. Για να ολοκληρώσω το προηγούμενο, ναι, ένα κομμάτι σημαντικό των απόψεων της Λατινοπούλου μπορεί και τις διατυπώνει με καλύτερο τρόπο και πιο όριμα και πιο σοβαρά ο Πλεύρης. Ένα κομμάτι των απόψεων, ξέρω εγώ, του Σαμαρά, υπάρχει κομμάτι στη Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέγεται πατριωτικό, που το εκφράζει. Ένα κομμάτι των θέσεων του Καραμαλή υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, κομμάτι που το εκφράζει. Και από την άλλη πλευρά, αυτά τα μικρά σχήματα, Μέρα 25, Βαρουφάκηδες, Πλεύσες κτλ. Υπάρχει μέσα στον χώρο του Αλέξη Τσίπρα σήμερα η δυνατότητα να εκφραστούν. Τι ακριβώς δηλαδή
0: εξηγείται. Πρόσεξε τώρα τι είπες. Έχουμε πήξει στις απόψεις, να το πω έτσι.
2: Ναι, αλλά μπορούν να εκφραστούν σε έναν πιο... Δηλαδή τι είναι, ας πούμε, ένα κόμμα εξουσίας. Είναι μια κεντρική λεωφόρος και δεν βλέπω δεξιά-αριστερά. Όχι βέβαια, είναι παρατάξει. Εγώ θέλω παρατάξει να είναι πιο διευρυμένο. Δηλαδή απλά να αλλάζει ο τρόπος της ανάγνωσης γενικότερα. Δηλαδή εγώ τι είμαι... Είμαι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά της ελεύθερης.
0: Ναι, ολοκλήρωσε λίγο γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση.
2: Τι έχουμε?
0: Είχαμε την τραγωδία στην Καλλιθέα στην Αθήνα.
2: Α, τελικά σκέφτηκε τραγωδία, άκουσε για...
0: Τραγωδία. Τελικά σκοτώθηκε ο 17χρονος. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή. Συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα. Είχαμε 14 προσαγωγές. Μάθαμε νωρίτερα ότι βρέθηκε το μαχαίρι με το οποίο δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα ο 17χρονος. Μάλλον ήταν οπαδικό το επεισόδιο, λένε οι πρώτες πληροφορίες. Και πριν από λίγα λεπτά μαθαίνουμε ότι συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην Καλλιθέα. 17 Μάλιστα. χρονών, έτσι.
2: Μάλιστα. Με 17 χρονών είμαι και εγώ εδώ στην Φλόρινα, αλλά τελείως διαφορετικά. Εννοώ με παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Για να μην αδικήσω τον Σίτινα κέντρο-αριστερά, τα ίδια στα οποία αναφέρθηκαν νωρίτερα και αφορούν την κέντρο-δεξιά παράταξη για εμένα, αφορούν και την κέντρο-αριστερή παράταξη. Αυτές οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, όχι εγώ θα είμαι επικεφαλής, όχι εσύ θα είσαι, να έρθω με το κόμμα μου, όχι μην έρθω με το κόμμα, αλλά τους βουλευτές στο Φάμελο. Ή έχουμε διαχωριστικές γραμμές με τον Μέρα 25 ή με την Πλεύση Ελευθερίας. Άσε τους επικεφαλείς. Οι απόψεις οι οποίες εκφράζονται χωράνε σε μια ευρύτερη παράταξη, για να ξέρει ο δύσμυρος ο πολίτης ότι δεν έχει να κάνει με ματαιόδοξους ή φιλόδοξους τύπους, αλλά έχει να κάνει με μια φιλοσοφία την οποία θα επιλεχθεί. Μας ταιριάζει αυτό.
0: Ωραία, πάμε μισό λεπτάκι να βάλουμε λίγο τον χορηγό της ώρας και επιστρέφουμε σε 10 δευτερόλεπτα.
2: Ναι.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Ναι,
2: και όλα αυτά τα ξεκίνησαμε λόγω, όχι και λόγω της Καριστιανού, η οποία ήρθε να εκφράσει. Δεν κατάλαβα, βέβαια εμείς καταλάβαμε γέρος τον στάτους και εσύ και εγώ και τα παιδιά, οι συνάδελφοι εκεί, τι πήγε να εκφράσει, μάλλον ποιος ήταν ο σκοπός, η σκοπιμότητα όλου αυτού του εγχειρήματος, και το διαπιστώνουν τώρα. Μάλιστα κάπου διάβασα να ρωτήσω ότι κάνει παράπονα, λέει, μας επιτίθεται, μας...
0: Ναι, χθες με αφορμή την ανάρτηση Κοκοτσάκη και την ανακοίνωση παραίτησής του με τρομερές αιχμές για αυλές, για μη δημοκρατικές διαδικασίες, για κλειστές...
2: Ένας καλό μίγδαλο επιστήμονας μεγάλος, ο οποίος όσο έβλεπε ότι μπορεί να εξυπηρετήσει το προσωπικό του συμφέρον στην Βιργινία, το όνομα μια χαρά στην Καριστιανού. Τώρα που βλέπω ότι κάπου στράβωσε το σχήμα, γιατί μπορεί να του πάνε, κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να σε βάλουμε σε περιφέρεια εκλογή, να σε υποψήφιο, σε βάλουμε στο Λασίστ, να σε βάλουμε, ξέρω, κάπου. Εσύ λέει, χάρη, δεν κατάλαβα εγώ τόση
0: δουλειά. Ναι, από αυτά που διαβάζεις, από αυτά που βλέπεις, Βλέπεις κάτι διαφορετικό από την κυρία Καριστιανού? Έχουμε ακούσει τη μόνη θέση που ακούσαμε ήταν για τις αμβλώσεις που έγινε μετά ο κακός χαμός, που δεν είναι και θέμα επικαιρότητας, είναι και λυμένο, δηλαδή δεν είναι και θέμα αιχμής, να το πω έτσι. Την άλλη θέση που ακούσαμε ήταν ότι πριν ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης πρωθυπουργός βλέπει τον Ερντογάν, θα πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα για να δούμε, θέλει ο κόσμος να βρεθεί ο πρωθυπουργός με τον πρωθυπουργό, με τον πρόεδρο της Τουρκίας ή όχι. Αυτά είναι που έχουμε ακούσει.
2: Εγώ σε ξέρω και καταλαβαίνω πως το λες, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι που τις αποστολές νομίζω ότι μπορεί να έχει κανένα προσωπικό με την Καριστιανού, ας πούμε. Οπότε,
0: Δημήτρη, πολιτικά μιλάμε. Πολιτικά, μισό λεπτά.
2: Η κοινωνία κάνει τη δουλειά της, η κοινωνία να κάνει τη δική της.
0: Άκουσε με λίγο. Για να μην βάζεις ιδέες τώρα και διάφορα. Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με την Καριστιανού. Μιλάμε πολιτικά και μιλάμε για πολιτική. Και εγώ λέω τώρα τι θέσεις έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής από την κυρία Καριστιανού. Άρα τίποτε. Δεν διαφωνείς μαζί μου.
2: Αλλά το πρόβλημα, όχι, δεν είναι να διαφωνώ, αλλά το πρόβλημα δεν είναι Καριστιανού.
0: Όχι, αυτοί το πρόβλημα.
2: Αυτοί οι οποίοι δεν άκουσαν καμία θέση μέχρι τώρα, όπως συμφωνούμε οι δυο μας, πώς τις έδιναν 12 και 14%.
0: Γιατί είναι η χαροκαμένη μάνα των τεμπών, έτσι.
2: Όχι,
0: ξεκινώντας από
2: κοινωνία,
0: εκεί.
2: Είναι μια κοινωνία, ένα κομμάτι
0: η οποία...
2: κοινωνίας, το οποίο δεν έχει ορόσημα. Δηλαδή,
0: μπράβο. Και το οποίο συνεχίζουμε να το εκπαιδεύουμε σε αυτή τη διαδικασία. Συνεχίζουμε να του βάζουμε στο μυαλό ότι δεν χρειάζεται πρόγραμμα, δεν χρειάζονται βασικές θέσεις, δεν χρειάζεται να έχουμε όραμα, δεν χρειάζεται να έχουμε σχέδιο, δεν χρειάζεται να κοστολογούμε τα προγράμματα, δεν χρειάζεται να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Χρειάζεται μόνο να λέμε δικαιοσύνη για όλους, υγεία για όλους, παιδεία για όλους, κάτω η διαφθορά, κάτω η κυβέρνηση, δηλαδή τσιτάτα τόσο γενικόλογα που όποιος και να τα λέει είναι μέσα.
2: Προχθές, και υπάρχει ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες, αν σκόνταξε πάνω του, ο Τάκης το ΟΑΝ είχε καλεσμένη την Κωνσταντοπούλου. Επί 13-14 λεπτά ρωτούσε το ίδιο πράγμα να απαντήσει Κωνσταντοπούλου συγκεκριμένα πώς θα καταπολεμηθεί ή πώς θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, και η Κωνσταντοπούλου έλεγε, είπε 30 διαφορετικά πράγματα, αλλά καμία λύση για το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Κι όμως, για κάποιον ο οποίος δεν θέλει να τα ψάχνει πολύ, η εικόνα που έμεινε στο τέλος, όταν χτύπησε ζήτα η Ταμιακή, ήταν ωραία φίλε, ωραία τάχωση η Κωνσταντοπούλου. Το ερώτημα ωστόσο ήταν ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο πιστεύετε εσείς, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι θα χτυπηθεί η ακρίβεια. Δεν απαντήθηκε ποτέ. Αλλά υπόθηκαν όλα τα άλλα, ξέρεις, τα διάφορα. Τσιμπόπε και πέμπε, τέτοια μπινελίκια, διάφορα. Αυτή η κοινωνία θέλει δουλειά, αλλά πρέπει να το αποφασίσει και η ίδια η κοινωνία.
0: Αυτή η κοινωνία, Δημήτρη μου, επειδή άκουγα το πρωί εγώ και πολλούς ακροατές εδώ.
2: Τι είπε με τα φανς, άκου τι είπε τώρα, πρόσεξε. Είναι αδερφό μου και δεν θέλω να πω πιο.
0: Ναι, εντάξει, μην το αναλύσουμε. Είναι. Δεν χρειάζεται.
2: Είπε γιατί να μην μπορώ εγώ
0: να πάρω το δάνειό μου, να το αγοράσω στην τιμή που το παίρνει το φαντ. Όχι εξ αρχής. Όχι εξ αρχής. Ναι, μετά.
2: Να περιμένω.
0: Να μπράβο, ναι.
2: Και κάποια στιγμή να πω, αφού θα μου το δώσει στο 15%, στο 20% της αξίας, γιατί να μην περιμένω να το πάρω εκεί. Ο κόσμος που ακούει τώρα και έχει πάρει δάνειο λέει μπράβο, ρε Βελόπουλο, ωραία τα λες. Το τι σημαίνει αυτό για την οικονομία του κόσμου ο οποίος μας ακούει και την οικονομία της χώρας μας, δεν κάθεται ο άλλος να το ψάξει.
0: Δημήτρη μου, υπάρχει μια γενιά επίσης, πώς να το πω, πολιτών, καταναλωτών, γιατί είμαστε καταναλωτές για τις τράπεζες, που λέει γιατί να πληρώνω εγώ ρε παιδί μου το δάνειο μου μόνος μου 400 χιλιάρικα, ας το επομιστεί ένα κομμάτι και η Δημαρέση που δεν έχει πάρει δάνειο ποτέ της, ας το επομιστεί και ο Παπιδάκης που πληρώνει το δικό του το δάνειο, αλλά θα ξεπληρώνει και το δικό μου εμέσως, γιατί αν εγώ το πάρω μετά από χρόνια στην τιμή που το παίρνουν το funds, αυτό για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζες και δεν έχουμε μετά να κινηθούμε ως οικονομία. Α, μπράβο, θα πρέπει να το πληρώσω εγώ, εσύ, ο Άρης, η Κατερίνα που είναι έξω.
2: Ναι, αλλά για ένα λίγο στην κουβέντα μου, επειδή το ζήσαμε με συνάδελφο γνωστό, ο οποίος ήταν και δύο τραετίες, πώς το λένε, βουλευτής. Τα έλεγε κάθε μέρα στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Αυτόν ψήφισε ο κόσμος και έκανε βουλευτή. Αυτόν που έλεγε αυτό που λες τώρα μόλις εσύ.
0: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου.
2: Θέλει δουλειά, πρέπει να δουλέψει η κοινωνία.
0: Όσο υπάρχουν κόμματα που την εκπαιδεύουν στις εύκολες λύσεις, στις μαγικές λύσεις, που είδαμε που μας κατέληξαν μέχρι πριν από μερικά χρόνια, έτσι. Δεν έχουμε βγει ακόμα κανονικά από την κρίση. Βήματα κάνουμε, είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουν φύγει τα πόνερα της κρίσης. Εμείς είμαστε η γενιά που το ζήσαμε στο πετσί μας. 15 χρόνια δεν σηκώσαμε κεφάλι. Δεν ήταν η προηγούμενη γενιά. Αυτά τα θυμόμαστε ακόμα. Είναι τραγικό ότι υπάρχει κόσμος που ακόμα πιστεύει σε μαγικές λύσεις και στελεφτόδεντρα. Ότι θα πάρω εγώ το δάνειό μου στην τιμή που το παίρνει το φαντ και όλα καλά.
2: Το λέει ο Παπατζής, τον ψηφίζει ο κόσμος. Λοιπόν, πρόσεξα, το καλό λέω για εμένα, επειδή ήταν μια δημοσκόπηση χθες, τα ποσοστά του Τσίπρα ανεβαίνουν. Το εννοώ, δεν ειρωνεύομαι. Θα θυμάσαι ότι από την πρώτη στιγμή, όταν ο Τσίπρας αποφάσισε να κατέβει στην πολιτική, είχα πει ότι θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σενάριο και για το Μαξίμου να συσπυρώσει ο Τσίπρας κόσμο, να αφήσει απ' έξω διάφορα μικροσχήματα τα οποία δεν έχουν να πούν και τίποτε και να ξέρει ο κόσμος ότι πραγματικά δεν είναι να χαλαρώνει, γιατί δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά, καλώς υπάρχει, μία άλλη ατζέντα, αυτή του Αλέξη Τσίπρα, η οποία πάει καλά και ενδεχομένως μπορέσει να νικήσει. Έτσι θα συσπυρωθεί και
0: κοίτα, αν επιβεβαιωθεί το πρώτο έβριμα που δίνει πάνω από 20% στο Τσίπρα και δείχνει ξεκάθαρα ένα δίπολο πλέον στο 26-28 τη Νέα Δημοκρατία, δεν θυμάμαι ακριβώς, και στο 21 κάτι το Τσίπρα, ναι, τότε μιλάμε πραγματικά για ένα δίπολο το οποίο δεν πρέπει να αφήσει και ασυγκίνητο το Μαξίμου, γιατί εδώ και χρόνια, τα τελευταία χρόνια, λέει το Μαξίμου, η κυβέρνηση, ότι είναι κατακερματισμένη η αντιπολίτευση. Και τέλος πάντων έχει λίγο σαν παιδική χαρά ένα πράγμα, δεν έχουμε αντίπαλο. Αυτό όμως περιγράφει μια εντελώς διαφορετική εικόνα και θα πρέπει να το δει και η κυβέρνηση, αν θέλει να το δει και να το χειριστεί διαφορετικά
2: εγώ
0: πλέον.
2: Εγώ το βλέπω θετικότατα ως στοιχείο. Γιατί πολλοί είχαν απλώς
0: τον Τραχανά.
2: Τον Τραχανά που λέγει και ο τέτοιος, ναι. Ωραία κουβέντα κάναμε. Έχω μια απίστευτη θέα έξω, εδώ στο ξενοδοχείο στη Θεόνα που είμαι. Ένα καταπράσινο το οποίο πολύ συνεφιασμένο βέβαια και ως που και πού. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Χθες ο Άρης ξέρει. Άρη, ξέρεις.
3: Ξέρω, αφού μιλήσαμε. Ξέρω.
2: Αλλά εντάξει, η αγωνία μου σήμερα δεν είναι τόσο η αγώνιση εδώ στο πρωτάθλημα παίδων, όσο η βαθμολογία. Γιατί η βαθμολογία.
0: Ναι. Σήμερα καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια σας. Μία η ώρα το μεσημέρι βγαίνουν οι βαθμοί για τις πανελλαδικές. Ναι. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδάκια και ψυχραιμία οι γονείς.
2: Το άγχος μου είναι. Η βαθμή, τα υπόλοιπα όλα εντάξει.
3: Το ότι οι γονείς έχουν πιο πολύ άγχος από τα παιδιά.
0: Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο γονιός ξέρει τι θα πει ζωή.
3: Ναι, αυτό.
0: Ξέρει τι θα πει δυσκολίες.
3: Πού θα βγει, τι θα κάνει.
0: Βέβαια.
2: Και ιδίως προχθές συζητούσαμε τη Βιργινία πώς ήρθε στο γραφείο. Ιδίως τα παιδιά τα επόμενα και μέρος της δικής μας γενιάς, της δικής σας περισσότερο που είστε μικρότερα από εμένα, έχετε αντιμετωπίσει ένα τεράστιο εφιάλτη αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη. Συζητούσα μέσα με τη Βιργινία τι θα κάνουν τα παιδιά. Με τι να ασχοληθούν, τι δουλειά θα ακολουθήσουν, με την τεχνητή νοημοσύνη να είναι παρούσα και να τρώει κάθε μέρα, να διαβρώνει τον εργασιακό χώρο, να ακούσει δίπλα ότι ξέρεις κάτι, αντικατέστησα 5 υπαλλήλους με έναν ο οποίος είναι διάνοια στην τεχνητή νοημοσύνη. Ασχολούμαι ή παίρνω ιδέες από την τεχνητή νοημοσύνη και δεν χρειάζομαι προσωπικό. Αυτό για τα παιδιά μας είναι ένα εφιαλτικό τοπίο.
0: Και πρέπει να γίνουν γρήγορα, το εννοώ. Νομικά πλαίσια, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη τρέφεται με τη δουλειά μας, έτσι. Εμένα μου τύχε να ψάξω κάτι στην τεχνητή νοημοσύνη και να δω άρθρο μου πριν από 30 χρόνια που το είχε μέσα.
2: Καλά, είναι διαχρονικά τα άρθρα σου, παιδί μου, γράψεις ιστορία.
0: Δεν λέω αυτό. Λέω ότι πήγα να βρω πληροφορίες. Δεν το λέω για την πάρτι μου για να φανώ. Λέω ότι τρέφεται από τη δικιά μας τη δουλειά. Ναι. Πήγα να βρω πληροφορίες για ένα θέμα το οποίο εγώ το είχα κάνει πριν από πολλά χρόνια, το είχα ξεχάσει για μια παραμετρό του τέλος πάντων. Και λέω, κοίτα να δεις.
3: Είναι ένα πολύ πιο εξελιγμένο Google στην ουσία.
2: Αλλά αντίστοιχα, πώς να μας λένε αυτά οι παπάτζες, κάθε και σου λέει ο άλλος να πάει να πάρει τα ελληνικά.
0: Κοίτα, μέχρι πριν από κανένα χρόνο, δύο χρόνια, αυτά τα βάζε στο δημόσιο διάλογο και ασχολούνταν ενεργά με αυτά η Άννα Διαμαντοπούλου. Μετά την έφαγε το Πασόκ.
2: Τι να κάνει Διαμαντοπούλου μόνο τώρα, την βάλανε γύρω σε ένα κόμμα το οποίο θέλει να πάει στο χθες τώρα, άσχημα. Μα στεναχωρεί και όλα να το πειράξει, το στεναχωρεί, δεν βλέπει, έχει κάνει κάτι μούτρο καημά.
3: Τι να κάνει.
0: Δημήτρη μου, σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρωτοσέλιδο.
2: Εγώ θα πάω να φάω το πρωινό μου, κύριε Δημαρέ. Με κρατάτε, μα να βγάλετε
0: γεια. Συγγνώμη, κύριε Βενιέρη, δεν το ξανακάνουμε ποτέ.
2: Άντε, μπράβο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο την ίδια ώρα.
2: Ό, δεν ξέρω, θα δω ανάλογα. Γιατί.
3: Αναλόγω. Ό,τι θέλει κάνει. Άντε, ας κλείσουμε κάπως ευχάριστα.
4: Τα ρεύματά σας είναι καταπληκτικά. Πρώτη φορά στην αεροπορική μου ζωή είδα τόσο καταπληκτικά ρεύματα.
5: Είναι κακό αυτό για τα αεροπλάνα.
4: Κάθε άλλο, είναι πάρα πολύ καλό και αν σας εξηγήσω πάρε το μαντήρι σας. Ας πούμε ότι έρχεται ένα αεροπλάνο έτσι. Έρχεται και ένα ρεύμα έτσι. Γίνεται συνάντηση αεροπλάνου και ρεύματος. Οθείτε και προωθείτε. Ξανά πάλι προωθείτε και οθείτε. Και κατεβαίνει το αεροπλάνο σαν κοτσίφι. Αυτό βέβαια κατά την προσγείωση. Κατά την απογείωση ανεβαίνει το αεροπλάνο. Φοντάρι και το ρεύμα από πίσω και μην τον είδατε, μην τον απαντήσετε τον Κίτσο το Λεβέντη, τον αρχιλιστή. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός βέβαια.
3: Ο κύριος Πτέραρχος.
0: Αφιερωμένος στον Πτέραρχο. Λοιπόν, αν είναι... βλέπω ότι στην περιφερειακή έχουμε δυσκολίες και πρέπει να έχουμε και ένα συμβάν με αυτοκίνητο, Άρη.
3: Στην
0: αν
3: ανηφόρα.
0: Είναι κάτι έξω από την περιφερειακή, ας πάρουμε λίγο τον ακροατή.
3: Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
6: Πάνω στη συζήτηση που είχατε.
0: Λίγο σύντομα, γιατί πρέπει να πάω σε πρωτοσέλιδα.
6: Το στενάχωρο είναι ότι και το Πασόκ, άμα δείτε για τα κόκκινα δάνεια, έχει τις ίδιες απόψεις με το Βελόπουλο. Ακριβώς ίδιες. Μιλάει για να, γιατί να τα παίρνουν τα φαντ και να μην τα παίρνουν δανειολήπτες. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν θέλω να γελάτε. Δεν θέλω να γελάτε με το Πασόκ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι το κυρίως πρόβλημα είναι προς τα ανατολικά. Σχεδόν όλο το μέτωπο είναι μπλοκαρισμένο. Ξεκινάει περίπου από τα νοσοκομεία μέχρι και τις Οικές με πολύ χαμηλές ταχύτητες ή και σταματήματα. Μετά ανοίγει λίγο και πριν την Τριανδρία ξανασταματάται μέχρι περίπου το Κωνσταντινοπολίτικα. Ξανά ανοίγει και μετά την Πηλιά ξαναμπλοκάρεται. Τώρα, προς τα δυτικά, όπως είπε και η Βιργινία, έχουμε ένα συμβάν στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο εκείνο το σημείο έχει πρόβλημα με καθυστερήσεις. Ναι. Η άνοδος του Αγίου Παύλου. Επίσης έχει αρκετή κίνηση όλο το μέτωπο. Αλλά σε εκείνο το σημείο έχουμε ένα συμβάν. Τώρα, αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλε ακροάτρια, είναι στο, περνάει από το σημείο, βρίσκεται στο σημείο, ας μας ενημερώσει λίγο τι έχει γίνει στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με το
0: κέντρο είναι μια χαρά, παιδιά.
3: Ναι, πάρτε το κέντρο. Πάρτε το κέντρο.

0: Λοιπόν, παρέα με τα έπιπλα Μαρμαρίδης, θα δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα. Και μην ξεχνάτε, για όλους εσάς που θέλετε να ανανεώσετε το χώρο σας, να πάρετε ένα-δύο καινούργια επιπλάκια, είναι πάρετε πολλά επιπλάκια καινούργια. Σπίτι, εξωγικό, Airbnb, έχουμε πολλά πράγματα. Ή το σπίτι του παιδιού σε λίγο που θα πάει φοιτητής. Έπιπλα Μαρμαρίδης σε όλα τα καταστήματα. Καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Φανταστικά έπιπλα σε ειδικές τιμές. Πάμε καθημερινή. Καμίνη η Δυτική Ευρώπη. Πραγματικά οι θερμοκρασίες είναι τρελές, ειδικά σε Γαλλία και Ισπανία. Και έβλεπα, έχει φτάσει και 44,3 βαθμούς. Είναι ιστορικά ρεκόρ και στη Μεγάλη Βρετανία έχουν ιστορικά ρεκόρ, 35 βαθμούς Κελσίου. Και έβλεπα τις καημένες τις Παριζιάνες πώς προσπαθούσαν να συγκρατήσουν ίχνη της κομψότητάς τους, γιατί είναι πολύ γνωστές. Γιατί... Και λέω, είδες τώρα όμως, όταν είχες, λέω, 30 βαθμούς, μια χαρά. Και εγώ ξέρω στους 30 βαθμούς, αλλά στους 44 βαθμούς ρίχνεις το μπουκάλι με το νερό στο πρόσωπο και στο μαλλί και γίνεσαι, λες, και είσαι στην οικοδομή που δουλεύει ο άλλος ο καημένος όλη μέρα και ρίχνει το νερό πάνω του.
1: Πάντως έβλεπα το πρωί που έβλεπα τα ξένα δικτύα, στη Γαλλία ειδικά, οι μετεωρολόγοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γιατί θα έχουν ισχυρές καταιγίδες από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε λίγο είναι να πάνε να έρθουν τουρίστες να έχουν τον νου τους ισχυρότερες καταιγίδες στη Γαλλία.
0: Χαμός. Λοιπόν, ο Στέλιος εδώ μας στέλνει ενημέρωση. Κοπή χόρτων από το Δερβαίνι προς Μαρμαρίδη. Χαμηλές ταχύτητες, λίγη προσοχή. Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, επίσης στην καθημερινή Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και Βιομηχανία Τροφίμων. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με την ακρίβεια. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τα νέα σε δύο κατηγορίες, λέει, διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή. Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείς εισφορές. Και για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες, τρία φορομπλόκα, πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις, υπολογισμός του έμβια με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτίριου και έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με αφημή. Αυτό είναι καλό, γιατί τι γινόταν μέχρι τώρα, εγώ που ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας, ακόμα και ένα μπλοκάκι αν είχα, πήγαινα στο βενζινά που έβαζα
1: και
0: βενζίνη
1: και τα κόψω τιμολόγια.
0: Όχι, έκανα το εξής. Αυτό τώρα είναι αυτό που θα γίνεται τώρα. Εγώ μπορούσα ως μπλοκάκι να πάρω, έλεγα στον βενζινά που ήταν και φίλος, εσύ δώσε καμιά απόδειξη να τη βάλω για έξοδα.
1: Α, ναι, ναι, και το σφράγιζε, συσφράγιζε και στην έδρα.
0: Μπράβο. Που δεν ήταν πραγματικά μου έξοδα, δεν ναι. ήταν το 50 που βάζα εγώ τη βενζίνη μου. Μπορεί να ήταν αποδείξεις 200, 300, 500, 1000 ευρώ που δεν ήταν δικές μου, μου τις έδινε, τις φράγιζε και τα βάζα εγώ για δικά μου έξοδα. Εικονικά έξοδα.
1: Εικονικά ήταν.
0: Αυτό λοιπόν τώρα τελειώνει. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούν να δικαιολογούνται έξοδα για βενζίνες θα είναι με τιμολόγιο, με αφημή δηλαδή, για να ξέρει ο άλλος ότι είναι το δικό μου. Το έξοδο, το κανονικό. Ο Γιώργος μας λέει ότι τώρα πέρασα, λέει, για δυτικά στον περιφερειακό, δεν έχει τίποτα, πολλά αμάξια και τους έξυπνους που χώνονται από δεξιά για να κερδίσουν λίγα μέτρα. Δημήτρης, καλημέρα. Manchester. 7 παρα 10 το πρωί, λέει, 26,5 βαθμούς στο Μάντσεστερ και μας στέλνει και το...
1: Ναι, και λέει, τα παιδιά σήμερα θα έχουν μπουγέλο, λέει, λόγω ζέστης και μπορώ να τα παραλάβω 1/4. Στη Γαλλία ξέρεις ότι επιτρέπεται πλέον να πας με βερμούδα στη δουλειά σου.
0: Ναι, αλλά είπε ο αρμόδιος υπουργός, εκεί δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ότι να είναι καλοραμένη βερμούδα. Δεν είναι βερμούδα που πας στην παραλία. Ξέρεις, αυτές οι βερμούδες ακριβές, τις ωραίες, που βάζεις και ένα μοκασίνι από κάτω και ένα πόλο από πάνω μπλουζάκι. Τι να κάνουμε, όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν πολύ, τώρα καταλαβαίνουν πως είμαστε εμείς εδώ, έτσι.
1: Και πως ήμασταν.
0: Και λέει κιόλας ότι ο υπουργός έλεγε στην συνέντευξή του υπάρχει μια επιβράδυνση, λέει, στους ρυθμούς και στην εργασία. Ναι, με 40 βαθμούς. Λοιπόν, απογευματινή, τέλος η μαυρογιαλούρη. Κόφτη στην ακατάσχετη παροχολογία. Εδώ τώρα αν είχαμε ηχητικά εφέ θα πέφτουν πολλά γέλια από κάτω. Τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Για να δούμε. Λοιπόν, σύνταξη στα 70 έτη εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Στα 70 η Γερμανία, έτσι, κρατεά οικονομία, όχι δικιά μας. Σοκ με τα όρια ηλικίας είναι εισήγηση προς το παρόν. Η κυβέρνηση συνασπισμού προωθεί μία από τις πιο εκτεταμένες, λέει, μεταρρυθμίσεις. Εδώ η απογευματινή φιλοξενεί το θέμα με το Λιγνίτη. Παιδιά, ακούστε λίγο, επειδή άκουγα το πρωί και δεν ήξερα πώς έπρεπε να αντιδράσω, να γελάσω, να κλάψω. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε γίνει ειδικοί όλοι σε όλα. Ξέρουμε τα πάντα για εξαιρετικά πολύπλοκα θέματα που αν πάρεις επιστήμονες πολλές φορές σου λένε «Κοίταξε, δεν είναι ειδικότητά μου η απολιγνητοποίηση, θα πάρεις τον τάδε συνάδελφο, εγώ δεν το ξέρω καλά το θέμα». Και εδώ τα ξέρουμε όλοι όλα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, τα ξέρω όλα. Εσύ είσαι πολιτής, τα ξέρεις όλα. Εσύ είσαι οδηγός, τα ξέρεις όλα. Ο άλλος είναι μαθηματικός, τα ξέρει όλα για την απολιγνητοποίηση. Η άλλη είναι αισθητικός, τα ξέρει όλα για την απολιγνητοποίηση. Η άλλη είναι βοηθός μικροβιολόγου, τα ξέρει όλα για την απολιγνητοποίηση. Τα ξέρουμε όλα για όλα. Και όταν μας τα εξηγούν πάλι, πάλι εμείς είμαστε άπιστοι θωμάδες και τα ξέρουμε καλύτερα. Έβγαλε ολόκληρη ανακοίνωση η ΔΕΗ τι έγινε με τα μεγάλα μηχανήματα που κατέστρεψε. Δεν ξέρω πώς τη διάβασαν. Από ό,τι κατάλαβα δεν τη διάβασαν πολύ. Για να αφήσουμε τις συνωμοσιολογίες. Η ΔΕΗ κατέστρεψε τα μεγάλα εξκαφικά μηχανήματα στις πρώην λιγνητικές μονάδες. Γιατί ήταν, λέει, πάνω από 50 ετών. Είχανε τρομερές φθορές. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Και δεν ήταν εύκολη η αποσυναρμολόγησή τους, γιατί ενήχε κίνδυνο για τους ίδιους τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που θα την κάνανε την αποσυναρμολόγηση. Και επέλεξαν να τα καταστρέψουν με ελεγχόμενη έκρηξη. Δεν ήταν δηλαδή μηχανήματα που θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σωστά. Όσον αφορά στο κόστος του λιγνίτη, το κόστος του λιγνίτη με τα δικαιώματα εξόρυξης, τα δικαιώματα ρήπων και όλα αυτά που έχει τα συμπαραμαρτούντα, φτάνει σήμερα στην τιμή τα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η μέση τιμή χονδρική στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι στα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό πλέον όχι απλά δεν θέλουμε, δεν μπορούμε και δεν συμφέρει να έχουμε λιγνίτες, γιατί είναι σχεδόν διπλάσια η τιμή. Και αν κάποιοι θέλουν λιγνίτη ακόμα, γιατί δεν ξέρω εγώ τι λένε το μυαλό τους, να ξέρουν ότι αυτό το επιπλέον κόστος το σχεδόν διπλάσιο θα το επιμειζόταν ποιος? Καταναλωτής.
1: Καταναλωτής, φυσικά.
0: Λοιπόν, εφημερίδα συντακτών, λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια, αφόρητη πλέον η πίεση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ριζοσπάστης, μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από 4 κλάδους έδωσαν χτες, λέει, τη μάχη της απεργίας. Κατασκευές, τουρισμό, τρόφιμα, ποτά. Είναι κάποιες εκατοντάδες άτομα εκεί, αλλά προφανώς δεν κατέρευσαν οι κλάδοι αυτοί χτες, έτσι. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα αδήλωτα τετραγωνικά, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Ηχηρές παρετήσεις με αιχμές κατά της Καριστιανού, σε άλλη είδηση. Πάμε το μανιφέστο. Άριος Πάγος, δικαστικό ράπισμα σε Κοβέσια, παράδεκτη. Με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της. Τι ζητούσε η Κοβέση? Ζητούσε να παραταθεί η θητεία των 3 ευρώ εισαγγελέων στα 5 χρόνια, ενώ κανονικά η θητεία τους παρατάθηκε κατά 2 χρόνια. Απορρίφθηκε, εν πάση περιπτώσει, η προσφυγή της. Εφημερίδα Το Ποντίκι, δύναμη κρούσης με άφθαρτους. Προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς του Τσίπρα από την κορυφή μέχρι τη βάση. Και έχει και μια από τα γνωστά αυτά που έχει τις φωτογραφίες Το Ποντίκι με το συνεφάκι, τι λέει κτλ. Και έχει το Μητσοτάκι και λέει: τα ποσοστά είναι σαν τις ηλικίες. Το 30% είναι το νέο 40%. Εφημερίδα Κόντρα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%, προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Ναι, ένα προβληματισμό πρέπει να τον έχει το Μαξίμου. Ελεύθερη ώρα, η παρέτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Τι λέτε ρε στην ελεύθερη ώρα, τι λες. Αχ, Μαρία των Αυλών. Αντί Μαρία των Τεμπών, έτσι με αφορμή Κοκοτσάκι και Παπα-Νικολάου, τον πτέρα έρχονται από στρατεία. Λοιπόν, με Μαρμαρίδη. Έπιπλα Μαρμαρίδη διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Σαουλίδη από το κόμμα Ελλάς, του κύριου Τσίπρα. Θυμηθείτε, έπιπλα Μαρμαρίδης, μπαζάρ σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης. Εξαιρετικά έπιπλα, πάρα πολλές επιλογές, τεράστια ποικιλία για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρ σου έξυπνα και κλείσε με grecos.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσης, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι...

0: χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
18: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
21: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα, προχώρησαν οι αρχές. Ο ανήλικος δράστης φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Τα κίνητρα της συμπλοκής, σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN.gr, φαίνεται να είναι οπαδικά και μάλιστα όμως οι δράστης και το θύμα είναι της ίδιας ομάδας. Στη συμπλοκή συμμετείχαν, σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 10 άτομα. Ο ένας από αυτούς έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων με την ανακοίνωση των βαθμολογιών σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν έξω από τα σχολεία με τον κωδικό του υποψηφίου, θα αναρτηθούν επίσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ για όσους το ζήτησαν θα σταλούν και με SMS. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλώνησαν μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό τη Βενεζουέλα, προκαλώντας την κατάρρευση κτηρίων στην πρωτεύουσα Καράκας και σε άλλες περιοχές, πάνω από 20 μετασεισμοί. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εμφανιζόμενη στην κρατική τηλεόραση, εξέφρασε τα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, χωρίς ωστόσο να δώσει ακόμα αριθμό νεκρών ή τραυματιών. Κλείνει για 48 ώρες το βράδυ της Παρασκευής η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για τον flyover. Ο 48χρονος αποκλεισμός θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας από τις 11 μεθαύριο το βράδυ. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνθήκες ακραίου καύσωνα επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. 50 νεκροί στη Γαλλία από θερμοπληξία ή πνιγμό. 17 πόλεις αναμένεται να τεθούν σε συναγερμό στην Ιταλία σήμερα, όπου 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία. 2 έφηβοι νεκροί από πνιγμό στο Βέλγιο στην προσπάθειά τους να κολυμπήσουν σε λίμνη. Κόκκινος συναγερμός και για τη Βρετανία. Προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες για Πολωνία, Ουγγαρία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Ελβετία, καθώς και σε Δανία και Σουηδία. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική εξέλιξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με επακόλουθη επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι προβλέπονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι πνέων, μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, σε Κατερίνη και Κιλκή στους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες στους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: À Paris.
15: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus EPE 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στον περιφερειακό. Το συμβάν ήταν προς τα ανατολικά. Δεν ισχύει πλέον. Αλλά έχουμε δύο ζώνες προβλήματος. Η πρώτη είναι από τα νοσοκομεία μέχρι περίπου και την έξοδο των Σικαιών, που είναι σταματημένα τα πάντα. Και η δεύτερη είναι λίγο πριν την έξοδο Τριανδρίας, μέχρι και λίγο μετά την έξοδο για Πανόραμα. Οπότε τα δύο σημεία είναι προβληματικά. Στο μέτωπο προστατευτικά είστε μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και η λοιπή κεντρική δρόμη επίσης είναι μια χαρά.
1: Λοιπόν, είναι νωρίς το πρωί, αλλά επειδή από τώρα οι νοικοκυρές ξέρουν τι θα μαγειρέψουν, φαντάζομαι να έχεις τον καταψύκτη σου Μπαρμπαστάθη. Γιατί ο Μπαρμπαστάθης, και σας το λέω ως νοικοκυρά, σώζει. Εδώ και 56 χρόνια καλλιεργεί με αγάπη και σεβασμό στην ελληνική γη τα περίφημα λαχανικά του, τα οποία μετά τα συσκευάζει και μας τα προσφέρει έτοιμα για να τα ρίξουμε απλά στην κατσαρόλα και να τα μαγειρέψουμε. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και νεράκι πίνεις, φαντάζομαι, όλη μέρα. Ειδικά τώρα που άρχισαν και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Και εμείς σου προτείνουμε φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Είναι ο καλύτερος σύμμαχος για την υγεία, πνευματική και σωματική, ειδικά τώρα το καλοκαίρι που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός πηγάζει από τον Όλυμπο, το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας.

0: Πάμε στον κύριο Σαουλίδη, Αντώνη Σαουλίδης. Τώρα κανονικά, κύριε Σαουλίδη, θα λέγαμε ότι δεν χρειάζεται συστάσεις, γιατί είστε χρόνια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γνωστός. Αλλά χρειάζεται συστάσεις, γιατί αλλάζετε κόμματα, οπότε μην μπερδευτεί ο κόσμος. Πρώην Πασόκ, νυν Ελλάς, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Δεν το, λέω ηρωνικά ή σκοπτικά.
1: Αλλάζετε κόμματα.
0: Αλλάζετε κόμματα. Δεν το λέω μόνο για εσάς. Γενικά έχουμε το τελευταίο διάστημα ανακατατάξεις και μεταγραφές, όπως λένε οι αθλητικογράφοι.
1: Εντάξει, δεν είναι μεταγραφές ακριβώς, γιατί εγώ προσωπικά τουλάχιστον παραμένω σταθερός στις απόφυσεις μου, στις αρχές μου και στις αξίες μου.
0: Τα κόμματα αλλάζουν.
1: Επέλεξα απλά να δώσω αυτόν τον αγώνα μέσα από τις γραμμές μιας νέας συλλογικότητας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Η οποία μέχρι στιγμής πώς θα πάει, γιατί εσείς αναβαλάβετε και το Μεάρχης, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Έχει,
1: ναι.
0: Έχει γίνει η σκιώδης κυβέρνηση, να το πω έτσι δημοσιογραφικά.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση νομίζω ότι ο στόχος ο οποίος είχαμε θέσει έχει επιτευχθεί. Δηλαδή η ανασύνταξη και η ανασύνθεση του κομματικού σκηνικού και κυρίαρχα του στο προοδευτικό κομμάτι. Όπως φαίνεται, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αποτελεί έναν πόλο για όλους αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι επιθυμούν μια διαφορετική πρόταση διακυβέρνησης για τον τόπο.
0: Η αλήθεια είναι ότι και δημοσκοπικά δεν τα πάτε καθόλου άσχημα. Είδαμε και χθες τη δημοσκόπηση της Real Polls. Είναι η μόνη βέβαια που σας δίνει τέτοιο ποσοστό, πάντως σας το δίνει.
1: Κοιτάξτε, η έρευνα αυτή δεν αποτυπώνει απλά έτσι μεταβολή ποσοστών, αλλά αλλαγή φάσης του πολιτικού συστήματος. Όπως σας είπα, δηλαδή από τον πολυκερματισμό και τη ρευστότητα περνάμε σε μια πρώιμη επαναπόλωση. Φαίνεται δηλαδή ότι σταδιακά διαμορφώνονται δύο κέντρα πολιτικής βαρύτητας.
0: Άρα να υποθέσω ότι είστε υπέρ του δίπολου, έτσι? Θεωρείτε ότι κάνει καλό στο πολιτικό σκηνικό της χώρας? Είναι πιο ευδιάκριτο, πιο εύκολο για τους πολίτες?
1: Κοιτάξτε, όταν όσο υπήρχε δίπολο και στη χώρα μας αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι τα πράγματα και οι διαχωρισμοί ήταν περισσότερο σαφή και επίσης δεν είχαν αναδειχθεί τόσο πολύ τα άκρα. Πάντοτε υπήρχαν ακραίες απόψεις, οι οποίες όμως υπήρχαν.
0: Ήταν στο περιθώριο το πολιτικό.
1: Σε μεγάλες συλλογικότητες, ακριβώς, όπου εκεί όντας μειοψηφικές δεν είχαν και την δημοσιότητα την οποία έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Για μένα τα διπολικά συστήματα είναι σταθερά συστήματα.
0: Γιατί δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό το Πασόκ, κύριε Σαουλίδη, τώρα ψύχρεμα, μήνες αφότου έχετε φύγει από το κόμμα αυτό? Γιατί ήταν ένα συστημικό κόμμα, και το λέω με κάθε καλή διάθεση, δεν το λέω αρνητικά, δηλαδή το συστημικό, μια κυβερνητική εναλλακτική, έτσι, αυτό εννοώ.
1: Ναι, κύριε Δημαρέση, εδώ δεν είναι πρόβλημα μόνο του Πασόκ, αλλά είναι πρόβλημα του συνόλου της αντιπολίτευσης. Πράγματι είχε το περιθώριο τα τρία τελευταία χρόνια με την απουσία του Αλέξη Τσίπρα από την πολιτική καθημερινότητα να δημιουργήσουν αυτό το οποίο είχε ανάγκη ο τόπος, δηλαδή μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Αυτό δεν μπόρεσαν να το πετύχουν. Κατά την προσωπική μου άποψη αυτό δεν έγινε διότι δεν ήταν εμφανείς οι διαχωρισμοί. Είναι αυτό δηλαδή που πολύ απλά λέει ο κόσμος στην καθημερινή του ζωή, ότι όλοι τα ίδια λένε, ότι η αριστερά, τη δεξιά, ίδιες πολιτικές. Εδώ εμείς ερχόμαστε να αναδείξουμε αυτό ακριβώς. Εμφανείς διαιρετικές τομές, εμφανείς δηλαδή διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες θα δίνουν έμφαση στα λαϊκά στρώματα, θα δίνουν έμφαση στην μείωση των ανισοτήτων, θα δίνουν έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στις οικονομικές ευκαιρίες, ούτως ώστε όλοι οι Έλληνες συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα να πιστεύουν ότι μπορούν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και κατ' επέκταση και την προσωπική τους ζωή.
0: Αυτά έλεγε και το Πασόκ όμως, κύριε Σαουλίδη, εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά. Δηλαδή δεν έλεγε το Πασόκ ότι είμαστε υπέρ των ανισοτήτων ή υπέρ της άρχουσας τάξης, υπέρ του λαού. Έλεγε υπέρ της αναδιανομής του πλούτου σε λογικά πλαίσια και με πολιτικές. Δεν έλεγε κάτι διαφορετικό?
1: Εγώ θα σας πω το τι λέμε εμείς και το λέμε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Εμείς λέμε πολύ ξεκάθαρα ότι για να μπορέσουν να αμβληθούν οι ανισότητες θα πρέπει και πάλι να υπάρξει μεγαλύτερος ρόλος για το κράτος. Θα πρέπει δηλαδή το κράτος να είναι παρόν στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, θα πρέπει να είναι παρόν στον τομέα της παιδείας, να δημιουργηθούν καλύτερα παιδεία, καλύτερα σχολεία, να είναι πιο επανδρομένα, να υπάρχουν καλύτερες συγκοινωνίες, να υπάρχει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο δεν θα επιβαρύνει κυρίαρχα τα λαϊκά στρώματα για να επιτυγχάνονται τα δήθεν πλεονάσματα του Κυριάκου Μητσοτάκη, μέσα από τα οποία χρηματοδοτεί τις φορολογικές ελαφρύνσεις προς τους λίγους, αλλά και τις πολιτικές των επιδομάτων, πολιτικές δηλαδή οι οποίες δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα αλλά προσωρινό και δεν έχουν την στόχευση του να επιλύσουν ζητήματα, αλλά επί της ουσίας να χρηματοδοτήσουν την εσφροκέρδεια.
0: Ναι, βέβαια, πολιτική επιδομάτων έκανε και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος τώρα είναι αρχηγός σας στο κόμμα, έτσι.
1: Εσείς, κυρία
0: Δημαρέ, κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα ίδια έκανε και ο κύριος Τσίπρας.
1: Εσείς, κυρία Δημαρέ, είστε μια πάρα πολύ έμπειρη δημοσιογράφος που είστε και διαβασμένοι και γνωρίζετε. Νομίζω το να συγκρίνουμε δύο περιόδους με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα δεν μπορεί να μας οδηγήσει.
0: Ναι, τότε είχαμε μνημόνια, τώρα έχουμε πολέμους, είναι η αλήθεια. Θέλω να πω, εγώ θέλω να αναδείξω το εξής.
1: Κυρία Δημαρέ, πολέμους δεν έχει μόνο. Επιτρέψτε μου λίγο να σας πω ότι πολέμους δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Πολέμους έχει και η Βουλγαρία, πολέμους έχει και η Γερμανία, πολέμους έχει και η Γαλλία, πολέμους έχει και η Πολωνία. Το ότι όλοι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες, όλες αυτές οι κρίσεις δηλαδή που επικαλείται ως δικαιολογία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα τελευταία 7 χρόνια, είτε ήταν η υγειονομική κρίση, είτε η ενεργειακή κρίση, είτε οι εμπόλεμες σειράξεις, δεν γίνεται πάντοτε να επιβαρύνουν περισσότερο την Ελλάδα και τους Έλληνες πολίτες σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες. Ενώ είναι ίδιες οι συνθήκες.
0: Ναι,
1: είναι
0: μεγάλη, είναι μεγάλη συζήτηση. Είναι μεγάλη συζήτηση. Οπότε ας μην την κάνουμε τώρα.
1: Θα πρέπει να πούμε μόνο το εξής.
0: Απλά θέλω να ξέρω το εξής, κύριε Σαουλίδη.
1: Οι εξωγενείς παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο.
0: Γιατί, κύριε Σαουλίδη, εμείς ακόμα δεν έχουμε βγει καλά-καλά από την 15ετή οικονομική κρίση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τρία μνημόνια φάγαν στο κεφάλι οι Έλληνες πολίτες. Δεν τα έφαγε ούτε ο Βούλγαρος, ούτε ο Πολωνός, ούτε ο Άλλος και ο Ισπανός, έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι διαφορετικές συνθήκες. Απλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πότε θα έχουμε δομημένο πρόγραμμα με συγκεκριμένα μέτρα και κόστη από εσάς, γιατί το καλύτερες συγκοινωνίες, καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερη παιδεία είναι ένα ευχολόγιο. Και εμείς στη συζήτηση μας αυτά λέμε, οι πολίτες. Δεν ξέρουμε πόσο το πετύχουμε.
1: Μου δίνετε τη δυνατότητα να σας πω ότι βγήκαμε από μία περίοδο 15 ετών οικονομικής κρίσης. Η χώρα τα τελευταία 7 χρόνια διαχειρίστηκε 70 δισεκατομμύρια μέσα από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. 70 δισεκατομμύρια όμως, τα οποία δεν άφησαν μόνιμο οικονομικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. 70 δισεκατομμύρια τα οποία κατευθύνθηκαν κυρίως στους Έλληνες ολιγάρχες.
0: Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, είχε τη δυνατότητα το ευχολόγιο ο κύριος Μητσοτάκης να το κάνει πράξη.
0: Όλες οι ανακαινήσεις, οι ανακαινήσεις στο ΕΣΥ και ό,τι έχει γίνει στο ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης είναι για τους Έλληνες ολιγάρχες, γιατί εγώ δεν ξέρω πολλούς ολιγάρχες να πηγαίνουν στο ΑΧΕΠΑ.
1: Εγώ, κυρία Δημαρέση, δεν γνωρίζω πολλούς Έλληνες συμπολίτες μου, πολλούς Θεσσαλονικοί συμπολίτες μου, και πολύ συγκεκριμένα θα σας δώσω και ένα παράδειγμα πρόσφατο, προ δύο ημερών στην Πολύχνη εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας φίλος μου έλεγε τον καημό του ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο για να κάνει μία επέμβαση άμεσα. Εντάξει, και το άμεσα του νοσοκομείου είναι μετά από 4 μήνες. Και ο φίλος μου αυτός ψάχνει, επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, ψάχνει δανεικά από συγγενείς και φίλους για να μπορέσει να εξυπηρετήσει αυτή την υγειονομική του ανάγκη άμεσα, σε παρόντα χρόνο. Και όχι σε μελλοντικό χρόνο, σε μία πράγματι ανακαινισμένη κλινική ενός δημόσιου νοσοκομείου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, πάντως θέλω να πω ότι όλο το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε και σε πράγματα που είναι και σε δράσεις και σε ενέργειες που είναι και για τον Έλληνα πολίτη, έτσι. Και αυτά τα πράγματα μένουν. Δηλαδή, κι εσείς, αν είστε με το καλό επόμενη κυβέρνηση, θα έχετε ανακαινισμένα νοσοκομεία, ανακαινισμένα κέντρα υγείας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Σαουλίδη. Εκτός από την πρώτη φουρνιά των μεταγραφών, και πάλι θα το πω αθλητικά, ή πείτε το εσείς όπως θέλετε, θα έχουμε και άλλες εξελίξεις στο κομμάτι αυτό, δηλαδή και άλλες μετακινήσεις? Έχετε στο μυαλό σας, ας πούμε, κάποια πράγματα που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε? Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχουμε ένα δυναμικό από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν ξέρω πόσο θα παραμείνει στο πολιτικό σκηνικό, κανένας μας δεν το ξέρει, το οποίο θα μπορούσατε να το εντάξετε ενδεχομένως, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι από τα καλά στελέχη, ας πούμε, η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Γιαννούλης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχετε κάποια νεότερα γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε ονοματολογία, και δεν είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο. Αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει είναι να δει από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη τις θέσεις και τις προτάσεις, τα εξειδικευμένα μέτρα μέσα από τα οποία θα γίνουν πράξεις οι πέντε εμβληματικές δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα για στέγαση, ακρίβεια, συγκοινωνίες, πανελλήνιες, ενέργεια. Μέσα λοιπόν από την εξειδίκευση των μέτρων που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε τους κοινωνικούς μας στόχους, νομίζω ότι το ανοιχτό προσκλητήριο που έχουμε απευθύνει σε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, σε όλους τους προοδευτικούς και ανίσχους πολίτες αυτής της χώρας, σε όλους τους πολίτες τέλος πάντων οι οποίοι θέλουν πολιτική αλλαγή και δεν καλύπτονται από την σημερινή πολιτική κατάσταση που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα όλο και περισσότεροι θα συμπαρατάσσονται μαζί μας, ασφαζόμενοι τις ιδρυτικές μας αξίες, τις ιδρυτικές μας αρχές, πιστεύοντας ότι αυτό είναι το πλαίσιο μέσα από το οποίο ο Έλληνας πολίτης μπορεί και πάλι να βγει στο ξέφωτο, μπορεί και πάλι να αντιμετωπίσει με αισιοδοξία τα καθημερινά και μηνιαία του προβλήματα. Άρα λοιπόν όλο το επόμενο διάστημα, είμαι βέβαιος, φαίνεται αυτό και από τις μετρήσεις κοινής γνώμης, θα υπάρχει μεγαλύτερη συσπήρωση γύρω από την συμπαράταξη, και πιστεύω ότι θα δοθεί η δυνατότητα στην ελληνική κοινωνία να αποκτήσει και πάλι μια εναλλακτική πρόταση προοδευτικής
0: διακυβέρνησης. Η διαδικασία για να έρθει κάποιος...
1: Όλο αυτό συγκροτημένα και συλλογικά ως κυβερνητικό πρόγραμμα θα παρουσιαστεί βεβαίως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Α, θα περιμένουμε μέχρι τη Διεθνή Έκθεση δηλαδή για να δούμε το συγκροτημένο πρόγραμμα?
1: Όχι, δεν θα περιμένετε μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε εβδομάδα, όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, θα υπάρχουν εξειδικεύσεις πάνω σε πολιτικά μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν για να γίνουν πράξη οι πέντε.
0: Ωραία, για να παίρνει ο κόσμος και μία γεύση συνεχώς από το πρόγραμμά σας. Ωραία. Να σας ρωτήσω.
1: Και όλα αυτά συνολικά θα παρουσιαστούν στη Διεθνή
0: Όσον αφορά τους βουλευτές και τα στελέχη που θα έρχονται στην Ελλάδα. Πριν από καμιά εβδομάδα εδώ ο κύριος Νηφούδης μας είχε πει, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ότι δεν θέλουμε, λέει, βουλευτές στην Ελλάδα. Όποιος θέλει να έρθει σε εμάς, παρετείται και γράφεται ως εθελοντής. Ισχύει αυτό?
1: Είναι απολύτως καθαρή η θέση μας, ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία δεν επιθυμούμε να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν θα έρθει ένας εν ενεργεία βουλευτής στην συμπαράταξη, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί και η κοινοβουλευτική ομάδα. Η δική μας στόχευση είναι να υπάρχει μια αναμόκλευση κοινωνικών προοδευτικών
0: δυνάμεων. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ ρώτησα το εξής. Ήταν σαφές αυτό που είπα.
1: Δεν επιθυμούμε.
0: Ο κύριος Νηφούδης είπε το εξής. Εγώ ρωτάω πολύ συγκεκριμένο όμως. Όποιος βουλευτής παρετείται, δεν έρχεται ως στέλεχος κατευθείαν σε εσάς, γιατί έχει και μια εμπειρία, γράφεται ως εθελοντής?
1: Ο καθένας από εμάς κουβαλάει είτε την πολιτική του εμπειρία, είτε την επαγγελματική του εμπειρία, είτε την κοινωνική του παρουσία. Όλοι εμείς έχουμε συμμετάσχει στο εγχείρημα της συμπαράταξης ως απλά μέλη, ως εθελοντές οι οποίοι επιχειρούμε να ανασυνθέσουμε τον προοδευτικό χώρο. Όποιος λοιπόν διαβάσει τη διακήρυξή μας και καλύπτεται και εμπνέεται από τις αρχές και τις αξίες μας, μπορεί να υπογράψει την διακήρυξη. Από εκεί και πέρα το ζήτημα των ρόλων, των θέσεων ή των αξιωμάτων είναι ένα θέμα το οποίο θα το αποφασίσουν τα όργανα. Όπως και αν έχει όμως για εμάς η συμπαράταξη σε αυτήν την προσπάθεια, στην εκκίνηση την οποία έχουμε κάνει εδώ και ένα μήνα, είναι σαφές ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν business class θέσεις. Είμαστε όλοι ισότιμα μέλη τα οποία προτάσουμε την ανάγκη να υπάρξει διέξοδος για τον Έλληνα πολίτη στο αμέσως προσεχές.
0: Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση. Είπατε πριν ότι πήγατε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα στην Ελλάς γιατί συμφωνείτε με τις θέσεις του κόμματος και είναι λογικό, πολλές φορές αλλάζουν και τα κόμματα θέσεις. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Αφήσατε λοιπόν το Πασόκ για την Ελλάς. Μία από τις κύριες θέσεις του κυρίου Τσίπρα και ένα από τα κύρια πράγματα που είχε κάνει όταν ήταν πρωθυπουργός ήταν η συμφωνία των Πρεσπών. Εσείς ήσασταν πολέμιος της συμφωνίας, τώρα συμφωνείτε?
1: Ήμουν πολίτη, είπατε κύριε Δημαρέση.
0: Δεν ήσασταν πολέμιος, δεν ήσασταν κατά της συμφωνίας των Πρεσπών?
1: Είχα εκφράσει κάποιες διαφωνίες εκείνη την περίοδο σχετικά με το ζήτημα της ύπαρξης μακεδονικής γλώσσας, γιατί θεωρώ ότι είναι διάλεκτος και όχι γλώσσα, κάτι το οποίο όμως στην πορεία, αφού έψαξα, ρώτησα, έμαθα, διάβασα, είδα ότι τελικώς το ζήτημα της μακεδονικής γλώσσας είχε παραχωρηθεί πολλά χρόνια νωρίτερα σε επίπεδο ΟΗΕ, τη δεκαετία του 60 από ό,τι θυμάμαι.
0: Άρα συμφωνείτε με τη συμφωνία των Πρεσπών?
1: Η συμφωνία των Πρεσπών νομίζω ότι κανένας δεν διαφωνεί ότι ήρθε να λύσει ένα πάγιο πρόβλημα. Ποιο ήταν αυτό? Για όλους εμάς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας από την πλειοψηφία της ευρωπαϊκής κοινότητας αναφέρονταν απλά ως Μακεδονία. Εκτός από εμάς τους Έλληνες και τα αδέρφια μας Έλληνες του Κυπρίου. Mm-hmm. Σε όλους τους υπόλοιπους είχε περάσει το Μακεδονία. Άρα λοιπόν σήμερα το ότι έχει προσθεθεί ένας γεωγραφικός προσδιορισμός είναι μια επιτυχία. Αποτυχία είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του δεν έχει μέχρι σήμερα αξιοποιήσει όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα οποία έχουν προκύψει από την Συμφωνία των Πρεσπών, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο έλεγχος του FIR σκοπίων, ο έλεγχος δηλαδή του εναέριου χώρου. Άρα λοιπόν είναι μια συμφωνία επωφελής για την χώρα, κυρία Δημαρέση.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαουλίδη. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε συχνά πυκνά από εδώ και πέρα. Γιατί πυκνώνει ο πολιτικός χρόνος, δεν ξέρουμε και πότε θα έχουμε εκλογές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης, μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
8: Και μετά
7: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
8: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
7: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
8: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
7: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
19: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, πριν κλείσεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές, γιατί παρά το γεγονός ότι καταστρεφόμαστε, είναι όλα μαύρα σε αυτή τη χώρα, δεν έχουμε να φάμε, πάμε διακοπές, έτσι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή η μαγική χώρα, αλλά πάμε διακοπές. Και πάμε διακοπές και Ελλάδα, και πάμε διακοπές και εξωτερικό. Και για όλα αυτά έχει εξαιρετικά πακέτα τον Greco Travel. Κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια λοιπόν. Και πριν κλείσεις τις διακοπές σου, μπες στο grecos.gr, διάλεξε το πακέτο που θέλεις, που ταιριάζει στις ανάγκες σου, επιθυμίες σου, ατομικό, ομαδικό, Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο. Μια τεράστια γκάμα εκδρομών σε περιμένει. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel ή κάνε ένα τηλέφωνο αφού έχεις κάνει την έρευνα αγοράς σου στο 2310-55-55-56 ή πήγαινε από κοντά στα γραφεία του Greco Travel, Ναυάρχου Κουντουριώτου 19 στο λιμάνι, μίλα με τους συνεργάτες εκεί και επέλεξε αυτό που σου ταιριάζει, γιατί το ταξίδι δεν είναι πολυτέλεια, ειδικά με τις τιμές που έχει το Greco Travel, είναι ψυχική ανάγκη.

0: τα πράγματα στον περιφερειακό δεν είναι καθόλου ερωτικά βέβαια, όσον αφορά τουλάχιστον το μέτωπο προς τα ανατολικά. Όλο το μέτωπο από τα νοσοκομεία κάτω μέχρι και το ύψος του γέννησης περίπου είναι μποτιλιαρισμένο, παιδιά.
1: Ναι, δεν μιλάμε για χαμηλές ταχύτητες, μιλάμε για κόλλημα, έτσι. Στο κέντρο η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, αν θέλετε να μετακινηθείτε από το κέντρο.
0: Στην έξοδο της Βούλγαρη έχουμε ένα θεματάκι. Αλλά περιφερειακός, μακριά, επιλέξτε το κέντρο, επιλέξτε την Μίκη Θοδωράκη, επιλέξτε την Εγνατία. Θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πάρα πολύ. Προς τα δυτικά κανένα πρόβλημα.

0: Γραμμούλες δεν ανοίξαμε καθόλου. Θα ανοίξουμε γραμμούλες 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και για τα σχόλιά σας, γιατί έχουμε αναφερθεί σε διάφορα θέματα μέχρι τώρα, αλλά και για να δούμε αν έχετε εικόνα από περιφερειακό και τι γίνεται εκεί. 2-3-11-82-10-50 και 2-3-10-5-13-000 και φυσικά στο Viber
1: 69-08-357-800.

0: Λοιπόν, για την συνέντευξη του κυρίου Σαουλίδη έχουμε πάρα πολλά σχόλια. Κοιτάξτε, θα σας πω την αμαρτία μου. Είχα ένα βιντεάκι με το τι είχε πει ο κύριος Σαουλίδης για τη συμφωνία των Πρεσπών σε μία από τις συνεντεύξεις του, η οποία μάλιστα, επειδή είδα το βιντεάκι, ήταν και σε εκπομπή του Δημήτρη του Βενιέρη, τηλεοπτική. Τι είχε πει για τη συμφωνία των Πρεσπών και τι λέει τώρα. Αλλά επέλεξα να μην το παίξω, γιατί νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι κολοτούμπες προφανώς περνάνε και στο DNA μιας παράταξης, τέλος πάντων ενός κόμματος από ένα σημείο και μετά. Γιατί την έκανε ο κύριος Τσίπρας και τώρα την κάνουν και κάποια άλλα στελέχη. Okay, έχουν κάθε δικαίωμα, την κάνουν και κρίνονται. Γιατί βλέπω και τα σχόλιά σας εδώ.
1: Σύνηθες φαινόμενο στην πολιτική όταν αλλάζει κάποιο στρατόπεδο.
0: Ναι, βέβαια. Και σύνηθες επιχείρημα είναι ότι δεν άλλαξα εγώ τις αρχές μου και τις αξίες μου, το κόμμα άλλαξε.

0: Για μια ακόμη φορά πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Σήμερα βγαίνουν τα αποτελέσματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσο προχωράει η ώρα, αυξάνεται και η αγωνία. Είναι σίγουρο αυτό για τις οικογένειες.
0: Θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στα σχολεία με τους κωδικούς των παιδιών. Όσοι έχουν επιλέξει θα τους έρθουν και με mail και με μήνυμα. Καλή επιτυχία. Και δεν τελειώνει τίποτα, έτσι. Μην τα βλέπουμε όλα μαύρα.
1: Δυστυχώς είμαστε πλέον στη φάση, και το λέω το δυστυχώς εν πλήρη συνείδηση, δηλαδή είμαστε πλέον στη φάση που δεν είναι μόνο το τι θα σπουδάσουν τα παιδιά, δεν είναι πώς είναι στα δικά μας τα χρόνια, αλλά και το τι θα αντιμετωπίσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια, έτσι.
0: Τα πράγματα αλλάζουν.
1: Πόσο θα αλλάξουν και αλλάζουν ήδη δεκάδες επαγγέλματα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν, γιατί θα χαθούν θέσεις εργασίας, αν δεν χάνονται ήδη, στο εξωτερικό χάνονται ήδη. Πόσο θα μετασχηματιστεί η θέση εργασίας που δεν θα χαθεί, αλλά θα πρέπει εσύ να προσαρμοστείς ως εργαζόμενος. Και εμείς οι παλιοί εργαζόμενοι, αλλά και οι άνθρωποι που θα βγουν αύριο μεθαύριο στην αγορά εργασίας.
0: Έβλεπα στην Κίνα, Βιργινία.
1: Είναι τεράστιες δηλαδή οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε ως κοινωνίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού.
0: Έβλεπα στην Κίνα, σε μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας, επιβάλλουν στους εργάτες να φοράνε στο κεφάλι τους κάμερες για να καταγράφεται επακριβώς η δουλειά που κάνουν, για να το περάσουν σε ένα σαν λογισμικό σε τεχνητή νοημοσύνη για να αντικατασταθούν από ρομπότ.
1: Ναι, με τη δικιά μας τη δουλειά τρέφεται η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι. Μου έλεγε φίλος δικηγόρος ότι ήταν προβληματισμένος και του λέω, γιατί είσαι έτσι? Και μου λέει, κοίταξε να δεις, το τελευταίο διάστημα, λέει, έχω το εξής φαινόμενο. Δεν με παίρνει ο πελάτης τηλέφωνο να μου πει, τάδε θέλω να μου κάνεις μια προσφυγή, τάδε θέλω να μου κάνεις ένα εξώδικο, που είναι πελάτης χρόνια. Μου λέει, κοίτα λίγο το mail, σου έχω στείλει κάτι, τσέκαρε το λίγο για να το στείλω. Και βλέπω ότι έχει πατήσει σε μια παλιότερη δική μου προσφυγή, ένα παλιότερο δικό μου εξώδικο. Μου ζητάει να ρίξω μια ματιά, έτσι ακριβώς λέει.
0: Να το χτενίσει στην ουσία, ναι.
1: Όχι, ούτε καν να το χτενίζω. Μια ματιά, να του πω, ναι, ρε παιδί, εντάξει αυτό. Ούτε καν να πληρωθώ για αυτή τη δουλειά που θα κάνω, που πατάει πάνω στη δική μου δουλειά, και να γίνουν όλες οι υπόλοιπες ενέργειες. Δηλαδή υπάρχουν ήδη τεράστιες αλλαγές και ψάχνουν και οι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς και επαγγελματίες πώς θα προσαρμοστούν. Και είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό.

0: Και από την άλλη πλευρά έχουμε και αυτά τα περιστατικά με την οπαδική μη βία, δεν ξέρω τι είναι ακόμα, πάντως μαλώματα που καταλήγουν σε μαχαιρώματα και σε νεκρούς με αφορμή μάλιστα αυτό που έγινε στην Καλυθέα με το 17χρονο.
1: Λένε ότι ήταν της ίδιας ομάδας.
0: Απίστευτα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι της ίδιας ομάδας, άλλης ομάδας, ποιος ήταν ο λόγος, γιατί ο λόγος μπορεί να είναι οπαδικός, μπορεί να είναι ο λόγος γιατί κοίταξε την κοπέλα μου, μπορεί να είναι ο λόγος γιατί με κάρφωσε στον καθηγητή. Βλακίες δηλαδή, βλακίες στην κυριολεξία. Ο 17χρονος έχασε λοιπόν τη ζωή του, ο δράστης ομολόγησε το έγκλημα και άκουγα μία δικηγόρο το πρωί, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή, η οποία φαίνεται ότι ασχολούνταν με τέτοιες υποθέσεις και έλεγε: ξέρετε τι γίνεται, το φοβερό ποιο είναι. Ότι ακόμα και όταν αυτά τα παιδιά καταδικάζονται, γιατί καταδικάζονται ανήλικοι, φυλακίζονται, πηγαίνουν στο αναμορφωτήριο, αυτά είναι τα ιδρύματα στα οποία καταλήγουν ανήλικοι, η φωτογραφία λέξη από τα δικαστήρια με τις χειροπέδες, ακόμα και αυτή η φωτογραφία με την οποία οδηγείται στο σοφρονιστικό κατάστημα, μετράνε λέει πόσα likes ανεβάζει, πόσα likes συγκεντρώνει. Δηλαδή ακόμα και η φωτογραφία ενός ανήλικου με τις χειροπέδες, την ώρα που πάει για εγκλισμό, που πάει για σοφρονισμό, που πάει για φυλάκιση, μετράνε τα likes.
1: Η μάχη του likes, ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και ένα τόσο αρνητικό φαινόμενο στην αρχή της ζωής σου να κλείνεις σε μια φυλακή, μαζεύει likes. Το θεωρούν, λέει, κάτι σαν μαγιά και σαν εναντίωση στο σύστημα, ας πούμε.
1: Όχι, είμαστε απέναντι.
0: Ναι, απίστευτα πράγματα. Αντάρτικο σε ποιον, στην ίδια στη ζωή, έτσι. Γιατί όταν ξεκινάς με αυτές τις προοπτικές και με αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξεις. Μαζεύουν likes ακόμα και εκείνη τη στιγμή. Λέει, κοιτάνε τα like της φωτογραφίας. Οι καταδικασμένοι. Αυτοί που πάνε για τη φυλακή. Και έλεγε η ίδια ότι ενδεχομένως μια λύση ίσως θα ήταν όταν φυλακίζονται τα παιδιά αυτά, μετά από κάποιο διάστημα, με τη συνένεση και όλα αυτά κτλ. Να βγαίνουν τα ίδια και να μιλάνε σε βίντεο στο TikTok, γιατί TikTok ανοίγει όλα πλέον, έτσι. Ούτε Facebook,
1: Facebook
0: ούτε Twitter,
1: και μεγάλες ηλικίες.
0: Το Instagram είναι άλλη κατάσταση εκεί. Είναι για... Μου λένε νέα παιδιά που έχουν Instagram, δεν ξέρεις λέει τι γίνεται στο Instagram. Πανικός. Γυμνό.
1: Προκλητικό σεξ.
0: Ψάχνουν μόνο για σεξ, ας πούμε, κτλ. Τέλος πάντων, αυτά μου λένε, δεν ξέρω εγώ από Instagram. Θα ήταν, λέει, μια λύση να βγαίνει λοιπόν ο καταδικασμένος ανήλικος στο TikTok με όλες τις νομικές συνενέσεις και τα λοιπά το πλαίσιο και να λέει την εμπειρία του από την καταδίκη, τη φυλακή και το τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί
1: μπορεί να το επιβάλλεις αυτό μου.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω εγώ ότι η ίδια μπορούσε να το πει. Θα πρέπει να γίνει ένα νομικό πλαίσιο γι' αυτό. Αλλά για να δείχνεις το μετά ότι δεν είναι η μαγιά ότι ξέρεις το μαχαίρωσα, τον έκανα, τον έρανα. Για δες μετά το επόμενο, τι ακολουθεί μέσα στη φυλακή. Γιατί αυτό είναι η πραγματικότητα, έτσι.
1: Στιγματίζει για μια ζωή, τελείωσε.
0: Λευτέρη μου, για τα δεματάκια από Temu, Shein και τα λοιπά και από άλλες πλατφόρμες έχουν βγει παντού οι διευκρινήσεις για το πώς θα επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ στις παραγγελίες από το εξωτερικό. Γιατί και κάθε δέμα μπορεί να μην είναι μόνο 3 ευρώ. Εκεί είναι η παγίδα. Ότι αν εγώ στην ίδια παραγγελία έχω, θα σας πω εγώ για γυναικεία πράγματα τώρα, 2 ζευγάρια παπούτσια, 3 μπλουζάκια και ένα κοκαλάκι για τα μαλλιά, αυτά είναι 3 διαφορετικά είδη και μπαίνει το 3 ευρώ και στα 3 διαφορετικά είδη. Ένα για τα παπούτσια, ένα για τα μπλουζάκια, ένα για τα κοκαλάκια. Αν στο ίδιο δέμα έχω 5 παπούτσια, είναι ένα είδος.
1: Βεβαίως, ξέρεις τι κάνουν τώρα οι εταιρείες, κάνουν αποθήκες στην Ευρώπη.
0: Έχουν ήδη αποθήκες στην Ευρώπη εδώ και χρόνια. Στέλνουν λοιπόν οι εταιρείες αποθήκες στην Ευρώπη και από εκεί προς την Ελλάδα, ας πούμε, μετά δεν επιβάλλεται τέλος γιατί είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Όταν υπάρχουν καταδικασμένοι για βία και πάνε σε διάφορους χώρους, φίλοι τους, ισονοπαθοί τους και σηκώνουν πανό και φωνάζουν ελευθερία στα αδέρφια μας και δεν αντιδράει κανένας επίσημος, άμα είναι σε αγώνα παράδειγμα ένας διαιτητής ή ένας ιδιοκτήτης μιας ομάδας να πάει να κατεβάσει τα πανό αυτά, τι περιμένουμε να αλλάξει. Τι να αλλάξει. Αυτός γιώθει επιβράβευση εκείνη την ώρα. Σου λέει, εγώ στηρίζω τον αδερφό μου και με επιβραβεύουν. Δεν έχω μια επίπτωση.
0: Ναι,
2: τι να αλλάξει.
0: Δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό που λέω.
2: Τι να αλλάξει. Στρατή είναι.
0: Ναι, αυτό που λέω. Στρατή είναι.
2: Και μάλιστα στρατή ηλικίων, γιατί σκοτώνονται για μια εταιρεία που ούτε κάθε τους συμπαρθεί σε κάτι, ξέρω εγώ, να πει ότι πληρώνονται για αυτό που κάνουν.
0: Ναι, ότι έχουν ένα όφελος, ναι.
2: Ναι, δεν έχουν γιούρι, κανένα δεν έχουν.
0: Τη δική του τη ζωή καταστρέφουν. Ναι, ναι, διαφωνώ. Ναι, δυστυχώς. Α, το θέμα είναι, ξέρετε τι, το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο παδικά όμως. Πόσες φορές έχουμε παιδιά να δέρνονται, ναι, να δέρνονται, να μαχαιρώνονται και κορίτσια ακόμα. Για σήμαντες αφορμές, για κάτι που έγινε μέσα στην τάξη, εκτός τάξης, για ένα αγόρι, για κάτι άλλο, για οτιδήποτε.
2: Συμφωνούμε. Αυτός μιλάει μόνο σε κάπου που υπάρχει ένας έλεγχος. Ας πούμε στα γήπεδα, σε οποία υπάρχει μια ευρωπαϊκή αρχή. Η οργανώτρια του πρωταθλήματος, η ομάδα, κάποια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν μια ευρωπαϊκή.
0: Μάλλον φοβούνται όλοι τους οργανωμένους στρατούς, αυτό που λέγαμε. Ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια και καλή τύχη.
0: Καλή τύχη, αυτό που είπες ήταν μεγάλη κουβέντα. Καλή τύχη πραγματικά.

Ναι, λέει εδώ ακροατής, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στην Βενεζουέλα. Είχε δύο τεράστιους σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σε διάστημα ενός λεπτού περίπου. Ισοπεδώθηκαν ολόκληρες γειτονιές, κυρίως το Καράκας. Δηλαδή έβλεπα τα βίντεο και είχα πάθει σοκ, γιατί πραγματικά ισοπεδώθηκαν ολόκληρες γειτονιές. Ήταν ένα βίντεο που ήταν ένας τύπος με μηχανάκι μάλλον και πήγαινε και όπου πήγαινε στον ίδιο δρόμο

0: πέσει τις σοβαρές ζημίες, λέει.
1: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Υπάρχουν αναφορές ήδη για πάνω από 7.000 αγνοούμενους. Υπάρχει και μια σοκαριστική εκτίμηση από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών ότι μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό, τα 7,5 δηλαδή, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000 και να αυξηθούν σχεδόν γεωμετρικά, δεν θέλω να πω το τελικό νούμερο, μακάρι να μην επιβεβαιωθεί. Και είδα και ένα ανέβασμα που έκανε ο Τραμπ στα social media του, που λέει ότι φοβόμαστε για χιλιάδες νεκρούς και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε, έτσι.

0: Λοιπόν, η Αγγελική εδώ ρωτάτε, λέει, πού θα καταλήξουν αυτά τα άτομα. Το πιο πιθανό στη Βουλή ή Ευρωβουλή, λέει, έτσι πως ψηφίζουμε.
1: Με τα πολλά τα likes, έτσι.
0: Ναι, γιατί τα like πλέον κυριαρχούν σε κάθε πτυχή της ζωής. Διέβαζα συνεντεύξεις, και όχι μία και δύο, από αρκετούς ηθοποιούς που λέγανε ότι ξέρετε, λέει, πώς γίνονται πλέον οι περισσότερες προσλήψεις για θεατρικές παραστάσεις. Τα casting, τα λεγόμενα. Πας, λέει, να...
1: Πόσους φίλους έχεις?
0: Πας να κάνεις το casting, κάνεις το κείμενό σου, το λες. Και πάει μετά ο παραγωγός, έρχεται και σου λέει: θέλω να δω τα social, τι έχεις στο Instagram, τι έχεις στο Facebook, τι έχεις στο TikTok, πόσους ακολούθους έχεις. Πολλοί παλιοί ηθοποιοί στο μεταξύ δεν ασχολούνται με τα social media κτλ. Τα κάνουν οι manager, τα αναλαμβάνει ο παραγωγός της παράστασης. Ήδη δεν έχουν καμιά τρομερή παρουσία. Μπορεί να έχει ο άλλος ένα Facebook και να έχει, ξέρω εγώ, 5.000 ακολούθους. Okay. Όλα, λέει, πλέον τα περισσότερα γίνονται με ακολούθους. Για να μπορέσεις να ανεβάσεις εσύ την παράσταση στη δουλειά σου και να πεις ότι θα επικοινωνήσω σε 200.000 ανθρώπους. Απ' τη μια, βέβαια, έτσι γίνονται πλέον τα πράγματα στις μέρες μας, έτσι. Είναι κάτι από το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται να μπορούμε να ξεφύγουμε. Όλοι χρησιμοποιούμε τα social media για τη δουλειά μας. Λοιπόν, ωραία φωτογραφία μας έστειλε ο Θόδωρος. Πολύ ωραία φωτογραφία.
1: Σε ζηλεύουμε.
0: Αμμουδιά, μια ήσυχη ωραία θάλασσα λάδι και πίσω έτσι κάποια βουνά στο βάθος του ορίζοντα. Και μας γράφει ο Θόδωρος και στην παραλία, λέει, και στη θάλασσα. Σας ακούμε, καλημέρα. Θόδωρε μου, πολλές καλημέρες και από εμάς.
1: Αν θες, αλλάζουμε, δεν είναι θέμα.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να αλλάξουμε. Προς το παρόν, εμείς κάθε Κυριακή είμαστε εδώ 6 ώρες, από τις 5 μέχρι τις 11 το βράδυ. 5 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Άρης Παπιδάκης, Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση. Εσείς ταξιδεύετε και εμείς εδώ σας κρατάμε συντροφιά. Αυτή την Κυριακή δε θα κληρώσουμε και το πολύ ωραίο δώρο από τα Έπιπλα Μαρμαρίδη στην εξαιρετική πολυθρόνα Relax.
1: Και για εσωτερικό και για εξωτερικό χώρο.
0: Και για εσωτερικό χώρο και για εξωτερικό χώρο κάνει. Και αυτή την Κυριακή θα κάνουμε την κλήρωση. Οπότε συντονιστείτε, γιατί θα γίνει διαγωνισμός και αυτή την Κυριακή και θα συμπεριληφθούν οι συμμετοχές. Λοιπόν, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στο Γιώργο, στο Θόδωρο, καλημέρα στη Μαρία. Α, κι άλλη ωραία φωτογραφία. Η Μαρία όμως εδώ μας στέλνει κάτι πολύ διαφορετικό. Αυτά είναι τώρα μήλα, Μαρία. Όχι, ροδάκινα είναι. Ένα...
1: Ροδάκινα.
0: Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Α, Μαρία, ναι. Μαρία μου, καλό κουράγιο. Μαζεύουνε... Ροδάκινα είναι, ρε Μαρία, ή μήλα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σαν μήλα.
1: Τα πάνω μήλα. Ροδάκινα μου φαίνονται.
0: Τα κάτω μου φαίνονται μήλα. Ναι. Τα πάνω... Α, νεκταρίνια. Ούτε ροδάκινα, ούτε μήλα. Λοιπόν... μαζεύουν νεκταρίνια οι άνθρωποι στον καταπράσινο κάμπο εκεί, προφανώς κάπου η Μαθία είστε, από ό,τι καταλαβαίνω. Βράζουμε, λέει. Μαρία μου, καλό κουράγιο σε εσάς και σε όσους έχετε εξωτερικές εργασίες. Από εδώ και πέρα είναι δύσκολη κατάσταση. Καλησπέρα, καλημέρα, συγγνώμη, και στον Χρήστο που στέλνει καλημέρες εδώ και στους δυο μας.
1: Γεια σου, Στέλιο.
0: Ο Στέλιος συνεχίζει με τον κύριο Σαουλίδη εδώ για την καλύτερη συγκοινωνία, λέει. Θυμίζει τι γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Στέλιο μου, τα είχαμε ζήσει με ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι τα θυμόμαστε, που περνούσε το λεωφορείο όποτε ήθελε. Περίμενε στη στάση και περνούσε ένα τέταρτο, περνούσε 20 λεπτά, περνούσε 25 και έλεγε τι να κάνω τώρα.
1: Να το πάρω με το πόδι.
0: Πώς να περάσει ο χρόνος, να αρχίσω να περπατάω και κάπου στον δρόμο θα με πετύχει και το λεωφορείο θα το πετύχω κι εγώ. Να πάρω τηλέφωνο τη μαμά μου ή την κολλητή μου να περάσει η ώρα γιατί μπορεί να έρθει σε κανένα τέταρτο. Να αρχίσω να παίζω κανένα παιχνίδι στο κινητό. Να ρίξω τα χαρτιά να δω πότε θα έρθει.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Θα επανέλθουμε με ένα θέμα που έχει να κάνει στο Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης εδώ. Γιατί έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες μέσω μιας ανακοίνωσης από συγκεκριμένη παράταξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί πήγε 10 και 5 η ώρα και ακόμα δεν έχουμε πει δελτίο, κύριε Παπηδάκη. Εγώ φταίω γι' αυτό.
1: Οπότε ό,τι ώρα ακούσετε τώρα θα βάλετε και 5 λεπτάκια.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός ατόμου που φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε τον 17χρονο στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χτες το βράδυ στην Καλλιθέα έχουν προχωρήσει οι αρχές. Ο φερόμενος ως δράστης είναι ανήλικος και φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Τα κίνητρα της συμπλοκής φέρονται να είναι οπαδικά, ωστόσο δράστης και θύμα είναι της ίδιας ομάδας. Στη συμπλοκή συμμετείχαν σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον 10 άτομα, με τον έναν από αυτούς να βγάζει μαχαίρι και να τραυματίζει θανάσιμα τον 17χρονο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα ΓΕΛ και ΤΕΠΑΛ σήμερα μετά τη μία. Οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν έξω από τα σχολεία με τον κωδικό υποψηφίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ για όσους το έχουν αιτηθεί θα σταλούν και με SMS. Συγκλονίζουν οι ζημίες και τα θύματα από τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα. Μέχρι στιγμής πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες, ωστόσο εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινα ενώ έκλεισε το αεροδρόμιο. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι οι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουν τους 10.000, αν και οι επίσημοι αριθμοί των αργούν να δημοσιευτούν. Τον έλεγχο της κυβερνητικής συνέπειας 3 χρόνια μετά τις εκλογές παρουσιάζει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Το 49,3% του προγράμματος της κυβέρνησης φέρεται να έχει εφαρμοστεί τουλάχιστον ως ένα βαθμό, ακόμα ένα 42,3% βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για το 8,3% αυτήν τη στιγμή είτε δεν έχει υλοποιηθεί είτε δεν σημειώνεται πρόοδος, όπως τονίζεται. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, μια 28χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι σύναψε σχέση με ένα 15χρονο κορίτσι για διάστημα 7 ετών. Η 28χρονη φέρεται να είχε ξεγελάσει την ανήλικη και να της παρουσιάστηκε ως 20χρονο αγόρι και προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε σπίτι στον Εύωσμο. Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατήχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής με την ανήλικη οπτικοακουστική. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών αναμένεται να προχωρήσει η Αμερική και η συγκεκριμένη κυβέρνηση Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα.
4: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τοπικές βροχές ή καταιγίδες στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 31, στη Βέρε και τη Σέρες στους 33 και στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέα Υόρκη. Μανχάταν. Κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Εδώ
4: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: τα πιο πετυχημένα που έχω διαβάσει εδώ μέσα, το Στέλιο Θανάσης. Με αφορμή την τη Μαρία που έστειλε φωτογραφίες και μια λέγαμε ότι είναι Μίλα, μια λέγαμε ότι είναι Ροδάκινα και τελικά ήταν Νεκταρίνια, Στέλιο Θανάσης. Βοηθήστε τους κατοίκους της πόλης. Βλέπουν φρούτα στα δέντρα και μπερδεύονται. Έχουν συνηθίσει να βρίσκονται σε καφάσια με ταμπέλα. Σωστός.
1: Με τα φιστίκια δεν θυμάστε τι είχε γίνει. Σωστός. Δεν ξέραμε ότι είναι από κάτω τη γη.
0: Καλά, άντε το. Τα φιστίκια δεν έχω δει ποτέ φιστική live, ας πούμε, πως είναι η ρίζα. Αλλά έχει δίκιο. Πας στο Μανάβικο, πας στο σούπερ μάρκετ στη Μαναβική, τα βρίσκεις όλα μέσα στα καφάσια με τις ταμπελίτσες τους. Εδώ το νεκταρίνι, εδώ το ροδάκινο, εδώ το καρπούζι, εδώ η πιπεριά. Το κέρατο που λένε, όχι το κέρατο του, του Αβραμόπουλου χθες. Σε κανένα κερατάλι. Δεν θα απολογώ. Καλά, μην κάνεις έτσι, φίλε. Τι ήταν και αυτό πάλι. Αυτός που ήταν τόσο κομψή κομψά και το πώς το λένε, κομψός και
1: ευγενής,
0: σε κανένα κερατάλε και αυτά είναι μπούρδες. Τι, κύριε Αβραμόπουλε, μόλις βλέπετε τη δυσκολία αρχίσετε τα βρυσίδια στον αέρα και σε εκπομπή πανελλαδικού καναλιού. Τι ήταν αυτό, δεν το περίμενα από τον Αβραμόπουλο. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Το ρωτάνε, θα αποφασίσετε, λέει, θα είστε υποψήφιος. Θα τα αποφασίσω. Και βγαίνει ο Μαρινάκης το μεσημέρι και λέει, το ποιος ήταν υποψήφιος, θα αποφασίζει μόνο ο πρωθυπουργός. Κύριε Αβραμόπουλε.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε αυτό, όχι εγώ.
1: Μα έτσι,
0: δηλαδή, έτσι τράβηξε λίγο τα χαλινάρια. Έτσι, πήρε κάποιες αποστάσεις. Θα περιμένουμε, λέει, να δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη. Γιατί έχουμε καεί από τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι δικό μου, το λέω εγώ. Να δούμε τι θα γίνει. Και το ποιος είναι υποψήφιος θα αποφασίζει ο πρωθυπουργός. Δεν λέω καθένας θα είμαι ή δεν θα είμαι υποψήφιος. Ό,τι καταλαβαίνω, δεν καίγονται και πολύ για τον Αβραμόπουλο.
1: Ήταν και μικρός, φτάνει.
0: Ναι, παιδί μου, και αυτό πάλι ξεκινάνε στην πολιτική 30 χρονών, ας πούμε, και τερματίζουν 80.
1: Φτάνει.
0: Δηλαδή, γιατί να είσαι μισό αιώνα στο κοινοβούλιο? Δεν έχεις λεφτά, δεν έχεις όνομα, δεν έχεις σκοπό άλλο στη ζωή. Και πάλι και αυτό που λέει τώρα η Κατερίνα Νικολάου στο Viber που μου στέλνει. Η Κατερίνα, παιδιά, να ξέρετε, είναι αίθουσα σύνταξης και κάνει και παρεμβάσεις μέσω Viber. Ο Αβραμόπουλος, που εκλέγεται πόσα χρόνια, που ήταν σε θέσεις διπλωματικές από εδώ και από εκεί, δεκαετίες, είχε ανάγκη τα 5.000 ευρώ, τις 5.000 ευρώ από την οργάνωση αυτή τη ΜΚΟ του Παντσέρι, πώς τον λένε, του Ιταλού. Πάρτα, Χριστιανέ μου, τα 5.000 και με το που τα παίρνεις. Κάνε μία δήλωση, βάλε και τα αποδεικτικά, τα καταθέτεις στον τάδε φιλανθρωπικό οργανισμό,
1: ωραία,
0: για παιδιά, για αυτά. Κάνε μία ρύθμιση ότι παγίως ο μισθός θα πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό το λογαριασμό. Είχες ανάγκη από 5.000. Δεν ξέρω αν μιλάει με τον Αντωνάκη. Ο Αβραμόπουλος δεν νομίζω αν μιλάει με τον Αντωνάκη. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε. Αυτά είναι μεγάλες συζητήσεις. Έτσι κι αλλιώς θα τις κάνουμε από εδώ και πέρα μέχρι τις εκλογές. Για να δούμε και πότε θα γίνουν αυτές οι εκλογές, έτσι. Να δούμε πώς θα περάσει το καλοκαίρι, πώς θα φτάσουμε στο φθινόπωρο, τι θα δείξουν
1: Άνοιξη.
0: Οι πρώτες μετρήσεις. Το φθινόπωρο.
1: Έκθεση.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στα δικά μας. Και πάμε εδώ στα δικά μας, στα επιμελητηριακά, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Γιατί είδαμε χθες μία ανακοίνωση από την παράταξη Ισχυροί Επαγγελματίες, με επικεφαλή στο Θάνο τον Κουλουτμπάνη, οι οποίοι εξέφραζαν διάφορες απορίες και είχαν διάφορες ενστάσεις για κάτι καινούριο που πάει να περάσει τώρα από την διοίκηση του Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Επειδή αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα λοιπόν θέματα, εμείς καλέσαμε τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Όλοι τον ξέρουμε τον Χρήστο Νικολόπουλο, πολλά χρόνια επαγγελματίας ο ίδιος και πολλά χρόνια στα επιμελητηριακά ο κύριος Νικολόπουλος. Ήταν με την παράταξη του κυρίου Ζορπίδη, αν θυμάμαι καλά, τώρα είναι με την παράταξη Ισχυροί Επαγγελματίες. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο κομμάτι αυτό, γιατί είναι και περίπλοκα ζητήματα αυτά, για να μην πέσουμε και σε κανένα λάθος. Κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα από τον Στάτους.
2: Καλημέρα κύριε Δημαρέση, καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Ο κύριος Βενιέρης είναι στη Φλόρινα σήμερα, είναι μόνη της η κυρία Δημαρέση στη Θεσσαλονίκη. Πήγε στη δροσερή Φλόρινα ο κύριος Βενιέρης, έχει κάποιες υποχρεώσεις. Ναι, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα, γιατί εγώ είδα την ανακοίνωση και από ό,τι κατάλαβα προσπαθούν να αλλάξουν κάποια πράγματα όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων στο επιμελητήριο, να αυξηθούν κάποια ποσά που μπορούν να περνάνε μέσα αποφάσεις, όχι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου που είναι το κύριο όργανο, αλλά από άλλη επιτροπή. Αυτό τι αλλάζει, κύριε Νικολόπουλε, και πόσο σημαντικό είναι για να το καταλάβουμε όλοι, γιατί σας ακούνε τώρα, τον στάτους τον ακούν και χιλιάδες επαγγελματίες, άνθρωποι της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τέτοιο ακροατήριο. Για να ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί είστε και ένα επιμελητήριο τεράστιο εδώ, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
2: Έτσι ακριβώς. Έχουμε πάνω από 50.000 μέλη. Διαχειριζόμαστε τα χρήματα των επαγγελματιών. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο μπορεί να είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά δεν επιχορηγείται από το κράτος. Διαχειρίζεται τα χρήματα των μελών του. Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία από όλους μας και μεγάλη προσοχή.
0: Ναι, γιατί είστε και ένα επιμελητήριο που έχετε ένα ταμείο εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Είστε ένα πλούσιο επιμελητήριο, να το πω έτσι.
2: Ακριβώς. Με τον κύριο Ζορπίδη τα προηγούμενα χρόνια κάναμε φοβερή οικονομία και παρόλα τα κουρέματα και όλα αυτά που υπήρξαν, γιατί είχαμε τα χρήματα στην Τράπεζα Ελλάδος, αφήσαμε περίπου 13 εκατομμύρια ένα αποθηματικό στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο αποθηματικό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Κάναμε φοβερή οικονομία για να μπορέσει να υπάρχει, γιατί αυτά τα χρήματα των επαγγελματιών και θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Συνετή διαχείριση, βέβαια. Πάμε να δούμε τώρα τι αλλάζει λοιπόν και γιατί εσείς έχετε ενστάσεις, κύριε Νικολόπουλε.
2: Κοιτάξτε, χθες έγινε μια θεσμική εκτροπή, δηλαδή η διοίκηση του κύριου Μερελή αποφάσισε, έφερε ως θέμα, επειδή είναι και η πλειοψηφία και το πέρασε, ως θέμα την εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το κυρίαρχο όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην Διοικητική Επιτροπή, που είναι νεαμελής. Και μέσα σε αυτά, πέρα από την εκχώρηση και την αποδυνάμωση του Διοικητικού Συμβουλίου, αύξησε τις απευθείας αναθέσεις από 10.000 στις 30.000 ευρώ, χωρίς γνώμη και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, όλες οι δαπάνες, οι προμήθειες και αυτά θα περνάνε από μια εννεαμιλή επιτροπή της παράταξης του κυρίου Μερελή, από μια λεγόμενη Κυψέλη, θα έλεγα κι εγώ, γιατί το άκουσα πρόσφατα αυτό, λοιπόν, χωρίς γνώση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όμως η ευθύνη παραμένει από τον νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και αυτή ήταν η ένστασή μας. Δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι για μας και να έχουμε εμείς την ευθύνη. Αν σπεί οτιδήποτε ή κάτι κρυφτεί παράνομο, να συρθούμε εμείς στα δικαστήρια τη στιγμή που δεν έχουμε γνώση για αυτό το πράγμα.
0: Για να καταλάβουμε, θα κάνω τώρα απλές ερωτήσεις για να μπορέσουμε να μπούμε στο νόημα, να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Το Διοικητικό Συμβούλιο από τη Διοικητική Επιτροπή που λέτε εσείς έχει άλλα, έχει διαφορετικά μέλη.
2: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 51 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τις εκλογές, από τις αρχιερεσίες που γίνονται κάθε 4 χρόνια, εκ των οποίων βγαίνουν 9 μέλη, τα οποία απαρτίζουν τη Διοικητική Επιτροπή, η οποία κυρίως ασχολείται με τα θέματα της λειτουργίας του επιμελητηρίου, δηλαδή με κάποια πράγματα, με το προσωπικό και με την καθημερινή λειτουργία του επιμελητηρίου. Mm. Τις κύριες αποφάσεις, τον κύριο έλεγχο κτλ. Τον έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Γιατί δηλαδή αυτές οι αποφάσεις δεν περνάνε από το Διοικητικό και περνάνε από την Επιτροπή?
2: Είχε δώσει, δυστυχώς ο νόμος είχε ένα μικρό παράθυρο, στο οποίο έλεγε ότι μπορούν, γιατί υπάρχουν και κάποια μικρά επιμελητήρια στα νησιά, μπορούν να εκχωρούνται κάποιες μικρές αρμοδιότητες στη Διοικητική Επιτροπή για την ταχύτητα, όχι για κάτι άλλο. Αυτό δεν έβαζε όρια όμως. Και δυστυχώς κάποια επιμελητήρια, ελάχιστα ευτυχώς στην Ελλάδα, από τα 59, νομίζω δεν είναι παραπάνω από 10-12, εκμεταλλεύτηκαν αυτό το παράθυρο και προσπάθησαν να πάρουν τις αρμοδιότητες στις Διοικητικές Επιτροπές. Ειδικά όταν οι Διοικητικές Επιτροπές δεν είναι από σύνθεση παρατάξεων που συμμετέχουν στα επιμελητήρια, αλλά από μία παράταξη, όπως είναι η συγκεκριμένη διοικητική του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης από την παράταξη του κ. Μερελή, προσπάθησαν να πάρουν αυτές και από τα μεγαλύτερα. Το δικό μας έχει πάρει αυτή την απόφαση. Λοιπόν, και από εκεί και μετά πλέον και αποδυναμώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο και μένει στο σκοτάδι.
0: Ενώ ταυτόχρονα έχει όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τον νόμο.
2: Ενώ ταυτόχρονα έχει όλες τις ευθύνες. Και εμείς θα πρέπει τώρα, γιατί δεν έρχονται οικονομικές καταστάσεις, δεν έρχονται δαπάνες. Και εμείς θα πρέπει, όπως έκανα εγώ προχθές, να στέλνουμε εξώδικα και να λέμε δώστε μας αυτές τις αποφάσεις για να τις δούμε, να τις ελέγξουμε. Από τη μία, για να καλυφθούμε από τον νόμο, εάν γίνει κάτι μεθαύριο, να πούμε εμείς τα ζητήσαμε και δεν μας τα δώσανε. Mm-hmm. Αλλά και από την άλλη, να πρέπει να υπάρχει και η εποπτεία και ο έλεγχος, γιατί το ξαναλέω, το ανώτατο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Πουθενά άλλο δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι που είναι ένα. Πώς να σας πω, δηλαδή στηρίζει την αδιαφάνεια.
0: Τι αποφάσεις, για να καταλάβουμε, τι αποφάσεις μπορούν να περνάνε από τη Διοικητική Επιτροπή, δηλαδή τι περνούσε μέχρι τώρα και τι προβλέπετε από εδώ και πέρα, τι αλλάζει?
2: Τώρα το βασικότερο παλάτι είναι το ύψος των δαπανών. Δηλαδή, δαπάνη πάνω από 10.000 με το ΦΠΑ ερχόταν οπωσδήποτε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα αυτό έγινε 30.000. Δηλαδή αυτό θα παίρνει η Διοικητική Επιτροπή αποφάσεις είτε για προμήθειες είτε για εκταμιεύσεις, οι οποίες όμως δεν θα έρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή τυπικά θα έχουμε την ευθύνη, αλλά ουσιαστικά θα αποφασίζουν κάποιοι άλλοι και εμείς δεν θα γνωρίζουμε με ποιο τρόπο και με ποιες διαδικασίες γίνονται οι εκταμιεύσεις αυτών των χρημάτων.
0: Μάλιστα, είναι ένα σεβαστό ποσό οι 30.000, έτσι, δηλαδή είναι πολύ
2: μεγάλο. Γιατί δεν είναι η μία φορά οι 30.000, είναι οι πολλές φορές οι 30.000. Υπενθυμίζω ότι το επιμελητήριο έχει έσοδα περίπου 3 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι μεγάλα τα ποσά τα οποία διαχειρίζεται, μεγάλα τα ποσά των επαγγελματιών μελών μας, και δεν είναι το 30, που είναι πολλαπλάσιο, δεν είναι μία φορά 30.000.
0: Ναι.
2: Είναι
0: μπορεί είναι να επαναληφθεί πολλές φορές, ναι.
2: Ακριβώς.
0: Άρα το ζήτημα δεν είναι τώρα, να το πω έτσι απλά, αν είναι νόμιμο αυτό. Είναι νόμιμο.
2: Είναι νόμιμο. Ωστόσο. Είναι νόμιμο, δεν είναι ηθικό. Εμείς θα στείλουμε
0: και ενέχει κινδύνους, έτσι.
2: Ενέχει κινδύνους για την εποπτεία από το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι δεν υπάρχει, σας το πω και προηγουμένως, δεν υπάρχουν όλες οι παρατάξεις μέσα στη Διοικητική Επιτροπή για να απολογούνται στις παρατάξεις.
0: Δεν είναι τόσο αντιπροσωπευτικό όργανο, δηλαδή.
2: Δεν είναι αντιπροσωπευτικό όργανο, είναι μια κλειστή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να αποφασίζουν οτιδήποτε και το οποίο δεν λαμβάνει γνώση το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ανώτατο όργανο σε κάθε οργανισμό και στον δικό μας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει αποδυναμωθεί. Έχει δυστυχώς, εχθές είχαμε έρθει σε μεγάλη αντιπαράθεση, διότι πλέον το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον έχουν εκκοληθεί αυτές οι αρμοδιότητες, όχι μόνο οικονομικού περιεχομένου, και άλλες αρμοδιότητες, πολλές αρμοδιότητες που απορρέουν από την επιμελητηριακή νομοθεσία, θα έχει πλέον έναν διακοσμητικό ρόλο.
0: Διαδικασία λογοδοσίας, ελέγχου δεν υπάρχει σε αυτό το όργανο?
2: Δεν υπάρχει. Υπάρχει διαδικασία, δεν τηρείται. Δεν τηρείται κανονικά. Εμείς τότε και με την παράδειξη που ήμασταν με το Ζορπίδη, κάθε μήνα φέρναμε δαπάνες, ενημερώναμε για το κάθε ευρώ που εκταμιευόταν από το επιμελητήριο. Εδώ τώρα και 1,5 χρόνο που είναι η διοίκηση Μερελή, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Σας είπα και προηγουμένως, αναγκάζομαι να στέλνουμε εξώδικα για να μας δίνουν κάποιες δαπάνες ή να μας δίνουν κάποιες αποφάσεις τις οποίες αγνοούμε. Πηγαίνουμε σε ένα χώρο, σε ένα επιμελητήριο, το οποίο είμαστε, άκουσα και προηγουμένως που λέγατε για τον κύριο Αβραμόπουλο, βέβαια εγώ δεν είμαι τόσο πολλά χρόνια, είμαι περίπου 30 όμως, mm-hmm. να βλέπουμε ανθρώπους και να μην γνωρίζουμε με ποιον τρόπο έχουν έρθει εκεί, τι δουλειά κάνουν, πώς πληρώνονται, να νιώθουμε μέσα στο επιμελητήριο το οποίο υποτίθεται βάσει των εκλογών ότι διοικούμε, να νιώθουμε ότι δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι. Άρα τώρα αυτό πέρασε από το χθεσινό. Από τη χθεσινή...
2: Αυτό πέρασε. Δυστυχώς πέρασε με μικρή πλειοψηφία, αλλά πέρασε. Και αυτό ήταν πάρα πολύ άσχημο. Πέρασε δυστυχώς. Από εδώ και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο νομικά θα μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε την ενημέρωση και την εποπτεία. Γιατί σας είπα, οι εκχωρήσεις μπορεί να γίνουν εκχωρήσεις, αλλά η ευθύνη παραμένει σε εμάς. Δηλαδή προτιμότερο είναι κάποιος σε τέτοιες περιστάσεις να παραιτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον δεν έχει γνώμη και άποψη, παρά να παραμένει και να του μένει μόνο η ευθύνη.
0: Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΕΔΟ, κύριος Μερέλης, τι σας είπε, γιατί χθες είχατε διαδικασία?
2: Αυτά που, κοιτάξτε, οι ισχυρισμοί είναι τώρα με μικρότητες. Έλεγε, ξέρετε, από το 2012 ανεβήκαν τα πράγματα, ανεβήκαν οι τιμές. Μα δεν έχει σημασία ανέβηκαν οι τιμές σε κάποια είδη. Σημασία έχουν οι διαδικασίες. Δεν έχει σημασία. Όταν κάνεις μια ανάθεση 30.000 ευρώ, δεν έχει σημασία. Αν έχουν ανέβει, αυτοί που θα συμμετέχουν θα έχουν τις ανάλογες τιμές. Δεν είναι αυτό δικαιολογία για να πεις ότι ανεβάζω εγώ αυτό το ποσό. Δεν υπάρχει λόγος. Και άλλωστε, γιατί να μην το φέρνει στο Διοικητικό Συμβούλιο? Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, φέρει τις δαπάνες όλες αυτές, φέρει τις διαδικασίες, φέρει τους διαγωνιστικούς όρους, να το συγκρίνουμε εμείς και από εκεί και μετά να προχωρήσουν τα έργα και οι προμήθειες. Mm-hmm. Όχι έτσι σε μια μικρή ομάδα 9 ατόμων οι οποίοι είναι της παραταξής σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό βγάζει μάτια. Μπορεί να πέρασε από το νόμο, αλλά δεν είναι και ηθικό και προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
2: Και ακόμα και στα ίδια του τα μέλη, γιατί και της παράταξής του. Και αυτά τα προσβάλλει και τα μειώνει αυτή.
0: Βασικά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει στο δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση, γιατί είναι τεράστια κονδύλια τα οποία
2: Ακριβώς.
0: διαχειρίζεται το επιμελητήριό σας, γιατί έχετε και χιλιάδες μέλη, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Απέναντι στα μέλη είναι η πρώτη δηλαδή Ακριβώς. υποχρέωση.
2: Είναι οι εισφορές των μελών, το ΓΕΜΗ, οι οποίες είναι υποχρεωτικές. Και έχουμε μεγάλη ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των χρημάτων. Γιατί ξέρουμε τι γίνεται στην αγορά και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. πόσο δυσκολεύονται οι επιχειρηματίες σήμερα που κλείνουν τα μαγαζιά τους, πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν. Είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους στο ΓΕΜΗ και στο επιμελητήριο. Από εκεί και μετά όμως εμείς δεν βρεθήκαμε εκεί, ούτε για να κάνουμε αυτά τα λεφτά ταξίδια στο Παρίσι και να πληρώνονται οι σύμβολοι και να πηγαίνουν δωρεάν ταξίδια στο Παρίσι, ούτε να κάνουν γεύματα, ούτε να τα κάνουν. Ούτε δεν είναι ο ρόλος μας αυτός στο επιμελητήριο. Ο ρόλος μας είναι εκεί να μπορούμε να προσφέρουμε και μπορούμε να αξιοποιούμε αυτά τα χρήματα με τρόπους που να γυρίζουν πίσω στους επαγγελματίες. Όχι να τα χρησιμοποιούμε με αδιαφανείς διαδικασίες για να κάνουμε ταξίδια στο Παρίσι, το ξαναλέω, όπως έγινε τον περασμένο μήνα από μέλη της διοίκησης του επιμελητήριου.
0: Ήταν ένα ταξίδι αχρίαστο αυτό, λέτε, δηλαδή, κύριε Νικολόπουλε. Γιατί οι άνθρωποι των επιμελητηρίων ήθιστε να ταξιδεύουν για να κάνουν επαφές.
2: Εντάξει, ανάλογα όμως με το ποιοι πηγαίνουν, το πώς πηγαίνουν και με ποιες διαδικασίες.
0: Και με ποια αποτελέσματα, έτσι, πάντα.
2: Με ποια αποτελέσματα και όταν πηγαίνει τώρα ένα επαγγελματικό επιμελητήριο σε μία έκθεση που έχει σχέση με εργόχειρα και με βιοτεχνικά είδη, δεν νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο αρμόζει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά τα πράγματα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και σας λέω, όταν διαχειριζόμαστε χρήματα των επαγγελματιών.
0: Ναι. Κύριε Νικολόπουλε, θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς το θέμα. Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρώτη αυτή ενημέρωση. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ο κύριος Νικολόπουλος έχει τεράστια επιμελητηριακή πείρα. Εγώ πάλι είμαι από τους ανθρώπους που δεν τα παρακολουθούν στενά αυτά. Τι λέω, την αμαρτία μου, αλλά αυτά που μου ακούστηκαν, που είπε ο κύριος Νικολόπουλος, ακούγεται λογικά. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, η πλευρά του Προέδρου του ΕΘ λέει, έχει τους δικούς της ισχυρισμούς. Είναι πάντως θέμα τεράστιας ευθύνης, έτσι, όταν έχεις ένα ταμείο 13 εκατομμυρίων ευρώ, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, μαζί μας είναι και η χρωμοδομή. Και η χρωμοδομή φέρνει πάντα καινοτόμα προϊόντα. Και αυτό το διάστημα φέρει ένα πολύ ωραίο προϊόν που έχει να κάνει με το δάπεδο. Λέγεται Granite Binder. Made by χρωμοδομή. Είναι ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί, τα κάνει ενιαία και τα κάνει και ανθεκτικά. Και όλα αυτά χωρίς κόπο και χωρίς συνεργεία. Πού χρησιμοποιείτε τον Granite Binder? Σε κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους, οπουδήποτε θέλουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα που ταυτόχρονα να αντέχει στο χρόνο. Χρωμοδομή Granite Binder. Ψάξτε το.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
8: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Θέλω να πάμε στην κυρία Χτσιόγλου.
1: Ναι.
0: Η οποία...
1: Χρωστάμε.
0: Ναι. Σε λίγο με αυτά που ακούμε θα χρωστάμε τις Μιχαλούς, όπως είναι στα χωριά μου κάτω στη Μάνη. Δεν ξέρω αν το λέτε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Το λέμε, ναι. Παντού το λέμε.
0: Χρωστάμε τις Μιχαλούς, έτσι. Του στείλω ότι θα τρελαθούμε ή είμαστε τρελοί. Δεν πάμε καλά, τέλος πάντων. Ακούστε λοιπόν τι λέει η κυρία Χτσιόγλου, για να σας πω και τι μου θυμίζει.
2: Το πολιτικό προς το παρόν τα δεδομένα είναι αυτά. Δηλαδή, εγώ θέλω να είμαι πολιτικά ενεργή. Το είπα και όταν παραιτήθηκα ότι παραιτούμε από τη Βουλή, αλλά όχι από την ενεργοπολιτική. Θεωρώ ότι έχω να προσφέρω ακόμη και σε κοινωνικούς αγώνες, αλλά και σε πολιτικούς αγώνες. Μπορώ να κάνω μια δουλειά στη βάση αυτών που ξέρω να κάνω, στο πλευρό των ανθρώπων και ξέρω με ποιους είμαι και ποια συμφέροντα υπερασπίζομαι και με ποιον τρόπο πρέπει να γίνει αυτό. Πολιτικά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο πόλος της κυβερνητικής, της κυβερνώσας αν θέλετε αριστεράς και του πλήρως αντιπαραθετικού πολιτικού προγράμματος. Το τονίζω αυτό για να είναι ξεκάθαρο σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ που δεν έχει πλήρως αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη δεξιά, γι' αυτό και έχει μπλέξει τόσο πολύ. Και από εκεί και πέρα οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Θα δούμε. Δεν υπάρχει κάτι προεξοφλημένο.

0: Λοιπόν, ποιον σας θυμίζει αυτή η πολιτική συμπεριφορά και αυτή η ατάκα ότι παραιτήθηκα από βουλευτής αλλά παραμένω ενεργή στην πολιτική για να είμαι χρήσιμη στην πολιτική, στην κοινωνία.
1: 69-08-357-800 Viber.
0: Για να δω αν εγώ είμαι τρελή, αν εγώ χρωστάω τις Μιχαλής τελικά. Γιατί είναι πολύ της μόδας αυτό το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες.
1: Είναι και πρόσφατο να βοηθήσουμε.
0: Είναι πρόσφατο.

0: το βρίσκουνε.
1: Το βρίσκουνε γιατί... Θοδωρέ.
0: Φοβορή.
1: Ιάκωβε.
0: Αυτό το λέει ο Διογέννης, γι' αυτό.
1: Α.
0: Το δανείζεται.
1: Είναι δάνειον, πως λέγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Της ελληνικής γλώσσας. Μπράβο, και τα κορίτσια και τα αγόρια το βρίσκεται. Ναι ρε παιδιά, δηλαδή αυτό τώρα, αυτή την νέα μόδα την άνοιξε ο Τσίπρας, ο οποίος λέει είχε παραιτηθεί από βουλευτής που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν μιλούσε, δεν λαλούσε, έπαιρνε τα 7.000 το μήνα και ετοίμαζε το βιβλίο του, έγραφε. Πληρωνόταν από τη Βουλή για να γράφει το βιβλίο του, έτσι. Παραιτήθηκε από τη Βουλή για να είναι, λέει, χρήσιμος στην πολιτική. Παραιτήθηκε από τη Βουλή γιατί, λέει, τα κόμματα εκείνα δεν είχαν αντιπολιτευτικό λόγο σοβαρό. Τα κόμματα στα οποία ήταν και αυτός ακόμα βουλευτής, δηλαδή, έτσι. Ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καθόταν εκεί στα πίσω-πίσω, πώς κάνουν οι μαθητές που δεν είναι καλοί, στα πίσω-πίσω θρανία, σου λέει, μην με βλέπουνε. Και την ώρα που οι άλλοι λέγανε αυτά, νόμος, σκοτωνόταν στη Βουλή, αυτός εκεί πέρα τοκ-τοκ-τοκ-τοκ έγραφε το βιβλίο, ή σκεφτόταν τι θα πει μετά, τι θα γράψει. Δεν έλεγε τίποτα, παίρνει τα 7.000 το μήνα, ετοίμαζε το βιβλίο και μετά λέει. Δεν υπάρχει σοβαρός αντιπολιτευτικός λόγος, λέει, αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση. Στο κόμμα που ήταν κι αυτός, μέχρι πριν από 5 μέρες, ας πούμε. Χρυσέ μου, όταν κάθεσαι στα έδρανα και απλά κάθεσαι και σκέφτεσαι τι καφέ θα πιεις μετά, τι ώρα θα τελειώσει για να πας να κάνεις τα meeting για το βιβλίο, προφανώς και δεν υπάρχει σοβαρός αντιπολιτευτικός λόγος. Δεν είμαι εγώ στη Βουλή, εσύ είσαι.

0: Παρακαλώ.
1: Για να μην αδικούμε κανέναν, καλημέρα, ο Ιάκωβος είμαι.
0: Ναι.
1: Έχει διδάξει και άλλος πριν από τον Τζίπρα στην τακτική.
0: Δεν έκανε όμως μετά δικό του φορέα.
1: Ούτε φορέα ούτε παρετήθηκε.
0: Α, μπράβο.
1: Ο επωνομαζόμενος Βούδας έπαιρνε επί μήνες.
0: Εδώ λέμε για ανθρώπους που κάθονται στα πίσω-πίσω, παρετούνται μάλλον, αυτό είναι το επίδικο εδώ, ότι παρετούνται για να είναι, λέει, ενεργοί στην πολιτική. Και
2: ενώ
0: μετά πάνε και κάνουν άλλο
2: ήταν
0: φορέα.
2: Ενεργός.
0: Ή πάνε σε άλλο κόμμα, έτσι.
1: Ήταν ανενεργό το ηφαίστειο και τώρα ενεργοποιήθηκε.
0: Έτσι,
2: το πειρατούμπο.
0: Μην μιλάμε για ηφαίστειο γιατί βλέπεις τι γίνεται με τους σεισμούς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια, γεια.
0: Γεια.
2: Η Έντνα.
0: Σου έχω στείλει και τον πτέραρχο. Για να ακούσουμε τι λένε και οι άνθρωποι που θέλουν να είναι ενεργοί στην πολιτική. Πριν ακόμα μάθουνε, τα έλεγα και το πρωί, δηλαδή θέλω εγώ να πάω σε ένα κόμμα. Δεν λέω, ρε παιδιά, δώστε μου, εκτός από τη διακήρυξή σας, που είναι η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών, όλα τα έχει μέσα, ισονομία, ισοπολιτεία, παιδεία, υγεία, για όλους, δικαιοσύνη, αυτά τα λένε όλα τα κόμματα. Δεν έχουν διαφορές στη διακήρυξη. Δώστε μου τις θέσεις σας. Είμαι οικονομολόγος, θέλω τις θέσεις για τα οικονομικά, να ξέρω, μπορώ να σας εκπροσωπήσω και να εκπροσωπηθώ από εσάς. Μπορώ να επικοινωνήσω τις θέσεις σας γιατί είναι και δικές μου θέσεις. Εδώ έχουμε πτέραρχον αποστρατεία, τον κύριο Παπα-Νικολάου, ο οποίος πήγε, λέει, στο κόμμα της Καριστιανού, χωρίς να ξέρει τις θέσεις για τα εθνικά. Ζητούσε μετά ενημέρωση για τις θέσεις και όλο του έλεγε, λέει, κυρία Καριστιανού, θα τα πούμε σε λίγο αυτά, θα τις βγάλουμε. Και μετά δεν τις έβγαλαν ποτέ και παραιτήθηκε.
2: Μα όλοι τις δεν κάνουν τώρα στα νέα κόμματα. Θα γίνει, θα γίνει.
0: Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε.
2: Θα γίνει, θα τα μάθουμε
0: καλά,
2: σε
0: ναι,
2: λίγο.
0: Εντάξει, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για εθνικά θέματα και μιλάμε για ανθρώπους που υπηρετούσαν σε πολύ μεγάλες θέσεις τα εθνικά μας ζητήματα, δηλαδή και την άμυνα της χώρας. Δεν μιλάμε για τον κάθε ένα που έχει τη δημαρέση, ας πούμε, που λέει: έλα, μωρέ, εντάξει, να πάω να βρω μια θεσούλα.
2: Μπορεί να του είπανε: έλα, να τα στήσουμε μαζί την εξωτερική πολιτική.
0: Είναι, ξέρεις τι μου θυμίζει, πώς είναι οι παρέες που λες, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε, ας πούμε, το σουκού. Έλα, μωρέ, παίρνω το σπίτι και θα δούμε.
2: Δε.
0: Αυτό.
2: Τι θα κάνουμε, τίποτα.
3: Άρα πολιτικό και οργανωτικό και όχι προσωπικό. Στήριξα λοιπόν την κυρία Καριστιανού με αυτόν τον τρόπο.
4: Συγγνώμη, αλλά αυτό που είπατε δεν βγάζει νόημα. Είναι προσωπικά τα θέματα όπως τα περιγράψατε. Δηλαδή, αφήστε με να τελειώσω την πρότασή μου, πτέραρχε.
3: Ναι, ναι.
4: Εάν έχετε διαφωνία πολιτική, αυτό είναι προσωπικό θέμα.
3: Όχι, δεν είναι. Είναι θέμα του πώς λειτουργεί το σύστημα του κόμματος Καριστιανού, εάν λαμβάνονται αποφάσεις συλλογικά, αν υπάρχει κάποια ομάδα, εάν τελικά αυτό που λέμε κίνημα πολιτών είναι κίνημα, αν συμμετέχει η βάση,
4: είναι
3: αν υπάρχουν
4: αυτά,
3: συλλογικές διαδικασίες. Αυτά λοιπόν είναι εκείνα τα οποία εγώ δεν τα εκρίνω.
4: Δεν είναι όλα αυτά όπως τα περιγράψατε.
3: Όχι, δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού.
4: Ακούστε με λίγο για να συνεννοηθούμε. Δεν αναφέρθηκα ποτέ στο πρόσωπο. Ρώτησα, ακριβώς, αν όλα αυτά που μου περιγράψατε υπάρχουν, ποιο είναι το πρόβλημά σας.
3: Μα δεν υπάρχουν, αυτό σας λέω.
4: Α, δεν το κατάλαβα, γι' αυτό σας το ρώτησα.
3: Αυτό, δεν
4: δηλαδή, τι δεν
3: όλα
4: υπάρχει,
3: αυτό,
4: δεν είναι,
3: αυτό,
4: δεν είναι συμμετοχικό
3: δεν
4: το κόμμα.
3: Είναι κίνημα καταρχάς αυτό που είναι το κόμμα της κυρίας Καρασιανού. Υπάρχει συμμετοχή των πολιτών, υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, υπάρχει διάλογος, υπάρχει δημοκρατική λειτουργία όταν τις αποφάσεις παίρνει μια κλειστή ομάδα.
4: Μα έτσι μας είπε η κυρία Καρασιανού ότι είναι κίνημα,
3: εγώ,
4: είναι συμμετοχικό, υπάρχουν πολίτες που στηρίζουν.
3: Και εγώ μπορώ να σας λέω ότι είμαι εγώ πατριάρχης. Είναι αλήθεια.
4: Και περιγράψτε μας λίγο τότε τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί εγώ είχα μείνει με την εντύπωση που είχε μεταδώσει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δηλαδή ότι ισχύουν όλα αυτά.
3: Ένα κίνημα σαφώς έχει κάποια χαρακτηριστικά.
4: Μάλιστα.
3: Υπάρχει κάποια βάση, υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες, υπάρχουν όργανα, υπάρχει διάλογος, υπάρχει μια δημοκρατική λειτουργία. Αυτά δεν υπάρχουν, το ξέρουμε ο κόσμος. Μέχρι στιγμής και εσείς ξέρετε.
4: Όλος ο κόσμος σίγουρα όχι, δεν το ξέρουμε ούτε εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, γιατί ακόμα δεν προλάβαμε να χωνέψουμε όλα αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού.
3: Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν έχει εμφανιστεί και κανένα να μιλήσει εκτός από 3-4 άτομα. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν μπορεί να υπάρχει, να έχει διάσταση κινήματος όλη αυτή η κίνηση. Όλη αυτή λοιπόν η κίνηση δεν είναι κάτι που μου άρεσε εμένα.

0: επειδή είναι και πτέραρχος. Κάπου τώρα τελευταία διάβασα μια πολύ ωραία φράση, δεν είναι δικιά μου. Είναι του Σενέκα. Mm-hmm. Θα την καταλάβει ο πτέραρχος. Μακάρι να μπορούσα να μιλήσω μαζί του. Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν ξέρει που πηγαίνει. Δηλαδή, πόση σοφία μαζεμένη εκ των υστέρων. Είναι κίνημα αυτό? Δεν είναι, απαντάει μόνος του. Υπάρχουν θέσεις? Δεν υπάρχουν. Λαμβάνονται οι αποφάσεις συλλογικά και δημοκρατικά? Όχι, λαμβάνονται από μια κλειστή ομάδα. Αυτό λέω, Άρη μου, τόση ώρα. Ότι είναι μεγάλος άνθρωπος, έχει μια μεγάλη εμπειρία στη ζωή του, θα έπρεπε να είναι πιο έξυπνος από αυτό.
1: Αμα πού να του είπα, να πούμε ότι ξεκινάμε έτσι,
0: θα έπρεπε
1: αλλά
0: να είναι πιο έξυπνος από αυτό. Να μην εκτεθεί με ένα σχήμα το οποίο δεν ξέρει ακόμα τι είναι και πού πάει. Θα έπρεπε ο ίδιος να ξέρει πού θέλει να πάει και να πει: πρέπει να δω πού πάει. Αλλιώς δεν μπορώ να συμπορευτώ. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Απλά είναι, εμείς τα κάνουμε δύσκολα.
0: Μάλλον δεν τα κάνουμε δύσκολα. Κάποιοι πάνω στον πανικό τους, θα λέγαμε και νωρίς, το πρωί με τον Δημήτρη το Βενιέρη και στο χαμό τους, ότι ναι, με καλή πατρίδα να τη σώσω. Γιατί δεν την έσωσα όταν ήμουν στην αεροπορία, πτέραρχος. Θα τη σώσω τώρα πολιτικά, γιατί θα κατέβω στο στίβο. Θα γίνω πολιτικός κι εγώ. Θα γίνω βουλευτής. Θα μου ανοίγουν την πόρτα στη λιμουζίνα. Λίγο είναι. Θα έχω γραφείο, θα έχω μετακλητούς, θα έχω υπαλλήλους. Είναι άλλη φάση αυτό. Δεν είναι το ίδιο. Κατά τα άλλα, όλοι θέλουμε να σώσουμε τη χώρα, έτσι. Όχι να μας ανοίγουν την πόρτα στη λιμουζίνα και να στέλνουν τους αστυνομικούς για να κάνουν θελήματα για την οικογένεια. Πάνω σε αυτό τον πανικό, τον χαμό και σε αυτή τη ματαιοδοξία, άιντε, βουρ, Γιούρια, όπου κάτσει. Για να μην λέμε μόνο για τους αριστερούς που
1: όχι,
0: λέμε πολλές φορές, έτσι. Γιατί αυτός ο χαμός για την καρέκλα είναι διακομματικός.
1: Όλοι, φυσικά.
0: Από τα μεγάλα κόμματα μέχρι τα μικρά κόμματα. Ανησυχούν, λέει, τώρα οι της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές και οι υποψήφοι, γιατί το κόμμα, λέει, θα ανοίξει τις πόρτες του. Πράγμα που δεν το έκανε στις προηγούμενες εκλογές. Θα ανοίξει τις πόρτες του για υποψηφιότητες και από αυτοδιοικητικούς. Δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, γιατί θέλει το κόμμα να ενδυναμωθεί. Βλέπει ότι στις δημοσκοπήσεις δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι.
1: Και έχει και αντίπαλο πλέον.
0: Έτσι. Και σου λέει, πώς μπορώ εγώ να ενδυναμώσω τα ψηφοδέλτια από ανθρώπους μέσα από την κοινωνία. Οι πρώτοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα από την κοινωνία και στους οποίους έχεις άμεση πρόσβαση κομματικά είναι οι δικοί σου άνθρωποι που είναι στην περιφέρεια και στο Δήμο. Και ανησυχούν τώρα, λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και οι πολιτευτές, γιατί σου λέει τώρα να μαζευτούμε πολύ.
1: Θέλει τρέξιμο
0: και
1: τώρα.
0: Και τώρα τι θα γίνει, θα ψηφίσουν εμένα τώρα ή θα ψηφίσουν τον άλλο που είναι στην περιφέρεια και έχει σαρώσει ήδη τα χωριά καμιά 20 φορές τώρα τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι, αλλά έτσι είναι η πολιτική και τα κόμματα. Πρώτα απ' όλα κοιτάνε το δικό τους.
1: Δεν την παντρεύεστε την καρέκλα.
0: Πρώτα απ' όλα κοιτάνε το δικό τους, καλό, έτσι.

Γιώργο μου, δεν εξετάζω, καταλαβαίνω τι λες. Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός, κάθε περίπτωση. Γιατί γράφει ο Γιώργος από ποιότητα και η αυτοδιοικητική. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Αλλά δεν κοιτάμε την ποιότητα. Ψήφους κοιτάμε να φέρουμε, έτσι, ενώ τα κόμματα. Και κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ψήφους κοιτάνε, τίποτα άλλο.

0: Πλησιάζει τέλος μήνα και όσοι έχετε παιδάκια θα πάρετε και το επίδομα το έκτακτο για τα 150 ευρώ ένα παιδί.
1: 150 ευρώ ένα παιδί. Ισοδηματικά κριτήρια βέβαια, αλλά
0: δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι, να ξέρετε. Γιατί πλησιάζουμε, όχι πλησιάζουμε, είμαστε 25 του μηνός.
1: Από αύριο μέχρι και τέλη του μηνός θα μπουν σταδιακά τα χρήματα.
0: Μην αρχίσετε από αύριο να παίρνετε τηλέφωνο και να λέτε γιατί δεν μπήκαν τα χρήματα.
1: Ναι.
0: Please.
1: Επαναλαμβάνω, μην υπάρχουν συντονιστικά κριτήρια, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία θα δει χρήματα στους λογαριασμούς. Δεν χρειάζεται, όπως είπε και η Βιργίνη, να κάνετε τίποτα. Το λογαριασμό που έχετε δηλώσει στην φορεία, από εκεί θα μπουν τα χρήματα σε αυτό το λογαριασμό μέσα.

0: Καλά, για την περίπτωση Τραμπ, Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας, που μια τους δίνουν τα F-35, μια τα κρατάνε πίσω, δεν σχολιάζω άλλο. Βγαίνει ο Τραμπ και λέει, εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ και της φημολογούμενης συνάντησής του με τον Ερντογάν, ότι μάλλον θα κάνουμε κάτι, λέει, που θα χαροποιήσει την Άγκυρα, F-35 κτλ. Βγαίνει ο Βάνς και λέει, εξετάζουμε, λέει, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Αμερικανικό νόμο για να πάρουν τα F-35. Ο Ρούμπιο, στο μεταξύ, υπουργός εξωτερικών, όχι κανένα τελεχάκι, βγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν τα F-35 γιατί έχουν τα S-400, τα ρωσικά. Σε μια εβδομάδα όλα αυτά, έτσι, για να δείτε ότι δεν είμαστε μόνο εδώ που χρωστάμε τις Μιχαλούς.
1: Καλά, έχει λήξει τον πόλεμο.
0: Μεγάλα πράγματα συμφέροντα. Λοιπόν, πριν κλείσω, σας θυμίζω ότι αν έχετε δουλειές που θέλετε να κάνετε ή μετακινήσεις που θέλετε να κάνετε και δεν έχετε το κατάλληλο όχημα, μισθώσεις επαγγελματικών οχημάτων VAN για επαγγελματίες και ιδιώτες και βραχυχρόνια και μακροχρόνια από την Morent στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, morent.gr, για να δείτε όλη την γκάμα των οχημάτων. Σύγχρονος στόλος από μικρά μέχρι και πολύ μεγάλα επαγγελματικά οχήματα σε διάφορες εκδόσεις, για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, χωρίς κρυφές χρεώσεις και χωρίς πιστωτική κάρτα.

Μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Καλημέρες από μένα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Να μην εκνευρίζετε πολύ στους δρόμους, γιατί βλέπουμε τι γίνεται εδώ και πολύ καιρό. Πλακώνεστε και το παραμικρό. Πολλές φορές είμαστε στο παράθυρο εδώ στη Σαλαμίνος και ξαφνικά λέμε: «Ω, κοίτα, κοίτα, κοίτα, πλακώνονται». Με ηρεμία και με ψυχραιμία, μία η ώρα που βγαίνουν οι βαθμοί. Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζετε εδώ με Έφη και Άρη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού θα πραγματοποιηθεί από τις 12 παρα 5 έως τις 12 και 5 σήμερα ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τριανδρίας. Ένας ανήλικος συνελήφθη και ομολόγησε πως μαχαίρωσε τον 17χρονο στην περιοχή της Καλυθέας στην Αττική. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα με τις αρχές να αποδίδουν οπαδικά κίνητρα σε μια γενική συμπλοκή άνω των 10 ατόμων. Σύμφωνα με μαρτυρίες τουλάχιστον 10 άτομα, ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε θανάσιμα τον 17χρονο. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι. Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν έξω από τα σχολεία με τον κωδικό υποψηφίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ για όσους το ζήτησαν θα σταλούν και με SMS. Ανατριχιάζουν οι υπολογισμοί για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα μέσα σε ένα μόλις λεπτό. Ο πρώτος απολογισμός μιλά για 32 έως τώρα νεκρούς και 700 τραυματίες, ωστόσο τα συνεργεία ακόμα βγάζουν τραυματίες και νεκρούς από τα χαλάσματα. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι νεκροί υπάρχει πιθανότητα να περάσουν τους 10.000, καθώς κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινα, ενώ έκλεισε και το αεροδρόμιο καθώς έπεσε η οροφή του. Τον έλεγχο της κυβερνητικής συνέπειας 3 χρόνια μετά τις εκλογές παρουσιάζει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Το 49,3% του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας έχει εφαρμοστεί τουλάχιστον έως έναν βαθμό, ένα 42,3% βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για το 8,3% αυτή τη στιγμή είτε δεν έχει υλοποιηθεί είτε δεν σημειώνεται πρόοδος. Πίσω στην τοπική επικαιρότητα, μία 28χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι σύναψε σχέση με ένα 15χρονο κορίτσι για διάστημα 7 μηνών. Η 28χρονη μάλιστα φέρεται να έχει ξεγελάσει τη νεαρή και να της παρουσιάστηκε ως 20χρονο αγόρι, ενώ προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε οικία που διέμενε στην περιοχή του Ευόσμου. Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατήγορα.

0: είχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων με την ανήλικη. Στη διεθνή επικαιρότητα να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιάζει η κυβέρνηση Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκί στους 31, στη Βερέκη της Έρης στους 33 και στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
11: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
16: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
17: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
18: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
19: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
20: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
21: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
25: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
26: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
25: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
27: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Βαχ. Βαχ.
1: Από άλλη μία.
0: Χωρίς Βαχ τώρα.
1: Σκοντάψαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες, παιδιά. Απέναντί μου ο Άρης ο Παπιδάκης.
0: Απέναντί μου η Έφη Παφίτου.
1: Κάντε το εικόνα λίγο, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε με μια μικρή απουσία δική μου χθες. Τι να κάνω, παιδιά. Πολλά τα χρόνια στην πλάτη. Και πού και πού. Κάτι παθαίνουμε.
0: Θέλουμε
1: και πρέπει. Ναι, θα πρέπει να μείνουμε σπίτι λίγο μια μέρα. Εντάξει, τίποτα σοβαρό. Αλλά ναι, δεν γινόταν. Την καλημέρα μου και πολλά γλυκά φιλιά θα στείλω στο Δημήτρη. Εσύ στείλε στο Γιώργο. Όχι, εσύ στείλε στη Χριστιανά.
0: Γεια σου, Χριστιανά.
1: Χριστιανά, κορίτσι μου, εμείς ενημερώνουμε, αλλά θα περιμένεις το ακουστικό σου, αν θέλεις. Την καλημέρα μας στον Λεωνίδα, καλημέρα στον Γιώργο, στον φίλο μας τον Άκη, σε όλους όσοι είστε εδώ στον Status 107 και 7, τα δεφιάρις ακούτε. Με κίνηση έχουμε Παπιδάκι
0: όλοι. Όχι, δεν έχουμε. Είχαμε το πρωί πολλά προβλήματα στο μέτωπο προς τα δυτικά και μετά στο μέτωπο προς τα ανατολικά, καθ' όλη τη διάρκεια του τριώρου που πέρασε. Αυτή τη στιγμή επανήλθε, ενώ είχε καθαρίσει η κατάσταση στο μέτωπο στον Ολυκά, πάλι επανήλθε με τρία σημεία ενδιαφέροντος. Το ένα είναι στην ανηφόρα της Νεάπολης, το άλλο είναι από την Τριανδρία μέχρι περίπου και τα Κωνσταντινοπολίτικα, και το τρίτο σημείο είναι από την έξοδο της Πηλαίας μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12.

0: Λοιπόν, σε μια Θεσσαλονίκη που είναι ζεστή, με λίγο αεράκι σήμερα, με την είδηση που μας έρχεται από την Αθήνα, τον θάνατο του 17χρονου, πραγματικά να μας έχει εξοργήσει για μία ακόμη φορά, διότι οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον πρόκειται για οπαδική βία και πάλι.
1: Και μάλιστα ήταν συνοπαδή της ίδιας ομάδας.
0: Αυτό είναι που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση πραγματικά. Πώς μπορεί περίπου 10-12 άτομα στα 17-16 να πλακώνονται στο ξύλο? Αυτό μπορώ να το καταλάβω, γιατί πώς το λένε, τέτοιες συγκρούσεις είχαμε και στα δικά σου τα χρόνια.
1: Ναι, φυσικά, εννοείται.
0: Δεν δερνόσασταν εσείς?
1: Εμείς δερνόμασταν και γειτονιές τώρα.
0: Μπράβο. Τι θέλω να πω, okay, αλλά δεν βγάζατε μαχαίρια, ρε φίλε. Α, μπράβο. Δηλαδή δεν βγάζατε μαχαίρια. Πες το λίγο, γιατί εντάξει, εγώ γυναίκα είμαι, κοριτσάκι ήμουνα τότε, δεν πλακωνόμασταν.
1: Όχι, εμείς πλακωνόμασταν για κορίτσια, για οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε.
0: Και για ομάδες, θυμάσαι.
1: Για ομάδες.
0: Πλακωθεί.
1: Σπανίως υπήρχαν.
0: Μιλάμε για τη δεκαετία του 80.
1: Ναι,
0: 80,
1: ναι, δεκαετία
0: τώρα,
1: 80. Ναι. Υπήρχαν συγκρούσεις και για ομάδες. Για να μην είμαστε, να μην εθελοτυφλούμε, αλλά ήταν σπάνιες, δεν ήταν τόσο συχνές. Δηλαδή στη γειτονιά μου, εγώ προσωπικά θα σου πω για μένα. Στη γειτονιά μας που ήμασταν διαφορετικές ομάδες, δεν μαλώσαμε ποτέ. Δεν μπλακωθήκαμε ποτέ στο ξύλο.
0: Ήτανε άλλα τα πρότυπα προφανώς τότε, ρε Σιάρη. Μάλλον. Τώρα δηλαδή, όταν ακούς ότι πέφτει νεκρός μετά από τόσες τραγωδίες που είχαμε για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι, στη χώρα. Αιματηρή συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 10 άτομα και να πέφτει νεκρός ένας 17χρονος, ο οποίος. Ποιος τον μαχαίρωσε? Ένας άλλος 17χρονος, 16χρονος, πιο μικρός αυτός ακόμη. Και μάλιστα ήταν και ο παιδί της ίδιας ομάδας. Εντάξει, το πράγμα έχει ξεφύγει.
1: Και αυτό είναι το ένα μέρος, έτσι, ότι είναι το παδί. Βλέπουμε σε πολλά σημεία της ζωής μας κορίτσια να πλακώνουν στο ξύλο, οι άλλες να τραβάνε βίντεο, αγόρια να πλακώνουν στο ξύλο για οτιδήποτε, γιατί δεν είσαι ωραίος, γιατί πώς είσαι έτσι ντυμένος, γιατί μου είπες ρε. Και δεν σταματάνε, αυτό που είπαμε προηγούμενος, δεν υπάρχουν όρια.
0: Όπως έγινε λοιπόν γνωστό νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, το οποίο βέβαια μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση και για ταυτοποίηση. Τώρα, άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην περιοχή λένε ότι είδαμε τους τύπους να τρέχουν και μετά το παιδί να είναι κάτω αιμόφυρτο. Δηλαδή, κάτσε να σκεφτείς λίγο. Τι λένε? Λένε, ρεμπρό, πάμε να πλακωθούμε με τον Γιώργο, τον Στέφανο και τον Μιχάλη. Έτσι πάει, ας πούμε. Κάπως έτσι πάει. Για δώστε μου λίγο tips, εσείς οι οποίοι έχετε αγόρια κυρίως, γιατί και τα κορίτσια πλακώνονται, αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Αλλά μπορεί ένας γονιός, αυτό προσπαθώ να σκεφτώ, να εντοπίσει ότι το παιδί του, γιατί οι περισσότεροι γονείς λένε το δικό μου το παιδί στο σπίτι δεν δίνει τέτοια σημάδια και δείγματα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα εμπλακεί σε ένα τέτοιο αιματηρό επεισόδιο ή θα κουβαλάει μαζί του σουγιά, μαχαίρι και θα μπορούσε να σκοτώσει ένα συνομήλικό του. Δεν είναι φοβερό?
1: Θέλεις πάλι...
0: αν ακούτε λοιπόν και είστε γονείς αγοριών από 15 μέχρι 18, δώστε μας λίγο την εικόνα. Πώς καταλαβαίνεις, εγώ για τα κορίτσια μπορώ να σας πω, αλλά εντάξει, είναι άλλο θέμα. Πώς καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου έχει μπλέξει σε τέτοια ιστορία, άραγε? 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber
1: 69-08-357-800. Ας ακούσουμε φίλους ακροατές. Από και εγώ την άποψή μου, γιατί έχω αγόρι.
0: Ναι, εννοείται, βέβαια.
1: Ωραία, φυσικά. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα τους φίλους ακροατές, γιατί τα πράγματα για μένα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Όχι στον αφορά τη συμπεριφορά. Συμπεριφορά που μπορεί να μην την καταλάβεις πολλές φορές. Ή θα την καταλάβεις από ενδείξεις. Δηλαδή, αυτό που γυρνάει μία η ώρα, τον βλέπεις κάπως, είναι μες στα νεύρα, είναι αυτό, είναι θα πάω εκεί.
0: Δεν και... θα πεις ότι περνάει η εφηβεία.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, ότι, θα καταλάβεις ότι μπορεί να έχει μπλέξει με μία τέτοια.
1: Αυτό θα το καταλάβεις από άλλα πράγματα. Από το πώς συμπεριφέρεται. Τέλος πάντων, είναι πολλά.

0: Για να πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλούμε, ορίστε.
1: Καλημέρα, Έφη. Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
1: Ξέρετε ποιο νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το που λέγατε πριν? Ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο των παιδιών. Δηλαδή, δεν ξέρει ο γονιός ποια είναι η παρέα του παιδιού του.
0: Εγώ δεν νομίζω, ότι... όχι αγαπητέ, εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό που λέτε.
1: Ακούστε, εγώ θυμάμαι με τον πατέρα μου που ήμουν μικρός, είμαι 65 χρονών.
0: Εσείς λοιπόν, είστε σε μια άλλη γενιά τώρα, τι να περιγράψω, να συγκρίνουμε τη δική σας εποχή εκείνη τώρα με τη σημερινή?
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Είχαμε μια φορά, ήρθε την παρέα μου και μου λέει, ένας, δύο, τρεις, μου λέει, φεύγεις. Και όντως οι τρεις αυτοί πήγαν φυλακή.
2: Το θέμα είναι να ακούν τα παιδιά.
0: Μάλιστα,
2: το θέμα
0: ευχαριστούμε
2: να,
0: αγαπητέ.
2: Να λένε οι γονείς. Το θέμα είναι να, το παιδί να είναι να μπορεί
0: δεκτικό.
2: Να καταλάβει, ναι, αυτό που του λες. Γιατί πολλές φορές σε αυτή την ηλικία λες, εντάξει.
0: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με τίποτα, λέω τώρα, ταπεινή μου γνώμη, την εποχή που μεγαλώσαμε εμείς ή ένας όπως ο φίλος ο Κρατής που είναι πιο μεγάλος από εμάς, δεκαετία 70, 80 ή και αρχές 90 με τη σημερινή. Αυτό που πρέπει να δούμε λίγο και θα θέλαμε τη γνώμη σας είναι πώς μπορείς να καταλάβεις ότι το παιδί σου, και κυρίως μιλάμε για τα αγόρια, γιατί οπαδική βία έχουμε συνήθως σε αγόρια, έχει μπλέξει σε μια τέτοια ιστορία, έτσι.
2: Μπορεί να είναι και η ουρά η οπαδική, ναι, βία, έτσι, να μην είναι το πρωτεύον η οπαδική βία, να είναι η παρέα βίαιη και να είναι και αυτό ένα μέρος της βίας, η οπαδική βία. Γιατί άμα είσαι βίαιος, θα είσαι βίαιος και με τον φίλο σου, θα είσαι βίαιος και με το κορίτσι σου, θα είσαι βίαιος και με τον συνοπαδό σου.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή έχεις ένα γιο που δεν είναι 17, είναι
2: 14.
0: Θα μπορούσε να ξεκινήσει όλο αυτό με τη βία στο κεφάλι ενός ανθρώπου, ενός παιδιού, και μέσα από τα Fortnite ή τα games που παίζει?
2: Όχι, θα μπορούσε. Από εκεί ξεκινάει, θεωρώ εγώ.
0: Πάμε γραμμή. Παρακαλούμε. Ορίστε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Νομίζω ότι η αλήθεια κρύβεται κάπου, αυτό που αναρωτήθηκε και ο Άρης, γιατί δεν σταματάνε. Γιατί και παλιά γινόταν καυγάδες, θυμάμαι και εγώ από τις δικές μας εποχές, αλλά πάντα θα υπήρχε ο λογικός και μάλιστα αρκετή λογική που θα λέγανε stop, μην γίνει κάτι κακό. Και μάλιστα πολλές φορές τον πήγαινες και στο φαρμακείο στη γωνία να τον κοιτάξει αν έτρεχε και λίγο αίμα. Νομίζω ότι οι αλλοδαποί που είναι εδώ και έχουν ενσωματωθεί στην Ελλάδα, επειδή είναι λίγο πιο σκληροί σαν λαοί, αυτοί δεν έχουν το μέτρο. Και το ξέρω αυτό από τις ομάδες. Αυτοί πλέον κάνουν κουμάντο όσον αφορά το σκληρό ροκ, να το πούμε έτσι, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή, και γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα επεισόδια. Αυτή είναι η άποψή
0: λέτε
3: μου.
0: Μάλιστα. Ναι. Το ακούμε.
2: Ένα
0: ευχαριστούμε.
2: Μέρος,
0: ευχαριστούμε, αγαπητέ.
2: Ένα μέρος σε αυτό που λέει ο φίλος ο Κορίτσης έχει δίκιο. Σε ότι έχουν ενσωματωθεί. Δηλαδή, βλέπεις παρές που είναι άλλα παιδιά από άλλες χώρες που είναι όντως πιο ανεκτικά στη βία.
0: Πιο σκληροπυρηνική.
2: Ναι, ανοιχτικά στη βία, είναι η κουλτούρα
0: και
2: έτσι.
0: Και δεν έχουμε Έλληνες δηλαδή που το κάνουν αυτό.
2: Φυσικά και έχουμε. Ναι. Απλά λέω ο ένας παρασύρει τον άλλον.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια πραγματικά. Ναι,
2: δηλαδή
0: όντως,
2: αυτό που είπες τώρα με τα παιχνίδια, με τα video game. Όταν βλέπεις ένα παιδί να είναι όλη μέρα και να βλέπει ένα YouTuber ο οποίος βρίζει όλη μέρα και μπρο και έλα ρε μπρο.
0: Μπολιάζεται,
2: ναι,
0: το παιδί.
2: Ναι, μπράβο. Παίρνει τη συμπεριφορά. Ναι. Και μετά κάθεται και παίζει σε ένα παιχνίδι το οποίο όσο πιο πολύ σκοτώνεις, όσο πιο πολύ τραυματίζεις, παίρνεις πόντους. Το γίνεται, μπαίνει στο υποσυνείδητό του.
0: Αλήθεια λες. Απλά μου κάνει τρομερή εντύπωση με όλους αυτούς τους θανάτους που είχαμε, δυστυχώς. Και είναι και θέματα τα οποία έχουν πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Και από τον Άλκη μέχρι κι άλλους που είχαμε, έτσι.
2: Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Με καμπάνιες στα σχολεία, με ανθρώπους που μιλάνε, γονείς, τηλεοράσεις και στα social media, γιατί τα παιδιά δεν βλέπουν τηλεόραση, έτσι. Μην το ξεχνάμε.
2: Όχι,
0: αυτό.
2: Δεν βλέπουν ειδήσεις.
0: Ούτε ακούνε ραδιόφωνο. Αν νομίζουμε όλοι εμείς ότι αυτά που λέμε τα ακούνε και τα παιδιά μας, κάνουμε μεγάλο λάθος. Και επίσης, κανένα παιδί δεν βλέπει τηλεόραση. Κανένα παιδί στα 14, 16, 17 δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Δεν ακούει ειδήσεις. Δεν διαβάζει ειδήσεις.
0: Δεν ξέρουν τι θα πει ειδήσεις. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Άρη, έχεις δίκιο. Αυτό όντως είναι από τα παιχνίδια. Γιατί εκεί βλέπουν, σκοτώνουν, κάνουν, ράβουν, σφάζουν. Δεν πονάει όμως.
0: Σωστό.
2: Ναι, αλλά επιβραβεύονται.
4: Επιβραβεύονται, μπράβο. Αλλά δεν πονάνε. Σου λέω εντάξει, έτσι είναι. Θα σηκωθεί ο άλλος μετά, ας πούμε, θα πάρει ακόμη μια ζωή και θα σηκωθεί. Δεν γίνεται αυτό όμως. Το μαθαίνουν με πολύ άσχημο τρόπο. Και αυτό οφείλεται στο ότι οι γονείς από μικρά είναι υπερπροστατευτικοί τώρα πια. Ενώ παλιά στη δικιά μου ηλικία, ας πούμε. Άμα κάναμε καμιά χαζομάρα.
2: Ξέρετε όμως που είναι η ειδοποιός διαφορά για μένα. Είμαστε υπερπροστατευτικοί γιατί γύρω μας βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Παλιά δεν μας έλεγχε κανένας γιατί δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ το Φιλοκρατή. Πάμε να ακούσουμε λίγο το χορηγό της ώρας και να το συνεχίσουμε.

0: για μας.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Λοιπόν, για πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Παρακαλούμε.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Βοήθησε με λίγο, γιατί και εγώ προσπαθώ να καταλάβω η τηλεόραση από το 90 μέχρι σήμερα κατά πόσο έχει αλλάξει.
3: Κατά πολύ.
2: Αφορά αυτό το προϊόν, το πρωίνο, μεσημέρι. Δηλαδή σκέψου τώρα, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο. Σκέψου μαθητές γυμνασίου, λυκείου, το πρωινό.
1: Δεν βλέπουν τηλεόραση όμως.
2: Να βρίστε.
1: Τα παιδιά δεν βλέπουν τηλεόραση.
2: Θα πρέπει ο πελάτης λοιπόν να μπει στο μαγαζί και μετά το μαγαζί να διαμορφώσει το προϊόν, ή θα πρέπει να διαμορφωθεί το προϊόν για να μπει ο πελάτης.
1: Αν μιλάτε, συγγνώμη λίγο Άρη μου, αν μιλάτε για την τηλεόραση.
2: Ναι. Σαν μέσο ενημέρωσης.
1: Προσέξτε λίγο, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο που κάνουμε και εμείς εδώ δεν περνάνε σε αυτές τις ηλικίες. Δεν μας ακούει κανένας από αυτούς. Τα παιδιά είναι μόνο.
2: Το ραδιόφωνο είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Το ραδιόφωνο είναι άλλο.
1: Τα παιδιά δεν βλέπουν ραδιόφωνο, δεν ακούνε ραδιόφωνο και δεν βλέπουν τηλεόραση. Τα παιδιά ενημερώνονται μόνο μέσω TikTok και Instagram.
2: Ναι, αυτό προσπαθώ, γιατί βλέπω κάποιους δημοσιογράφους που διαμαρτύρονται, που κάποιοι YouTubers, ας πούμε, με δύο μαύρα πανιά και τα λοιπά, στείλουν ολόκληρες εκπομπές, ενώ εμείς κάνουμε αυτό, αυτό και αυτό. Και αντί να ψάξουν να βρουν το πρόβλημα εσωτερικά, το ψάχνουν στους γύρω. Δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά των 15-16 να δούνε τηλεόραση από εδώ και πέρα.
1: Σωστά.
3: Μα να σου πω κάτι, τα πρωινάδικα που είπατε, όλα αυτά δεν απευθύνονται σε παιδιά, απευθύνονται στο εμπορικό κοινό. Το εμπορικό κοινό είναι.
1: Οι γυναίκες.
3: Όχι μόνο γυναίκες, ηλικιακά είναι πολύ πιο πάνω.
1: Οι γυναίκες που είναι σπίτι, παιδιά.
2: Το προϊόν, εφόσον είναι αυτό, μην περιμένουμε να δούμε κάτι άλλο. Από τη στιγμή μετά που κλείνεται σε έναν εντελώς άγνωστο κόσμο για τη δική μας γενιά, εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, εμένα η μεγάλη μου που είναι 21, με τη μικρή που είναι 17, έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Στον τρόπο συμπεριφοράς, ομιλίας, τι τους ενδιαφέρει, τα πάντα. Σκέψου οι πιο πίσω γενιές που έρχονται.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Ο YouTuber που κάθεται στη βεράντα μαζί με ακόμα έναν, νομίζω που ξέρει, συνομήλικα παιδιά έχουμε, και σχολιάζουν όλους και χρησιμοποιούν και ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο και αυτά με το στυλάκι του «εγώ δεν μασάω» και «έλα μωρέ, τους απαξιώνω όλους». Αυτό φυσικά περνάει σε έναν έφηβο που ζει την επανάστασή του και υιοθετεί και αυτόν τον τρόπο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λεωνίδα μου, εσύ είσαι και παλιός ακροατής. Δεν παίζει αυτό που λες, γιατί έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο, ήδη έχω ξεπεράσει κατά πολύ το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, εδώ είμαστε, να συνεχίσουμε.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου. Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
19: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
20: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
21: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ρες Παπιδάκη, τι έβαλε το τραγούδι? Ναι. Έβαλε ένα τραγούδι που τη θυμίζει τον πρώην της, από ό,τι καταλαβαίνω. Και το μυαλό ολονών, γιατί πάει σε κάτι άλλο και κυρίως των ανδρών, ρε φίλε. Τι άνθρωποι είστε εσείς?
1: Πα-πα-πα-πα. Τι περιμένει? Επίπεδο, δάπεδο.
0: Επίπεδο, δάπεδο. Δηλαδή είστε φοβεροί, τι να σας πω. Εδώ είμαστε, στάτους 107 και 7. Σήμερα σας πάω με όλα όσα συζητάμε, μπουζούκια τζάμπα. Πάμε λίγο στους δρόμους, γιατί μας δίνει κάτι, μας δίνει ένα τροχαίο.
1: Μας δίνει κάτι ένα συμβάν στην έξοδο Τριανδρίας, μέτωπο προς τα ανατολικά. Mm-hmm. Εκεί στην Τριανδρία ακριβώς είναι το συμβάν. Αν κάποιος φίλος ο κρατής βρίσκεται στο σημείο, ας μας δώσει μια ενημέρωση. Πάντως ο περιφερειακός προβληματίζει από τις Οικίες και μέχρι το σημείο εκεί, και μετά από την έξοδο της Πηλαίας μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12 συνεχίζει να υπάρχει εκεί μεγάλη κινητικότητα αυτοκινήτων. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, μια χαρά είμαστε. Αν κάποιος φίλος το κρατήσει, παραλαμβάνουμε, βρίσκεται στην Τριανδρία, στον περιφερειακό, να μας πει λίγο τι υπάρχει, σταματημένο ή τροχαίο.
0: Πάμε λίγο στο κέντρο, γιατί είχαμε πριν από λίγο έναν άνδρωπο ο οποίος έπεσε από ύψος 3 μέτρων, ήταν σε μια οικοδομή, είναι σε κρίσιμη κατάσταση από ό,τι μαθαίνουμε, και με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Πρόκειται για έναν οικοδόμο ο οποίος έπεσε από περίπου 3-3,5 μέτρα σε μια νεοαναγυρώμενη οικοδομή το πρωί, λίγο νωρίτερα τέλος πάντων, σε περιοχή του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Και μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα, ο Γιώργος το έστειλε. Mm-hmm. Σοβαρό τροχαίο, λέει. Γιώργο, πού αυτό το σοβαρό τροχαίο, αυτό που μας δίνει στον περιφερειακό?
1: Και τι εννοεί σοβαρό?
0: Για γράψε μας λίγο λεπτομέρειες, να το δούμε. Μέχρι να μάθουμε που έχουμε σοβαρό τροχαίο, σύμφωνα με το μήνυμα του Γιώργου, να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ χθες ήμουν λίγο, δεν έβλεπα ειδήσεις. Mm-hmm. Καραμπόλα 2 αυτοκινήτων, λέει ο Γιώργος, πού? Στον περιφερειακό.
1: Στο περιφερειακό,
0: βοηθήστε μας λίγο, παιδιά.
1: Μάλλον.
0: Παρακαλούμε, ορίστε. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Σας ακούμε,
2: δεν
0: πείτε.
2: Δεν ξέρω αν εννοεί αυτό που είδα και εγώ στην έξοδο της Τριανδρίας.
1: Αυτό.
2: 4 οχήματα.
1: Πόσα?
2: Αλλά είδα τον κόσμο όλο όρθιο και συζητούσανε. Οπότε δεν είχε κάτι άλλο από τραυματισμό. Προς ανατολικά. Προς ανατολικά.
1: Πόσα αυτοκίνητα είπατε?
2: 4 οχήματα.
0: Κάτι άλλο τότε μας λέει ο φίλος ο Γιώργος εδώ. Έχουμε 4 οχήματα τα οποία...
2: Μόλις πέρασα τον περιφερειακό. Mm-hmm. Είμαι στα Ταμάρια εγώ τώρα, πηγαίνω δυτικά.
0: Μέτωπο προς ανατολικά.
2: Είναι mm-hmm. πάρα πολύ καλός.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.
2: Έχουμε πρόβλημα από την έξοδο Τριανδρίας μέχρι την Νεάπολη.
0: Μάλιστα.
1: Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
1: Άρα έχουμε 4 οχήματα, σύγκρουση 4 οχημάτων ακριβώς στο ύψος της Τριανδρίας, μέτωπο προς τα ανατολικά. Και αρχίσει ήδη να μαζεύει προς τα πίσω, οπότε κουράγιο, περαστικά, την
0: αφήνω. Άρα Γιώργο, εσύ που μας στέλνεις το μήνυμα, βοήθα λίγο αν μπορείς. Αυτή η καραμπόλα 2 αυτοκινήτων που μας γράφεις, μήπως είναι στο σημείο που μας είπε ο φίλος ο κρατής στο τηλέφωνο? Για να το δούμε λίγο. Μπορεί να

0: Άρα, για πάμε λίγο ξανά να πούμε στον κόσμο τι ακριβώς έχουμε σύμφωνα με τις δικές σας μαρτυρίες και αυτό που βλέπουμε στο χάρτη στον περιφερειακό αυτή την ώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε μια καραμπόλα 4 οχημάτων στο ύψος της Τριανδρίας με μέτωπο προς τα ανατολικά. Έχει φύγει το πρόβλημα μετά την έξοδο πταπηγείου. Οπότε, όσοι να κινηθείτε προς τα ανατολικά και να πάρετε τον περιφερειακό, αφήστε το πάντα από κέντρο, είναι πεντακάθαρο. Αν είναι δυνατό
0: να σε ξεχάσω. Πάμε να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον τώρα. Αν αναζητάτε λοιπόν ένα χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη. Σε ένα περιβάλλον λοιπόν όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε. Πώς θα το κάνετε αυτό? Με έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμές, τι ωραία. Με μετρητά και με κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε λοιπόν το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86, γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 54 λεπτά μετά τις 11. Ο Άρης Παπηδάκης.
1: Και η επαφή του.
0: Σήμερα, παιδιά, γιορτάζουν εδώ, σύμφωνα με το σαν σήμερα που βλέπω, ο Έρος.
1: Οραμαζωτή.
0: Ο Έρος, Έρος. Έρος, ανήκατε, ναι, μάχαν, βλάχος, απήγα και βλάχαν.
1: Με ωμέγα.
0: Ο Λογκίνος.
1: Ο Λογκίνος.
0: Και η Φεβρονία. Φεβρονία, ξέρω.
1: Πλάκα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Φεβρονία.
0: Ναι. Μην γελάς ρε παιδάκι μου, ξέρω Φεβρονία. Δεν ξέρω άντρα που να το φωνάζουν Έρωτα. Ξέρεις κανέναν άντρα, Έρωτα, αγόρι μου, τι θέλεις να φας σήμερα.
1: Το ραμαζότερο δεν ξέρω αν είναι το ελληνικό του.
0: Όχι, εκείνο φαντάζομαι, τέλος πάντων. Σήμερα είναι παγκόσμια
1: εδώ
0: ημέρα.
1: Εδώ ξέρεις Φεβρονία, ο Έρωτας σε πείραξε.
0: Ναι ρε παιδί μου, Φεβρονία, ναι, ξέρω, Έρωτα δεν ξέρω.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών. Να χαίρεσαι το γιο σου.
1: Ναι.
0: Ναυτικό, το αγόρι σου. Παγκόσμια ημέρα λεύκης. Δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Υπάρχει κόσμος που έχει λεύκη. Και ξέρεις τι άλλη παγκόσμια μέρα είναι σήμερα?
1: Τι?
0: Απίστευτο. Σήμερα, παιδιά, είναι και παγκόσμια μέρα των Στρούμφ.
1: Έλα.
2: Εδρός Στρούμφ, γρήγορα στις τάξεις.

0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, επειδή χθες δεν έβλεπα δελτία ειδήσεων πολλά, γιατί ήμουνα κλινήρης. Γιατί είδα εγώ σήμερα σε κανάλι, τι ήταν αυτό, έχω μπερδευτεί. Γιατί είδα τον Κασελάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη να κάνουν κουβέντα χωρίς δημοσιογράφο.
1: Δεν κάναν κουβέντα.
0: Τι κάνανε.
1: Τον έπαιρνε συνέντευξη τον
0: υπουργό. Ποιος έπαιρνε από ποιον τι.
1: Ο Κασελάκης.
0: Μισό λεπτό. Ο Κασελάκης τώρα, επειδή είναι έκπτωτος.
1: Μα δεν είναι βουλευτής ο Κασελάκης, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και δημοσιογράφος, ρε συμπαπηδάκι, αγόρι μου.
1: Ξες.
0: Δηλαδή, όλοι οι δημοσιογράφοι. Τζάμπα τα σπουδές που κάναμε.
1: Πού το ξέρεις.
0: Εκτός από στέλεχος της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, είναι και δημοσιογράφος.
1: Πρέπει να κοιτάξει το μέλλον του.
0: Παιδιά, μπερδεύτηκα.
2: Καλώς ορίσατε, καλό βράδυ.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Κύριε Υπουργέ.
4: What is this, a crossover episode?
2: Καλώς ορίσατε στο Direct και ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
5: Τι είπε?
2: Ευχαριστώ ολόψυχα για την πρόσκληση.
6: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
2: Όχι για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
6: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση όμως.
7: Όχι, εγώ είμαι ο Νίκος ο Κούκος, αγόρι μου.
6: Και ευχαριστώ διότι είναι σημαντικό να μπορούμε να μιλάμε μεταξύ μας οι πολιτικοί.
8: Για πάμε να εμβαθύνουμε.
6: Έχεις καταλάβει ότι Τσίπρας την είχε στη μέρα από την αρχή?
2: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
6: Πώς κατάλαβες και έμπλεξες, ρε παιδάκι, με εκεί πέρα?
9: Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ ωραία ερώτηση.
2: Οι Έλληνες του εξωτερικού, όπως νομίζω ξέρουμε όλοι, έχουμε μια άλλη νοοτροπία.
10: Νοοτροπία, read a book.
2: Ήμουνα σε μια φάση μεταβατική για το δεύτερο φαντ στην Ναυτιλία που ήταν να αρχίσω.
11: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
6: Μόνο εσύ επέλεξες την Αμερική στην Ελλάδα.
2: Και μόνο εγώ δεν έχω πάρει ένα ευρώ από τον Έλληνα φορολογούμενο και βρήκα και τον πελά μου.
12: Πώς τα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
2: Αυτό λοιπόν το πλαίσιο με έφερε σε έναν χώρο προοδευτικό.
13: Σε
6: όλη την Ελλάδα λένε πω που μεγάλη επιτυχία του Τσίπρα. 15% μουσικοποίηση, 15% μουσικοποίηση.
13: Είναι το θαύμα!
6: Κάνουμε Google search.
14: www.
6: Πόσο πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές. Και πέφτει το ποσοστό και λίγο παραπάνω. Έχει απάντηση αυτό.
14: Κρατηθείτε!
2: Η απάντησή μου είναι ότι επικεντρώνομαι στο μέλλον.
6: Πολύ σωστή, θα έχουμε μετανιώσει σε φάγανε στον Πουζουφίδικο.
13: Άνοιξε ρε!
6: Θα πάω να κατέβουν τώρα μόνοι, θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε είχαν κρατήσει θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα μάλλον πλακιακά.
15: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
2: Πάμε λίγο να δούμε μερικές προτάσεις.
13: Πάμε!
2: Λοιπόν, μία από τις προτάσεις μας είναι για το πραγματικό κλινικό έργο.
6: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Πολύ δεξιός μας βγήκες.
16: Αποκλείεται.
2: Είμαι πολύ αριστερός.
6: Μπορεί να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη.

0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Μπερδεύτηκα. Μία λέει είναι αριστερός, μία λέει είναι δεξιός.
1: Δεξιό τον είπε ο Άδωνης. Εδώ μιλάμε για Χρυσο Γεωργιάδης.
0: Τελικά μήπως ο Κασελάκης θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Κάτι τέτοιο ψυχανεμίζομαι.
1: Γυρίζομαι πολλά πράγματα.
0: Και δεν κατάλαβα τι εκπομπή είναι αυτή, παιδιά. Μας φάει τη δουλειά το AI ή ο Κασελάκης, να ξέρουμε.
2: Το είναι το δικό μας γαμό το κέρατο μας αγάπη μου γλυκιά.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα μας φάει τη δουλειά. Για να έχουμε δουλειά όμως, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δύο ρευμάτων της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού της Θεσσαλονίκης είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τριανδρίας λόγω εργασιών για τον flyover. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Τραγωδία στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχουν χάσει ως τώρα τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν από τον διπλό σκυρό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν στο Καράκας και εκφράζονται φόβοι για εφιαλτικό αριθμό θυμάτων. Όπως αναφέρει το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, με βάση το μοντέλο προβλέψεων του αναμένονται χιλιάδες νεκροί, ενώ υπάρχουν και αυξημένες πιθανότητες ο αριθμός τους να ξεπεράσει τις 10.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής για να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες, οι οποίες θα αναρτηθούν έξω από τα σχολεία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ για όσους το ζήτησαν θα σταλούν και με SMS. Στον θάνατο ενός 17χρονου οδήγησε συμπλοκή νεαρών στην Καλλιθέα. Ένας ανήλικος συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για οπαδικό κίνητρο, ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι εκτός από έναν είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας. Με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Νέζικο σύστημα με καλπονοθευτικά χαρακτηριστικά έκανε λόγο ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να χειραγωγήσει την ψήφο των πολιτών για να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις όπως τις προηγούμενες εκλογές. Υπερπλεόνασμα 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, παρά τις πιέσεις που προκάλεσαν στην αγορά καυσίμων η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εικόνα των δημοσίων εσόδων παρέμεινε ισχυρή, με βασικούς μοχλούς τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τους φόρους εισοδήματος. Στην τοπική επικαιρότητα, μια 28χρονη κατηγορείται ότι σύναψε σχέση με ένα 15χρονο κορίτσι για διάστημα 7 μηνών. Η 28χρονη μάλιστα φέρεται να έχει ξεγελάσει την ανήλικη και να της παρουσιάστηκε ως 20χρονο αγόρι που προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις μαζί της σε σπίτι στον Εύωσμο.

0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν, και τοπικές βροχές το απόγευμα περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητεία ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη και του Κιλκί στους 31, στη Βέρη και τις Έρες στους 33 και στα Γιάννητσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γραβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
4: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
3: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
4: Η μυθική Ιθάκη.
3: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
4: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
3: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
4: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
3: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
4: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Στην αρχή είναι η ιδέα, ματέρια, ειδικά δομικά υλικά.
9: Και μετά
8: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
9: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
8: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
9: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
8: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
16: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
18: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Let's know. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα. Πρώτα και πάνω απ' όλα θα ξεκινήσουμε με την κίνηση, γιατί ο Παπηδάκης είναι hawk. Το μάτι του βλέπει τα πάντα.
1: Με γεράκι, ήμουν και στα hawk.
0: Ήσουν και στα hawk.
1: Σωστά.
0: Τι γίνεται, γιατί μας γράφουν εδώ, λοιπόν, ότι πάνε σημειωτών.
1: Πολλά. Γίνονται πολλά στον περιφερειακό. Ξεκινάμε στο τροχείο με τα 4 αυτοκίνητα που είχαμε στο μέτωπο προς ανατολικά. Όλος ο δρόμος προς τα πίσω μέχρι και τα νοσοκομεία είναι μποτιλιαρισμένος. Οπότε έχουμε ξεχάσει ήδη το μέτωπο προς τα ανατολικά. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, πάρτε Μίκη Θεοδωράκη, κέντρο, είναι πεντακάθαρο. Μην πείτε περιφερειακό, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ. Τώρα, στο αντίθετο ρεύμα ακριβώς, κάτι έχουμε πάλι. Ή σταματημένο, ή πάλι τροχαίο.
0: Πόσο κουραστικό κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Πάντε από
1: οπότε,
0: το κέντρο, ρε,
1: άρχισε να φορτώνει προς τα πίσω, στο μέτωπο προς τα δυτικά. Οπότε, αυτή τη στιγμή, μέχρι και το τούνελ, είστε μποτιλιαρισμένοι. Και θα πάρει κι άλλο. Είναι ακριβώς στο απέναντι σημείο που έγινε το τροχαίο στην Τριανδρία. Τώρα βέβαια σε όλους αυτούς που βρίσκονται εκεί πέρα υπάρχουν και τεχνικοί άνθρωποι, έτσι, θερμοϊδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, επαγγελματίες οδηγοί. Γενικώς αν απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοεκδοτική T-Press. Περισσότερες πληροφορίες www.tpress.gr.

0: Λοιπόν, και όσο εσείς είστε στον περιφερειακό και είστε πυγμένοι στην κίνηση, για εσάς οι οποίοι οδηγείτε στο κέντρο της πόλης όλα καλά, και εσείς βέβαια που κυκλοφορείτε πέριξ της Θεσσαλονίκης, είτε έρχεστε στην πόλη είτε φεύγετε, εμείς θα μπούμε τώρα σε ένα όχημα και θα πάμε σιγά σιγά προς το βουνό των Θεών.
1: Σε ένα βουνό το οποίο δεν έχει κίνηση. Μάλλον η μόνη κίνηση που έχει είναι η κίνηση των νερών και η κίνηση των πουλιών και των ζώων.
0: Και όσο πλησιάζουμε προς την άνοιξη και ερχόμαστε και προς το καλοκαίρι, έχει και πολύ πολύ κίνηση από ρηβάτες. Το βουνό των Θεών, το οποίο δεν συγχωρεί όμως τα ανθρώπινα λάθη, και επειδή πάρα πολλοί και από τους ακροατές μας, αλλά γενικότερα και τουρίστες, ανεβαίνετε στον Όλυμπο, θα σας θυμίσω ότι είχαμε τον άτυχο Ισπανό ρηβάτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις χιονούρες του Ολύμπου, μέχρι και τις συνεχείς επιχειρήσεις για τραυματισμένους, εγκλωβισμένους ή εξαντλημένους πεζοπόρους.
1: Ή αυτό, από λοιπόν, προσανατολισμένους, έχουν χαθεί.
0: Σωστά. Το ψηλότερο βουνό της χώρας βρίσκεται και φέτος στο επίκεντρο μιας ανησυχητικής πραγματικότητας, πέρα από την ομορφιά του και όλα τα καλά που έχει ο Όλυμπος. Δυστυχώς έχουμε περιστατικά ατυχημάτων και δυστυχημάτων τα οποία αυξάνονται, και οι διασώστες, ήδη έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις από την αρχή της άνοιξης, νομίζω 4-5 έχω στο μυαλό μου, επιχειρούν όλο και πιο συχνά σε δύσκολες βέβαια συνθήκες, γιατί το βουνό των Θεών, επειδή είναι ακριβώς το βουνό των Θεών και είναι το υψηλότερο βουνό της Ελλάδος, μπορεί να αλλάξει ο καιρός πάρα πολύ γρήγορα όσο ανεβαίνετε προς τα πάνω. Επειδή όμως εμείς δεν είμαστε γνώστες, έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μπάμπη Μαρινίδη, που είναι οδηγός βουνού, για να μας δώσει τα tips που λέμε, τις συμβουλές για όλους όσοι μπορεί να πάτε για μια απλή πεζοπορία ή θέλετε να ανέβετε μέχρι και το πάνω, ψηλά. Έτσι, πριόνια και κορυφή. Κύριε Μαρινίδη, καλώς ήρθατε.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σας κύριε Παφίδου, καλημέρα κύριε Παπηδάκη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Ωραία, εσείς με βρίσκετε στο δρόμο, η αλήθεια είναι, αλλά μια χαρά.
0: Τέλεια, τέλεια, σταματήσατε να φανταστώ.
3: Ναι, σταμάτησα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είμαστε στο βουνό ή όχι?
3: Όχι, δεν κατέβηκα χθες από το βουνό.
0: Κατεβήκατε από τον Όλυμπο, εγώ καραζιλεύω.
1: Εμείς θέλουμε να ανέβουμε, εσείς κατεβήκατε.
0: Τι ωραία. Κύριε Μαρινίδη, θα κάνουμε την κουβέντα, αλλά να μας υποσχεθείτε ότι θα μας πάρετε και εμάς τα δύο, να μας πάτε έτσι. Ας μην πάμε.
1: Από το χέρι θα μας πάρετε.
3: Όποτε θέλετε, αλλά μετά το Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, το δέχομαι.
1: Okay.
0: Είναι δέσμευση.
3: Και λοιπόν, όχι Σαββατοκύριακα.
0: Όχι, καθημερινή, θα πάρουμε ρεπό.
1: Μόνοι μας να είμαστε.
3: Καθημερινή, μπράβο.
0: Λοιπόν, κύριε Μαρινίδη, πάμε λίγο. Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα, δυστυχώς, περιστατικά και δυστυχήματα, τα οποία αυξάνονται, και φέτος είχαμε 4-5 περιπτώσεις. Yeah. Πολλοί κόσμος πηγαίνει, λέει, θα πάμε να ανεβούμε στον Όλυμπο ή να φτάσουμε μέχρι τα μισά ή να πάμε στα καταφύγια. Τι πρέπει όμως να γνωρίζει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι γνώστης και δεν ανήκει και σε ομάδες ορειβατικές που, εντάξει, είστε οργανωμένοι?
3: Βασικά αυτό το θέμα των ατυχημάτων είναι λίγο σχετικό, έτσι. Λοιπόν, τώρα ο κόσμος αν είναι σχετικός ή άσχετος, αυτό είναι, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα. Στατιστικά, όσο ανεβαίνει η επισκεψιμότητα, θα ανεβαίνουν και τα ατυχήματα. Εγώ που ως οδηγός και ως διεθνής οδηγός, γιατί τον περισσότερο χρόνο τον περνάω και στις Άλπες, γιατί τελείωσα εκεί ως οδηγός στη Γαλλική Σχολή, και εκεί βλέπεις ότι τα ατυχήματα είναι συνεχή. Βέβαια έχουν άλλα συστήματα να αντιμετωπίσουν, έχουν άλλη διάσωση, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Είναι μια, το τριεθνές εκεί, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, ζει από αυτό και έχουν αυτή την κουλτούρα εδώ και 200-300 χρόνια, έτσι, δεν μπορούμε να τους στάσουμε.
0: Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, έχουν όμως και εκεί ατυχήματα.
3: Έχουν πάρα πολλά. Φέτος το χειμώνα ήταν ίσως η πιο θανατηφόρα χρονιά σε σχέση με τα ατυχήματα, γιατί πλέον λόγω της κλιματικής αλλαγής η θερμοκρασία μία ανεβαίνει, μία κατεβαίνει και δεν υπάρχει μία σταθερότητα. Οπότε για τους σκιέρ, που το χειμώνα λόγω του χιονιού όλοι θέλουν να χαρούν το χιόνι είτε με σκι είτε κάνοντας αναρρίχθη οτιδήποτε, αυτό δεν είναι και πολύ ασφαλές.
0: Για να πάμε τώρα.
1: Είναι ασταθές το χιόνι.
0: Πάμε λοιπόν εδώ σε εμάς τον Όλυμπο.
3: Γίνεται πολλές και στιβάδες.
0: Πάμε,
3: βέβαια,
0: λοιπόν,
3: αυτό ισχύει και σε εμάς, έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται με το δικό μας το βουνό εδώ των Θεών, τον Όλυμπο, γιατί έχει και πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και από τουρίστες, έτσι.
3: Και και από ξένους. Κοιτάξτε, πριν 15 χρόνια, να πούμε, ας πούμε, που θυμάμαι εγώ, ήμασταν εμείς οι 5-10 τριλίου που πηγαίναμε. Και τότε είχε επισκεψιμότητα, αλλά ο κόσμος ήταν διαφορετικός. Πλέον με τα social media, που ο καθένας ποστάρει, βλέπει και ο άλλος ζηλεύει, θέλει να έρθει. Η επισκεψιμότητα έχει ανεβεί κατακόρυφα, κυρίως μετά τον COVID, που ο κόσμος ήταν κλεισμένος μέσα, ήθελε να φύγει, έτσι να βγει έξω, να χαρεί και τη φύση. Και όλοι επειδή δουλεύουν, όλοι συγκεντρώνονται στο Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο.
3: Mm-hmm. Πλέον έχουν γίνει πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες ανεβάζουν κόσμο πάνω. Και όλοι θέλουν, κακά τα ψέματα, το 80% του κόσμου θέλει να πάει στην κορυφή, στο Μύτικα. Και
0: αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είναι, θέλουν να ανέβουν στο Μύτικα, γιατί εγώ μία φορά στη ζωή μου ανέβηκα. Είναι πολύ δύσκολη η ιστορία να ανέβει στο Μύτικα.
3: Το 70-80%. Το αν είναι δύσκολο έχει ένα άλλο θέμα. Όλοι όμως θέλουν να πάνε. Έτσι.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους που λένε, εντάξει μωρέ, τώρα θα πάω εγώ στον Όλυμπο, θα περπατήσω μέχρι όσο μπορέσω και μετά θα γυρίζω. Χωρίς να έχουν κανέναν ειδικό δίπλα τους, χωρίς να το έχουν ξανακάνει. Και πάλι παρέες.
3: Καλά, αυτό γίνεται κατά κόρον, δεν το συζητάμε.
1: Και αυτό δεν είναι πολύ επικίνδυνο όμως.
3: Βέβαια. Και ο κόσμος έρχεται τις περισσότερες φορές απροετοίμαστος, έτσι. Νομίζω ότι είναι μια βόλτα στην παιδική χαρά ή θα πάω μια βόλτα στο πάρκο. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ο άλλος μου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ τρέχω μαραθώνιο. Ναι, εντάξει, αλλά σε flat. Είναι άλλο πράγμα στο βουνό. Είναι τελείως διαφορετικό. Θέλουμε άλλα σκύλ στο βουνό, τελείως διαφορετικά.
0: Άρα πράγμα. Τι πρέπει να προσέχουν όλοι όσοι θα θέλουν να ανέβουν στο βουνό.
3: Γενικώς. Σαφώς πρέπει να είναι προετοιμασμένοι, γιατί σκεφτείτε ότι πρέπει να κάνεις 1000 μέτρα υψομετρική τη μία μέρα και άλλα 1000 την άλλη. Ξέρω, 1500 τη μία, 500 την άλλη. Που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, να είσαι προετοιμασμένος να περπατάς λίγο, να κάνεις κάποιες πεζοπορίες λίγο πιο μικρές, με σακίδιο στην πλάτη, γιατί είναι τελείως διαφορετικά να είμαστε χωρίς σακίδιο και τελείως διαφορετικά να είμαστε με σακίδιο. Είναι τελείως διαφορετικό να είμαστε με αθλητικό παπούτσι και τελείως διαφορετικό να είμαστε με ποτάκι. Σωστά. Οι περισσότεροι δυστυχώς ανεβαίνουν με αθλητικό παπούτσι. Κάτι που δεν είναι και το πιο πρέπον για εκεί.
1: Φούλη
3: και το
1: στράει.
3: Να κάνεις μια πεζοπορία, άιντε γίνεται. Το να πας να ανεβείς μετά στην κορυφή, οποιαδήποτε κορυφή από αυτές, είτε είναι το Στεφάνι, είτε είναι ο Μύτικας, έτσι. Λοιπόν, απαιτεί άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ούτε περπάτημα, φυσικά δεν είναι και σκαρφάλωμα, είναι κάτι ενδιάμεσο, scrambling. Αλλά όπως και να έχει, χρειάζεται να έχεις μια προετοιμασία, πρέπει να έχεις μια φυσική κατάσταση και μια λίγο καλύτερη τεχνική κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι κακό να περάσεις και μια σχολή, ας πούμε, πιο πριν.
0: Εσείς τώρα, για τους ακροατές που μας ακούνε και σκέφτονται, είναι τελείως αγύμναστοι. Δεν περπατάνε, δεν κάνουν τίποτα, αλλά θέλουν, αν όχι να φτάσουν στην κορυφή, να κάνουν μια διαδρομή. Εκτός από το να ανέβει κάποιος στην κορυφή, που φαντάζομαι ότι... Ναι, έρχονται ή σε εσάς ή σε άλλες ορειβατικές ομάδες ή με οδηγούς βουνού άλλους, εν πάση περιπτώσει. Τι μπορεί να κάνει, μέχρι πού μπορεί να φτάσει και ποια είναι η προετοιμασία που πρέπει να κάνει. Τι να έχει μαζί του.
3: Ναι, κοιτάξτε, το πιο εύκολο είναι να γραφτεί σε ένα σύλλογο, έτσι. Οι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, παράδειγμα, κάνουν συνέχεια εκδρομές και στον Όλυμπο και σε άλλα βουνά. Που είναι παρέες, θα υπάρχουν και άλλα άτομα ίδιου επίπεδου, το οποίο καταλαβαίνουν, έτσι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα χρειάζονται ένα καλύτερο εξοπλισμό, ένα πιο καλό παπούτσι. Χρειάζεται να έχουν ένα σακίδιο που τους ταιριάζει, που τους βολεύει. Λοιπόν, όλα αυτά χρειάζεται να είναι ελαφριά, γιατί όλοι προσπαθούν να φέρουν το σπίτι στο βουνό για 2 μέρες. Δεν γίνεται αυτό, έτσι. Και φυσικά να έχουν μια προετοιμασία πιο πριν, δηλαδή να έχουν περπατήσει λίγο πιο πριν, να έχουν δει πως είναι με τα ποτάκια το περπάτημα, να γενικά όσο να γυμνάζονται. Δεν είναι έτσι από μια καθιστική ζωή μπαμ να πάω στο βουνό, και κυρίως στο βουνό που είναι Όλυμπος, έτσι.
0: Mm-hmm. Ο οποίος τι ιδιαιτερότητες έχει, κύριε Μαρινίδη?
3: Ο Όλυμπος είναι μικρό βουνό, έτσι. Σχετικά είναι ένας μικρός όγκος. Λοιπόν, δεν είναι όπως είναι η Πίνδος, παράδειγμα, ούτε όπως είναι ο Παρνασσός. Είναι μικρός όγκος του βουνού. Λοιπόν, όμως επειδή γυτνιάζει και με τη θάλασσα και έχει απότομα το ύψος. Λοιπόν, δεν έχουμε... τα αυτοκίνητα δεν φτάνουν πολύ ψηλά. Άμα μιλάμε τώρα για την ανατολική πλευρά, από τη δικιά μας πλευρά, από το Λιτόχωρο, που το αυτοκίνητο θα φτάσει μέχρι τα 1000 μέτρα, έχεις να καλύψεις 2000 μέτρα υψομετρική διαφορά, έτσι, που είναι αρκετή. Λοιπόν, σαν υψομετρική διαφορά, τα χιλιόμετρα κυμαίνονται από 10 έως 14-15, αλλά μπορείς να το σπάσεις, θα καταφύγεις στη μέση, αλλά η υψομετρική είναι που παίζει ρόλο. Είναι απότομο. Παράδειγμα, από τα Πριόνια, αν πας στο καταφύγιο Α, κάνεις 1000 μέτρα υψομετρικής, 6 χιλιόμετρα. Από το άλλο μονοπάτι, από την Κορσιά, να πας από τα 1000 μέτρα στο Ροπέδιο που είναι 2600, κάνεις 14 χιλιόμετρα. Είναι μεν περισσότερο, αλλά σπάει πιο γλυκά η υψομετρική διαφορά.
1: Πιο βατό.
3: Ναι, είναι πιο βατό.
1: Είπαμε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Να μας πείτε λίγο επιγραμματικά τι απαγορεύεται να κάνουμε ανεβαίνοντας στο βουνό. Ας πούμε, επιτρέπεται να είμαστε μόνοι μας, να πάω εγώ μόνος μου να κάνω μια πεζοπορία.
3: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, αυτό εξαρτάται από την τεχνική κατάρτιση του οιοδήποτε, τη φυσική του κατάσταση, την εμπειρία του. Έτσι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Πολλοί κάνουν, άλλοι ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, άλλοι τρέχουν, άλλοι κάνουν προπόνηση. Έτσι είναι έμπειροι άνθρωποι.
0: Πού ανεβαίνουν, ανεβαίνουν στην κορυφή?
3: Όχι στην κορυφή.
0: Όχι, γιατί εκεί χρειάζεται και πρέπει να κοιμηθείς και ένα βράδυ. Δεν πας με τη μία στην κορυφή του Ολύμπου, να το πούμε αυτό.
3: Ναι, σαφώς. Στον κόσμο στον οποίο ασχολείται αστυνομικά, εννοείται. Έτσι. Υπάρχει όμως και κόσμος, παράδειγμα, αύριο μεθαύριο έχουμε τον Ολύμπους Μάραθον. Βλέπεις τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες 10-15 μέρες, ο κόσμος ανεβαίνει συνέχεια πάνω. Κάνει προπόνηση, τρέχει. Εννοείται ότι δεν πάει στην κορυφή, γιατί δεν τον ενδιαφέρει η κορυφή. Mm-hmm. Αλλά τρέχει για να εγκληματιστεί για το είδος του αγώνα που θα τρέξει. Στην κορυφή, αν μιλάμε για την κορυφή, δηλαδή τα τελευταία 300 μέτρα, σίγουρα πρέπει να πάει με κάποιον έμπειρο, και όχι έμπειρο να είναι ο φίλος μου, με κάποιον που ξέρει, έτσι, διαπιστευμένο ότι ξέρει. Οπωσδήποτε κράνος, οπωσδήποτε, δεν το συζητάμε πλέον, έτσι, οπωσδήποτε κράνος, και καλό θα είναι να είναι μέρες στις οποίες δεν υπάρχει κόσμος. Γιατί σκεφτείτε ότι από τη μία διαδρομή και από τη μία και από την άλλη, αλλά κυρίως από τη μία, από το Λούκι, την Κυριακή έχει μέσα σε ένα Λούκι, σε ένα κουλάρ, 50-60 άτομα. Ξέρετε τι σημαίνει 50-60 άτομα? Ένας να ρίξει μια πέτρα από πάνω, γιατί το βουνό είναι σταθερό, ναι. Κάποιος επιθάει.
0: Ναι.
3: Έτσι είναι δεδομένο
0: πολύ
3: αυτό.
0: Σημαντικό.
3: Πράγμα. Ο εγωισμός πάντα είναι πιο πάνω, όχι να πάω, έφτασα μέχρι πού θα πάω. Εκεί είναι που πρέπει λίγο να συγκρατηθούμε.
1: Ποια είναι η καλύτερη εποχή να πάει ένας μέσος πολίτης, ούτε να είναι πολύ έμπειρος, ούτε να είναι και τέλειος αρχάριος?
3: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, κατ' εμέ.
0: Μας το είπε στην αρχή, να πάμε. Και εμείς αυτούς ανήκουμε.
1: Μας κατάλαβε.
0: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος και όχι Σαββατοκύριακα, έτσι.
3: Ναι, και όχι Σαββατοκύριακα, εννοείται.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή θυμάμαι τώρα από το Πάσχα, τέλος πάντων, αρχές Άνοιξης μέχρι και τώρα, ότι είχαμε 4-5 περιπτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πέσανε, χτυπήσανε και δυστυχώς είχαμε και ένα θάνατο, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
0: Αν εγώ θέλω να ανέβω και να ανέβω μόνη μου, με μια παρέα, τέλος πάντων, δεν έχω κάποιον ειδικό μαζί μου, γιατί νομίζω ότι ξέρω. Ναι. Δεν θα πρέπει να ενημερώσουμε κάποιους και να ρωτήσουμε, εκεί έχει σήμα? Δηλαδή, ανεβαίνοντας τον Όλυμπο, το κινητό μας δουλεύει? Αν πάθουμε κάτι, μπορούμε να καλέσουμε κάποιον?
3: Ναι, τώρα πολυσύνται το πρόβλημα. Λοιπόν, σήμα έχει. Έτσι, έχει μπει σήμα, έχει πλέον σε όλο το βουνό σήμα. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα δυστυχώς, εννοείται ότι όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, θα πρέπει να ειδοποιήσει κάποιον, θα έπρεπε να υπάρχει η είσοδος, να πεις ότι παιδιά εγώ θα πάω σήμερα εκεί, θα γυρίσω από εκεί, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό πας στα καταφύγια και λες από πού έρχεσαι και πού πας. Mm-hmm. Για να ξέρουν ότι ήρθαν 10, θα φύγουν 20, ξέρω εγώ, ήρθαν 20, θα φύγουν 10.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι. Λοιπόν, το βασικό όμως εδώ πέρα που έχουμε στην Ελλάδα, που δεν έχουμε μάλλον, είναι η διάσωση. Έτσι. Λοιπόν, και ο κόσμος, σε εισαγωγικά, και από εξωτερικό ο κόσμος που έρχεται, έτσι, πώς να το θέσω, η ποιότητα του κόσμου, ναι, έχει πέσει. Παλιότερα έρχονταν πιο έμπειρος κόσμος στο βουνό, πλέον το βλέπουν όλοι σαν μια βόλτα, θα πάω κι εγώ μωρέ. Και σε αυτό δυστυχώς έχει βοηθήσει πάρα πολύ στα social media.
0: Τα social media, ναι.
3: Από τη μία κάνουν καλό τουριστικά, από την άλλη κάνουν κακό, γιατί δεν είναι όλα για όλους.
0: Μάλιστα.
3: Καταλάβατε.
0: Άρα προσέχουμε ιδιαιτέρως. Όσοι θέλετε να ανεβείτε στο βουνό, γιατί φτάσαμε και μισή, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Μαρινίδη. Προσέχουμε πάρα πολύ τον εξοπλισμό. Ενημέρωση ότι ανεβαίνουμε και πάντα, εφόσον μπορούμε, να έχουμε έναν ειδικό, έναν οδηγό βουνού όπως είστε κι εσείς, ή να είμαστε γραμμένοι σε μία ομάδα, για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς και να χαρούμε όλοι τον Όλυμπο, που είναι υπέροχος και πανέμορφος. Το βουνό ζει, είναι ζωντανός, μπορώ να το πω έτσι, οργανισμός. Αλλάζει ο καιρός πολύ γρήγορα, οπότε μεγάλη και ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαρινίδη.
3: Να είστε καλά και πώς ευχαριστώ.
1: Ραντεβού το Σεπτέμβριο.
3: Να είστε καλά.
0: Μην τα λες αυτά, γιατί εγώ θέλω να ξαναπάω. Κανόνα στην πορεία σου. Λοιπόν, ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τον κύριο Μαρινίδη. Καλό δρόμο να έχει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε, οι μουσικές θα, μέχρι και το τέλος, θα έρθουν μόνο από μία φωνή, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε.
1: Όχι, έφυγε
0: από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή. Και φυσικά, αθλητικά. Μείνετε εδώ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ωραία Ελλάδος. 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Και όπως καταλάβατε, φυσικά Michael Jackson, Thriller για το ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου, διότι σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή δυστυχώς ο Michael Jackson, αγαπημένος τραγουδιστής της pop αλλά και της soul. Και όπως λένε οι πληροφορίες, ο Michael Jackson πέθανε από οξία δηλητηρίαση, γιατί όπως είπαν οι γιατροί, το γιατρό τον κυνηγάνε ακόμα νομίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λόγω υπερβολικής δόσης του ισχυρού χειρουργικού αναισθητικού προποφόλης αλλά και άλλων ηρεμιστικών φαρμάκων. Τα φάρμακα του χορηγήθηκαν από τον προσωπικό του γιατρό, τον Conrad Murray, στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 25 Ιουνίου του 2009 για να τον βοηθήσουν να κοιμηθεί, γιατί ο Μάικλ Τζάκσον δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ποιος ξέρει, τον κυνηγούσαν οι ερηνίες, γιατί αν είναι αλήθεια όλα αυτά που ακούγονται. Αυτή η ουσία λοιπόν, όπως λένε οι πληροφορίες, προκάλεσε καρδιακή ανακοπή και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επίσημα στο ιατρικό κέντρο Ronald Reagan UCLA. Ο γιατρός του, να πούμε ότι αργότερα το 2011 καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Πάμε λίγο περιφερειακό, τι γίνεται?
1: Πάμε λίγο περιφερειακό, γιατί η καραμπόλα που είχαμε έχει και έναν τραυματή 60χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως, αυτή τη στιγμή έχει καθαρίσει σχεδόν το μέτωπο.
0: Θύμησέ μου σε ποιο σημείο είχαμε
1: την καραμπόλα. Στην Τριανδρία ακριβώς. Στην
0: Κατσιμίδη. Μέτωπο, γιατί μπορεί να
1: μπει ανατολικά.
0: Λοιπόν, μέτωπο προς ανατολικά, πριν από λίγο είχαμε καραμπόλα. Πόσα αυτοκίνητα, τέσσερα,
1: το οποίο δεν υπάρχει πλέον, τα μαζέψανε, ο δρόμος έχει καθαρίσει. Mm-hmm. Έχουμε ένα σταματημένο λίγο μετά τα Πεύκα, την έξοδο της Νάπολης δηλαδή, πάλι προς τα ανατολικά, και αυτό έχει δημιουργήσει τώρα πρόβλημα προς τα πίσω. Αλλά το υπόλοιπο περιφερειακός προς τα ανατολικά είναι καθαρός. Προς τα δυτικά τώρα, από τις Οικές μέχρι περίπου και το ύψος του Γένεσης, το παλιό τούνελ, και εκεί έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή.

0: Λοιπόν, όσοι γονείς και υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων τρώγατε τα νύχια σας, να σας πούμε ότι μόλις τώρα βγήκαν οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές του 2026. Άντε σιγά σιγά, ανοίγει και ο δρόμος τώρα για μηχανογραφικό, έτσι. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν βαθμολογίες των υποψηφίων γενικών λυκείων, ΓΕΛ και επαγγελματικών λυκείων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, τώρα, αυτή την ώρα που σας μιλάμε, έχουν αναρτηθεί σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Να ξέρετε ότι περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία αναεξεταζόμενο μάθημα. Όλοι λοιπόν εσείς υποψήφοι, γονείς, μπορείτε να αναζητήσετε τη βαθμολογία στην ιστοσελίδα https, τα γνωστά, results.it.mindedu.gov.gr. Αν δεν το καταλάβατε, μπείτε, θα το γκουγκλάρετε και θα σας το βγάλει. Θα πληκτρολογήσετε τον οκταψήφιο κωδικό σας και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Αλλά και εσείς οι οποίοι δηλώσατε ότι θέλετε να πάρετε τη βαθμολογία με SMS, μπορείτε να την πάρετε, θα την πάρετε με SMS στο κινητό σας τηλέφωνο, εφόσον όμως έχετε ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Άντε παιδιά, καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και αν έρθει και αποτυχία, δεν τελείωσε ο κόσμος.
0: Καλά, αυτό εξυπακούεται.
1: Εξυπακούεται, αλλά...
0: Υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια.
1: Κάντε με ψυκτικό.
0: Πιο πολλά λεφτά θα βγάζεις.
1: Για ψάξε να βρεις τώρα να σου κάνει σέρβις.
0: Εννοείται, παιδιά.

0: Άρη, είσαι έτοιμος να μας πεις τα αθλητικά?
1: Εννοείται.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε φυσικά με Μουντιάλ. Αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά οι όμιλοι. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Μαρόκο Αϊτή 4-2. Σκωτία Βραζιλία 0-3. Πρωτιά για την Βραζιλία στον όμιλο. Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0. Τσεχία Μεξικό 0-3. Σήμερα έχουμε στις 11, συγγνώμη, το βράδυ Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού. Επίσης 11 η σημερινός Γερμανία. Ωραίο παιχνίδι αυτό. Και μετά πάμε ξημερώματα στις 2 που έχουμε την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία.

0: Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου γίνεται πανικός με την απόφαση του Κωνσταντέλια να μην είναι στην εθνική ομάδα τουλάχιστον αυτή την περίοδο.
1: Σωστός πατέρας και σύντροφος όμως.
0: Υπάρχουν βέβαια δημοσιεύματα από την Αθήνα τα οποία είναι μετικά. Έτσι, όχι
1: τι λένε,
0: το ένα, το άλλο και δεν είναι ανθέληνας και χαζά χαμένα.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος, εγώ τώρα το είδα τυχαία, δεν το παίζω, δεν ξέρω πολλά από αθλητικά, αλλά το είδα χθες. Ο άνθρωπος λέει ότι έχει ένα μωρό και έρχεται κι άλλο. Είναι έγκυος η γυναίκα.
0: Ενός έτους είναι το μικρό και τον άλλο το ξαναγεννάει.
1: Να την παρατήσει τώρα και να τρέχει με την εθνική.
0: Ο Γιασκεβίτσιους, ο προπονητής στην ομάδα που προπονούσε, έπαιζε ένα τελικό. Και η ομάδα του έχασε. Και το ρώτησε δημοσιογράφος γιατί έδωσε άδεια στον καλύτερο παίκτη της ομάδας. Και απάντησε γιατί γεννούσε η γυναίκα του. Ναι, αλλά λέει έχασε ένα πρωτάθλημα. Και το ρωτάει στον δημοσιογράφο. Παιδιά έχεις. Λέει όχι. Όταν κάνεις παιδιά θα καταλάβεις τι έχει και τι δεν έχει σημασία στη ζωή.

0: Πάμε στον Άρη, μπάσκετ, Λαρετζάκης και Κώστας Αντετοκούμπο οδεύουν προς τους κίτρινους. Κώστας Αντετοκούμπο, όχι Γιάννης.
1: Και μου λέω τι λέει. Όλο το Αντετοκούμπο-γκέιτο, τέλος πάντων, όλο το σόι έρχεται.
0: Λοιπόν, οδεύουν προς τον Άρη, επιστροφή στα κοντά και κλείνουμε με Ηρακλή φυσικά.
1: Για πες το.
0: Να το πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ηρακλής ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον David Μπουά, τον Ιταλό. Ιταλική παρικία θα γίνει το Καφτατζόγλου, να ξέρετε. Πολλοί Ιταλοί, Ιταλός προπονητής, Ιταλοί παίκτες. Θα έχει Ιταλική παρικία στο Καφτατζόγλου. Όπως και η Τούμπα έχει Ιταλό προπονητή.
1: Ή ο Σόνο Γκρέκα.
0: Ναι, άντε να δούμε.

0: Πάμε να κλείσουμε για να αφήσουμε και τον κόσμο να ευχαριστηθεί το Smooth Criminal.
1: Πάμε αφού... να φάμε πρώτα.
0: Θα φάμε, αφού σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον το 2009.
1: Λοιπόν, πάμε, ανεβαίνουμε Νεάπολη, Σφεντόνα. Πάμε να διαλέξουμε κοτόπουλα σούβλα, κοτόπουλα χάρα. Γιατί εγώ δεν διαλέγω βασικά. Λέω βάλε από όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα καλύτερα κοτόπουλα τη αγορά με την υπογραφή Πίνδος, τα πιο νόστιμα κοτόπουλα τη αγορά. Πάτε λοιπόν, Ανδρέα Παπανδρέου 74. Αδειάζετε τη βιτρίνα, φεύγετε, ξαναπάτε, ξαναδειάζετε. Αν δεν μπορείτε να πάτε, σας τα φέρουν εκεί που είστε, στο 2310-626-456.
0: Σας ευχαριστούμε και που και σήμερα επιλέξατε Status FM 107.7 και στις 11:01. Παραμένετε στον Status, απέναντί μου ο Άρης Παπιδάκης.
1: Έφη Παφίτου, ακολουθεί δύο γέννης δασκάλου μέχρι και τις 2 στις 2 έχουμε μαγκαζίνο. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, με λίγο διαφορετικό πρόγραμμα. Να είστε καλά, τα σέβη μου.
0: Άντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
6: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
19: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107 και 7.

0: Κυρίε δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου Τιμία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες, οι οποίες αναρτήθηκαν έξω από τα σχολεία με τον κωδικό υποψηφίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, ενώ για όσους το ζήτησαν, εστάλησαν και με SMS. Δείτε το link για να βρείτε τα αποτελέσματα στο statusfm.gr. Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας οικοδόμος που έπεσε σήμερα το πρωί στο κενό από ύψος στα θεμέλια νεοανοιγυρώμενης οικοδομής στην περιοχή των Σικαιών. Για την ανάρσιση χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στον έλεγχο του ΟΣΕΘ περνάει ο ΑΣΤ μετά από τροπολογία που πέρασε χτες βράδυ από την Βουλή. Μάλιστα, θα του καταβληθούν πολλές δεκάδες εκατομμυρίων από ΦΠΑ που θα του επιστραφεί από φόρο που είχε επιβληθεί στις κρατικές επιχορηγήσεις από την περίοδο που κρατικοποιήθηκε ο οργανισμός τον Ιούλιο του 2017. Τραγωδία στη Βενεζουέλα. Τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 700 τραυματίστηκαν από το διπλό πολύ ισχυρό σεισμό των 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό. Δεκάδες κτίρια κατέρευσαν στο Καράκας και εκφράζονται φόβοι για εφιαλτικό αριθμό θυμάτων. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών, με βάση το μοντέλο προβλέψεών του, αναμένεται να υπάρχουν χιλιάδες νεκροί που μπορεί να ξεπεράσουν και τις 10.000. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν αμέσως ομάδες διάσωσης και παροχής ανθρωπιστικής αρρωγής, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στον θάνατο ενός 17χρονου οδήγησε συμπλοκή νεαρών στην Καλλιθέα. Ένας ανήλικος συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη του. Οι πρώτες αναφορές για οπαδικό κίνητρο δεν επιβεβαιώνονται, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι εκτός από έναν είναι οπαδοί της ίδιας ομάδας. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως κανείς δεν έχει αναζητήσει μέχρι τώρα το ανήλικο θύμα. Με το Πασόκ να καταθέτει ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των διατάξεων που προβλέπουν την κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναστάτωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έχει φέρει απόφαση της Διοίκησης Μερελή να μεταφέρει αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου στη Διοικητική Επιτροπή και να αυξήσει το όριο των απευθείας αναθέσεων από τα 10 στα 30.000 ευρώ. Για θεσμική εκτροπή έκανε λόγο μιλώντας στον Status FM ο Χρήστος Νικολόπουλος, πρώην αντιπρόεδρος και νυν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι για εμάς και να έχουμε εμείς την ευθύνη. Αν συμβεί οτιδήποτε ή κρυθεί κάτι παράνομο, εμείς θα βρεθούμε υπόλογοι, τόνισε, ενώ όπως σημείωσε το επιμελητήριο έχει αποθεματικό 13 εκατομμυρίων ευρώ αποτέλεσμα της οικονομικής διαχείρισης των προηγούμενων ετών. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μια 28χρονη κατηγορείται ότι σύναψε σχέση με ένα 14χρονο κορίτσι για διάστημα 7 μηνών. Η 28χρονη φέρεται να ξεγέλασε την ανήλικη και να της παρουσιάστηκε ως 20χρονο αγόρι και προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε σπίτι στον Εύωσμο. Επιπλέον, μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, παρήγαγε, απέστειλε, αποδέχτηκε και κατήχε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων με την ανήλικη.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις αυξημένες μετά το μεσημέρι και τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη και το Κιλκίς τους 31, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 33 και στα Γιαννιτσά τους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
2: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
2: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Κυριάκου, αληθεύει ότι το σκέφτεσαι και εσύ για Τσίπρα?

0: ξεκινήσει τα φαρμακεία να πάρετε τίποτα χάπια. Βγήκαν οι βαθμοί, βγήκαν τα αποτελέσματα. Τα πετυχούνται, τα αποτυχούνται. Σήμερα δηλαδή το τι γίνεται στα σπίτια, το κάτι. Μη στεναχωριέστε, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Μην τυχόν και άμα πήρατε καμιά γκιούφκα και πέσατε έξω και. Δηλαδή. Σαν ποιου αντίτη πάτηση που λέμε και ποτάρι άλογο κουτσό και αποτύχατε, μη δείτε καμιά σημασία, ε. Δεν σε δω ο Τσίπρας τι έχει πετύχει, ρε. Υπάρχουν παραδείγματα, ρε, που όλοι στεναχώνουν.
1: Όχι μόνο ο Τσίπρας.
0: Όχι μόνο ο Τσίπρας. Και όλη η σκιώδης κυβέρνηση να σκέδασες. Το πολύ πολύ να γίνεται σκιώδης κάπου.
1: Ή μετακλητή κάπου.
0: Μετακλητή, βέβαια. Και λοιπόν, γονείς, τους γονείς απευθύνουμε. Κοιτάξτε καλά. Το μέλλον των παιδιών δίκαιται να το παίζετε στα ζάρια. Δοκίμασαν έτσι με τον ορθόδοξο τρόπο αυτό το πεπαλαιωμένο τέλος πάντων, το μάπα, τον μπασέ, τον μπασκλάς και πήραν ήττα. Τάκ! Κάτσε τον μπέγκι κύρνα έτσι, χάσανε, παίξανε, αλλά χάσανε. Εντάξει. Από το χεράκι και σε μια τοπική νεολαία κάπου θα είναι, Νέα Δημοκρατία θα είναι, Πασόκ θα είναι. Μόλις στην Ελλάδα με πατέ, ο πιο μικρός βαστάει καθετήρα. Δεν έχει κάνει ακόμα μαγαζί της προκοπής. Στυκνέ! Συχνά να μάθουμε.
1: Νερά να αλλάζει στη Βουλή, φτάνει.
0: Καλά, ναι, για να φτάσει να αλλάζει νερά στη Βουλή, έτσι ξεκίνησε και ο πρόεδρος του Τωρινός.
1: Θυμάσαι τι είχαν νεράκια στη Βουλή, και όταν είχε ολομέλεια επειδή κουράζονται πολύ, τρεις μέρες ρεπό είστε.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτός ο άνθρωπος δεν πάσχησε για να φτάσει εκεί που έφτασε. Άρα δεν είναι μονόδρομος να πούμε, μάθαμε τώρα Πανελλήνης. Να κοροϊδεύετε τα παιδιά και αγχώνονται και πηδάνε από τα μπαλκόνια. Άσε που σε έχω στείλει και έναν. Ψυχολόγος, ψυχολόγαρος. Είδατε ποτέ λέει γυφτάκι να αυτοκτονεί? Είδες κανένα γυφτάκι να ανεβαίνει καμιά ταράτσα και να πεθάει?
1: Νομίζω το κατσιφάρα μου.
0: Και το κατσιφάρα σε έστειλα. Γιατί ορίστε, με απλές συνταγές κυβερνήσαμε τον τόπο να πούμε. Γι' αυτό θέλουμε ξανά Πασόκ. Αφήστε θα γυρίσει μπάλα, παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Πάλι θα έρθει στα πράγματα το μοντέλο κατσιφάρα.
2: Είναι Αρμάνι. Μπορεί να κάνουμε διαφήμιση. Αρμάνι.
3: Original.
2: Original.
3: Και πώς ένα παιδί του λαού φοράει Αρμάνι, σε ρωτάω. Και σοσιαλιστής υπουργός.
2: Αυτό εύχομαι να, και το δίνω σαν δείγμα και επιδιώκω και θα αγωνιστώ όλοι οι Έλληνες να φοράνε καλά ρούχα. Αλλά το πώς έχω το κουστούμι, ο Αρμάνι είδε έναν κατσιφάρα στην Ελλάδα και είπε, είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τέτοιος υπουργός και να μοιράβω γι' αυτόν?
3: Έπαθε πλάκα.
2: Έπαθε πλάκα. Δηλαδή, τι αρέσει σε μένα που πιστεύω ότι αρέσει και στον περισσότερο κόσμο.
3: Και, στο...
2: και κυρίως.
3: Κυρίως...
2: στο άλλο φίλο.
1: Ήταν εγώ.
0: Ήταν.
1: Για να λέμε του τραβού το δίκιο τώρα. Όσοι δεν το γνώρισαν, δεν τον προλάβανε, ας πούμε.
0: Όχι, είναι καυλοπίκος.
1: Κατσιφάρας ήταν.
0: Ήταν, μαχαίρωνε. Μιλάμε ότι έμπαινε στα μπουζούκια και οι λουλουδούδες αναστενάζανε και φεύγαν τα πανέρια απέναντι. Να τα λέμε αυτά, ε. Μας λείψαν αυτά τα ωραία τα χρόνια. Ποιο σήμερα ρε, θα μπει στα μπουζούκια και θα προσκυνάει να πούμε όλο το μαγαζί. Θα μπει, δεν έχει μπουζούκια να μην. Καλά, το έχουμε κάνει αηδία το θέμα. Τα μπουζουξίδικα τα κρατήσαν μόνο για κανένα συνέδριο να πούμε αυτόν τον.
1: Ποια μπουζούκια, με ζώνες, πρώτη ζώνη και δεύτερη ζώνη. Τι είναι αυτά τα χάλια.
0: Δηλαδή αυτό πραγματικά όταν το είδα θα ρίξει και πήγαμε στο Κάγκριν Χολ να πούμε και πήγαμε μέσα. Πρώτη ζώνη, δεύτερη ζώνη. Δηλαδή να κάτσω εγώ σε καναπέ και να γουσταρίσω και να βγει. Ποιο να βγει.
1: Δεν έχει τώρα να βγει.
0: Δεν έχει να βγει. Ποιο, δεν πάει να βγει.
1: Να μου έλεγε παλιά βγει ο Νότης, ο Βασίλης, ο Πασχάλης. Καράστερ ζει δηλαδή, Σφαγιανάκης.
0: Εγώ εκεί έμεινα, Καράς. Καράς Μελάς, εκεί έμεινα.
1: Σταυράκης Φωτιάδης.
0: Σταυράκης Φωτιάδης, πώς καταρχήν.
1: Ηλίας Πασχάλης.
0: Ο Σταυράκης, Ηλίας Πασχάλης. Τώρα έχει την πίση βαριά, ναι. Ρίζος.
1: Μαρία Κεφάλα.
0: Χοντρονάκος.
1: Βέβαια.
0: Ναι, όχι, έχουμε ρεπερτόριο μεγάλο να πούμε, αλλά ποιος θα βγει τώρα. Τώρα είναι όντως δηλαδή κομιλφό όλα. Βγαίνει τώρα ο Αργυρός. Έρχεται να κάνει κέφι με τον Αργυρό. Μόνο η Ντίγκερλι κάνει κέφι με τον Αργυρό. Δηλαδή τώρα είδε δήλωση τη Ντίγκερλι.
3: Όχι.
0: Λέει βέβαια. Δεν το ξέρω. Είναι να βαφτίσει το παιδί του Αργυρού. Και προβληματίζεται. Αν μπορώ, λέει, εγώ να το βαφτίσω επειδή δεν είμαι χριστιανή.
1: Τι είναι?
0: Προτεστάντισα θα είναι, καθολικιά θα είναι.
1: Ορθόδοξη είναι, όχι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που λέμε το πρώτο αίμα.
1: Σταλόνι, Ραμπό.
0: Ναι, δεν είναι. Ναι, η νονά δεν είναι.
1: Τη προκοπή.
0: Δεν τη προκοπή. Φύρα, είναι χωρίς γλουτένι να πούμε.
1: Άσε πώς θα πάει εντυμένη στην εκκλησία. Πού το βάζει.
0: Περπαραγωγάρα θα πάει. Τι ανάγκη έχει αυτή, ρε. Μένα με έλεγε η μάνα μου ότι και να τσουβάλια να βάλει αγόρι με τέτοια ομορφιά που έχει. Αλλιώς δείχνω να πάρουν στον κατάσταση. Δηλαδή, άμα έχει αυτοπεποίθηση, άσε τώρα ρε, πιάσε και ρίξε ένα κελί με απάνω σου και τράβα να πούμε. Έτε, δεν βλέπεις Λατινοπούλου να πούμε με τη μενταλιτέ της αυτή που έχει και μόνο. Και
1: ας λένε, ήτανε...
0: και, ναι, και ας λένε Γιούφτσα και ας λένε. Άσε ρε τον Παϊτέρα να ακούμε τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Σε τα είπα.
0: Με τα είπες και τα θυμούμε πολύ καλά.
1: Έτσι.
0: Τα θυμούμε πολύ καλά γιατί εσύ δούλευε στο ράδιο και ερχόταν σε σένα μετά η Λατινοπούλα. Εγώ ήμουν στα μπουζούκια και ερχόταν πριν σε μένα με το εκλεκτό επιτελείο. Άσε που βρήκα ένα βίντεο κλιπ που πες μέσα η Λατινοπούλου, στο έστειλα κιόλα.
1: Τώρα το έχουν βρει, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, το, καλά. Τι έννοιες είναι αυτές, ρε μπάλα. Τι κουνάβια.
1: Ερωτικό, ερωτικό τώρα.
0: Ερωτικό και η άλλη κάνει δίπλα χαχαχά και ακίζεται. Αρέσκεται. Αγγίζεται και χαϊδεύει μπούτι και είναι όλο υπονοούμενο και φυλάκι. Ξέρει αυτή, ξέρει βέβαια. Σε λέει θα ξεκινήσω έτσι σιγά σιγά λαού λαού τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Θα το φτάσω στην πολιτική, σφάω λάχανο. Είδες τι λέει. Για τους ξένους, για τα αυτά. Κάτι παππούδια να πούμε. Ξέρεις, είναι πάρα πολλοί. Νομίζουν ότι θα συνάψουν ερωτική σχέση με αυτόν που θα ψηφίσουν. Έτσι λέει, άμα την ψηφίσουν αυτή, δεν ξέρεις ποτέ, κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι, ναι.
0: Να γίνει. Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Ναι. Μέσα στο μυαλό της είσαι. Και φυσικά με όλα αυτά, παιδιά, συνεχίζεται η φορολόγηση από την Ελλάδα. Όχι, η ελληνική αστυνομία δεν θα το κάνει αυτό. Δεν έχουμε και χούντα.
1: Εννοείται.
0: Κάποιοι
1: λένε. Χούντα του Κυριάκου. Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί όχι, χούντα του Κυριάκου. Αντί να βάλει δηλαδή να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Κυριάκος που το λένε ότι είναι χουντατζής, να βάλει την Ελλάδα να φορολογεί τον κόσμο να μπαίνει μέσα στα σπίτια να παίρνει. Ξέρεις πόσοι γέροι θα γλίτωναν από αυτούς που λένε θα βάλετε τα χρυσαφικά σας σε ένα πανεράκι, θα τα βγάλετε έξω στο χαλάκι γιατί κινδυνεύετε από ραδιενέργεια. Θα έρθουμε εμείς, θα τα πάρουμε.
1: Από ραδιενέργεια, θέλουν από ραδιενέργεια, βρε.
0: Λέχουν,
1: δεν ξέρω. Αχ, δεν είναι, δεν.
0: Ρε και από ραδιενέργεια λένε.
1: Επειδή έχει μια διάρροη ηλεκτρολογικού που έρχομαι το σπίτι.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι καλός αγωγός το χρυσό. Θα σας χτυπήσει το ρεύμα, αυτό λένε.
0: Αυτά τα λένε σε αυτούς που κάνουν να ακούσουν. Άμα βρει κανένα σαψάλι και δεν ακούει, έχει ραδιενέργεια. Αυτά δημιουργούν ραδιενέργεια. Ναι, κανένα λαφρύ.
1: Σερσερί.
0: Σερσερί μποντός. Μη χειλάς ρε. Ποιοι λέει τα ψηφίζουν αυτά και ποιοι τα ξαναψηφίζουν τον Τσίπρα. Ξέρεις τι έχουν πει τώρα τελευταία, να σου πω και τώρα να τελειώνουμε. Ότι τους λαγοκέφαλους.
1: Πρώτη να πεις.
0: Εγώ τι να πω ή αυτή τη λέγη και το λέω εγώ. Εγώ το λέω για να φυλάγεστε.
1: Ναι.
0: Δημιουργήθηκαν σε εργαστήρια.
1: Λαγοκέφαλοι.
0: Ναι, και τους έβαλαν και τους έριξαν όλους στην Ελλάδα. Ποιοι.
1: Ποιοι.
0: Οι Τούρκοι. Χαλάω λίγο. Με Λατινοπούλου.

0: Ακούτε το καλλιτέχνη Ασλανίδη με το άσμα πλανήτης Γη. Ένας ανόητος ευέξαπτος στο περιθώριο. Ένας Brooklyn με λεφτά, με αμάξια ακριβά να σε φέρει. Και από δίπλα στο ρόλο της Λατίνας Λατινοπούλου. Στην κάθε σου ατέλεια, συγγνώμη κούκλα μου, δεν είμαι τίποτα. Ω παιδιά, να το βρείτε, γιατί είναι πραγματικά παραγωγή Σιρινάκης. Δηλαδή σε αναστατώνει άτιμη να πει. Δεν κρατιέσαι για εκλογές, θα πάνε την ψηφίσεις τώρα.
1: Γενικώς η παρέα της ήταν πάρα πολύ όμορφη.
0: Καλά, τώρα κανένας δεν πήγε τυχαία μπροστά. Άλλος δεν το ξέρεις αυτό που λέει. Πίσω από μια έξυπνη και τετραπέρατη γυναίκα, ποιος κρύβεται?
1: Εγώ μιλάω για τις φίλες της.
0: Οι φίλες της. Γιατί πίσω από κάθε τετραπέρατη γυναίκα δεν κρύβεται κανένας άντρας.
1: Από τότε πια Ευρώπη, πια Αμερική, είδες.
0: Σε ποιο είναι το ζήτημα τώρα, ξέρανα. Μια ζωή χαϊβάνια ήμασταν. Ποιος θα σκεφτεί να κάνει ένα τραγούδι από πίσω με τα τούτα και με Κίνα, είναι πάντα από πίσω η Κίνα. Αλλά τα λέμε αυτά γιατί βλέπεις να πούμε χαχόλης πιάστηκε να πούμε και ο Πούτιν έκανε τους πηδάμε για πλάκα και τους έτσι και τους πήραμε να πούμε και ακόμα να τελειώσει. Και φημολογείται ότι παίρνει κεφάλι ο άλλος ο κουντουπίθαρος να πούμε. Που έκανε και τη χορεύτρια.
1: Τι ωραία που είναι στη Βόρεια Κορέα.
0: Το γερνάς και εσύ τον πιφτέκι.
1: Είδες.
0: Σε επηρέασε.
1: Είδες.
0: Ο κομμουναλίζας. Βόρεια Κορέα. Ονειρεύεσαι.
1: Εννοείται. Νότια δεν είναι, δεν λέει.
0: Όχι,
1: δεν έχει ρίσκο, δεν έχει τίποτα.
0: Καταρχήν και τη Νότια Κορέα θα τη φάει η Βόρεια Κορέα.
1: Εννοεί χαλά.
0: Γιατί με τη Βόρεια Μακεδονία τι έγινε. Όλα ξεκινάνε για πλάκα και μετά κλάτσε κάμια χαψάκι, κάτσε το πάγιο και γύρνανε από την παιδιά, δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι και ο Κυρανάκης δηλαδή το σκέφτεται για Τσίπρα. Τον βλέπω εγώ ότι τα γυρνάει τα πιφτέκια.
1: Ο Κυρανάκη.
0: Ο Κυρανάκης έκανε δηλώσεις που λέει: πού είναι εκείνος ο Τσίπρας, ο αριστερός που μας έλεγε και τι με φτάκι. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας στηρίζει βιομηχάνους, πλοιάρχους και οικονομικούς παράγοντες?
1: Όχι, λάθος το πεις. Αυτή το στηρίζουν.
0: Χθες δεν με το πεις, εσύ με το πεις, Άρη. Στήριξε με τώρα, να σε στηρίξω αργότερα. Δηλαδή τώρα θα το πάμε μήνα-μήνα, μέρα-μέρα, ποιος θα στηρίξει ποιον πρώτος. Ανταποδοτικά τέλη.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι, τέλη.
1: Μα οι εφοπλιστές ξέρουν από το αποδοτικά τέλη.
0: Καλά, οι εφοπλιστές δεν ξέρουν. Καταρχήν, ξέρεις ότι δεν φορολογούνται.
1: Τι λες, για πάνε το πλοίο σου σε χώρα να ξεφορτώνεις πώς φορολογείται.
0: Τώρα εσύ λες για τα νόμιμα.
1: Α, για την Ελλάδα λες.
0: Ναι.
1: Τι πας και θυμάσαι.
0: Καλά, δεν το ξαναγγίζω το θέμα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πάρει και εμάς ο Τσίπρας να είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο. Γιατί παιδιά, ποιοι μείναμε? Μείναμε.
1: Άλεξη, μην νομίζεις. Και ο Διογέννης δεν ήταν και πρώτος μαθητής.
0: Όχι, παιδιά, εγώ από τώρα το λέω. Εγώ έχω φάει ξύλο στο σχολείο από το νηπιαγωγείο. Δηλαδή, αν δεν κάνω εγώ για στέλεχος του Αλέξη, ποιος κάνει? Αναγκάστηκα να φύγω, δηλαδή νύχτα. Από το σχολείο και να πάρω γραφτό στο οδείο, μπας και πουτενά κάνω χαΐρινα μου. Νηπιαγωγείο και με βάλανε 8 στα πολιτήρια, 8 στο νηπιαγωγείο. Τι δεν έκανα καλά ρε εσύ? Την πλαστιλίν δεν έκανα καλά. Δηλαδή μετά που να προκόψω? Με κόψαν τα ποδάρια από την αρχή. Ενώ ήμουν ορεξάτος να κάτσω, είχα μια ζέση να ρουφήξω τόμους ολόκληρους να πούμε. Αλλά δεν, με δημιούργησαν αυτό το ψυχικό τραύμα.
1: Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αδικίες.
0: Αυτά κάνει, γι' αυτό σας λέω μη στεναχωριέστε από τα αποτελέσματα σήμερα. Θα το βρουν τον δρόμο τους τα παιδιά. Άλλωστε θα δημιουργηθεί και η νεολαία Ελλάς. Που μπορούν η νεολαία Ελλάς. Βρε, όλα τα τουχάνια εκεί θα πάνε. Δεν υπάρχει νεολαία ακόμα. Θα τα πάρει.
1: Πόσο πέρα... Όλη γαλαρία.
0: Γαλαρία. Όλα τα ντουρντοβάκια. Να τους πει. Εσύ. Εγώ πέτυχα. Φύγε από εδώ. Εσύ. Και εγώ. Πού. Ιατρική. Και τι δουλειά είσαι.
1: Πλάκα μας κάνει.
0: Βράδυ σήκω, φύγε από εδώ. Θα πάει. Ποιοι κόπηκαν να σηκώσουν τα χέρια.
1: Όχι, ελάτε. Ποιοι κόπηκαν απλά. Οι πρώτοι που θα μπουν είναι αυτοί που κόβουν από απουσίες.
0: Υπάρχει ιεράρχηση. Αυτοί θα γίνουν κομματικά στελέχη. Δεν θα είναι απλά.
1: Αυτοί που μπαίνουν από τα μαθήματα, ένα κλικ πιο κάτω.
0: Ένα κλικ πιο κάτω. Ναι. Αυτά όλα θα τα αριθμίσουν για πρόγλου. Είναι υπεύθυνο του τομέα.
1: Όλο του τομέα είναι.
0: Όλο, φυσικά όλο. Να ξεφύγει ένα έξυπνο και να πάει πιθανά και να καταστραφούμε. άμα δεν είναι τροντοβάκι, δεν τον παίρνουμε. Τελείως. Οπότε είναι εξασφαλισμένο το μέλλον των παιδιών, ακόμα και αν γράψανε τα τρία μου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, θα τακτοποιηθούμε όλοι, παιδιά. Ελλάδα είσαι. Άρε κατσιφάρα, τι με θύμισε. Τι ωραία.
1: Μην το Αρμάνι λέει ένα κατσιφάρα.
0: Καλά, είναι δυνατόν. Καταρχήν, αυτό που έλεγε και η γιαγιά μου, αυτός προχωρούσε και έτρεζαν τα πλακάκια.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή, και απ' την άλλη τώρα, δες. Συγκρίνεται εκείνος ο προοδευτικός χώρος με τον τωρινό, τον παπάτο, τον 3601, πόσα είναι και βέβαια. Δηλαδή ντροφής, δεν βρίσκεις ένα χωρίς σκάνδαλο. Δεξιός είναι κομμουνιστής, είναι σοσιαλιστής, είναι βουτυχτέν όλοι, βουτυχτέν τη χερούκλα μες του πανέλη.
2: Μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει και δεν θα πρέπει και εμείς της πολιτικής σχέσης, της δημοσιογραφίας, αυτά τα πράγματα να τα θεωρούμε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων στα κόμματα πρέπει να είναι το.
3: Αφού είπατε φθινόπωρο, εμείς το είπαμε. Ποιο? Δεν είπατε φθινόπωρο τα επόμενα. Όχι. Η επόμενη συνεδρίαση δεν είπατε φθινόπωρο. Τώρα μας λέτε Ιούλιο.
2: Δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Σας καταθέτω την άποψη ότι πρέπει. Με ακούσατε εμένα να λέω τέτοιο πράγμα.
3: Όχι εσάς.
4: Δεν για εσάς προσωπικά.
3: Όταν έκλεισε η Κεντρική Επιτροπή, δεν είπατε τα επόμενα θα ξανασυζητηθεί το θέμα του φθινόπωρο.
2: Δεν το είδα αυτό γραμμένο πουθενά, αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει το καλοκαίρι να πάει ο κόσμος διακοπές και να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Και εσείς δικαίως οι δημοσιογράφοι να ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται.
0: Εγώ αυτό θα σκέφτομαι.
2: Αν θα πάμε στη ΔΕΘ, δεν θα πάμε και τα λοιπά. Λοιπόν, και στη ΔΕΘ θα πάμε και το πρόγραμμά μας πρέπει να παρουσιάσουμε και εύχομαι.
3: Και άμα δεν πάει ο Φάμελος.
2: Θα δούμε έναν τρόπο να πάμε. Αλλά δεν νομίζω.
4: Υπάρχει και άλλος τρόπος.
2: Να πάμε, για να πάμε υπάρχουν χίλιοι τρόποι.
4: Μπορεί αυτό να πάτε και δεν, χωρίς το Φάμελο
2: αυτό
4: δηλαδή.
2: Που δεν
3: θα
2: πάει γίνεται,
3: πλειοψηφία και μειοψηφία.
2: Δεν γίνεται.
3: Όχι, μπορεί να πάει αντιπροσωπεία της μειοψηφίας.
2: Δεν θα έχει διπλή εκπροσωπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με το πρόγραμμά του. Και νομίζω ότι έχουμε και αύριο πολιτική γραμματεία. Μπήκε
4: όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα είναι με ποιον θα πει.
2: Μπήκε συνεδρίαση και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει.
4: Αν δεν θέλει ο Φάμελο να πάει.
2: Αυτό σημαίνει παραίτηση από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων του, με συγχωρείτε. Εάν ένα πρόεδρο κόμματο. Δεν νομίζω.
1: Τον πρόεδρο.
2: Δηλαδή, αν ένα πρόεδρο πει: εγώ δεν θέλω να πάω στη ΔΕΘ, δεν έχω να πω τίποτα στη ΔΕΘ, όπου είναι το βασικό πολιτικό, οικονομικό
0: κίνημα. Να συνεργαστούμε με την Ελλάδα. Μαρτύριο θα περάσουμε σε αυτέ τι διακοπέ. Αν ησυχάσω εγώ τώρα. Θα εκπροσωπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Δηλαδή θα με φάει.
1: Είναι από τώρα... το Φάμελο.
0: Από το Φάμελο εννοείται. Γιατί άμα είναι να πάει ο Πορτοκάλογλου, αλλάζει το πράγμα. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, θα πάρει ο Φάμελο και του ποδηλάτε του, θα πάει, θα εκπροσωπήσει την ΕΤ.
1: Ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης, βέβαια. Είναι ποιο του είναι, τι. Καλά, σου λέει, πάει ένα παιδί μου, θα τον βάλει να τον κάνει τα
1: ρεπό. Θα πάρει και το Βασίλειο Τρογδάη του Ελλά.
0: Μπράβο, τελείωσε. Δηλαδή θα υποδόρια under my skin που λέει και ο Φρανσίνη Νάτρας. Έτσι θα περάσει το μήνυμα να πούμε. Θα είναι μια ο Φάμελος με τους ποδηλάτες, απ' την άλλη ο Βασίλης.
1: Θα παίζει το Ελλάς για να σκάψει το λάκκο της Ελλάς.
0: Ποιο, δεν χρειάζεται πολύ. Κάνα δυο φτιαρκές. Παιδιά, δύσκολα πολύ. Εγώ σε λέω μέχρι και ο Κυρανάκης δηλαδή ετοιμάζεται για τον Ελλάς. Γιατί με τις δουλειές που έκανε αυτές ότι ο Τσίπρας έχει μια μεταστροφή και είναι έτσι. Δε. Σε λέει, αφού δεν γίνεται οι δεξιοί κομμουνιστές, ας γίνουν οι κομμουνιστές δεξιοί. Είναι απλάνευρο. Ρε παιδιά, τώρα μην κολλάμε σε ταμπέλες. Το θέμα είναι να βολέψουμε την πατάρα μας ο καθένας. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, εσείς ξέρετε, κουπί, γαλέρα, ντουν, ένας το ταούλι να βαράει να δίνει ρυθμό και ντουν, κάθε μέρα στη γαλέρα. Το θυμάσαι αυτό? Ναι. Πάω από τι ωραία χρόνια, ραδιοφωνικά. Αλλά έχω και αυτό το... καλά τώρα... την κανέλη στο νούμερο 10, δηλαδή είναι δυνατόν να μην την πετάξουμε στον αέρα?
1: Και το 9 θα παίξουμε.
0: Εννοείται, έτσι συνδυματικά να μιλάμε.
5: Δώσε μια ευκαιρία στη ζωή σου. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Μη φοβάσαι που δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Έχει και αλλού. Έχουν και αυτή και δεύτερη ευκαιρία ο Τσίπρας. Δεν πειράζει. Σαν έφηβος είναι που δεν πέτυχε μία φορά στις εξετάσεις του πανεπιστήμιου. Να του δώσουμε άδεια να περάσει και στις δεύτερες. Επειδή αυτό είναι εγκληματικό σαν δομή πολιτική σκέψη απέναντι στα παιδιά μας. Και επειδή τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν και οι νέοι με τις ανάγκες τους. Και επειδή πρέπει να μην αφήνουν τις κουβέντες να πέφτουν κάτω. Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί χθες το θεατρικό εργατηστήρι της ΚΝΕ ανέβασε το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φω στο θεατράκι το δημοτικό της Νέας Ιωνίας. Πήγα τάχασα, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δεν περίμενα τα τέχνες να έχουν τόσο επαγγελματική υφή. Ήταν ένα τίνγκα θέατρο. Ο κόσμος γέλασε, το ευχαριστήθηκε. Το μυαλό του άνοιξε γιατί ο Ντάριο Φω μιλάει από τότε για όλα αυτά που συζητάμε εμείς σήμερα, το 1974, με την αναρχική του, αν θέλεις, σε ένα σημαντικό βαθμό Σκοπιά. Προσέξτε.

0: ο άνθρωπος που βάφτισε τον νέο πολιτικό αρχηγό σαν κομμουναλίζα, ο Χιλάκης, και εμείς χρέος μας είναι να υποστηρίξουμε αυτόν που υποστηρίζει. Έτσι πάει.
1: Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, χωρίς προσωπική ιδιοτέλεια, που έχει όραμα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει συμπόνια. Έχει χάρισμα ηγέτη, μπορεί να καθοδηγήσει κόσμο να τον ακολουθήσει. Είχε έρθει με τη σύζυγό του να δει την παράσταση. Θυμάμαι την Ευγένεια που περίμενε την ώρα του να μας χαιρετήσει. Με τι τρόπο χαιρέτησε όλο τον κόσμο. Εμένα κατηδίαν μου είπε κάποια πράγματα για το ρόλο μου και για το έργο και μου φάνηκε πολύ ευστοχώς, έξυπνος, είχε ένα καθαρό βλέμμα, κοίταγε καλά μες στα μάτια. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Στη θητεία του είχε να διαχειριστεί πολύ δύσκολα θέματα, εκ των οποίων σε κάποια ήταν ήδη δεσμευμένος από τα μνημόνια. Γίναν λάθη στην όχι κατάλληλη επιλογή των συνεργατών. Να πω αυτό. Είχε εμπειρία σαν πολιτικός, αλλά δεν είχε εμπειρία ως πρωθυπουργός. Νομίζω ότι μέσα από τα άλλα λάθη του έκανε το καλύτερο που μπορούσε και πάντα είχε τη σκέψη του στους πολλούς. Περιμένω και εύχομαι. Είναι να επιλέξει συνεργάτες με τη δική του σκέψη και το δικό του όραμα, να μπορέσει να αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκόμισε, επίσης να κρατήσει μέσα του ζωντανά τη συμπόνια και το συνανθρωπισμό, ώστε να γίνει η ζωή όλων μας λίγο πιο ανθρωπινή, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στις αξίες του, κάτι που είναι σπάνιο στην πολιτική.

Μην ανησυχείτε, κύριε Κωνσταντινίδη μου, αφήστε το τηλέφωνο σας και θα σας ειδοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Να είστε καλά. Πάμε σε καλοκαιρινές διακοπές με μία και μόνο σκέψη. Θα έρθει ο φάμελος στη ΔΕΘ.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
13: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Στάτους. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Λοιπόν, λέγει τι δεν σας φέρω από τις αίρες που θα πάω αυτό το τριήμερο. Θες ακανέδες ή πιπεράκια?
14: Πιπεράκια, τι ακανέδες.
13: Μόνο?
14: Ναι.
13: Να σε φέρω και ένα σουβλάκι με παχιάκι.
14: Μόνο. Αυτό που είπαμε αρχή και τέλος με τέτοια.
13: Με παχιά. Και να έχεις να φας τα πιπεράκια, γιατί σκέτα πώς θα φας.
14: Έλατε.
13: Δεν γίνεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασώτη Σκλαβενίτη Βασιλόπουλου και Λίτλ και βάζετε τις φωνές στο τμήμα Μαναβικής. Αν δεν τα βρίσκετε, πού είναι τα πιπεράκια μου? Εννοείται ότι δεν υπάρχει μαγαζί στις Σέρες που να πας για φαγητό που να μην έχει πιπεράκια άτσαλου. Και ρωτάει, ψητά ή τηγανιτά? Λέω. Το ή γιατί το έβαλες?
14: Και τα δύο.
13: Και ψητά και τηγανιτά. Πλάκα με κάνεις τώρα. Τέσσερα, πλησιάζει η ώρα που θα γευτώ ακόμη. Ναι, να του.
15: Γεια σας φίλοι και φίλες. Ξέρετε, είμαστε η χώρα της απάτης.
13: Άντε.
15: Είμαστε η χώρα του ψεύδους. Είμαστε η χώρα των εγκληματιών. Είμαστε η χώρα των αυτοκτονιών. Είμαστε η χώρα τον Εσκομπάρ, είμαστε η χώρα, είμαστε και τι δεν είμαστε. Και θα
13: τίποτα
15: σας
13: δεν
15: πω,
13: είμαστε.
15: Και
13: ήσουν γιατί δεν ήσουν.
15: Το AI είμαστε, είναι απατεώνας, λένε ακρίβειες. Γιατί λένε ακρίβειες? Γιατί πίσω από το AI είναι εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες με τι σχετίζονται? Δεν σχετίζονται με τα κράτη, δεν σχετίζονται με το δικό μας το κράτος.
13: Το αποκλείω.
15: Πώς πας εσύ, λέει, επιστροφή, συμψηφισμός, η συνταξιούχη, τα χρήματα. Ανακρύβεις το YouTube, ανακρύβεις το AI, στα δίνει αναλυτικά το AI, πας στην υπηρεσία και δεν ξέρει τίποτα. Λέει, τράβο όπου θες, δεν έχουμε τίποτα, κοίτα νομοθυσία.
13: Και γιατί δεν τους λες να ανοίξουν το AI να τα δούνε αφού δεν πιστεύουνε? Βαριούνται υπάλληλοι, παιδί μου, τι περιμένει? Δεν υπάρχει περίπτωση. Από πίσω κρύβονται οι εξωγήινοι. Ούτε οι εταιρείες, ούτε κανένας άλλος. Έχω και την καθημερινή εδώ μαξί μου καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια.
14: Τώρα
13: τα ακούς και
14: γελάω.
13: Ραντίνα.
14: Ξέρετε, γελάω.
13: Γιατί
14: μου θύμιζε κάτι η Βιργινία τώρα. Που θα φορολογήσουν οι Ελλάδες τους σκαφάτους.
13: Ναι, θα τους φορολογήσουν. Το Πλούτο, το Σούπερ Γκούφι, τον Ντόναλτ, το Σκρούτ.
16: Δόγκανος.
17: Καθίστε, κύριε Δόγκανε.
16: Σας ειδοποίησα από το γραφείο.
17: Βεβαίως, και έχω στη διάθεσή σας όλα τα προσπέκτους για να διαλέξετε το σκάφος της αρισκίας σας. Μόνο που αν θέλετε ένα μεγάλο σκάφος, θα πρέπει να περιμένετε λίγο.
16: Α, εγώ δεν είμαι του περίμενε. Θέλω τσάκα να τελειώνω. Είδα ένα τώρα που ερχόμουν. Αυτό τι?
17: Αυτό είναι παραγγελία ενός κυρίου από τη Σαουδική Αραβία.
16: Δεν καταλαβαίνω από Σαουδική Αραβία. Τέλος πάντων, πόσο έχει αυτό, μπορώ να ρωτήσω την τιμή του?
17: 400 εκατομμύρια.
16: 400 εκατομμύρια. Δεν κακό. Μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο?
17: Στην ίδια τιμή.
16: Στην ίδια τιμή, 100 εκατομμύρια πιο κάτω, 100 εκατομμύρια πολύ πιο κάτω.
17: Τι θα λέγατε γι' αυτό εδώ?
16: Αυτό πόσο έχει?
17: 200 εκατομμύρια.
16: 200, δεν κακό. Αυτό εδώ?
17: Αυτό, 100 εκατομμύρια.
16: 100 εκατομμύρια. Ναι, δεν, ωραίο είναι 100 εκατομμύρια. Για γυρίστε εδώ.
13: Καμιά φουσκωτή. Ναι,
17: αυτό είναι 50 εκατομμύρια.
16: Το φτηνένουμε πάρα πολύ τώρα. Το φτηνένουμε πάρα πολύ. Όχι, μην το γυρίσετε, το φτηνίνω κι άλλο. Αυτό εδώ.
17: Αυτό είναι Chris Craft.
16: Chris Craft, α, μπράβο, ακριβώς αυτό χρειάζομαι. Chris Craft, δεσπινίδι μου. Ξέρετε, διότι κάνω και εσκί στη θάλασσα και στο βουνό, ήμουν πρωταθλητής. Παλιά. Πολύ παλιά. Άλλωστε, εγώ δεν σηκώνω κεφάλι από τη δουλειά. Τώρα, έτσι να βγαίνω από βολτούρες να με χτυπάει το αεράκι, καταλάβατε. Για γυρίστε να δω τώρα παρακάτω. Ναι, ναι. Αυτό εδώ.
17: 2 εκατομμύρια.
16: 2 εκατομμύρια τώρα, 2 εκατομμύρια για πηγαίνω μέχρι την Αίγινα. Αυτό εδώ σε τι.
17: 1,5
16: εκατομμύρια. Ναι, δεν είναι κακό, αλλά έχουμε τίποτα πιο έτσι φθηνό.
17: Να σας δείξω μια βαρκούλα, κύριε Δόγκανε, που είναι και ρομαντική.
16: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, που είναι και ρομαντική. Δείξτε μου τις βαρκούλες.
17: Αυτή εδώ.
16: Ναι, αυτή η βαρκούλα. Ωραία. Πόσο την έχω αυτή?
17: 100.000.
16: 100.000. Αυτό που είναι εδώ σαν καναπές.
17: Αυτό είναι φουσκωτό και κάνει 50.000.
16: Φουσκωτό. Θαυμάσια. Αυτό είναι το καλύτερο. Το αξιοποιείς και το χειμώνα αυτό, ε.
17: Πώς δηλαδή?
16: Σαν κρεβατάκι το σκύλο. Και άμα δεν έχεις σκύλο, πας στην εταιρεία προστασία ζώων. Ακούστε. Παίρνεις ένα σκύλο τζάμπα και έχεις και φουσκωτό και σκύλο με 40 χιλιάρικα.
17: Αυτό κάνει 50.
16: Εντάξει, μου κάνει μια καλύτερη
13: πτήση. Δεν γίνεται, παιδιά. Έτσι που το πήγες, δεν θα μπορεί να σε φορολογήσει ο κομμουναλίζας, να πούμε, και δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ξεκίνησε από ένα καλό ποσό για φορολόγηση και το ευτελίσαμε εντελώς. Έχει 3 φορομπλόκα, λέει εδώ στα νέα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, αλλά κόφτησε την ακατάστατη παραχολογία. Ποιος θα το βάλει αυτό το κόφτη? Η απογευματινή γράφει ό,τι να είναι. Ό,τι να... Αυτά ο Κυριάκος τα λέει, σίγουρα. Ναι, δεν μας πεις εσύ. Άσε μας, Κυριάκο, θα μας πεις εσύ.
14: Πάμε κανένα γλυκό.
13: Γλυκό μέσα.
14: Τι γλυκό θες?
13: Εγώ τώρα ένα ροδίνι το τρώγα, αλλά έτρωγα και.
18: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα. Πτολεμαίων Πρεσπών. Όπως ξέρετε, αύριο είναι η γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
19: Παλιό είναι.
18: Έχουμε εκκλησία στο χωριό μας, πάνω στο βουνό.
19: Το γλυκό μας είναι.
18: Που γιορτάζει αύριο και τιμάει τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Και έτσι οι γυναίκες του χωριού θα πάμε στη Θεία Λειτουργία και οι άνδρες και όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί στη Θεία Λειτουργία όπως κάθε χρόνο που γίνεται. Και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, οι γυναίκες του χωριού μοιράζομαι τα πράγματα που έχει φτιάξει η καθεμία. Γλυκά, πίτες, ό,τι θέλει η καθεμία. Εγώ είχα σήμερα πάρα πολλή δουλειά και μόλις γύρισα από τα χωράφια έφτιαξα αυτά τα δύο κέικ για να τα πάω στην εκκλησία και να τα μοιράσουμε στον κόσμο. Το βράδυ 9 η ώρα έχουμε το πανηγύρι στο χωριό μας. Τα κέικ τα βλέπετε, έγιναν πάρα πολύ.
19: Τα βλέπετε. Τα βλέπουμε,
18: ναι. Να τα μοιράσω στον κόσμο, να είστε όλοι καλά.
19: Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Η Ελλάδα που χάνεται, έτσι. Να ξέρεις τι γίνεται με την υπογεννητικότητα, ρημάζουν όλα, ρημάζουν όλα. Υπολογίζουν ότι σε καμιά μισό αιώνα θα έχουν μείνει μόνο αυτοί οι βλαμμένοι Αθηνοί. Τίποτα, δεν θα μείνει τίποτα άλλο.
20: Ναι, τα όνειρά σου μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Μην επιτρέψει κανένα να σε σταματήσει. Έχεις τη δύναμη μέσα σου να δημιουργείς τη ζωή που ονειρεύεσαι. Έχεις τη δύναμη μέσα σου και πραγματικά το αξίζεις. Μη σταματάς, συνέχισε, συνέχισε και αυτή η ενέργεια θα σε οδηγήσει από μόνη της και θα σου ανοίξει το δρόμο. Θα σου ανοίξει το δρόμο να πραγματοποιήσει όλα σου τα όνειρα γιατί πραγματικά το αξίζεις.
19: Συμφωνώ και ορμάω. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Και σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα, δεν πέρασε κανένας δίκτυο. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων στις κατασκευές, στον τουρισμό, στα τρόφιμα. Ποτά, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στις διεκδικήσεις τους για αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους μαχητικά. Μηχανοκίνητα, συλλαλητήρια εχθές σε Λάρισα και Καρδίτσα κινητοποιήσεις σε άλλες περιοχές. Πάλι δεν έχουν δουλειές να κάνουν. Δεν τραβάμε έναν αγώνα. Ξύλωμα της Κυριακάτικης Αργίας σε νέους κλάδους και χώρους. Με τροπολογία στα μουλουχτά. Αυτά τα ακούτε ή... Καταγγέλουμε απαράδεικτους αποκλεισμούς. Η μερίδα για τις εξελίξεις στο προσφυγικό. Μερίδα του Λέοντος. Κανείς εφησυχασμός.
21: Τα μαλλιά μας κολιτσίδα. Μπερδεύονται τα δάχτυλά μας. Έτσι, να άμα πλένεσαι μια φορά το χρόνο. Όχι, θα γίνουμε φλόροι. Κάθε μέρα μπάνιο. Και αφρόλουτα και σαμπουάν των Εβραίων Σιωνιστών. Όλες αυτές οι χημίες, να πούμε, θα τις απορροφάει το δέρμα σας, έτσι. Και αυτό έχει αδυνατήσει ο οργανισμός σας. Και δεν έχετε αντισώματα. Γιατί όλη μέρα καθαριζόσαστε και πλενόσαστε. Γι' αυτό είσαστε άρρωστοι. Από το πολύ μπάνιο.
19: Λοιπόν, ό,τι είπα για πλήσιμο μασχάλες, λεωφορεία, καλοκαίρι, τα παίρνω όλα πίσω, γιατί πρώτα η καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, γι' αυτό και ο συγκεκριμένος ο παπα τέτοιος δεν πλένεται, γιατί ξέρεις, μαζεύει μάκα. Άμα δεν πληθείς, κλείνουν οι πόροι και δεν πηγαίνει τίποτα.

0: 开，山对山来，岸对岸，你放菜花身上来，你发灯为菜花色，让山宝贝出云台。
1: Έκτακτη είδηση.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς έχουμε πληροφορίες ότι πριν από λίγο κατέπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Μέτσοβο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο ήταν από τα μισθωμένα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο χειριστής και ο συγκυβερνητής που επέβαιναν στο ελικόπτερο είναι καλά στην υγεία τους. Πληροφορίες αναφέρουν πως το πρόβλημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υδροληψίας στη λίμνη ΑΟΟΥ. Για οτιδήποτε νεότερο, θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας. Προς το παρόν, γεια σας.
1: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
3: Εγώ Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 24/6/2026, ώρα είναι 15:52, με τα δικά μου ρολόγια. 13 prophecies. 13 προφητείες, 9 Δεκάτου του 2024 με συν 13 προφητείες.
4: Συν προφητείες.
3: Έρχονται τα νέα μου γνήσια αυτοεξουσία, λόγος, λογότυπα κλπ. 13 προφητείες, 13 προφητείες με συν. Η στιγμή για την προφητεία με το σοφό νερό ήρθε. Μεγάλη αναταραχή δημιουργεί ο τάφος που βρέθηκε σε μυστική κρύπτη στο κάστρο Μιστρά.
4: Νόμιζα στη Μαλακοπή. Ρωτάω ρε παιδί, μαθαίνω. Συν, ε. Δηλαδή είναι το συν, το τραγούδι που θα πει ή συν.
5: Γυρίζω στη δουλειά με όρεξη, γυρίζω στη δουλειά με μεγάλη χαρά. Έχω φορτίσει μπαταρίες και χαίρομαι. Διακοπές τέλος, τώρα αρχίζουν όλα τα καλά.
4: Πού να δεις η κοβέση με τι χαρά γυρνάει πίσω, που, με ποιον τα βάζει. Ρε με Έλληνες ρε τα βάζει. Άρε χατάκια ρε. Πλάκα κάνετε. Τι λέτε ρε τώρα, ήρθατε να πούμε όλοι Χασκουλέσκου. Κυρακοβέση, άκου να δεις γιατί δεν μπορείς να μας βγάλεις συμπέρασμα κανένα. Δες εδώ, πρωτοσέλιδο ελληνικό. Είσαι έτοιμη? Η παραίτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Αχ, Μαρία των Αυλών. Οι χειρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των τεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του υπέραρχου. Τι υπέραρχου είναι? Του πτέραρχου. Και εγώ λέω, βγήκε καινούργια ειδικότητα. Του πτέραρχου, ένα αποστρατεία Αθανασίου Παπα-Νικολάου, κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας της Δημοκρατίας για τις δημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα. Και εγώ λέω, ποιος είναι ο υπέραρχος? Καθώς και την προσωπική ατζέντα της κυρίας σπέρντι ανεμογεννήτρια σε όλο το Αιγαίο η Τουρκία. Τάκ! 1-0. Αφού μας γέμισε με λαθρομετανάστες και λαγοκέφαλους. Έβαλα και λαγοκέφαλους γιατί.
6: Είσαι υπέραρχος, δεν σας κάνετε.
4: Εγώ δεν ξέρω που είμαι υπέραρχος.
6: Είσαι υπέραρχος.
4: Υπέραρχος. Εκτός εντύχης ο Γέννης Κωνσταντέλιας, γιατί είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Έλα ρε, δεν με το έπαιζα από την αρχή αυτό και τα λυπορούμε με τον υπέραρχο.
6: Έλα πάμε στη...
4: Είπε, το παιδί είπε ότι έχει μικρά παιδιά και δεν μπορεί να... Και η παιδί είναι μάρτυρα στο Ιεχωβά. Αχ Παναγία.
6: Λοιπόν, πάει να δεις τώρα τι πρωτοσέλιδο έχει λοιπόν, λαϊκή ώρα.
4: Νυχτερινός εφιάλτης. Γιατί τον ετοιμάζουν για την εσχάτη των ποινών. Τη γλίτωσε ο πατέρας, δεν θα τη γλιτώσει ο γιος. 45 σκάνταλα, μίζες, αλητίες, παράνομες, πλουτισμός. Κατευθείαν το μυαλό μου πάει Μητσοτάκη, αναβοσβήνει μέσα. Στείνεται αγχώνη για ειδικό δικαστήριο. Δυναστεία Μητσοτάκηδων. Και έχει τον μπαμπά του Μητσοτάκη τον παλιό που, και τον Κυριακό, ο οποίος είναι Κυριακάκι μικρό, δηλαδή σπόρι ακόμα. Και δεξιά που είναι που φυτά. Έτσι, που μιλάμε, τους τσάκησες. Τους έχεις κάνει τους Μητσοτάκηδες τώρα. Τα μούτρα μπιφτέκι, κρέας. Απ' εμένα πουφ. Χαρισμένο στον Δημήτρη Μενεξέ και την ψησταριά του.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
10: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
17: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
18: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: στη λίμνη Αού, κοντά στο Μέτσοβο, εκτός κινδύνου το πλήρωμα. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Συνεχώς ανασύρονται νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες. Ολόκληρα κτίρια κατέρευσαν. Τεράστιες πολυκατοικίες ισοπεδώθηκαν. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των Ελλήνων που ζουν στο Καράκας. Τι λένε οι σεισμολόγοι για τον τρομακτικό χτύπημα του Αγέλαδου. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Οι μαθητές είδαν τη βαθμολογία τους είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, είτε στο κινητό τους με γραπτό μήνυμα. Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στα σχολεία, ενώ μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας οι εξεταζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους. Αιματηρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλλιθέα, με θύμα ένα 17χρονο, ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η αστυνομία που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας καθώς και τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, επισημένοντας ότι αγκαλιάζουν με θέρμη τις νέες τεχνολογίες και χαιρέτησε τη σύμπραξη του MIT και των ενόπλων δυνάμεων. Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά. Εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα στεναχωρήσει τον απλό Νέο Δημοκράτη αν κάνει νέο κόμμα. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα άρθρα για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Έντονες αντιδράσεις στη Βουλή. Την ίδια ώρα πήρα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα με συνέντευξή του. Πώς έφτασαν στο πολιτικό διαζύγιο Κοκοτσάκης και Καριστιανού. Για Διέρη και Βασίλευε κάνει λόγο η πρόεδρος της Ελπίδας και μιλά για δόλια κίνητρα. Πατάει γκάζι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με πρεμιέρα για Εθνικό Συμβούλιο και Πολιτική Επιτροπή. Τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και αρχή συνεδριάσεων με τους τομεάρχες. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πολλές ώρες εργασίες σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία και την τεχνολογία. Ιατρικό επίτευγμα. Ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα και ο Έλληνας γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Όλες οι λεπτομέρειες για την πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση. Παρόλο σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο Αττικών, στο θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Πώς ο 92χρονος προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό της και πώς τον αφόπλησαν οι άνδρες της ασφάλειας του νοσοκομείου. Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νεκρό τρίχρονο παιδί στη Γαλλία. Αφόρητες οι συνθήκες σε Βρετανία, Βέλγιο, Ισπανία. Τουλάχιστον 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η αθλητική δραστηριότητα για τους αγώνες του Μουντιάλ και εκδηλώσεις αγάπης των φίλων των Bucks για τον Γιάννη Αντετοκούμπο που προπονήθηκε με τους Miami Heat μαζί με Αντεμπάγιο. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ξεκινά 48 ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγη ώρα κατέπεσε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο εκεί στην λίμνη Αού, κοντά στο Μέτσοβο. Το πλήρωμα μέχρι ώρας, αυτό που γνωρίζουμε, είναι βρίσκεται εκτός κινδύνου. Πάμε όμως γρήγορα στο Σπύρο Δαρσινό, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε την πτώση ελικοπτέρου αεροπυρόσβεστη στην τεχνητή λίμνη Αού, όπως ανέφερες και εσύ. Είναι μια λίμνη πολύ κοντά στην περιοχή των Γρεβενών. Θυμίζουμε πως νωρίτερα σήμερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, στη θέση Αυγό στο βουνό Βάλια Κάλτα του Δήμου Γρεβενών, ξέσπασε πυρκαγιά και έτσι κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, όπως και μια ομάδα δάσο κομάντο της 8ης ΕΜΟΔΕ, τρία οχήματα και το επίμαχο ελικόπτερο. Να πούμε πως στο επίμαχο ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, ο δεύτερος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε κατά την προσπάθεια γεμίσματος του ειδικού τάγκ που έχουν τις εξαμενείς που έχουν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα προκειμένου να συνδράμουν στην πρόσβεση. Ευτυχώς, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο άντρες διασώθηκαν. Μένει να δούμε ποια είναι η κατάστασή τους και από οι πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα, είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Μένει να αποφανθούν βεβαίως και οι γιατροί από τους οποίους θα εξεταστούν.
0: Το σημείο που κατέπεσε, Σπύρο, είναι κοντά στο Μέτσοβο, στην Ήπειρο, κοντά στα Γιάννενα.
1: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι η τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ,

0: κοντά στα Γρεβενά.
1: Ναι, γιατί η Λίμνη Αού περνάει και από, και από την Ήπειρο και από τον νομό Ιωαννίνων βασικά, αλλά προφανώς είναι στα όρια.
0: Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ναι βεβαίως. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την περιφερειακή υπηρεσία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε στο θέμα που αφορά τους δύο σεισμούς, τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Χθες το απόγευμα, ώρα Βενεζουέλας 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος μετά τη μία τα ξημερώματα, είχαμε ένα διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και αυτή τη στιγμή επικρατεί χάος στη χώρα. Ο Σπύρος Ερμπέτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στις ακροάτες των παραπολιτικών.
1: Ήταν μέρα αργίας για την Βενεζουέλα.
2: Να ξεκινήσουμε, αν θες, από εκεί ακριβώς. Στη Βενεζουέλα γιορταζόταν η μάχη του Καραμπόμπο 24 Ιουνίου 1821. Εφημέρα σχεδόν θα λέγαμε εθνικής ανεξαρτησίας για τη χώρα. Ήταν μια καθοριστική μάχη όπου έδωσε οι δυνάμεις του υπό των Σιμών Μπολιβάρ εν των Ισπανών για την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί ήταν στο σπίτι, δεν ήταν τις δουλειές τους. Επίσης ήταν κλειστά και τα σχολεία. Το κατά πόσον βέβαια μπορεί αυτό να παίξει ρόλο στον απολογισμό, ο οποίος αναμένεται να είναι τραγικός όπως και να έχει, θα μένει να φανεί όσο περνάνε οι ώρες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα στοιχεία των δονήσεων. Δίδυμες δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τα 7,2 σημειώθηκαν κοντά στο Σαν Φελίπε, πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαράκουη, στη βόρεια ακτή της χώρας, στην ίδια πολιτεία Γιαράκουη, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, είχαμε τον άλλο σεισμό 7,5 ρίχτερ. Αυτή η περιοχή, η πρώτη που σημειώθηκε κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Καράκας. Ήδη έχουμε βέβαια δει φρικτές εικόνες αέρια από το Καράκας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πού έφτασε ο σεισμός και επίσης ότι η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στην Κολομβία, κάπου 1000 χιλιόμετρα ναι, μακριά από το επίκεντρο. Ήδη έχουμε τους πρώτους λοιπόν απολογισμούς. Κάπου 160 είναι αυτή τη στιγμή οι νεκροί. Υπήρχαν αναφορές ότι μπορεί να έχουμε κάπου 9.500 αγνοούμενους, ενώ τρομάζει ο απολογισμός από το Αμερικάνικο κέντρο, από το USGS, το Αμερικάνικο Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών, Γεωλογικών μάλλον Ερευνών, το οποίο αναφέρει ότι θα μπορούσαν οι νεκροί να φτάσουν ακόμα και τους 10.000. Ήδη έχει κινητοποιηθεί βέβαια διεθνής συνδρομή και υποστήριξη και από άλλα κράτη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν σε επαφή ο Ντόναλντ Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ και ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ήδη συγκροτείται μια ομάδα υποστήριξης να σταλεί στη χώρα, ενώ επίσης και οι γειτονικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή βέβαια, καταλαβαίνεις, τον τελικό απολογισμό.
1: Ναι, προφανώς. Γίνεται μάχη αυτή την ώρα.
2: Ακριβώς γίνεται μάχη και εστιάζουν σιγά σιγά οι έρευνες περισσότερο στην περιοχή Λαγκουάιρα, η οποία αναμένεται, η οποία είναι μεταξύ των πιο σφοδρά χτυπημένων στην Βενεζουέλα. Δεν είναι πρωτοφανές να πούμε έρη αυτό. Ναι, μεν μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό, τα 7,5 των τελευταίων 126 ετών. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και το 2018 είχαμε μια πάρα πολύ ισχυρή δόνηση 7,3 ρίχτερ και δεν είναι κάτι πρωτοφανές για τη Βενεζουέλα, καθώς βρίσκεται στις τεκτονικές πλάκες στην περιοχή των Άνδεων. Οπότε είναι συνηθισμένη βέβαια δυστυχώς η χώρα σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τρομακτική λοιπόν αυτή η σεισμική δόνηση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Μαραγγέλης. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
3: Ένα σπίτι ήταν, επειδή εχθές ήταν εθνική γιορτή εδώ πέρα και ήταν αργία. Δεν ήμασταν στη κανονική ρουτίνα μας. Και στα καλά καθούμενα αρχίσαν οι αναταραχές και ξέρετε, εμείς τώρα είμαστε σε μια ψηλή πολυκατοικία, 14 όροφο είμαστε. Και ξέρετε, όσο πιο ψηλά, όσο πιο πολύ κουνιέται το κτίριο και αρχίσαν να πέσουν πράγματα στο σπίτι, τρομάξαμε κλπ. Αλλά πέρασε και αυτό.
1: Οι σεισμοί συνεχίζονται τώρα, κύριε Μαραγγέλη?
3: Με τα σεισμούς, μικρούς, υπολογίζω εγώ 4 βαθμούς εκεί.
1: Ήταν σαν βομβαρδισμός, ανέφερε στην Earth News η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, κάτοικος της περιοχής.
4: Πολυπλακοί σεισμοί. Γίνανε πολύ γρήγορα 2-3 σεισμοί με μεγάλη δόνηση. Το πρώτο λένε 7-2 και το δεύτερο που είχε μεγάλη διάρκεια 7,5 ρίχτερ. Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν Μετά, τι να σας πω, ο τείχος διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τόσο χάλια φοβηθήκαμε, δεν ξέραμε τι γινότανε. Δόξασε ο Θεός, δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα.
1: Για τη μεγάλη αυτή διπλή σεισμική δόνηση μίλησε και ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, κύριος Ευθύμιος Λέκας, στη δημόσια τηλεόραση.
5: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS το πρωί. Να συνεκτιμήσουμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια μίζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Και αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξης του 50%.
1: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων μαθητών. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγού.
1: Έχουν βγει τα αποτελέσματα, έτσι σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν. Δεν ξέρω πώς κυλάει η διαδικασία, αν εξελίσσεται ομαλά και αν όλα τα παιδιά έχουν καταφέρει να δουν με τους τρόπους που υπάρχουν και από το κινητό τους και από τις αναρτήσεις που γίνονται στα σχολεία, αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, τις βαθμολογίες τους. Ποια είναι μια πρώτη εικόνα που έχουμε από τις βαθμολογίες?
6: Κοιτάξτε, αν και είναι νωρίς ακόμη, γιατί πρέπει να γίνει μια στατιστική επεξεργασία.
1: Σωστά.
6: Φετινών και περσινών βαθμολογιών, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο περιμέναμε έχει γίνει. Δηλαδή, σε ορισμένα μαθήματα κλειδιά, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η πληροφορική, έχουμε βαθμολογίες όχι καλές, κακές βαθμολογίες, διότι ήταν δύσκολα και τα θέματα, κάτω από τη βάση, σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 50% στις περισσότερες αυτές περιπτώσεις. Γεγονός που μας οδηγεί να πούμε ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, που έχουν και τα αρχαία και την ιστορία και τα λατινικά, αρχαία και ιστορία πάνω από 50% κάτω από τη βάση, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει μία μικρή πτώση των βάσεων. Και μάλιστα αυτή η πτώση πιθανό να μην επηρεάσει βέβαια την νομική Αθήνας, ναι, ή την νομική Θεσσαλονίκης, όμως θα επηρεάσει την νομική Κομωτινής και άλλα τμήματα τα οποία θεωρούνται ότι είναι περιζήτητα. Επίσης στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε και εκεί πτώση, η οποία θα είναι πιο ορατή, διότι η οικονομία είχε τα χειρότερα αποτελέσματα από όλες τα πολύ τελευταία χρόνια, αλλά και η πληροφορική.
1: Ναι.
6: Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μια σχετική ισορροπία. Οι χειρότερες βαθμολογίες στη βιολογία ήρθαν και καθίσανε σε μια αντιστοιχία με τις καλύτερες βαθμολογίες που έχουμε στη φυσική, με αποτέλεσμα να μην περιμένουμε μεγάλες
1: δοκιμάσεις εκεί. Ναι.
6: Μεγάλες διαφημάσεις. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα, εκεί ίσως θα είναι και το πεδίο το οποίο δεν θα έχουμε πτώση των βάσεων, αλλά θα έχουμε μια καλύτερη κίνηση των βάσεων σε σχέση με πέρσι, διότι η φυσική έδωσε, η χημεία δεν προκάλεσε προβλήματα και τα μαθηματικά δεν ήταν χειρότερα σε βαθμολογίες από πέρσι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την ανάλυση, την πρώτη ανάλυση. Καλή επιτυχία.
6: Καλή επιτυχία
1: σε όλα τα παιδιά μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αιματηρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλυθέα με θύμα ένα 17χρονο παιδί. Ο Σπύρος Δαρσίνος είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
7: Πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία, καθότι ένα 15χρονο αγόρι χάθηκε χθες αργά το βράδυ όταν δύο ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν στην περιοχή της Καλυθέας και συγκεκριμένα στην Μεγαλοπόλεω και Κρέμου, κοντά σε μια μικρή πλατεία. Πριν από λίγο, ως έκταση ενημέρωση και πληροφόρηση που είχαμε από αστυνομικές πηγές, ήταν η ταυτοποίηση του παιδιού το οποίο έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
7: Να πούμε πως μέχρι πριν από λίγο δεν ήταν η γνωστή ταυτότητά του. Πρόκειται για ένα 15χρονο αγόρι το οποίο πριν από λίγες ημέρες μάλιστα είχε πιαστεί και συλληφθεί από τους αστυνομικούς για απλοκατοχή, καθότι είχε βρεθεί με μαχαίρια στην κατοχή του. Ενώ πριν ένα χρόνο, σε ηλικία 14 ετών, είχε συλληφθεί κατέχοντας μια σιδερογροθιά. Ήταν συστημασμένος ως εκ τούτου. Φαίνεται λοιπόν πως αυτό το παιδί είχε χάσει.
1: Σε τόσο μικρή ηλικία, Σπύρο.
7: Σε τόσο μικρή ηλικία είχε χάσει πλήρω το δρόμο του. Και είναι τρομακτικό το γεγονός ότι όσο ήταν στο Ιπποκράτειο που μεταφέρθηκε όταν εκεί τραυματίστηκε, κανείς δεν τον αναζήτησε, κανείς δεν έχουν εντοπιστεί ούτε καν οι γονείς αυτού του παιδιού. Τα κλιματολογικά εργαστήρια ήταν εκείνα που το αυτοποίησαν το νεαρό παιδί, μόνο και μόνο επειδή είχε καταγραφεί το χαρακτηριστικό του αποτύπωμα στη βάση δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας.
1: Δηλαδή, Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει αναζητήσει κανείς το παιδί.
7: Κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Όχι, δεν
1: υπήρχε
7: καμία ενόχληση, καμία ενημέρωση, ή κανείς δεν είχε βρεθεί στο Ιπποκράτειο, γιατί ούτε καν οι ίδιοι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ποιο ήταν αυτό το παιδί, όπως το ανέφερε και προηγουμένως στα κλιματολογικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια της πήραν ένα δαχτυλικό αποτύπωμα από το παιδί και εκεί έγινε η ταυτοποίηση μέσα του συστήματος πόλου, του συστήματος της ελληνικής αστυνομίας.
1: Τώρα, Σπύρο, η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, αν δεν κάνω λάθος, αρκετές προσαγωγές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τι εξετάζει η Ελλάς?
7: Μιλάμε για προσαγωγές οι οποίες αναμένεται όλες να μετατραπούν σε συλλήψεις, καθότι μέχρι και πριν από λίγη ώρα, ενώ είχαμε μια ενημέρωση πως ο φερόμενος προς δράστης, ένας 17χρονος, έχει ομολογήσει για την πράξη του, στην ουσία απλώς δεν έχει δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο ότι ήταν εκείνος που τον χτύπησε, επειδή όμως δεν έχει βρεθεί το όπλο του εγκλήματος, καθότι υπήρχαν αρκετά αιχμηρά αντικείμενα που βρέθηκαν στο χώρο, δεν μπορεί ακόμη να υπάρξει συγκεκριμένη κατηγορία, κάτι που αναμένεται να προκύψει μέσα στην ημέρα. Τώρα, αυτό που προκύπτει είναι ότι γύρω στις 10.30 ήταν δύο ομάδες νεαρών αγοριών στην περιοχή από 15 μέχρι και 20 ετών. Δεν προκύπτει οπαδική κόντρα μεταξύ των δύο ομάδων. Η μία ομάδα για κάποιο λόγο ενημέρωσε κάποιους φίλους οι οποίοι ήταν μακριά από το περιστατικό. Ήρθε ένα αυτοκίνητο με 5 άτομα, επίσης νεαροί. Όλοι αυτοί μαζί πιάστηκαν στα χέρια, χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια. Βρέθηκε μάλιστα και κατσαβίδι στην ευρύτερη περιοχή. Με αποτέλεσμα ο 15χρονος να δεχθεί πλήγμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Εκεί έφτασε το ΕΚΑΒ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθότι φαίνεται πως δεν είχαν αντιληφθεί ότι ήταν ανήλικος και ότι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο παιδών. Και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεαρό παιδί ξεψύχησε. Να πούμε πως οι αστυνομικοί πολύ γρήγορα προχώρησαν στις προσαγωγές. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι υπάρχει οπαδικό κίνητρο, καθότι το θύμα φέρεται να αφορούσε μπλούζα μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας του κέντρου. Ωστόσο, από ό,τι προκύπτει, σχεδόν όλα τα παιδιά υποστήριζαν την ίδια ομάδα. Δεν προέκυπτε κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν και δύο πρώιμες συλλήψεις οι οποίες είχαν να κάνουν με ναρκωτικά. Αλλά δεν υπάρχει σαφή εικόνα αυτοί οι δύο που έχουν συλληφθεί άμεσα, αν έχουν πλήξει με κάποιο τρόπο το 15χρονο αγόρι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα ενημερώσουμε. Να ακούσουμε τους αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν εκεί στην Καλυθέα.
8: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
9: Το πιέζανε στο στήθος. Ήταν κάρπα.
8: Κάρπα, ναι.
9: Ήταν και άλλα άτομα εδώ.
8: Ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν. Το παιδί ήταν μικρός, πρέπει να ήταν 18 χρονών.
9: Καταλάβατε αν κουνιόταν, αν χειμελούσε.
8: Τίποτα. Όχι. Οι φωνές με ξυπνήσανε. Βοήθεια.
10: Χθες το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί. Και δυστυχώς αργότερα, μες τη νύχτα, μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
11: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καβγάς, κάποιος μαλώνει αυτό. Και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόλυσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
12: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15. Όχι σαν συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
13: Καταλάβατε ότι θα γίνει κάτι κακό?
12: Κάποια στιγμή υπέθεσα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
1: Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
13: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ανακροατές μας. Να πούμε πρώτα απ' όλα έτσι μια είδηση που μας έφερε από λίγο, δηλαδή όχι είδηση, είναι ακριβώς μια συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο News Auto και στον δημοσιογράφο τον καλό συνάδελφο Τάκη Τρακοσέλη, γιατί σήμερα θυμίζουμε 7 η ώρα ξεκινάει το Rally Ακρόπολης ή ένα κτίριο διαδρομίας ειδική εκεί στο ελληνικό στο σπορ.
1: Και μάλιστα ο ίδιος εχθές βρέθηκε εκεί στο ελληνικό, βρέθηκε και ως συνοδηγός, αλλά και ως οδηγός.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Και είπε λοιπόν διάφορα πράγματα. Θες να πούμε ότι είπε πριν από λίγο. Είπε λοιπόν ότι η πίστα Φόρμουλα 1 προωθήθηκε από τον Τάκη Τρακοσέλη δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Είναι πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Αλλά είπε ότι έχουμε εξασφαλίσει ως κυβέρνηση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει εξασφαλίσει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε, όπως είπε, πλήρη ανακατασκευή της πίστας της Σέρες. Ρωτήθηκε επίσης με ποιον θα ήθελε να έχει συνοδηγό σε ράλι ή σε ανιδανοίδες, δηλαδή οδηγός αγώνων. Είπε ότι αν είσαι συνοδηγός είναι δύσκολο, λέει, ζαλίζεις αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσε εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν. Και από αυτά λοιπόν έτσι τα χαριτωμένα εδώ πες, πάμε στο πρωί και στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό του MIT, της Μέρας Χαλές Πολλές δηλαδή στον κόσμο, εκρατηθικό πρόγραμμα Marine Robotics και Autonomous System, το οποίο συμπυκνώνει, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υψηλού επίπεδου ύλη για τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και την απορρόφηση τεχνολογίας εχνής στον τομέα αυτό ακριβώς, των μη επανδρομένων θαλάσσιων συστημάτων. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν βλέπουμε το μέλλον, αλλά το παρόν των σύγχρονων επιχειρήσεων. Είπε ότι η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε την πρώτη γραμμή της τεχνολογίας και σε σχέση με τη σύμπραξη με το MIT, είπε ότι να αφήσουμε μια σύμπραξη με το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα του κόσμου, ώστε να μπορούμε σταθερούς κύκλους να εμπορφώνουμε τα στελέχη μας, κυρίως δόκιμους, για νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για τη συνέντευξη που έδωσε εδώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα Παραπολιτικά.
14: Το οποίο συμβαίνει εδώ είναι τελείως πρωτοποριακό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μια συνεργασία της Ελλάδος με το πιο καινοτόμο κέντρο παραγωγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα θαλασσίων αυτόνομων οχημάτων. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε αυτές τις τόσο απαιτητικές, αλλά πριν όμως απαραίτητες τεχνολογίες με τις οποίες πρέπει να πρικίσουμε το πολεμικό ναυτικό, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων να έχουν πια μία εξοικείωση με αυτήν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία.
15: Να δημιουργήσουμε εδώ στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων ένα προηγμένο εργαστήριο, ανάλογο του εργαστηρίου του MIT, που θα μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα και στα στελέχη μας, αλλά και στις επόμενες γενιές των στελεχών, όχι μόνο στα παρόντα στελέχη μας, να δημιουργούν πρωτογενώς νέα τεχνολογία και νέα τεχνογνωσία στα αυτόνομα στη θάλασσα. Νομίζω είναι άλμα για μας. Δεν είναι προφανές, αλλά είναι άλμα για την πατρίδα μας.
1: Λοιπόν, το πολιτικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος έδωσε εδώ μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο μας, στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή Κώστα.
13: Ακριβώς. Την ώρα που μιλάμε, απλά να πούμε ότι έχει ανεβάσει ένα βίντεο στην διάμεση ενώ ακούγαμε τον Νίκο Δένδια και τον Γιώργο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία στα social media, γιατί μας εμπιστευτήκατε ξανά, είναι το σύνθημα, γιατί σαν σήμερα 25 Ιουνίου, πριν από 3 ακριβώς χρόνια, ήταν οι εκλογές, τελευταίες εθνικές εκλογές, τελευταίες κάλπες, στις οποίες ανεδείχθηκε πρώτη και αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Άρα, επισήμως από αύριο, έρχεται στον 4ο και τελευταίο χρόνο αυτής της δεύτερης θητείας διακυβέρνησης. Ο κ. Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι στο κόμμα του κυβερνώνει να είναι ανοιχτή στις συνεργασίες. Δεν είμαστε αλαζόνες, είπε, να πιστεύουν ότι μόνο εμείς υπάρχουμε και κανένας άλλος. Από εκεί πέρα, είπε όμως ότι το Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Άρα, κατέληξε το σκεπτικό του για να κυβερνηθεί η χώρα. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι για τις δύο κυβερνήσεις της Ελλάδας, του κόμματος και του Σύμπρα, ρωτήθηκε και είπε ότι οι ιδέες αριστεράς που είχαμε ακούσει πριν από μια δεκαετία έχουν απορριφθεί. Βλέπουμε το μέρος είναι επιχειρηματίες, επενδυτές κλπ. Άρα βλέπουμε μια τόπιση λύση στο δικό μας ιδεολογικό γήπεδο, στο οποίο πλέον θα κρατούμε σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Ρωτήθηκε από τους καλούς αδέλφους στον ραδιοφωνικό μας σταθμό για το κόμμα Σαμαρά, είπε ότι θα στενοχωρήσει όλους και ιδιαίτερως θα στενοχωρήσει, αν δηλαδή γίνει το κόμμα αυτό από τον Αντώνη Σαμαρά, τον απλό νεοδημοκράτη που έμεινε, όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την στάση του απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή.
16: Εκτιμώ ότι θα στεναχωρήσει πολύ όλους μας και τον απλό δημοκράτη, ο οποίος έμεινε στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωθυπουργός ήταν Αντώνης Σαμαράς και τον στήριξε στα πολύ δύσκολα. Όταν η Δημοκρατία έχει κληθεί να ψηφίσει σοφτά και αναγκαία, αλλά αντιλαϊκά μέτρα, αντιδημοφιλή μέτρα, μνημονιακά μέτρα, όλα αυτά τα οποία είχαν σφραγίσει μια πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα, την οποία Αντώνης Σαμαράς ως καλός πρωθυπουργός είχε κρατήσει την Ελλάδα όρθια τότε. Έτσι, αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι, ανεξαρτήτως της άδικης κριτικής την οποία άσκησε τους τελευταίους μήνες.
17: Τον Καραμαλή τον ξεχωρίζετε από τον Κώστα Καραμαλή από τον Αντώνη Σαμαρά?
16: Ο Κώστας Καραμαλής είναι στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας πρωθυπουργός ο οποίος έχει τιμήσει την παράταξη, έχει υπηρετήσει τη χώρα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.
17: No.
16: Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, τον στηρίζουμε. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας.
17: Ναι. Θα βοηθήσει, λέτε, στην προεκλογική περίοδο?
16: Πιστεύω πως ναι.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ. Σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το Πασόκ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη επιλογή σταθερότητας, πολιτικής αλλαγής και θεσμικής σοβαρότητας, χωρίς εξαρτήσεις, όπως είπε, από συμφέροντα και από μηχανισμούς εξουσίας. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι αν στις επόμενες εκλογές δεν υπάρξει ισχυρό αποτέλεσμα για την παράταξή του, η χώρα κινδυνεύει να επιστρέψει σε ένα σκηνικό τοξικότητας, μης αλλοδοξίας και αστάθειας, με αναβίωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στα δύο μοντέλα Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δημόσια τηλεόραση.
18: Η πολιτική ουσία είναι μία. Εγώ δεν έχω κυβερνήσει. Εδώ μιλάμε για δύο ανταγωνιστές, αφού το βάζετε έτσι, που έχουν κυβερνήσει με συγκεκριμένα αποτελέσματα, με απίθανα ψέματα που ακούστηκαν προεκλογικά, με απίθανες πρακτικές εις βάρος της δημοκρατίας, των θεσμών και του ίδιου του κοινοβουλίου. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και απόψεις συγκεκριμένες και ιδέες, αρχές και αξίες. Το Πασόκ είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Όποιος θεωρεί ότι αυτά που λέμε τον εκφράζουν και βοηθούν τον τόπο, είναι ευπρόσδεκτος, αρκεί βεβαίως να μην υπάρχουν ζητήματα ηθικού περιεχομένου, όπως πάγια οριοθετούμε. Το θέμα όμως είναι η πολιτική, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν μπαίνω σε καμία μεταχροφολογία. Σε καμία καταλαβαίνω ότι είναι τζούσι, ενδιαφέρει τους δημοσιογράφους. Ναι. Εμένα με ενδιαφέρει η πολιτική. Και η ουσία της πολιτικής είναι ότι αν θέλουμε μία πολιτική δύναμη και ένα πρωθυπουργό ο οποίος έχει αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις, νομίζω αξίζει στον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί.
1: Πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
19: Καλό μεσημέρι, Έρμη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα μία τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη στην δημόσια σήμερα τηλεόραση και βεβαίως αντιπαρατίθεται απέναντι σε αυτό το λεγόμενο δίπολο, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος, απέναντι δηλαδή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
19: Έτσι ακριβώς όπως τα λες, και από το καλέτσι χτες που μίλησε ο πρόεδρος Πασόκ στην εκδήλωση μνήμης για τις πλήρως 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά χτες το βράδυ από την δημόσια συνότητα και τον δικό μας Γιώργο Κουβαρά, ουσιαστικά εξαπέλυσε καρδιά και προς την πλευρά του Πρωθυπουργού και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά έρει ο πρόεδρος Πασόκ είναι ότι αν το κόμμα του δεν είναι ισχυρό στις επόμενες εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα Μητσοτάκη Τσίπρα, θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μυσαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, ιδίως σε μια φάση αστάθειας όπου θα κυριαρχεί, όπως τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, όπως και στα χρόνια του κ. Μητσοτάκη, το λεγόμενο βαθύ κράτος. Ουσιαστικά εξαπολύει έναν διμέτωπο το Πασόκ, παρότι ο πρόεδρος Πασόκ επαναλαμβάνει ότι πολιτικός του αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι τα βέλη είναι και προς τον κύριο Τσίπρα, όπου αυτό που λέει χαρακτηριστικά είναι ότι έχει συγκροτήσει ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, το οποίο είναι αποκλειστικά του κυρίου Τσίπρα, χωρίς να έχει δομές, όργανα και πολύ περισσότερο ιστορία.
1: Τώρα βεβαίως εδώ στο σταθμό μας μίλησε και η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, και αυτή άφησε χμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έδωσε και απαντήσεις στον κύριο Σκανδάμη.
19: Ναι, ουσιαστικά και αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτό που λένε πολλά στελέχη του Πασόκ είναι το ζήτημα της ηθικής τάξης. Ότι μέχρι τις αρχές της εβδομάδας ο κύριος Σκανδάμης ήταν στέλεχος του Πασόκ, μάλιστα ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μια μέρα μόλις μετά την παρέτησή του ο κύριος Σκανδάμης όχι απλώς πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά έγινε και επικεφαλής της κοιόδους κυβέρνησης που έχει συγκροτήσει εν προκειμένου για τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας. Ήταν αρκετά επικριτική στο θέμα αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου. Μάλιστα υπενθύμησε ότι ο κύριος Σκανδάμης δεν ήταν απλό ένα τέλεχο, αλλά είχε διατελέσει και γενικό γραμματέα τη κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και σχολιάζει με no comment, έτσι, με δεικτική ηρωνία η πρώην υπουργό και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού σε σχέση με τη μεταγραφή του κυρίου Σκανδάμη και το επιχείρημά του, η κυρία Διαμαντοπούλου, θέλει να πάει το Πασόκ στη δεξιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
20: Θέλω να γελάσω τώρα. Ναι. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα Παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
21: Ήταν στέλεχος του Πασόκ μέχρι πριν από τρεις μέρες καταρχάς.
20: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι.
17: Αυτός μαζί με πολλούς από εσάς.
20: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, λένε και οι Αγγλοσάξονες. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής, ούτε τον κάλεσε κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας στέλεχος, το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε τι γίνεται στα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάδα αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
22: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Αύριο το μεσημέρι στις 12 η ώρα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά στους τομεάρχες. Θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση η οποία θα γίνει, ενώ το Σάββατο αναμένεται να γίνει στην πραγματικότητα ένα άτυπο συνέδριο με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν συνταχθεί με το κόμμα, με την Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει συνεδρίες πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να πει ότι θα εξαντλήσει, να δώσει δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα και ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς τα στελέχη τα οποία διαφωνούν μαζί του περιμένουν να ακούσουν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας δεν θελήσει την συνεργασία, τι θα γίνει.
1: Μάλιστα. Και αυτά λοιπόν και για τον κύριο Φάμελο. Τώρα τι έχουμε εκεί για το εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ.
22: Ο κύριος Φάμελος, όπως είπα, αναμένεται να δώσει το στίγμα των κινήσεων που θα κάνει. Καθώς όπως ξέρουμε υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει όχι μεχμές εναντίον του Προέδρου του κόμματος αλλά ζητάει να διεξαχθεί και πάλι η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να δουν τι θα κάνουν στην περίπτωση που δεν συνεργαστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι μέλος της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα της παιδείας, είναι τομεάρχης παιδείας. Μίλησε εδώ, στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
23: Μελετώ με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ψήφος, είναι δημοσκόπηση, αλλά είναι μια αποτύπωση της στιγμής και αυτό που βλέπουμε να εδραιώνεται και μάλλον αυτό στο οποίο καταλήγουμε με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά και το πέρασμα, εγώ θα έλεγα, από μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό πολυκεντρισμού και ρευστότητας σε μία διαμόρφωση συγκεκριμένων δύο κέντρων με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην πολιτική αναμέτρηση σήμερα. Αυτό νομίζω ότι είναι μία πρώτη διαπίστωση και με την έννοια ότι παγιώνεται αυτή η δυναμική, αυτό είναι από τη δική μας την πλευρά εκλαμβάνεται ως ένα είδος εντολής να κάνουμε αυτά που πρέπει, αυτά που οφείλουμε και αυτά που μπορούμε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι ώστε αυτή τη δυναμική να τη μετατρέψουμε σε μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία.
1: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε το πολιτικό διαζύγιο με τον κύριο Κοκοτσάκη, ήρθε και το διαζύγιο με τον κύριο Παπανικολάου, τον πτέραρχο εν αποστρατεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
24: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των Παραπολιτικών. Υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία σκέφτεται να αποχωρήσουν, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ωστόσο, από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού αναφέρεται ότι γίνεται μεθοδευμένη προσπάθεια ώστε να βάλουν κατά του κόμματός της, καθώς στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται αυτό που λένε οι όσοι αποχωρούν από το κόμμα της. Ούτε ο κ. Παπα-Νικολάου, ούτε ο κ. Κουκουτσάκης, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ανοιχτοί διαδικασίες και ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά το κοινωνικό πρόσημο του κόμματος και αντιλαμβάνονται αποφάσεις ερήμην τους. Τώρα, η κυρία Καρισιάνου τις επόμενες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει τις περιοδίες της και με απότερο σκοπό να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γύρω της, καθώς όπως αναφέρει σε όλους τους τόνους, όσο η κυρία Καρισιάνου, όσο και η συνεργάτη της στο κόμμα δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, αλλά απευθύνεται κανονικά στην κοινωνία. Τώρα, έχουμε και άλλες εξελίξεις στην κεντροδεξιά και δεξιά από την κατοικία Έρη, καθώς το βράδυ υπήρχε αυτή η παρουσίαση βιβλίου από τον κύριο Σάλα, τον πρόεδρο και επικεφαλής Τράπεζας Πειραιώς.
1: Και βρέθηκε και πάλι ο Κώστας Καραμαλής με τον Αντώνη Σαμαράκη.
24: Ακριβώς. Και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς και βεβαίως και ο κύριος Βενιζέλος προκάλεσε μεγάλη εντύπωση από τον κύριο Βενιζέλο, όπως και υπουργών, κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Δέντια. Ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε και ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα παραπολιτικά εάν πρόκειται αυτές τις ημέρες να προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Ωστόσο δεν απάντησε, όπως δεν απάντησε και στο αν αυτές τις ημέρες πρόκειται να κάνει και άλλη ομιλία, κάποια άλλη εκδήλωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια ζήμωση αυτές τις ημέρες Έρη και πολύ πιθανόν αύριο ή τέλος πάντων μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ακούσουμε κάποια πράγματα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή θα με καλούσατε και εσείς να μιλήσουμε για εθνικά θέματα από τη στιγμή που γνωρίζετε ότι υπάρχει μια στήριξη, ρώτησα την κυρία Καρισιανού, υπάρχει κάποια γραμμή, τι πρεσβεύεται για τα εθνικά θέματα, λέει θα ενημερώσουμε. Ξανά ερώτηση, θα ενημερώσω. Εγώ απέφευγα να μιλήσω οπουδήποτε. Είδα λοιπόν μία, δύο, τρεις ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε όλο αυτό. Δεν υπήρχαν θέσεις στις οποίες εγώ θα μπορούσα. Είχα επανειλημμένως απευθυνθεί να ρωτήσω τι και πώς και γιατί. Διότι κάλλιστα, εάν το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική είχε διαφορετικές θέσεις και απόψεις που συζητάμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν θα είχα θέση εκεί, έτσι.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας Τσαμόρη να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στην Άγκυρα και την Αμερική μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, δεν είναι και πολύ καλά τα νέα που σας μεταφέρω.
1: Ναι.
2: Σε δύο εβδομάδες θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ και ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να μην πάει με άδεια χέρια. Και το λέω αυτό γιατί χθες, στην συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μάρκο Ρούτε, έκαναν την καθιερωμένη press conference μπροστά από το τζάκι του Λευκού Οίκου. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος δέχτηκε βροχή δημοσιογραφικών ερωτήσεων για το αν θα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35. Πρέπει να σου πω ότι άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, μάλλον θα κάνω κάτι που θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Επίσης το έπληξε το εγκόμιο. Ναι. Είπε μου αρέσει, είναι φίλος μου, έμεινε εκτός του πολέμου και όπως ξέρετε λέει δεν είναι και ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και του ζήτησα να μείνει εκτός του πολέμου και το έκανε. Ο Ερντογάν είναι σπουδαίος ηγέτης, προσέθεσε, ισχυρός άνθρωπος με σπουδαίο στρατό. Και πρέπει να σου πω ότι εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βάνς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35 που διακαώς θέλει, αλλά και αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά Καν που κατασκευάζουν εδώ και χρόνια οι Τούρκοι, αυτό το λέει το Reuters. Να σου πω ότι συγκεκριμένα ο Βάνς είπε ότι ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Πολέμου και ολόκληρη ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα των F-35, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, λέει ο Βάνς, για τα οποία θα πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί ώστε να συμμορφωθούμε με την αμερικανική νομοθεσία. Πρόκειται, καταλήγει ουσιαστικά για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο. Να εξηγήσουμε έτσι στους ακροατές μας που κολλάει το Κογκρέσο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες κυρώσεις από τον αμερικανικό νόμο Κάτσα. Για να το πούμε απλά, αν η Τουρκία δεν επιστρέψει στη Μόσχα τους ρωσικούς S-400, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό, θα περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια για να ξεπαγώσει η διαδικασία και να πάρουν οι Τούρκοι το πρώτο μαχητικό. Θυμίζω ότι ήταν να είναι και συμπαραγωγός χώρα και να έφτιαχνε 100 μαχητικά, εκ των οποίων κάποια θα κατασκευάζονταν και στην Τουρκία. Αποκλείστηκε από το πρόγραμμα λόγω του ρωσικού συστήματος και τώρα παρακαλάνε. Στο μεταξύ όμως, η Ελλάδα θα έχει κάνει άλματα, διότι εμείς παραλαμβάνουμε το πρώτο
22: F-35, το πρώτο αυτομαχητικό πέμπτης γενιάς από τα 20, ναι, το 2028.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε τώρα στη Λελέλα Χρυσανθοπούλου, διότι είχαμε παρέμβαση του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου. Παρέμβαση που από το Λουξεμβούργο, όπου καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από την διεθνή διάσκεψη για το κλίμα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, το θέμα τέθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας και του Περιβάλλοντος που αρχοποιείται σήμερα στο Λουξεμβούργο. Και προσερχόμενος στην συνάντηση το πρωί, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι σήμερα στο Συμβούλιο συζητάμε μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προετοιμασία για τη διεθνή διάσκεψη του κλίματος, την COP31, που θα γίνει στην Αντάρτη της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα του κ. Βόπτε Χούκτρα, που καταδίκασε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η συμμετοχή 127 κρατών μελών είναι αυτονόητη και διαπραγμάτευτη, είτε 27 είτε κανείς. Θα πούμε επίσης, Μέρη, αν μπορείτε μια κουβέντα, ότι είπε ο κ. Παπασταύρου ότι σήμερα συζητάμε στο Συμβούλιο για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Για την Ελλάδα αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου θεωρητικό, ειδικά και με το θέμα της εισιδρίας και τη διαχείριση των υδάτων που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό τη Δευτέρα το Υπουργείο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για πρώτη φορά την Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα και χθες ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος 10 έργα για 9 νησιά που θα δώσουν μονάδες απαλάτωσης και δίκτυα ίδρυψης και τα οποία αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του θέματος στις πιο ευάλωτες περιοχές. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου.
4: Την προετοιμασία για τη διεθνή διάσκεψη το κλίμα, την COP31, που θα γίνει στην Αντάλια της Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το κλίμα, του Βόπτε Χούκτρα, που καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Ή και 27 ή κανείς.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πάρα πολλές ώρες εργασίας σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανθεκτική βρίσκει την ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά το Διεθνές Περιβάλλον, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ. Ωστόσο, η ετήσια έκθεση για την οικονομία χτυπάει πολλά καμπανάκια. Μερικά τα περιέγραψες και εσύ. Τώρα, να δούμε ότι κάποιες επισημάνσεις ότι οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι, καθώς η αύξηση της κόστης ζωής απορροφά τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις 0,3% για την περίοδο 2019-2025, ενώ σε σχέση με το 2021 παραμένει μειωμένος, ο μισθός δηλαδή, κατά 1,3%. Άρα έχουμε εδώ ότι οι αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στις βασικές κατηγορίες απορροφούν στο διπλάσιο τις όποιες αυξήσεις έχουν πάρει οι εργαζόμενοι. Οι αποδοχές τώρα σε βασικούς κλάδους βρίσκονται, κυμαίνονται πολύ χαμηλά, όπως για παράδειγμα, όπως και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες εργάσιμες ώρες. Στο εμπόριο οι εργαζόμενοι απασχολούνται 42,3 ώρες την εβδομάδα, στη μεταποίηση 41,7 και στον πρωτογενή τομέα 47,1 ώρες, χωρίς αντίστοιχη βέβαια ανταμοιβή στις αποδοχές. Τα νοικοκυριά σφιχτιούν οικονομικά, καθώς το 34,9% δηλαδή το 35% των οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά εμφανίζει λήξη πρόθεσμης οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με τους περισσότερους από τους μισούς ανέργους, δηλαδή κοντά στο 56%, να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αλλά και στις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, στάθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε τον εξοδικαστικό σε ένα ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και στήριξης των δανειοληπτών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Μέγκα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
6: Ο εξοδικαστικός είναι το υπερόπλο. Και ο εξοδικαστικός είναι για εμένα η κυρίαρχη πολιτική. Αυτό το οποίο θα προσέθετα μετά το ακατάσχετο, καταρχήν αφορά τον εξοδικαστικό. Ξέρετε πόσες δόσεις δίνει ο εξοδικαστικός? Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, γι' αυτό θέλω να το επαναλάβω. Δίνει 240 δόσεις κατά βάση και δίνει 420 στις πιο μεγάλες περιπτώσεις. Ο εξοδικαστικός επίσης δεν έχει να κάνει με το ότι κάποιος, μία στιγμή. Κάνεις μία αίτηση στον εξοδικαστικό. Δεν χρειάζεται μεγάλη τεχνική αρρωγή. Με βάση την αίτηση, βλέπει ο εξοδικαστικός το ποιο είναι το προφίλ σου με βάση τις οικονομικές σου δυνατότητες και σου δίνει κούρεμα και δόση. Αυτό το οποίο νομοθετήσαμε χθες είναι το ότι μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μπορείς δηλαδή εσύ να πας και να πεις ότι εγώ θέλω να προστατέψω μόνο το σπίτι μου, μόνο την πρώτη κατοικία, και να πάρεις μεγαλύτερο κούρεμα από τον εξοδικαστικό και χαμηλότερη δόση.
1: Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βράζει και φλέγεται γυραιά Ήπειρος σε συνθήκες καύσωνα ειδικότερα. 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, όπως καταγράφηκε σήμερα, έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μια σειρά πρωτοφανών υψηλών θερμοκρασιών, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της, το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο και την Ισπανία να φτάνει τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο από το 1950. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίων σήμερα Πέμπτη, μεταξύ των οποίων 50 εκατομμύρια στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 380 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαιρουμένης της Τουρκίας, αριθμούς που αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού. Και θα σταθούμε στην Γαλλία. Ο καύσωνας λοιπόν δοκιμάζει τη συγκεκριμένη χώρα. Ένα νεκρό παιδί ανάμεσα στους νεκρούς. Αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός που έχουμε σήμερα για τη Γαλλία.
1: Και να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, Ελισάβετ, ότι είναι το τρίτο περιστατικό. Έτσι, με παιδί. Ένα μικρό παιδί 3 χρονών βρέθηκε νεκρό μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι είναι το τρίτο περιστατικό. Θυμίζουμε ότι πριν προηγούμενες 2 ημέρες είχαμε 2 μικρά αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού ένα 3χρονο παιδί. Έτσι, και φυσικά συνδέεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι, αλλά και με τους γονείς, οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες άφησαν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
7: Ανακύπτει εύλογα και ένα ερώτημα. Πάντως είναι τα θύματα αυτά από τον καύσωνα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν εξαντλητικές θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν σχεδόν τους 41 βαθμούς στο Παρίσι και έχουν οδηγήσει στην έκδοση κόκκινων προειδοποιήσεων για καύσωνα σε εκτεταμένες περιοχές. Ο Εθνικός Δείκτης Θερμοκρασίας της Γαλλίας έφτασε τους 30 βαθμούς, την πιο ζεστή μέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Οι μέγιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν από 39 έως 43, παρακαλώ, βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Γαλλίας. Η Ισπανία επίσης βίωσε καυτή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της να αναφέρει ότι η μέση ημερήσια θερμοκρασία ήταν 28,8 βαθμοί και 28,17 την Τρίτη. Η υψηλότερη που έχει, που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Ιούνιο. Στην Ιταλία ισχύουν 16 προειδοποίησεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ο καύσωνας τέλος θα επεκταθεί επίσης στην Ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποίησεις για έντονη ζέστη σε χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία για τα τέλη της εβδομάδας. Έρη, κυρίες και κύριοι.
1: Πρωτοφανές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι έχουμε ένα ιατρικό επίτευγμα. Ένας ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα, αλλά ο γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Να και μια ευχάριστη είδηση.
8: Ευχάριστη είδηση, πολύ εντυπωσιακή. η Ιουχάν της Κίνας, από εκεί που ξεκίνησε ο κορονοϊός. Εκεί βρισκόταν ο γιατρός, ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Λιάτσικος, που είναι διευθυντής ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Ναι. Εκεί βρισκόταν στη Ιουχάν και χειρούργησε με ρομποτική χειρουργική και τηλεϊατρική τον ασθενή που βρισκόταν στην Αθήνα. Ολική εξαίρεση προστάτη. Ήταν με την γραβάτα του, όπως είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής, ήταν με την γραβάτα του και το πουκάμισό του και το κουστούμι του σε ένα δωμάτιο στην Κίνα και καθοδηγούσε το ρομπότ στην Αθήνα. Μάλιστα σε λίγες μέρες πρόκειται ο κύριος Λιάτσικος, ο καθηγητής κύριος Λιάτσικος, να επαναλάβει το επίτευγμα σε μικρότερη κλίμακα, αν μπορούμε να πούμε σε μικρότερη κλίμακα, θα είναι στην Πάτρα και θα χειρουργήσει ασθενή πάλι στην Αθήνα. Με τον ίδιο τρόπο.
1: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό επίτευγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για την έναρξη του Rally Ακρόπολης 2026 σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε από το μεσημέρι και μετά στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής. Όλα τα νέα λοιπόν από την καλή συνάδελφο Πόπη Παπαμιχαήλ. Καλό μεσημέρι, Πόπη.
9: Καλησπέρα σας. Είμαι στο Λουτράκι, στην φυσική έδρα του Rally Ακρόπολης αυτή τη στιγμή.
1: Σωστά.
9: Ήδη έχουν φορτωθεί τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για να πάνε στην υπερειδική. Η υπερειδική ξεκινάει 7 η ώρα. Ο κόσμος που θα πάει να δει, καλό θα είναι να πάει πολύ νωρίτερα. Υπάρχει και τραμ που πηγαίνει ακριβώς στην πίστα του ελληνικού.
1: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Πόπη.
9: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια τελείως διαφορετική, ναι, έτσι, γιορτή για το Rally Ακρόπολης. Συμμετέχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και υπάρχουν κάποιες έτσι διαφοροποίησεις φέτος. Πολύ καλές διαφοροποίησεις για το Rally Ακρόπολης.
9: Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός το Rally Ακρόπολης. Κάθε φορά που γίνεται είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Και ένα παγκόσμιο γεγονός πάντα έχει ιδιαίτερη σημασία. Για εμάς που το παρακολουθούμε χρόνια, είναι μια γιορτή που την περιμένουμε πώς και τι. Βέβαια, οι θεατές και όσοι πάνε για πρώτη φορά θα πρέπει να ακούνε πιστά τις οδηγίες των οργανωτών και να μην κάνουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Γιατί πάνω απ' όλα το μηχανοκίνητο σπόρο είναι επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα, το Rally Ακρόπολης έφυγε από τη Λαμία, ήρθε στο Λουτράκι και περιλαμβάνει όμως ειδικές διαδρομές στη Φωκίδα. Και επίσης, καινοτομία είναι ότι θα έρθουν τα αυτοκίνητα από την υπερειδική μόλις τελειώσουν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου τους περιμένει το Super Fast Ferries, θα επιβιβαστούν και θα πάνε στην Ιταία για να ξεκινήσουν το πρωί το κομμάτι που είναι στη Φωκίδα. Βοξίτες, ελικόνα κτλ.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι εδώ ο σταθμός μας, τα παραπολιτικά, από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στα μικρόφωνα, θα μεταδίδεται ειδική ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη στο ECO Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenico Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο αυτό μηχανοκίνητο γεγονός. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, θα μεταφέρει σε όλους τους και τον παλμό αλλά και την ένταση του αγώνα. Εκεί θα είσαι και εσύ από το Λουτράκι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Motor One θα βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης.
9: Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία και στους οργανωτές και στους οδηγούς και κυρίως θεατές.
1: Βεβαίως. Επίσης, να πούμε ότι μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στο στούντιο θα βρίσκεται και ο Γιώργος Πολυζώης, πρωταθλητής συνοδηγός αγώνων ράλι. Αυτός θα προσφέρει, όπως καταλαβαίνετε, την τεχνική ανάλυση, σχόλια, πολύτιμες πληροφορίες για τον κόσμο των αγώνων και τον κόσμο που αγαπά πάρα πολύ τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θα έχουμε αποκλειστικές συνδέσεις, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Συντονιστείτε όλοι στα παραπολιτικά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και λίγο μετά τις 7 που ξεκινάει η εκκίνηση.
10: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
25: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
26: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
26: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων.
12: Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
14: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
16: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
25: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
27: Καιρός για χρωμοδομή.
28: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
29: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
28: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
30: Στο νομό Θεσσαλονίκης αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 25 βαθμοί, στην Βέρεια 26, στις Σέρες 24, στο Κιλκής 27 και στα Γιαννιτσά 28 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.
29: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
0: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
29: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
30: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει.

0: velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
3: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
2: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
4: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Νομίζω έπρεπε να ξεκινήσουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι. Καθώς λίγο πριν τη μία το μεσημέρι το άγχος εξαφανίστηκε. Οι πανελλαδικές, τα αποτελέσματα των πανελλαδικών δόθηκαν, αναρτήθηκαν σε αυτά τα παιδιά τα οποία για πάρα πολύ καιρό έκαναν τη νύχτα μέρα για το διάβασμα, ή για άλλα μπορεί και όχι, άλλοι μπορεί να πήγαν για την εμπειρία. Σίγουρα ωστόσο η πλειονότητα πήγε για ένα καλύτερο αύριο. Και όπως έχουμε πει, δεν τελειώνει τίποτα στις πανελλαδικές. Τίποτα, που λέει και η Άννα η Βύση. Και με αυτό το τραγούδι σας καλωσορίζουμε στο μεσημέρι της Πέμπτης. Πήγαμε κιόλας Πέμπτη, είναι 25 Ιουνίου, φεύγει και ο Ιούνιος, έρχεται ο Ιούλιος. Στον Status 107 και 7 είσαστε συντονισμένοι. Στο Status Express, το οποίο είναι διαφορετικό και ανατρεπτικό.

Σήμερα ολοκληρώθηκαν και οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Αύριο Παρασκευή ολοκληρώνονται οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής αθλητισμού, στα ΤΕΦΑ δηλαδή. Όλα να έχουν πάει έτσι όπως ονειρεύτηκαν τα παιδιά σας, και αν δεν έχουν πάει, να είστε δίπλα τους. Και να μην περιμένατε το όνειρο του γείτονα να είναι το όνειρο του παιδιού σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνει αυτό που θέλει και να κάνει, γιατί όχι, το χόμπι του επάγγελμα. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Στα 13 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι, με αρκετές καθυστερήσεις, η Κωνσταντίνου Καραμανλή από το ξεκίνημά της μέχρι και το ύψος του Ιπποκρατίου, στην Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ταλαιπωρείστε στο μέτωπο προς τα δυτικά. Με αρκετά αυτοκίνητα αυτή την ώρα η οδός Τσιμισκή, χωρίς προβλήματα η παραλιακή. Ένα μεσημέρι το οποίο νομίζω θα θυμόμαστε για αρκετό καιρό, καθώς έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό έτσι την παραλιακή. Η άνοδος και κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη χωρίς προβλήματα. Στον περιφερειακό, ωστόσο, δυτικά από τον K12 μέχρι και Πανόραμα, από ό,τι βλέπω, ταλαιπωρείστε, και ανατολικά στο 424. Ανοίγουμε γραμμές αν συμβαίνει κάτι εκεί έξω στο 2315-13000, στο 2311-82-1050 και φυσικά μέσα από το Viber της καλησπέρας σας. Το περιμένουμε, ξεκινήσατε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, στο 69 08 357 800.

Στη Βενεζουέλα, τραγωδία δίχως τέλος. Τουλάχιστον 164 νεκροί και 970 τραυματίες από τον διπλό σεισμό. Ψάχνουν πάνω από 10.000 αγνοούμενους στα συντρίμμια.

τα δικά μας, σας ενημερώσαμε κατευθείαν με έκτακτη επικαιρότητα για ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στη λίμνη ΑΟΟΥ, στα Γρεβενά. Με πλήρωμα 2 ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, δεν έχει καμία σημασία νομίζω σε αυτή την είδηση. Απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος, αυτό έχει σημασία. Όπως ανέφερε και λίγη ώρα νωρίτερα ο Sky, το εναέριο μέσο είχε απογειωθεί προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα Γρεβενά.

Χορηγός της εκπομπής Status Express, η εταιρεία InfoTrust. Αν είσαι και εσύ ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς, με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust υπογράφει την ασφάλεια. Μπε στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασία σου σήμερα. Ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Τώρα θα είναι σαν να κλέβω εκκλησία, αλλά θα δώσω ένα κουιζάκι εύκολο. Μην νομίζετε ότι επειδή λείπει ο κεντρικός θα σας αφήσουμε χωρίς quiz. Έχουμε κάνει προετοιμασία από χθες το βράδυ. Θα σας βάλω να ακούσετε έναν ήχο και θέλω να μου πείτε από πού είναι. Είναι, τώρα σου λέω, σαν να κλέβω εκκλησία, έτσι. Δώσ' το άλλη μία. Στο 6908-357-800. Από πού είναι αυτός ο ήχος?

Αυτός είναι ο ήχος ανοίγματος. Πρέπει να κλέψω δηλαδή όλη την εκκλησία για να σας βάλω και τον ήχο κλεισίματος. Από εκκλησία γράφει εδώ ο Μάνος. Βάλε και τον ήχο κλεισίματος που θα είναι όντως λες και κλέβουμε εκκλησία. Από Pac-Man γράφει ο άλλος. Ποιο Pac-Man βρε.

Και το είχα για εύκολο, ρε φίλε. Μέχρι και εγώ το ξέρω αυτό. Δώσε ξανά την ενάρξη, αν είναι. Δώσε την ενάρξη. Σίγουρα λέει είναι από τις αίρες. Μας ρε Κωνσταντίνε.

Σας έβαλε κάτω γυναίκα, ρε φίλε. Σας έβαλε κάτω γυναίκα. Μπράβο, ρε Ιωάννα. Του Βενιέρη λέει είσοδος. Ποιος το έγραψε αυτό? Ο Αλέξανδρος. Μπράβο, ρε Πάνο. Μα είναι δυνατόν, είναι σαν να κλέβω εκκλησία, ρε. Είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Ωραίο και ως γέφυρα είναι αυτό.

12 μηνύματα για το συγκεκριμένο που ηχητικό που σας βάζω, μόνο ο Παναγιώτης και η Ιωάννα το βρήκανε. Ωραίο χωσηματάκι, καλησπέρα λέει. Δεν θα σε ευχηθώ αυτά που σου εύχεται ο 5 με 7. Εγώ σ' αγαπάω.

Άντε σιγά σιγά, ή βάλατε κανένα ChatGPT να σας βρει τι ήχοι παίζουν από το ραδιόφωνο, ή δεν είχατε σήμα κινητού εκείνη την ώρα. Πόσα πια να πω. Ή κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο και δεν είχατε ίντερνετ. Φτάνει, θα το πω. Σαν σήμερα 1998 κυκλοφορούν τα Windows 98, φέρνοντας νέα εποχή στη χρήση υπολογιστών αλλά και την πρόσβαση στο ίντερνετ για εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Και τώρα όλα γίνονται από το κινητό. Τεχνολόγια, που λένε και στο χωριό μου. Σε έχω ωραία συνέχεια για το σαν σήμερα. Ωραία βέβαια ως μουσική, ως είδηση δεν είναι. Καθώς σαν σήμερα το 2009 έφυγε ο βασιλιάς της pop σε ηλικία 50 ετών. Έφυγε, υπάρχει. Αυτός ο μύθος πάντα θα υπάρχει.

Βέβαια, αν υπήρχε αστυνομία της μουσικής εκτός από τη ληστεία στην εκκλησία, θα με περνούσαν οι χειροπέδες και για αυτό που θα κάνω αμέσως μετά. Αλλά το σαν σήμερα βλέπεις, μάλλον ακούς, δεν φταίω εγώ. Μετά αυτό που θα μεταδοθεί. Πάμε όμως τώρα να πάμε λίγο στα σοβαρά, σε μια είδηση που έρχεται να ρίξει φως σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη. Στη δημοσιότητα ήρθαν τα στοιχεία σχετικά με τη ταυτότητα του Μπαρμπαστάθη. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, είναι εκείνος που καλλιεργεί με φροντίδα την ελληνική γη και επί σειρά ετών κατάφερε να χτίσει ένα τεράστιο δίκτυο με επιλεγμένους παραγωγούς, διανέμοντας φρέσκα λαχανικά σε όλη την επικράτεια. Οι μαρτυρίες πληθαίνουν, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες δηλώνουν ότι τον εντόπισαν στο ψυγείο τους. Και όπως όλα δείχνουν, ήταν πάντα εκεί. Αυτός είναι τελικά ο δικός μας Μπαρμπαστάθης.

Αφού βρήκαμε τον Μπαρμπαστάθη, βρήκαμε να έχουμε και 2-3 προβλήματα έτσι παραπάνω στους δρόμους. Από K12 μέχρι και ύψος Σικαιών στον Περιφερειακό θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, από το ξεκίνημά της μέχρι και το Ιπποκράτιο, με αρκετές καθυστερήσεις. Γυρίζω πίσω στον Περιφερειακό για να σε ενημερώσω και για το ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος του 424. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ανατολικά και δυτικά, στην Εγνατία, με αρκετές καθυστερήσεις και η Τσιμισκή, δεν έχουμε ματιάξει ακόμη την παραλιακή. Σε πολύ καλά επίπεδα.

Δεν θέλω να ανησυχήσετε όσοι είστε στον Δήμο Καλαμαριάς σε 5 μέρες από τώρα, στις 10 το πρωί. Δεν θέλω να μου πάθετε τίποτα, καταλαβαίνετε τώρα, καμιά καρδιά, κανά χτύπα ξύλο έξω από εδώ και μακριά και αριστερά και δεξιά και πάνω και κάτω. Θα επικρατήσει μια ένταση. Όχι, δεν θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε δοκιμαστική λειτουργία των σιρήνων συναγερμού της πολιτικής άμυνας την 3η 30 Ιουνίου, λίγο μετά τις 10 το πρωί, στον Δήμο Καλαμαριάς. Η δοκιμή εντάσσεται στο πλαίσιο τακτικού τεχνικού ελέγχου. Μην πάρετε κανένα κουμπούρι και αρχίζετε και τρέχετε στην Καλαμαριά και σας ψάχνουμε στο καραμπουρνάκι. Κανονίζετε την πορεία σας. Και κλείνω το σαν σήμερα, φτάνοντας το 1982, όταν γεννήθηκε η συγκεκριμένη κυρία. Θα την ακούσουμε, θα την απολαύσουμε και θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ στο Status Express.

0: 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
16: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Το ρολόι δείχνει ότι είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 3. Καλό σας μεσημέρι. Στάτους ακούτε στους 107 και 7. Και επειδή εσείς το ζητήσατε, ο Μαρμαρίδης το συνεχίζει. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.

0: και δυο.
1: Παρακαλώ, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ, ήταν επικοδομητική η συζήτηση που είχαμε και ας διήργησε λίγη ώρα.
0: Πάμε για να ανάψουμε.
1: Τι να κάνω, δεν μπορώ.

Έχουμε καλά νέα και έρχονται από τον ΟΑΣΤ για άμεση πρόσληψη πάνω από 170 οδηγών. Για πρώτη φορά προσλήψεις και από φύτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και λέω εδώ θα μην... Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τρίτη 21 Ιουλίου. Οι υποψήφοι για τις θέσεις θα πρέπει να κατέχουν ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ανάλογης κατηγορίας και το ΠΕΗ, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας. Στις γιορτές, στις παραλίες, στα γήπεδα, στα τρένα, εμείς οι δύο... Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣ, ο κύριος Κώστας Σταγκύρης.

σημερινή μέρα είναι καθοριστική για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Προσλαμβάνουμε 171 νέους οδηγούς. Καλό τους επαγγελματίες οδηγούς να συμμετέχουν στις διαδικασίες πρόσληψης, να έρθουν στην οικογένεια του ΟΑΣ κοντά σε αυτόν τον σπουδαίο και ιστορικό οργανισμό, να συνδέσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον ΟΑΣΤ, να βοηθήσουν την πόλη.

Ο Νικηφόρος Βυθούλκας έρχεται στην παρέα μας να μας πει για το καλοκαίρι στην Ελλάδα και όταν είναι καλοκαιράκι, όπως τώρα, χρειαζόμαστε περισσότερο νερό. Και τι καλύτερο από το μεταλλικό, από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο πηγάζει από τον Όλυμπο. Και όπως ο Όλυμπος δεν είναι ένα βουνό σαν όλα τα άλλα, έτσι και το Διός δεν είναι ένα φυσικό μεταλλικό νερό σαν τα άλλα. Είναι εμπλουτισμένο από τη φύση του με πολύτιμα μέταλλα και γνωστοιχεία που δρούν ευεργετικά για τον οργανισμό μας. Εσείς που βάζετε την υγεία σας ψηλά, στοχεύετε ψηλότερα. Διός από τον Όλυμπο, γιατί η προστασία είναι στη φύση του.

0: Λοιπόν. Στο περιφερειακό σαν τα μούτρα μου τα κάνατε, ανατολικά και δυτικά. Από τον K12 μέχρι και λίγο πριν τις Οικές δυτικά. Ανατολικά από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και Πολύχνη. Και παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή. Και έχω τη χαρά, έχω τη τιμή, έχω την πεποίθηση ότι αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά, να φιλοξενώ σήμερα στον στάτους 107 και 7. Γιατί με κοιτάς έτσι? Ποιος άλλος σε υποδέχεται?
1: Κορυφώνεται η αγωνία των ακροατών.
0: Ποιος άλλος σε υποδέχεται?
1: Δεν το περιμένανε καθόλου, φαντάζομαι.
0: Πώς είσαι?
1: Είμαι καλά.
0: Έχει ζεστή έξω?
1: Έχει μια ζεστίτσα έξω, αλλά δεν πνιγόμαστε, ευτυχώς κιόλας. Δηλαδή δεν είναι εκείνος ο δράκος
0: που ρεύτηκε
1: που...
0: Δεν μπορώ να πω το άλλο, ραδιόφωνο κάνουμε, μωρέ. Δεν μπορώ να το πω το άλλο.
1: Μα δεν θα ελέγαμε και το άλλο, εννοείται. Που φύσηξε.
0: Ναι, κάπου αλλού.
1: Δεν είναι αυτό.
0: Εγώ που ήρθα μία η ώρα,
1: ναι.
0: Γιατί άργησα, είχε μία
1: ζέστη.
0: Στα πάει εκτός έτσι. Είχε μία ζέστη.
1: Ναι.
0: Πω.
1: Μια χαρά σε βλέπω όμως.
0: Μετά από
1: αυτή τη ζέστη.
0: 3 ώρες και 50 λεπτά, ναι.
1: Εν τω μεταξύ για τους ακροατές που, που δεν το γνωρίζουν, εδώ μέσα στον στάτους είμαστε, που εμένα μου αρέσει αυτό, είμαστε ακριβώς σαν τα Blue Star Ferry στο καλοκαίρι που ταξιδεύουμε. Που βλέπεις επιβάτες να είναι με ζακετάκια, με φουλάρια, ό,τι ο καθένας έχει φέρει μαζί του. Έχει τόσο κρύο, πραγματικά.
0: Δεν φτάνει που σας έχω στη συντήρηση.
1: Ναι,
0: φωνάζετε και από πάνω.
1: Αλήθεια είναι, έχει αλλάξει και η επιδερμίδα μου τις τελευταίες μέρες.
0: Σας πω, θα έρθει πίσω ο Βενιέρης.
1: Εκεί,
0: και δει τις κιλοβατόρες.
1: Ναι, όχι, αυτό να μην συμβεί, αλλά νομίζω ότι και μια ζέστη γίνεται. Λίγο ταλάζει ο κ. Βενιέρης.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ναι. Το παρατήρησα, αλλά απλώς επειδή μπαίνω έτσι για λίγο.
0: Αίθουσα σύνταξης. Πίσω σε μένα.
1: Ναι.
0: Εδώ μέσα δεν έχει μια ωραία θερμοκρασία?
1: Ναι, έχει μια ενία. Δηλαδή σε λίγο θα πονέσουν τα κόκαλά μας. Λοιπόν, κύριε Μαχαιρά, είναι δύσκολη κίνηση,
0: ναι,
1: στον περιφερειακό. Αλλά και στο κέντρο δεν τρελαινόμαστε κιόλας.
0: Κοίτα, ανατολικά και δυτικά στην Εγνατία, εντάξει, έχει αυτοκίνητα, η Τσιμισκή έχει αρκετή κίνηση.
1: Να.
0: Και αλίμονο να μην δεν ματιάζαμε την παραλιακή, μέχρι και πριν ένα 20 λεπτό ήταν μια χαρά, τώρα και εκεί έχουμε αρκετές καθυστερήσεις.
1: Αλλά νομίζω πέρα από τα δικά μας, θα πρέπει... Πιστεύω κανέναν δεν αφήνει έτσι, κανένα άτομο δεν μπορεί να μη συγκλονιστεί με αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα.
0: Α, ναι, τα είπα και νωρίτερα.
1: Τουλάχιστον 164 είναι νεκροί και εντάξει, σύμφωνα με τέλος πάντων εκτιμήσεις, προφανώς ο αριθμός αυτός θα
0: αυξηθεί.
1: Θα αυξηθεί και άλλο. Πραγματικά νομίζω οι δύο σεισμοί αυτοί, 7,5 και 7,2 Ρίχτερ, οι πιο έντονοι τα τελευταία 126 χρόνια, έτσι. Τρομερό. Και σήμερα σκεφτόμουν, για να είμαι ειλικρινής, και έλεγα πω μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα πώς είναι δυνατόν η φύση να τα αντιστρέψει όλα. Και είναι και ένα φαινόμενο, ο σεισμός, το οποίο δεν προβλέπεται με κάποιον τρόπο. Δηλαδή δεν γίνεται να το προβλέψει ότι θα συμβεί. Μια κακοκαιρία, ενδεχομένως κάποιοι μετεωρολόγοι να πέσουν μέσα. Μια θεομηνία,
0: όχι
1: το
0: πάντα.
1: Ίδιο. Όχι πάντα, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα κάποιοι να το προβλέψουν αυτό. Ότι ξέρετε κάτι, θα γίνει αυτό. Θα βρέξει, θα έρθει ανεμοστρόβιλος, μπουρίνια, λαγοκέφαλη. Δεν ξέρω τι άλλο, αλλά αυτό το φαινόμενο πραγματικά είναι συγκλονιστικό.
0: Να τα αλλάξουμε. Είναι μεσημεράκι. Λίγο ναι, να τους ηρεμήσουμε και να τους φέρουμε στην χώρα μας. Έχεις κανένα νηψάκι, κανένα ξάδερφο, καμιά ξαδέρφη που σήμερα χτύπησε το κινητό για τις πανελλαδικές?
1: Όχι, δεν έχω, η αλήθεια είναι. Έτσι, πάρα πολύ κοντινό μου πρόσωπο δεν έχω. Έχω φιλικά πρόσωπα, έτσι λίγο πιο ανοιχτά, τα παιδιά τους. Ρώτησα να μάθω νέα, δεν έχω ακόμα μάθει. Τώρα αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, ή ότι πήγαν τόσο καλά που από τη χαρά τους αφήσαν κινητά, παρατήσαν τα πάντα όλα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, εντάξει. Ακόμη και καλά να μην τα πήγανε κάποια παιδιά, δεν έγινε και το τέλος του κόσμου. Ναι, πραγματικά. πραγματικά αυτή η ατάκα όντως κουράζει και εμείς περάσαμε από τις Πανελλήνιες. Για τα παιδιά αυτά είναι όλος ο κόσμος τώρα. Ωστόσο,
0: απλά δεν τελειώνει τίποτα.
1: Ωστόσο, δηλαδή, δεν τελειώνει κάτι. Σίγουρα πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτών των παιδιών και το οικονομικό ζήτημα είναι μέσα σε αυτό. Έτσι, βέβαια, μην το παραβλέπουμε. Οι γονείς κάνουν και οι κηδεμόνες κάνουν πολύ μεγάλο κόπο για να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους το καλύτερο, αυτό το οποίο επιθυμούν. Αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι ευκαιρίες θα έρθουν, θα έρθουν και άλλες πραγματικά ευκαιρίες. Και εγώ το θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν μπορούσα να το καταλάβω αυτό που μου λέγανε τότε, πριν από ακριβώς 13 χρόνια. Λεοντί, ακριβώς 13.
0: Πέρασαν τόσα.
1: Ναι, βέβαια περάσανε. Βέβαια περάσανε. 2013 ήταν. Δεν μπορούσα να το καταλάβω και οι καθηγητές μου και ο διευθυντής του σχολείου τότε ήταν, έλεγε ακριβώς αυτά και λέγαμε, ξέρεις, στις παρέες, τι είναι αυτά τώρα που μου λένε. Άμα δεν περάσουμε, δεν θα κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Σίγουρα το ότι περάσαμε τότε, κάναμε αυτό, ο καθένας αυτό που μπόρεσε και μπορεί και συνεχίζει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Έτσι πάει. Εγώ πέτυχα την ώρα των των εξετάσεων, ρε παιδί μου, που βγήκαν τα αποτελέσματα σήμερα το μεσημέρι που σου είπα. Ήμουνα στο σταθμό, περίμενα το λεωφορείο και είχε αρκετή πιτσιρικαρία δίπλα. Και άρχισε να βάλανε ντιν, ντιν, ντιν, ντιν.
1: Ειδοποιήσεις,
0: ε. Το 112 αρχίζει και χτυπάει σε εμάς. Και άρχισα. Δεν πήγα καλά. Οι άλλοι, πήγα καλά. Εσύ γιατί δεν. Αληθινό αυτό που θα πω. Εσύ γιατί δεν ανοίγεις το κινητό, ρε.
1: Ναι, τάδε. Καταλάβαμε.
0: Αυτό το πράγμα έκανε.
1: Εν τω μεταξύ, πώς γίνεται με αυτά τα παιδιά, θυμάμαι και τότε στο σχολείο, αυτοί οι ΕΠ που είπε, πηγαίναν πιο καλά από εμάς, που πεθαίναμε στο άγχος, διαβάζαμε, δεν πηγαίναμε αδιάβαστα, γιατί ό,τι αφήναμε από την ύλη θα έπεφτε στάνταρ αυτό. Στάνταρ όμως, και στο πανεπιστήμιο αυτό το πράγμα γινόταν. Γιατί μου λέγανε έτσι οι συμφοιτητές μου, α, εγώ αυτό το κεφάλαιο δεν το διάβασα. Εσύ, λέω, παιδιά, εγώ διάβασα όλη την ύλη. Όποιο δεν θα διαβάσω,
0: θα πέσει.
1: Αυτό θα πέσει.
0: Έτσι πάει.
1: Ναι. Ωστόσο, εγώ θα δώσω μια ωραία ευχή. Καλή καινούρια ζωή, όποια και να είναι αυτή, σε αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι και επίσημα θα έρθουν τώρα στην ενήλικη ζωή τους, είτε ως φοιτητές, είτε ως σπουδαστές, είτε ως εργαζόμενοι κάποιοι, είτε τέλος πάντων ως παιδιά, μαθητές, οι οποίοι θα ξαναπροσπαθήσουν, θα διεκδικήσουν μια νέα ευκαιρία για οτιδήποτε άλλο θέλουν.
0: Και όσοι έχετε σπίτια και είναι να τα νοικιάσετε σε φοιτητές,
1: ναι, λίγο
0: θυμηθείτε
1: ηρεμήστε
0: ότι είναι φοιτητές.
1: Ναι, και λίγο να ηρεμήσουν και αυτοί οι άνθρωποι όμως, ναι. Και εμείς γιατί νοικιάζουμε σπίτια, λίγο ήρεμα τώρα, γιατί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο θα γίνει πάλι το «Έλα να δεις».
0: Και με αυτές τις ωραίες ευχές προς μαθητές αλλά και νικάριδες θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας παραδώσουμε στους εν κινήσεις, στον κύριο Τριαντάφυλλο Τσουλφάκη, στο Σωτήρη Βουτσελά, στις 5 Απόστολος Αυτελάς. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στις 7 το απόγευμα. Διπλοβάρδια.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη, και στο electronica.gr.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σκηνές απόγνωσης εκτυλίσσονται σε ολόκληρη τη Βενεζουέλα μετά από δύο καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ στην πρωτεύουσα Καράκας και στην πολιτεία Λαγκουάιρα. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι έχουν κατακλείσει τους δρόμους ανάμεσα σε κατεστραμμένα κτίρια και συντρίμμια από τους συντριπτικότερους σεισμούς των τελευταίων 126 ετών. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 971 τραυματίστηκαν. Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ στο Μέτσοβο. Τα δύο μέλη του πληρώματος, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός πυροσβέστης, κολύμπησαν και βγήκαν σόοι και ασφαλείς στις όχθες. Το ελικόπτερο επιχειρούσε σε κατάσβεση φωτιάς που καίει στη Βάλια Κάλτα, στον ορεινό όγκο των Γρεβενών και είχε βρεθεί στη λίμνη για να κάνει υδροληψία. Την πλήρη στήριξή της στην πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της πόλης και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής της δραστηριότητας. Ταυτοποιήθηκε το θύμα της δολοφονικής συμπλοκής στην Καλλιθέα Αττικής και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 15χρονο Έλληνα. Η αναγνώριση έγινε στο νοσοκομείο από τη μητέρα του. Ο ανήλικος είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρχές όταν είχε βρεθεί πάνω του ένα μαχαίρι, ενώ ήταν και θύμα πάλι συμπλοκής και ξυλοδαρμού τον περασμένο Φεβρουάριο. 4 συλλήψεις από την αστυνομία, ανάμεσά τους και ο δράστης της φωνικής επίθεσης. 3 σοφρονιστικοί υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 3 και 4 ετών, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία, πράξη συνδεόμενη με παράνομο επισκεπτήριο που πραγματοποίησε σύζυγος κρατούμενου στις φυλακές Νιγρήτα Σερών.

0: Πολιτικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παράλληλα άφησε χμές κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια που η κυβέρνησή του έδωσε στα φαντς. Ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τον Κώστα Καραμαλή, μιλώντας για σεβασμό και αναγνώριση προς μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του κόμματος.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 33, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων

0: φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
1: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: για εντελώς διαφορετικούς λόγους, τραγικά και τα δύο. Τόσο αυτό που συνέβη στη Βενεζουέλα.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε. Ήταν... Και κυρίως αυτό το αίσθημα του φόβου που σου προκαλεί ο σεισμός.
0: Πιο κρύο πράγμα δεν νομίζω.
1: Και τη φωτιά τη φοβάσαι και το νερό το φοβάσαι, πλημμύρα, τσουνάμι.
0: Ναι.
1: Αλλά τουλάχιστον τα βλέπεις. Λες κάπως να προστατευτώ αυτό με το σεισμό τριαντάφυλλα.
0: Είναι τόσο κρύο πράγμα. Και για να μην φανώ υπερβολικός, ίσως την πιο όμορφη γωνιά της χώρας μας, η φωτιά στην Παλιά Κάλτα.
1: Νομίζω πως είναι υπό έλεγχο. Δεν έχουμε πληροφορίες ότι έχει εξαπλωθεί ό,τι. Ευτυχώς οι δύο χειριστές του πυροσβεστικού
0: ελικοπτέρου
1: είναι καλά στην υγεία τους, το οποίο έπεσε στην τεχνητή λίμνη ΑΟΥ στο Μέτσοβο. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους και βεβαίως ελπίζουμε και η
0: μέσα
1: φωτιά
0: σε όλο
1: αυτό στη Βάια Κάλτα να έχει ήδη σβήσει.
0: Έτσι λίγο, αν μπορούμε να το ελαφρύνουμε, να θυμηθούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Έρος.
1: Ο Ραμαζότη?
0: Όχι, με ωμέγα.
1: Α, οκ.
0: Δεν ξέρω αν στα ιταλικά σημαίνει. Όχι, δεν σημαίνει. Και επειδή ακούγονται συχνά, ιδιαίτερα σε αυτήν την εκπομπή, στο καθημερινό κινήσι βρίσκεστε, διάφορες παρομοιώσεις και όλα αυτά, και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Γιατί ακούγονται κάτι παρομοιώσεις σαν τον Γκρινιάρη από τα Στρούμφ, σαν τον Παπαστρούμφ.
1: Α, σαν τον Παπαστρούμφ εννοείται.
0: Ναι.
1: Απλώς εκείνος ήταν λίγο νεότερος. Σε σχέση με σένα, αλλά...
0: Λοιπόν, στον στάτους 107 και 7, φυσικά έχουμε τα θέματα μας.
1: Έχουμε και εκείνη η ράλη Ακρόπολης.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Θα συζητήσουμε και έτσι για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Περιδική χθες.
0: Και θα κάνουμε και κάποιους συνειρμούς έτσι με άλλους διεθνείς αγώνες αυτοκινήτου στη χώρα μας. Αλλά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα μουσική, όπως πάντα. Σωτήρης Βουτσελάς, Ιαντάφυλλο Τσουλφάς, ξεκινάμε.

Αυτός που έφυγε σαν σήμερα το 2009 χωρίς να αφήσει αντικαταστάτη. Και θα το βλέπετε άλλωστε ότι αυτό το είδος μουσικής μεταξύ pop, soul, rock δεν υπάρχει πια. Αυτός που πέρασε στο βιβλίο Guinness για τα 15 γκράμι που έχει κατακτήσει. Από το ομώνυμο άλμπουμ, από το Thriller, μακράν το πιο πουλημένο LP στην ιστορία.

0: Καλησπέρα λοιπόν, Τριαντάφυλλε.
1: Καλησπέρα σου.
0: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, οκρατές του στάτους 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έχουμε θεματάκια εκεί έξω σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, ξεκινώντας από τον περιφερειακό προς τα ανατολικά, στο ύψος των νοσοκομείων. Πολύ κίνηση, μποτιγιαρισμένη. Για αυτή την ώρα δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει το σημείο να βγάζει τέτοιο θέμα τη συγκεκριμένη ώρα. Προς τα δυτικά έχει αρχίσει να δημιουργείται θέμα, υπάρχει μποτιγιάρισμα από τη στιγμή που θα μπείτε στον περιφερειακό από τη Μουδανιών μέχρι και τη διασταύρωση για Ελαιώνες, το ένα σημείο, και το δεύτερο σημείο στο ύψος της Τριανδρίας, όπου ξανά θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα, θα σταματήσετε, και βεβαίως μέσα η πόλη με αρκετή κίνηση σε πολλά σημεία. Yeah.

Και επειδή είχαμε υποσχεθεί χθες ότι θα μιλήσουμε για Renault E-Tech Days, πάμε έτσι σε λίγο η μουσική να τηλεφωνήσουμε στον καλεσμένο μας.

0: Σου έταξα ότι αύριο θα έχεις να κάνεις κάτι πολύ ενδιαφέρον και απολαυστικό μαζί.
1: Ναι, αλλά έχω να κάνω και ερωτήσεις.
0: Εννοείται. Μπορεί, ναι, κοίτα, όχι, γιατί... θα κάνεις κάποιες λίγες σήμερα και τις υπόλοιπες αύριο διαζώσεις.
1: Ωραία, εγώ ξεκινάω.
0: Έτσι, ο λόγος για την Renault και τις E-Tech Days, τι ακριβώς είναι αυτές, ποια μοντέλα μπορούμε να δούμε, ποια μπορούμε να οδηγήσουμε, θα μας τα πει αμέσως ο κύριος Θανάσης Καταφυγιώτης, είναι ο Γενικός Διευθυντής της GA Motors, της εταιρείας που αντιπροσωπεύει τα Renault και Dacia. Δεν θέλω να ξεχνάμε την Dacia ποτέ, κύριε Καταφυγιώτη, είναι λατρεμένη μάρκα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Βουτσελά, καλησπέρα κύριε Τσουλφά, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα κύριε Καταφυγιώτη.
0: Πείτε μας καταρχήν τι σημαίνει η Tech Days, για να καταλάβουν για να ξέρουμε... και οι ακροατές μας τι είναι αυτό.
2: Ωραία. Λοιπόν, τα E-Tech Days είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη, θα έλεγα, στις νέες τεχνολογίες και το πώς τις προσεγγίζει η Renault. Θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τα δικά μας υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα, όπως επίσης θα προσθέσω εδώ και το νέο καπτήρ διπλού καυσίμου, να λύσει κάθε απορία που ενδεχομένως έχει. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις νέες τεχνολογίες της Renault.
1: Και να οδηγήσει.
2: Ναι, θα το έλεγα μετά στη συνέχεια. Mm-hmm. Απάντησα καταρχάς στο βασικό ερώτημα του τι είναι.
1: Ωραία.
0: Άρα έχουμε όλη την γκάμα της Renault επί της ουσίας, από το Clio, είτε μιλάμε για το full υβριδικό είτε για το θερμικό, μέχρι και το Rafale, το plug-in υβριδικό.
2: Η εκδήλωση είναι προσανατολισμένη στα υβριδικά οχήματα και μάλιστα στα ηλεκτρικά. Άρα έχουμε διαθέσιμα κατά σειρά το Rafale, το Austral το Full Hybrid, το Symbios, το Captir το Full Hybrid, αλλά σε αυτή την περίπτωση του Captir έχουμε και το διπλού καυσίμου διαθέσιμο, εννοείται το Clio σε Full Hybrid έκδοση και φυσικά τα δύο ηλεκτρικά μας, το Renault το 5, αλλά και το New Entry της Renault στο Renault 4 που περιμένουμε να δει ο κόσμος να το γνωρίσει από κοντά, γιατί για μας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μοντέλο.
1: Μία ερώτηση, κύριε Καταφυγιώτη. Μετά από όλο αυτό που συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει σχετικά με τα κάψιμα, με το πόλεμο κάτω και όλα αυτά, σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχει παρατηρηθεί μία σαφής στροφή πια προς την ηλεκτροκίνηση, προκειμένου να μην μπλέξει, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, κάποιος με κάψιμα και όλα αυτά. Βλέπετε κάτι τέτοιο να έχει ξεκινήσει και στη δική μας αγορά ή συνεχίζουμε με τις κλασικές επιλογές?
0: Και είναι πολύ σημαντική άποψή σας, γιατί έχετε και τα full υβριδικά.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αλλά έχετε και τα ηλεκτρικά.
1: Και τα διπλού. Τα διπλού καυσίμου.
0: Οπότε όλα έχει ιδιαίτερο βαρύτητα αυτό που βλέπετε από την αγορά.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια ερώτηση που, αν την εξειδικεύσουμε στην ελληνική αγορά, υπάρχει ήδη μια σαφή στάση εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να πηγαίνει ο κόσμος, το καταναλωτικό κοινό, προς την τεχνολογία των υβριδικών οχημάτων. Στην περίπτωσή μας, επειδή είμαστε ένα group το οποίο προσφέρει και τα αυτοκίνητα διπλού καυσίμου, και αυτά κερδίζουν το χώρο τους σε αυτή την κατεύθυνση. Όταν κάποιος προσανατολίζεται να αγοράσει αυτοκίνητο και έχει στο μυαλό του το πώς θα έχει ένα οικονομικό κόστος χρήσης, υπάρχει μια σαφή στάση, όπως προείπα, για υβριδικά οχήματα, και από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας στη Renault και την Dacia, έχουμε και μια δυνατότητα να πάνε και στα διπλού καυσίμου. Για την ηλεκτροκίνηση, υπάρχει μια, ας το πούμε, μια τάση που αρχίζει να διαφαίνεται, αλλά είναι ακόμη λίγο νωρίς να το πω με μεγάλη ασφάλεια. Χρειάζεται ο κόσμος χρόνο να καταλάβει τι όφελος μπορεί να προκύψει γι' αυτόν μέσα από την ηλεκτροκίνηση, και φυσικά υπάρχει πάντα ένας σταθερός προβληματισμός σε σχέση με τις υποδομές, το πού θα το φορτίζει και ό,τι άλλο, που είναι και ένας λόγος που τελικά κάνουμε και αυτήν την εκδήλωση. Δηλαδή, έτσι, αν μπορούσα να το πω λίγο με μια σύντομη πρόταση, η εκδήλωση αφορά όλους, είτε κάποιος σκέφτεται να αγοράσει αυτοκίνητο τώρα, είτε απλώς θέλει να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογίες, δεν χρειάζεται να έχει ήδη αποφασίσει. Εμείς είμαστε εδώ για να του εξηγήσουμε τις διαφορές ανάμεσα σε ένα full hybrid και τι ωφέλη μπορεί να αποκομίσει από την επιλογή ενός τέτοιου οχήματος, τις διαφορές ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και αντίστοιχα τι ωφέλη μπορεί να προκύψουν από ένα τέτοιο όχημα. Και φυσικά στο τέλος της ημέρας να καταδείξουμε πόσο εύκολο έχει γίνει πλέον κάποιος να μετακινείται με ένα τέτοιο είδους όχημα και πώς θα το καταδείξουμε αυτό, για να επιστρέψω σε αυτό που έθεσε πολύ όμορφα ο κύριος Τουλφάς νωρίτερα, ότι φυσικά το όλο event γίνεται κυρίως για να τα οδηγήσει ο κόσμος. Θα έχει την ευκαιρία να τα οδηγήσει σε μια αρκετά καλή διαδρομή, σε χιλιόμετρα και χρόνο, ούτως ώστε να εισπράξει ο ίδιος το feeling ενός τέτοιου οχήματος.
0: Πρέπει να κλείσει κάποιο ραντεβού κάποιος από σήμερα ή να σας πάρει πριν ένα τηλέφωνο για να οδηγήσει ένα από τα αυτοκίνητα, ή ερχόμενος εκεί, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα προφανώς, μπορεί κατευθείαν να κανονιστεί το test drive.
2: Το event, όπως έχει επικοινωνηθεί, ήδη τρέχει πλατφόρμα στην οποία ο κόσμος μπορεί να μπει και να κλείσει το ραντεβού του.
0: Ποια είναι αυτή η πλατφόρμα?
2: Ήδη πριν προσέλθει, να γνωρίζουμε εμείς ότι προσέρχεται για συγκεκριμένο όχημα και σε συγκεκριμένη ώρα, αλλά φυσικά αν κάποιος προσέλθει χωρίς ραντεβού, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τον εξυπηρετήσουμε. Το μόνο που μπορεί να προκύψει είναι ότι εκείνη την ώρα, αν έχει κάποιο αυτοκίνητο που έχει στο μυαλό του και έχει κλεισμένο ραντεβού εκείνη την ώρα κάποιος ήδη από την πλατφόρμα, να κάνουμε μια διαχείριση, να το κάνουμε λίγο αργότερα, λίγο... Καταλαβαίνετε. Πάντως είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε όλους όσους θα μας κάνουν την τιμή να προσέλθουν και να γνωρίσουν από κοντά τα αυτοκίνητά μας.
0: Και πού ερχόμαστε?
1: Και ποιο ωράριο?
0: Ναι, βέβαια.
2: Σωστά. Έρχεται ο κόσμος στις εγκαταστάσεις μας, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην ανατολική πλευρά της πόλης.
0: Στο γνωστό κτίριο που πάντα ήταν η Ρενό και η Ντάτσια στα ανατολικά της πόλης.
2: Σωστά, και το ωράριο του event είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8.
0: 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Οπότε έχουμε ένα δεκάωρο, σίγουρα θα βρούμε την ώρα που ταιριάζει στις ανάγκες μας.
1: Έτσι.
0: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Καταφυγιώτη.
1: Πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Όταν μπαίνει μέσα φουριόζος ο κύριος Χατζινόπουλος καλοκαιριάτικα, δεν είναι για καλό.
1: Ναι.
0: Παρότι χαμογελάει.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, η αλήθεια.
2: Προσπαθεί.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά το γλυκένει, βλέπει.
1: Υπήρξε μια αναστάτωση νωρίτερα στην περιφερειακή οδό.
0: Τι είχαμε,
2: θα σου πω μετά και ένα απόφθευγμα που αφορά το καλοκαίρι.
0: Ας μας πει ο κύριος Χατζημόπουλος τι είχαμε.
1: Μία αναστάτωση στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο μετά τη γέφυρα πανοράματος, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στην βλάστηση ανάμεσα στο διαχωριστικό. Πώς είναι το διαχωριστικό στην περιφερειακή, που χωρίζει το ένα ρεύμα από το άλλο, εκεί μέσα υπάρχει. Ναι. Ναι. Εκεί προκλήθηκε.
2: Στην Ισίδα εννοούμε.
1: Μπράβο, εκεί στην Ισίδα, για να, έτσι, να το περιγράψω. Πολύ σωστά το είπατε, κύριε Τριαντάφυλλε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εκεί στην Ισίδα, λοιπόν, προκλήθηκε πυρκαγιά και έτσι. Προφανώς έτσι υπήρξε μια αναστάτωση, γιατί καπνεί διάφορα. Υπάρχει και σχετικό βίντεο φυσικά στο site και στα social media, Status FM. Αλλά ενημερώθηκε η πυροσβεστική, δεν είναι έτσι ένα πολύ μεγάλο συμβάν. Ευτυχώς είναι πολύ μικρή εκτάση. Δεν θέλω να φανταστώ ότι προκλήθηκε από κάποιον που πέταξε κάτι από το όχημά του.
0: Τσιγάρο, α πούμε.
2: Δεν είναι να πέταξε.
0: Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα. Δυστυχώς.
1: Και να πούμε ότι έχουμε και ένα άλλο συμβάν, ένα τροχαίο. Στην περιοχή της Σικιάς Χαλκιδικής, στο Δήμο Σιθωνίας. Έχουμε λοιπόν ένα συμβάν όπου συνέβη πριν από λίγη ώρα. Τραυματίστηκε μία γυναίκα από το τροχαίο. Έχει σπεύσει και κλιμάκιο της πυροσβεστικής στο σημείο για τον απεγκλωβισμό της. Τέσσερα οχήματα επιχειρούν με οκτώ πυροσβέστες, με συγχωρείτε, επιχειρούν με τέσσερα οχήματα. Και έχει φτάσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τη γυναίκα, να τη μεταφέρει πιθανόν στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Είδες τι ευγενικές ψυχές είναι όμως και ο Γαβρίλ και ο Τριαντάφυλλος. Λέει ο ένας ευχαριστώ, ο άλλος παρακαλώ. Έτσι είναι, δεν είναι σαν και εμάς, λέω ότι είναι ευγενικές ψυχές. Παρακαλώ.
2: Το απόφθεγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, και έτσι.
2: Το παλιό.
0: Θα μας το πεις.
2: Ναι.
0: Θα μας αφήσεις το χρόνο των διαφημίσεων να το επεξεργαστούμε.
2: Όχι, δεν φτάνει
0: και
2: για
0: μετά.
2: Τι να θέλετε κάνουμε. Παραπάνω.
0: Εντάξει, θέλει. Επανέλθουμε αύριο. Για πες το μας.
2: Βάλε στα λόγια ζάχαρη και στη ζωή αλάτι.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάμε σε μουσική.
2: Έτσι.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, να το επεξεργαστούμε και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus EP 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
0: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής. Κρουαζιέρα θα σε πάω και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
7: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Έλα, Νικό, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
15: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου γεννήθηκε σαν σήμερα. Είναι ο Τζορτζ Μάικλ βεβαίως. Τον ακούμε σε ένα ντουέτο με την προθιέρια Άρισα Φράγκλιν. Και έτσι ξεκινάμε μουσικά το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κινήσει εδώ στον Status 107 και 7. Ο Λεόντης Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβρίλη Χατζηνόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800.

0: Την άκουσες την...
1: Θυμάμαι...
0: τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον συνάδελφο στον Τάκη τον Τρακουσέλη.
1: Όχι.
0: Ήτανε μέσα από την υπερηδική στο Ελληνικό. Η υπερηδική θα είναι σήμερα στις
1: 7 η ώρα. Γιατί δεν το λέμε Ελληνικό. Το Ελληνικό τι ναι. είναι.
0: Γιατί ήταν παλιά Ελληνικό. Όταν ήταν το αεροδρόμιο. Λοιπόν. Τώρα είναι Ελληνικό. Μέσα λοιπόν όπου μπήκε, οδήγησε και τον πλοηγό του αγώνα, το GR Yaris υδρογονοκίνητο. Και δεν ήξερα ότι είναι δικός μας. Ότι ναι μεν και υβριδικά, ηλεκτρικά, αλλά αλλιώς είναι ο ήχος και η αίσθηση ενός θερμικού αυτοκινήτου. Ο ίδιος το είπε.
1: Α.
0: Πρώτον. Δεύτερον, τα Σαββατοκύριακα οδηγεί μόνος του, όσο μπορεί και όσο το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις του.
1: Μόνος του τι εννοείς?
0: Μόνος το οδηγεί ο ίδιος. Δεν τον πηγαίνει η ασφάλεια ή τέτοιο, η φρουρά που έλεγε
1: όχι,
0: και ο...
1: Όχι, τον περιβάλλει...
0: Ναι.
1: Όχι, το συγκεκριμένο.
0: Όσο μπορεί, όσο τέτοιο οδηγεί, γιατί του αρέσει πάρα πολύ. Και μάλιστα τον ρώτησε ο Τάκης, σας το επιτρέπει η ασφάλεια, λέει, δεν τους άφησα περιθώριο, θέλω να οδηγώ. Και το τρίτο, που το συζητήσαμε εδώ προχθές, μάλλον μας ακούει, δεν εξηγείται διαφορετικά, όταν τον ρώτησε για δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1 τέτοιων προδιαγραφών και να έρθει και αγώνας για Φόρμουλα 1 στην χώρα μας, λέει ότι δύσκολο έως απίθανο στο ορατό μέλλον και να κατασκευάσουμε μια τέτοια πίστα, διότι θέλει μια πολύ μεγάλη επένδυση,
1: τεράστια,
0: αλλά και να καταφέρουμε να προσελκύσουμε έναν αγώνα Φόρμουλα 1, γιατί χρειάζεται επίσης μια τεράστια επένδυση για να μπει στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1. Αυτό όμως για το οποίο δεσμεύτηκε, όχι δεσμεύτηκε, έχει ήδη εγκριθεί το κονδύλι, είναι τα 10 εκατομμύρια που θα δοθούν για την πίστα των Σερών, προκειμένου να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που θα μπορεί να προσελκύει ακόμα περισσότερους διεθνείς αγώνες. Όταν λέμε διεθνείς αγώνες, μην έχετε στο μυαλό σας ότι ο μόνος διεθνής αγώνας είναι Φόρμουλα 1. Το συζητούσαμε προχθές εδώ. Ότι με μία Φόρμουλα 1 καμία πίστα δεν μπορεί να είναι βιώσιμη. Αντίθετα, αν έχει συνεχώς εκδηλώσεις, είτε διεθνείς αγώνες, είτε προπονήσεις ομάδων που συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες, είτε είναι μοτοσικλέτα, είτε είναι αυτοκίνητο, τότε μπορεί να γίνει βιώσιμη μία πίστα.
1: Το μεγαλύτερο παράδειγμα...
0: Και να δώσει και γύρω-γύρω δουλειές και λεφτά, και αυτό το χρειάζονται στις αίρες.
1: Το μεγαλύτερο παράδειγμα, Σωτήρη, είναι η πίστα της Τουρκίας.
0: Τεράστιο παράδειγμα.
1: Της Κωνσταντινούπολης. Από τη στιγμή που μία Τουρκία, και όπως όλα έτσι τα παρεμφέρει, δεν θα έλεγα καθεστώτα, εν πάση περιπτώσει κυβερνητικά σχήματα, που κάνουν το παν προκειμένου να μπουν στο καλεντάρι, δεν μπόρεσε. Αφού πλήρωσε 2-3 φορές.
0: Πλήρωσε για την κατασκευή της πίστας.
1: Άλλο εκεί. Εκεί ήταν.
0: Όχι. Πλήρωσε για να προσελκύσει, να φέρει αγώνα Φόρμουλα 1.
1: Έγινε αγώνας Φόρμουλα 1. Είδε το τι σημαίνει και τελειώσαμε και παραμένει έτσι όπως παραμένει. Θέλω να πω, από τη στιγμή που εκείνο δεν μπόρεσε να το κρατήσει η Τουρκία.
0: Και επειδή εμείς αυτό... εδώ. Δεν έχουμε αυταπάτες και δεν ζούμε με ψευδεσίσεις. Θέλουμε επενδύσεις οι οποίες αφενός θα βγάλουν τα λεφτά τους, αφετέρου θα δώσουν γύρω-γύρω δουλειά.
1: Ναι,
0: και η πίστα στις αίρες δίνει δουλειά στις αίρες.
1: Βεβαίως, ναι. Και δίνει δουλειά όχι...
0: Έτσι. Και μακάρι.
1: Σε όλη την όχι,
0: ναι, και μακάρι τώρα με την επένδυση των 10 εκατομμυρίων για την αναβάθμισή της σε όλα τα επίπεδα, έτσι, να δώσει ακόμα περισσότερη δουλειά και στις αίρες και στις όμορες πόλεις.
1: Και αν πάρει και κάποιους αγώνες, εγώ δεν λέω, μην πάμε τώρα Φόρμουλα 1.
0: Όχι, δεν χρειάζεται Φόρμουλα 1.
1: Εάν πάει και σε έναν αγώνα μοτοσυκλέτας αυτοκινήτου διεθνή.
0: Έτσι, αυτό θέλει.
1: Ούτε θέλει. Παγκόσμιο. Δηλαδή. Άλλο αν ανέβει μέχρι. Ούτε παγκόσμιο. Διεθνή αγώνα. Από εκεί και πέρα θα είναι όλα διαφορετικά.
0: Ο Στέφανος λέει ότι να μην ξεχνάμε πως οι Σέρες πλέον έχουν ανταγωνισμό την πίστα που κατασκευάζει και τη Βουλγαρία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Στέφανε, δεν
1: είναι. Υπάρχει αντίπαλο δέος.
0: Δεν ζεις, δεν ζούμε μόνοι μας. Ζούμε σε μια άκρος ανταγωνιστική γειτονιά. Σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το θέμα είναι πως το δικό σου προϊόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση η πίστα των σερών, θα καταφέρει να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, περισσότερους αγωνιζόμενους, περισσότερους διεθνείς αγώνες σε σχέση με τους Βούλγαρους. Έτσι είναι αυτά, δεν μπορείς να απομονωθείς.
1: Και δεν γίνονται, και δε γίνονται όλα μαζί. Η Ισπανία έχει δύο πίστες και στις δύο πίστες κάνει παγκόσμιο αγώνα.
0: Δύο,
1: η Ιταλία έχει
0: δύο
1: για παγκόσμιο, ναι, ναι.
0: Οι υπόλοιπες
1: ναι.
0: πίστες.
1: Άλλο.
0: Εγώ έχω οδηγήσει 4-5 πίστες καλά, σε παρουσιάσει αυτό.
1: Να μην το συζητάμε. Η Πορτογαλία είχε στο ριλ την πίστα. Έτσι. Η Ιταλία έχει δύο που κάνουν παγκόσμιους αγώνες.
0: Πρέπει να βρεις λοιπόν τρόπο να αυξήσεις το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα και να προσελκύσεις εσύ τον κόσμο έτσι, αντί να πάει στη Βουλγαρία. Όπως έχει βρει ας πούμε η Jeep το πλεονέκτημα και στην περίπτωση του ολοκένουργιου Compass, πρόκειται για τη νέα γενιά του εμβληματικού SUV της Jeep, το οποίο είναι διαθέσιμο ως υβριδικό, ως plug-in υβριδικό, αλλά και 100% ηλεκτρικό και σε τετρακίνητη έκδοση. Έχει λοιπόν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι λέγεται Jeep και διότι πίσω του έχει δύο πολύ επιτυχημένες γενιές, όπου καταλαβαίνετε δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Jeep Compass λοιπόν, εισαγωγική τιμή 36.190 ευρώ με πολύ πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, ασφάλειας και ψηφιακής τεχνολογίας.

0: Και βεβαίως...
1: Για μένα το σημαντικότερο, Σωτήρη, με συγχωρείς, μόνο έτσι για να κλείσουμε την προηγούμενη κουβέντα. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι πήγε εκεί.
0: Αυτό ήθελα να πω ακριβώς.
1: Ωραία. Δεν ξέρετε ότι δεν διακυμευμένος προς τα εκεί. Τα πράγματα πρέπει να τα λέμε έτσι όπως είναι. Ναι,
0: λογική.
1: Καλά, ναι. Τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε έτσι όπως είναι. Το σημαντικότερο είναι ότι πήγε εκεί. Και θυμάμαι, έτσι επειδή είπα να κάνουμε ένα συνειρμό, είχαμε εδώ το Ράλι Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Ψηφισμένος ο καλύτερος αγώνας του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τους οδηγούς. Με την υψηλότερη βαθμολογία. Μία φορά, Σωτήρη, δεν υπήρξε ούτε νομάρχης, άλλο υπουργός, είπε, ούτε νομάρχης να πάει στην απονομή.
0: Έτσι.
1: Να πει, ρε παιδιά, είμαι εδώ και εγώ ως νομαρχία Χαλκιδικής. Ως...
0: Φρόντισε λοιπόν ο Πρωθυπουργός να δώσει μια έξτρα δημοσιότητα στον εθνικό μας αγώνα, διότι εκεί είναι εκατοντάδες συνεργεία που θα μεταδώσουν την υπερηδική σήμερα στις 7 η ώρα σε ολόκληρο τον κόσμο. Φρόντισε λοιπόν να δώσει μια έξτρα δημοσιότητα, διότι αυτό που έκανε μεταδόθηκε από όλα τα διεθνή συνεργεία, τηλεοπτικά, πρακτορία, ιδιοσιογραφικά sites, αυτό που έγινε χθες. Άρα λοιπόν ήταν μια έξτρα δημοσιότητα και για τον εθνικό μας αγώνα και βεβαίως για τη χώρα μας.
1: Μα με συγχωρείς, στις χώρες που γίνονται οι αγώνες Φόρμουλα 1, μόνο με αυτό. Στις απονομές.
0: Και τα ράλι.
1: Όχι, ναι, και τα ράλι, ναι. Στις απονομές, βλέπεις, ο υπουργός.
0: Ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της χώρας. Ο υπουργός.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτοί όλοι, δεν είχαν τι να κάνουν και είπαμε, και είπανε δεν πάμε να δούμε φόρμουλα. Είμαστε με τα καλά μας. Έτσι γίνεται το παιχνίδι. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Κάνεις πολύ παρέα με την παφή του. Πρόσεξε. Καλησπέρα κύριε.
1: Καλησπέρα. Αυτοί που πάνε και κάνουν τις απονομές οι ψηλά ιστάμενοι είναι γιατί ξέρουν ότι αυτό εδώ όλο το, το πανηγυράκι, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών.
0: Όχι καθόλου εντός εισαγωγικών. Λεπτά... Δεν, όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καθόλου πανηγυράκι.
1: Όχι, όχι, το λέω.
2: Άλλο θέλει να πει. Άλλο θέλει να πει. Ναι,
1: με την καλή... Λέω ότι όλο αυτό το πράγμα φέρνει λεφτά στη χώρα και διαφήμιση.
2: Ναι.
1: Λοιπόν. Γι' αυτό είπα, λέω, το πανηγυράκι. Όλο αυτό το σκηνικό φέρνει λεφτά στην κάθε χώρα που γίνονται οι αγώνες και διαφήμιση για τη χώρα.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό και πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλιώς θα στέλναν, ξέρω εγώ, έναν. Έλα μου, ρε, πετάξω εσύ και κάνε την απονομή.
0: Φέρνει
1: το αντιμετωπίζουν σοβαρά. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Φέρνει προβολή.
1: Το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρά.
0: Φέρνει προβολή η οποία για να πληρωθεί μέσω διαφημιστικών προγραμμάτων θα κόστιζε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Φέρνει διαφήμιση για τη χώρα, για τη χώρα που γίνονται αγώνες.
2: Ναι.
1: Οποιαδήποτε χώρα και να είναι αυτή. Βόρεια, νότια, στο ανατολικό
2: μισθό. Δεν έχει να κάνει τώρα.
1: Ναι. Βλέπετε ότι γίνεται ένας κακός χαμός. Προβάλλεται σε εκατοντάδες χώρες. Το βλέπουν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε είναι μια διαφήμιση.
0: Και ήταν πολύ έξυπνο που φέτος, με το που θα τελειώσει τώρα η περιοδική το απόγευμα, θα πάνε στο λιμάνι της Κορίνθου, θα μπουν μέσα σε πλοίο και θα περάσουν απέναντι στην Ιταία, νομίζω, για να συνεχιστεί αύριο αγώνας. Δηλαδή έχει μέσα και το στοιχείο της θάλασσας ο φετινός αγώνας. Και αυτό θα είναι δημοσιότητα επιπλέον.
1: Οτιδήποτε και γίνεται, οτιδήποτε τέτοιο γίνεται, ένας τέτοιος αγώνας σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι μια τρομερή διαφήμιση.
0: Έτσι.
1: Μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα
2: όλα αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Αλλά δεν μπορεί να είναι.
0: Αν γίνεται κάθε χρόνο, το μακροπρόθεσμο γίνεται πια. Γίνεται κύκλος.
1: Το άμεσο είναι όταν έρχονται, ας πούμε, κάποιοι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Έτσι. Και αφήνουν λεφτά στη χώρα. Αυτό είναι το άμεσο. Λοιπόν, αλλά η διαφήμιση είναι και μακροπρόθεσμα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλησπέρα.

0: Σου είπα, κάνει παρέα πολύ με την παφή του.
1: Τι να κάνει.
0: Δεν όχι, να το κοιτάξει, ρε παιδί μου.
1: Δεν σώζεται.
0: Δεν είναι καλή συναναστροφή.
1: Όχι, καλή, τον βάζει, καλή είναι.
0: Αφού το βάζει το παιδί και δεν βάζει
1: το παιδί.
0: Διασκευές.
1: Διαβάζω το.
0: Αν να θυμίσουμε σήμερα 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα.
0: Στην Ερτένα η τελετή ανέρτηση. Και η υπερηδική.
1: Και η υπερηδική.
0: Έτσι. Έτσι. Και θα υπάρχει και καθημερινή.
1: Διαβάζω λοιπόν ένα τίτλο κάποιου ενός θέματος στο enkinis.gr. Mm-hmm. Η Shell παρουσιάζει το όραμά της για το μέλλον των μικρών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Και λες, πόσο αντιφατικό σου φαίνεται με την πρώτη ανάγνωση, πόσο αληθινό όμως και μακροπρόθεσμο. Δεν είναι μακροπρόθεσμο πια, είναι μέσο πρόθεσμο, είναι κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δεν είναι. Όχι. Αντιφατικό ή μακροπρόθεσμο.
0: Και τα δύο. Δεν είναι.
1: Α, ούτε το ένα ούτε το άλλο.
0: Όταν ξεκίνησε η ιστορία αυτή.
1: Ποια?
0: Της ηλεκτροκίνησης. Ναι.
1: Όχι και τα λοιπά, είσαι λάτρης. Μην είναι τέτοιο.
0: Ναι, ναι λέω. Όταν ξεκίνησε. Είχαμε πει, γιατί δεν φωνάζουν τους πετρελαίδες να τους πούνε ρε παιδιά. Εις ένδειξη καλών υπηρεσιών προς την κοινωνία, πάρτε 10%.
1: Ποιος θα τους φωνάξει?
0: Αυτοί όλοι που είχαν ξεκινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Να φωνάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ναι,
1: όχι, δεν θέλω γενικότητες. Ποιος θα τους φωνάξει?
0: Εμείς το λέγαμε. Εγώ δηλαδή.
1: Καλά, εσύ άσεσαι. Εγώ. Με σοσιαλιστικό παλιάσκοπη.
0: Φώναξε τους πετρελαιάδες και βάλ' τους στο παιχνίδι. Γιατί τότε.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει στο παιχνίδι επιχειρήσει.
0: Δεν είπα, βρε Σωτήρη μου, ποιος? Η Ευρωπαϊκή. Είπα, αλλά δεν εννοούσα αυτό.
1: Ποιον εννοούσε?
0: Αυτούς που ξεκινήσαν την ηλεκτροκίνηση.
1: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ακόμη και τους κατασκευαστές.
1: Δεν το κατασκευαστές.
0: Ότι τι μπορούμε να κάνουμε. Να μπείτε στο παιχνίδι και εσείς. Γιατί λέγανε τότε μειώσεις κερδών και η κατανάλωση και τι είναι αυτά που λέτε. Και λέω. Δώσ' του ρε παιδί μου ένα.
1: Κοίτα,
0: να
1: συνοηθούμε. Θα ξεκαθαρίσεις με τι είσαι.
0: Oh,
1: και
0: μπορώ.
1: Με τον αστυνόμο και με τον χωροφύλακα, όπως το λένε, δεν γίνεται.
0: Και με τον αστυφύλαξη και με τον χωροφύλαξη.
1: Όπου σε συμφέρει να προτάσεις το σοσιαλιστικό τρόπο σκέψης.
0: Αυτός δεν
1: και όπου σε συμφέρει να γίνεσαι, όχι ακρεφνής φιλελεύθερος, να γίνεσαι αυτό που λες, να φωνάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ιδιωτική επιχείρηση και να τη βάλει στο παιχνίδι του ανταγωνισμού, αυτό δεν είναι. Ούτε εγώ δεν μπορούσα να το σκεφτώ αυτό.
0: Δηλαδή
1: με φύση και θέση φιλελεύθερος άνθρωπος. Πρέπει κάπου να κατασταλάξεις.
0: Έχεις την εντύπωση ότι αυτά τα δύο μέρη δεν μιλάνε μεταξύ τους.
1: Μιλάνε.
0: Είναι μαλωμένοι.
1: Άλλο
0: έτσι
1: μιλάνε
0: τώρα.
1: Και άλλο κάνουν lobbying.
0: Α,
1: είναι διαφορετικό.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν lobbying.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν.
0: Στο ευρωκοινοβούλιο lobbying.
1: Όχι, ποτέ.
0: Τι είναι αυτά που λες.
1: Άλλωστε κάποιοι.
0: Έτσι.
1: Σε κάποιους γίνεται έρευνα για το αν κάνουν lobbying.
0: Όχι έρευνα. Είναι... Ένταλμα
1: έτσι. Αλλά έτσι. Πρέπει λίγο να κατασταλάξεις. Πού θα είσαι, πάμε καλησπέρα.
0: Με το συμφέρον μου είναι.
2: Καλησπέρα παιδιά.
0: Καλησπέρα κύριε.
2: Διαβάζουμε άρθρα και δεν υπάρχει μια υπογραφή από κάτω να δούμε τελικά αν αυτό είναι AI ή είναι πραγματικά ένας δημοσιογράφος που έκανε μια έρευνα.
1: Να προσέχετε που διαβάζει, να προσέχετε, καταλάβατε.
2: Γέμισε το διαδίκτυο, τι να κάνουμε τώρα ρε παιδιά.
1: Εντάξει, εδώ εμείς λοιπόν, πάντως δεν είμαστε AI ακόμα, τον τριαντάφυλλο το σκεφτόμαστε να το βγάλουμε σε AI έκδοση.
2: Ωραία, λοιπόν επιβεβαιώστε ή διαψεύστε τώρα αυτό που διάβασα, ότι η BMW αποσύρεται από τα ηλεκτρικά ή μειώνει τις προσδοκίες στα ηλεκτρικά. Έχει κάνει μια μελέτη και δείχνει ότι δεν προχωράει το ηλεκτρικό και αποσύρεται την αγορά. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν ισχύει καθόλου τίποτα τέτοιο. Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Για την Κίνα ισχύει.
2: Για
0: την Κίνα ισχύει.
1: Αποσύρεται από τα ηλεκτρικά.
0: Όχι, αποσύρεται.
1: Άρα τι ισχύει?
0: Δεν είπε, ο άνθρωπος είπε αποσύρεται και μετά το σκέφτεται. Στην Κίνα το σκέφτεται, ναι. Όντως.
1: Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες, τα προγράμματα εξηλεκτρισμού που είχανε, τα έχουν περιορίσει.
0: Έτσι.
1: Διότι πήγαιναν όλες στον πλήρη εξηλεκτρισμό, αλλά οι αγοραστές, οι καταναλωτές, έδειξαν ότι δεν είναι έτοιμοι να πάμε στον πλήρη εξηλεκτρισμό. Άρα τι έκαναν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες χωρίς καμία εξαίρεση? Πήρανε λεφτά από την έρευνα και εξέλιξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Άρα θα δούμε ηλεκτρικά αλλά αργότερα, και έριξαν λεφτά στην έρευνα και εξέλιξη θερμικών, υβριδικών, plug-in υβριδικών μοντέλων. Αυτό έχει γίνει, αυτό έχει κάνει και η BMW.
2: Τι ωραία λειτουργεί λοιπόν ο καπιταλισμός. Η αγορά δίνει την εντολή και η.
1: Ναι, βέβαια. Στον τριαντάφυλλο να τα λέτε αυτά.
2: Ειδικά... αυτό είναι σπόντα.
0: Ειδικά, ειδικά ο καπιταλισμός έτσι, ρε παιδιά. Ό,τι πει ο λαός. Τι λέτε τώρα.
2: Ό,τι πει η αγορά, ό,τι πει ο καταναλωτής.
0: Ναι,
1: έτσι.
2: Ο οδηγός είναι ο καταναλωτής.
0: Εγώ το ξέρω, στους άλλους πείτε τα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Τι έχει, ναι? Να έχει νεύρα. Ναι, ναι, γιατί ακόμα δεν έχει πάρει άδεια. Ναι, γι' αυτό.
0: Γιατί με...
1: έχει, δεν, ακόμα δεν έχει πάρει άδεια. Τι να κάνει, βλέπεις. Και επειδή... ότι δεν είναι για. Δεν θέλει να δουλέψει, να πούμε. Θέλει να φύγει να κάνει διακοπές. Τι να κάνουμε, ρε Σιλόντι. Εγώ μαζί του είμαι. Τον καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Εγώ δεν θέλω να φύγω. Ο Λεοντής ο Μαχαιράς έβαλε τραγούδι τέλους. Καρλ Σάιμον έχει τραγουδήσει και James Bond βεβαίως, αλλά κλείνουμε με ένα τραγούδι να το αφιερώσουμε σε όλους τους πολιτικούς μας.
1: Πάντως τον Λεοντή λες ότι κάνει πολύ παρέα με την παφή του και επηρεάζεται και βάζει διασκευές. Εσύ έχεις πάρει τα νεύρα της. Αυτό μπορεί να το προσθέσεις.
0: Όχι ρε, η άλλη γεννήθηκε έτσι.
1: Ελπίζουμε να μην ακούει τώρα, γιατί έτσι και ακούει. Χαθήκαμε. Γεια σου ρε παφή του.
0: Αφιερωμένο λοιπόν σε όλους τους πολιτικούς, είσαι τόσο ματαιόδοξος. Αύριο εκεί λίγο μετά τις 4 από το Σύρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέπη μας.
1: Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς ανατολικά μετά τη γέφυρα πανοράματος λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στη βλάστηση ανάμεσα στο διαχωριστικό. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη Σικιά Χαλκιδικής. Από το συμβάν τραυματίστηκε μία γυναίκα. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα για τον απεγκλωβισμό της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε στο σημερινό καθιερωμένο briefing στις Βρυξέλλες σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, ισχυριζόμενος ότι η εσωτερική έρευνα τον αθώωσε από κατηγορίες που συνδέονται με το σκάνδαλο Qatar Gate. Ο εκπρόσωπος Μπάλα Ζουγιβάρη διευκρίνησε ότι η Κομισιόν δεν διεξήγαγε εσωτερική έρευνα για τον πρώην Επίτροπο, αλλά εσωτερικούς ελέγχους τήρησης των όρων που του είχαν επιβληθεί και διαχώρησε ρητά την αρμοδιότητα της Κομισιόν από εκείνη των Βελγικών Αρχών. Κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας συνεχίζεται στις Σέρρες η δίκη του 16χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο 17χρονου τον περασμένο Ιανουάριο. Στη δίκη έχουν κληθεί να καταθέσουν συνολικά 12 μάρτυρες, 10 κατηγορίες και 2 υπεράσπισης. Μεταξύ των πρώτων βρίσκονται οι 5 φίλοι του θύματος που ήταν παρόντες στο τραγικό περιστατικό, ο ιατροδικαστής και ο τεχνικός σύμβουλος. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ένας 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και είναι έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Στον Βόλο. Την πλήρη στήριξή της στην πρόταση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Ομού Θεσσαλονίκης. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για μια ιδιαίτερα

συμμετέχει ενεργά και στην πρώτη γραμμή στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική τοποθεσία στον ορχόμενο Βιωτίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων καθώς και υδροφόρες τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 32, στο Κλική στους 33, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
1: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου

0: Είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
0: Οίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
3: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
4: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
5: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Πάτερη, μόνο εν της φρονίσα και στήθη το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σαφή.

0: μετά τους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γυρεύει ένας αντιλιβεράς στο δέντρο. Του παρήγγειλε τα ειδόνια. Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
3: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντρεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: Παγκόσμια ημέρα Στρούμφ. Γιορτάζονται κάθε χρόνο στις 25, γιατί τότε γεννήθηκε και ο εμπνευστής τους. Βέλγος. Απορώ πως ο Βέλγος έκανε τέτοια σειρά. Μπράβο. Βέλγος. Δεκαετία 80, εμείς. Εσείς δεν γεννηθήκατε? Όχι. Εντάξει, καλά, μην αγκριεύεις. Είπα, όχι. Είπα και εγώ, πρόλαβα, όχι. Αμάν, τρέχαμε. Σάββατο, να το δούμε οπωσδήποτε. Εγώ μην νομίζεις, τόσο δά ήμουνα. Δεν θέλω και τα δυο σας. Αρέσει και τα δυο σας, άντε. Θα αφήσουμε λίγο Βενιζουέλες. Βέβαια, εμένα με σόκαρε αυτό το πρωινό-πρωινό με το 17χρονο στην Καλυθέα. Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη για κάνα δύο ώρες μέχρι τις 7, για να μπορέσουμε να βρούμε λίγο τις ανάσες μας. Βέβαια, τι ανάση να πάρεις, αφού δεν μπορείς να πάρεις ανάσα στον περιφερειακό. Λεοντή, τι γίνεται εδώ πέρα? Στον περιφερειακό. Όχι, δεν έλεγα ότι στο διάδρομο. Στο διάδρομο είναι ο Γαβρίλ και σε φωνάζει.
1: Δεν μπορώ να πάω τώρα, πες το.
0: Γαβρίλ δεν μπορεί να έρθει.
1: Ανατολικά έχουμε πρόβλημα αυτή την ώρα. Από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος των Σικαιών, μποτιλιαρισμένο όλο το παραλιακό μέτωπος, από το One Salonica και από την Παλαιού Σταθμού μέχρι και το Λευκό Τοπίωγο.
0: Πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή, παιδιά. Ακούτε στάτους 107,7 και είστε μια χαρά. Θα σπάω μια χαρά. Σας έβαλα τώρα και την Θεά, η οποία σαν σήμερα γεννήθηκε, η Πάολα Φωκά, στη Σικιά Χαλκιδικής. Γερή να είναι, δυνατή να είναι το κορίτσι μας, χαλάλι του, γιατί είναι και υπέροχος άνθρωπος. Βέβαια, όλα αυτά είναι στο περιθώριο, γιατί η είδηση της ημέρας, η σοκαριστική είδηση, είναι άλλη. Είναι, του ξεφεύγουν αυτά του Γαβρίλη, τι να κάνουμε. Λοιπόν, μιλάμε για σοκαριστική είδηση, σου ξέφυγε, δεν πειράζει. Σας είχα πει ότι 14 του Ιούνιου είχε αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο της, του Γαλλικού Ομίλου, πώς ήταν ο ομίλος, Group Casino, ναι, η Αθηνά Ωνάση. Τώρα έβγαλε και το όνομά της, άστα, είδες που σου ξέφυγε, τραβάει τα μαλλιά του. Έβγαλε το όνομά της και από το τουρνά υπασίας στο Σεντροπέ. Απίστευτο.
1: Εχθές τα είπα.
0: Και γιατί δεν λες στον Γαβρίλ, την έχω πει την είδηση, πες στον Αποστόλη να μην πει τίποτε?
1: Γιατί όταν τον παρακαλάω να κάτσετε, κάθετε.
0: Τι να κάτσετε, κάθετε, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά που λέτε εδώ πέρα σε ραδιόφωνο? Άντε από εκεί πέρα. Άντε, γιατί σαν σήμερα το 78 έκανε την εμφάνισή της και η σημαία του ΛΟΑΤ στο Σαν Φραντζίσκο. Τι σας βρίσκω. Είπες ότι στο Σεντροπέ υπάρχει και ένα άθλημα που πηδάνε εμπόδια και είχε πάρει και το όνομά της και το είχε παλέψει από το 2007 η Αθηνά να μετέχει αυτό το κομμάτι να υπάρχει στο Σεντροπέ, και είχε συμφωνήσει και ο Γιάν Τόμπς, ο παράγοντας της παγκόσμιας υπασίας, ο οποίος δεν μπορεί ακόμη, λέει, να πιστέψει ότι απέστειλε η Αθηνά Ωνάση χωρίς εξηγήσει το όνομά της από το τουρνουά υπασίας του Σεντροπέ.

0: και μια χαρά ήμουν, ερχόμουν στο ραδιόφωνο, σταματάω εκεί πέρα στον φίλο μου τον Γιώργο που σιδερώνει. Γεια σου ρε Γιώργα, ρε, με αυτή τη ζέστη να σιδερώνεις. Έχει ένα φίλο πλούσιο δίπλα, Αποστόλη το λένε και αυτό, ναι. Εκείνος είναι ο Απόστολος ο φτωχός, ο πλούσιος, εγώ είμαι ο Απόστολος ο φτωχός. Λοιπόν, και μου λέει ο Απόστολος, για να είναι λέει καλή η ζωή, θα πρέπει ο πάγκος να είναι γεμάτος. Και τον εαυτό σου. Τώρα εγώ από εκεί μέχρι εδώ προβληματίστηκα, ρώτησα τα παιδιά τι εννοούσε αυτός ρε παιδιά που μου είπε θα πρέπει ο πάγκος να είναι γεμάτος για να είναι ωραία η ζωή. Εγώ δεν το κατάλαβα. Τι, εσύ λέω τι, μπα, Γαβρίλ μπα. Για εσείς ξέρετε, εκτός από κίνηση αν θέλετε να μας πείτε κάτι, 2310-513-000, 2311-821-050 και βαϊπεράκι 6908-357-800. Τι εννοεί ο Απόστολος θα πρέπει ο πάγκος να είναι γεμάτος? Ένα παρευκεινά, τέτοια προβλήματα με βάζετε ρε παιδί μου. Καλά ήμουνα ήρεμος. Και με αυτά και με αυτά, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας. Status 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Τρίτος κύκλος, επεισόδιο 1751, μέρες να υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια κρατές. Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλά, έλα Χριστέ και Απόστολε, και τον ένα Απόστολο Βδελά. Απέναντι μου η ειδική κατασκευή Μηχανιώνας, Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς. Δημοσιογραφική κάλυψα της εκπομπής ποίημα, η ειδική κατασκευή από τον εχώρης ειδικής, Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Χρόνια πολλά στον Έρος. Λογκίνο, Φεβρονία. Α, έχεις Φεβρονία. Και πώς τη φωνάζετε? Φεβρονία.
1: Φεύρο. Πώς να τη
0: φωνάζετε? Νία. Εγώ να πω χρόνια πολλά στην πισίνα την, που έχει στα Λουτρά Λαγκαδά. Έχει Φεβρονία. Ημέρα Ναυτικών, Παγκόσμια ημέρα Λεύκης και Στρούφ που σας είπα. 1912 σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, χρυσό μετάλλιο στο Ανεφόρας. Ανεφοράς. Ανεφοράς. Ναι, στην Ολυμπιάδα της Στοκχόλμης με 3.37. Αλλά τώρα 3.37, βάλουμε το ρέπι, το έχει κάνει. Μπορεί να ζητήσει να πάρει φόρο, αλλά το 3.37 το έχει, το έχει. 1936, πρώτο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, ναι, ναι, διεθνή πρώτο παιχνίδι, στην Κωνσταντινούπολη, χάσαμε 49-12 από τους Τουρκαλάδες. 1978, σας σήμερα Αργεντινή-Ολλανδία, 3-1, το πρώτο παγκόσμιο της Αργεντινής, αυτό το παιχνίδι το είδα στην Καβάλα, στην καφετέρια της Καβάλας. Για την σημαία ΛΟΑΤ την είπα. 1991 η Ιουγκοσλαβία διασπάται, η Σλοβενία και η Κροατία κηρύσουν την ανεξαρτησία τους. 2023 σας σήμερα είχαμε τις δεύτερες εκλογές εδώ, μην ξεχνιόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Με τα γνωστά αποτελέσματα. Γεννήθηκαν το 1963 George Michael. Εγώ έκανα ένα λάθος. Αυτός είναι, το ακούω. 1968 ο Βάιος Καραγιαννίδης, Καρδίτσα εκ Πόρους. 1968 ο Κλαούντιο Κοντεμπέλα, δικό μας αγόρι. Ναι, ναι, του δώσαμε και την παπά, χωρίσανε βέβαια. ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Ολύμπια Μιλάνο, από πού ήρθε δεν θυμάμαι. 1977 είναι μια παλιά σχέση του Ιορδανίδη, η Λέιλα Ελ. Έχω δει αγώνα της κυρίας. Είναι Αγγλίδα χορεύτρια, μοντέλο και επαγγελματίας παλαιστής. Για μπες μέσα. Για μπες μέσα. Άμα του λες τέτοια, έτοιμος είναι. Το Παολάκι μας το 82 σαν σήμερα. Το 1993, αν ζούσε, θα είχε γενέθλια σήμερα ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος που πυροβολήθηκε από τον Κουρκονέα. Χάσαμε το 1989 την Έλσα Βεργή, την ηθοποιό. Α, 1998 χάσαμε την Ρένα την Παγκράτη. Η Ρένα έφυγε, αυτοκτόνησε, να το ξέρετε, με χάπια.
2: Ευτυχώς,
0: δεν είχε δουλειά, δεν είχε χρήματα.
2: Πόσο δεν είχε. Αν τα κάτι σε πιάνε. Αχ,
1: Αχ, είμαι πολύ ερωτευμένη.
2: Με τον?
1: Με τον ωραιότερο άντρα του κόσμου. Μάντεψε ποιος είναι.
2: Κατάλαβα, ο Νίκος ο Ρίζος.
1: Μη με δουλεύεις, σε παρακαλώ.
2: Ε, τότε είναι ο Σότος ο Σπέσιαλ.
1: Μιλάω για άντρα.
2: Ε, και ο Σότος τι είναι, μοτοσακό?
1: Δεν ξέρω τι είναι ο Σότος. Πάντως ο Πάνος ο κούκλος δεν είναι.
2: Ποιος ο Πάνος?
1: Ο Πάνος, ο Πάνος.
2: Του έχεις πει ότι σε έχει βαρέσει.
1: Όχι, Στάθη μου, και αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα του πεις καμιά κουβέντα, σε παρακαλώ.
2: Κοίταξε να δεις μακριά, το γράμμα το πας μόνος σου, εγώ δεν το πάω με τίποτα εγώ.
1: Μα αποπλάρω, ρε Στάθη. Ύστερα είμαι και γυναίκα, δεν με καταλαβαίνεις. Μπορώ τώρα να το πιάσω να του πω, κοίταξε αγόρι, μ' αρέσεις και πέσε.
2: Ρε ζώρες, μα τι ζώνη είσαι, ρε παιδάκι. Με έτσι θα το πεις, ρε παιδί μου, θα του μιλήσεις για παιδιά.
0: 2009, σαν σήμερα, χάσαμε το Michael Jackson. Και καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Χάρηκα που τα είπαμε, να είσαι καλά. Βέβαια, ο διάλογος είναι καλό πράγμα, μην ανησυχείς. Βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Και το 2009, σαν σήμερα, έφυγε και η Farrah Fawcett. Αυτή έπαιζε σε το Τζίνι και το Τζίνι, νομίζω. Ξέρετε, η Farrah Fawcett, Miss Texas, ήταν αυτό. Και είχε ρίζες γαλλικές και ινδιάνικες, να το ξέρετε. Το Τζίνι και στο Τζίνι έπαιζε, ή στο άλλο που έκανε χρόνια εκείνο το σύριαλ. Πώς λέγονταν, τέλος. Θα το θυμηθείτε και θα μου το γράψετε. Σιγά, τώρα μην κάτσω να παιδευτώ. Και δεν με νοιάζει να βρω το γιατί. Στο παγκόσμιο κύπελο που σε αρέσει και ότι αυτόν που έβαλε το δεύτερο γκολ της ΑΕΤΗΣ δεν μπορούμε να τον πάρουμε στον ΠΑΟΚ. Παναγιά μου, τι έκανε εδώ παλικάρι. Τι έκανε το παλικάρι. Το δεύτερο χωρίς φόρα το έστειλε εκεί που το έστειλε και πώς το έστειλε. Α, το παλικάρι. Ο Ισιντόρ, έλα ρε Ισιντόρ στον ΠΑΟΚ. Τι έγινε με τον ΠΑΟΚ, όλοι φεύγουν, πήραμε κανέναν. Ή θα αρχίσουμε τις προσευχές τώρα, φεύγοντας από εδώ τρέχουμε στον Άγιο Μινά Λαμπάδες να πάρουμε παίκτη. Σήμερα στις 11 η ομαδάρα μου η Κουρασάο με την Ακτή Ελεφαντοστούν και την ίδια ώρα η σημερινός Γερμανία. Άντε ρε, η σημερινός μαζί σου είμαστε στις 2 το πρωί την Ισία Ολλανδία. Τες είδαμε Μαρόκο Αιτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3. Χωρίς εσένα σ' αυτή τη ζωή σ' αγαπάω. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0. Δεν περίμενα ότι θα περάσει η Νότια Αφρική εγώ με τίποτα, έτσι πως την έβλεπα. Ελβετία Καναδάς 2-1 πέρασε ο Καναδάς. Η Βοσνία Ζερογοβίνη, κοίταξε, πήγε η Βοσνία Ζερογοβίνη και η Σκωτία είναι στο παγκόσμιο που πήγε κάθε πικραμένος και δεν είναι η Ελλάδα. Γυρίζει το μυαλό μου. Βοσνία Κατάρ 3-1. Αυτός που έσπασε το πόδι του Κονέ από το Κατάρ 5 χρόνια από την FIFA. Τσεχία Μεξικό 0-3. Η Τσεχία τι το ήθελε τώρα, η χειρότερη ομάδα πιστεύω ήταν, αλλά όχι μόνο αυτό. Το Μεξικό έδωσε το πρώτο του παιχνίδι στο κοινό του. Έγινε στο Μεξικό το παιχνίδι. Παναγιά μου. Ατμόσφαιρα κάτσε καλά. Ο έρωτας μαζί σου μοιάζει με χώρο. Τι ήθελε να με πει ο Αποστόλης που λέει θα πρέπει ο πάγκος να είναι γεμάτος για να έχεις καλή ζωή. Αμαμαμαμα. Κύτερο μου εαυτό και γι' αυτό σ' αγαπώ. Α, σωστά. Για να ξεκινήσω με μηνυματάκια. Σωστά, ο Δημήτρης ο Μετζές μου γράφει. Η Άγγελη του Τσάρλι έπαιζε. Και Τζίνι το Τζίνι δεν έπαιζε αυτή. Μια κουκλάρα, τέλος πάντων. Ο Γιάννης της Δίνας της Μούρτου θέλει να μας πάει στα νεύρα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Να θέλει να μας πάει στα νεύρα, μας έβαλε τι θα φάει τώρα για κάτι ελαφρύ καθοδόν. Αλλά δεν καταλαβαίνω και τι είναι. Αρνάκι είναι. Σαλάτα είναι.
3: Κοτόπουλο.
0: Να το πας εσύ το πτηνό, ρε. Καλή σου χώνεψη. Τώρα δεν ξέρω με τις διασταυρώσεις τι είναι, γιατί μου είπε ένας να παίξω τελικό Αργεντινή Μεξικό και μου είπε ότι θα πάει και στα πέναλτι και θα το πάρει το Μεξικό στα πέναλτι. Ρε μεγάλε. Α, το διάβασε. Ναι, ένας τύπος κοιμάται και βλέπει τι κάνει στο μέλλον, όπως ο Βελόπουλος. Ναι, τι κάνει και βλέπει. Μην γελάς ρε, είναι σοβαρή εκπομπή. Συγγνώμη, δεν έχει. Λοιπόν, μην το ξανακάνεις, έτσι. Λοιπόν, γέλος ο θες. Κοιμάται λέει αυτός ο τύπος και θα το βρω το όνομα, το έχω σημειωμένο τώρα, βλέπω είναι και 28 και 29 και ναι, λίγο αρχώθηκα. κοιμάται και βλέπει και είδε στο μέλλον αυτός. Έτσι μου είπε ο φίλος μου, εγώ το είδα, απλά το μπήκα μέσα, το είδα και λέει και είδε Αργεντινή στα πέναλτι, τελευταίο πέναλτι το πέρασε Μεξικό. Το σκημήθηκε και είδε τον τελικό, καταλάβατε. Ναι, είδε λέει ένα γήπεδο με σημαίες πίσω του Μεξικά και της Αργεντινής και αυτό και το Μέση να κάνει τα όρια του και τέτοια και δεν συμμαζεύεται. Εγώ πάντως βλέπω, εδώ που τα λέμε, διαφημίσεις.
3: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
4: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής. Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Κρουαζιέρα θα σε πάω.
8: Και φέτος με Greco Travel.
9: Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
15: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
15: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
17: Status FM. Σταθμός.
5: στους 107.7.
17: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
20: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
21: Θαλασσινός Pro.
20: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
21: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
20: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
21: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Με την αλήθεια τρακάρω.
1: 19.340 έπιασε Σαλονικιός εδώ. 19.340 Σαλονικιός. Μόρια. Ο Θόδωρος.
0: Αλέξης φέρα όλοι φοράνε γυλαίκα.
1: Θα τα βρω και τα υπόλοιπα, ρε, μάθατε τώρα. Η φίλη μου, η Δρακοπούλου, η Κατερίνα που μας ακούει από το Λονδίνο, εδώ λέει ο υδράγυρος στο φουλ ψινόμαστε. Εκεί στο Λονδίνο έχει πολύ πλάκα. Ναι, καταρχήν να σας πω το εξής. Αυτά που σας δίνω ως συμβουλές τα τηρείτε, έτσι, δηλαδή σήμερα τι χρώμα βρακί βάλατε? Δεν πιστεύω να βάλω τίποτα μαύρα. Τώρα για κορδόνια και για κλωστές που βάζουν κοριτσάκια δεν ξέρω τι χρώμα πρέπει να είναι. Αν παίζει ρόλο το χρώμα, δεν το διευκρίνησε ο ειδικός αφροδισιολόγος που έβγαλα και μας είπε τι χρώμα βρακί πρέπει να φοράμε αυτή την εποχή. Θα σας ρωτάω κάθε μέρα, προσέξτε, έτσι. Πάντως το βρακί του Κάρολου στο Λονδίνο μουσκεμα ήτανε. Ναι. Δεν έχουν και air condition αυτοί, ναι. Και ήταν σε μία εκδήλωση όπου είχε 35,7 βαθμούς και η αίθουσα δεν είχε κλιματισμό. Δεν ξέρω τι θα πω. Αυτοί δεν ξέρουν από air condition κλπ. Ναι, τέτοια κλπ. Ενώ εμείς έχουμε φτάσει και σε επίπεδο, το ανοίγουμε από το λεωφορείο μέσα μέχρι που να φτάσουμε σπίτι και τέτοια. Ξέρετε. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν τέτοια. Και κυκλοφορούσε ο Κάρολος και ο Κουντέρες, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, ο Αντώνιο. Κυκλοφορούσαν με ανεμιστεράκι στο χέρι. Σιγά ρε, ταξιτζίδες είστε. Ήταν σε εκδήλωση που γίνεται στο Λονδίνο. Α, και ήταν εβδομάδα δράσης για το κλίμα στο Λονδίνο και κυκλοφορούσαμε ανεμιστήρακια. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ. Έλα. Τράβα το τσόκ.
2: Έλα, μ' ακούσα.
1: Τώρα σ' ακούω.
2: Άσπρο, ναι. Και Μινέρβα.
1: Άσπρο και Μινέρβα, εκείνο με το αυτό, ναι, αυτά μας είπε να φοράμε, άσπρο, Μινέρβα και πανί, όχι αυτά, νάιλον και τέτοια.
2: Και όχι, σλόγγι, το άλλο είναι σλόγγι.
1: Σλόγγι, α, εσείς τα ξέρετε αυτά γιατί είστε βγαζοβάζο.
2: Διαβασμένοι είμαστε, εμείς μόνο ναι. Πήγαμε σχολείο.
1: Όταν είπες διαβασμένοι νόμιζα πήγες στον Άγιο Μινά και ο πάτερας έκανε ένα όι όι.
2: Όχι, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο πάμε για διάβασμα εκείνο το διάβασμα.
1: Α, σωστό, το σωστό σε βρίσκω, την αγάπη μου.
2: Την άλλη φορά θα πάμε παρέα.
1: Τι, γιατί, να αλλάξουμε βρακί.
2: Όχι, να διαβαστούμε.
1: Α, στον Άγιο Γιώργιο. Εντάξει, θα πάμε στον Άγιο Γιώργιο μαζί.
2: Πάμε και στην Ύμβρο.
1: Ωραία, μαζί σου.
2: Καλό απόγευμα. Κάπου έχει φωτιά να ξέρει ο Χατζηνόπουλος. Κάπου έχει φωτιά. Ιου.
1: Σε ποιο σημείο είσαι που ακούς το Ιου. Σε ποιο σημείο είσαι.
2: Ιου. Το βλέπω και το ακούω προς Περαία.
1: Πού είσαι.
2: Προς Περαία.
1: Αν είναι 5, είναι 6 παρά 4 είναι η ώρα για τα τσαΐρια.
2: Αντί
1: την αγάπη μου, να είσαι καλά. Μήπως ξέρεις, αυτός με είπε ένας φίλος μου Απόστολος, θα πρέπει λέει ο πάγκος να είναι γεμάτος για να έχει καλή ζωή. Τι εννοούσε αυτός?
2: Άστρα να πάρει αυτό τον κουζουλό τώρα και εντάξει, εσύ.
1: Έγινε, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Και... 23, 10, 513 χιλιάς, αν ακούτε και εσείς Ιου, καλά οι καραχλές σίγουρα ακούει Ιου, και 23, 11, 821, 050 για να μας πείτε που ακούτε το Ιου και βαϊπεράκι 6908, 357, 800 να μας γράψετε που είναι το Ιου. Αν δεν θέλετε να μας φτάνουν τα τρία για να μας γράψετε, γράψτε μας στο 6945 15 55 38 που ακούτε Ιου ή ό,τι άλλο θέλετε και έχω πολλά μηνυματάκια, ευχαριστώ. Και επίσης στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αυδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Αν δεν είμαστε φιλάκια, κάνεις μια έτσι φιλία κατοσημασμένη. Εγώ τσακ σε κάνω φιλάκια γιατί τιμή που μου κάνεις και τα λέμε. Εντάξει. Γεια σου ρε Μαρία Παπα-Νικολάου, την αγάπη μου.
3: Κοιμάμαι κομμένα πια τα αγάπη μου. Άσε μας κουκλίτσα μου.
1: Α, η κλωστή λέει δεν πειράζει, λέει Αποστολή. Ό,τι χρώμα και να είναι η κλωστή δεν πειράζει. Α, ναι. Γιατί είναι κάτι κοριτσάκια, φοράνε κλωστές πάνω, κλωστές κάτω, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Μεζές μου είπε στους άγγελους του Τσάρλι Φάρα, όπως την λέγανε, καλησπέρα σας, σήμερα έφυγε η Φαράκα. Το είπα, Νούλα μου, το είπα. Κανένας δεν την ανέφερε, δεν υπάρχει μόνο Μάικ Τζάγκερ. Το είπα, το κορίτσι αυτό από τους Άγγελους του Τσάρλι. Ο Γιώργος Σικιώτης, καλησπέρα σε όλη την παρέα της καλύτερης εκπομπής. Τι να κάνουμε, βρε Απόστολε. Α, αναφέρεται στον, πώς τον είπαμε αυτόν, η Σιντόρ που έβαλε αυτή την κολάρα τη, χωρίς φόρα. Και είναι, λέει, ρεκόρ ταχύτητας, χωρίς φόρα. Πού το κόλλησε εκεί πέρα. Τι να τον κάνουμε, βρε Απόστολε. Εδώ επέστρεψε στην ομάδα μας το ρωσικό τάγκ. Εγώ το λέω το τάγκ. Το ρωσικό άτι, ο Τσάλο. Γύρισε ο Τσάλο, επέστρεψε μου να μείνω ήσυχος τώρα. Σιγά. Τελείωσε. Αφού γύρωσε ο Τσάλοφ, τελείωσε.

0: Καλησπέρα μου στη Φιλιώτη Καραλαμπίδου, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ για χθες που με έστειλες τα χρόνια πολλά, όχι τα χρόνια πολλά, τα χαιρετίσματα.
0: Τα χαιρετίσματα στην εξουσία.
1: Ναι, η Κατερίνα από Δορκάδα.
0: Το κατάλαβα, γι' αυτό είπα και τα χαιρετίσματα στην εξουσία.
1: Ναι, γιατί μπερδεύτηκα ο γιος σου που είχε τα γενέθλια προχθές, στις 22 δεν
0: ναι,
1: τα είχε.
0: Ναι, 22. Ναι.
1: Α, να τον χαίρεσαι. Και τον Βενέρη χθες είχε, το ακούω.
0: Εχθές είχε ο υιός του Βενέρη.
1: Το Βενέρη, ο Άγγελος, ο μεγάλος.
0: Μα, ναι. Να τους χαίρεσαι. Αναρωτηθήκαμε και εμείς, δεν ξέραμε.
1: Έλα, εγώ το άκουσα.
0: Α, ωραία.
1: Όλα τα ακούω εγώ, δεν ξεφεύγει τίποτα.
0: Τι λέμε τώρα, το καλύτερο ραντάρ στην περιοχή Λαχανά είσαι.
1: Ναι. Ο γιος μου έχει τις 20, ο γιος σου έχει τις 22.
0: Να τον χαίρεσαι, γερός δυνατός.
1: Αλλά είναι μεγάλος, δεν είναι σαν το δικό σου μικρός.
0: Πόσο είναι?
1: 56.
0: Εγγονάκια σε έχει.
1: Πάει.
0: Παιδί.
1: Το 69 γεννηθείς.
0: Παιδί.
1: Καλό παιδί.
0: Παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Λοιπόν, εγγονάκια σε έκανε?
1: Έχω μία εγγονή.
0: Α, να τη χαίρεσαι.
1: 18-20 πάει, έδωνε εξετάσεις φέτος, πέρσι. Να δούμε.
0: Μπράβο
1: τι θα
0: το
1: κάνει.
0: Κορίτσι, μπράβο το κορίτσι.
1: Έγινε, φιλάκια.
0: Την αγάπη μου.
1: Σε αγαπάμε,
0: και,
1: σε ακούμε.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Προσευχόμαστε κι εμείς για σένα, για όλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σου Κατερινάκη μου. Χαίρετισμα στο σύζυγο.
1: Έγινε.
0: Την Μπεμπάρα καλησπέρα, την αγάπη μου. Στο Βασίλη το Καμίνη από την Ασπρόμαυρη Τρίγλια. Το Στάτο Παπαδόπουλο στην Ασπρόμαυρη Ξάνθη. Τη Βικτόρια τη Σάρη που δεν με ξεχνάει ποτέ στην Ασπρόμαυρη Αθήνα. Τη Δέσποινα τη Στεφανίδου στην Ασπρόμαυρη. Α, όχι, άλλη Στεφανίδου έχω. Η Στεφανίδου είναι.

0: μία αυτή, μία. Θα έρθουν και άλλες. Είχαμε. Έχω τηλέφωνο. Είχα. Σιγά την εκπομπή, ρε Καραγκιόζη, θες και τηλέφωνο.
1: Μια απλή συγγνώμη.
0: Το έχω ξαναπεί για τις δημοσκοπήσεις, ότι είναι τη στιγμή, φωτογραφία τη στιγμή. Και να τους κάνεις μήνυση τώρα, γιατί σήκωσε σκόνη αυτή της Real Polls. Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα, Αποστολέ.
0: Καλώς ήρθατε.
2: Χιλιοϊπωμένο θέμα.
0: Ποιο?
2: Περιφερειακός με.
0: Ναι.
2: Έχουμε κίνηση, τέλος πάντων.
0: Ναι. Πες που είσαι πάντως.
2: Όχι, όχι. Τώρα είμαι εντάξει, ελεύθερο.
0: Μόνο που έχει αέρα εκεί που είσαι και μου κάνει. Ναι, δεν είναι ευχάριστο για το ραδιόφωνο. Πες μου.
2: Όπα, συγγνώμη.
0: Ό,τι συγγνώμη, αυτά συμβαίνουν.
2: Έχει ένα τύχημα, ένα φορτηγό με ένα αυτοκίνητο και είναι ουρά τα αυτοκίνητα στην άνοδο.
0: Στην για... Κατεύθυνση δυτικά. Ναι. Για να λες άνοδο δυτικά. Ναι, ναι. Εκεί πριν τις οικές.
2: Ο Θεός φυλάει τους ανθρώπους. Mm. Εάν ένα αυτοκίνητο, ναι. Γιατί είδα κανέναν το δίπλα με μικρά παιδιά μέσα, θα πεις και καλά κάνανε.
0: Ναι.
2: Με αναμένο ερκοτήσεων σίγουρα. Mm-hmm. Εάν κάνει αυτοκίνητο, κάνει τσακ, παθ,
0: ναι.
2: Καμιά φωτιά.
0: Χτύπα, ξέρω τι θέμα. Ναι.
2: Ξέρεις τι θα γίνει στον περιφερειακό.
0: Εγώ ξέρω.
2: Παρανάλωμα θα γίνει.
0: Μία κορμή, μη μου βάζεις. Δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια.
2: Και γενικά στα ποτηλιαρίσματα είναι. Mm. Ας αποφεύγει ο κόσμος το πώς το λένε, το κλιματιστικό τουλάχιστον. Mm-hmm. Σε ανηφόρες και τέτοια, ζορίζει τη μηχανή, ανεβάζει τη θερμοκρασία, ρελαντή, πρώτη, Δευτέρα, πρώτη εκεί. Ναι.
0: Και άμα είναι και λίγο σαράβαλο, γιατί δεν είχες λεφτά να το αλλάξεις.
2: Μην φτάσεις παλικάρι καλό. Ο Θεός μας βοηθάει και δεν έχουμε καεί μέχρι τώρα.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Είναι στο σημείο που, της ανηφόρας προς δυτικά πριν φτάσουμε στον Άγιο Παύλο επάνω. Γαβρίλη. Καλησπέρα στο ταλέφωνο, βρε, άπε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς
3: το εγώ είμαι η Στεφανίδου, του Νίκου, η μαμά του ΠΑΟΚ.
0: Α, παιδί μου, περιοχή πες μου που μπερδεύτηκα.
3: Αμπελόκηπη.
0: Κάθε
3: μέρα σας ακούω. Βενιέρι, τα πάντα.
0: Ακούς Βενιέρι.
3: Από το πρωί δεν το έχω κλείσει.
0: Ακούς και Βενιέρι δηλαδή.
3: Βενιέρι, δεν θα ακούσω.
0: Αυτό θέλει γιατρό.
3: Θέλω να μάθω τι έκανε και το παλικάρι του.
0: Αν πέρασε, αυτό με ρωτάτε συνέχεια. Α, μου το ρώτησε και ένα σας μήνυμα. Δεν ξέρω, μας είπε κάτι ο Δημήτρης. Γλυκά δεν είδα ακόμη, μακάρι να πέρασε το παιδί. Δεν το ξέρω. Και μου ήρθε και ένα μήνυμα και χτύπα ξέρω, λέω, τι έγινε για το παιδί.
3: Και την κοπελίτσα την ακούω, πώς τη λένε, ξέχασα
0: την
3: το όνομά της.
0: Την Έφη.
3: Όλους. Mm. Μα όλοι είστε καταπληκτικοί, ποιο να χωρίσω.
0: Πες δε, δύσκολο και εμένα μου είναι.
3: Ευχαριστώ πολύ
0: την για αγάπη
3: την παρέα.
0: Γεια σου κυρία Στεφανίδου, την αγάπη. Γεια σου Θόδωρε στον ασπρόμαυρο σταυρό. Σάββατο όλοι Καλυβιώτη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Καλυβιώτη. Ναι, έχω και ένα μήνυμα που μου λέει τι έκανε ο γιος του Βενιέρη. Θα το μάθουμε, θα έρθει εδώ με τύμπανα και όργανα αυτός. Από όλοι κατσοπαμπάδες είμαστε. Βρακή λέει με βρακοζούνα. Τι είναι βρακοζούνα? Εσείς γιατί μου γράφετε όλο ξένες γλώσσες? Δεν τα ξέρω εγώ τι είναι το βρακοζούνα. Ο Στέργιος ο Μαμέας από την ασπρόμαυρη λαχαναγορά. Γεια σου ρε Στέργιο, δέκα καρπούζι. Η Φάρα Φόρεστ λέει είναι άγγελ του Τσάρλι. Ας το ακούσει άλλη τώρα. Όλες τις ξέρετε αυτές. Έργα για την δημοσκόπηση της Real Polls που σήκωσε σκόνη 20-22 Ιούνιου, 1537 άτομα, 28,39 Δημοκρατία και μας τσούπι η Ελλάς του Αλέξη 21,4, αυτός σήκωσε σκόνη, 9,4 η Κάρη, το Πασόκ 8,9, το Κουκούε 5,4, η Ελληνική Λύση καλά πάει προς τα πίσω και ακόμα θα βαδίζει προς τα πίσω 4,5 και η Λατινοπούλου 3,3%. Σας έλεγα και σας το λέω, μην τις περιλαμβάνετε και τόσο πολύ υπόψη. Μια ενημέρωση να έχετε. Και εγώ από υποχρέωση λέω κάποια ζητήματα. Είναι φωτογραφία της στιγμής. Και μήνυση να γίνει τώρα, να πάνε στα δικαστήρια, θα σου πει εκείνη την ημέρα, αυτό ήταν το αποτέλεσμα, ρε μεγάλε. Τώρα βγήκε μπροστά ο άλλος, τι να κάνουμε. Αν η διαφορά έγινε μεγαλύτερη. Θα σου πει εκείνη την ημέρα, έτσι ήταν το αποτέλεσμα. Έχουν τη δικαιολογία. Μη στεναχωριέσαι και μη τσιμπάτε. Μη τσιμπάτε προπαντός.

0: Περιμέναμε να πάρουμε και τα χρήματα του Λαζαρίδη πίσω, ναι, καμιά 200 χιλιάρικα πόσο ήταν αυτά, να βουλώσουμε καμιά τρύπα σαν κράτος και εμείς δεν τα καταφέραμε δυστυχώς. Παρουσίασε στοιχεία χθες στη Βουλή, ναι, και ήταν, λέει, διοικητικό σφάλμα της υπηρεσίας ήταν, είπε, και το ένα και το άλλο. Στάσανε μεγάλα, γιατί μην το χάσουμε κιόλα και τελείως, αφού ήταν διοικητικό σφάλμα της υπηρεσίας εκεί και λοιπά, όπως μας τα είπες, γιατί ζητούσε συγγνώμη από τον κόσμο και είπες θα τα επιστρέψεις. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν. Οι προηγούμενες είπανε για τον πρωθυπουργό. Τι είπανε?
1: Για το ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι, τι έκανε, πήγε και οδήγησε στο Γιάρης και είπε οι ταχύτητες είναι για τις πίστες. Ας το βρω εγώ τώρα, όλο δεν θυμάσαι.

0: Βρήκα το όνομα αυτήνου που κοιμάται και βλέπει τι γίνεται στο μέλλον, όπως ο Βελόπουλος. Τόνα Μουρτιβέρσο λέγεται. Γιατί γελάς εσύ, το είχες πει για τον Τόνα Μουρτιβέρσο, το είχες πει ότι κοιμάται και βλέπει αυτό. Την Τετάρτη το είχες πει. Χτες το είπες, είχα τη μέρα ρε, Πέμπτη έχουμε.
1: Κι απλώς το προσπέρνουσα. Τόσο πολύ την ήθελα.
0: Τι είπε, είπε ο Μητσοτάκης, ο Μέση. Ο Μέση της αυτός, εδώ σε βγάλαμε Μέση. Τα γκάζια είπε είναι για τις πίστες. Μισό λεπτό. Εκεί που έτρεξες δεν ήταν πίστα. Δρόμος είναι, το Ράλι Ακρόπολης είναι δρόμος. Δεν είναι πίστα, τσα.
1: Πίνουμε μαζί και τραγουδάμε για τον.
2: Είσαι ο Μέση της πολιτικής, πάρ' το χαμπάρι.
0: Ναι,
2: ο Μέση της πολιτικής είσαι. Δεν παίζεσαι. Με τίποτα δεν παίζεσαι.
0: Έτσι, μην μπλέξεις τώρα με αυτό, κοίτα. Καλά σε έχουμε στο ποδόσφαιρο εκεί πέρα.
1: Τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε. Τυράνιε ταυτή και εμείς γελάμε.
0: Το Ακρόπολης είναι δρόμος, δεν είναι πίστα. Το είπαν οι προηγούμενες. Δεν το είπανε. Το είπαν ότι έκανε λάθος. Τελικά εγώ γιατί έρχομαι εδώ, όλα τα λένε οι άλλοι. Αύριο δεν θα έρθω. Μου κόψαν όλη τη φορά. Δεν θα έρθω αύριο. Το πήρα απόφαση.

Το διαλυματάκι με δελτιάκι, να σου πω τα νέα από τον Πίνατ. Στη ΔΕΘ εξετάζουν στο Βαξίμου, στη ΔΕΘ, να προσέξουν να ρίξουν ματιά, μεγάλη ματιά πάνω σε ηλικίες 18 με 29. Το σχέδιο θα λέγεται κοινωνική στέγη. Ετοιμάζουν στο Μαξίμου μαζικό πρόγραμμα με ισχυρά κίνητρα για όσους ιδιοκτήτες αποφασίζουν να ρίξουν τα κινητά τους στην αγορά. Επίσης ετοιμάζουν και μία δέσμη μέτρων για εργαζόμενα ζευγάρια με μικρά παιδιά, μου είπε ο Πίνατ. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Και λέω άντε να δούμε τι θα δούμε, γιατί ετοιμάζει εδώ, αλλά μπορεί από πάνω οι στριγκάκηδες εκεί στις Βρυξέλλες να πούνε «Α, αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε». Ω, δεν είναι μέσα γραμμένο, δεν μπορείτε να το κάνετε.

0: Και okay, τώρα τα πήρε με τον Ισραηλινό αυτόν που εκβιάζει, που λέει το Predator και δεν συμμαζεύεται. Δεν θυμάμαι το όνομα, το θυμάσαι εσύ, λέω ότι αυτό. Δεν το θυμάσαι. Είπα επειδή είσαι νεότερος. Είπα μήπως το είπε στην Τρίτη, κατάλαβα. Τέλος πάντων, η Ντόρα του είπε: άντε ρε, πάρε λέει, τα χαρτάκια σου και πάνε παίξει αλλού. Ο Κυριάκος δεν εκβιάζεται.
1: Αμάρτησε μαζί μου και έλα.
0: Άμα είναι καλή αμαρτία, εγώ.
1: Κάποιες αμαρτίες είναι να μην τις κάνεις.
0: Γεια σου Τζενάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Το Βασίλη τον Κατουρτζίδη στο Ασπρόμαυρο Ποσίδη. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ ρε.

Θα σας τρελάνουμε με την μουσικούλα μας μέχρι το διαλυματάκι. Έχει μετά δελτιάκι με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Μετά το δελτιάκι έχει ένα μικρό πακέτο διαφημίσεων γύρω στις 1443 και μετά τσούπε εγώ. Έτσι, υπομονή, δεν θέλω δεξιά και αριστερά. Πετάς τα σκουπίδια, γυρίζεις. Τι με είχε γράψει άλλη. Α, προλάβεις. Να, προλάβει να πάρει τα αυτά από το καθαριστήριο, με είχε γράψει τα ρούχα. Λες και εγώ ξέρω που είναι το καθαριστήριο.

Και θα έρχεσαι και με τη στολή της των παρελάσεων. Σορτσάκι μπλε σκούρο με λευκή πουκάμισο ή λευκή μπλούζα. Παπουτσάκι άσπρα. Για να σε δω μπαίνοντας. Έλα γόρι από τη Συνική.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Σικιά Χαλκιδικής. Από το συμβάν τραυματίστηκε μία γυναίκα. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα για τον απεγκλωβισμό της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο. Στην επικήρυξη των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό, προχωράει η κυβέρνηση. Μετά από την ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλωτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. Σε λειτουργία τέθηκε ξανά μετά τις αναγκαίες επιδιορθώσεις ο μηχανισμός C-Track στην παραλία των νέων επιβατών στη Θεσσαλονίκη μετά το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε εκεί. Η αποκατάσταση της ζημιάς πραγματοποιήθηκε γρήγορα και πλέον το C-Track προσφέρει τις υπηρεσίες του στα άτομα με αναπηρία. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας ανακοίνωσε από τη Φλόρινα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, το νέο σχέδιο προβλέπει την επέκταση των συστημάτων ηλεκτρονικής επιτήρησης από την Ιγουμενίτσα και τη Σαγιάδα της Θεσπρωτείας έως τον Εύρο, καλύπτοντας τη Θράκη, την Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Άλλο ένας τελεχός του ΠΑΣΟΚ, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου Χάρης Λιούρης, αποχωρεί για να ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Λιούρης έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε παλέτες που βρίσκονταν συγκεντρωμένες στον αύλιο χώρο βιοτεχνίας με χαρτικά και ξενοδοχειακά.

0: Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, τη Ρινανία Παλατινάτο, το Σάρλαντ και την Έση. Ενώ οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας σε πολλά μέρη πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, μερικές φορές δεν πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς τη νύχτα.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 33, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 34 και στα Γιαννιτσά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 30 και στα Γρεβένα τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλη. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
10: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
11: Η μουσική.

0: μουσικές της Κέρκυρας.
1: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
0: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
1: Η μυθική Ιθάκη.
0: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
1: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
0: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
1: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
0: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
1: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Φουλ και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: πατήσουμε όλους, ρε, πρωτάθλημα θα πάρουμε. Και κύπελο θα πάρουμε και ευρωπαϊκό θα πάρουμε φέτος.
1: Έλα!
0: Πάτα, πάτα. Έλα, δώσε. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής ποίημα. Έλα Χριστέ και Απόστολε στο Στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Σε μια βάρκα εγώ και εσύ, να είμαστε μαζί.
0: Το Ανδρολίβαδο εδώ είναι αθισμένο δυνατό. Απόστολος Αυδελάς, Λεωτής Ραφαήλ Μαχαιράς, Γαβρίλη Χατζημαχαιράς, Χατζινόπουλος.

Στην Εθνική Πινακοθήκη μιλούσε ο Σάλα, έκανε παρουσίαση στο βιβλίο του ο Σάλας, ναι, ο γνωστός, τι πήγε λάθος, ναι. Για την χώρα μας αναφέρεται τι πήγε λάθος στη χώρα μας από το 1970 ως το 2025. Έκανα zoom στις φωτογραφίες να δω ποια παλικάρια τίμησαν το Σάλας, ναι, ναι. Όλοι τον γράψανε δηλαδή, δεν μπήκε κανένας. Μπροστά μπροστά ήταν ο Σαμαράς με τον Καραμαλή. Αυτοί πάνε σαν τους χιώτες πλέον. Ο Βενιζέλος ήτανε, ο Σπυρίδων ήτανε, ο Άδωνης, ο Δένδιας, ο Κικίλιας, ο Λιβάνιος, ο Παπαστεργίου. Α, ήταν και ο Αβγενάκης μεγάλη προσωπικότητα. Από τον επιχειρηματικό κόσμο είδα τη Λάτσι, το ζεύγος Λαλιώτη, το ζεύγος Νταλάρα, ναι, ναι. Ξέρω τι λέτε από μέσα, σχεστήκαμε και αν πήγαν αυτοί. Στα χρηστικά να σας πω ότι 30 του μήνα, την ημέρα της γιορτής μου την Τρίτη, λίγη προθεσμία για την πιστοποίηση των ασανσέρ. Προσέξτε, για την πιστοποίηση των ασανσέρ. Όχι την αναβάθμιση, την πιστοποίηση. Εδώ έχουν λόγο και δημόσιες υπηρεσίες. Μετά πέφτουν πρόστιμα και στις δημόσιες υπηρεσίες. Επαναλαμβάνω, για την πιστοποίηση των ασανσέρ. Πολλοί δεν έχουν μπει ακόμη να κάνουν την δήλωση. Όχι για την αναβάθμιση, επαναλαμβάνω. Και η Επιτροπή Σοφών στη Γερμανία, πολύ σοφή αυτή, δεν το συζητάμε δηλαδή, είναι για μαστίγιο και ξύλο, αλλά πάση περιπτώσει, η Επιτροπή Σοφών, έχουν και τέτοιο στη Γερμανία, έχουν Επιτροπή Σοφών, η Επιτροπή Σοφών αυτή η Ιούνι εξετάζει το ενδεχόμενο, το όριο της σύνταξης να πάει στα 70 χρόνια, ναι. Είδανε ότι παίζει μπάλα ο Μέση στα 39-41 ο άλλος, λέει, αντέχει ο κόσμος, βέβαια. Από εκεί πέρα, να και στο Μεξικό, 41 χρονών ο τερματοφύλακας. Α, το πάμε λέει στα 70. Δεν το πάτε στο 80 να μην πληρώνετε καθόλου συντάξεις. Και όσοι μείνουν στον δρόμο και στις δουλειές σας, δεν βαριέσαι. Μήπως σας νοιάζει, δεν σας νοιάζει.

Είχαμε και τον Δημήτρη τον Αναβραμόπουλο, είναι μέσα στα νεύρα ο άνθρωπος. Δεν δίνει, λέει, σε κανέναν κερατά δεν θα απολογηθεί. Α, μπράβο. Τολμήσατε να βάλετε Έλληνα μέσα. Ένα αστυνομικό τμήμα, λέει, τον έστειλε. Ένα αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή τώρα ο Δημήτρης που απευθύνεται, για να ξέρουμε κιόλα. Έχει έρθει κανένα ένταλμα σύλληψης, το έχει κάνει ο ίδιος ο εισαγγελέας. Ρωτάω εγώ τώρα. Το αποδίδει στο αστυνομικό τμήμα και πάει το αστυνομικό τμήμα και εκτελεί. Δεν θα απολογηθεί σε κανένα κερατά. Έτσι ρε Ελληνάρα, μας πάνε τον αέρα κάτι εκεί πέρα πάνω στο Βέλγιο. Ποιος είναι, βέβαια, άντε από εκεί πέρα.

0: προχθές σας έβαλα την Κύπρια, η οποία Κύπριαν μας έκανε ότι πλέον τα ντουζα στις παραλίες θα χρεώνονται. Λοιπόν, επειδή θα χρεώνονται μετά την Κύπρον και η Ισπανίαν λέει ντουζ τέλος δωρεάν στις παραλίες. Συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία το ντουζ θα είναι, λέει, με καρτούλα ή με κέρματα 20 με 30 λεπτά ανά λεπτό. Δηλαδή για να κάνεις 5 λεπτά, οι ειδικοί το υπολόγισαν για να κάνεις 5 λεπτά, δηλαδή αν είσαι σώμα Τζένιφερ Λόπεζ, χρειάζεται, λέει, κανένα ευρώ για να κάνεις ένα ντουζάκι εκεί πέρα. Ναι. Ναι, έτσι διαμορφώνεται, ένα ευρώ, λέει, για μια κρίση 5 λεπτών. 20 με 30 λεπτά. Η Τσιμπρίν είναι πιο ακριβή. Η Τσιμπρίν πήγανε 50 λεπτά, ναι, 50 λεπτά εκεί για, για 3 δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι πώς ήταν. Ναι, βέβαια. Αυτό το θεματάκι ο Σονού που έρχεται και προς τα δω, μην το βλέπετε τώρα. Πήγε Κύπρο, πήγε Ισπανία, όπου να είναι και Ελλάδα. Δηλαδή είναι για μαζεύουμε λεφτάκια.
1: Που μ' άφησες εσύ, που έχεις καρδιά συνηθισμένη να μισεί.
0: Και από τα ευχάριστα τα άλλα είναι τέρμα τα δωρεάν αυτό, τα δωρεάν χειρουργία στο ΕΣΥ, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΠΗ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε 28 Νοεμβρίου του 2024. Τότε μας έλεγε ο Άδωνης θα γίνουν 50.000 χειρουργία. Τότε είχε βγει η ΝΑΠ και ΠΟΕΔΗΝ και έλεγαν δεν θα πετύχει γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Τελικά από τότε έγιναν 20.000 βαριά χειρουργία. Αλλά να πούμε και το άλλο, είχε ότι οι ασθενείς ήταν διστακτικοί να πάνε να χειρουργούν σε ιδιωτικές κλινικές, όπου είχαν ανατεθεί 11.000 επεμβάσεις, αλλά δεν πηγαίναν γιατί φοβόταν, λέει, μην τους χρεώσουν επιπλέον. Και εγώ θα φοβόμουν εδώ που τα λέμε. 23-10-500-13.000, 23-11-8-21-050 για να σας ακούσουμε, έτσι να μας δείτε καμιά καλησπέρα. Στο Βαϊπεράκι 6-908-357-800, στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6-9-45-15-55-38 και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Την καλησπέρα μου στον Κώστα τον Πόπη, ήρθε ρε και ο και αντιπεριφερειάρχης Δυτική. Καλησπέρα, καλή εκπομπή και καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά και σε όσα δεν πήραν τους βαθμούς που θα θέλανε. Δεν χάθηκε ο κόσμος, η ζωή είναι μπροστά τους. Πολύ σωστά τα λες, Κωνσταντίνε Πόπη, πολύ σωστά τα λες, δεν χρειάζεται. Έβαλα και ένα σχετικό εχθές με τον Μπουλά και την πεθερά του. Τι την είχε σε αυτό το σύριαλ που μιλούσε, ακριβώς έτσι είναι.
1: Κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά.
0: Κάτι παίζει με αυτούς που είναι πάνω από 70. Κάτι παίζει. Η άλλη λέει έβαλε φωτιά στην κερατέα, γιατί την έβαλε τη φωτιά στην κερατέα για να μην ξεσπάσει τον άντρα της, την πεθερά της.
1: Όλα κοντά μου
0: και για να μην ξεσπάσει τα παιδιά της. Ο άλλος 90 χρονών πήγε εκεί που νοσηλεύεται η Κοντού, πήρε και λουλουδάκια, είχε και τα γλαστράκια του. Ευτυχώς άρχισε να λέει να θέλω να τη δω γιατί είμαστε φίλοι. Μετά άρχισε να λέει επειδή τη θαυμάζω. Μετά άρχισε να λέει λίγο πολύ τον υποπτευθήκανε. Αλλά 90 χρονών κρατούσε και τη γλάστρα. Αλλά στην κολότσεπη, πίσω στην ποποτσέπη, είχε τυθεί και από το μαχαίρι. Τον ψηλιάστηκε η νοσοκόμα και δεν τον άφησε να μπει. Ρε, μήπως πρέπει να τους κλειδώσουμε όντως.

0: καρδιά.
1: Εδώ τώρα θα μου πεις είναι έξω ο Βελόπουλος που θέλει να κυβερνήσει, ο Τσίπρας που θέλει να ξανακυβερνήσει, ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να κυβερνήσει μέσω άλλου κόμματος, το ΚΚΕ που δεν θέλει να κυβερνήσει. Άρα πρώτη Κυριακή, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και επίσης αυτό με τις σκιώδεις κυβερνήσεις πρέπει να έχει γίνει μόδα, έτσι. Πρώτα ξεκίνησε το Πασόκ, μετά ο Αλέξης, ναι, όπου εκεί πήγε και ένας Πασόκος δυνατός, ας πω λίγο. Σκέψου εκεί να μας πει, να βγει τώρα και η Ζωήτσα να πήγε και εγώ κάνω σκιώδη κυβέρνηση, εκεί θα γελάς και το Παρδαλό Κατσίκι, δεν το συζητάμε. Η οποία μία σκιά την έχει, αλλά στην τέντα της Λάρισσας, έξω από τα δικαστήρια. Έλα, και η Κάρη, επειδή δεν μπορεί ακόμα αυτό κυβέρνηση σκιώδη, βάζει αντιλιακό. Ο Βελόπουλος είναι η σκιά του εαυτού του.

0: Ναι, σε αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν, μην ξεχάσω και η Κάρη, κατεβαίνει να κυβερνήσει.
1: Ξύπναμε κι αγκαλιά μου να σε είχα.
0: Σήμερα ούτε Ελενάκη ούτε Μελίνα, τι τις κάνετε τις γυναίκες εσείς?

από 1η του Ιουλίου, από την ερχόμενη Τετάρτη δηλαδή, να ξέρετε, 3 ευρώ δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρουλάκια, να το ξέρετε. Και θα επιβληθεί ανά είδος προϊόντος. Δηλαδή, αν αγοράσεις 2 ίδια αντικείμενα, η επιβάρηση είναι μία φορά. Αν πάρεις διαφορετικά, ο δασμός προστίθεται ξεχωριστά, να το ξέρετε. Εσύ παίρνεις μέσω... αγοράζεις μέσω... ηλεκτρονικά. Δασμός, ανάλογα.

για να δείτε τι γίνεται στην Γαλλία. Έχασε τη ζωή του και ένας ποδοσφαιριστής της Kingham. Νομίζω, ναι, με αυτή ήμουνα εκεί. Kingham λιγότερα, ναι. Ναι, είχε παίξει ο Ηρακλής ευρωπαϊκό παιχνίδι εκεί. Επί Μητυλινέου. 21 χρονών το παιδί, ο Κένζο Κες, ο οποίος σε ένα ποταμό που είχε εκεί κοντά στη Λιόν πήγε να δροστεί. Δυστυχώς δεν κατάφερε. Να μην ξεχάσω, γιατί το έλεγα πριν στα παιδιά, η, πώς την είπα αυτή, η Μυραράκη που λέει Πορτοκουραδί, πώς το λέει αυτό το χαλί της. Αυτή πήγε στην τηλεπερσόνα, την πρέσβυρα, τη λέει θέλεις να σου ντύσω το σπίτι, πώς λέγεται το σπίτι.

Πώς το λένε το σπίτι, πώς το λένε το σπίτι. Πώς το λένε το σπίτι εδώ της πρεσβείας. Έχει, α, Jefferson, ναι, το Jefferson House. Ναι. Λέει Μιραράκη την τηλεπερσόνα, θέλεις να σου βάλω χαλιά στο Jefferson House. Και λέει, και δεν τα βάζεις, μήπως τα πληρώσεις. Για τώρα, ναι. Λέει, βάλε, έβαλε. Ωραία. Και κάνει η αυτή. Το είπες την Τετάρτη αυτό. Το είπες την Τετάρτη. Λοιπόν, και πάει η τηλεπερσόνα, πάει η Μιραράκη, της βάζει τα χαλιά το ένα το άλλο. Λέει, αλλά να βγούμε και μια φωτογραφία, να κάνουμε και τη σχετική διαφήμιση. Γατώνει η άλλη Μιραράκη, τώρα δεν συμμαζεύεται. Αγκαλίτσα και λοιπά. Και στη λεζάντα γράφει, ενώ εκείνη πήγε και της είπε να βάλω τα χαλιά και άλλη, βάλτε, φίρμα είσαι. Ναι, λοιπόν, με το κιλό τα παίρνει από την Περσία, τέλος πάντων. Λέει, να βγούμε και μια φωτογραφία. Βγήκανε τη φωτογραφία, την έβαλε τη φωτογραφία και λέει, την ευχαριστεί την τηλεπερσόνα που προτίμησε αυτήν να πάρει χαλιά για, την, για το Jefferson House. Αφού είσαι μόνη σου το πρώτης, τι προτίμησε, πήγες και την είπες. Εδώ όμως το θέμα είναι το εξής. Εάν δείτε τη φωτογραφία, η Μιραράκη, πως την είπαμε, μπροστά στην τηλεπερσόνα φαίνεται σαν κοριτσάκι του λυκείου. Ναι, ρε παιδιά, λίγο με τα φίλτρα. Δείτε το λίγο με τα φίλτρα. Δείτε το λίγο με τα φίλτρα. Καλά, ρε. Πάω για διαλυματάκι. Άντε, αμέσως.

0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Βιοκάρ Plus EP 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
14: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε, ο Φουλακής ο Στράτος. Καλησπέρα στην εκπομπή Μελωδία στα αυτά. Και μας Απόσταλε, αφού σε αυτήν τη χώρα όλα είναι ένα μπάχαλο με διαλυμένη οικονομία, παιδεία, υγεία κλπ. Γιατί όλοι θέλουν να κυβερνήσουν για να βάλουν τους εαυτούς σε τόσο δύσκολη θέση? Μάλλον είναι πολλά τα λεφτά. Συγχαρητήρια στην Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Απονεμήθηκε τιμητικά το πτυχίο στο Βαγγέλη Γιακουμάκη. Το βραβείο το πήρε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, για να το παραδώσει στις γονείς του παιδιού που χάθηκε τόσο άδικα, θυμώσει την ιστορία με το bullying. Και τώρα το πήρε ο Σκηνάς να βγει καμιά φωτογραφία, να ανεβάσει και όλα. Γιατί και εγώ το είδα στο Σκηνά, μετά το είδα, και κάπου γραμμένο. Κάτι που θα το είπε την Τρίτη ο... Το είπες για τη Σκορδά, έτσι. Ότι θα πληρώνετε ένα χρόνο και θα κάνετε το... σύμφωνα με το συμβόλαιό της.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει αυτό. Πού θα πάνε οι άλλοι? Η Καραβάτου με το Φερεντίνο.

0: λίγο.
1: Ζαμπέτογλου με τον άλλον, το δικό τη φυσικά είναι γνωστό αυτό. Και προσπάθησα κι άλλο. Θα μείνει σαν αντένα. Παίζα να ακούω. Καπέλα και το ράπτη σημό μου και να λέω. Νικολάου θα μείνει στον
0: Άσο.
1: Ακούνε. Έχει νόημα και το Βελόπουλο αυτό ο έμπορο.

0: σώσουμε τους χριστιανούς.
1: Το λέω από τώρα, εγώ απλώς θα λέει, το ξέρω αυτό και λοιπά. Εγώ το είχα πει, το εγώ, μα εγώ, αφού εγώ, μα εγώ, τι λες τώρα, εγώ δεν είχα πει, ο άλλος θα τον ακούει μόνο. Δεν θα κάνει καμία ερώτηση, ναι, αλλά είχατε πει και λοιπά, αλλά να είχαμε να λέγαμε. Η Μαλέσκου στο Open το πες.
2: Δεν ισχύει.
1: Τι να σου κάνω τώρα, δεν είναι και με τον με το γιο μου. Έχει περάσει από το σπίτι, έψησα για πάρτι.
3: Στα λέω μέσα στους δίσκους, στα λέω και στο ραδιόφωνο.
1: Πήγαμε και στην Πρέβεζα, στο δικό της.
3: Ο γιο
1: μου με τον αδελφό της ήταν συμφοιτητές.

καλάδε στο βιολί του. Λέει η Χάλκη δεν ανοίγει. Από το 2000 προσπαθούν, που ξέρω που ασχολήθηκα λίγο κλπ. Δεν ανοίγει. Η γενιά Κιτ έγραψε εφημερίδα του Ερντογάν είναι αυτή. Δεν πρόκειται να ανοίξω όσο υπάρχουν θέματα, λέει, μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Με τους μουφτίδες αυτή την ιστορία. Ψάχνουν να βρούνε.

0: Και να μην σας αφήσω χωρίς συμβουλές σήμερα. Σε παρακαλώ τώρα. Και θέμα που καίει δηλαδή.
1: Σεξ σε μία σχέση. Γιατί ο εγκέφαλος συνηθίζει. Κυριολεκτικά. Όταν είσαι με τον ίδιο άνθρωπο για καιρό, μειώνεται η ντοπαμίνη και η τεστοστερόνη που συνδέονται με την ερωτική επιθυμία. Το σώμα δεν αντιδράει με τον ίδιο ενθουσιασμό όπως στην αρχή. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγάπη. Σημαίνει ότι η επιθυμία δεν λειτουργεί πλέον αυτόματα. Και εδώ κάνουν το ίδιο λάθος σχεδόν όλα τα ζευγάρια. Περιμένουν να έρθει η όρεξη από μόνη της. Δεν έρχεται. Η επιθυμία σε μία μακροχρόνια σχέση δημιουργείται. Πάμε να δούμε τρία πράγματα που αποδεδειγμένα βοηθούν. Πρώτον, σταμάτα να περιμένεις να νιώσεις επιθυμία για να κάνεις σεξ. Οι έρευνες δείχνουν ότι συχνά η επιθυμία έρχεται μετά τη σωματική επαφή, όχι πριν. Δηλαδή, το σώμα θυμάται την επιθυμία όταν ξεκινήσει η επαφή. Δεύτερον, άλλαξε τη ρουτίνα του σεξ. Όχι μόνο τη συχνότητα. Διαφορετική ώρα, διαφορετικός χώρος, η καινούργια εμπειρία ξυπνάει την επιθυμία. Και τρίτον, φρόντισε το σώμα σου. Με λίγη άσκηση, καλό ύπνο και με λιγότερο στρες θα δεις άμεσα αύξηση της λίμπιντο. Δεν είναι μόνο ψυχολογικό, αλλά και βιολογικό. Η όρεξη για σεξ δεν πέφτει επειδή τελείωσε η σχέση. Πέφτει επειδή η κούραση, το άγχος, η καθημερινότητα παίρνουν περισσότερο χώρο από την επιθυμία. Και αν δεν κάνεις κάτι συνειδητά, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει από μόνο του. Εσύ έχεις περάσει περίοδο χωρίς σεξ σε μία σχέση?
0: Τι είναι αυτά που λες, κορίτσι μου? Το σώμα σας, αλλάξτε χώρους.
2: Δύσκολα μου, σε ήθελα να
0: τώρα είσαι καλοκαίρι, παραλιακά, μια χαρά.
2: Τσε. Μου στην αγκαλιά μου, μαζί μου άνοιγες πληγές πολύ πιο βάθιες. Στα δύσκολα
0: μου, ασανσέρ, stop, αν το έχεις δηλωμένο. Άντε σας δίνω και ιδέες, ρε.

και ο άλλος στην Βραζιλία είχε μια κάμψη στο σεξ. Ναι. Σκότωσε τη σύντροφό του, λέει, για να την απελευθερώσει από τους δαίμονες που παρουσίαζε. Ναι.

στην Κάρη μετά τις παρετήσεις του Κοκοτσάκη και του Παπα-Νικολάου, που θεωρούνταν οι πρώτοι και συνοδοιπόροι σε αυτό το εγχείρημα. Ναι, έχουμε τριγμούς εκεί πέρα, η εικόνα δεν είναι καλή κλπ. Φαίνεται αυτό. Τσακώνονται κιόλα και οι περισσότεροι τσακώνονται με τον Αυγερινό, αυτόν τον δημοσιογράφο, ο οποίος το παίζει λίνο δένο και δεν άρεσε αυτό στους άλλους. Η εικόνα η αρχική πάντως έχει αλλοιωθεί στο θέμα της Κάρη. Το Πασόκ είναι όλα λυμμένα, έτσι η Ανούλα, ναι, δεν έχουν προβλήματα εκεί, σιγά τώρα, μια χαρά πάνε, προς τα πίσω πάνε. Ναι. Η Ανούλα ασχολείται με τους άλλους, ο Ανδρέας λέει Παπανδρέου δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται. Εγώ λέω για τον Ανδρουλάκη το είπε αυτό, αλλά τελικά το είπε και τον Αλέξη. Η Ανούλα και οι άλλοι στο Πασόκ κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Εν τω μεταξύ ο Μαρίνος, γι' αυτό σας έλεγα, ο Σαδαμής που ήταν γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, έχει έναν χρόνο να ασχοληθεί με το Πασόκ. Πρόσφατα έκανε μία παρέτηση και μέσα 24 ώρες βρέθηκε στον Αλέξη. Είδα ότι ο Μαρίνος, ο Σαδαμής, στις τελευταίες εκλογές πήρε 6.202. Γατάκι, 4.223 πήρε ο Βδελάζερε. Αλλά για το Πασόκ αυτό δεν τρέχει τίποτε μόνο.

την αγάπη μου στον Νίκο τον Αραμπατζή από την Σπρώμαυρη Μύκονο. Την Κάτια τη Βασιλιάδα στα Αρώματα. Γεια σου ρε Βασίλη Βοβουρά. Πώς να τα πεις εγώ ρε μόνο. Την καλησπέρα μου στη Γιώτα. Την καλησπέρα μου στο Ζζζ. Γεια σου κυρία Μαρίνα.

Στη Σερέα μου, τη Γιολάντα, την αγάπη μου. Στην κυρία Ευγενία στην Καλαμαριά. Α, και το μαράκι μας στην Καλαμαριά. Το μαράκι μας, μην ξεχάσουμε. Τον Αστέριο στην Αδαμιά. Τον κατέβαζε ρε τον άλλα στη Σκίδρα από τη Ροδακινιά ή όχι ακόμα. Την Ολγίτσα στην Τούβα, τη Φέη την Πανούδη και την Κωνσταντίνα την Πανούδη. Την Ποπάρα στην Ραψάνη. Πήγαμε εξοχή ή όχι ακόμα. Το Γιάννη στο Ασπρόμαυρο γόνιμο, το Γρυστάρα, τον Νίκο, τον Πασχάλη.

Ο Βουλαγιώζος το να συγκρίνει τον Αλέξη με τον Ανδρέα είναι σαν να συγκρίνει τον Τέλεια με τον Εσίτη. Πού το δημήθηκε το Εσίτη? Τι έκανα εδώ, τι έκανα, πατάς εκεί πέρα πάνω, Καραγιώζευτελά.

0: Επαναλαμβάνω, στις 11 σήμερα η ομαδάρα μας, η Κουρασάο, με την Ακτή Ελεφαντοστούν και οι άλλοι, ναι. Ο Ισημερινός με την Γερμανία, άντερε Ισημερινός κάνουν στη ζημιά. Και στις 2, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Ισία Ολλανδία. Τι έγινε? Παναγιώτη. Άρα δεν βάλαμε το Παναγιώτη το Μητροπάνο. Έλα, Παναγιώτη. Το ψήνω να βάλει Μητροπάνο. Τι να κάνω, τι να κάνω. Το ψήνω. Την αγάπη μου, να σε καλά.
1: Τα φιλιά μου το μικρό.
0: Να σε καλά, το ψήνω, το ψήνω. Τον έχω από τη μία, τώρα τον γυρίσω και από την άλλη και βλέπουμε. Ορίστε.
1: Να μην σου καεί, λέω.
0: Όχι, όχι, τι να μου καεί το παιδί τώρα. Μια χαρά είναι. Καμένοι είμαστε όλοι. Την αγάπη μου.

έγινε μια συγκεντροσούλα με τον Κώστα, τον Γιουλέκα εδώ στο Υπουργείο, για το τι θα γίνει στο Άγιο Όρος. Το τελευταίο διάστημα, σας το έχω πει, στο Άγιο Όρος φεύγουν τα εκατομμύρια. Ναι. Και έχουμε επικίνδυνα κτίρια από τον τελευταίο σεισμό κλπ. Και η Εσφυγμένου, η γνωστή, έχει στατικά, λέει, είναι επικίνδυνη και πρέπει να εκενωθεί. Εκεί, Κώστα μου, θέλει μεγάλη προσοχή το εκενωθεί. Στην Εσφυγμένου θέλει μεγάλη προσοχή.

Τα άλλα τα χαροπά να σας πω ότι ο Αλέξης με την Μπαζιάνα πήγαν στο θέατρο Λυκαβητού και είδαν «Εγώ θα σας πω», και μάλιστα παρόλο που είχε εκεί πέρα σκετσάκια και χιούμορ με θέμα το κόμμα του Αλέξη, το Ελλάς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν του άρεσε, πάντως χαμογελαστό τον είδα στις φωτογραφίες. Η Μπαζιάνα σαν συμπεθέρα από τα Τύρανα. Εδώ να σας, στη φωτογραφία, εγώ που την έχω δει από κοντά, αλλιώς είναι, πολύ αλλιώς, παιδιά.

με την ευκαιρία η Ελενίτσα που είναι παρούσα να σας πω, η Ελενίτσα περιμένει αυτό το εισιτήριο για να μπαίνει δωρεάν στα, στα μέσα μαζικής μεταφοράς στο ΣΑΜΕΑ. Λοιπόν, η Δόμνα μπορεί να ξέχασε αυτό να το υπογράψει, ωστόσο δεν ξέχασε την υπόσχεση που είχε δώσει στην Πέρδικα, στην Έγινα, να πάει στην αποφύτηση του δημοτικού σχολείου εκεί. Πράγματι πήγε, αλλά ανέβασε μια φωτογραφία με ένα πιτόγυρο στο χέρι. Τι τραβάνε και αυτοί οι υπουργοί, ρε παιδί μου, δεν προλαβαίνουν να φάνε σαν άνθρωποι. Στο χέρι, βρώμικο στο χέρι έφαγε η καημένη.

Τα άλλα τα χαροπάει. Δούρου υποστηρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ σε σχέση με τα άλλα τα κόμματα. Υποστηρίζει, είπα έτσι, όχι ότι έχει αποδειχθεί. Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα άρχισε η κουβέντα για τα περιουσιακά στοιχεία. Εκεί θα έχει κλάμα. Σας το έχω πει εδώ και πολλές εβδομάδες. Ο ΔΕ Παπάς επιμένει να φωνάζει. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα, λέει, μέσα στον Ιούλιο. Να ξεκαθαρίσει το μέσα στον Ιούλιο η κατάσταση με τον, για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Λατινοπούλου μαζί με τον Παϊτέρη το τραβάνε το σκηνή. Θα έχουμε και άλλα επεισόδια. Η Λατινοπούλου θεωρεί ότι προσέβαλε την χηδεία, την αξιοπρέπεια της, τη δικιά της και της μητέρας της. Κινείται νομικά, αλλά βγήκε ένα βιντεάκι από το 2014. Μετέχει σε βίντεο κλιπ του «Στο πλανήτης Γη» του Χρήστο Ασλάνη. Έχουμε τραγουδιστή Χρήστο Ασλάνη. Εγώ πρώτη φορά τον ακούω. Το είδα το βιντεάκι, παίζει τον σύντροφο, τη σύντροφο του Χρήστο Ασλάνη.

Σήμερα στις 8.30 έχουμε και την συναυλία ροκ στην Αριτσού. Μην τη χάσετε, χαμός θα γίνει. Δωρεάν είναι είσοδος. Το μπούλο Σαβδελά. Και ευγενικά μου το λέει αυτό το παιδί. Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Με τη φωνούλα του θα ακούσετε και το δελτίο που ακολουθεί. Μετά ακολουθεί η εκπομπή με πολλά ενδιαφέροντα, τα οποία θα ακούσετε το απόγευμα με τον Απόστολο Αβδελά. Αύριο. Μετά ποιος είναι, ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Μετά είναι ο Σεραίος ο Πιπεράκιας. Μετά είναι ο John Rabbits. Τον έχω πλημμένο, ταϊσμένο, αλλαγμένο, χαρείτε τον. Στα μπαζάρια. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Ο καθένας βλέπει αυτό που φαίνεσαι. Λίγοι βλέπουν αυτό που είσαι. Καλή συνέχεια, η Παναγία μαζί σας. Με

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7 στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Κλείνει αύριο το βράδυ και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για τον flyover. Ο 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος από τις 11 αύριο βράδυ. Στην επικήρυξη τώρα των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες, με μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του στα 5,33 ευρώ το κιλό, προχωρά η κυβέρνηση. Μετά από την ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων που συγκάλεσε σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προέκυψε ότι θα εφαρμοστεί πιλωτική δράση στοχευμένης εξαλίευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Σικιά Χαλκιδική. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα για τον απεγκλωβισμό της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και την διακόμισε στο νοσοκομείο. Τον σχεδιασμό ενός μεγάλου έργου ηλεκτρονικής επιτήρησης των συνόρων που θα καλύπτει το σύνολο της βόρειας συνοριογραμμής της χώρας, ανακοίνωσε από τη Φλόρινα, την οποία επισκέφθηκε σήμερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Την πεποίθησή του για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην πολιτική γραμματεία του κόμματος. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η συλλογική μας απόφαση και η συντεταγμένη υλοποίησή της είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργίας του κόμματός μας. Στη διεθνή επικαιρότητα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινό πλήγμα με μη επανδρομένο αεροσκάφος σε αυτοκίνητο στο Νότιο Λίβανο, όπως δήλωσαν σήμερα πηγές από τις ιατρικές υπηρεσίες και το τρομέα της ασφαλείας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων για αύριο Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο 28 βαθμοί, στη Κατερίνη 32, στο Κιλκής 33, στις Σέρες και τη Βέρεια 34 και στα Γιαννιτσά 36 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στην Καστοριά και τα Γρεβενά τους 30 βαθμούς.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο με 5,39. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Αρβανίτη ντόπιο τυρί σε άλμη 2 κιλά μόνο με 13,59. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη.

0: με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ακίνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
16: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
17: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
18: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια

0: 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7. Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 14 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Είναι 5η 25 Ιουνίου και είστε στον Status FM. Είμαι ο Λεοντής Μαχαιράς και ως τις 8 θα είμαστε εδώ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα για να ρίξουμε μια κλεφτή ματιά τουλάχιστον για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα τόσο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αλλά και στην επικαιρότητα, να μάθουμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και τι έχουμε να περιμένουμε για αύριο Παρασκευή.
1: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Πρώτα και πάνω απ' όλα μουσική. Disco.

Λοιπόν, αυτό που μας απασχόλησε σήμερα μεταξύ πολλών ακόμη, καλά δεν μιλάω για το τραγικό θέμα που έχουμε με τον σεισμό και με τους πάρα πολλούς νεκρούς πλέον, δυστυχώς αυτό που έγινε στην Βενεζουέλα, μιλάμε για πάνω από 20.000 αγνοούμενους, δεν μπορεί να το, διανοηθεί ανθρώπινος νους, 169 τουλάχιστον νεκροί, πάνω από 1.000 τραυματίες. Μιλάμε τώρα για δύσκολες καταστάσεις. Στα δικά μας θα έρθουμε σε μια τεράστια πυρκαγιά που μένεται μέχρι και αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, σε εργοστάσιο χαρτιού κοντά σε σπίτια στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Χωστό, στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης. Η φωτιά πήρε γρήγορες διαστάσεις λόγω και του έφλεκτου υλικού που υπάρχει στο εργοστάσιο στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση ισχυρής δύναμης της πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Βέβαια, υπήρξαν και πάρα πολλές αναφορές, μαρτυρίες πολιτών, οι οποίοι έκαναν λόγο ότι δεν υπήρχε μέχρι και εκείνη την ώρα η κατάλληλη ποσότητα νερού, είχε διακοπή υδροδότησης, η φωτιά επεκτάθηκε σε κατοικίες και περιοχές και επιχειρήσεις, με αναφορές να κάνουν λόγο για 3 σπίτια και 2 επιχειρήσεις που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Δεν υπάρχει, ευτυχώς, κάποιος εγκλωβισμένος. Οι πυροσβέστες μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο αλλά και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο το είπαμε βέβαια και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα, έχουμε επικήρυξη των λαγοκέφαλων. Ναι, καλά ακούσατε, στις ελληνικές θάλασσες μέγιστη καθαρή αμοιβή για την αλίευσή του 5 ευρώ και 33 λεπτά, έως και 52% αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο ευρωπαϊκό ανώτερο ποσό, αυτό της Κύπρου, προχωρά η κυβέρνηση, μετά και από την ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους των αλιέων. 5 ευρώ το κιλό, αισθητά υψηλότερο από τα 4,73 στην Κύπρο, η σύσκεψη με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών αλιέων επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, όπως είναι ο λαγοκέφαλος, για τον οποίο φυσικά έχετε και αν δεν έχετε ακούσει. Βέβαια τώρα θα μου πεις, μας πειράζει ο λαγοκέφαλος? Εντάξει, μπορεί να μην την πάθουμε από λαγοκέφαλους, αλλά από ανεγκέφαλους, κακά τα ψέματα, δεν θα έχουμε παράπονο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε παράπονο. Γλιτώσαμε από τους ανεγκέφαλους, από τους λαγοκέφαλους θα πάμε.

0: Σε ένα θέμα θα πάμε τώρα που έγινε χθες το βράδυ και έχει να κάνει με την Μάρο Κοντού στο νοσοκομείο Αττικών. Τι ακριβώς έγινε? Ένας 93χρονος επιχείρησε να μπει μέσα στο νοσοκομείο, προσποιούμενος ότι είναι συγγενής αρχικά, έτσι όπως είχε πει, της γνωστής ηθοποιού. Μετά είπε ότι είναι γνωστός ηθοποιός και ο ίδιος, 93 ετών. Οι περιγραφές των εργαζομένων για το πόσο 93χρονος επιχείρησε να μπει με μαχαίρι στο δωμάτιο της γνωστής ηθοποιού στο νοσοκομείο Αττικών είναι λίγο σοκαριστικές, θα λέγαμε. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος, αυτός ο άτιμος, ο Νίκος Ευαγγελάτος, τον βρήκε, δηλαδή είναι απίστευτο. Τι δήλωσε λίγες ώρες μετά αφού έγινε όλο αυτό το περιστατικό? Το ηχητικό που θα ακούσετε είναι από τη τηλεόραση του Μέγκα. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε εδώ στον Στάτους 107.7.
1: Τώρα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κινήθηκε για να κάνει κακό στη Μάρο Κοντού? Συμβαίνει κάτι άλλο? Προφανώς υπάρχει το ερώτημα πώς βρέθηκε να κυκλοφορεί με ένα μαχαίρι μέσα στο νοσοκομείο. Η Ειρήνη Δράγας έκανε το ρεπορτάζ και τον βρήκε. Γιατί αυτός εδώ είναι ο άνθρωπος ο οποίος χθες το βράδυ δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση. Τι άκρη έχεις βγάλει, βρε Ειρήνη?
2: Λοιπόν, κοινωνικά ο άνθρωπος αυτός χρήζει συμπάθειας και βοήθειας. Αυτό είναι εμφανέστατο. Αν το δει κάποιος πολύ πιο ως τρίτος, πολύ πιο αντικειμενικά, τι βλέπει? Βλέπει έναν 92χρονο που μπαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο με ένα μαχαίρι, φτάνει μέχρι την είσοδο μιας κλινικής, στο δεύτερο όροφο της καρδιολογικής, είτε ήταν η Μάρο Κοντού είτε κάποιος άλλος. Από τη διοίκηση του νοσοκομείου το μόνο που έχουν να σχολιάσουν είναι ευχαριστούμε το Θεό αλλά και τον ιδιωτικό security και την νοσηλεύτρια που αντέδρασαν άμεσα, είχαν αντανακλαστικά, ο ρόλος τους δεν είναι κατασταλτικός, δεν μπορούσαν δηλαδή να τον συλλάβουν, αλλά κάλεσαν την αστυνομία που ήρθε κατευθείαν. Ευχαριστούμε.
1: Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι εκεί, έχει ένα μαχαίρι στην τσέπη. Είναι απειλή? Γιατί ο άνθρωπος αυτός λίγο αργότερα φέθηκε ελεύθερος. Δηλαδή πήγαν οι αστυνομικοί, τον συνέλαβαν περίπου στις 10 παρά. Κρατήθηκε κάποιες ώρες και ξημερώματα, 3-4 το πρωί, με εντολή εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος.
2: Αρχικά πήγε λοιπόν στην κλινική όταν όλα ήταν έρημα. Είχε τελειώσει το επισκεπτήριο. Δεν μπορούν να εχνηλατήσουν αν ήταν ήδη στο νοσοκομείο για κάτι δικό του ή αν έφυγε από τον Άγιο Παντελεήμονα. Πήρε ταξί με τα πόδια και έφτασε στο Αττικό κρατώντας τη γλάστρα.
1: Τη μαραμένη γλάστρα με το βασιλικό και το.
2: Λοιπόν, έφτασε μέχρι την είσοδο και είπε ο άνθρωπος: θέλω να δω τη Μάρο Κοντού. Ήταν πολύ στοχοπροσιλωμένη αυτό το αίτημά του και όταν ρωτήθηκε. Και γιατί έχω δει μια ταινία της, μια ταινία που παρουσίαζε ορφανά παιδιά και εγώ είμαι ορφανό παιδί και είμαι και από την Κωνσταντινούπολη. Τότε ήταν που η νοσηλεύτρια διέκρινε και το μαχαίρι, ειδοποίησε τον ιδιωτικό security και μετά βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως ο άνθρωπος αυτός έχει φεθεί ελεύθερος με προφορική.
1: Στους αστυνομικούς τώρα ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι δεν το είχε για να κάνει κακό στη Μάρο Κοντού. Αλλά ότι επειδή μένει στον Άγιο Παντελεήμονα κυκλοφορεί με μαχαίρι γιατί φοβάται μην τον ληστέψουν.
2: Αυτό μας είπε και εμάς. Είναι επικίνδυνη περιοχή. Πάντα και για πάντα θα κουβαλάω μαχαίρι και ας μου το πήρανε. Εγώ θα αγοράσω καινούριο. Έχω το μαχαίρι, το έχω συνέχεια μαζί.
1: Έγινε πιστευτή η αιτία σε αυτή από την αστυνομία. Είπαμε αφέθηκε ελεύθερος. Τώρα είναι ένας άνθρωπος που χρήζει βοήθειας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Χρήζει βοήθειας. Το αν είναι επικίνδυνος ή όχι δεν μπορούμε εμείς να το κρίνουμε. Από τη στιγμή που αφέθηκε ελεύθερος, οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι δεν συνιστούσε απειλή. Αλλά και ένας άνθρωπος με ένα μαχαίρι μέσα σε ένα νοσοκομείο δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς εύκολα να το αποδεχτείς. Δεν πρέπει να το αποδεχτείς με κανένα τρόπο. Μίλησε αρκετά η Ειρήνη Δράγας μαζί του. Ξεχωρίσαμε μερικά από αυτά που της είπε. Παρακολουθήστε τα.
3: Το μαχαίρι μου το βαστάω πάντοτε. Δεν το είχα γίνει Μάρκο του. Πρέπει να το νύχτα εγώ. Το είχα σκοπό να γυρίσω. Τώρα μου λέει είναι στο. Συμπαθολογικό. Να. Πήγαινε. Μπορεί την ύψη και έξω. Μόλις πήγα εγώ με περικύκλωσαν όλες. Τι. Και πώς του πάει το μαχαίρι εδώ. Το βαστάω κρίμα. Αλλά φαίνεται. Κύριε Μαρία. Εγώ θα σου πω είμαι από μάνα ορφανή και από πατέρα ορφανό. Ο πατέρας μου ήταν από την Κωνσταντινούπολη.
1: Τώρα. Ο ίδιος πάντως είναι από την Αλβανία. Άρα αυτά που λέει δεν ξέρω τι συνοχή έχουν.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: À Paris. Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
4: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
1: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
9: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
10: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
11: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω.
11: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
12: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
13: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
14: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
11: Εισιτήρια more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
15: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 45 λεπτά μετά τις 7. Απόγευμα Πέμπτη στον στάτους 107 και 7. Και το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη σας περιμένει, Αγνώστου Στρατιώτη 86. Ένας σύγχρονος χώρος όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Services Point και MyDay 24/7 θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη, Αγνώστου Στρατιώτη 86 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.

Ανέστη, κανένα απολύτως πρόβλημα. Όλοι οι δρόμοι είναι εξαιρετικοί σε κυκλοφορία. Και η Τσιμισκή και η Εγνατία και η Παραλιακή, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Και λίγο πριν κλείσουμε, εγώ σας υπενθυμίζω να επισκεφθείτε την Πολύχνη, γιατί σας περιμένει το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Αγνώστου Στρατιώτη 86, με έξυπνα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My Day Service Point και My Day 24-7, και εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε σε ένα σημείο. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα της ΔΕΗ, εκεί όπου ένας σύγχρονος χώρος, όπου ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συνδέονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες μας και κάνει κάθε διαδικασία πιο εύκολη. Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε στις 9 Διογέννης Δασκάλου και στις 10 η φωνάρα μας Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς ξανά μαζί αύριο εδώ στον Στάτους. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πάω.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Μπαγκελάκη, καλησπέρα κόρη μου. Αγώνας για το αύριο. Μην ανησυχείτε για τις πανελλαδικές. Αν δεν περάσατε, αν δεν πήγατε καλά, μην ανησυχείτε, η ζωή είναι μπροστά σας. Είναι τα όνειρά σας. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε για το... Δεν θέλω να αγχώνεστε. Πριν σας πω καλησπέρα, πρέπει να σας πω αυτό. Για όλους εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν είναι αριστούχοι. Οι αριστούχοι όμως πρέπει να μιλήσουν, ε? Και μιλήσαν οι αριστούχοι και χαρήκαμε και ήταν πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Αλλά εσείς που δεν, μη στεναχωριέστε εσείς. Εμείς θα μιλήσουμε με τους αριστούχους, αλλά εσείς που δεν περάσατε, δεν καταφέρατε, δεν το προκάματε, δεν το έκανατε, μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Όλα θα πάνε καλά, ρε Βαγγελάκη. Είμαστε πολύ άθλοι, να πούμε πραγματικά. Μα πάρα πολύ άθλοι είμαστε. Εντελώς δηλαδή. Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, καλησπέρα. Στο Βαγγελάκη, στο ράδιο, στον άλλο το Βαγγελάκη, ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι που έστειλες. Ελενίτσα μου, από αύριο στις 11, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Τώρα το διάβασα δηλαδή με το που άνοιξε την πρώτη. Πρωτοσέλιδο είναι, πρωτοσέλιδο είναι. Ακούστε τον τίτλο. Οι αριστούχοι των πανελλαδικών μιλούν για την επιτυχία τους και τα όνειρα που θα ακολουθούν. Και οι άλλοι που δεν... δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν τελειώνει και η ζωή. Ευαγγέλη. Δικαιώνονται οι κόποι και οι προσπάθειες πολλών χρόνων. Ναι. Για τους αριστούχους. Για τον άλλον δεν είναι. Εκείνη δε, εκεί, φίλε, τι να, δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Βάζω τελεία. Αλλάζω θέμα. Λαγοκέφαλη. Καλά τώρα. 5,33 το κιλό. Αυτό ρε Σιγιάννη Ρέπιτς, πώς βγαίνει το 5,33. Δηλαδή, υπάρχει ένας τύπος. Ποιος έξυπνος το σκέφτηκε. Γιατί να μην κάνει 15 ευρώ το κιλό. Όπως το Σαφρίδι, να πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα. Όχι, το Σαφρίδι είναι φθηνό. Η Τσιπούρα, ας πούμε. Γιατί 5 κόμμα.
1: Ψαρεύεις, εμένα ρωτάς.
0: Όχι, ποιος το έβγαλε αυτό το 5,33, ρε φίλε. Πες μου όμως το 33, γιατί. 5,33.

0: Κατεβούν το ραγού, που έλεγε και ο Χάρης. Ε, τι πάθαμε ρε, τι πάθαμε. Ο Ράδιο μου στέλνει ένα βιντεάκι και μου στέλνει πού είναι στο Φίνικα, είναι αυτά. Πού είναι ρε Πασά μου, πες μου λιγάκι, ή καμιά καλλικράτεια. Για γράψε μου λιγάκι πού είμαστε εδώ πέρα τώρα. Σκουπιδότοπος, σκουπιδότοπος. Σκουπιδότοπος στην πράσινη γωνιά μου μέσα, σκουπιδότοπος. Σκουπιδότοπος η χώρη, σκουπιδότοπη. Παράλληλα με τον περιφερειακό πρέπει να είναι στο Φίνικα αυτό, ε, στην Κηφισιά. Στον Καρολίδη κοντά εκεί, από πίσω μεριά. Για πολύ σκουπίδι μιλάμε τώρα, έτσι. Την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Τέρι. Πολύ μπάζο, πολύ σακούλι, πολύ τσουβάλι και πολύ έπιπλο. Όλα έφλεκτα εντωμεταξύ, έτσι. Καλό απογευματάκι. Ο ΦΠΑ είναι το 33, το 033. Γεια σου ρε Αναστάση. Γεια σου ρε Αναστάση. Να με βοηθάτε να τα καταλαβαίνω, γιατί και εγώ χάνω λιγάκι την μπάλα μερικές φορές και ζητώ συγγνώμη βέβαια. Αλλά 5,33 το κιλό. Γιατί ρε φίλε στο χρηματιστήριο παίζει. Λαγοπόδαρους είπα. Λαγοκέφαλους. Λαγοπόδαρους τους είπα. Σοβαρά. Καλλικράτεια λέει. Στην Καλλικράτεια. Τι γίνεται παιδιά στην Καλλικράτεια. Την Καλλικράτεια τι τα λέει και ο Βενιέρης στις προάλλες. Ο οποίος πρέπει να είναι πολύ περήφανος. Είδα πρωτότοκος. Ο πρωτότοκος ενηλικιώθηκε. Τις καλύτερες μας ευχές στο Βενιεράκι και στα δύο βέβαια, που είναι πανέμορφα παιδιά και πολύ καλά. Αλλά και στο Βενιέρη που νιώθει να πούμε σαν γύφτικο σκαρπάνι. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό, είναι, το λέμε για αυτούς που είναι περήφανος. Καλά, τι έχει υποπτήσει, θα λέγαμε κακό πράγμα το διευθυντή μας, ρε. Πλάκα μας κάνετε. Λοιπόν, στην Καλλικράτεια τι γίνεται, μου στέλνει ο Ράδιον εδώ πέρα να πούμε τι χαμός γίνεται ρε παιδιά εκεί πέρα. Ειλικρινά τώρα δηλαδή, πέφτε μου λιγάκι. Αυτά τα σκουπίδια, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιος ευθύνεται τώρα. Θα είπαν τα παιδιά εδώ πέρα σίγουρα, γιατί το έκανε θέμα και ο Βενιέρης. Μου στέλνει ένα βιντεάκι το οποίο δείχνει, μιλάμε για πολύ μπάζο τώρα, για πολύ σαβούρα, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα κύριε Προπαγιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου, καλησπέρα.
1: Από πιπεριά παίρνουν τηλέφωνο, 30 τόνοι λαγοκέφαλο εδώ πέρα, να ξέρετε.
0: Από πιπεριά.
1: Ναι. 30 τόνοι λαγοκέφαλο, γράψε εκεί πέρα.
0: Είπα λαγοπόδαρους προηγουμένως, έκανα λάθος.
1: Εντάξει, ό,τι και να είπες, τέλος πάντων. Απλά,
0: για το ψάρι μιλάμε, για το ψάρι, παιδιά.
1: Ναι, ναι, για το ψάρι, ναι.
0: Παλιά όταν ήμουν μικρός, νομίζω ότι στο Λαγονίσι έχει λαγούς, να ξέρεις.
1: Κοντά είσαι. Καλημέρα.
0: Καλό βράδυ. 5,33 το κιλό λαγοπόδαρος, που σε λέω λαγοκέφαλος. Λαγοπόδαρο θα τον είπα μάλλον. Λοιπόν, στην Άννη καλησπέρα. Σήμερα λέει θα ήθελα να αφιερώσει ένα τραγούδι της επιλογής σου για τα παιδιά που δεν μπόρεσαν να κάνουν ακόμα το όνειρό τους πραγματικότητα και να τους φωνάξω πως τα καλύτερα είναι μπροστά. Τα έχω ακούσει αυτά τα έμπριμε, αλλά εμείς προβάλλουμε τους αριστούχους. Θα μου πεις τα παιδιά οι αριστούχοι κακοί είναι? Όχι, τα παιδιά είναι μια χαρά. Άμα τα ρωτήσεις και τα μιλήσεις μαζί τους, ούτε καν νιώθουν αυτή την έπαρση του είμαι πρώτος. Τα περισσότερα είναι ταπεινά. Τα περισσότερα είναι προσαρμοσμένα σε μια πραγματικότητα και δεν τους νοιάζει καν. Γουστάρουνε, διαβάζουνε και ξεσκίζουνε και καλά κάνουνε. Εμείς όμως, οι από πίσω, εμείς που λέμε, εμείς, δεν πειράζει αν δεν περάσατε. Δεν μη στεναχωριέστε, δεν τα όνειρά σας θα τα ξανα... Δεν πειράζει, μη τα αγχώνετε τα παιδιά. Εμείς είμαστε αυτοί που προβάλλουμε τους άριστους απλά. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Μπράβο στα παιδιά που αρίστευσαν, αλλά αν ρωτήσετε τα ίδια παιδιά και θα δείτε πόσο σεμνά και πόσο ταπεινά είναι, αν τα ρωτήσετε θα πεις έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν υπάρχει ούτε Δάφνες, ούτε Στεφάνια, ούτε ξέρω εγώ είμαστε κάτι. Εκτός κι αν υπήρχε ένα χρηματικό έπαθλο. Να πει ο άλλος, να πούμε, παιδιά, εγώ ήθελα να τα οικονομήσω. Διάβαζα γιατί είχα κίνητρο. Το κίνητρο να διαβάσεις δεν είναι να είσαι αριστούχος, είναι γιατί γουστάρεις, γιατί το αρέσεις αυτό που κάνεις. Το θέλεις αυτό που κάνεις. Παλεύεις για αυτό που κάνεις. Και εμείς κουραζόμαστε πολλές φορές σε πράγματα τα οποία μας αρέσουν όμως. Αλλά κουραζόμαστε, αλλά μας αρέσει αυτή η κούραση. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Κώστα.
0: Ορίστε.
2: Είμαι ο Ραδίων.
0: Έλα ρε Ραδίων. Τι πράγμα, τι σαβούρα είναι αυτή στην Καλλικράτεια.
2: Ακριβώς εκεί πέρσι 1η Ιουνίου, ναι, σταμάτησε η τροχέα, δεν είχα βάλει ζώνη.
0: Ναι.
2: Με γράψανε για 2 μήνες, αφαίρεσαν πινακίδες και δίπλωμα.

0: Λοιπόν, και βλέπεις πως βάλαμε εμείς μυαλό.
1: Πώς δε.
0: Φοράμε ζώνη, φοράμε ζώνη. Γιατί δεν κάνουν τίποτα σκουπίδια.
1: Άντε πάμε να, να ρίξουμε ένα πρόστιμο. Να ρίξουμε ένα πρόστιμο. Σε ποιον υπεύθυνο να ρίξουμε ένα πρόστιμο.
0: Κάθεται εκεί πέρα αστυνομικός. Να δει ποιος πέτασε.
1: Μη σηκώνεις. Άκου ραδιόν. Μη σηκώνεις φωνή. Γιατί εμείς στο τέλος θα φταίμε εμείς στο τέλος. Μη σηκώνεις φωνή. Μη σηκώνεις φωνή. Να αντιδράς. Μη σηκώνεις φωνή, γιατί θα σου αποδείξουμε εδώ πέρα ξαφνικά ότι εμείς φταίμε τώρα. Εμείς τα βγάλαμε έξω, δεν τα βγάλει κανένας άλλος.
0: Εμείς κάνουμε, εμείς τα πετάμε.
1: Α, μπράβο, εμείς τα πετάμε. Οπότε εμείς φταίμε πάλι. Απενεχοποιημένοι είναι. Ναι, αλλά πού να τα πάμε όμως, πού να τα πετάξουμε, πείτε μας. Πού?
0: Κοίταξε, κάθε ένας όταν φεύγει από Καλλικράτη, εγώ τι κάνω. Εγώ ναι. Όταν φεύγω, παίρνω ναι. Μια σακούλα μαζί μου που μάζεψα.
1: Ναι.
0: Φέρνω στη Θεσσαλονίκη και βρίσκω εκεί που είναι άδειος κάτω, το πετάω εκεί.
1: Α, γι' αυτό γεμίζουμε εμείς τώρα. Πάλι ένοχος είσαι. Όχι. Πάλι ένοχος είσαι.
0: Όχι, ναι. Όχι. Μια σακούλα του σπιτιού. Όχι τα γκαζόν. Εκεί πέρα έπιπλα πετάνε. Γκαζόν πετάνε.
1: Χαμός, τα είδα, τα είδα. Τα είδα, τα είδα, τα είδα. Τι να πω, δεν ξέρω. Λυπηρό. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί κάθε δήμος θα έπρεπε να έχει μια περιοχή, έναν χώρο, ένα εργοτάξιο ουσιαστικά, διαχείρισης σκουπιδιών. Να είναι υποχρεωμένος ο πολίτης ή να πληρώσει τρανσπόρτερ να τα πάει ή να τα πάει ο ίδιος αν θέλει. Καταλάβατε. Ο πολίτης είναι σε απόγνωση, δεν ξέρει πού να τα πετάξει. Πρέπει να φύγουνε, σάπισαν, είναι χαλασμένα. Αυτά τα τζόνικα περιθαρθεί ο Δήμος να τα πάρει και πάρτε τηλέφωνο, αλλά όχι τζάμι, μόνο ξύλο και ξύλο χωρίς καρφιά. Μπούρδες είναι αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Να σε καλά, ράδιο, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ο άνθρωπος μου έστειλε ένα βιντεάκι το οποίο, άμα το δεις, θα πεις ρε φίλε, τώρα τι γίνεται. Νομίζω πως είναι εδώ πάνω στην. Πώς έρχεται από την Βούλγαρη, δεξιά. Και φυσικά δεν είναι η περιοχή εκείνη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, δεν ξέρω αν τα μαζέψανε κάποια στιγμή. Κάποιες φορές οι άνθρωποι τα μαζεύουν. Εκεί το έχουμε κάνει. Πώς το λένε, βλέπουμε ο ένας τον άλλον, παιδί μου. Σαν τους πιγκουίνους, σαν τους μπαμπουίνους, σαν τους. Μακάκας λέγεται το πίθηκος εκείνο. Μακάκας, Μακάκας λέγεται, έτσι. Του λέει μάλλον εδώ πέρα πετάμε μπάζα. Και γιατί να μην έχουμε έναν χώρο να μπορούμε να πηγαίνουμε δωρεάν, να μην σου πω να μας δίνουν και κάτι τι, σε ένα νεράκι έστω, ένα αναψυκτικό, σαν να κάνουμε αιμοδοσία ένα πράγμα. Δεν θα σου μιλήσω για τα τέλη, τα δημοτικά τέλη και αυτά. Άστα, αυτά οι δημοσιογράφοι. Εγώ σου μιλάω για τον πολίτη, τον Ευσυνίδη, το οποίο στέλνει ρε φίλε να το πάρει τον καναπέ του, να το φορτωθεί, να το κόψει, να το κάνει. Μακάκος είναι, έτσι είναι μακάκος, ναι. Και να το πάει να το πετάξει κάπου. Δώστε του μια δυνατότητα. Μου φτιάξατε τις πράσινες γωνιές. Πολύ καλά, πράσινη στο μάτι μας. Μπουκάλια θα μαζεύουμε μόνο. Έχει βέβαια και έναν κάδο μεγάλο. Μόνο εγώ τον χρησιμοποιώ και ακόμα ένας. Δεν θα σας πω που είναι γιατί θα πάτε κι εσείς. Κοροϊδευόμαστε. Μανολάκι, κοροϊδευόμαστε. Και σου λέει ύστερα ο Λαγοπόδαρος 5,33 λέει το κιλό. 5,33. Έτσι, θα παίξει στο χρηματιστήριο προφανώς.

0: Γιωργάκη μου, καλησπέρα. Η Δήμητρα. Α, τραγούδι, κάτσα πρώτο τραγούδι και μετά κάνω αφιέρωση. Έχω αφιέρωση σήμερα. Ε. Ράδιο και μόνο ράδιο που λέει και ο φίλος Μωρέπιτς. Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα, γόρι μου. Τι δεν θέλω. Δε θέλω. Όταν ξεκινάμε, δεν θέλω και τέτοια.
1: Ένα πράγμα που μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο όταν πρώτο ήρθα στη Γερμανία τη δεκαετία του 70, φίλε.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτό το 99. Και έλεγα, γιατί ρε γάμος γράφουν 99,99 και γράφουν 100.
0: Καλά, το 99 το ξέρουμε, ρε παιδιά, το 99 είναι για...
1: Αυτοί το είχαν από το 70, ενώ σημαστε εγώ 100.
0: Μα στο λαγοπόδαρο 5,33 το κιλό. Γιατί ρε φίλε, τι είναι σαφρίδι να πούμε.
1: Για να φαίνεται το ποσό πιο πολύ, όπως και όταν γράφει 99.
0: Κάντο 5,5 τουλάχιστον, κάντο 6 ευρώ, κάντο 7 ευρώ.
1: 5,33.
0: Το 33 πώς βγαίνει ρε φίλε, γιατί το 33 πρέπει να βγει κάπου από έναν αριθμό, από κάποιο τιμολόγιο. Από...
1: Είναι ψυχολογικά, ακούγεται πιο πολύ.
0: Ψυχολογικά λέει, τώρα θα τον εδείρω αυτό, είναι και μακριά.
1: Δεν σου λήγανε κέρματα ή το χαρτονόμισμα και εσύ έπαιρνες τα κέρματα.
0: Εγώ έπαιρνα τα κέρματα γιατί άμα έπαιρνα χαρτονόμισμα θα στελείωνε το παιχνίδι να πούμε γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Την αγάπη μου να σε καλά, καλό βράδυ. Κάτσε να ψάξω ένα ωραίο τραγουδάκι. Δήμητρα, ερωτικό θέλεις, ερωτικό. Έτσι, γυναικείο για αντρικό. Για να ξέρω τώρα τι να... ή κάτι που να σας ενώνει που λένε. Έχω τα πάντα, έχω, καταλαβαίνεις, έτσι.

0: Τέλεια, τέλεια, ωραία. Το 8. Τελείωσε. Δεν έχει άλλο. Έχει τραγούδια, δεν έχει. Παιδιά, αυτό ήταν το τραγούδι. Κάτσε λίγο, κάτσε ρε μάλαμα. Περιμένω, προχωρώ το λίγο. Αυτό ήταν το τραγούδι. Τελείωσε. Α, βάλε το τραγούδι τότε να αφιερώσει ένα τραγουδάκι πολύ ωραίο. Όχι, όχι αυτό, όχι αυτό, όχι αυτό. Ναι, αυτό, αυτό, άντε, εντάξει, εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο και είναι και σε ρεμίξ. Είναι πολύ καλό, κάτσε.
1: Σε ποιον απευθύνεσαι?
0: Στο μάλαμα, ρε, έκοψε το τραγούδι και βλέπω 8 λεπτά τραγούδι, λέω μάλλον θα έγραψε κάτι και το μισό είναι άγραφο, να πούμε.
1: Έχει,
0: για να μην πληρώνει αφορία, να
1: μην ξέρω. Γιατί δεν έχει άλλο.
0: Έχω έτοιμο τραγούδι. Λοιπόν, η Δήμητρα αφιερώνει τραγούδι, κάτσε να το διαβάσω λίγο το αφιερωματικό. Περίμενε λίγο να ξεκινήσω τραγούδι καλά, να έχουμε λίγο ατμόσφαιρα, λίγο καπνό, λίγο ατμόσφαιρα, περιμένετε λίγο. Η Δήμητρα λοιπόν αφιερώνει τραγούδι στον Κυριάκο Κυριακίδη. Ερωτικός επιτοπλίστων, διάλεξα κάτι στον Ντεμί, λίγο στο πιο unisex που λένε. Φοριέται και στο δεξί σαν κόσμημα. Παλιό, αλλά απόσταγμα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Άρα έχω γίνει συστημικός ρε. Μέχρι ρέμο σας παίζω ρε. Έχετε παράπονο ρε από μένα ρε. Μέχρι ρέμο σου παίζω ρε. Σο παίζω ρέμο. Σο λέει ο άλλος για να παίζει ρέμο. Άρα κι αυτός είναι με αυτούς. Μ' αρέσει ο Αντωνάκης εμένα ρε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Guten Abend, mein lieber Bruder
0: Constantin. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Σε ακούω από ό,τι θυμάμαι περίπου 12 χρόνια.
0: Άρη,
1: και
0: να...
1: δεν έτυχε ποτέ να έχω παράπονο από σένα.
0: Δεν μπορεί τώρα, καμιά κοτσάνα θα είπα, δεν μπορεί τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ εγώ θυμώνω με τον εαυτό μου καμιά φορά. Πώς το είπα αυτό το πράγμα, τι σκεφτόμουν
1: εκείνη. Άλλο εσύ, άλλο εγώ.
0: αυτό θα συμφωνήσουμε.
1: Λοιπόν, να πω κάτι για τους αριστούχους.
0: Για πες.
1: Ή τους μη αριστούχους.
0: Ναι.
1: Στην κοινωνία που ζούμε, είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού,
0: ναι, ναι.
1: Δεν είναι πάντα οι αριστούχοι που ανεβαίνουν ψηλά.
0: Σωστό είναι
1: αυτό
0: που λες.
1: Είτε με εφευρέσεις είτε οικονομικά. Ανεβαίνουν ψηλά και οι μη αριστούχοι.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Γι' αυτό καλά έκανες και είπες, δεν χρειάζεται να στενοχωριούνται.
0: Εγώ πάντως είπα ότι τα παιδιά δεν φταίνε σε κάτι. Εμείς είμαστε αυτοί που προβάλλουμε. Πρώτο σέλιδο σήμερα, οι αριστούχοι μίλησαν. Γιατί να μιλήσουν μόνο οι αριστούχοι. Τα παιδιά μιλάνε, δεν μιλάνε μόνο οι αριστούχοι.
1: Α, μπράβο.
0: Οι αριστούχοι, μπράβο τους. Και μπράβο και στο παιδί που αυτό έκανε την προσπάθειά του και δεν είναι αριστούχος. Είναι μεσαίος και πέρασε και αυτό σε μια σχολίτσα. Μπήκε και αυτό σε μια θέση που αύριο αυτός μπορεί να γίνει πιο άξιος άνθρωπος από έναν αριστούχο και αυτές οι συγκρίσεις είναι και κατάλοιπα δικά μου βασικά, έτσι, γιατί από μικρή είχαμε αυτές τις συγκρίσεις, αλλά εντάξει, οι γονείς μας δεν ξέρανε και εμείς τα ίδια θα κάνουμε τώρα.
1: Σωστά.
0: Και εμείς τα ίδια θα κάνουμε.
1: Ακόμη και ο Αϊνστάιν δεν ήταν αριστούχος.
0: Βγαίνουν οι εταιρείες οι μεγάλες και ψάχνουν τους αριστούχους. Λέει, φέρει κανέναν αριστούχο. Λες και ο αριστούχος είναι και καλός άνθρωπος, ας πούμε. Καλό άνθρωπο να έχεις. Εργατικό. Θα γίνει αυτό που είναι να κάνει, θα το κάνει. Και δεν είμαι κατά της εξειδίκευσης. Και μπράβο στα παιδιά που κάποια είναι και έξυπνα, είναι και τετραπέρατα και γουστάρουν πολύ αυτό που κάνουν. Αλλά τα ίδια είναι ταπεινά. Άμα μιλήσει, ποτέ δεν βγήκε ένας αριστούχος να πει είμαι αριστούχος, ποτέ, γιατί έχουν πνεύμα τα παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εμείς όμως δεν έχουμε, στερούμαστε δυστυχώς. Και δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα.
1: Να πω και κάτι για τα σκουπίδια, πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Ο αδελφούλης μου. Με περνάει 2 χρόνια στην ηλικία. Ναι. Έλεγε πριν 50 χρόνια, αυτό είναι πολιτισμός, αυτό που ζούμε στην Ελλάδα και με τα σκουπίδια είναι πολιτισμός. Είμαστε η χώρα του πολιτισμού. Δώσαμε τα φώτα στους άλλους και εμείς μείναμε στο
0: σκουπίδι. Μα τώρα είναι απλά πράγματα αυτά που τα φωνάζω. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, λέει ο άλλος. Παιδιά, μην με κάνετε να. Θα αναγκαστώ δηλαδή, μην το κάνετε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Παιδιά, είναι αυτονόητο αυτό που σας λέω. Το φωνάζω όπως φωνάζω και το άλλο με την ώρα κοινής ησυχίας που δεν βρίσκουμε άκρη, τέλος πάντων πέρα από αυτό. Αλλά λέμε ότι θέλουμε να έχουμε μια καθαρή πόλη. Εχθές κατεβάσαμε, βγάλαμε 4 κουφώματα ξύλινα, πήρε η γυναίκα στο Δήμο τηλέφωνο, ήταν μια γιαγιά που πληρώνει τέλη, δημοτικά τέλη, παίρνει τηλέφωνο και της λέει ο αμάνταντάς εκεί ο υπάλληλος, πόσες μπαλκονόπορτες έχετε? 2, 3 μπαλκονόπορτες και ένα παραθυράκι μπάνιου. Λέει θα τις κατεβάσετε αύριο το μεσημέρι στις 2 η ώρα, μετά τις 2 η ώρα, αλλά χωρίς τα τζάμια. Φύγαμε από το σπίτι και η καρδιά μου ήταν σφιγμένη. Λέω τώρα τι να την κάνω, να τα κατεβάσω εγώ, να τα αφήσω έξω δεν γίνεται. Να τα πάρω εγώ, πρέπει να τις τα χρεώσω. Πότε τα πάρω για να τα πετάξω, πότε τα πετάξω. Τα κουβαλάω, τα πάω στο σπίτι, τα πάω σε άλλη γειτονιά. Μη φέρνετε τον κόσμο σε αδιέξοδα. Μη φέρνετε τον κόσμο σε αδιέξοδα. Μπορούσε να μου πει η γιαγιά, ξέρεις τι, να σου δώσω ρε παιδί μου ένα μεροκάματο, να σου δώσω έστω κάτι, να τα πάρει να τα πετάξω εγώ πού όμως? Πού βασιλάκι θα πάω να τα πετάξω εγώ, στην Κεφισιά? Ή θα πρέπει να επαναπληρώσω? Άρα δηλαδή θα πρέπει να της βγάλω ένα κονδύλι, να της πω κοίταξε γιο, εγώ άμα δώσω 30-40 ευρώ για να τα πετάξω, εσύ πρέπει να μου δώσει 100-120. Και θα δώσει γιαγιά 120 ευρώ για να πετάξει τις παλιές μπαλκονόπορτες τις οποίες έβγαλε. Και να φταίει ο πελάτης πάλι, να φταίει ο κόσμος πάλι που κατέβασε ο άλλος τον καναπέ του. Ξέρω ότι θα με μαλώσετε. Το ξέρω, μην το σχολιάζετε. Το ξέρω. Θα βγουν κάποιοι και θα σου πούνε, ξέρω εγώ, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Ο Δήμος και το νούμερο και υπάρχει και κάνει κεράν. Εντάξει, τα έχουμε ζήσει αυτά. Σου λέω ότι η γιαγιά μπροστά μου την είπανε, θα κατεβάσει. Μόνη θα την κατεβάσει η γιαγιά αύριο στις 2 η ώρα. Αύριο. Αφού σήμερα βγάλαμε τα κουφώματα. Τι θα πάρει η γιαγιά στην πλάτη μια μπαλκονόπορτα να την κατεβάσει κάτι από το 4ο? Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Τι είναι αυτά που λες ρε Κώστα, δεν τρέπεσαι?
0: Δεν τρέπομαι. Αντρέπομαι λέει.
2: Το κρατούσα. Ναι. Λοιπόν, να σου πω όμως κάτι ρε Κώστα.
0: Όχι, πριν μου πεις οτιδήποτε, θέλω να μου πεις γιατί ο λαγοκέφαλος 5.33 ρε φίλε.
2: Έχω απάντηση ρε φίλε.
0: Α, περιμένω.
2: Γιατί το 33 συμβολίζει τα χρόνια του Χριστού.
0: Άιντε βρε τώρα. και εγώ περιμένω απάντηση. 5.33. Τρελαθούμε να πούμε.
2: Γιατί υπάρχει αυτός ο παραλογισμός. Όμως δεν σηκώστα.
0: Ναι.
2: Ξέρεις τι παρατήρησα.
0: Για
2: ο Έλληνας δεν θα αποκτήσει ποτέ οικολογική συνείδηση. Μη λέμε τώρα χαζά. Έχουμε μέσα μας. Έχουμε και τον Τούρκο μέσα μας. Τα 300 χρόνια κάναν δουλειά οι κερατάδες. Δεν παίξανε.
0: Ναι.
2: Οπότε ξέρεις τι δουλεύει πάρα πολύ σε εμάς. Η ανταποδοτικότητα. Το μπικικίνι.
0: Ναι.
2: Έχεις προσέξει τώρα τελευταία που δεν υπάρχει μπουκαλάκι πλαστικό.
0: Α, ναι.
2: Λοιπόν, έτσι,
0: 23
2: έννοια,
0: μπουκάλια 1 ευρώ.
2: Άναγια σου.
0: Και πού είσαι, λοιπόν, να σου πω και κάτι άλλο.
2: Πες το.
0: Αφορολόγητο.
2: Εννοείται.
0: Πολλά ευρώ
2: φεύγουν. Το μόνο μείον είναι ότι είναι. Πώς το λένε, το έχω κάνει και εγώ μια φορά γιατί ήθελα να δω την πήγα στην περιέργεια. Ναι. Και δεν σου κουνήσω ποτέ, το έχω κάνει και συνήθιση, έτσι. Γιατί ουσιαστικά πετάω επειδή παίρνω εμφιαλωμένα. Μου βγαίνει περίπου δύο μεγάλες σακούλες αυτές τα σακιά, μου βγαίνει μία εξάδα. Μια χαρά είναι, εξαιρετικά.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν γίνεται μία τέτοια ανταποδοτικότητα σε αντίστοιχα πράγματα. Και ξέρεις τι έχει να γίνει με τους γύφτους, θα παρακαλά να μας τα παίρνουν και να τα πηγαίνουν εκεί. Οπότε αυτομάτως λύνουμε το πρόβλημα πώς θα πάνε. Θα έρχονται οι γύφτες, θα τα παίρνουν σαν τρελή. Θα τα πηγαίνουν εκεί, δεν θα υπάρχουν αυτά τα μπάζα. Και μπας με τόσο θα βάλουμε και αυτή την ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα σε μια διαδικασία ανταποδοτικότητας.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το λέω τώρα σοβαρά.
0: Σωστό είναι αυτό που λένε, το σκέφτομαι αυτό που λες. Ναι, δεν έχεις άδικο.
2: Και είναι κάτι που τέλος πάντων τους λες, αντί να τα παίρνεις, αντί να παίρνουν τα μπάζα όπως τα παίρνουν, τα πετάνε και μετά γίνονται όλοι, έχει γίνει μια τελείωτη χωματερή, του λες αδερφέ, έλα εδώ, κάνε ένα σημείο που θέλεις και πήγαινε το. Και να το πάω και ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Ναι.
2: Κάνε, βάλε μια ιδιωτική εταιρεία να κάνει αυτό που κάνουμε και στην Αμερική, πράγματα σε ένα μεγάλο χώρο τα οποία να μπορούν μετά να κυκλώνονται.
0: Παιδιά,
2: και
0: ακούστε λίγο, τα σκουπίδια είναι πλούτος.
2: Όχι πλούτος, τρελός πλούτος.
0: Είναι πλούτος τα σκουπίδια, παιδιά.
2: Ναι,
0: οτιδήποτε έχει σχέση με ξύλο, με μέταλλο, με οτιδήποτε, τζάμι. Λοιπόν, έτσι, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να είμαι λίγο στουρνάρ εγώ, okay. Και λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε τόσες περιοχές οι οποίες θα μπορούσαν να διαχειρίζονται περιφραγμένοι, όμορφοι, να μπαίνεις μέσα, να σε κερνάνε και ένα νεράκι, να λες σας ευχαριστούμε πολύ που μας τα φέρατε μόνοι μας και δεν χρειάζεται να δεσμεύσουμε τους υπαλλήλους μας, να τα κουβαλήσουμε, να τα κατεβάσει. Και ευχαριστούμε που το κάνατε αυτό το πράγμα, να πηγαίνουμε.
2: Και να παίρνεις κάτι
0: από αυτό. Πηγαίνει ο δικός μου, πηγαίνει ο τζάιφ τους, ας πούμε, για να πετάξει, ας πούμε, για παράδειγμα, μπάζα και πληρώνει για να τα πετάξει. Πληρώνει, γιατί δεν πρέπει να πληρώσει, αφού τα διαχειρίζεστε, πάρτε τα, αφού τα θέλετε να πούμε, τα κάνετε ένα κυκλώσιμο, τα κάνετε οτιδήποτε. Πάρτε τα, τζάμπα σας τα δίνουμε εμείς. Πρέπει να πληρώσεις.
2: Εγώ νομίζω ότι το κλειδί, Κώστα, στο πρόβλημα αυτό λέγεται ανταποδοτικότητα.
0: Ανταποδοτικότητα, σωστό είναι αυτό.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι και νομίζω θα λειτουργήσει και πάρα πολύ καλά.
0: Σου στέλνω ερωτικό τραγούδι με το ρεμό και πάω διαφημίσεις. Να είσαι καλά, καλό λαγοκέφαλο να έχουμε. 2 στροφές από τον Αντωνάκη που το λατρεύω. Πολύ καλός ο Αντώνης. Πολύ καλός. Και συναισθηματικά μποτιλιαρισμένος. Καλή θεωρία, λέει ο Θανάσης, γιατί να το κάνουν, τι θα κερδίσουν. Τι να κερδίσουν, ρε Θανάση. Αυτά που μαζεύουν τώρα δηλαδή και τους παίρνουν τηλέφωνο και το πού τα πάνε. Δεν τα πάνε κάπου, δεν τα διαχειρίζονται. Τα βαρέα, όχι τα βαρέα και τα αμφιγεινά, τα βαρέα έπιπλα και αυτά, πού τα πάνε. Άρα μας απαντήσει κάποιος, πού τα πάτε ρε παιδιά τα βαρέα, τα πετάτε. Δεν τα πάνε κάπου, γιατί να μην τους τα φέρνουμε εμείς δηλαδή. Αφού κάπου τα πάνε αυτοί. Τα πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Εξηγήστε μου εκεί στο Δήμο πού πάτε τα βαρέα αντικείμενα. Τα έπιπλα, τους καναπέδες και όλα αυτά που μαζεύετε από τα βαρέα αντικείμενα. Πού τα πάτε, ποιος τα διαχειρίζεται. Παρακαλώ στη γραμμή.
3: Ναι, καλησπέρα Κωστά.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
3: Ήθελα να ρωτήσω, φεύγω για δράμα.
0: Ναι.
3: Ο περιφερειακός, πες μου, πάει.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Φεύγει για δράμα. Από πού φεύγει τώρα εσύ,
3: από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, από Θεσσαλονίκη, από Θέρμη, από Καλαμαριά, από πού είσαι.
3: Από
0: Μηχανιώνα, θες να περάσει περιφερειακό. Ο περιφερειακός έχει πρόβλημα στο ξεκίνημα του, μετά την Μουδανιών, μέχρι το παλιό τούνελ. Μόλις μπαίνεις δηλαδή στην περιφερειακή από τη Μουδανιών, Ναι. Μέχρι το τούνελ έχεις πρόβλημα. Μέχρι το παλιό τούνελ. Μέχρι τη στροφή εκεί πέρα για τα Τούμπα. Θα έχεις πρόβλημα. Καλύτερα να πας από μέσα, είναι ελεύθερος ο δρόμος Καραμαλή και να βγεις Κατσιμίδη. Και μετά φύγει από εκεί, είναι ελεύθερος.
3: Καλώς.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γιατί θα μπλέξεις εκεί πέρα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Να το δούμε λιγάκι. Και καλά που το είπα ο άνθρωπος. Τον είχαν ανοιχτό το δορυφόρο, αλλά δεν το έριξε αφλέφαρο. Από το κόλλημα ξεκινάει από την στροφή για Τούμπα, τα Κωνσταντιναπολίτικα, δηλαδή κατεύθυνση δυτικά τώρα, έτσι. Κατεύθυνση δυτικά. Και φτάνει μέχρι, κοντεύει να φτάσει μέχρι τη Μουδανιών. Έχει φτάσει, είναι κλειστός όλος. Αν κάποιος βλέπει κάτι, ελάτε στις γραμμές, θα πάω σε διαφημίσεις. Καλησπέρα και στη Λένα. Μην ξεχνάς ότι τα απορρίμματα είναι καύσιμη ύλη για δημόσια κτίρια, αλλά και εμείς για τα σπίτια μας, αν γίνουν υποδομές. Καλά, ούτε... Παιδιά, είναι πλούτο. Υπάρχουν κράτη, ακούστε λίγο, είναι σοβαρό τώρα αυτό. Υπάρχουν κράτη ευρωπαϊκών προδιαγραφών που αγοράζουν σκουπίδια. Αγοράζουν σκουπίδια από άλλα κράτη. Τράτζικ, τράτζικ. Γιατί σας είπα, τα σκουπίδια είναι πλούτος. Έχουν ενέργεια... Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάρα πολλές εφαρμογές. Και εμείς έχουμε μάθει να κατηγορούμε και τον εαυτό μας, τον κακό μας χαρακτήρα. Γιατί έτσι μάθαμε κακός, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σου λέω και εγώ που θέλω να συμμορφωθώ. Και σου λέω, εγώ είμαι αυτός ο οποίος θα βοηθήσω και άλλους 10 ανθρώπους. Θα σου πω, έλα ρε Βαγγέλη, θα σου τα πετάξω εγώ. Πείτε μου, πού να πάω να τα πετάξω? Όλα γίνονται με χρήμα. Μα εδώ τώρα δεν μιλάμε για χρήμα. Εδώ θα βγάλει χρήμα το κράτος. Θα του τα πάω εγώ. Τζάμπα θα του τα πάω. Διαφημίσεις, επιστρέφω. Σε λίγο και πάλι χαζί. Και πάλι μαζί ήθελα να πω.

0: Χρήστος λέει να πω το φίλο ακροατή να ανέβει Χορτιάτη και να κατέβει από Άγιο Βασίλη. Πρέπει να πάει υποθέρμιο όμως. Από Μηχανιώνα. Και αυτό μπορείς να το κάνεις, αν θες να πας, ας πούμε, Δράμα. Αλλά θα βγεις στην παλιά περιφερειακή όμως. Στον Άγιο Βασίλειο θα βγει. Πρέπει να πάει από τις Πρέσπες, λέω. Από τις Βόλβες, τις μικρές. Όχι, όχι. Καλύτερα. Ναι, αλλά πρέπει να πας όμως για να πάει, ας πούμε, Δράμα. Ο άνθρωπος Καβάλα που θέλει να πάει. Πρέπει να πάει από την Εθνική, να πάει από την Εκρατεία. Δεν νομίζω ότι συμφέρει. Και πρέπει να πάει Θέρμη, Πανόραμα, Χορτιάτη, Άγιο Βασίλειο κτλ. Εσύ πας έτσι γιατί σ' αρέσουν οι στροφές, αγόρι μου. Σ' αρέσουν οι στροφές. Η δύσκολη οδός σου αρέσει. Δεν σου αρέσει ο φαρδής, ο δρόμος που πάει όλος ο κόσμος ντουγρού στον κρεμό. Εσύ πηγαίνεις από το στενό που έχει λοξοδρομιές. Διαφημισούλες, έχω αργήσει, ζητώ συγγνώμη.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Eza Lager 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

ρε, του λείπα κι εγώ. Κι εγώ αυτό είδα να πούμε, δεν μπορώ να το πω. Εντάξει, το είπα προχθές. Τι μας κρύβουν με τους λαγοκέφαλους, πώς λαγοπόδαρος, πώς λέγονται λαγοκέφαλοι. Κάτι μας κρύβουν, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Summer in the City.

0: Έφτασε το προβληματάκι και από το Φίνικα έχουμε πρόβλημα. Μπορείς να... Δεν ξέρω γιατί θέλετε, επιμένετε να βγείτε στην περιφερειακή. Συνεχίστε ίδια στην Εθνική Αντιστάσεως Βασιλής Όλγας και φτάστε στο κέντρο και μετά πάτε που θέλετε. Οι δρόμοι είναι πάρα πολύ άδειοι μέσα. Μην κάνετε το λάθος και μπείτε στον περιφερειακό κατεύθυνση δυτικά. Θα μπλοκάρετε μέχρι το Γρουν. Την πινακίδα. Τη βγάλαν την πινακίδα, ναι, θα τη βγάλουν την πινακίδα. Μέχρι το παλιό τούνελ που λέμε. Πώς λέμε, το παλιό ρολόι του παλιού σταθμού. Στάθηκε στη θέση κάποιου χωρισμού. Ο περιφερειακός δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί τώρα εκεί. Κανένα έργο κάνουμε, έμεινε κάποιος, έγινε κανένα ατυχηματάκι. Για ελάτε λίγο στις γραμμές 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Πάντως όσοι έρχεστε από ανατολικά και θέλετε να πάτε δυτικά, την Καραμαλή, Ντουγρού, Βούλγαρη και προς τα κάτω, τα φανάρια ούτε καν έχουν κίνηση, τίποτα. Μπαίνεις σε Μίκη Θεοδωράκη, η Εγνατία είναι άδεια. Θέλεις να πας μοναστηρίου, πάνε μοναστηρίου. Θες να πας δεξιά, πάνε δεξιά. Στη Μίκη Θεοδωράκη φτάνεις όπου θέλεις. Σταυρούπολη, Εύοσμο, Κορδελιό, Σύντο, όπου γουστάρεις, Αθήνα. Από μέσα, γιατί βλέπω και από το Φίνικα. Και εκεί έχουμε πρόβλημα στο φανάρι, το κεντρικό φανάρι. Αντί να φύγετε ίσια για να πάτε για... Θέλετε ντε και καλά να βγείτε στο περιφερειακό. Μην βγαίνετε περιφερειακό. Θα ταλαιπωρηθείτε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Γεια σας κύριε μου, καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, από το Βέψο δημοτικό διαμέρισμα.
0: Ναι.
1: Εδώ, λοιπόν...
0: Ποιο είναι το δεύτερο δημοτικό διαμέρισμα?
1: Πέμπτο
0: δημοτικό. Πέμπτο δημοτικό.
1: Πέμπτο. Ναι. Λοιπόν, ο Δήμος, ναι, έχει εδώ πέρα 4 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Τα χόρτα και ακόμα να τα καθαρίσει.
0: Λοιπόν, α, καλά, τώρα μην το πιάσουμε αυτό το θέμα, γιατί θα αρχίσουν να νευριάζουν αυτοί και να μας ρίχνουν πρόστιμα. Άστο τώρα, μην το ψάχνει. Δεν πειράζει, πες, δεν πειράζει.
1: Από τον Μάιο το προγραμματίζει, το προγραμματίζει.
0: Ναι.
1: Και εγώ, είναι τέρμα που είναι το μετρό τέρμα.
0: Ναι, ξέρω που κατάλαβα πλέον.
1: Ο Δός Βιταλιάνο Ποζέλη μαζί με η Δήμοδος Γωνία.
0: Α, μου το έγραψες και στο μήνυμα αυτό, το είδα, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Ο Δήμος λέει θα έρθουμε και όλους θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ εκεί έχει υπάρχει τα αυτοκίνητα και άμα πάρει μπρουλό του εκεί πέρα,
0: ναι, ναι,
1: κάψει μίλη, θα καίγουμε...
0: Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, θα φανούμε λαϊκιστές και θα λέμε γιατί έφαγες Γιωργάκη το γλυκό και θα λέμε εμείς το φαγεί και ο Θανάσης, ας πούμε, γι' αυτό.
1: Καλώς, έτσι. Καλώς,
0: γι' αυτό κύριε μου, να είστε καλά, σας ευχαριστώ, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Είναι αυτό που λένε δάσκαλοι που δίδασκες και λόγους δεν είναι κράτης μερικές φορές. Άστο να πάει, που λέει και ο Πάριος, άστο να πάει. Έτσι κι αλλιώς τα πράγματα είναι όπως με το γάμο που λένε οι Κινέζοι. Και να παντρευτείς κακό είναι και να μην παντρευτείς πάλι κακό είναι. Οπότε και να το πεις κακό είναι και να μην το πεις πάλι κακό είναι, βέβαια. Το θέμα είναι ότι ό,τι και να γίνει σε αυτή την κοινωνία, οι φταίχτες είμαστε εμείς. Ποιος άλλος? Οι άλλοι θα είναι.

0: Κοίταξε Κωστάκη, του λείπα για σένα το αναφέρω. Μην το γελάς τώρα, δεν θέλω να προδικάζω καταστάσεις και να λέω πράγματα, ας πούμε, για παράδειγμα, ως την ατέρμονη φύση μου, ας πούμε, αλλά αυτοί είναι ικανοί να κόψουν επιδόματα για λαγοκέφαλους και μετά από 10 χρόνια να βγουν τίποτα σκάνδαλα ότι οι άλλοι δεν ήταν λαγοκέφαλοι, αλλά πουλούσαν σαφρίδια. Που τα πιάνουν και είναι και αφρόψαρα, ξέρω εγώ, και εδώ στους 5,33 να τα βάλουν όλα μαζί στη σειρά και να βγάζουν και ένα δεκαχίλιαρο, δεκοχίλιαρο που έλεγε και ο Σταυρίδης την ημέρα. Άστο σου λέω με τους λαγοκέφαλους. Αυτό είναι για να το συζητάμε για πλάκα, δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου Ρίτα μου, καλησπέρα.
1: Σε όλο το ακροατήριο. Σου στέλνω τους χαιρετισμούς μου από το Λιτόχωρο.
0: Α, πήγες πάλι στο
1: βουνό των στο θεών. Χώρο,
0: στο βουνό των θεών, ναι.
1: Καθαρίζω.
0: Στο βουνό των θεών, ναι.
1: Ζόρι μεγάλο, ξέρεις, είσαι welcome anytime.
0: Ξέρω κορίτσι μου, το ξέρω.
1: Και
0: το
1: με πήγες πίσω 40 χρόνια, το ξέρεις το τραγουδάκι αυτό, μόλις πρωτοπάτησα στο Λος Άντζελες.
0: Του Τζόνι Κάς, αυτό που παίζει τώρα.
1: Αυτό.
0: Α, ναι, φοβερό. Είναι, αυτό είναι λαϊκό, λαϊκό αμερικάνικο, σαν λέμε Διονυσίου.
1: Νιλ Γιάνγκ, Χάρτσινγκ Γκολτ.
0: Αυτό είναι Τζόνι Κάς, δεν είναι Νιλ Γιάνγκ, το λέει ο Τζόνι Κάς.
1: Το έβαλε
0: σε άλλη διασκευή.
1: Ναι.
0: Ναι, το έχουν τραγουδήσει πολύ αυτό, έχει δίκιο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αναμνήσεις.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε.
0: Έγινε γλυκά μου.
1: Φυσάει πολύ ωραία εδώ, πάρα πολύ ωραία. Το πρωί έβρεξε και λίγο.
0: Ωραία πράγματα, έτσι δροσούλα να έχει.
1: Κόψαμε τα δέντρα από μπροστά. Για να μου κάνουν θέα.
0: Εντάξει, είναι ευρωπαϊκό μοντέλο. Βάλτε φωτοβολταϊκά. Φωτοβολταϊκά, γιατί δεν βάζεις φωτοβολταϊκά. Παίρνεις και λεφτά.
1: Απέναντι έχει άλλοι, με βγαίνουν τα μάτια μου.
0: Έτσι, ναι.
1: Βγαίνουν τα ματάκια μου.
0: Μαζί με τα φωτοβολταϊκά δώρο να γυαλί ηλίου, να πούμε. Για την αντανάκλες. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Γεια σου Ρίτα μου, καλές διακοπούλες να έχεις. Να είσαι καλά γλυκά μου, να είσαι καλά. Ο πλούτος του δέντρου είναι η σκιά του. Μάλλον ο πλούτος, είπα, λάθος ήταν. Ο θησαυρός που νομίζουμε ότι είναι κρυμμένος στη ρίζα του δέντρου, είναι η σκιά του ο θησαυρός.

0: Καλώς στα παιδιά, στην Κρυσούλα και στο Στάσιο. Καλησπέρα και καλώς ανταμώσαμε εδώ στο ραδιόφωνο, ραδιοφωνικά ουσιαστικά. Τώρα έχω ένα τραγούδι λίγο δύσκολο, θα μου το επιτρέψετε όμως, έτσι. Εντάξει, παίζουμε ρυθμούς καλοκαιρινούς, αλλά μ' αρέσουν και μερικοί καινούριο ουσιαστικά από τον Στέφανο. Μ' αρέσει αυτό, δώστε το λίγο προσοχή. Δεν θέλω να μελαγχολήσετε, απλά είναι λίγο αυτό το τραγούδι το πιο αργό, ρε παιδί μου, το πιο βαθύ από μέσα που βγαίνει με ανάσες που λένε, ας πούμε, έτσι.
1: Βγαίνω τη νύχτα και οδηγάω στους δρόμους πάνω από τα αυτοκίνητα. Περνάω ξυστά από τον ανθρώπων τους ώμους, πρόσωπα ακίνητα. Έτσι μετέωρος πατάω σε δύο κόσμους, ο μισός πραγματικός κι ο άλλος μισός να έχει δάστρα για νόμους, γεννημένος ουρανός. Μένω στην πόλη σας, μα είμαι ένας ξένος, περαστικός και πάντα παρεξηγημένος. Εμένα η γλώσσα η δική μου είναι...

0: εσένα.
1: Εσένα λέγεται το τραγούδι. Και Στέφανος Κορκολής, Νίκος Μωραΐτης. Ωραίος είναι ο Στεφανάκος, μ' αρέσει. Μεγάλος πιανίστας, μεγάλη μορφή. Εντάξει τώρα, αυτά τα, είναι τα άλλα τα θέματα, αλλά τέλος πάντων αυτά δεν είναι. Δύο τραγούδια μου έχουν απομείνει. Το ένα είναι θα κλείσει με αυτό που ζήτησε ο φίλος μου ο Ιωάννης, που είναι πάρα πολύ καλό. Και ένα για να περιγράψουμε λίγο την κοινωνία μας, γιατί ο Σφακιανάκης μπορεί να είναι απόν, αλλά είναι παρόν πάντοτε με τις μουσικάρες του και τις τραγουδάρες του. Και μου άρεσε και ένα σχόλιο που μου διάβασε ο Ρέπιτς ο Γιάννης προηγουμένως κάτω από τους αριστούχους που λέγαμε λίγο πριν. Προσέξτε, μην παρεξηγηθούμε. Δεν απαξιώνουμε τα παιδιά που είναι αριστούχοι. Καλά κάνουν και είναι αριστούχοι. Τα περισσότερα, τουλάχιστον όσα έχω γνωρίσει εγώ, αυτά τα οποία είναι αριστούχα, άσε που πολλά δεν το λέτε, αλλά δεν το λέτε για ευνόητους λόγους, ρωτήστε αυτά τα αριστούχικα παιδιά, τα αριστούχικα παιδιά, ναι, αυτά που είναι αριστούχα, πώς το λένε, πώς να το πούμε, ξέρω εγώ. Πολλά από αυτά δεν έχουν αυτή την μανία και αυτό τον πηγεμό στα φροντιστήρια συνέχεια και στα ιδιαίτερα συνέχεια κτλ. Είναι γιατί το έχουν στη φύση τους. Το έχουν, ρε παιδί μου. Το έχουν, πώς το λένε, το έχουν τα παιδιά. Και καλά κάνουν. Και έχουν εκδηλώσει πολύ μεγάλη ταπεινότητα. Όσα παιδιά και αν έχετε συζητήσει μαζί τους, πολύ λίγα θα δείτε να έχουν έπαρση επειδή είναι μελετηρά, μεθοδικά κτλ. Όλα τα άλλα κλείνονται μέσα σε ένα σχόλιο που έκανε κάποιος Στάθης κάτω από όλες αυτές τις αναρτήσεις και τις προβολές και οι αριστούχοι και αυτά και αυτό και αυτή είναι η τάδε και αυτή είναι έτσι και μια φωτογραφία και η μαμά της και ο μπάς και τα λοιπά. Και καλά κανένα δικαίωμά τους. Λέει ο Στάθης για το 1993 όσοι αριστούχοι του 1993 θα το θυμηθώ απ' έξω γιατί μου το διάβασε ο Γιάννης, θα το πω εν περιλήψη που λένε γιατί κατάλαβα πολύ καλά την κεντρική του ιδέα και το νόημά του. Λέει ο Στάθης, όσοι αριστούχοι, κορίτσια αγόρια, πέρασαν το 93, στον ιδιωτικό τομέα δεν πρόκοψαν. Και επειδή δεν πρόκοψαν, γιατί δεν μπορούσαν να σταθούν, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν για να μπορέσουν να γίνουν επαγγελματίες, επιχειρηματίες, οτιδήποτε άλλο. Και κατέληξαν στα ΑΣΕΠ και στα από εδώ και στα από εκεί, για να μπορέσουν να μπουν σε ένα δημόσιο με κάτι μισθούς, να μην τους χαρακτηρίσω, πώς τους χαρακτήρισε και ο Στάθης και πολύ σωστά. Και πολλές από αυτές τις αριστούχες κοπελίτσες το 93 παντρεύτηκαν απλά και βούλιαξαν σε μια διαδικασία που δεν θέλω να τη συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Και είπε μεγάλη αλήθεια ο Στάθης. Γι' αυτό ας είμαστε λίγο πιο... Ρωτήστε όμως να μάθετε. Ρωτήστε να μάθετε γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εκείνη το σκουλίκι που λένε, εκείνη το ψάξιμο. Πολλά παιδιά από αυτά τα οποία αρίστευσαν, πόσο ασχολήθηκαν με φροντιστήρια.

Ναι ρε Παναγιωτάκη μου, κοινωνία στο μείον δυστυχώς. Όχι τι μας αρέσει, διαπιστώσεις κάνουμε καμιά φορά. Ειλικρινέστατες όμως, χωρίς, πώς το λένε, χωρίς κλαψουριές, χωρίς γρίνιες, αλλά με ρεαλισμό.

Ωραία, φίλε, ένα φορτηγό με γαλαγοκέφαλους βλέπω. Πο, πο, πο, πο, πο. Fake θα είναι αυτό τώρα. Στο Ηράκλειο Κρήτης λέει, κλείδωσε λέει επικήρυξη γαλαγοκέφαλους. Είπαμε, θα παίρνετε 5,33 το κιλό. Αλλά το κιλό να είναι βαριά βαριά, έτσι. Αν είναι και χαβιαρωμένα, ίσως να είναι και παραπάνω. Δάφνη μου, καλησπέρα. Θα κλείσω με ένα τραγούδι για λίγα λεπτά μόνο. Για λίγα λεπτά μόνο, ένα που ζήτησε ο Ιωάννης και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Και σας το αφιερώνω αύριο Παρασκευή. Το πρωί θα είμαστε εδώ γύρω στις 6. Όχι, δεν θέλω αυτό όμως. Δεν θέλω από εδώ. Δεν θέλω. Όχι, κάτσε, συγγνώμη. Συγγνώμη, έκανα ένα μικρό λάθος. Περίμενε. Αυτό το παίζει τώρα. Δεν θέλω να το παίξω από την Ποφίλη. Θέλω να το παίξω από τον Κελαϊδόνη, ρε φίλε. Αυτό. Έτσι, έτσι, έτσι δεν είναι. Έτσι, μπράβο. Συγγνώμη, Ιωάννη, πήγα να το παίξω από την Ποφίλη κατά λάθος. Εδώ είμαστε. Αφαιρεωμένο με πολύ πολύ λόγο. Σιγοτραγουδάμε τώρα μαζί.

0: το Λαζόπουλο τραγουδά ο Έρμος.
1: Μια μάτα που περνούν που δεν θα ξαναρθούν.
0: Άντε καλά το βουλώνω.
1: Και εκεί

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
15: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
17: Ένα,
18: ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα, ένα

0: Βγήκατε τίποτα χάπια, βγήκαν οι βαθμοί, βγήκαν τα αποτελέσματα. Τα πετυχούνται, τα αποτυχούνται. Σήμερα δηλαδή το τι γίνεται στα σπίτια, το κάτι. Μη στεναχωριέστε, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Μην τυχόν και άμα πήρατε καμιά γκιούφκα και πέσατε έξω και δηλαδή σαν ποιους αντίδι πάτησης που λέμε και ποντάρισα λόγω κουτσό και αποτύχατε, μην δείτε καμιά σημασία, ε. Δεν σε δω ο Τσίπρας τι έχει πετύχει, ρε. Υπάρχουν παραδείγματα, ρε, που όλοι στεναχώνουν.
1: Όχι μόνο ο Τσίπρας.
0: Όχι μόνο ο Τσίπρας. Και το... και όλοι σκιώδεις κυβέρνησης για να σκέδεσεις. Το πολύ πολύ να γίνεται σκιώδεις κάπου.
1: Ή μετακλητή κάπου.
0: Μετακλητή, βέβαια. Και λοιπόν, γονείς, τους γονείς απευθύνουμε. Κοιτάξτε καλά. Το μέλλον των παιδιών δεν γίνεται να το παίζετε στα ζάρια. Δοκίμασαν έτσι με τον ορθόδοξο τρόπο αυτό το πεπαλαιωμένο, τέλος πάντων, το ΜΑΠΑ, το ΜΑΣΕ, το ΜΑΣΚΛΑΣ και πήραν ήττα. Τάκ, κάτσε τον Μπέγκη Κύρνα, έτσι χάσανε, παίξανε, αλλά χάσανε. Εντάξει. Από το χεράκι και σε μια τοπική νεολαία κάπου θα είναι, Νέα Δημοκρατία θα είναι, ΠΑΣΟΚ θα είναι. Μόλις στην Ελλάδα με πατέ, ο πιο μικρός βαστάει καθετήρα. Δεν έχει κάνει ακόμα μαγαζί της προκοπής. Στην ΚΝΕ! Συχνά να μάθει.
1: Νερά να αλλάζει στη Βουλή, φτάνει.
0: Καλά, ναι, για να φτάσει να αλλάζει νερά στη Βουλή, έτσι ξεκίνησε και ο πρόεδρος του Τωρινός.
1: Θυμάσαι τι είχαν νεράκια στη Βουλή, και όταν είχε ολομέλεια, επειδή κουράζονται πολύ, τρεις μέρες ρεπό ήταν.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτός ο άνθρωπος δεν πάσχησε για να φτάσει εκεί που έφτασε. Άρα δεν είναι μονόδρομος να πούμε, μάθαμε τώρα Πανελλήνιες. Να κοροϊδεύετε τα παιδιά και αγχώνονται εκεί πιθανά από τα μπαλκόνια. Άσε που σε έχω στείλει και έναν. Ψυχολόγος, ψυχολόγαρος. Είδατε ποτέ, λέει, γυφτάκι να αυτοκτονεί? Είδες κανένα γυφτάκι να ανεβαίνει καμιά ταράτσα και να πεθάει?
1: Νομίζω το κατσιφάρα μου.
0: Και το κατσιφάρα σε έστειλα. Γιατί ορίστε, με απλές συνταγές κυβερνήσαμε τον τόπο, να πούμε. Γι' αυτό θέλουμε ξανά ΠΑΣΟΚ. Αφήστε, θα γυρίσει μπάλα, παιδιά, έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Πάλι θα έρθει στα πράγματα το μοντέλο κατσιφάρα.
2: Είναι Αρμάνι. Μπορεί να κάνουμε Αρμάνι.
3: Original.
2: Original.
3: Και πώς ένα παιδί του λαού φοράει Αρμάνι, σε ρωτάω. Και σοσιαλιστής υπουργός.
2: Αυτό εύχομαι να, και το δίνω σαν δείγμα και επιδιώκω και θα αγωνιστώ. Όλοι οι Έλληνες να φοράνε καλά ρούχα. Αλλά το πώς έχω το κουστούμι, ο Αρμάνι είδε έναν κατσιφάρα στην Ελλάδα και είπε, είναι δυνατόν να υπάρχει ένας τέτοιος υπουργός και να μην ράβω γι' αυτόν?
3: Έπαθε πλάκα.
2: Έπαθε πλάκα. Δηλαδή, τι αρέσει σε μένα που πιστεύω ότι αρέσει και στον περισσότερο κόσμο.
3: Και, στο...
2: και κυρίως.
3: Κυρίως...
2: στο άλλο φίλο.
1: Ήταν εγώ.
0: Ήταν.
1: Για να λέμε του τραβού το δίκαιο τώρα. Όσοι δεν το γνώρισαν, δεν το προλάβανε, ας πούμε.
0: Όχι, είναι καυλοπίκος.
1: Κατσιφάρας ήταν.
0: Ήτανε, μαχαίρωνε. Μιλάμε ότι έμπαινε στα μπουζούκια και οι λουλουδούδες αναστενάζανε και φεύγαν τα πανέρια απέναντι. Να τα λέμε αυτά, ε. Μας λείψαν αυτά τα ωραία τα χρόνια. Ποιο σήμερα, ρε, θα μπει στα μπουζούκια και θα προσκυνάει, να πούμε, όλο το μαγαζί. Θα μπει, δεν έχει μπουζούκια να μην. Καλά, το έχουμε κάνει αηδία το θέμα. Τα μπουζουξίδικα τα κρατήσαμε μόνο για κανένα συνέδριο, να πούμε αυτόν τον.
1: Ποια μπουζούκια, με ζώνες, πρώτη ζώνη και δεύτερη ζώνη. Τι είναι αυτά τα χάλια?
0: Δηλαδή αυτό πραγματικά όταν το είδα, θα ρίξει και πήγαμε στο Κάγκριν Χολ, να πούμε, και πήγαμε μέσα. Πρώτη ζώνη, δεύτερη ζώνη. Δηλαδή να κάτσω εγώ σε καναπέ και να γουσταρίσω και να βγει. Ποιο να βγει?
1: Δεν έχει τώρα να βγει.
0: Δεν έχει να βγει. Ποιο, δεν πάει να βγει.
1: Να μου έλεγε παλιά, βγει ο Νότης, ο Βασίλης, ο Πασχάλης. Καράστερ ζει δηλαδή, Σφαγιανάκης.
0: Εγώ εκεί έμεινα, Καράς. Καράς Μελάς, εκεί έμεινα.
1: Σταυράκης Φωτιάδης.
0: Σταυράκης Φωτιάδης, όχι καταρχήν.
1: Ηλίας Πασχάλης.
0: Ο Σταυράκης, Ηλίας Πασχάλης. Τώρα έχει την πίση βαριά, ναι. Ρίζος.
1: Μαρία Κεφάλα.
0: Κοντρονάκος.
1: Βέβαια.
0: Ναι, όχι, έχουμε ρεπερτόριο μεγάλο να πούμε, αλλά ποιος θα βγει τώρα, ναι. Τώρα είναι όντως δηλαδή κομιλφό όλα. Βγαίνει τώρα ο Αργυρός. Έρχεται να κάνει κέφι με τον Αργυρό. Μόνο η Ντίγκερλι κάνει κέφι με τον Αργυρό. Δηλαδή τώρα είδε δήλωση τη Ντίγκερλι?
3: Όχι.
0: Λέει, βέβαια. Δεν το ξέρω. Είναι να βαφτίσει το παιδί του Αργυρού. Και προβληματίζεται. Αν μπορώ, λέει, εγώ να το βαφτίσω επειδή δεν είμαι χριστιανή.
1: Τι είναι?
0: Προτεστάντισσα θα είναι, καθολικιά θα είναι. Κάτι...
1: Ορθόδοξη είναι, όχι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι αυτό που λέμε το πρώτο αίμα.
1: Σταλόνι,
0: Σταλόμπο. Ναι, δεν είναι. Ναι, η νονά δεν είναι.
1: Τις προκοπής.
0: Δεν τις προκοπής.
1: Φύρα
0: είναι.

0: γλουτένι να πούμε.
1: Άσε πώς θα πάει ντυμένη στην εκκλησία. Πού το βάζεις.
0: Πυροπαραγωγάρα θα πάει. Τι ανάγκη έχει αυτή, ρε. Με ένα μέλι γυμπάνα μου, ό,τι και να πει τσουβάλια να βάλει αγόρι με τέτοια ομορφιά που έχει. Αλλιώ δείχνω να πάνω σε αυτό. Δηλαδή, άμα έχει αυτοπεποίθηση. Άσε τώρα, ρε. Πιάσε και ρίξε ένα κελί με απάνω σου και τράβα να πούμε. Έτε, δεν βλέπει Λατινοπούλου να πούμε. Με τη μενταλιτέ τη αυτή που έχει και μόνο. Και
1: ας λένε, ήτσανε...
0: και, ναι, και α λένε Γιούφτσα και α λένε. Άσε ρε τον Παϊτέρα να ακούμε τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Τα είπα.
0: Με τα είπε και τα θυμούμε πολύ καλά.
1: Έτσι.
0: Τα θυμούμε πολύ καλά γιατί εσύ δούλευε στο ράδιο και ερχόταν σε σένα μετά η Λατινοπούλα. Εγώ ήμουν στα μπουζούκια και ερχόταν πριν σε μένα με το εκλεκτό επιτελείο. Άσε που βρήκα ένα βίντεο κλειπ που πες μέσα η Λατινοπούλου, στο έστειλα κιόλα.
1: Τώρα το έχουν βρει, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, το, καλά. Τι έννοιες είναι αυτές, ρε πάνω. Τι κουνάβια.
1: Ερωτικό τώρα.
0: Ερωτικό και η άλλη κάνει δίπλα. Χαχαχά. Και ακίζεται. Αρέσκεται. Αγγίζεται και χαϊδεύει μπούτι και είναι όλο υπονοούμενο και φυλάκι. Ξέρει αυτή, ξέρει βέβαια. Σε λέει θα ξεκινήσω έτσι σιγά σιγά λαού λαού τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Θα το φτάσω στην πολιτική, σφάω λάχανο. Είδες τι λέει. Για τους ξένους, για τα αυτά. Κάτι παππούδια να πούμε. Ξέρεις, είναι πάρα πολλοί. Νομίζουν ότι θα συνάψουν ερωτική σχέση με αυτόν που θα ψηφίσουν. Έτσι λέει, άμα την ψηφίσω αυτή, δεν ξέρεις ποτέ, κάτι μπορεί να γίνει. Κάτι
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι,
0: να
1: γίνει.
0: Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Ναι. Μέσα στο μυαλό της είσαι. Και φυσικά με όλα αυτά, παιδιά, συνεχίζεται η φορολόγηση από την Ελλάς. Όχι, η ελληνική αστυνομία δεν θα το κάνει αυτό. Δεν έχουμε και χούντα.
1: Εννοείται.
0: Κάποιοι
1: λένε. Χούντα του Κυριάκου. Ναι, ναι,
0: γιατί όχι, χούντα του Κυριάκου. Αντί να βάλει δηλαδή από το εκμεταλλευτή αυτό του Κυριάκου που το λένε ότι είναι χουντατζή, να βάλει την Ελλάδα να φορολογεί τον κόσμο να μπαίνει μέσα στα σπίτια να παίρνει. Ξέρει πόσοι γέροι θα γλίτωναν από αυτού που λένε θα βάλετε τα χρυσαφικά σα σε ένα πανεράκι, θα τα βγάλετε έξω στο χαλάκι γιατί κινδυνεύετε από ραδιενέργεια. Θα έρθουμε εμεί θα τα πάρουμε.
1: Από ραδιενέργεια, θέλουν από ραδιενέργεια, βρε.
0: Λέχουν,
1: δεν ξέρω. Αχ, δεν είναι, δεν
0: είναι. Και από ραδιενέργεια λένε.
1: Επειδή έχει μια διάρροη ηλεκτρολογικού που έρχομαι το σπίτι.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι καλό αγωγό το χρυσό. Θα σας χτυπήσει το ρεύμα, αυτό λένε.
0: Αυτά τα λένε σε αυτούς που κάνουν να ακούσουν. Άμα βρει κανένα σαψάλι και δεν ακούει, έχει ραδιενέργεια. Αυτά δημιουργούν ραδιενέργεια. Ναι, κανένα ελαφρύ.
1: Σερσέρι.
0: Σερσέρι εμποντός. Μη χειράς ρε. Ποιοι λέει τα ψηφίζουν αυτά και ποιοι τα ξαναψηφίζουν τον Τσίπρα. Ξέρεις τι έχουν πει τώρα τελευταία, να σου πω και τώρα να τελειώνουμε. Ότι τους λαγοκέφαλους.
1: Πρώτη να πει.
0: Εγώ τι να πω ή αυτή τη λέγκη το λέω εγώ. Εγώ το λέω για να φυλάκιστε.
1: Ναι.
0: Δημιουργήθηκαν σε εργαστήρια.
1: Λαγοκέφαλοι.
0: Ναι, και τους έβαλαν και τους έριξαν όλους στην Ελλάδα. Ποιοι.
1: Ποιοι.
0: Οι Τούρκοι. Χαλάω λίγο. Με Λατινοπούλου.

0: Ακούτε το καλλιτέχνη Ασλανίδη με το άσμα Πλανήτης Γη.
1: Ένας ανόητος ευέξαπτος στο περιθώριο. Ένας προύκλι με λεφτά, με αμάξια ακριβά να σε φέρει.
0: Και από δίπλα στο ρόλο της Λατίνας Λατινοπούλου.
1: Στην κάθε σου ατέλεια, συγγνώμη κούκλα μου, δεν είμαι τίποτα.
0: Ω παιδιά, να το βρείτε, γιατί είναι πραγματικά παραγωγή Σιρινάκης. Δηλαδή σε αναστατώνει άτιμη να πω. Δεν κρατιέσαι για εκλογές, θα πάνε την ψηφίσεις τώρα.
2: Γενικώς η παρέα της ήταν πάρα πολύ όμορφη.
0: Καλά τώρα, κανένας δεν πήγε τυχαία μπροστά. Άλλωστε το ξέρεις αυτό που λέει: πίσω από μια έξυπνη και τετραπέρατη γυναίκα, ποιος κρύβεται?
2: Εγώ μιλάω για τις φίλες της.
0: Οι φίλες της. Γιατί πίσω από κάθε τετραπέρατη γυναίκα δεν κρύβεται κανένας άντρας.
2: Από τότε πια Ευρώπη, πια Αμερική, είδες.
0: Ποιο είναι το ζήτημα τώρα, ξέρω να. Μια ζωή χαϊβάνια είμαστε ρεάλ. Ποιος θα σκεφτεί να κάνει ένα τραγούδι από πίσω με τα τούτα και με Κίνα, είναι πάντα από πίσω η Κίνα. Αλλά τα λέμε αυτά γιατί βλέπεις να πούμε χαχόλης πιάστηκε να πούμε και ο Πούτιν έκανε τους πηδάμε για πλάκα και τους έτσι και τους πήραμε να πούμε και ακόμα να τελειώσει. Και φημολογείται ότι παίρνει κεφάλι ο άλλος ο κουντουπίθαρος να πούμε. Που έκανε και τη χορεύτρια.
2: Τι ωραία που είναι στη Βόρεια Κορέα.
0: Το γερνάς και εσύ τον πιφτέκι.
2: Είδες.
0: Σε επηρέασε.
2: Είδες.
0: Ο κομμουναλίζας. Βόρεια Κορέα. Που ονειρεύεσαι.
2: Εννοείται. Νότια δεν είναι, δεν λέει.
0: Όχι,
2: δεν έχει ρίσκο, δεν έχει τίποτα.
0: Καταρχήν και τη Νότια Κορέα θα τη φάει η Βόρεια Κορέα.
2: Είναι χαλά.
0: Γιατί με τη Βόρεια Μακεδονία τι έγινε. Όλα ξεκινάνε για πλάκα και μετά κλάτσε κάμια χαψάκι, κάτσε το πάγιο και γύρνανε από την παιδιά, δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, μέχρι και ο Κυρανάκης δηλαδή το σκέφτεται για Τσίπρα. Τον βλέπω εγώ ότι τα γυρνάει τα πιφτέκια. Ο Κυρανάκης έκανε δηλώσεις που λέει: πού είναι εκείνος ο Τσίπρας, ο αριστερός που μας έλεγε και τι με φτάκι. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας στηρίζει βιομηχάνους, πλοιάρχους και οικονομικούς παράγοντες?
2: Όχι, λάθος το. Αυτοί το στηρίζουν.
0: Χθες δεν με το πει, εσύ με το πει, Άρη. Στήριξε με τώρα, να σε στηρίξω αργότερα. Δηλαδή τώρα θα το πάμε μήνα-μήνα, μέρα-μέρα, ποιος θα στηρίξει ποιον πρώτος. Ανταποδοτικά τέλη.
2: Α, μπράβο.
0: Ναι, τέλη.
2: Μα οι εφοπλιστές ξέρουν από το αποδοτικά τέλη.
0: Καλά, οι εφοπλιστές δεν ξέρουν. Καταρχήν, ξέρεις ότι δεν φορολογούνται.
2: Τι λες, για πάνε το πλοίο σου σε χώρα να ξεφορτώνεις πώς φορολογείται.
0: Τώρα εσύ λες για τα νόμιμα.
2: Α, για την Ελλάδα λες.
0: Ναι.
2: Τι πας και θυμάσαι.
0: Καλά, δεν το ξαναγγίζω το θέμα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πάρει και εμάς ο Τσίπρας να είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο. Γιατί παιδιά, ποιοι μείναμε?
2: Αλέξη, μην νομίζεις. Και ο Διογέννης δεν ήταν και πρώτος μαθητής.
0: Όχι παιδιά, εγώ από τώρα το λέω. Εγώ έχω φάει ξύλο στο σχολείο από τον Υπηαγωγείο. Δηλαδή, αν δεν κάνω εγώ για στέλεχος του Αλέξη, ποιος κάνει? Αναγκάστηκα να φύγω, δηλαδή νύχτα, από το σχολείο και να πάρω γραφτό στο οδείο, μπας και που δεν κάνω χαΐρινα μου. Νηπιαγωγείο και με βάλανε 8 στα πολιτήρια, 8 στο νηπιαγωγείο. Τι δεν έκανα καλά ρε εσύ? Την πλαστηλή δεν έκανα καλά. Δηλαδή μετά που να προκόψεις? Με κόψαν τα ποδάρια από την αρχή. Ενώ ήμουν ορεξάτος να κάτσω, είχα μια ζέση να ρουφήξω τόμους ολόκληρους να πούμε. Αλλά με δημιούργησαν αυτό το ψυχικό τραύμα.
2: Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι
0: αδικίες. Αυτά κάνει, γι' αυτό σας λέω μην στεναχωριέστε από τα αποτελέσματα σήμερα, θα το βρουν τον δρόμο τους τα παιδιά. Άλλωστε θα δημιουργηθεί και η νεολαία Ελλάς που μπορούν η νεολαία Ελλάς. Όλα τα τουχάνια εκεί θα πάνε, δεν υπάρχει νεολαία ακόμα. Θα τα πάρει.
2: Πόσο πέρα... Όλη η γαλαρία.
0: Γαλαρία. Όλα τα ντουρντοβάκια. Να τους πει. Εσύ. Εγώ πέτυχα. Φύγε από εδώ. Εσύ. Και εγώ. Πού. Ιατρική. Και τι δουλειά είσαι.
2: Πλάκα μας κάνει.
0: Βράδυ σήκω, φύγε από εδώ. Θα πάει. Ποιοι κόπηκαν να σηκώσουν τα χέρια.
2: Όχι, ποιοι κόπηκαν απλά. Οι πρώτοι που θα μπουν είναι αυτοί που κομμούν από απουσίες.
0: Υπάρχει ιεράρχηση. Αυτοί θα γίνουν κομματικά στελέχη. Δεν θα είναι απλά.
2: Αυτοί που μπαίνουν από τα μαθήματα, ένα κλικ πιο κάτω.
0: Ένα κλικ πιο κάτω. Ναι. Αυτά όλα θα τα αριθμίσουν για πρόγλου. Είναι υπεύθυνο του τομέα.
2: Όλων των τομέων είναι.
0: Όλων, φυσικά όλων. Να ξεφύγει κανένα έξυπνο και να πάει πιθανά και να καταστραφούμε. άμα δεν είναι τροντοβάκι, δεν τον παίρνουμε. Τελείως. Οπότε είναι εξασφαλισμένο το μέλλον των παιδιών, ακόμα και αν γράψανε τα τρία μου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, θα τακτοποιηθούμε όλοι, παιδιά. Ελλάδα είσαι. Άρε κατσιφάρα, τι με θύμισε. Τι ωραία.
2: Είναι ο Αρμάνι, λέει ένα κατσιφάρα. Ναι,
0: καλά, είναι δυνατόν. Καταρχήν, αυτό που έλεγε και η γιαγιά μου, αυτός προχωρούσε και έτρεζαν τα πλακάκια.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή, και απ' την άλλη τώρα, δες. Συγκρίνεται εκείνος ο προοδευτικός χώρος με τον τωρινό, τον παπάτο, τον 3-0-601, πόσα είναι και μου. Δηλαδή ντροπής, δεν βρίσκεις ένα χωρίς σκάνδαλο. Δεξιός είναι, κομμουνιστής είναι, σοσιαλιστής είναι, βουτυχτέν όλοι, βουτυχτέν τη χερούκλα μες του πανέλη.
3: Μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει και δεν θα πρέπει και εμείς τις πολιτικές σχέσεις, τις δημοσιογραφίες, αυτά τα πράγματα να τα θεωρούμε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων στα κόμματα πρέπει να είναι το.
4: Αφού είπατε φθινόπωρο, εμείς το είπαμε. Ποιο? Δεν είπατε φθινόπωρο τα επόμενα. Οι επόμενες συνεδρίες δεν είπατε φθινόπωρο. Τώρα μας λέτε Ιούλιο.
3: Δεν είπαμε τίποτα τέτοιο. Σας καταθέτω την άποψη ότι πρέπει. Με ακούσατε εμένα να λέω τέτοιο πράγμα.
4: Όχι εσάς.
5: Δεν για εσάς προσωπικά.
4: Όταν έκλεισε η Κεντρική Επιτροπή, δεν είπατε τα επόμενα θα ξανασυζητηθεί το θέμα του φθινόπωρου.
3: Δεν το είδα αυτό γραμμένο πουθενά. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ουσία είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε να έρθει το καλοκαίρι να πάει ο κόσμος διακοπές και να υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Και εσείς δικαίως οι δημοσιογράφοι να ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται.
0: Αυτό θα σκέφτομαι.
3: Αν θα πάμε στη ΔΕΘ, θα πάμε και τα λοιπά. Λοιπόν, και στη ΔΕΘ θα πάμε και το πρόγραμμά μας πρέπει να παρουσιάσουμε και εύχομαι.
4: Και άμα δεν πάει ο Φάμελος.
3: Θα δούμε έναν τρόπο να πάμε. Αλλά δεν νομίζω.
5: Υπάρχει και άλλος τρόπος.
3: Να πάμε, για να πάμε υπάρχουν χίλιοι τρόποι.
5: Μπορεί αυτό να πάτε και δεν, χωρίς το Φάμελο,
3: αυτό
5: δηλαδή.
3: Που δεν
4: θα
3: γίνεται,
4: πάει πλειοψηφία και μειοψηφία.
3: Δεν γίνεται.
4: Όχι, μπορεί να πάει αντιπροσωπεία της μειοψηφίας.
3: Δεν θα έχει διπλή εκπροσωπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι εκεί με το πρόγραμμά του. Και νομίζω ότι έχουμε και αύριο πολιτική γραμματεία. Μπήκε
5: όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί θα είναι με ποιον θα πει.
3: Μπήκε συνεδρίαση και νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει.
5: Αν δεν θέλει ο Φάμελος να πάει.
3: Αυτό σημαίνει παραίτηση από το σκληρό πυρήνα των αρμοδιοτήτων του, με συγχωρείτε.
0: Εάν ένα πρόεδρο
3: κόμματο. Δεν νομίζω.
2: Το πρόεδρο.
3: Δηλαδή, αν ένα πρόεδρο πει: εγώ δεν θέλω να πάω στη ΔΕΘ, δεν έχω να πω τίποτα στη ΔΕΘ, όπου είναι το βασικό πολιτικό, οικονομικό
0: κίνητρο. Να συνεργαστούμε με την Ελλάδα. Μαρτύριο θα περάσουμε σε αυτές τις διακοπές. Αν ησυχάσω εγώ τώρα. Θα εκπροσωπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Δηλαδή θα με φάει.
2: Είναι από τώρα... το Φάμελο.
0: Από το Φάμελο εννοείται. Γιατί άμα είναι να πάει ο Πορτοκάλογλου, αλλάζει το φάμελο. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, θα πάρει ο Φάμελος και τους ποδηλάτες του, θα πάει, θα εκπροσωπήσει την ΕΤ.
2: Ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης, βέβαια. Είναι ποιο του είναι, τι. Καλά, σου λέει, πάει ένα παιδί μου, θα τον βάλει να τον κάνει τα
2: ρεπόρτ. Πάρει και το Βασίλειο Τροδέτο Ελλά.
0: Ναι, τελείωσε. Δηλαδή τα υποδόρια, under my skin που λέει και ο Φρανσίνη Νάτρας, έτσι θα περάσει το μήνυμα να πούμε. Θα είναι μια ο Φάμελος με τους ποδηλάτες, απ' την άλλη ο Βασίλης.
2: Θα παίζει το Ελλάς για να σκάψει το λάκκο της Ελλάς.
0: Και δεν χρειάζεται πολύ. Κάνα δυο φτιαρκές. Παιδιά, δύσκολα πολύ. Εγώ σε λέω μέχρι και ο Κυρανάκης δηλαδή ετοιμάζεται για τον Ελλάς. Γιατί με τις δουλειές που έκανε αυτές ότι ο Τσίπρας έχει μια μεταστροφή και είναι έτσι. Δε, σε λέει, αφού δεν γίνεται οι δεξιοί κομμουνιστές, ας γίνουν οι κομμουνιστές δεξιοί. Είναι απλά το βρω. Ρε παιδιά, τώρα μην κολλάμε σε ταμπέλες. Το θέμα είναι να βολέψουμε την πατάρα μας ο καθένας. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, εσείς ξέρετε, κουπί, γαλέρα, ντουν, ένα στο ταούλ να βαράει να δίνει ρυθμό και ντουν, κάθε μέρα στη γαλέρα. Το θυμάσαι αυτό? Ναι. Πάω από τι ωραία χρόνια, ραδιοφωνικά. Αλλά έχω και αυτό το... καλά τώρα... την κανέλη στο νούμερο 10, δηλαδή είναι δυνατόν να μην την πετάξουμε στον αέρα?
2: Και το 9 θα παίξουμε.
0: Εννοείται, έτσι συνδυματικά να μιλάμε.
6: Δώσε μια ευκαιρία στη ζωή σου. Δώσε μια δεύτερη ευκαιρία. Μη φοβάσαι που δεν θα μπει στο πανεπιστήμιο. Έχει και αλλού. Έχουν και αυτή και δεύτερη ευκαιρία ο Τσίπρας. Δεν πειράζει. Σαν έφηβος είναι που δεν πέτυχε μια φορά στις εξετάσεις του πανεπιστήμιου. Να του δώσουμε άδεια να περάσει και στις δεύτερες. Ναι. Επειδή αυτό είναι εγκληματικό σαν δομή πολιτική σκέψη απέναντι στα παιδιά μας. Και επειδή τα παιδιά πρέπει να σκεφτούν και οι νέοι με τις ανάγκες τους. Και επειδή πρέπει να μην αφήνουν τις κουβέντες να πέφτουν κάτω. Να σας πω γιατί το λέω. Γιατί χθες το θεατρικό εργατηστήρι της ΚΝΕ ανέβασε το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φω στο θεατράκι το δημοτικό της Νέας Ιωνίας. Πήγα τάχασα, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Δεν περίμενα τα τέχνες να έχουν τόσο επαγγελματική υφή. Ήταν ένα τίνγκα θέατρο. Ο κόσμος γέλασε, το ευχαριστήθηκε. Το μυαλό του άνοιξε, γιατί ο Ντάριο Φω μιλάει από τότε για όλα αυτά που συζητάμε εμείς σήμερα, το 1974, με την αναρχική του, αν θέλεις, σε ένα σημαντικό βαθμό Σκοπιά. Προσέξτε.

0: Και μια που περάσαμε στο χώρο του θεάτρου και επειδή οι άνθρωποι του θεάτρου ήταν ήσυχοι ως καλλιτέχνες, δηλαδή φοβούνται να πάσα στιγμή ότι δεν θα βρουν δουλειά και σου λέει πού πάει το ρεύμα, ας πάμε κι εμείς από εκεί. Και επειδή ο πρώτος μύστης, ο άνθρωπος που βάφτισε τον νέο πολιτικό αρχηγό σαν κομμουναλίζα, ο Χιλάκης, και εμείς χρέος μας είναι να υποστηρίξουμε αυτόν που υποστηρίζει. Έτσι πάει.
1: Είναι ένας έντιμος άνθρωπος, χωρίς προσωπική ιδιοτέλεια, που έχει όραμα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει συμπόνια. Έχει χάρισμα ηγέτη, μπορεί να καθοδηγήσει κόσμο να τον ακολουθήσει. Είχε έρθει με τη σύζυγό του να δει την παράσταση. Θυμάμαι την Ευγένεια που περίμενε την ώρα του να μας χαιρετήσει. Με τι τρόπο χαιρέτησε όλο τον κόσμο. Εμένα κατηδίαν μου είπε κάποια πράγματα για το ρόλο μου και για το έργο και μου φάνηκε πολύ ευστοχός, έξυπνος, είχε ένα καθαρό βλέμμα, κοίταγε καλά με στα μάτια. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Στη θητεία του είχε να διαχειριστεί πολύ δύσκολα θέματα, εκ των οποίων σε κάποια ήταν ήδη δεσμευμένος από τα μνημόνια. Γίναν λάθη στην όχι κατάλληλη επιλογή των συνεργατών. Να πω αυτό. Είχε εμπειρία σαν πολιτικός, αλλά δεν είχε εμπειρία ως πρωθυπουργός. Νομίζω ότι μέσα από τα άλλα λάθη του έκανε το καλύτερο που μπορούσε και πάντα είχε τη σκέψη του στους πολλούς. Περιμένω και εύχομαι. Είναι να επιλέξει συνεργάτες με τη δική του σκέψη και το δικό του όραμα, να μπορέσει να αξιοποιήσει την εμπειρία που αποκόμισε, επίσης να κρατήσει μέσα του ζωντανά τη συμπόνια και το συνανθρωπισμό, ώστε να γίνει η ζωή όλων μας λίγο πιο ανθρωπινή, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στις αξίες του. Κάτι που είναι σπάνιο στην πολιτική.

Μην ανησυχείτε κύριε Κωνσταντινίδη μου, αφήστε το τηλέφωνο σας και θα σας ειδοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, να είστε καλά. Πάμε σε καλοκαιρινές διακοπές με μία και μόνο σκέψη. Θα έρθει ο φάμελος στη ΔΕΘ.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
10: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Στάτους.
11: Τάκης.
12: Καμάς.

0: Τάκης. Λοιπόν, λέει, γιατί δεν σας φέρω από τις αίρες που τα πάω αυτό το τριήμερο. Θες ακανέδες ή πιπεράκια?
1: Πιπεράκια, τι ακανέδες.
0: Μόνο?
1: Ναι.
0: Να σε φέρω και ένα σουβλάκι με παχιάκι.
1: Πω, μόνο. Αυτό με, που είπαμε αρχή και τέλος με τέτοια.
0: Με παχιά.
1: Πω.
0: Και να έχεις να φας τα πιπεράκια, γιατί σκέτα πώς θα τα φας.
1: Έλατε.
0: Δεν γίνεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Λίτλ και βάζετε τις φωνές στο τμήμα Μαναβικής αν δεν τα βρίσκετε. Πού είναι τα πιπεράκια μου? Εννοείται ότι δεν υπάρχει μαγαζί στις Σέρες που να πας για φαγητό που να μην έχει πιπεράκια άτσαλου. Και ρωτάει, ψητά ή τηγανιτά? Λέω, το ή γιατί το έβαλε?
1: Και τα δει.
0: Και ψητά και τηγανιτά. Πλάκα με κάνει τώρα. Τέσσερα, πλησιάζει η ώρα που θα γευτώ ακόμα. Ναι, να του.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες. Ξέρετε, είμαστε η χώρα της απάτης.
0: Άντε.
2: Είμαστε η χώρα του ψεύδους. Είμαστε η χώρα των εγκληματιών. Είμαστε η χώρα των αυτοκτονιών. Είμαστε η χώρα των Εσκομπάρ. Είμαστε η χώρα. Είμαστε και τι δεν είμαστε. Και θα
1: τίποτα
2: σας
1: δεν
2: είμαστε.
0: Ήσουν και τι δεν ήσουν.
2: Το AI είμαστε, είναι απατεώνας. Λέει ανακρίβειες. Γιατί λέει ανακρίβειες? Γιατί πίσω από το AI είναι εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες με τι σχετίζονται? Δεν σχετίζονται με τα κράτη, δεν σχετίζονται με το δικό μας
0: το
2: κράτος.
0: Το αποκλείω.
2: Πώς πας εσύ, λέει, επιστροφή σε ψηφισμό, σε συνταξιούχη τα χρήματα? Ανακρίβεις το YouTube, ανακρίβεις το AI,
0: YouTube.
2: Στα δίνει αναλυτικά το AI, πας στην υπηρεσία και δεν ξέρει τίποτα. Λέει, τράβο όπου θες, δεν έχουμε τίποτα, κοίτα νομοθεσία.
0: Και γιατί δεν τους λες να ανοίξουν το AI να τα δούνε αφού δεν πιστεύουνε? Βαριούνται υπάλληλοι, παιδί μου, τώρα τι περιμένεις? Δεν υπάρχει περίπτωση. Από πίσω κρύβονται οι εξωγήινοι. Ούτε οι εταιρείες, ούτε κανένας άλλος. Έχω και την καθημερινή εδώ, Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια.
1: Τώρα τα ακούς και η Ραντίνα.
0: Ξέρετε, γελάω.
1: Γιατί μου θύμιζε κάτι η Βιργινία τώρα. Που θα φορολογήσουν οι Ελλάς τους σκαφάτους.
0: Ναι, θα τους φορολογήσουν. Το Πλούτο, το Σούπερ Γκούφι, τον Ντόναλντ, το Σκρούτ.
3: Δόγκανος.
4: Καθίστε, κύριε Δόγκανε.
3: Σας ειδοποίησα από το γραφείο.
4: Βεβαίως, και έχω στη διάθεσή σας όλα τα προσπέκτους για να διαλέξετε το σκάφος της αρισκίας σας. Μόνο που αν θέλετε ένα μεγάλο σκάφος, θα πρέπει να περιμένετε λίγο.
3: Αχ, εγώ δεν είμαι του περίμενε. Θέλω τσάκα να τελειώνω. Είδα ένα τώρα που ερχόμουν. Αυτό τι?
4: Αυτό είναι παραγγελία ενός κυρίου από τη Σαουδική Αραβία.
3: Δεν καταλαβαίνω από Σαουδικές Αραβίες. Τέλος πάντων, πόσο έχει αυτό, μπορώ να ρωτήσω την τιμή του?
4: 400 εκατομμύρια.
3: 400 εκατομμύρια. Δεν κακό. Μήπως υπάρχει κάτι αντίστοιχο?
4: Στην ίδια τιμή.
3: Στην ίδια τιμή, 100 εκατομμύρια πιο κάτω, 100 εκατομμύρια πολύ πιο κάτω.
4: Τι θα λέγατε γι' αυτό εδώ?
3: Αυτό πόσο έχει?
4: 200 εκατομμύρια.
3: 200, δεν κακό. Αυτό εδώ?
4: Αυτό, 100 εκατομμύρια.
3: 100 εκατομμύρια. Δεν είναι ωραίο, είναι 100 εκατομμύρια. Για γυρίστε εδώ.
0: Καμιά φουσκωτή.
4: Αυτό είναι 50 εκατομμύρια.
3: Το φτηνένουμε πάρα πολύ τώρα. Το φτηνένουμε πάρα πολύ. Όχι, μην το γυρίζετε, θα το φτηνίνω κι άλλο. Αυτό εδώ.
4: Αυτό είναι Chris Craft.
3: Chris Craft, α, μπράβο, ακριβώς αυτό χρειάζομαι. Chris Craft, σπίτι μου. Ξέρετε, διότι κάνω και εσκί στη θάλασσα και στο βουνό, ήμουν πρωταθλητής. Παλιά. Πολύ παλιά. Άλλωστε, εγώ δεν σηκώνω κεφάλι από τη δουλειά. Τώρα, έτσι να βγαίνω από βολτούρε να με χτυπάει το αεράκι, καταλάβατε. Για γυρίστε να δω, παρακάτω. Ναι, ναι. Αυτό εδώ.
4: 2 εκατομμύρια.
3: 2 εκατομμύρια τώρα, 2 εκατομμύρια για να μέχρι την Αίγινα, σαν να την. Αυτό εδώ σε τι.
4: 1,5 εκατομμύρια.
3: Ναι, δεν είναι κακό, αλλά έχουμε τίποτα πιο έτσι φθηνό?
4: Να σας δείξω μια βαρκούλα, κύριε Δόγκανε, που είναι και ρομαντική.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, είναι και ρομαντική. Δείξτε μου τις βαρκούλες.
4: Αυτή εδώ.
3: Ναι, αυτή η βαρκούλα. Ωραία. Πόσο την έχω αυτή?
4: 100.000.
3: 100.000. Αυτό που είναι εδώ σαν καναπές.
4: Αυτό είναι φουσκωτό και κάνει 50.000.
3: Φουσκωτό. Θαυμάσια. Αυτό είναι το καλύτερο. Το αξιοποιείς και το χειμώνα αυτό, ε.
4: Πώς δηλαδή?
3: Σαν κρεβατάκι το σκύλο. Και άμα δεν έχεις σκύλο, πας στην εταιρεία προστασία ζώων. Ακούστε, παίρνεις ένα σκύλο τζάμπα και έχεις και φουσκωτό και σκύλο με 40 χιλιάρικα.
4: Αυτό κάνει 50.
3: Εντάξει, μου κάνει μια καλύτερη
0: τιμή. Δεν γίνεται, παιδιά. Έτσι που το πήγες, δεν θα μπορεί να σε φορολογήσει ο κομμουναλίζας, να πούμε, και δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ξεκίνησε από ένα καλό ποσό για φορολόγηση και το ευθελήσαμε εντελώς. Έχει 3 φορομπλόκα, λέει εδώ στα νέα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, αλλά κόφτη στην ακατάσχετη παραχολογία. Ποιος θα το βάλει αυτό το κόφτη? Η απογευματινή γράφει ό,τι να είναι. Ό,τι να... Αυτά ο Κυριάκος τα λέει, σίγουρα. Ναι, δεν μας πεις εσύ. Άσε μέσα, Κυριάκο, θα μας πεις εσύ.
1: Πάμε κανένα γλυκό.
0: Γλυκό μέσα.
1: Τι γλυκό θες?
0: Εγώ τώρα ένα ροδίνι το τρώγα, αλλά έτρωγα και...
5: Καλό απόγευμα από την Πρέσπα, από το λαιμό Πρεσπών. Όπως ξέρετε, αύριο είναι η γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
0: Παλιό είναι.
5: Έχουμε εκκλησία στο χωριό μας, πάνω στο βουνό.
0: Το γλυκό μας είναι.
5: Που γιορτάζει αύριο και τιμάει τη γέννηση του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Και έτσι οι γυναίκες του χωριού θα πάμε στη Θεία Λειτουργία και οι άνδρες και όποιος θέλει μπορεί να παρευρεθεί στη Θεία Λειτουργία όπως κάθε χρόνο που γίνεται. Και μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, οι γυναίκες του χωριού μοιράζομαι τα πράγματα που έχει φτιάξει η καθεμία. Γλυκά, πίτες, ό,τι θέλει η καθεμία. Εγώ είχα σήμερα πάρα πολλή δουλειά και μόλις γύρισα από τα χωράφια, έφτιαξα αυτά τα δύο κέικ για να τα πάω στην εκκλησία και να τα μοιράσουμε στον κόσμο. Το βράδυ, 9 η ώρα, έχουμε το πανηγύρι στο χωριό μας. Τα κέικ τα βλέπετε, έγιναν πάρα
0: τα
5: πολύ ωραία.
0: Τα βλέπουμε,
5: ναι. Να τα μοιράσω στον κόσμο, να είστε όλοι καλά.
0: Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Η Ελλάδα που χάνεται, έτσι. Να ξέρεις τι γίνεται με την υπογεννητικότητα. Ρημάζουν όλα. Υπολογίζουν ότι σε καμιά μισό αιώνα θα έχουν μείνει μόνο αυτοί οι βλαμμένοι Αθηνοί. Τίποτα, δεν θα μείνει τίποτα άλλο.
6: Ναι, τα όνειρά σου μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Μην επιτρέψε κανένα να σε σταματήσει. Έχεις τη δύναμη μέσα σου να δημιουργείς τη ζωή που ονειρεύεσαι. Έχεις τη δύναμη μέσα σου και πραγματικά το αξίζεις. Μη σταματάς, συνέχισε και αυτή η ενέργεια θα σε οδηγήσει από μόνη της και θα σου ανοίξει το δρόμο. Θα σου ανοίξει το δρόμο να πραγματοποιήσεις όλα σου τα όνειρα γιατί πραγματικά το αξίζεις.
0: Συμφωνώ και ορμάω. Μαζικός απεργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστική συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Και σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα, δεν πέρασε κανένας δίκιο. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας συναντήθηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των εργαζομένων στις κατασκευές, στον τουρισμό, στα τρόφιμα. Ποτά, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στις διεκδικήσεις τους για αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Συντονισμένα στους δρόμους με τα τρακτέρ για την επιβίωσή τους μαχητικά. Μηχανοκίνητα, συλλαλητήρια εχθές σε Λάρισα και Καρδίτσα κινητοποιήσεις σε άλλες περιοχές. Πάλι δεν έχουν δουλειές να κάνουν, έτσι λέει. Δεν τραβάμε έναν αγώνα. Ξύλωμα της Κυριακάτικης Αργίας σε νέους κλάδους και χώρους. Μετροπολογία στα Μουλουχτά. Αυτά τα ακούτε ή... Καταγγέλουμε απαράδεικτους αποκλεισμούς. Η μερίδα για τις εξελίξεις στο προσφυγικό. Μερίδα του Λέοντος. Κανείς εφησυχασμός.
7: Τα μαλλιά μας κολιτσίδα. Μπερδεύονται τα δάχτυλά μας. Έτσι, να άμα πλένεσαι μια φορά το χρόνο. Όχι, θα γίνουμε φλόροι. Κάθε μέρα μπάνιο. Και αφρόλουτα και σαμπουάν των Εβραίων Σιωνιστών. Όλες αυτές οι χημίες, να πούμε, θα τις απορροφάει το δέρμα σας, έτσι. Και αυτό έχει αδυνατήσει ο οργανισμός σας. Και δεν έχετε αντισώματα. Γιατί όλη μέρα καθαριζόσαστε και πλενόσαστε. Γι' αυτό είσαστε άρρωστοι. Από το πολύ μπάνιο.
0: Λοιπόν, ό,τι είπα για πλήσιμο μασχάλες, λεωφορεία, καλοκαίρι, τα παίρνω όλα πίσω, γιατί πρώτα η καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, γι' αυτό και ο συγκεκριμένος ο παπα τέτοιος δεν πλένεται, γιατί ξέρεις, μαζεύει μάκα. Άμα δεν πληθείς, κλείνουν οι πόροι και δεν βγαίνει τίποτα.

0: Εγώ ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστουργηματοποιός, σήμερα 24/6/2026, η ώρα είναι 15:52 με τα δικά μου ορολόγια. 13 prophecies. 13 prophecies. 13 προφητείες, 9/10/2024 με συν 13 prophecies.
1: Συν γενικών prophecies.
0: Έρχονται τα νέα μου γνήσια, αυτοεξουσία, λόγος, λογότυπα κλπ. 13 prophecies, 13 προφητείες με συν. Η στιγμή για την προφητεία με το σοφό νερό ήρθε. Μεγάλη αναταραχή δημιουργεί ο τάφος που βρέθηκε σε μυστική κρύπτη στο κάστρο Μιστρά.
1: Νόμιζα στη Μαλακοπή. Όχι. Ρωτάω ρε παιδί, μαθαίνω. Συν. Δηλαδή είναι το συν. Το τραγούδι που θα πει ή συν.
2: Γυρίζω στη δουλειά με όρεξη. Γυρίζω στη δουλειά με μεγάλη χαρά. Έχω φορτίσει μπαταρίες και χαίρομαι. Διακοπές τέλος, τώρα αρχίζουν όλα τα καλά.
1: Πού να δεις η Κοβέση με τι χαρά γυρνάει πίσω που, με ποιον τα βάζει. Ρε με Έλληνες ρε τα βάζει. Άρε χατάκια ρε. Πλάκα κάνετε. Τι λέτε ρε τώρα. Ήρθατε να πούμε όλοι Χασκουλέσκου. Κυρακοβέση, άκου να δεις γιατί δεν μπορείς να μας βγάλεις συμπέρασμα κανένα. Δες εδώ, πρωτοσέλιδο ελληνικό. Είσαι έτοιμη? Η παραίτηση βόμβα που ξεσκέπασε τη δίψα για δόξα. Μαρία των Αυλών. Οι χειρές αποχωρήσεις του πραγματογνώμονα των τεμπών Βασίλη Κοκοτσάκη και του υπέραρχου. Τι υπέραρχου είναι? Του πτέραρχου. Και εγώ λέω βγήκε καινούργια ειδικότητα. Του πτέραρχου εν αποστρατεία Αθανασίου Παπανικολάου κατηγορούν την πρόεδρο της Ελπίδας της Δημοκρατίας για τις δημοκρατικές μεθοδεύσεις στο κόμμα που ποτέ δεν έγινε κίνημα. Και εγώ λέω ποιος είναι ο υπέραρχος, καθώς και την προσωπική ατζέντα της κυρίας σπέρνει ανεμογεννήτρια σε όλο το Αιγαίο η Τουρκία. Τάκ! 1-0. Αφού μας γέμισε με λαθρομετανάστες και λαγοκέφαλους. Έβαλα και λαγοκέφαλους γιατί.
3: Είσαι υπέραρχος, δεν σκάνε.
1: Εγώ δεν ξέρω που είμαι υπέραρχος.
3: Είσαι υπέραρχος.
1: Υπέραρχος. Εκτός εντύχης ο Γέννης Κωνσταντέλιας, γιατί είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Έλα ρε, δεν με το έμεσα από την αρχή αυτό και τα λυπορούμε με τον υπέραρχο.
3: Έλα πάμε στη...
1: Είπε, το παιδί είπε ότι έχει μικρά παιδιά και δεν μπορεί να... Γιατί παιδί είναι μάρτυρας στο Ιεχωβά. Αχ Παναγία.
3: Λοιπόν, πάει να δεις τώρα τι πρωτοσέλιδο έχει λοιπόν, λαϊκή ώρα.
1: Νυχτερινός εφιάλτης. Γιατί τον ετοιμάζουν για την εσχάτη των ποινών. Τη γλίτωσε ο πατέρας, δεν θα τη γλιτώσει ο γιος. 45 σκάνταλα, μίζες, αλητίες, παράνομες, πλουτισμός. Κατευθείαν το μυαλό μου πάει Μητσοτάκη, αναποσβήνει μέσα. Στείνεται αγχώνη για ειδικό δικαστήριο. Δυναστεία Μητσοτάκηδων. Και έχει τον μπαμπά του Μητσοτάκη τον παλιό που, και τον Κυριακό, ο οποίος είναι Κυριακάκι μικρό, δηλαδή σπόροι ακόμα, και δεξιά που είναι που φυτά. Έτσι, που μιλάμε, τους τσάκησες, ε. Τους έχεις κάνει τους Μητσοτάκηδες τώρα. Τα μούτρα μπιφτέκι κρέας. Απ' εμένα πού? Χαρισμένο στο Δημήτρη Μενεξέ και την ψησταριά του.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
2: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ξελεμπών. Πέμπτη βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο STATUS 107.7. Δη Λούκα, A Soul Like This. Ο Γιάννης Ρέπει στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. As Every Night. Όμορφη βραδιά. Φτάσαμε στην Πέμπτη.
9: This is not just a story.
8: Έχοντας στο μυαλό μας τη μεγάλη καταστροφή που συνέβη στις δύο πόλεις στη Βενεζουέλα, 7,1 7,5. Μιλάμε για δυνατές καταστάσεις.

Και είναι η κατάλληλη ώρα για μια επίσκεψη στον τελευταίο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Ευχαριστώ την Άννα. Μου έστειλε φωτογραφίες και από τον Μπαλκονίση και από το Μέγαρο Μουσικής. Φάτσα κάρτα μένεις. Τι ωραία. Θάλασσα, ουρανός, θέα, γεύσεις, άνθρωποι και μουσικές. Έως τα μεσάνυχτα παρεούλα. Don't worry, be happy.

υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στην πόλη μας, στην έξυπνη πόλη μας. Συγχαρητήρια κύριε Δήμαρχε, ότι ξεκινάτε το τελειώνετε. Έτοιμοι για τους πολίτες, ο πεζόδρομος της Αγίας Σοφίας, σιγά σιγά κύριε Αγγελούδη να το δείτε γενικά το θέμα, να πεζοδρομηθεί όλο το κέντρο της πόλης. Η πόλη είναι για τους ανθρώπους. Επίσης, όσον αφορά τους δρόμους σήμερα, έντονη η κίνηση, καθότι γίνονται κάποιες εργασίες στο flyover. Έχουμε συνωστισμό εκεί στην γέφυρα Νικόπολη-Σταυρούπολη-Λαγκαδά. Επίσης και στην Σταυρούπολη, πρώην Κωνσταντινούπολεως, στη συνέχεια Λαγκαδά, τώρα Μίκη Θεοδωράκη. Ελπίζουμε ο επόμενος δήμαρχος που θα δημαρχεύσει σε αυτή την δυτική πόλη να τη μετονομάσει σε οδός Σταυρουπόλεως. Touch the sky ή οδός Ουρανούπολης. Με την ευκαιρία στον φίλο μου τον Μιχάλη τον Ισακίδη και το Σάββατο Καπαξή στο Ποσίδι, το Σελεμπονάτο.

0: Λεωνίδα, είσαι καταπληκτικός. Την έμαθες καλά την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μου λες, η παρέα σου εκεί, οι κύριοι δεξιά-αριστερά είναι μαφιόζοι. Εσύ βέβαια φαίνεται ότι είσαι ο νονός. Καλό βράδυ ρε φιλαράκι, καλό βράδυ να έχεις με την ωραία σου την παρέα. Επίσης χαιρετίσματα στην κυρία Τέρη. Καλό βράδυ Πέμπτης, κυρία Τέρη. Με αγάπη, όπως θα γράφετε ακριβώς. Εδώ θα είμαστε, θα την απολαύσουμε τη βραδιά. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται.
1: Είναι διανοητικό πείραμα.

στον Τάσο και στην Ευτέρπη, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Αλέγκρο, απολαμβάνουν το κοκτέιλ τους. Αλλά παρακολουθούν και την εκπομπή μέσω κινητού. Γεια σου Δημήτρη Λιάση, ταξιδιώτη, Ευρωπαίε. Είδες Ευτέρπη, όπως σας τα έλεγα, δεν είναι ακριβώς. Δροσιά,

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο Αέας από τον Άφλιο. Καλησπέρα φίλε Έαντα. Η κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Αυτό είναι μηνυματάκι, Δέσποινα. Δροσερό μήνυμα. I like it. I like it. Λοιπόν, υπάρχει... Όλα γυρίζονται... Γυρίζουν μάλλον γύρω από την αρχαία ελληνική ιστορία. Το σχεδόν 3.000 ετών επικό ποίημα που καταγράφει την ιστορία του Οδυσσέα, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό Πόλεμο, είναι από τις πιο γνωστές και πιο αναπαραγόμενες ιστορίες στον κόσμο. Με την ευκαιρία του Κρίστοφερ Νόλαν της ταινίας Οδύσσια, βγήκε και ένα βιβλίο για την Οδύσσια, ή μάλλον είναι ένα πρώιμο παράδειγμα του αρχέτυπου του ταξιδιού του ήρωα, ίσως το πιο συνηθισμένο μέσο αφήγησης στη δυτική λογοτεχνία. Και αυτόν τον μήνα μια νέα καταχώρηση προστέθηκε στη συνεχώς αυξανόμενη βιβλιοθήκη των remakes της Οδύσσιας. Η εταιρεία παραγωγής Eleven Labs κυκλοφόρησε μια 13ωρη διασκευή του επικού ποιήματος σε ηχητικό βιβλίο, το οποίο διαβάζει κάποιος που μοιάζει με τη φωνή του ηθοποιού Michael Caine. Και δεν κάνετε λάθος, είναι η φωνή του Michael Caine, αλλά υπάρχει και μια ανατροπή. Η αφήγηση μαζί με 20 άλλες φωνές, καθώς και μουσική και ηχητικά εφέ, δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Για αιώνες οι άνθρωποι μεταδίδουν ιστορίες όπως η Οδύσσια μέσω φωνής και γραπτού κειμένου, έτσι δεν είναι? Αυτά λέει και ο Jack McDermott, ο οποίος ηγείται στο marketing της Eleven Labs. Αυτή η νέα παραγωγή, είπε, βασίζεται σε αυτή την παράδοση. Συνδυάζει την ανθρώπινη δημιουργικότητα και το γούστο με εργαλεία ήχου, τεχνητής νοημοσύνης, που μετατρέπουν μια αρχαία ιστορία σε ένα καθηλωτικό ηχητικό βιβλίο για τους σημερινούς αναγνώστες. Τώρα, όσον αφορά τον Michael Caine, ο 93χρονος αυτός Βρετανός ηθοποιός παραχώρησε με άδεια την ομοιότητά του και τη φωνή του στην Iconic Marketplace της Eleven Lab. Η συμφωνία επιτρέπει στην εταιρεία να χρησιμοποιεί την κλωνοποίηση της φωνής του ηθοποιού που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη για εμπορικούς σκοπούς και έτσι την παραχώρησε με κάποιες μικρές αλλαγές. Και είναι απίθανος. Άκουσα λίγο τους πρώτους στίχους και εντυπωσιάστηκα. Πραγματικά με η μουσική, με ηχητικά εφέ και γενικά με λίγο μυστήριο.

Στα μπαλκονίσια, παιδιά, στα μπαλκονίσια. Με καρπουζάκι. Πυρίτσα. Is it love?

Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα αστυνομικό σώμα το οποίο είναι η SWAT. Η λέξη SWAT είναι ένα αρκτικό λέξο, αλλά ανάλογα με τα συμφραζόμενα μπορεί να έχει και τις βασικές, εξής βασικές έννοιες. Ως αστυνομική μονάδα είναι τα αρχικά του Special Weapons and Tactics, ειδικά όπλα και τακτικές. Πρόκειται για επίλεκτες ομάδες της Αμερικανικής Αστυνομίας που εκπαιδεύονται για καταστάσεις υψηλού κινδύνου, ομοιρίες, ένοπλες ληστείες. Ως ρήμα, στα αγγλικά, το SWAT, το ρήμα SWAT, σημαίνει χτυπάω ή βαράω απότομα. Όταν, ας πούμε, πας να σκοτώσεις μια μύγα και πέφτει το χέρι. Ένα ρομπότ, λοιπόν, σε μέγεθος καροτσιού αγορών, γνωστό ως DOT, κατευθυνόταν για να παραδώσει φαγητό στις 15 Ιουνίου όταν έπεσε πάνω σε εξοπλισμένους αστυνομικούς εν μέσω μιας αρκετά σοβαρής επιχείρησης. Εκεί που πήγε να παραδώσει το ρομποτάκι το φαγητό, εκεί την έπεσε και η SWAT. Η αστυνομία ερευνούσε ένα περιστατικό με όπλα σε ένα σπίτι. Η αστυνομία, ένας αστυνομικός επικεφαλής από την ομάδα, διέταξε το ρομποτάκι να φύγει, κάτι που δεν έπιασε και δεν κουνήθηκε καθόλου. Επειδή είναι ρομπότ. Το άφησαν και αυτοί εκεί και το DOT έμεινε να δει από την πρώτη σειρά την ομάδα SWAT να ρίχνει μια κροτίδα από το παράθυρο του σπιτιού και αργότερα τον άντρα που είχε παραγγείλει φαγητό να βγαίνει με τα χέρια πίσω από το κεφάλι του. Ο DOT, το ρομποτάκι, τελικά έφυγε από το σημείο, αλλά μόνο αφού τελείωσε η επέμβαση των αστυνομικών και όχι από μόνος του. Ένα τεράστιο φορτηγό ξαφνικά εμφανίζεται της εταιρείας DoorDash. Ήρθε ο υπάλληλος να το μαζέψει και το οδήγησε χειροκίνητα στην καρότσα του φορτηγού. Η εταιρεία εντωμεταξύ είπε, δήλωσε μετά το επεισόδιο, ότι το ρομπότ έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε να κάνει. Συμπεριφέρθηκε όπως είχε σχεδιαστεί, σταματώντας και περιμένοντας με ασφάλεια όσο οι αρχές διαχειρίζονταν το περιστατικό, και είμαστε και ευγνώμονες στο αστυνομικό τμήμα του Chandler για τον επαγγελματισμό τους. Το DOT είναι λίγο διαφορετικό από τα περισσότερα bots. Δεν έχει ανθρώπινη μορφή, δίποδη. Είναι ψηλότερο και πιο ευρύχωρο, όπως ένα καλάθι του σούπερ μάρκετ, κλειστό, το οποίο κινείται με ταχύτητα 32 χιλιόμετρων την ώρα. Και αυτό συμβαίνει επειδή είναι κατασκευασμένο για να κινείται σε δρόμους και ποδηλατόδρομους, αφήνοντας πίσω τους συναδέλφους του ρομπότ που σέρνονται στα πεζοδρόμια μέσα στη σκόνη. Και κάτι άλλο. Αν ο πόλεμος εναντίον των μηχανών, των ρομποτικών μηχανών, γίνει μέσω πολεμικών τεχνών, οι άνθρωποι θα δεχτούν μια επική ήττα.

0: You are all I need από τον Frank Joshua, έναν καινούριο καλλιτέχνη από την Ολλανδία με τον οποίο έχουμε επαφές. Είναι από το τελευταίο του δίσκο που κυκλοφόρησε και έχει προχωρήσει και στα top τα Ολλανδικά, αλλά και γενικώς σε διάφορα ευρωπαϊκά ραδιόφωνα. Frank Joshua, have a good time. Επίσης, ευχαριστώ πολύ την Τελέσιλα. Μου γράφει «Χαίρε φίλε Γιάννη Τηλεμαχήν». Σε ευχαριστώ, Τελέσιλα, σε ευχαριστώ. Περάσατε ωραία στους Δελφούς. Φαίνεται. Καταλαβαίνω ότι έχετε φέρει έναν άλλον αέρα, έτσι. Είναι άλλος αέρας. Και από την διατύπωση του μηνύματος, από την ορμητικότητα κτλ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Το σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε όμορφες μουσικές.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
7: Και εγώ θα ήθελα να βγω για cocktails με τη Scarlett Johansson.
0: Να βγεις πουλάκι μου, να βγεις. Έτσι κι αλλιώς ο Μέγας Τσιπ δήλωσε ότι πρέπει να διαλυθείτε και θα πάρετε σειρά προτεραιότητες, εάν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις, ξεχάστε το. Μπαίνετε στο μαγαζί, αν υπάρχει ελεύθερο τραπέζι, κάθεστε. It's inside.

Ωραιότατος, ωραιότατος. Έγινες εξπέρ στην τεχνητή νοημοσύνη, Λεωνίδα. Μη σου φανεί παράξενο καθόλου εάν δεχθείς προσκλήσεις από κινηματογραφικές εταιρείες για κανένα ρολάκι ζόρικο. Γεια σου, Ευάγγελε Καρέτσα.

Itch and Scratch. Χαιρετήματα στο Cleveland, στο Atlantic City, στο Sydney της Αυστραλίας, στο φίλο μου τον Έξαρχο Σουρλίγκα. Check it out, man.

Γεια σου, Ευτέρπη. Περνάτε όμορφα στο Αλέγκρο, ε. Έτσι ακριβώς. Γιατί νομίζεις ότι υποστηρίζεις την εκπομπή? Έχουμε καλές ιδέες. Για να ανοίξει όρεξη, Ευτέρπη, ξέρεις, ρίξε μια ματιά στο κατάλογο.

Garrett. Βράδυ Πέμπτης στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Status 107.7. Check it out.

Λεωνίδα μου, αρέσει η ντάμα σου στο disco groove. Everybody. Γεια σου Ευάγγελε. Από το Beach Bar Totos, Ολυμπιάδα, Κώστας Βασίλης Περικλής. Ακούν την εκπομπή στην παραλία. Μάπα η μουσική του μπαρ. Τρία κινητά συντονισμένα στο στάτους. Οπότε δικαιούστε να χορέψετε. Κάντε και μια βουτιά για μας. Κυρίες και κύριοι, τα ρομπότ ήδη μπήκανε στη ζωή μας. Σύντομα σε πρώτη προβολή και στην Ελλάδα. Ρομπότ με ελληνική υπογραφή βεβαίως.

φίλε, έχεις το ύφος του Τζον Τραβόλτα. Λεωνίδα, με έχεις συγκλονίσει. Έτσι, τεχνητή νοημοσύνη. Do I do? Ο Λεωνίδας μας στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του από την εξωτική, καλοκαιρινή, τροπική, ηλιόλου στη Βρέμη. 29 βαθμοί αυτή τη στιγμή, θερμοκρασία εδάφου στην πόλη μας. Βοηθάει, το air condition βοηθάει για να... για να δροσιζόμαστε και λίγο. Γιατί χορεύουμε στο στούντιο.

Η φίλη μας η Άννα η Νικολαϊδού μου έστειλε ένα ωραιότατο σκιτσάκι. Μπράβο Άννα. Ποιος θα κάνει το σκίτσο? Think big. Think big. Δηλαδή σκέψω σαν γουρούνι, ναι, γιατί τα λέει όλα το σκιτσάκι. Αν αγαπάς κάποιον, ας τον να φύγει. Αν μισείς κάποιον, ας τον να φύγει. Βασικά, ας τους όλους να φύγουν, να ησυχάσεις. Και υστερόγραφο, για να ακούς με την ησυχία σου στάτους και να χορεύεις απερίσπαστη. Έτσι ακριβώς, Άννα. Δεν ξέρω αν χορεύεις, μάλλον χορεύεις.

Καλό βράδυ στην Τελέσιλα, στον Νέαντα, στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, στη Χρύσα την Γρηγοριάδου. Τι ήταν αυτό που μου έστειλες? Κοίταξε, Χρύσα, σχόλιο για το βιντεάκι. Ακόμα είμαστε στα προεόρτια. Σε λίγο αυτά θα είναι συνηθισμένα φαινόμενα στους δρόμους. Ψηλό έχει σαλτάρι, χοντρό έχει σαλτάρι ο κόσμος. Γεια σου Γιώργο Σβήνο, γεια σου Σάκη Παυλίδη. Επίσης χαιρετίσματα και στην κυρία Αρσινόη και στους φίλους μας τα Γκρεβενά. Φίλε Νίκου Δημήτρη, περαστικά όλα πήγανε καλά. Ready and power, check it out.

Γεια σου Γιώργο Ντόδα. Είναι αδύνατον φίλε. Είναι αδύνατον. Υπεύθυνα. Επίσης να ευχαριστήσω τους δύο επιχειρηματίες από το νησί, τον κύριο Λάκη Γαλαθρή, τη σύζυγό του Ελισάβετ, τον Γιώργο Παπαδημητρίου και τον αρχιμουσικό Θανάση Πουλιού που είναι στην παρέα μας. Ο Γιώργος Παπαδημητρίου είναι πρώην επιχειρηματίας της Disco Heaven, η οποία δεν υπάρχει πλέον, καταδαφίστηκε. Ήταν ηλικιωμένη. Ήταν άλλων εποχών. Αλλά τώρα φωτογραφιζόμαστε στο αντίκο. Γεια σου Μινά Μπουρνατζή. Δεν σ' άντεξε η Γερμανία ή δεν την άντεξες.

Γεια σου Νίκο Μπαζδάνη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Επιβεβαιώθηκες. Για τα γενέθλιά σας κύριε Αλέξη Βασανικολάκη, Μιχαλίτσα του Τόγρου, πολύχρονη και καρπερή και δημιουργική.

0: Ο πρόεδρος του 15 μελούς έχει βάλει στόχο να κυβερνήσει την Ελλάδα. Έλα ρε μεγάλε, πάει τον τραχανά σου. 300 χιλιάρικα δάνειο το ζεύγος με την Περιστέρα για αγορά δύο διαμερισμάτων. Τα παιδιά βέβαια σε ιδιωτικό σχολείο και δεν θέλει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πώς σου φαίνεται τώρα αυτό, δηλαδή υπάρχει κάποια λογική στο μυαλό αυτού του ανθρώπου? Έχει μείνει στους Ελασίτες και στους Εαμίτες. Πόσο πιο χαμηλά. Πρωτοπορία. Έρχονται τα ρομπότ. Έρχονται τα ρομπότ, Αλέξιε. Τα οποία μπορούν να κυβερνήσουν πολύ καλύτερα από εσένα. Μια χώρα. Έγινε πείραμα. Και διαπιστώθηκε. Βλέποντας τις εικόνες από την Βενεζουέλα, πονάς λίγο. Μπράβο στα παιδιά που αρίστευσαν. Με διάβασμα αριστεύεις. Βέβαια. Και φυσικά για να είσαι και καλός επαγγελματίας πρέπει να έχεις πείρα. Είναι και αυτό μία μαθητεία για τους επαγγελματίες, τους ελεύθερους. Έρχεται ο Τσίπρας, παιδιά, υποδεχθείτε τον. The station with the best music. The station with the best music.
1: Love the music.
2: Best music.
0: Yeah.

Ο Πιτσιρικάς πήγε με τη μητέρα του στα Μέγαρα για μπανάκι και άφησε τον Πιτσιρικά 14χρονος με το σωσίβιο. Παρασύρθηκε για 800 μέτρα, κατέληξε σε βραχοπισίδα, όπου εκεί βρέθηκε μαζί με τη μητέρα του. Η μαμά κολύμπησε, δεν είχε σωσίβιο.

Εδώ πρέπει να χρεωθεί και το μεταφορικό. Πηγαίνετε στη θάλασσα με τα παιδιά σας και τα αφήνετε μόνα τους με τα σωσίβια μέσα στην θάλασσα και εσείς περιποιήστε τα νύχια σας. Περιδιαβαίνετε στα κινητά σας και το παιδί τραβάει για τα κύθυρα. Κουρασάω, κουρασάω. Και πού είσαι ακόμα?

προειδοποίηση. Εννοείται, εκ των πραγμάτων. Έρχονται δύσκολες ημέρες, λέει, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Τι λέτε, δεν το προσέξαμε. Το τρομερό βέβαια που διάβασα σήμερα, μια κυρία, επειδή νευρίασε με τα παιδιά της, βγήκε έξω και έκαψε ξερόχορτα, τα οποία απλώθηκαν, σβήσανε σε κάποια στιγμή, ξαναβγήκε όμως, γιατί πάλι τα παιδιά της την κνεύρισαν και έβαλε ξανά φωτιά. Α, μήνυμα από το τζιμπάκι, το Φώτη, εχθές ήμουνα με το Φώτη, το τζιμπάκι, ο οποίος μου έδειξε τον έλεγχο της κόρης, η οποία 19 και 8 ταλαντάκι. Να είσαι περήφανος μπαμπάς, Φώτη τσιμπάκι. Μπράβο στο κοριτσάκι. Και βέβαια μπράβο στους γονείς που έχουν ένα τέτοιο αστέρι και ένα τέτοιο πατέρα, ο οποίος πολεμάει νύχτα μέρα. I didn't know I was looking for love. Evie St. Jones. Καλό βράδυ.

Μπράβο. Φώτη, μπράβο. Το στόχο το πετύχατε και τη φαρμακευτική σχολή. Αυτά είναι τα καλά. Δέκα και 58 λεπτά. Φτάσαμε και στο τέλος του δευτέρου ημιχρόνου. Συντομότατο διαφημιστικό διαλυματάκι. We'll be right back. Παρέα μαζί μας.

0: βγάζω και selfie.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ladies and gentlemen. Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Καλωσορίζουμε Θωμά Τρακατέλη. Όμορφο βράδυ, φιλαράκι. Όμορφο βράδυ. Boogie Lab. Κυρία Τέρι, φαντάζομαι χορεύεται. Boogie Boogie.

0: Ή το πέρασε στον Αλέξη. Αναχρονιστικό. Δεν είναι δυνατόν.
1: Βγάζω και selfie.
0: Είδες. Να προσέχεις που βγάζεις τη selfie. Όχι σε χαράδρες και απότομες κινήσεις. Δοκίμασε και αλεξίπτο το Αλέξη. Δοκίμασε τα όλα. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα. Αυτοί οι κουλτουριάρδες, οι καλλιτέχνες, οι οποίοι στολίζουν τον Τσίπρα ως εικόνισμα. Ο άλλος, ο Εμίλιος Γυλάκης, τον έκανε Τζοκόντα. Γεια σου ρε μεγάλε, με την Τζοκόντα. Δηλαδή, πώς το κατάλαβα ότι χορεύετε. Κυρία Τέρι, όλοι χορεύουμε. Εδώ μέσα να δείτε τι γίνεται στο στούντιο. Μέχρι και ο Μπαρμπαγιάννης έχει δώσει τα ρέστα του.

Ακροατήριο. Εμμανουήλ Σακελάρης, Νικόλας Κολιάρδος στην Καλαμάτα. Πανέμορφη Καλαμάτα. Χαιρετίσματα και συγκυρία Θόμη Πατρούδη. Κάποιες μέρες σας παραλείπω, δεν μπορώ να συντονιστώ πολλά τα μηνύματα. Τα σέβη μου.

αυτό που απασχολεί τον μεγάλο Ντόναλντ και τους μικρότερους Ευρωπαίους δίθεν ηγέτες είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι τα ρομπότ και είναι οι πόλεμοι, οι οποίοι θα διεξάγονται με ανδροειδή ρομποτάκια. Και μέχρι τώρα έχει χυθεί πολύ μελάνη για τους προγραμματιστές που αντικαταστάθηκαν από πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν ακούγεται ότι είναι και πολύ καλύτερα τα πράγματα για εκείνους που απέφυγαν την απόλυση. Διότι όσοι έμειναν, όπως λέει ο Didi Das, συνεργάτης στην εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Menlo Ventures, είπε ότι η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης διαλύει τις εταιρείες, δημιουργώντας ένα ταξικό χάσμα μεταξύ των άξεστων πρακτόρων της τεχνητής νοημοσύνης και των κωδικοποιητών Vibe και των έμπειρων μηχανικών. Οι βετεράνοι τεχνίτες μηχανικοί, αυτοί που πραγματικά νοιάζονται για το επάγγελμά τους, αναγκάζονται να βυθιστούν και να διορθώσουν τον βάλτο του απέσιου κώδικα τεχνητής νοημοσύνης που συναντούν, αφήνοντάς τους να αμφισβητούν απελπισμένα τα προστοζήν. Έχουν έρθει σε αδιέξοδο. Έχουν πάθει κατάθλιψη. Εκεί οδηγεί. Πρέπει να αποφασίσεις. Ή θα ζήσεις σε ένα ψηφιακό κόσμο ή στο πραγματικό. Κρίστοφερ Νόλαν, όταν έγραφε την Ομήρου Οδύσσια, ή μάλλον όταν απήγγειλε την Ομήρου Οδύσσια, ή αν θέλεις την Οδύσσια ο Όμηρος, δεν μιλάγε για Αφρικάνες ωραίες Ελένες. Τι αηδία είναι αυτή πάλι. Είπαμε η woke agenda, αλλά μην το ξεχυλώνουμε. Δεν μπορείτε να παραποιείτε την ελληνική ιστορία, όσο μεγάλο σκηνοθέτης και να είστε. Θα σας γράψουμε κι εμείς και δεν θα δούμε την ταινία. Όσοι τη δείτε, παιδιά, απαιτήστε τζάμπα. Χωρίς εισιτήριο, όπως κάνουν οι επιβάτες στα δημόσια λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Ένα μεγάλο μπάχαλο. Μου αρέσει και το εξής που έχουν βάλει σε όλα τα λεωφορεία. Ακυρωτικά μηχανήματα, ηλεκτρονικά, με κάποια εκατομμύρια. Και πέρα βρέχει για τα διευθυντικά στελέχη του ΟΑΣΤ. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και περιμένετε τώρα από τους φορολογούμενους να πληρώσουν τα εισιτήρια των άξεστων και των αναξιοπρεπών τύπων και κυριών που μπαίνουν στα λεωφορεία και το παίζουν αλονζί, εσκευούζα βε, ο λούρ μου, πάρτε το επόμενο. Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει και ντροπή. Δεν υπάρχει ντροπή. Να είναι καλά ο Αλέξιος, ο Μέγας. Εσείς εκεί του ΣΥΡΙΖΑ Πολάκη που φωνάζεις, δεν υπάρχει ρεζέρβε. Ο Φάμελος τι θα κάνει?

θα βρει κάπου αλλού στέγη. Καλά τα λεφτά στην εξουσία, έτσι. Πολύ καλά. Έναν οικοχειριό να μπει, κύριε Μητσοτάκη, όσον αφορά τους βουλευτές και το ποιοι πρέπει να μπαίνουν στη Βουλή. Γιατί με τρία κόμμα κάτι να μπαίνει στη Βουλή, ένα παρδαλό κόμμα. Μόνο και μόνο για να μπει. 5%, 6%. Το απαιτούν οι πολίτες. Οι σκεπτόμενοι. Σάνι, έλα Σάνι, έλα. Και μόλις φτάνουν οι εκλογές, ξαφνικά περιοδεύουν σοσιαλιστές, αριστεροί, στις λαϊκές αγορές. Εσάς περιμένανε. Εσάς περιμένανε, ναι. Παραμυθατζίδες.

Μπαρμπαγιάννη, το σκέφτηκα πολύ σοβαρά. Εσύ μπροστάρης, δημιουργός. Σου έχω και όνομα για το κόμμα. Έρχομαι στο κόμμα. Το όνομα θα είναι Grader. Και θα μαζέψουμε τους συνεργάτες σου, τους συνεργάτες μου. Θα μας ακολουθήσουν κι άλλοι, μην νομίζεις. Grader. Για την Ελλάδα. Ωραίο, Ευάγγελε, ωραίο, ωραιότατο.

Έλα, Παρπαγιάννη, μη γελάς. Σοβαρά μιλάω. Grader. Ή αν θέλεις μπορούμε να το ονομάσουμε και πατόζα. Ή γερανός. Εντυπωσιακό έτσι να κάνει αίσθηση. Ας τους υπόλοιπους στη μελαγχολία τους. Γεια σου Γιώτα Κοντού.

Παρπαγιάννη, να, ο Τσιμπάκης συμφωνεί, Πατόζα είναι το καλύτερο. Οπότε έχουμε και έναν υποψήφιο. Από όλα τα επαγγέλματα, ρε φίλε. Απόστολος Αβδελάς μαζί μας. Έχει και πείρα ως αντιπρόεδρος. Είναι και γνωστός. Και 18 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Για γέλια είμαστε. Για γέλια είμαστε. Και για γλυφιτζούρια.

0: τον Γιάννη Ρέπιτς.
1: Wrong Side of the Sunset. Το ωραιότερο δειλινό έχει καθημερινά η Άννα Νικολαίδου. Χαιρετίσματα και στη φίλη μας την Άννα στο Κιλκής. Αλέξανδρος Καραπολιτής μου γράφει: πόσοι ξέρουν τι είναι πατόζα, καιρός να το μάθουνε.

Γεια σου, Αλέξανδρε Καραπουλητίδη. Ωραία φωτογραφία, φίλε. Με τη σύζυγο είσαι εκεί. Και μου γράφει λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία. Εδώ ξεχνάς τεχνητή νοημοσύνη και τα πάντα. Όταν πιάνεις κορυφή πριν τις 8 με το πρωινό ήλιο να σε λούζει, θα ξεχνάς όλα, φίλε. Το καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ κάθεται μαζί με την σύζυγο απέναντι από μια καταπληκτική θέα, όπου στα δεξιά είναι τα Σκόπια, αριστερά Ελλάδα. Τους χαιρετισμούς μου, φίλε.

Α, η κόρη είναι. Η κόρη, η κόρη. Κοριτσοπατέρας είσαι, ε.

Αυτό δεν το σκέφτηκα, Δημήτρη Λιάση. Πολύ ωραίο. Της Καριστιανού μου προτείνει να ονομαστεί Currywurst. Λουκάνικο με κάρι. Κυκλοφορεί αυτό στη Γερμανία, βέβαια.

Φώτη Τσιμπάκη, αν θυμάμαι καλά, όταν ήμασταν πιτσιρικάδες και έστρωναν άσφαλτο τον δρόμο, την οδό Λαγκαδά τότε, τότε οδός Κωνσταντινουπόλεως, περνούσε το μηχάνημα με τις ρόδες αυτές, τις μεταλλικές, τις βαριές, ένα τόνο η κάθε μία, και οι πίσω και οι μπροστινές, με πολύ αργή ταχύτητα, και έστρωνε την άσφαλτο, την πάταγε. Και θυμάμαι ότι είχαμε ρωτήσει τους μαστόρους εκεί, «Θείο, θείο, τι είναι αυτό?» «Πατόζα, αγόρι μου, πατόζα». Τώρα μου γράφεις ότι πατόζα είναι αυτή που αλωνίζει το στάρι. Αυτή την ξέραμε ως αλωνιστική μηχανή. Αν θυμάμαι καλά. Εσκευούζα, δε.

0: καλύτερη πρόταση στον τελευταίο όροφο του Μεγάλου Μουσικής στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο Μηδίο. Πέμπτος όροφος. Υπάρχει το Allegro Bar Restaurant, ο οποίος έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για να μας ταξιδέψει. Θάλασσα, ουρανός, θέα, γεύσεις, άνθρωποι, μουσικές. Το μενού περιλαμβάνει και μια ποικιλία ευχάριστη από πιάτα που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Θέλετε πικάντικα, τσίλι, τα πάντα. Είτε για ένα ελαφρύ, είτε για ένα πλούσιο δείπνο με την παρέα σας ή για τα γενέθλιά σας. Οι γεύσεις του Allegro θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Αυτό είναι αλήθεια. Και επειδή δεν είναι απλά ένα μέρος για φαγητό και ποτό, είναι και ένας προορισμός όπου η ποιότητα εκεί συναντά την κομψότητα, προσφέροντας και μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη, διότι μόνο η θέα φτάνει και η θαλασσινή άβρα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Και εγώ θα ήθελα να βγω για κοκτέιλς με τη Scarlett Johansson.
10: Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και θα χορεύουν πεντοζάλι. Πεντοζάλι. Πεντοζάλι.
11: Είναι διανοτικό πείραμα.
12: Και τώρα τι κάνετε? Τι κάνετε?
13: Βγάζω και selfie.
14: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

Λοιπόν, για το δυτικό κόσμο η λέξη τζίνι συχνά φέρνει στο νου δύο έντονα αντίθετες εικόνες. Είτε την ιδιότροπη οντότητα που εκπληρώνει ευχές, δεμένη σε ένα οριχάλκινο λιχνάρι στον Αλαντίν, είτε τους κακόβουλους ασώματους δαίμονες που διαδίδονται από τη δυτική λαογραφία για τον κινηματογράφο τρόμου. Ωστόσο, μέσα στα αγροτικά τοπία της Ανατολίας, τα τζίνι παραδοσιακά γίνονται κατανοητά ως μια παράλληλη κοινωνία. Ένας αόρατος πληθυσμός που μοιράζεται την ίδια γεωγραφία, χρησιμοποιεί τους ίδιους φυσικούς πόρους και τηρεί τους δικούς του ξεχωριστούς νόμους. Αγράμματοι άνθρωποι θέλουν να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Ανεπάγγελτοι άνθρωποι θέλουν να γίνουν κυβερνήτες αυτής της χώρας. Έτσι συνηθίσαμε, αλλά πρέπει να ξεσυνηθίσουμε. Η φύση αυτού του συστήματος πεπιθήσεων αντικατοπτρίζεται στην ετυμολογία της ίδιας της λέξης. Προέρχεται από την αραβική ρίζα σένα. Ο όρος μεταφράζεται ως αυτό που είναι κρυμμένο, καλυμμένο ή κρυμμένο από την όραση. Κατάλαβες πώς την παίζουνε τη δουλειά. Για αιώνες ο πολιτισμός της Ανατολίας είχε και έχει υφάνει την Ισλαμική θεολογία με περιφερειακές προαβραμικές παραδόσεις, σχηματίζονται σε ένα σύνθετο κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο γύρω από αυτές τις οντότητες. Είναι γνωστοί στην καθομιλουμένη ως οι αόρατοι γίνονται, γείτονες. Ινς Ιουσίν. Και ο ρόλος του στην τοπική λαογραφία προσφέρει ένα σημαντικό παράθυρο στο πώς οι ανθρώπινες κοινότητες ιστορικά έχουν πλοηγηθεί στα όρια μεταξύ του γνωστού και του ανεξήγητου.

Πλάκα-πλάκα, ο Μητσοτάκης έχει ήδη να αλλάζουν 5 πρωθυπουργοί στη Βρετανία, εκτός από τη γάτα του διαμερίσματος. Η ίδια παραμένει.

Το ξέρω, κύριε Καπαξή, το ξέρω. Εσένα σε ενδιέφερε το Σολ Μακόζα και όχι η Πατόζα. Εκείνα τα χρόνια, τα θρυλικά. Everybody!

Σελεμπόν, σελεμπόν, σελεκλάν. Αλονζή, Sunset Club. Από το Ποσίδη στέλνεις τα μηνύματα. Καλό βράδυ, φίλε.

γρήγορους χαιρετισμούς στο Γιάννη Δρόσο, στο Δημήτρη Γρηγορίου, στον Ηλία Κατσαμούνδη, στον Κώστα Αγρέλη, στη Στεριάνα Αγρέλη, στο Τζοβάνι Μορέτο. Αλόρα. Ισίδωρος Μπίμπας, ο Θοδωρής, ο Παντελής Κουγιός και η Εύα Κιτρίνα.

Είσαι υπέροχος, Καρέτσα. Τι μου θύμισες τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ το Spicy Bloody Mary. Με βοτκίτσα, έτσι. Αλέγκρο. Αν είσαι διαθέσιμος, μπορούμε να το απολαύσουμε παρεούλα. Παρεούλα, alone in this rhythm. Ο μηνυματάκι από την κυρία Ευτέρπη. Μόλις φεύγουμε, ευχαριστούμε για την ιδέα. Περάσαμε υπέροχα. Σας το είπα, ρε παιδιά. Αλέγκρο, μπαρ, ρεστοράν, στον πέμπτο όροφο. Αυτό έλειπε να περάσετε άσχημα. Και 40 λεπτά στον αέρα του κόσμου, ο Στάτους 107,7 με σελεμπονάτα. Αύριο πληρώνεστε και συντάξεις.

Τόση ώρα ήσουν εδώ και στο τέλος της εκπομπής μας ήταν συγχαιρετήματα Αλέξη Ματσικίδη. Δεν πειράζει. Παλιό το που μου έστειλες. Το έχουμε ξεχυλώσει.

Όταν στέλνετε μήνυμα και δεν γράφει ονοματεπώνυμο παρά άγνωστο ή άγνωστη, μην περιμένετε απάντηση. Δεν απαντάμε σε αγνώστους και σε περιφραγμένα συνθηματικά. Να είστε υπεύθυνοι για αυτά τα οποία λέτε και προτείνετε. Αυτή η μυστικότητα μας φάει. Μην ανησυχείς, προσωπικά δεδομένα τα έχουν όλα τα social media, τα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έχουν οι Αμερικανοί. Είναι αστείο να συζητάμε σήμερα για προσωπικά δεδομένα. Πολύ αστείο. Έτσι κι αλλιώς από τη γέννησή μας μας φαγγελώνουνε. Οπότε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Έλα όπως είσαι. Come as you are. Bebo Best Super Lounge Orchestra. Come as you are. Βγάζω και selfie.

Πάντα επιλέγουμε αριστουργήματα, κύριε Σάβα Καπαξή. Πάντα. Η Χρύσα Γρηγοριάδου μου γράφει: εγώ πάντως τώρα μαζεύτηκα. Από πού μαζεύτηκες? Από την παιδική χαρά.

Σας έχω νέα. Το καφέ Αμάν της πόλης και της Μπύρνης με την Γλυκερία στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Μακεδονίας Τράκης συνδιοργανώνουν μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική βραδιά με τίτλο «Το καφέ Αμάν της πόλης και της Μπύρνης» την επόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου, με την Γλυκερία και το Γεωργούλη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου που γιορτάζεται Ιούνιο. Στις 9 η ώρα στο Θέατρο Κήπου. Τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ. Σημείο προπόλησης Γραφεία Συλλόγου. Γυνατίας 65 πρώτος όροφος. Καθημερινά από τις 10 έως τις 1. Έχει την κατάλληλη φωνή η Γλυκερία για καφέ Αμάν. Can we go out?

Μητροπολίτης ζητά να αποσυρθεί η αύξηση στους μισθούς τους. Γιατί? Διότι προκαλεί σκανδαλισμό. Ποιος Μητροπολίτης είναι άραγε αυτό?

Έλα ρε Ντόναλτ, πες τα ίσα τους φίλους μας, τους γείτονές μας, τους Τούρκους. Παιδιά, για να πάρετε F-35 και για να πάρετε και ό,τι άλλο θέλετε, πρέπει να στείλετε πίσω στην Ρωσία τους SS, σημαδιακό αυτό, 300-400. Το Κογκρέσο αρνείται. Εντάξει, ας λένε. Ξέρει το παιχνίδι ο Ντόναλτ.

11:51. Πότε και πώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν ξέρω για εσάς.

Ευχαριστώ την Χρύσα, την Γρηγοριάδου, από τον Εύωσμο, την άτυπη δημοσιογράφο μας. With protection she shielded from night. Who's gonna be there? Όνειρα ελπίδας. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Άσπρα περιστέρια στον ουρανό. Έρχεται η κυρία Μαρία. Dreams of Gold.

Εν τω μεταξύ ο Νατσιός βρήκε άλλη τρύπα να τρουπώσει. Πας και ξαναεκλεγεί. Ωραία είναι η εξουσία, ε. Μέσα τα δάχτυλα, 2-2, 3-3, χούφτες στο μέλι. Άιντα, άιντα. Τετρακόσια χρόνια που γιορτεί.

Και η Τζόρτζια Μελόνι κάνει νούμεράκια. Την ξεμπρόσιασε πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από τα social media τα δικά του. Έγραψε ακριβώς τι υπόθηκε ανάμεσα στην Μελόνι και στον ίδιο. Ο οποίος γράφει επιλέξη. Η Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι μου ζήτησε ξανά και ξανά μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη G7 στη Γαλλία. Τα πάει άσχημα στην Ιταλία με τη δημοτικότητά της, πιθανώς επειδή απέρριψε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια χώρα που πραγματικά αγαπά και προστατεύει την Ιταλία. Όσον αφορά την άρνηση του Ιράν να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αλλά το ίδιο έκανε και το ΝΑΤΟ. Δεν μας άφησε καν να χρησιμοποιήσουμε τους διαδρόμους προσγείωσης ή τους διαδρόμους της Ιταλίας προσγείωσης. Μια μεγάλη υλικοτεχνική ταλαιπωρία και αυτό παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεισφέρουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία της Ιταλίας και των άλλων λεγόμενων σε εισαγωγικά συμμάχων του ΝΑΤΟ. Τώρα, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν στρατιωτικά το Ιράν, θέλει να είναι ξανά φίλοι για να ανεβάσει τα νούμερά της. Όχι, ευχαριστώ, πρόεδρε, με την υπογραφή DJT. Donald J. Trump. Έτσι είναι τα πράγματα, Τζόρτζια. Έτσι είναι τα πράγματα. Βοηθάς, θα σε βοηθήσουμε. Δεν βοηθάς, ψάξε να βρεις τη λύση και την άκρη.

11 και 56 είναι η κατάλληλη ώρα για να σας ευχαριστήσω και να σας θυμίσω ότι και αύριο θα είμαστε στις 10 εδώ απίκο στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είναι το Status 107,7 The World Radio. Χαιρετίσματα στο Μάντσεστερ, στο Δημήτρη, στο Κρόνιγκεν, βέβαια. Ο φίλος μας ο Μάρκος ο Χατζιαντονίου κάνει διακοπές στις Άλπεις, γιατί όχι. Περιμένω ακόμη φωτογραφίες.

Να έχετε ένα καλό βράδυ, όμορφο βράδυ και ένα ηλιόλουστο ξημέρωμα Παρασκευής. Σας αποχαιρετώ με Eric Clapton και φθινοπορεινά φύλλα. Πόσο επιθυμητό είναι το φθινόπωρο τώρα με τέτοιες ζέστες, ε? Of red and gold. Buenas noches, Ιώτα, κοντού.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Νύχτε Status, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
2: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Ωρα παριγιάλι, φακούλα, φακούλα του φθαρά.
4: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Μιλημένα τιμημένα.
5: Κάθε βράδυ στις 12.
6: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
5: Να σας περιμένω.
7: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
5: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
6: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
5: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
6: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε. Είμαστε πάντα στο ίδιο σημείο, παραπολιτικά 90,1, με την ίδια επιθυμία για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις και σιωπές. Άντε και ψιθύρους. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζατε ότι υπάρχει στο Ορθόδοξο Ορτολόγιο ο Άγιος Έρος ή ο Άγιος Έρωτας? Και η μνήμη του τιμάται στις 25 Ιουνίου, δηλαδή σαν τη μέρα που αφήσαμε πίσω μας, μαζί με την Οσία Λιβύη και άλλους Αγίους. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Έρος και Έρωτας.

Πρόκειται για έναν από τους Αγίους Μάρτυρες που αναφέρονται στο Συναξάρι της ημέρας μαζί με τους Ορέντιο, Φαρνάκιο, Φίρμο, Φιρμίνο, Κυριάκο και Λογκίνο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζαν χθες. Οπότε δεν υπάρχει μόνο ο Άγιος Ιάκυνθος και ο Άγιος Βαλεντίνο, υπάρχει και ο Άγιος Έρωτας. Οπότε ας μιλήσουμε απόψε για τον έρωτα. Τι είναι για σας ο έρωτας, πώς γνωρίσατε τον έρωτα της ζωής σας, μια τρέλα που κάνατε για το χατήρι του έρωτα κτλ. Ένας ηθοποιός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου σε μια συνέντευξη μου είχε πει ότι είχε μια γυναίκα και κάποια στιγμή άρχισε να χάνει την εμπιστοσύνη του. Και όταν αυτή του είπε ότι θα πάει στην Αμερική για μια δουλειά, για κάτι τέλος πάντων, έφυγε, πήγε αυτή και εκείνος πήρε το επόμενο αεροπλάνο και πήγε απέναντι από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει, ήξερε. Και κάποια στιγμή βγήκε από την πόρτα αγκαλιά με τον εραστή της. Τη σφύριξε από το απέναντι πεζοδρόμιο, τη χαιρέτησε, έφυγε με το επόμενο αεροπλάνο, γύρισε στην Ελλάδα και δεν την ξανασυνάντησε ποτέ.

κυρία Κατερίνα Σινοπούλου μου γράφει περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα νακλές. Χαιρετώ το Λεωνίδα Τάσιο. Η Όλγα μου γράφει για μια σταγόνα άρωμα από εθέριο έρωτα ξόδεψα τις ανάσες ολόκληρης ζωής. Πανάκριβος αλλά άξιζε. Ο Λάζαρος Αιταρίδης λέει πήξαμε στους Αγίους. Και στους διαβόλους πήξαμε, Λάζαρα. Η κυρία Κούλα Πολυγέννη. Πολύ τέλεια, καλή εκπομπή θα σας ακούσω απόψε. Και ο Νίκος Ελευθερίου. Δεν ήξερα ότι είχαμε Άγιο Έρωτα. Όσο ζεις μαθαίνεις και όσο περνούν τα χρόνια, τόσο πιο ερωτευμένος είσαι με τη ζωή. Παρά τις δυσκολίες της, είναι γλυκιά, είναι μία και μοναδική. Καλή εκπομπή, άγρυπνε. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εσάς που σας αρέσει το τραγούδι «Άγνωστες» που ερμηνεύει η Ελένη Δήμου μαζί με τον Ισίδωρο Πάτερ, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική, έχω τον Ισίδωρο στη γραμμή που θέλει να σας προσκαλέσει σε μια γιορτή που θα κάνουν με την Ελένη Δήμου. Ισίδωρο, καλώς το να.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
2: Καλώς σε βρίσκουμε κι εμείς.
3: Μάνο μου, για άλλη μια φορά θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτόν τον μοναδικό στίχο που μου εμπιστεύτηκες με τις Άγνωστες και τον αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Ναι. Πολύ χαίρομαι.
3: Κι εγώ. Λοιπόν, αύριο παίζουμε με την Ελένη Δήμου και τον Γιώργο Παγιάτη στο πιάνο.
2: Ναι.
3: Στο Πιερό Μπιστρό, που είναι στον Πειραιά, δίπλα στο Μετρό Δημοτικό Θέατρο, Ταραΐσχου 139-143. Και τηλέφωνο κρατήσεων 210-42-97-855. Είναι το σχήμα που κινούμαστε γενικότερα εντός και εκτός Αθηνών, με την Ελένη Δήμου. Και αμέσως μετά, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, ξεκινάμε και την καλοκαιρινή μας περιοδία, ξεκινώντας από το τρίτο φεστιβάλ παραμυθιάς. Όπου θα παίξουμε full band εκεί και με άλλους μουσικούς, και είναι και η κυρία Κάτια Γέρου μαζί μας που θα κάνει κάποιες αφηγήσεις. Μια πολύ ωραία παράσταση με τίτλο «Γη και ορίζοντας».
2: Τέλεια.
3: Ναι.
2: Και τραγουδάτε και οι δύο, όπως γίνεται...
3: Ναι,
2: εδώ βέβαια, και καιρό, ναι.
3: Βέβαια, βέβαια. Και είμαι πολύ ευγνώμων και στην Ελένη Δήμου για το βήμα που μου έχει δώσει, για τη γενναιοδορία που μου έχει δείξει.
2: Μα εκτίμησε τον τρόπο με τον οποίο εργάζεσαι, τραγουδάς και συνθέτης. Οπότε θέλω να πω, δεν σου έκανα καμία χάρη.
3: Ναι, σε ευχαριστώ που το λες.
2: Μα είναι έτσι, δε. Η Ελένη δεν θα έλεγα ότι είναι άνθρωπος που κάνει χάρες.
3: Όχι, όχι.
2: Έτσι, ναι, αυτό λέω.
3: Όντως. Σε ευχαριστώ, Μάνα μου, πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν το έχουμε πει στην εκπομπή, αλλά δεν είναι φοβερή σύμπτωση που τότε στις μέρες του κορονοϊού το πρώτο τραγούδι που γράψαμε μαζί το είχες δειγματίσει στην Ελένη Δήμου, θυμάσαι?
2: Πριν την γνωρίσω εγώ. Ναι.
3: Και σου είχε πει τι ωραίο τραγούδι και τι ωραία φωνή ο μικρός.
2: Ναι, το θυμάμαι πολύ καλά.
3: Απίστευτο, απίστευτο. Λέω, κοίτα να δεις τα γυρίσματα της μοίρας.
2: Ναι. Αλλά εμείς μεταξύ μας είχαμε πει, από όταν πρωτογνωριστήκαμε, ότι κάποτε μπορεί να γράψουμε κάνα τραγούδι παρέα.
3: Ναι, βέβαια. Κατάλαβες,
2: οπότε αυτό
3: βέβαια,
2: το χρεωθήκαμε και έγινε.
3: Ναι, και έχουμε και πολλά ακόμα να μοιραστούμε. Έχουμε γράψει και άλλα τραγούδια, να πούμε στους αγαπητούς ακροατές. Και... Ανυπομονώ, Μάνο.
2: Απλώς είναι οι εποχές δύσκολες και δεν δισκογραφούνται πλέον τα τραγούδια, παρά μόνο στο ίντερνετ ανεβαίνουν. Ναι. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
3: Το συγκεκριμένο πάντως τραγούδι μας, το καινούριο «Οι Άγνωστες», είναι βέβαιο ότι θα συμπεριληφθεί

0: το βινίλιο που θα κάνουμε με την Ελένη Δήμου, που έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε ένα δίσκο κανονικό.
1: Α, βινίλιο
0: κιόλας. Βέβαια, το τραγούδι αυτό θα είναι μέσα.
1: Τέλεια.
0: Ναι, με πολύ χαρά.
1: Και σε ποια άλλα μέρη θα βρεθείτε?
0: Θα σου πω. Θα βρεθούμε στο Ρέθυμνο, στη Φορτέντζα. Θα βρεθούμε στην Κεφαλονιά. Θα βρεθούμε, κάτσε τώρα γιατί κόλλησα, θα βρεθούμε στην Αίγινα, στην Τρίπολη, στο, παίζουμε στο Μαρούσι τώρα αρχές Ιουλίου.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Στην Πάρο, στη Γητέα, στην Τρίπολη.
1: Τι ωραία.
0: Στη Χίο. Και το Σεπτέμβρη θα κάνουμε και επίσης στο Θέατρο Δώρα Στράτου μια πολύ ωραία παράσταση.
1: Πολύ ωραία. Γεμάτο καλοκαίρι.
0: Ναι, και στο Κολυμπάρι Χανίων θα παίξουμε στο λιμάνι το Σεπτέμβριο.
1: Δεν μου λες τώρα, γνώριζες ότι στο Ορθόδοξο Ορθολόγιο υπάρχει Άγιος Έρος?
0: Άγιος Έρος. Ναι, το γνώριζα.
1: Η γιορτή του ήταν η μέρα που αφήσαμε πίσω μας.
0: Ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό.
1: Και ούτε εγώ. Διάβασα ένα post του Σταμάτη Κραουνάκη για την παράσταση που ετοιμάζει και κάποια στιγμή ανέφερε αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες.
0: Σημαντικό.
1: Έχεις γράψει ποτέ ένα τραγούδι για μια γυναίκα και να σε ερωτεύτηκε εξαιτίας του τραγούδιου αυτού?
0: Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Όχι. Εγώ, έχω γράψει εγώ τραγούδι. Από τον έρωτα που ένιωθα εγώ. Αλλά... αυτό που με ρωτάς δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω.
1: Σωστά. Μάλιστα. Ναι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι και τα λέμε. Θα έρθω στην παράσταση του Μαρουσιού.
0: Τέλεια.
1: Ή της Αίγινας.
0: Ωραία, με πολύ χαρά.
1: Ναι.
0: Με πολύ χαρά. Την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη του τραγουδιού. Θέλω να υπογραμμίσω και την αγάπη που δείχνουν, βλέπω στα σχόλια, μάνα μου, και στα social και στο YouTube και όπου έχει ανέβει το τραγούδι, και την αγάπη για σένα. Πόσο πολύ σε αγαπάει το κοινό σου και σε χαίρεται και για τους στίχους που γράφεις και το δείχνει με κάθε τρόπο. Είναι συγκινητικό πραγματικά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να σε ενημερώσω και το βίντεο κλιπ που κάναμε για τις άγνωστες έχει ξεπεράσει τα 85.000 views.
1: Αλήθεια?
0: Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Τέκαρε το στο YouTube.
1: Ναι, okay.
0: Έχει πάει πάρα πολύ καλά.
1: Να είσαι καλά, Άρχοντα μου. Φιλιά.
0: Και εσύ, μάνο μου. Σε ευχαριστώ για όλα. Καλό βράδυ.

0: Είπαμε λοιπόν ότι γιόρταζε ο Άγιος Αίρος την ημέρα που αφήσαμε πίσω μας και σήμερα θα πούμε ανάλογες ιστορίες. Γεια σου Βασίλη, από την Καβάλα.
1: Καλημέρα Θεία Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Η Αλεξάνδρα. Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλημέρα αγαπητοί φίλοι, με υγεία. Υπάρχει ένας με όνομα Αίρος, ένας Ιταλός τραγουδιστής, Αίρος Ραμαζότη.
0: Ναι. Μα το όνομα Αίρος είναι πολύ συχνό στην Ιταλία.
1: Α, μα.
0: Πολύ συχνό.
1: Δεν το ήξερα. Το θυμάμαι εγώ πριν χρόνια όταν σπούδαζε η κόρη μου στην Ιταλία, που ήταν τότε αυτός στα πάνω του, τώρα πρέπει να είναι 70. Αλλά χαρακτηρίζομαι με το Αίρος και Αίρος και λέω κοίταξε να δεις πώς το πήραν από την Ελλάδα. Γιατί στους καθολικούς δεν νομίζω να υπάρχει. Εκείνοι έχουν τον δικό τους τον Άγιο.
0: Το Βαλεντίνο.
1: Το Βαλεντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Η δικιά μου ιστορία αγάπης με την αγαπημένη μου αείμνηστη Όλγα, με το υποκοριστικό της Λόλα, είναι μια καταπληκτική ιστορία κεραυνοβόλου έρωτα, coup de foudre. Ήτανε το 71, είχαμε τελειώσει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, την Ανωτάτη Εμπορική και τελειώναμε και τη νομική στη Θεσσαλονίκη. Και πήγαινα με έναν πολύ φίλο από την Αθήνα και ανηφορίζαμε στη Θεσσαλονίκη και πηγαίναμε όταν ήταν οι εξετάσεις. Θυμάμαι στο τελευταίο μάθημα, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο, κατεβαίνοντας προς τα κάτω από την Καμάρα εκεί, λέει ο Αλέκος να ανεβούμε λίγο στο θείο μου το σπίτι, να αφήσω τα βιβλία και πάμε, λέει, να πιούμε κάνα ποτηράκι. Και δεν πάμε, λέει, Αλέκο. Αυτός φιλοξενείτο στο σπίτι του αδελφού της μητέρας του, εγώ φιλοξενόμεν σε σπίτι πρώτων εξαδέλφων που ήταν από την Καστοριά. Ο πατέρας μου όταν ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη, όλη την οικογένεια ήταν πιστηρίκος τότε, και τους έφεραν όλους στην Καστοριά. Εκεί ήρθαν ως πρόσφυγες. Λοιπόν, ανεβήκαμε στο σπίτι, αφήσαμε τα βιβλία. Εκεί ήταν η οικογένεια να συστηθούμε. Ο πατέρας, η ελληνική οικογένεια, ο πατέρας με την εφημερίδα στα χέρια, η μητέρα στην κουζίνα μαγείρευε. Οι δύο κόρες, η μεγαλύτερη με την τηλεόραση και η μικρότερη, περίσσολόγος, στο τηλέφωνο. Συστηθήκαμε εκεί με όλους. Η μικρή νεαρά, η Όλγα, ήταν 26 χρονών το κοριτσάκι μου, και τελειώσει το Πολυτεχνείο την αρχιτέκτον και μάλιστα εργαζόταν σε πολλές καλές εργασίες διακοσμήσεως εσωτερικών χώρων, κυρίως με κλαμπ και τέτοια. Γνωστήκαμε, συστηθήκαμε. Εκεί μου άρεσε τόσο το πολύ το κορίτσι και λέω, κύριε Τσαχύρη, να πάρουμε τα κορίτσια να πιούμε ένα παγωτό, να τα κεράσουμε εδώ κάτω στο Μεγαλέξανδρο το άγαλμα κοντά. Ναι, λέει, γιατί όχι. Πονηρός εγώ λοιπόν για να γνωρίσω το κορίτσι περισσότερο, που μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε ότι φύγαμε, πήγαμε εκεί κάτω, καθίσαμε, τόσο μου άρεσε η κοπέλα, έπιασα κουβέντα μαζί της. Προσπαθώ να ξεκαθαρίσω το χαρακτήρα της, τι αρέσει, τι ήξερε, τι έκανε. Με εντυπωσίασε το παρουσιαστικό της και το ευχάριστο της ομιλίας της. Καθίσαμε κάπου 2 ώρες, φύγαμε από εκεί, τις πηγαίναμε για το σπίτι να τους αφήσουμε. Την άλλη μέρα έπρεπε να φύγουμε όμως για την Αθήνα, όπου είχαμε δώσει και το τελευταίο μάθημα. Έπρεπε να φύγουμε, εγώ εργαζόμουν τότε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Λοιπόν, τις αφήνουμε στο σπίτι. Δεν σταθείτε, εμείς θα φύγουμε μεθαύριο Κυριακή. Ας βρεθούμε αύριο να πιούμε ένα ποτηράκι, ρε παιδιά, να χορέψουμε λίγο και διασκεδάσουμε. Τα κορίτσια άλλο που δεν ήθελαν. Οπότε βρεθήκαμε την άλλη μέρα και πήγαμε σε ένα ωραίο ταβερνάκι στην Αρετσού, λέγεται Καμινίκια. Ήταν ένα διασκεδαστικό βράδυ, ευχάριστο, όπου εκεί είπαμε πολλά, γνωριστήκαμε περισσότερο. Πέρασε η ώρα το βράδυ, μία η ώρα, γιοκ λεωφορεία, γιοκ ταξί και τα λοιπά, και λέω παιδιά πάμε με τα πόδια, σιγά σιγά θα κάνουμε 2-3 ώρες μέχρι την Θεσσαλονίκη, θα περάσουμε μία ώρα, πονηρά σκεπτόμενος εγώ, θα ξεψαχνίσω περισσότερο την Όλγα και να μάθω τι άνθρωπος είναι που με είχε συγκλονίσει. Πράγματι, περάσαμε τόσο όσο περάσαμε, φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και αιτηθήκαμε ότι εμείς θα φεύγουμε την άλλη μέρα στην Αθήνα. Χαιρετηθήκαμε με την υπόσχεση ότι θα ξαναειδωθούμε σε ένα μήνα περίπου που θα ορκιζόμασταν παίρνοντας το πτυχίο νομικής. Πράγματι, χαιρετηθήκαμε, αλλά εγώ είχα τσιμπηθεί ήδη με τη μικρή και λέω στον Αλέκο, Αλέκο, εγώ δεν θα έρθω στην Αθήνα τώρα, έχω και λίγο άδεια. Επιμένουν οι εξαδέλφες μου από την Καστοριά να πάω να τις δω, γιατί ήταν 6 κορίτσια από 3 θείους και είχαν όλο κορίτσια και το μόνο αγόρι ήταν, είχε ο πατέρας μου. Οπότε καλά μου λέει, κάθισε λέει ο Αλέκος, κάθισε. Εγώ την άλλη μέρα λοιπόν ήξερα που εργαζόταν μακρηγορώ λίγο, αλλά ναι, είναι ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Πες.
1: Την άλλη μέρα τη στείνω απέναντι στο γραφείο που εργαζόταν και πράγματι την έβλεπα με σκοπό να της μιλήσω πλέον, να ξεκαθαρίσω τι θέλω από εκείνη. Πράγματι την άλλη μέρα στείλουμε 1-2-3 φορές με μέρες συνέχεια. Η μικρή έβγαινε μαζί με άλλα κορίτσια, πήγαινε στο σπίτι. Δεν μπορούσα να την ξεμοναχήσω στον δρόμο, δεν γινόταν. Οπότε μια μέρα που ήταν η παραμονή της αναχωρήσεως στην Αθήνα, λέω δεν γίνεται, πρέπει να την δω οπωσδήποτε. Την παίρνω στο τηλέφωνο και λέω πρέπει να σε δω οπωσδήποτε. Πρέπει να σου μιλήσω. Να μου μιλήσει, τι να μου πει. Πρέπει να σου μιλήσω. Να ειδωθούμε. Την πήρα λοιπόν, το σπίτι σου ήταν απέναντι σε μια πολυκατοικία, απέναντι στη στρατική λέσχη. Και ανεβήκαμε προς τα πάνω που είναι το κάμπ του Πανεπιστημίου. Τη λέω μου αρέσει πάρα πολύ. Και να σου πω ξεκάθαρα, θέλω να σε παντρευτώ. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Ναι, λέω, μη σου φαίνεται περίεργο. Στις 4 ώρες αυτές που κάναμε παρέα, που γνωριστήκαμε, με έχεις καταπλήξει από πλευράς συμπεριφοράς, γνώσεων, φιλικότητας κτλ. Μη σου φαίνεται περίεργο. Είμαι σε ηλικία που θέλω να παντρευτώ. Έχω τις δυνατότητες και ό,τι χρειάζεται για να στήσω μια οικογένεια και θα ήθελα να με εμπιστευτείς και να μου πεις αν με πιστεύεις. Το κορίτσι με κοίταξε έκπληκτο. Καλά μου λέει, γνωριζόμαστε 4 ώρες και αυτό το σημείο να μου πεις, να μου ζητήσεις να παντρευτώ. Ναι, λέω. Είμαι βέβαιος ότι δεν πέφτω έξω. Καλά λέει, όμως πώς θα γίνει. Εγώ στη Θεσσαλονίκη, εσύ στην Αθήνα. Μάνα μου λέει, κάθε Κυριακή πρωί θα είμαι μπροστά στο Λευκό Πύργο. Έχει ένα στρατιωτικό λεωφορείο που ανεβαίνουν αξιωματικοί στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, αδειούχοι. Θα έρχομαι κι εγώ και θα σε βρίσκω.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δεν το βλέπω τόσο πραγματοποιήσιμο. Πίστεψέ με, λέω, ότι δεν είναι ούτε παιχνίδισμα, ούτε αστείο αυτό που σου λέω. Είναι τόσο σοβαρή η πρόθεσή μου. Και μάλιστα να σου πω, έχω και σενάριο έτοιμο. Το Μάρτιο θα γίνει πανελλήνιος διαγωνισμός προσλήψεων δικαστών. Είμαι πρώτος, λέω. Θα διαβάσω τόσο πολύ για να είμαι πρώτος, για να είμαι σίγουρος ότι θα επιτύχω. Σε ένα μήνα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Για ένα μήνα γίνεται μια μετεκπαίδευση. Έρχομαι με την οικογένειά μου, αραγωνιαζόμαστε. Βγαίνουν τα αποτελέσματα, πού θα πάει ο καθένας. Τον Αύγουστο παντρευόμαστε και πηγαίνουμε όπου είναι. Πώς σου φαίνεται, λέω, το σενάριο παγκαμπτοποίησιμο. Μου λέει, φαίνεσαι, είσαι τίμιος. Έτσι πιστεύω. Ναι, λέει, δέχομαι να παντρευτούμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Έγινε ο γάμος και όλη η ιστορία μέσα σε 6 μήνες, όπως τον είχα σκεφτεί, όπως είχα κανονίσει το σενάριο.
0: Η δική της, πώς το
1: ξέρετε. Η γνωριμία και ο γάμος έζησε 44 ολόκληρα χρόνια, μάλλον.
0: Οι δικοί της πώς εξέλαβαν όλο αυτό?
1: Η δική μου,
0: όχι η δική σου,
1: μου είχε αγριέψει και δεν ήθελε, γιατί είχε χώνει κανονίσει με την κόρη ενός στρατηγού απέναντι από το σπίτι μας του παπάγου, και είχαν κουβεντιάσει λίγο, διότι ενδιαφερόταν η μητέρα μου ένα κορίτσι να με παντρέψει και να με κάνει. Είχε κουβεντιάσει λοιπόν με τη στρατηγίνα που απέναντι και τα είχαν μισό συζητήσει για μένα, και εκείνοι με ήθελαν για γαμπρό. Πολυπτυχιούχος ήμουν εκείνη την εποχή, λαμπρός νέος και ωραίος, οπότε ήταν έτοιμη η δουλειά. Όταν τους είπα λοιπόν, βρήκα νύφη στη Θεσσαλονίκη και μη κανονίζει τίποτα και τα λοιπά, έμεινε μάρμαρο η μητέρα μου. Και όταν κατέβηκα στην Αθήνα, ο καυγάς που έγινε ήταν άλλο πράγμα, με εξέθεσες, με πρόσβαλες και μέχρι, τι λες καλέ
0: που, εγώ σου τότε και ήμουν
1: 31 ετών, για σταμάτα.
0: Μόνη της πήγε και τα κανόνισε. Δεν σε ρώτησε.
1: Δεν με ρώτησες. Μετά εγώ ήμουνα και το ξέρατε, ότι όπως έλεγε χαρακτηριστικά η μητέρα μου, ο Βασίλης έχει λυσάξει για παντρεία. Πράγματι ήθελα να παντρευτεί.

0: και τα κανόνισε.
1: Δεν σε ρώτησε. Δεν με ρώτησε. Μετά εγώ ήμουνα και το ξέρατε ότι όπως έλεγε χαρακτηριστικά η μητέρα μου, ο Βασίλης έχει λυσάξει για παντριά. Πράγματι δεν ήθελα να παντρευτώ. Το πήρα όπως θυμάμαι ο συγχωρημένος ο Πεθερός, το πήρε με τέτοια σοβαρότητα, μέχρι με σοβαρό ειλικρινή ευθύ, είδε ότι εγώ προσπαθούσα να φτιάξω τη ζωή μου περισσότερο, ήδη έχοντας δύο πτυχία πανεπιστημίου και άλλο ένα τρίτο πτυχίο, με σκοπό να κάνω και ένα-δύο μεταπτυχιακά που ήθελα, προκομμένος δηλαδή ενέος.
0: Ναι.
1: Το άρεσα, τους έκανα πολύ καλή εντύπωση. Το κορίτσι τους έπεισε ότι είμαι ό,τι γύρευα για παντριά για την κόρη τους και δεν έφεραν αντίρρηση. Ίσα είπαν με τα χαρά να γνωριστούμε με τους γονείς σου. Και μάλιστα είχε πει ο Πεθερός όταν πήγα στο σπίτι και τους ζήτησα την κόρη για παντριά, μου λέει από σήμερα θα είσαι εδώ στο σπίτι, είσαι ένικος, έχουμε και εμείς τώρα ένα γιο. Και έτσι με δέχτηκαν, παντρευτήκαμε, κοιτήσαμε τόσα χρόνια. Δυστυχώς όμως ο άθλιος ο καρκίνος το 2014 μου το πήρε το κορίτσι. Νέο, μια χαρά, μέσα στο άθος της ηλικίας της, δυστυχώς πολέμησε 3 χρόνια, τα πάλεψε. Δεν έγινε, παρόλο τις προσευχές, να γιατί δεν μίλησε εχθές για την προσευχή. Όλες πολλές προσευχές, εκλυπαρώντας και παρακαλώντας, ποιο το περισσότερο, πάρτε τη ζωή, ας σταματήσει η ζωή. Φτάνει αυτή τη...
0: Η πόνη,
1: αυτή η εξάντληση, αυτή η καταράκωση του ανθρώπου.
0: Ναι ρε γάμο.
1: Τάντως ο τελευταίο, ας μην πω άλλα, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Προσευχές στο Βρόντο, πονηβόντος εν τη ερήμο. Αυτό με πείραξε μάλλον, με πείραξε πολύ και τα παιδιά μου. Τε ζητήσαμε, το να ζητάς, το να φύγει ο δικός σου από τη ζωή είναι ένα είδος σε εισαγωγικά δολοφονίας. Κι όμως, ούτε αυτό.
0: Δολοφονίας όχι, τρέλας είναι.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Πώς το φανταστήκαμε, τρελαίνεσαι. Και έφυγε μια καταπληκτική γυναίκα, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας καθαρός, ειλικρινής άνθρωπος. Ένα κορίτσι που πρόσφερε πάρα πολλά στην κοινωνία από διάφορες θέσεις και σχέσεις και τα λοιπά. Κι όμως τίποτα. Τίποτα. 3 χρόνια βασανίστηκε κυριολεκτικά με προδιαγραμμένο το αποτέλεσμα. Οπότε τι να πεις προσευχές και τα ρέστα μάλλον. Δεν μας πιάνουν. Σε άλλους έπιασαν, αν ήταν πιο επιμελής ή πιο καλοί χριστιανοί, δεν ξέρω. Αυτή ήταν η ζωή μου. Με 4 ώρες που γνωριστήκαμε, τις έκανα την ταχύτερη πρόταση γάμου που νομίζω πρέπει να έχει γίνει στην Ελλάδα.
0: Βραβείο Γκίνες.
1: Βραβείο Γκίνες, το οποίο είχε άμεση ανταπόκριση και είχε και τόσο ευείονο σβείο τόσα πολλά χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ο Θεός να την αναπαύσει.
0: Αμήν.
1: Και ο κόσμος να είναι καλά, ας είναι καλά. Και εγώ ας πιάσω τα 100 να πούμε.
0: Ωραία, πιάσε και τα 120. Καλά να είσαι.
1: Τώρα με τα καινούργια αυτά που ψάχνουν και επιδιώκουν ως ελάχιστο όριο ζωής τα 120,
0: ναι,
1: ίσως να τα πιάσουμε.
0: Μα υποτίθεται, οι επιστήμονες λένε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε να ζει πάρα πολλά χρόνια, 180-150.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτά που τρώμε κυρίως, έτσι, μας αρρωσταίνουν πολύ βαθιά.
1: Δηλαδή, επιταχύνουν
0: επιταχύνουν τον καγκάνιασμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς και γι' αυτό από τη διατροφή, την κακή διατροφή των κακών τροφών που τρώμε, βγαίνουν ένα σωρό ασθένειες οι οποίες φύρουν κυριολεκτικά και, καταστρέφουν τους οργανισμούς, γι' αυτό και φεύγουν νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, το ξέρω. Εμένα μου είπε κάτι καταπληκτικό ένας φίλος μου, ο Νίκος, ο οποίος μπήκες εδώ, ο Ιχολύπτης.
1: Ναι.
0: Μου λέει ένα πράγμα πρέπει να θυμάσαι, γιατί λέγαμε για τον Αντρέα το Μαζαράκι που έφυγε και τα λοιπά. Μου λέει να κάνεις ό,τι σου λέει ο γιατρός, γιατί είχες 2 αναπάντες.

0: φράγματες. Υπονοώντας τα εμφράγματα. Μου λέει είναι σαν να σε πήρανε από, στο τηλέφωνο, το μετανιώσαν και το κλείσανε.
1: Ναι, πράγματι.
0: Οπότε πρέπει να κάνεις ακριβώς αυτά που πρέπει. Γιατί αλλιώς ένα δώρο το ρυπαίνεις, το καταστρέφεις.
1: Βέβαια.
0: Το πετάς, ας πούμε.
1: Και μια τόσο κεραυνοβόλο τύχη.
0: Ναι ρε παιδί μου. Χτυπάω ξύλο. Το κεφάλι μου.
1: Ρε εσύ είσαι και καλός άνθρωπος, ε.
0: Εντάξει, είμαι.
1: Είστε στα δεξιά του πατρός.
0: Δεν θέλω να κάνω κακό σε κανέναν, ναι, αλήθεια.
1: Όχι.
0: Βαριέμαι να είμαι κακός, δηλαδή δεν έχω δοκιμάσει να είμαι. Καλά, μπορεί καμιά μέρα να βρίσω, ας πούμε.
1: Καλά, κοίτα, άνθρωποι είμαστε, έχουμε και λίγο νεύρα.
0: Όχι, όχι να βρίσω την αγαπημένη μου Αλεξάνδρα, ενώ να βρίσω, ξέρεις, μόνος μου όταν είμαι.
1: Ναι, ναι. Εν τη ρήμη του λόγου όλοι μας ξεφεύγουμε και όλοι μας λέμε μια κουβέντα που εν ταυτό, όπως έλεγε ο Παπαδόπουλος, εν ταυτό όμως καταλαβαίνουμε το ολίσθημα και ανακαλούμε.
0: Σωστό.
1: Και συνεχίζουμε την ομαλότητα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας έχει γερούς, μάνα μου.
0: Μακάρι.
1: Και όλο τον κόσμο.
0: Να είμαστε καλά.
1: Και αυτοί οι δύο οι άθλοι πόλεμοι να σταματήσουν επιτέλους, γιατί τα παλικάρια των 20 χρονών είναι αυτά τα οποία συνέχεια φεύγουν από τη ζωή. Μπορεί να μπορέσουν να ζήσουν ανθρώπινα.
0: Ποιοι θα πηγαίνουν, ο Τραμπ και ο Πούτιν στον πόλεμο?
1: Ασταμάτητοι αυτοί οι πόλεμοι και ο Μολόχ της ζωής παίρνει συνέχεια ζωές.
0: Έτσι. Να σε καλά, Βασιλάκη.
1: Να είμαστε καλά, αδελφέ μου.
0: Φιλάκια πολλά, για χαρά.
1: Αμήν.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car & Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων, το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η κυρία Βαρβάρα μου γράφει: σειρά σου να μας μιλήσει για το δικό σου έρωτα με την Αλεξάνδρα. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί είσαι πολύ δύσκολο άτομο και θα πρέπει να είναι πολύ μάγκας εκείνη για να σε καταφέρει. Βασικά εγώ την κατάφερα. Δηλαδή δική μου ήταν η πετριά. Αλλά θα το πούμε αργότερα. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
2: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
1: Πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Μπρο. Ευχαριστώ, καλά είμαι. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν.
1: Ναι.
2: Τους Φαρνάκιους, τους Λογκίνους,
1: ναι.
2: Τους Ορέντιους.
1: Τις Λιβύες.
2: Τις Λιβύες. Πόσα μαθαίνουμε από σένα, πόσα μαθαίνουμε πραγματικά.
1: Μα και εγώ απ' αλλού το έμαθα, μην νομίζεις.
2: Εντάξει, αλλά το είπες και σε εμάς, δεν το κράτησες.
1: Μία. Όχι, δεν το κράτησα, όχι.
2: Εγώ
1: δεν είμαι μοναχοφαγάς. Ναι.
2: Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους, σε όλο τον κόσμο. Την καλησπέρα μου και τις ευχές μου στον κύριο Βασίλη, που πάντα την ακούω την ιστορία για την Όλγα του με τόσο ενδιαφέρον, τα λέει τόσο όμορφα, που με συγκινεί πράγματι, με συγκινεί. Ήταν αυτός ένας πολύ ωραίος έρωτας, φαίνεται.
1: Ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά ο άνθρωπος και πάντα έτσι και φάτος να μας λέει ωραία πράγματα. Ναι, περιμένω κι εγώ να ακούσω την ιστορία σου με την Αλεξάνδρα σου. Πώς την κατάφερες.
1: Είχα στρατηγικό σχέδιο.
2: Α, βέβαια, είσαι και πονηρούλης.
1: Εννοείται.
2: Εννοείται. Τώρα και εγώ πρέπει να θυμηθώ, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι μου λέγει η γιαγιά μου, τη ρώταγα. Η γιαγιά, και ήταν νεότερη από μένα, και έλεγα: γιαγιά, για πες μου, αχ παιδάκι μου, μη θαρείς πως θυμάμαι. Για κάτσε να θυμηθώ. Και μου έλεγε, γιατί την είχε κλέψει ο άντρας της.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες λοιπόν, και εγώ τώρα λέω: για κάτσε, θαρείς πως θυμάμαι. Θα θυμηθώ όμως. Εγώ τον γνώρισα τον άντρα μου, δεν ήταν ο κεραυνοβόλος έρωτα. Τον γνώρισα σε κύκλο μέσα, φιλικό ας πούμε, σε καλλιτεχνικό κύκλο μάλιστα. Είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα,
1: mm-hmm.
2: μουσικής, και έτσι μου δόθηκε ευκαιρία. Ήτανε βέβαια και ωραίο παιδί, αλλά εντάξει, εγώ πιο πολύ με τράβηξε εμένα ο χαρακτήρας του. Και κάναμε παρέα πριν από την πρόβα μας, πίναμε τον καφέ μας, καθόμασταν στην πλατεία, συζητούσαμε και είδε, ήμασταν τότε 20άριδες, ο ένας 20 και ο άλλος 23.
1: Παιδιά.
2: Παιδιά, ναι, παρόλα αυτά είδα ένα αγόρι πολύ όριμο. Δεν γνώριζα την ηλικία του και τον θεωρούσα μεγαλύτερο. Από τη σοβαρότητά του, όχι από την εμφάνιση.
1: Ναι.
2: Και έπαιξε ρόλο σε αυτό η οριμότητά του, γιατί έμεινε ορφανός από 15 ετών. Με τρεις αδελφές και είχε αναλάβει ευθύνες. Mm. Ένιωθε. Δεν του ζήτησε κανείς κάτι, γιατί ήταν ο μικρότερος της οικογένειας. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν όριμο παιδί, φαίνεται από μικρό, με πολύ καλή οικογένεια, με αρχές. Και ήταν υπεύθυνο άτομο, πάρα πολύ. Mm. Και αυτό με εντυπωσίασε. Έντιμος, και αυτό με έφερε κοντά και σιγά σιγά, δεν μπορώ να πω ερωτεύτηκα, τον αγάπησα πραγματικά. Πρώτα απ' όλα ένιωσα μια συμπόνια όταν άκουσα τις δυσκολίες που είχε περάσει η οικογένεια με τον θάνατο του πατέρα, ο οποίος έγινε ξαφνικά μέσα σε ένα απόγευμα. Και σιγά σιγά τον επώνεσα, μπορώ να πω. Και αυτό έγινε αγάπη. Γι' αυτό έμεινε και σταθερή. Τώρα κοντά 50 χρόνια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά όλα έγιναν πάνω από 50. Παντρευτήκαμε το 75. Και τον γνώρισα το 71 προς 72, εκεί πέρα μέσα ας πούμε γνωριστήκαμε. Και παντρευτήκαμε πολύ γρήγορα. γιατί σου λέει ήταν όριμο παιδί και ήθελε να κάνει οικογένεια, πρόκειται να πάρει και μετάθεση. Ο κύριος Βασίλης έτσι μου θυμίζει λίγο το, επειδή πρόκειται να πάρει και μετάθεση ο δικός μου, λέει ας παντρευτούμε. Έτσι κι αλλιώς θα γίνει αυτό κάποια στιγμή, ας το κάνουμε τώρα. Και φύγαμε και εμείς αμέσως την επομένη του γάμου μας φύγαμε. Και πραγματικά δεν ξέρω να ξεχωρίσω τον έρωτα από τη βαθιά αγάπη. Ο έρωτας ίσως έχει κάποιον ενθουσιασμό.
1: Ναι, και δεν κρατάει αιώνια.
2: Και δεν κρατάει, ναι.
1: Ξεφουσκώνει κάποια στιγμή.
2: Ξεφουσκώνει, έτσι πιστεύω. Γιατί εγώ ξεκίνησα κατευθείαν έτσι από την εκτίμηση.
1: Ναι ρε παιδί μου, ενδεχομένως καλύτερα.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει το άλλο για να σου πω. Αλλά από εκτίμηση και τον πόνεσε αυτόν τον άνθρωπο. Ένιωσα ότι θέλω να είμαι δίπλα του, να τον βοηθήσω ας πούμε. Έτσι το ένιωθα εγώ, δεν μου το ζήτησε κανείς. Και πραγματικά αυτό εξελίχθηκε σε μια πολύ σταθερή συζυγική σχέση. Πολύ καλός σύζυγος, πολύ καλός πατέρας. Και είναι ένας άνθρωπος που όσοι τον γνωρίζουν τον συμβουλεύονται, μπορώ να σου πω. Έχει μια πολύ θετική σκέψη και μέχρι σήμερα έτσι νιώθω για εκείνο. Πρώτα τον θαυμάζω πραγματικά και έτσι και μια καλή ζωή και εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους να το ζήσουν αυτό και να νιώθουν πάντα αγάπη για τον σύντροφό τους.
1: Ωραίο, μακάρι.
2: Περιμένω λοιπόν να ακούσω και τη δική σου ιστορία να δούμε.
1: Καλά, σιγά σιγά.
2: Σιγά
1: σιγά.
2: Εντάξει λοιπόν, περιμένω και να ακούσω και τους υπόλοιπους. Okay. Φιλιά σε όλους και όλοι να είναι υγιείς. Όλοι. Και μη φοβούνται τον καρκίνο. Γιατί άκουσα, στενοχωρήθηκα με τον κύριο Βασίλη έτσι. Γιατί τον πονάει πολύ αυτό. Μη τον φοβούνται παιδιά. Σήμερα το ξέρω πάρα πολύ καλά, έχει προχωρήσει τόσο πολύ η επιστήμη που όλοι, εντάξει μπορεί να υπάρχει μια ταλαιπωρία, αλλά δεν υπάρχει θάνατος.
1: Ναι.
2: Πραγματικά δεν υπάρχει θάνατος και η πιο δύσκολη περίπτωση αντιμετωπίζεται. Καλό είναι βέβαια να μη σου έρθει, αλλά όταν έρθει να το αντιμετωπίσει κανείς με θάρρος, ελπίδα. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σας αγαπώ όλους και να είστε όλοι καλά.
1: Και εμείς αγαπάμε στο καλό.
2: Ευχαριστώ. Καλημέρα, Μάνο.
1: Επίσης, καλημέρα. Yeah.

0: Τώρα ο αγαπητός κύριος Ελμάς θα αλλάξει τη μελωδία, επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα, γιατί είναι 2,5 λεπτά πριν από το στρογγύλαμα της ώρας. Υπάρχει, λένε, μια μεγάλη περιπέτεια για τον καθένα μας. Αλλά πού θα τη βρούμε? Προς το παρόν ξεφυλίζουμε τα παλιά ημερολόγια. Μήπως και σώσουμε κάτι από τα χρόνια. Αλήθεια, τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Ποιος θυμάται τι έγινε χτες? Όλα θολά, συγκεχημένα. Το πρωί περπατάω πάνω στα ερείπια 2 πολέμων για να πάω στην κουζίνα για καφέ. Οι αλήτες κοιτάζουν τα τρένα που φεύγουν και τα μάτια τους για μια στιγμή μένουν ορφανά. Και πάνω στις ζαμαρίες των σταθμών δεν είναι η βροχή, αλλά τα πραγματοποιητικά ταξίδια που κλαίνε. Κάθε πρωί ξυπνώντας κρατάω τα κλειδιά ενός κόσμου που βασίλεψα μέσα στο όνειρο. Οι μύγες τρέχουν ταραγμένες σαν κάτι πολύ σπουδαίο να έχουν μόλις πληροφορηθεί. Οι φτωχοί, όταν τους ταπεινώνουν, κοιτάζουν στο βάθος του καπέλου τους σαν να είναι εκεί προφυλαγμένη η αληθινή ζωή τους. Πρόσωπα λησμονημένα που δεν θέλουν να πεθάνουν, τοπία παντελώς αδιάφορα, σαν εκείνους που λένε πολλά. Θυμάμαι παιδί τα τζιτζίκια ή τις μέλισσες, κι ύστερα τους χαμένους συντρόφους εδώ και εκεί. Κάποτε πιάναμε φιλίες με το άγνωστο πίσω από τον καναπέ. Αργότερα έφτασε μια νύχτα να τραβήξεις την κουρτίνα για να αντικρίσεις όλο το ανεπίστρεφτο. Και αυτή η αλόκοτη...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ακόμα και όταν όλα γύρω σου έχουν γίνει στάχτη. Ίσως αυτό είναι ο Θεός. Τάσος Λιβατίτης.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώστρα ήρε.
4: Γεια σου, ευτυχία από τα Γιάννενα.
5: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
4: Τι γίνεται, πες μας μια τρέλα που έκανες για το χατήρι του έρωτα.
5: Α, δεν έχω καν καμία τρέλα.
4: Καμία, ε?
5: Όχι, δεν θυμάμαι καμία τρέλα.
4: Μάλιστα.
5: Ήταν άλλα χρόνια εκείνα.
4: Ναι.
5: Όταν εγώ παντρεύτηκα. Ναι. Γιατί...
4: Με προξενιό παντρεύτηκες.
5: Ναι. Ναι. Όταν ήμουν νέα κοπέλα είχα πάρα πολλά προξενιά.
4: Ναι.
5: Και λέω σήμερα αυτά τα προξενιά να τα είχα λίρες. Ναι. Ο πατέρας μου και η μάνα μου φυσικά θέλουν το κορίτσι του να μην το δώσουν πρώτο μακριά.
4: Α, να είναι κάπου εκεί κοντά.
5: Να είναι κάπου κοντά, ναι. Εμένα... Πάντα δεν ήθελε και όσο προξενεί και να βγαίνανε και στη Γερμανία που ήμουνα δεν με έδινε ο πατέρας μου ποτέ. Ή θα ήταν από τα μέρη μας και ρωτούσε πάντα, ρωτούσε και από ποιο σώ είναι, ρωτούσε την οικογένεια. Έβαζε ανθρώπους, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και διαλέγανε. Τέλος πάντων δεν... δεν μας απαγόρευε, ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε σε νεαρό εμείς τα κορίτσια άνετα. Ναι. Μας προστατεύανε πάρα πολύ. Και στη Γερμανία που παντρεύτηκαμε προξενιό.
4: Ναι.
5: Αλλά δόξα τω Θεώ.
4: Ήτανε από το χωριό σου?
5: Όχι. Από άλλο χωριό, αλλά από την Ήπειρο.
4: Μάλιστα.
5: Ναι. Είμαστε από τον ίδιο νομό Ιωαννίνων. Είμαι το τελευταίο χωριό των Ιωαννίνων, εγώ το χωπατρικό μου χωριό. Και από την άλλη άκρη είναι το χωριό του σύζυγού μου.
4: Α, οκ. Okay.
5: Ναι.
4: Βγαίνετε δηλαδή στη ραχούλα, φωνάζετε ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί.
5: Είναι απόσταση. Είναι απόσταση. Ήταν άλλα χρόνια. Δόξα τω Θεώ, εντάξει, οι πιο πολλοί τότε με προξενιό παντρευότανε.
4: Καλά,
5: βέβαια. Αλλά και το σημερινό που παντρεύονται με αγάπες και έρωτες, που γνωρίζονται πιο νωρίς, συζούν μαζί, και όταν παντρεύονται χωρίζουν. Αυτό είναι τώρα.
4: Ναι.
5: Το πρόβλημα είναι χωρίζουν. Αλλά η οικογένεια, τα παιδιά είναι που την πληρώνουν. Ή τα παιδιά... Μάνο μου είναι μπαλάκια. Μία στον ένα το γονιό, μία στον άλλον. Και όταν βρίσκουν άλλους συντρόφους, είτε η μάνα είναι είτε ο πατέρας, παράδειγμα πάνε τα παιδιά τώρα στον πατέρα, βλέπουν μία άλλη σύζυγο. Γυρίζουν στη μάνα, βλέπουν ένα άλλο σύντροφο. Έτσι κάπως και τα παιδιά, όλα αυτά εγώ πιστεύω, έχουν κάποιο ψυχολογικό τραύμα.
4: Τώρα εδώ που τα λέμε,
5: ναι.
4: Εάν ζει σε ένα σπίτι ένα παιδί που η μάνα του και ο πατέρας του πλακώνονται όλη μέρα, καλύτερα να είναι μπαλάκι, γιατί τουλάχιστον όταν θα πηγαίνει να περάσει τις μέρες με τον πατέρα ή τη μάνα, δεν θα τσέκει τους δύο στο κεφάλι του να βρίζονται και να μαλώνουν.
5: Ναι, σωστό και αυτό, σωστό.
4: Γιατί δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα.
5: Όχι.
4: Να βλέπεις τους γονείς σου να σκοτώνονται, διότι όταν είσαι μικρός νομίζεις ότι φταίς εσύ.
5: Ναι, και αυτό δεν είναι σωστό, αλλά και το σημερινό δεν είναι πάλι καλό.
4: Καλά, και... δεν είναι.
5: Όχι, αλλά... δεν είναι καλό και το σημερινό. Γιατί πολύ εύκολα χωρίζουνε. Πολύ εύκολα χωρίζουνε. Γιατί όμως μια κοπέλα βρίσκει ένα νεαρό, συζούνε μαζί. Συζούνε 5 και 10 χρόνια και μόλις κάνουν οικογένεια, μετά χωρίζουνε.
4: Ναι.
5: Δεν είναι η ζωή και ο έρωτας, η αγάπη το ίδιο όταν δεν έχεις παιδιά. Όταν έρχονται παιδιά είναι άλλα τα προβλήματα στην οικογένεια. Βέβαια, δεν μπορεί να... Εμεί στη Γερμανία, δόξα τω Θεώ, εγώ είμαι ευχαριστημένη στη ζωή μου. Έχω καλό σύζυγο. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μόνοι μας. Και πολλές φορές να πω και με γράμματα συνεννοιόμασταν στη Γερμανία. Ένας δούλευε νύχτα, ένας ημέρα.
4: Μάλιστα.
5: Δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Τι να κάναμε. Έτσι τα έχει η μοίρα μας.
4: Μάλιστα. Πες μας και ένα παραδοσιακό τραγούδι για τον έρωτα.
5: Για τον έρωτα.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, ένα για τον έρωτα.

παιδιά και τα σώθηκά μου. Το μύρισα χμανούλα μου και καεί και η καρδιά μου. Το μύρισα χμανούλα μου και καεί και η καρδιά μου. Αχ, γιατί να το μυρίσω, μάνα μου και να αρρωστήσω, μάνα μου και να αρρωστήσω, αχ, γιατί να το μυρίσω.

0: γιατί να το μυρίσω, μάνα μου και να αρρωστήσω, μάνα μου και να αρρωστήσω, αχ γιατί να το μυρίσω. Ευχαριστώ.
1: Ωραιότατο. Ωραιότατο.
0: Είναι πολλά τραγούδια την αγάπη για τον έρωτα.
1: Ναι.
0: Αγάπημένη.
1: Εννοείς όταν ξετιμάνει ο έρωτας.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο άνθρωπος, το ανδρόγυνο, δεν θα είναι πάντα αγάπη. Θα παραξηγηθεί, θα σακωθεί. Τα προβλήματα φέρουν τα παιδιά. Καμιά φορά και το οικονομικό. Δεν είναι όλα ρόδινα μέσα στη ζωή. Ας κάνουν και λίγο υπομονή τα νέα κορίτσια. Γιατί έχω, το λέω

0: Δεν διαλέγουν οι άντρες. Πρώτον και δεύτερον, οι γυναίκες διοικούν. Ναι, ναι, για σκέψου.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι αυτοί που είναι ηγέτες του κόσμου έχουν μια συμπεθέρα δίπλα τους.
1: Βέβαια.
0: Είναι παντρεμένοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως λέγανε ότι η σύζυγος του Παπανδρέου κανόνιζε, το ίδιο είναι και η σύζυγος του Μακρόν, το ίδιο είναι και η σύζυγος του Τραμπ και πάει λέγοντας.
1: Ναι, πίσω λέει που κάθε άντρα κρύβεται μία γυναίκα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο όταν υπάρχουν περιπτώσεις ο άντρας να πίνει, να μεθάει, να μην δουλεύει, ναι, να χτυπάει τη γυναίκα, εκείνος ναι, δεν θα μπορέσει να καθίσει μία γυναίκα. Αλλά τώρα πολλά ζευγάρια χωρίζουν από μικροπράγματα.
0: Μα έτσι γίνεται. Οι λεπτομέρειες χτίζουν τον κόσμο.
1: Ναι, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αυτά. Εγώ έχω γίνει τακτική κροατρία τώρα, σωστάς.
0: Να σε
1: ήθελα
0: καλά.
1: Ήθελα να πω ένα τραγούδι που από το δίσκο μου που έχω.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα το Παλαμίδι, το αναπιούτο Παλαμίδι.
0: Για πες το να ακούσω.
1: Ποιο θέλετε να σας πω τώρα, σε ένα δεντρί ακούμισε ή το αναπιούτο Παλαμίδι?
0: Σε ένα δεντρί ακούμισε.
1: Σε ένα δεντρί ακούμισε. Πάμε λοιπόν.

0: Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ που με ακούτε.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Και θα τα λέμε.
1: Αμέ, για χαρά.
0: Τα... όσοι έχουν παιδιά στην ξενιτιά.
1: Στο καλό να πας.
0: Να είμαστε καλά. Καλό ξημέρωμα και καλή σε κούραση και θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ. Ναι.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Κώστα από την Ίω.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου κύριε Κώστα.
1: Καλά, κυριά και λιβάνια και γερ του Ιω.
0: Εντάξει.
1: Οι χαρακτηρισμοί αυτοί.
0: Okay.
1: Που λαϊκοί άνθρωποι είμαστε.
0: Έμα, εσύ.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει, από βγαίνει, εντάξει, τώρα. Μια χαρά είμαι.
0: Για λέγε.
1: Τι να πω. Για τον έρωτα, δεν λέμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει ο Άγιος Έρος σήμερα, χτες.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοιο όνομα εσύ, Άγιο, Άγιο Κατάταξη.
0: Υπάρχει, αλλά... το έψαξα εγώ, υπάρχει.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Όχι τέλος πάντων, υπάρχει.
1: Και εδώ στην Ήω έχουμε έναν φίλο που το φωνάζουμε Έρο, αλλά το λένε Δημήτρη. Αλλά είναι Έρος με την έννοια ότι ήταν... ερωτικός άντρας, όσο ήταν σαν νέα.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει, ωραία. Το ήξερα και εγώ ότι υπάρχει τέτοιο ονομασία σε Αγίο Κατάταξη. Εντάξει, ωραία. Δεκτό. Λοιπόν, να πω.
0: Παρακαλώ. Περιμένω να ακούσω.
1: Ναι, θα ξεκινήσω τώρα εγώ από τη συγχωρημένη τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Πώς παντρευθήκανε. Άκου να δεις τώρα, όσο αφορά ο Έρος, ο έρωτας. Εγώ αν τη λίμνη πλαστήρα πάνω από Καρδίτσα.
0: Ναι.
1: Πριν να γίνει λίμνη ήταν εκεί...
0: Χωριά.
1: Χωριά και κοιλάδες και χαράδρες. Με...
0: Ναι.
1: Το χωριό του πατέρα μου ήταν από τη μία μεριά τώρα που είναι το Λεωχώρι, απέναντι ήταν... Της μάνας το χωριά από την άλλη μεριά της λίμνης, mm-hmm. αλλά πηγαίνανε μετάλογα τότες. Και ο πατέρας μου πήγαινε στο χωριό της μάνας μου, που λέγεται Λαμπερό, στάγραφα ανήκει αυτό, και πήγαινε πουλάγε πατάτες, γιατί εμείς βγάζαμε πατάτες, κρεμμύδια και τέτοια.
0: Mm-hmm.
1: Και η μάνα μου τον έβλεπε και τον είχε ερωτευτεί. Γιατί είχε ένα γρίβα, ένα άλογο, γρίβα τα λέμε εμείς, τα άλογα εκεί, τα μπαρμπάτα.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν τόσο καμαρωτό το άλογο και ο πατέρας μου πάνω καβάλα και τον έβλεπε η μάνα μου και τον καμάρωνε. Όταν πήγαινε στο χωριό της, κάθε πόσο πήγαινε, κάθε 10 μέρες. Και τον είχε ερωτευτεί τον πατέρα μου. Mm-hmm. Αλλά ο πατέρας μου δεν την είχε πάρει χαμπάρι. Ότι αυτή του τον νοστήμευε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο αδερφός της μάνας μου, μιλάμε τώρα για το 56, έτσι, τον έβλεπε τον πατέρα μου εκεί στο καφενείο που πήγαινε ο πατέρας μου στο χωριό της μάνας και τον έκανε προξενιό στη μάνα μου.
0: Χωρίς να ξέρει ότι η μάνα ναι. σου το γλυκοκοίταζε.
1: Ναι, δεν ήξερε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει της μάνας μου, Γιαννούλα, το όνομα της μάνας μου, θεάς χωρίς, λέει Γιαννούλα, σου βρήκαμε γαμπρό, σου κάνουμε προξενιό. Και σου κάνα προξενιό τον άντρα που...
0: Που είχε... ήθελε.
1: Και χωρίς να ξέρει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Και τότε όταν πηγαίνανε το προξενιό, η νύφη ήταν κρυμμένη μέσα. Δεν τη βγάζανε, σαν ίδια. Και είπε ο αδερφός, έλα να σου πέρα με γαμπρό, έλα να τον δεις. Και μόλις βγήκε η μάνα μου το άλλο δωμάτιο για να πάει να δει, μόλις είδε τον πατέρα μου, κατουρίστηκε από τη χαρά της που λένε.
0: Με το δίκιο της.
1: Ναι, αλλά έκανε και τη... Αν δείξει και όλα, έκανε να. Και πάει ο αδερφός και του λέει, τι λες Γιαννούλα, σ' αρέσει. Καλούτσικος είναι, λέει. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι παντρευτήκαν. Πώς είναι, πώς ταιριάζει το άστρο σου με το γαμό το.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει η φύση, πώς να το πω, το κάρμα, το...
0: Κάπως γίνεται, ναι.
1: Ναι, να πω εγώ τώρα την εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνω σαν πρόλογο. Εγώ όταν ήμουν μικρούλης, 13 χρονών, 14, γιατί είχαμε μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια, τα καλοκαίρια έκανα το στόπ και έπαιρνα λεωφορείο. Λεωφορείο λέω. Αντί να πάρω λεωφορείο, έπαιρνα. Έβγαινα στην Εθνική Οδό, στην Φιλαδέλφια, και έκανα το στόπ και πήγαινα στον Οροπό.
0: Ναι.
1: Κρυφά τη μάνα μου.
0: Ναι, για να. Καλοκαίρι, για μπάνια.
1: Ναι, μωρέ, δεν λέω. Το οικογένεια τώρα, έξι αδέρφια, τι. Ούτε πει διακοπές πηγαίνουν. Όχι, διακοπές πηγαίναμε στο χωριό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εκεί που πήγαινα στον Οροπό τακτικά, με κάθε Σαββατοκύριακο, εγώ την κοπάναγα. Έκανα σακίδιο, έπαιρνα και τον αδερφό μου, πιο μεγάλος. Αλλά ο αδερφός μου δεν ήταν τόσο δραστήριος, ας πούμε, φοβότανε. Αλλά εγώ τον παράσερνα. Έλα ρε, πάμε, μη φοβάσαι. Τέλος πάντων. Ήταν και προστατευτικός, Θεός χώρισε να έχει πεθάνει. Και εκεί που πήγαμε στον Οροπό, τώρα εμείς δύο αγοράκια 13 χρονών, 15 αδερφός, τι να κάνουμε, χαρτζηλίκια μηδέν, θα φτάσω στο θέμα, αλλά απλώς κάνω ένα πρόλογο. Πέραμε ένα λουκουμά του φούρνου και λουκουμά ζαχαρένιο, με ζάχαρη πασπάλιστο. Και το βράδυ πηγαίναμε και στρώναμε το σακίδιο που είχαμε στην πλάτη μας, είχαμε μια κουβέρτα και δεν ξέρω κάτι άλλο ψηλό πράγματα, ένα φακό, τέτοιο. Και κοιμόμασταν και στην παραλία. Εκεί απέναντι υπήρχε ένα ταβερνάκι, λεγόταν Εβοϊκός, ζυθεστιατόριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εκεί ακριβώς... Για ασφάλεια εγώ, ας ήμουν πιο μικρός από τον αδερφό μου, λέω να είμαστε κοντά σε ένα μαγαζί, να έχουμε και μια επαφή με κόσμο, να είμαστε στην Ερημιά. Τίποτα άλλο σπάδω. Ένα Σαββατοκύριακο που πήγαμε, το πρωί, ήρθε μια παρέα, μια οικογένεια, ένα κοριτσάκι με τον μπαμπά και τη μαμά, είχανα δύο άλλοι μεγάλοι, ας πούμε, αλλά ένα κορίτσι μου στην παρέα που ήταν συνομιλικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και αυτό 13 χρονών, 14. Και πιάσαμε κουβέντα στην παραλία. Αυτό έχει να κάνει με τον έρωτα τώρα, έτσι. Πιάσαμε κουβέντα στην παραλία, αρχίσαμε τις γνωριμίες πιο στενές, άντε να κάνουμε μια βουτιά, κάνουμε υποβρύχιο, να κάνουμε έτσι. Ο πατέρας της ας έβλεπε από εκεί, γιατί καθόντουσαν τρώγανε, ερχόντουσαν και τρώγανε εκεί. Και μετά πολλά, τα λέω εν συντομία, μετά από ένα-δύο Σαββατοκύριακα που μας είδε ο πατέρας ότι έχουμε κάνει παρέτσα, με φώναξε, μου λέει στην κοπέλα, στο κοριτσάκι, Νατάσα, τη λένε, δεν θα πω το επίθετο. Και λέει, Νατάσα, φώναξε και το αγοράκι που κάνεις παρέ. Μου κάνα το τραπέζι. Είχανε ψαράκι, ήταν ευκατάστατη οικογένεια. Εγώ από το γαδάκι, τώρα με την κουβέρτα στην παραλία. Και ξανά και ξανά, και το άλλο Σαββατοκύριακο και το άλλο. Και είχαμε περάσει ένα καλοκαίρι, όχι όλο το καλοκαίρι, κάνα 1,5 μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα, αλλά είχαμε δεθεί με την κοπελίτσα, την Νατάσα. Και ο πατέρας της με είχε συμπαθήσει πάρα πολύ. Μας έδινε για χαρτζηλίκι να πάμε να νοικιάσουμε ποδήλατα. Είχε ένα Λούνα Πάρκ πιο κάτω και που λέγε νοικιάζω και ποδήλατα. Και ο πατέρας ήταν πολύ καλός άνθρωπος και άντε να τάσω να παίξουμε τον Κωστάκι και άντε χαρτζηλίκια, άντε να πάρετε και παγωτό και όλα αυτά καλά. Εμένα όμως έτυχε τώρα και οι γονείς μου φεύγανε από Φιλαδέλφια να πάνε στο χωριό και έπρεπε να πάω κι εγώ. Και δεν πήγα Σαββατοκύριακο που είχαμε το ραντεβού με την Νατάσα. Στον Οροπό έφυγα, πήγα στην Καρδίτσα, στο χωριό μου, στην Λίμνη Πλαστήρα. Ρε, περάσανε 4-5 μέρες και έβλεπα και μια μέρα είδα στον ύπνο μου την Νατάσα. Α, Κώστα, δεν ήρθες, όχι, εγώ σε περιμένω στον Οροπό και εσύ δεν ήρθες. Και τι έκανα, Μάνο, ξύπνησα το πρωί με το όνειρο αυτό και το όραμα, ξέρω πώς να το πω,
0: ναι.
1: Και μια λαχτάρα και μια αγάπη και ένα κάψιμο στους ψήθους. Ρε, πού είμαι εδώ και δεν είμαι με την Νατάσα. Την είχα ερωτευτεί πλατωνικά, όπως σας πέσω. Και λέω το αδερφού μου, Γιώργο, πάμε Αθήνα. Τι λέω, πού θα πάμε, λεφτά. Με το στόπ. Και ξανά το στόπ από Καρδίτσα, φίλε.
0: Πού.
1: Από Καρδίτσα το στόπ. Φύγαμε πρωί, 12 η ώρα. Και δεν έχω πει τίποτα στους γονείς μου για να πάω να συναντήσω τον έρωτά μου, τον πρώτο. Και δεν έχω πει τίποτα, ούτε στη μάνα μου τίποτα. Ξαφανιστήκαμε από το σπίτι, από το χωριό, τα έγραφα πάνω. Λοιπόν, και κάνουμε το στόμα, 12 η ώρα το πρωί που κάναμε το στόμα από το χωριό, πήγαμε Καρδίτσα, πήγαμε στα πρακτορία που φορτώνουν φορτηγά και τέτοια. Λεφτά τίποτα, ούτε μια δραχμή. Πήραμε ένα φορτηγό, πήγαινε μέχρι τη Λαμία. Στη Λαμία ο άνθρωπος μας είπε μέχρι εδώ, παιδιά, κατεβείτε, καθίστε εδώ στο Βεζινάδο, θα πάρεις κανένας άλλος. Μας έδωσε ο άνθρωπος, λέει, έχετε φάει ρε παιδιά, δεν έχετε να φάτε. Λέμε, πεινάμε, μας έδωσε και 100 δραχμές.
0: Άκουτο.
1: Μιλάμε τώρα για το 80, έτσι.
0: Ήτανε αρκετό ποσό.
1: Το κατουσάρικο. Άρχοντες. Πήγαμε, πήραμε σουμπλά και ξαναγυρίσαμε στην Εθνική Οδό στο Βυσμάδικο το στόπ. Φτάνουμε στον κόμβο που είναι στη Μαλακάσα τώρα. Στη Μαλακάσα. Του λέω, Γιώργο, εγώ θα κατέβω εδώ, πάω να βρω την Νατάσα. Εσύ συνέχισε. Τους ανθρώπους μέσα και θυμάμαι και τα μάξι. Ένα Αλφαρομέο ήταν. Ένα ζευγάρι μας είχε πάρει. Άσε που είχαμε κοιμηθεί μέσα στα μάξι, είχαμε ξεράσει. Και κατεβαίνω εγώ στον κόβο Μαλακάσα για να κάνω το στόπ για να πάω ροπό. Τελικά τα κατάφερα. Πάω ροπό και είχε συμπέσει το Σαββατοκύριακο που πηγαίνανε και αυτοί.
0: Τι βρήκες δηλαδή.
1: Ναι, και πάω εκεί. Και πάω στην Νατάσα. Πάω εκεί στο εστιατόριο στον Εβοϊκό. Μόλις με είδε αυτή ρε φίλε. Τώρα σου λέω, τα λέω και έχω να τριχιάσει, μου σου πω ότι έχω βουρκώσει κιόλα. Μόλις με είδε, έτρεξε πάνω μου στην αγκαλιά μου, ήταν έκανε μπάνιο. Βγήκε από τη θάλασσα, μόλις με είδε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τώρα παιδάκια, έτσι τώρα, 13-14 χρόνια.
0: Και.
1: Κώστα μου, ήρθες. Να τα. Κάτσε ρε. Εντάξει, αγκαλιαστήκαμε. Ωραία, παιδικά. Παιδικές αγκαλιές,
0: ναι.
1: Χαρές, όλα αυτά. Κάτσαμε, ήταν και ο πατέρας του εκεί μετά. Ήρθε, ξανά φάγαμε. Ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο, τελείωνε το καλοκαίρι. Και του λέω, Νατάσα, πού θα συναντηθούμε. Μου λέει, θα δώσουμε ραντεβού, μου λέει, την Κυριακή, μεθαύριο, πότε ήταν, την επόμενη Κυριακή μάλλον, στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Αχαρνών, ναι.
1: Ναι. Και στην πλατεία μου λέει θα είμαι εκεί, γιατί εκεί μένω, στον Άγιο Παντελεήμονα. Πήγα εγώ στον Άγιο Παντελεήμονα, μπορεί να κουράζω λίγο, αλλά έχει σημασία αυτό που λέω.
0: Απλώς δεν χρειάζεται να λες πολλές λεπτομέρειες.
1: Ναι, μωρέ,
0: γαμώτα. Την ουσία πες, την ουσία.
1: Ναι, την ουσία. Πήγα στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν ήταν εκεί.
0: Α, δεν την ξαναείδες έκτοτε.
1: Θα σου πω, γι' αυτό σου λέω, τα λέω για να μπείτε στο θέμα. Πήγα τη μία Κυριακή, πήγα τη δεύτερη Κυριακή. Είχαμε πει 3 ώρα το μεσημέρι, θα πήγαινα στην πλατεία. Κάθε Κυριακή είχαν περάσει πολλές Κυριακές. Ούτε τις θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν είχε έρθει. Τι να κάνω, απελπίστηκα, απογοητεύτηκα. Δεν είχα στο μυαλό μου πόσο καιρό, μη σου πω και χρόνο. Είχα, ξέρεις, είχα το. Την αίσθηση της αγάπης του έρωτα μέσα μου μέχρι στο μυαλό μου. Όλο αυτό.
0: Και τι έγινε.
1: Περάσαν τα χρόνια. Εντάξει. Έγινα 30 χρονών Μανώλη και χτυπάει το τηλέφωνο σε ένα ξυλουργείο που δούλευα. Άκτορα αυτό ούτε βιβλίο γράφω τώρα με αυτά που λέω τέλος πάντων. Λέω, γεια σας, λέει, σας παίρνω, λέει, για μια για ένα παιδικό δωμάτιο θέλω να κάνω, μένω στο Κολωνάκι και θέλω να κάνω μια κουκέτα για τα παιδιά μου, έχω δίδυμα γι' αυτά, θα γεννήσω σε 2-3 μήνες. Λέω, εντάξει. Εντάξει, κράτησα το ραντεβού, μου λέει τα αφεντικό, ρε, εσύ, επειδή με τα αφεντικό ήμασταν κολλητάρια, ρε, μου λέει, δεν πάω, μου λέει, δεν πας εσύ. Δεν θέλω, μου λέει, πάρ' το εσύ, μου λέει, κάνε τη δουλειά μόνος, λοιπόν. Πάρ' την για μόνος. Και πήγα, πήρα τηλέφωνο στην κοπέλα, που μου πήρε, και πάω στο Κολωνάκι, κοιτάω απ' έξω το κουδούνι, Νατάσα Τάδε, λέω επίθετο, και το όνομα του άντρα της, Κώστας, Κωνσταντίνος ο άντρας. Mm-hmm. Έβηκα πάνω, μόλις την είδα, φίλε, μιλάμε μετά από 13 χρόνια, 14, εγώ ήμουν 30, μόλις την είδα κάτι αισθάνθηκα, αλλά εντάξει. Πιάσαμε την κουβέντα εκεί, είχα πάρει κάτι προσπέξω εγώ.
0: Εκείνη σε γνώρισε?
1: Όχι, κανένας δεν γνώρισε κανέναν. Και όπως είχα κάτι προσπέξω, μου λέει, αλλά είχαμε μία επαφή, λες, και γνωριζόμασταν.
0: Ναι.
1: Ο άντρας της έλειπε, δεν ήταν εκεί. Είχα πάει απόγευμα. Και...
0: Κώστα μου, επειδή ναι, είναι πολλοί που περιμένουν,
1: θα το τελειώσω.
0: Πες το, όχι, πες το μου χωρίς λεπτομέρειες.
1: Δε,
0: τις εντάξει, ουσιώδεις μόνο.
1: Όσο μπορώ να το πω.
0: Ναι, εντάξει, έτσι, άντε.
1: Και κάτσαμε εκεί... Κοιτάξαμε τον προσφέρει, ξέρεις, εμένα έδωσε το πλέμμα μου σε ένα σερβάν που είχε στο σαλόνι και είχε ένα μεγάλο κάδρο με φωτογραφία. Και σηκώθηκα έτσι, αφού είχαμε τελειώσει, τα είχαμε πει γι' αυτό. Κοιτάξαμε τη φωτογραφία, εν τω μεταξύ μου έδωσε και 100.000 δραχμές τότε, γιατί ήταν μεγάλη δουλειά, ήταν ακριβή κουκέτα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν.
1: Αφού φτάσαμε και έδωσε το μάτι μου στο σερβάν και κοιτάω, είχε ένα κάδρο. Μια οικογενειακή φωτογραφία με θάλασσα από το πίσω. Πάω και κοιτάω και βλέπω, ξέρω να σου πω, ο πατέρας ήταν στρατιωτικός, αξιωματικός.
0: Σύμφωνοι. Και πας κοντά και...
1: Και κοιτάω και βλέπω με ένα χεράκι με την Νατάσα, παιδάκια. Μόλις την κοιτάω, έμεινε κόκκαλο, γυρνά, την κοιτάω, του λέω να σου πω κάτι, Νατάσα. Έχετε κάνα σπίτι στον Οροπό, στα νέα παλάτια και πηγαίνετε κάτω στην παραλία? Ναι, μου λέει. Λέω, πατέρας, είμαι στρατιωτικός. Ναι, μου λέει, πού το ξέρεις? Του λέω, αυτό το παιδάκι που κρατάς από το χέρι το λένε Κώστα. Ναι, μου λέει, ένας πατέρας. Άκου να δεις τώρα, φίλε σου, ενώ μου έρχεται να καταρρέψω. Που στα λέω, γι' αυτό λέω και λεπτομέρειες. Και κοιτιόμαστε και πηδάει πάνω μου, ήταν έγκυος. 7,5 μηνών, 8 πόσο ήταν. Και πήδηξε πάνω μου και κατάλαβε και αυτό και με πήρε αγκαλιά. Μα τι αγκαλιά, σου λέω. Μα τι αγκαλιά. Λιώσαμε από την αγκαλιά. Με δάκρυα συγκίνησης και έτσι συγκινήθηκα κι εγώ. Και με κατέβωσε από κάτω, έμεινε ο πατέρας της, στρατιωτικός. Και μου λέει, πάμε κάτω στον μπαμπά μου να σε δει. Και με πήγε στον πατέρα της. Πατέρας της αγκαλιές πάλι έτσι. Αυτό ήταν, αλλά... Δεν μπορώ να το πω πιο λεπτομέρεια γιατί το χάσα. Με πιάσει συγκίνηση.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλλά είναι
0: ωραία πολύ... ιστορία.
1: Είναι, σου λέω, αυτό το πράγμα.
0: Και μετά δεν ξαναβρεθήκατε?
1: Ναι, αφού τι έκανα τα πράγματα.
0: Καλά ρε παιδί μου, πέρα από τη δουλειά.
1: Πέρα από τη δουλειά με πήρε και... Μου είχε πει εδώ μεταξύ. Να μην πω τίποτα στον άντρα της, το λέγανε Κώστα. Και ο άντρας του Κώστας, όταν το γνώρισα, τους πήγα τα πράγματα και ξαναπήγα για να πάρω μέτρα για ακριβώς και τέτοια πράγματα, ήταν πανομοιότυπο δικό μου σχεδόν. Εγώ είμαι ξανθούλης, έτσι ψηλό παιδί, ψηλό, 1,80.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Πράσινο μάτις και ο άντρας ήταν έτσι το ίδιο στυλ, πράσινο μάτις και ήταν και ο Κώστας. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό συμπτωματικά. Λοιπόν, και ξαναπήρα βέβαια, τους πήγα τα πράγματα και είχαν καλέσει σε μια γιορτή, αλλά δεν πήγα γιατί δεν το άντεχα. Δεν το άντεχα.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν ήθελα, γιατί ήξερα ότι ακόμα δεν είχε σβήσει η έλξη που είχαμε ένας προς τον άλλον. Πέντε φορές που πήγα στο σπίτι, ήμασταν έτοιμοι δηλαδή, να αγκαλιαστούμε και να επιληθούμε τόσο πολύ. Και να φιληθούμε ερωτικά, όχι...
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Έτσι, τόσο ωραία. Και το έχω αυτό, δεν το ξεχνάμε τίποτα, μου έχει μείνει στη ζωή και όπου και να το λένε, με πιστεύω. Το έχω πει σε 5-6 φιλαράκια, μου λέει σώπαρε, μου λέει. Μετά από τόσα χρόνια και έπεσε πάνω στο σπίτι να σου κάνει και, τα, και το, την κουκέτα και τα κρεβατάκια για το παιδικό δωμάτιο και όχι μόνο και άλλους δουλειές που έκανα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η εμπειρία μου και ο έρωτας με παιδιά είναι ένα πράγμα που δεν το προσδιορίζει, δεν τον περιμένει, έρχεται από μόνο σου και κάνει τι θέλει. Κάπως έτσι λέω.
0: Μάλιστα.
1: Και λειτουργεί ανάλογα. Μπαίνει μέσα στο μυαλό σου, στην καρδιά σου. Και... άμα τον αντέξει, τον αντέξει. Άμα τον αντέχει, τι να πω. Λοιπόν, ευχαριστώ που
0: μα. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου.
1: Έτσι, εντάξει, μια
0: φιλιά πολλά.
1: Έτσι. Άντε, χρόνια πολλά στον Άγιο Έρω.
0: Γεια. Yeah.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 43 λεπτά μετά τη μία. Απόστολος από τη Γερμανία.
3: Πάνω, καλημέρα.
2: Γεια σου ρε φίλε, καλώς τον.
3: Τι έγινε?
2: Εσύ?
3: Εμείς εδώ ετοιμάστε κανένα φορτηγό με κλιματιστικά και στείλτε το προς τα εδώ πάνω, γιατί βράζει η Ευρώπη.
2: Γιατί δεν έχετε?
3: Δεν έχουμε, όχι, όχι, όχι. Δεν έχει, δεν είναι προετοιμασμένη καθόλου η Ευρώπη για τέτοια πράγματα και έχει τώρα και από την προηγούμενη εβδομάδα που μας έκαψε. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα, δεν έχει ξανασυμβεί.
2: Ναι.
3: 10 χρόνια που είμαι εγώ εδώ δεν έχω δει τέτοιο πράγμα, αλλά πολύ ζέστηρη μάλλον.
2: Ναι, και υγρασία.
3: Ναι, έχει ένα περίεργο. Φανταστείς τέτοια ώρα έχει 30 βαθμούς εδώ στο διάδρομο εδώ πέρα στο γεροκομείο. Είχαμε γέρι, έχουν τα δωμάτια μέσα. Ναι, ναι.
2: Έξω. Αλλά δεν έχουν air condition, ναι.
3: Όχι, όχι, δεν έχουν. Δεν έχουμε air condition. Έχουν εδώ air condition, Γερμανία δεν. Σπάνια.
2: Μάλιστα. Πρέπει να το κουβαλήσει κανείς από την Ελλάδα. Εμείς εδώ δεν νομίζω να υπάρχει. Θα είναι το 5% των σπιτιών που να μην έχουν air condition, ναι.
3: Που να μην έχουν, ναι, ναι, δεν έχουν.
2: Μα
3: ναι.
2: Αποκλείεται να. Και νομίζω όλα τα σπίτια έχουν.
3: Δεν το περίμενε και τόσο πολύ κανένας, νομίζω. Γιατί καλά, πριν δύο εβδομάδες ρίχνε χιόνι.
2: Ναι.
3: Όπου έχει αλλάξει και ο καιρός, πολύ περίεργος έχει. Λέω πριν δύο εβδομάδες είχα έρθει με το ποδήλατο. Το απόγευμα που ήρθα 9 η ώρα, περνάω μέσα από ένα δάσος. Πάγωσα, όταν μιλάμε πάγωσα, μου μούδιωσε το κεφάλι.
2: Ναι.
3: Δύο εβδομάδες. Είχε κρύο, ναι. Και το πρωί μετά είχε 4 βαθμούς.
2: Πού?
3: Τώρα Ιούνιο ήταν. Πότε μιλήσαμε τελευταία φορά? Ναι. Έχω μια εβδομάδα τώρα που κάθομαι.
2: Ναι.
3: Ναι, περίπου μια μισή εβδομάδα. Και τώρα που ερχόμουν μέσα από το ίδιο δάσος πάλι, κατέβαζε.
1: Status ένα... FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Περίεργα πολύ. Αλλαγές.
2: Και δεν μου λες, οι εταιρείες εκεί δεν διαφημίζουν τα air condition για να τα πάρει ο κόσμος?
3: Ξέρεις τι, δεν θα επενδύσει κάποιος air condition, γιατί πρέπει να έχει μια διάρκεια ο καύσωνας. Και τώρα εδώ πέρα είναι μια εβδομάδα να κρατήσει και κανένα δεύτερη. Θα έρθουν βροχές, μετά θα σταθεροποιηθεί, αλλά... Τώρα σαν να μου πεις θα πάω εγώ στο χωριό, στο Ανήλιο, στο Μέτσοβο να πάω να βάλω air condition. Δεν είναι, έχει νόημα.
2: Δεν ξέρω.
3: Καταλαβαίνεις.
2: Εγώ χωρίς air condition δεν μπορώ.
3: Πάνω στα χωριά σε εμάς εκεί δεν θες air condition. Τώρα άμα θα κάνει το καλοκαίρι μια-δύο εβδομάδες, εντάξει. Δεν θες. Θες air condition για ζέστη, όχι για κρύο.
2: Ναι.
3: Αλλά έτσι είναι και εδώ τα ίδια πράγματα. Δεν νομίζω πως θα επενδύσει κάποιος να βάλει ένα air condition να δουλέψει μια-δύο εβδομάδες, τρεις το καλοκαίρι. Θα μου πεις θα βάλει δύο το χειμώνα. Έχουν άλλα μέσα θέρμα.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Να μου λείπει σπίτι χωρίς air condition.
3: Ναι, στην Ελλάδα.
2: Ναι.
3: Ναι, στην Ελλάδα, ναι. Εκτός αν είσαι κανένα χωριό, έτσι, άμα είσαι χωριό και πιάνει κανένα... Καμιά πλαγιά με πεύκα και έλατα και κατεβάζει αέρα από πάνω, δεν θέλει. Ανοίγεις και το παράθυρο από μια μεριά στην άλλη και θες κουβέρτα μας.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Κρίμα. Πάντως υποφέρουν οι Ευρωπαίοι.
3: Ναι,
2: και
3: δεν
2: μου κάνει, είμαι... μου κάνει εντύπωση που το είπα και χτες το Λεωνίδα από τη Βρέμη, που βουτάνε μέσα στα βρωμοπόταμα.
3: Ναι, βρωμοπόταμα, ξέρεις τι, ναι, έχει σε πολλά σημεία είναι λίγο βρωμερά, αλλά θα σου πω, πήγα εγώ τώρα, έχουμε τρεις λίμνες εδώ, βέβαια οι λίμνες είναι ψηλά, από εκεί ξεκινάνε και περνάει ένα κεντρικό ποτάμι σε εμάς εκεί έξω του σπίτι κάτω, Στο ποτάμι δεν θα βουτούσα, όχι γιατί δεν είναι καθαρό, απλά επειδή περνάει από όλα τα χωριά, θα είναι πολλοί που, ξέρεις, έχουν σύνδεση με κάποια σπίτια και από εδώ από εκεί και πολλοί μπορεί να πλένουν κανένα μάξι, αν και απαγορεύεται, ξέρεις. Πολλοί, κάποιος θα ρίχνει οτιδήποτε εκεί μέσα στο ποτάμι, περνάει από πολλά χωριά, αλλά πάνω στις λίμνες είναι καθαρά, είναι ωραία τα νερά.
2: Ναι.
3: Πήγαμε το μικρό γι' αυτό.
2: Πάλι καλά.
3: Πήγαμε και κάνουμε αυτό το φουσκωτή, το ΣΑΠ που λέει που ανεβαίνει στη βάρκα αυτή πάνω και κάνει σκουπί. Και κάνει,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Πήραμε μια τέτοια, αγοράσαμε και έχει πολύ κέφι. Αλλά τώρα άλλα ποτάμια τώρα που περνάνε μέσα από πόλεις, μέσα από τέτοια, και εγώ δεν τα βουτούσα. Ξέρεις, έχουν διαφορά αυτά ποτάμια.
2: Ναι, μα συμφωνώ ότι είναι... Εμένα μου φαίνονται άθλια.
3: Ναι, άμα θα είναι μερικά σημεία και μερικά ποτάμια που είναι, ναι, δεν. Από πολλές απόψεις, έτσι. Γιατί τα ποτάμια έχουν παραπόταμα και μικρά ριάκια που μην νομίζετε ότι στην Ευρώπη δεν πετάνε και σε αυτά διάφορα, όποιος ελεξιφορτωθεί κάτι.
2: Ναι. Και εδώ καταστρέψανε οι Έλληνες όλα τα υπόγεια νερά. Όταν γυρίσανε τους βόθρους μέσα στα πηγάδια, επειδή έφεραν οι δήμοι νερό στα σπίτια με βρύσες.
3: Ναι. Και αυτό, κάτι άλλο τώρα που συμβαίνει, που τα είδες τα πρόβατα που τα θάβουν όπου να είναι.
2: Τα είδα.
3: Αυτά πάνε σε υδροφόρο ορίζοντα.
2: Το έχω υπόψη μου.
3: Έτσι. Γίνονται κάποια πράγματα λίγο, εντάξει, πολύ πρόχειρα, αλλά ο Θεός είναι πολύ το χέρι.
2: Έβλεπα σήμερα τα πλάνα για τη Βενεζουέλα με το σεισμό. Γράφει εδώ η εφημερίδα ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν ίση με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Είναι απίστευτο πάντως. Όπου φτωχός και η μοίρα του γάμου.
3: Όπου φτωχός και η μοίρα του, και πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς πως στην ουσία μπροστά στη φύση δεν είμαστε τίποτα.
2: Εντάξει, δεν είμαστε.
3: Σε πολλές περιπτώσεις, ναι. Σου δείχνει μια παλιάρα. Ποτάμια ωραία έχει η Αυστρία, η Ελβετία, Βαβαρία κάτω νότια εκεί στις Άλπεις κοντά, που είναι προστατευόμενα, είναι καθαρά. Δηλαδή αν πας έχει, και όπως είναι ο Βουιδωμάτης και σε εμάς πάνω εκεί στο Σταγόρια, και
2: ναι,
3: ο
2: ναι.
3: Και ο Αχέρον, καθαρό ωραίο ποτάμι, έτσι είναι και στην Αυστρία. Τώρα τα άλλα τα ποτάμια, Κεντρική Ευρώπη και Γαλλία αυτού μέσα, ναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο αυτό. Είναι βρώμικα. Μετά έχει κάτι λίμνες. Οι λίμνες έχουν το καλό εδώ πέρα ότι είναι πιο ψηλά, και όταν βρέχει και κατεβάζουν τα βουνά, έτσι, λοφίσκι που έχουν, ξέρεις, νερά, ανακυκλώνεται το νερό και είναι καθαρά.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτά που λες, Μάνο.
2: Για πες μου τώρα πώς γνώρισες το μεγάλο έρωτα της ζωής σου.
3: Τη γυναίκα μου.
2: Ναι.
3: Τη γνώρισα στο λεωφορείο που ερχόμασταν από Αθήνα για Γιάννη.
2: Ναι.
3: Mm.
2: Για πες καμιά λεπτομέρεια.
3: Μικρή και οι δύο και... παιχνίδι από εδώ από εκεί, ξεσκεφτιόμασταν, το αντάλλο που ήρθε η φάση, κάπως αλλάξαμε τα τηλέφωνα, ξέρεις. Και μετά φτάσαμε Γιάννα μέσω κινητών, τότε που ήταν εποχή μας. Ξέρεις, τότε τα κινητά ήταν μάστα, πήγαινα τα SMS και βρεθήκαμε και από την Ήπειρο και οι δυο βόλευε μια χαρά. Και έτσι συνεχίσαμε μετά.
2: Μάλιστα.
3: Το ταξίδι. Βέβαια εγώ ήμουν Αθήνα και μετακόμιση ήρθε κάτω Αθήνα και ίδια. Κάτσαμε πόσο καιρό Αθήνα, από το 10 μέχρι το 16. Όσο δεν την παλεύουμε άλλο και σηκωθήκαμε και πήγαμε. Mm. Ναι.
2: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν.
3: Αυτά, Μάνο.
2: Να σε καλή βάρδια πρώτα απ' όλα.
3: Καλή βάρδια. Τώρα αύριο δεν έχει εκπομπή.
2: Όχι.
3: Από Δευτέρα ξανά.
2: Την Κυριακή το βράδυ.
3: Κυριακή το βράδυ, ναι. Και αυτά.
2: Εντάξει, αγόρι μου.
3: Ευελπιστούμε να έρθει από την άλλη εβδομάδα καμιά δόση και εδώ πέρα, γιατί.
2: Ναι, μακάρι.
3: Ναι.
2: Και να παραμείνει εδώ, μην φύγει από εδώ. Δεν έχει ανέβει πάνω από 31 βαθμούς.
3: Πού?
2: Εδώ.
3: Αθήνα, λες, Ελλάδα.
2: Αθήνα, ναι.
3: Δεν έχετε κάψει ακόμα, ε?
2: Ακόμα όχι.
3: Ακόμα όχι.
2: Καλά, δεν θα τη γλιτώσουμε, αλλά λέμε τώρα.
3: Δεν ξέρω πώς. Εντάξει, ναι, σίγουρα μετά. Καλά, είναι νωρίς ακόμα, έτσι. Έχουμε Ιούλιο και Αύγουστο δυνατούς.
2: Ναι.
3: Ναι. Ξέρεις, η Ελλάδα νομίζω είναι λίγο διαφορετικά, δεν ξέρω γιατί το κλίμα αντέχεται και πιο πολύ, ενώ εδώ πέρα, όσο πιο βόρεια είσαι, νομίζω τέτοιες δημοκρασίες εδώ πέρα δεν την παλεύουν.
2: Τέλος πάντων,
3: άμα κάνει να πουλήσουν κανένα κλιματιστικό, αν και δεν νομίζω να βάλει κανένα. Ξέρεις, έχουν ξεστηγείται κιόλας. Τα περισσότερα, όπως και αυτό εδώ το κτίριο που είμαστε εμείς, είναι καινούριο. Τριών χρόνων, τεσσάρων χρόνων περίπου. Και έχουν και τη μόνωση όλα αυτά, ξέρεις, για το χειμώνα που τα έχουν προετοιμάσει. Air condition δεν έχουν εξαιρισμούς και τέτοια. Εξαιρισμούς, δηλαδή δεν έχει αυτό να ανακυκλώνεται. Και λειτουργεί αυτό σαν θερμόστορα, γιατί έχει τη πολυστερίνη απ' έξω, την διεγκωμένη που τα κάνουν μόνο στο κέλυφος του κτηρίου, και απορροφάει θερμότητα αυτό όλη την ημέρα και το βράδυ γίνεται φούρνο.
2: Μάλιστα.
3: Ενώ στην Ελλάδα τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν μόνωση και αποβάλλουν την ίδια τη θερμότητα.
2: Να σε καλά, Παπαστολή.
3: Έγινε, Μάνο.
2: Θα τα πούμε πάλι.
3: Έγινε, θα τα πούμε από εβδομάδα.
2: Άντε, για.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Είπαμε ότι είναι η μέρα που αφήσαμε πίσω μας του Αγίου Έρωτα. Υπάρχει και στην Ορθόδοξη πίστη και δεν αναφέρομαι στον Άγιο Ιάκυνθο που είναι το αντίπαλον δέος του Βαλεντίνου. Μιλάω για τον Άγιο Έρωτα, ο οποίος γιόρταζε χτες. Και σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μας πείτε πώς γνωρίσατε το πρόσωπο με το οποίο παντρευτήκατε εν τέλει, αν ήταν ο έρωτας της ζωής σας. Και πάμε στην αναγγελία της ώρας.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
1: Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, προς.
4: Η ώρα είναι 2. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Είναι 2:30. Η κυρία Βαρβάρα ήθελε νωρίτερα να πω την προσωπική μου ιστορία, πως γνώρισα την κυρία Αλεξάνδρα μου. Λοιπόν, άκου Βαρβάρα, γιατί το μήνυμά σου είναι πολύ ενδιαφέρον. Λες ότι πρέπει να είναι πολύ μάγκας για να με καταφέρει, μα εγώ είμαι αυτός που άνοιξα το δρόμο για να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Και θα σου πω πως. Ήμουνα στο Sky τότε και η κυρία Αλεξάνδρα ήταν διευθύντρια διοικητικών υπηρεσιών. Το κινητό τηλέφωνο που είχα μου είχε πέσει και είχε χαλάσει. Τότε τα τηλέφωνα ήταν, δεν είναι όπως τώρα. Και εν πάση περιπτώσει πήγα στο διευθυντή, στον Θανάση τον Καρτερό, και του είπα θέλω ένα καινούριο τηλέφωνο, υπάρχει. Μου λέει πάρε τηλέφωνο την κυρία Καρά να σου δώσει, έχει αρκετά. Παίρνω τηλέφωνο και μιλάω μαζί της και μου άρεσε ο τόνος της φωνής της, η χρειά. Και είπα, ξέρετε, δεν σας ακούω πολύ καλά, σε ποιον όροφο είστε να έρθω? Και μου λέει, ξέρω εγώ, στο τρίτο, στο δεύτερο. Παίρνω το ασανσέρ, ανεβαίνω επάνω και με το που πηγαίνω πάνω από το γραφείο να τη χαιρετήσω, βγαίνει από το γραφείο έξω, κάθεται στην άκρη του γραφείου και μου πιάνει την κουβέντα για την εκπομπή. Τότε έκανα εκπομπή απόγευμα, 7 η ώρα νομίζω, κάτι τέτοιο, και λεγότανε η όπερα της καθημερινότητας. Και είχα τη μουσική του Μπρέγκοβιτς από μια ταινία, το Underground. Και μου είπε πόσο πολύ της αρέσει η μουσική και η εκπομπή και πάει λέγοντας. Την επόμενη μέρα πήγα σε ένα δισκάδικο, αγόρασα ένα καινούριο αντίτυπο του Underground, το τύλιξα έτσι πολύ ωραία και πήγα πάλι στο γραφείο. Και της είπα είναι η μουσική από την ταινία. Και πράγματι χάρηκε πάρα πολύ και δέχτηκε το δώρο και με φίλησε στο Μάγουλο. Πώς κάνουμε όταν συναντάμε ένα φίλο, ας πούμε. Και λέω, για κάτσε ρε μάγκα να δω, αυτό το κάνει με όλους. Και πήγα και την αίσθησα σε ένα γραφείο στο βάθος που δεν φανόμουν, αλλά μπορούσα να τη βλέπω. Και διαπίστωσα ότι πήγαινε πολλοίς κόσμος, γιατί λόγω της θέσης της έβλεπε τους πάντες, αλλά τους χαιρέταγε από τη μεριά που καθόταν. Δεν έβγαινε από το γραφείο όπως έκανε όταν πήγαινα εγώ. Και λέω, σε καλό δρόμο είμαστε, που λέει και ο Γιώργος ο Ψάλτης. Και πράγματι επέμενα, ξαναπήγαινα. Βέβαια δεν ήμουν σίγουρος ότι έχω περιθώρια. Δεν ήξερα ούτε την οικογενειακή κατάσταση ούτε τίποτα. Ωστόσο πήγαινα. Κάποια στιγμή έμαθα ότι είναι χωρισμένη, ότι είχε 2 παιδιά. Και... αλλά είναι μόνη της, ας πούμε, εκείνο τον καιρό. Οπότε αναπτερώθηκε το ηθικό μου, συνέχισα να πηγαίνω. Κάποια στιγμή άρχισα να τηλεφωνώ και δεν απαντούσε. Έπαιρνα, ξαναέπαιρνα, κάθε μέρα 2-3 φορές δεν απαντούσε. Και μία μέρα αποφάσισα ότι είναι η τελευταία φορά που θα πάρω. Και σηκώνω το τηλέφωνο και βγαίνει ο τηλεφωνητής και λέω, συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά μάλλον έχω γίνει πολύ ενοχλητικός με το να παίρνω. Δεν θα ξαναπάρω, είναι απλώς ήθελα να σε χαιρετήσω. Και ξαφνικά σηκώνει το τηλέφωνο. Μόλις είχε έρθει από το Τορόντο. Την ώρα που ξεκλείδωνε την πόρτα, χτύπησε το τηλέφωνο. Και άκουσε αυτό που έλεγα. Από εκεί και πέρα, τα πράγματα, αγαπητή Βαρβάρα, πήραν το δρόμο που έπρεπε να πάρουν και είμαστε μαζί από το 1999 που παντρευτήκαμε και 2 χρόνια πιο πριν που γνωριστήκαμε.

Και να βγαίνει μαζί του τα βραβεία. Να έχει καρδιά, να έχει καρδιά. Όμως καθένας γνωρίζει πόσο τέλειος μπορεί συνθίζει. Κάθε βράδυ κορίτσι να αλλάζει.

Επειδή γίνεται πολύ κουβέντα τα τελευταία, τους τελευταίους μήνες πιο πολύ, τα τελευταία χρόνια ίσως, για την τεχνητή νοημοσύνη, ακούστε τι λέει ένας τύπος ονόματι Max Tegmark, ο οποίος διδάσκει φυσική στο MIT και είναι ο άμεσα υπεύθυνος για την πρώτη συνάντηση των σημαντικότερων ερευνητών του πεδίου. Λοιπόν, ακούστε. Λέει, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί πριν απελευθερώσουμε κάτι εξυπνότερο από εμάς. Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη τίνει σήμερα να γίνει μόδα. Όπως όμως με όλα τα περίπλοκα πράγματα, πολλοί μιλούν αλλά λίγοι είναι εκείνοι που πραγματικά γνωρίζουν. Ο Max Tegmark ανήκει αναφίβολα στην κατηγορία των επιστημόνων που ενώ ξέρουν καλά γιατί μιλούν, αποφεύγουν να θολώνουν τα νερά. Το βιβλίο του, που μιλάει για το τι θα σημαίνει να είσαι άνθρωπος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, το βιβλίο του ανέβηκε αμέσως μετά την κυκλοφορία του το καλοκαίρι του 2017 στη λίστα ευπόλυτων των New York Times. Μπήκε στη λίστα των αγαπημένων της χρονιάς του Μπαράκ Ομπάμα. Σύντομα μεταφράστηκε σε 32 γλώσσες, ενώ στα ελληνικά κυκλοφόρησε προσφάτως από τις εκδόσεις Τραβλός σε μετάφραση του Νίκου Αποστολόπουλου. Ο Tegmark είναι συνιδρυτής

γενικής νοημοσύνης, τι είναι όλες αυτές οι σχετικές προβλέψεις που ακούμε και διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό? Απάντηση. Νομίζω ότι το σημαντικό δεν είναι να προσπαθούμε να προβλέψουμε αυτά που μπορεί να συμβούν αν καταφέρουμε να κατασκευάσουμε τη γενική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πρώτα να αναρωτηθούμε τι θέλουμε να συμβεί και έπειτα να δούμε τι συγκεκριμένα βήματα πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε ως εκεί. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Μπορεί να φτιάξουμε ένα υπέροχο μέλλον που οι φτωχοί θα γίνουν πλουσιότεροι, οι πλούσιοι ακόμα πιο πλούσιοι και όλοι θα είναι ελεύθεροι και υγιείς για να ζήσουν ωραιότατα. Μπορεί όμως να φτιάξουμε ένα δυστοπικό εφιάλτη με πρωτοφανή παγκόσμια δικτατορία. Μπορεί ακόμα να φτιάξουμε ένα μέλλον όπου οι άνθρωποι θα εξολοθρευθούν. Το ζήτημα είναι να μην καθόμαστε ως παθητικοί θεατές να αναρωτιόμαστε τι μπορεί να μας συμβεί σαν να μην μπορούμε να το επηρεάσουμε. Ερώτηση. Είναι η πιο σημαντική συζήτηση της εποχής μας η ηθική της τεχνητής νοημοσύνης? Απάντηση. Νομίζω ότι η πιο σημαντική συζήτηση της εποχής μας συνολικά είναι το τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρωπότητα. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη σταδιακά να αντικαθιστά ολοένα και περισσότερες θέσεις εργασίας, αυξάνοντας τις οικονομικές ανισότητες, καθώς οι μισθοί σταματούν να πηγαίνουν στους εργαζομένους και αρχίζουν να κατευθύνονται στους ιδιοκτήτες των μηχανών. Είμαστε επίσης στα πρόθυρα μιας κούρσας εξοπλισμών για φωνικά αυτόνομα όπλα, ενώ οι ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης προβλέπουν ότι μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα καταλήξουμε να κατασκευάσουμε τεχνητή νοημοσύνη γενική που θα μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές καλύτερα και από τους ανθρώπους.

0: Γεια σου, κυρία Μαύρα μου από την Ηλιούπολη.
1: Γεια σου, αγαπημένε μας Μάνο. Γεια
0: σου, γίνεται?
1: Καλησπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πλήρης γεμάτοι που σε ακούμε.
0: Να σε καλά.
1: Και εύχομαι καλή δύναμη και στους συνεργάτες όλους, στην κυρία Γιαννούτσου, στον κύριο Σελίμα, αυτά τα παιδάκια, τι ευτυχία, τι χαρά αυτές οι φωνούλες. Δηλαδή, πετάω άμα τα ακούω, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Τα αγαπώ, να τα χαίρονται, να είναι καλά.
0: Καλά
1: είναι. Είναι η σταυρός. Είναι αυτή η αγάπη, γιατί έχει διαφορά ο έρωτας από την αγάπη.
0: Ναι, έχει μεγάλη.
1: Έχει μεγάλη. Νιώθεις διαφορετικά αν μπορείς να αγαπάς. Δηλαδή είναι θείο δώρο και να σε αγαπάνε.
0: Αλλά πρέπει να περάσεις από το στάδιο του έρωτα.
1: Ναι, όταν πρώτα. Λένε.
0: Δηλαδή πρέπει να βογγίξουν τα σώματα,
1: ναι,
0: και ύστερα να έρθει το καταλάγιασμα που,
1: βεβαίως,
0: θα φέρει την αγάπη, κατάλαβες.
1: Βεβαίως, αυτό ναι, είναι γεγονός. Αλλά εννοώ μετά και γενικά αγάπη μεταξύ μας, αν μπορείς να νιώθεις, γιατί
0: ναι,
1: και τα παιδιά, και τα παιδιά, τα οποία είναι, γεννιούνται από την ένωση δύο ανθρώπων, πιστεύω ότι θα ήταν καλό να είναι από αγάπη, τα παιδιά της αγάπης να είναι, και δυστυχώς δεν έρχονται πάντα.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Να γεννιούνται, μετά βέβαια πρέπει κάθε άνθρωπος, αν χωρίσουν το ζευγάρι και οι δρόμοι τους, να έχουν και οι δύο υπευθυνότητα και φροντίδα στα παιδιά. Αλλά δεν συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, δεν συμβαίνει. Δύο. Δεν συμβαίνει πάντα.
1: Συμβαίνει πάντα. Όχι, δεν συμβαίνει.
0: Τι εννοείς? Ναι.
1: Ναι, μόνο μου. Ναι, δεν συμβαίνει πάντα, ναι.
0: Αλλά το ζητούμενο είναι... Ακόμα και αν χωρίσουν τα ζευγάρια.

0: ζευγάρια να έχουν υπόψη τους ότι δεν τους χρωστάνε τίποτα τα παιδιά να τα κάνουν βίδες.
1: Α, θα κάνουν βίδες όπως που λέτε.
0: Βέβαια, γιατί βίδες θα κάνουν.
1: Γιατί και βέβαια όταν είναι μεγαλύτερα και ενηλικιώνονται φεύγουν από το σπίτι. Και βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο σήμερα, γιατί πρέπει πώς να μπορέσει ένα παιδί να αναλάβει να ζει μόνο του χωρίς εργασία, χωρίς να σπουδάζει. Πρέπει να είναι υπεύθυνοι και στον οικονομικό τομέα.
0: Ναι, αν έχουν.
1: Αν έχουν, πρέπει να φροντίσουν να έχουν όμως.
0: Μα ναι, λέω αν έχουν. Γιατί παλαιότερα οι άνθρωποι κάνανε παιδιά χωρίς να έχουν τίποτα. Η μάνα μου και ο πατέρας μου, πέρα από τη δουλειά που κάνανε, δεν είχαν τίποτα άλλο. Ούτε σπίτι, ούτε εξοχικό, ούτε σπλινάντερο, ξέρεις. Πώς λέμε εξοχικό σουβλάκι, εξοχικό σπλινάντερο. Δεν είχαν τίποτα, απολύτως. Παρ' όλα αυτά είχαν εμάς τους δύο, εμένα και την αδερφή μου, και μας τέλεια δηλαδή μας φερόντουσαν.
1: Και εμάς το ίδιο, εμένα και τον αδερφό μου, ένα παιχνίδι το χρόνο είχαμε μάνο μου, αλλά και δεν παντρεύτηκαν από έρωτα οι γονείς, από προξενιό. Αλλά αγαπιόντουσαν, σεβόταν ο ένας τον άλλον, δεν μας έλειψε κάτι. Δούλευε μόνο ο μπαμπάς, γιατί ήταν πατριαρχική οικογένεια. Δεν ήθελε τη μητέρα μου να βγει να δουλέψει. Βέβαια ήταν και της γενιάς που δεν μπορούσαν οι γυναίκες να εργαστούν τότε εύκολα. Και μας μεγάλωσε η μαμά και η γιαγιά που την είχαμε πολλά χρόνια. Γιατί δεν είχε ο πατέρας μου, δεν είχε η γιαγιά μου άλλο παιδί. Και ήταν στο σπίτι η γιαγιά. Λοιπόν, και η γιαγιά μου της μητέρας μου έκαναν 6 παιδιά. Ήταν από την Εύβοια. Αγρότης ο παππούς και η γιαγιά, η μαμά η μεγαλύτερη, από 10 χρονών εργάζονταν τα χωράφια τα παιδιά.
0: Ναι.
1: 4 κορίτσια, 2 αγόρια. Δουλεύανε τα παιδιά και ο παππούς, παρόλα τα αυτά ότι ήταν οικονομικά δύσκολα, τα σπούδασε. Τότε δηλαδή δεν είχαν πανεπιστήμιο, αλλά σπουδάσανε μοδιστρική, κομμωτική. Οι θείοι μου γίνανε πιπλοποιός, ο άλλος, εντάξει, έχει παραμείνει αγρότης, αλλά είναι 95 χρονών και ζει υπέροχα. Κοντά στη φύση, κοντά στη θάλασσα.
0: Ξέρεις ότι παλαιότερα οι άνθρωποι γεννούσαν πολλά παιδιά γιατί χρειάζονταν εργατικό προσωπικό.
1: Ναι, ναι όμως...
0: Ναι, γι' αυτό τα γεννούσαν.
1: Ναι. Ναι, και η μητέρα μου είπε, εγώ κουράστηκα γιατί μεγάλωσα και τα αδέρφια μου.
0: Ναι.
1: Είπε του πατέρα μου, θα κάνουμε και άλλο παιδί. Μα δεν θα τα αφήσω μόνο του, είπε για τον αδερφό μου μεγαλύτερος 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το παιδί δεν θα αφήσω μόνο του, λέει. Πρέπει να έχει, εγώ είμαι μόνος μου, έχασα τα αδέρφια μου. Στον πόλεμο, από εδώ, από εκεί. Λοιπόν,
0: η μάνα μου ήταν 9 αδέρφια και η γιαγιά, η Στυλιανή, είχε χάσει άλλα 14 σε αποβολές, δηλαδή... Σπανίως εγκατέλειπε την ξαπλωτή θέση δηλαδή.
1: Αυτό
0: όλη την ώρα αυτό το βιολί δηλαδή. Τι?
1: Είναι φοβερό για το γυναικείο φύλλο, είναι φοβερό. Είναι φοβερό η γυναίκα αυτή δηλαδή ψυχολογικά και σωματικά. Τι δυνάμεις να έχει μάνα μου, ούτε...
0: Τι είναι δυνάμεις ούτε... έχει, δεν έχει.
1: Γίνεται ένα... Δηλαδή φοβερό. Έχω ακούσει, αλλά είναι φοβερό για τη γυναίκα αυτό. Αυτό εξέλιπε βέβαια, αλλά θέλω να πω για τα νέα παιδιά. Βλέπω τώρα τα εγγόνια μου που είναι στην εφηβεία τα αγόρια. Και έτσι νιώθω κάπως και είναι ευαίσθητα παιδιά, είναι καλά παιδιά. Είναι ήσυχα παιδιά. Έτσι, και μου λέει η κόρη μου τι θα γίνει. Ρε μάνα μου λέει, να σου πω κάτι. Αν μου λέει, δεν... είναι ευτυχισμένα στη ζωή τους, ας μην παντρευτούν. Έτσι μου είπε το παιδί.
0: Πες μου, τι σε στενοχωρεί περισσότερο στην καθημερινότητά σου?
1: Τι με στενοχωρεί? Πολλά.
0: Ναι.
1: Πολλά.
0: Όχι, περισσότερο λέω.
1: Με στενοχωρεί ο πόλεμος πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με στενοχωρεί η οικονομική κατάσταση που φέρνει τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση πολλές φορές.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Τα ψέματα όλα αυτά και το όραμα και η ελπίδα και το όραμα και η ελπίδα ακούω σήμερα στο ραδιόφωνο καθώς πήγαινα μεταξύ στην πόλη. Τι λέξεις είναι αυτή. Και η δικαιοσύνη με στεναχωρεί που δεν υπάρχει δικαιοσύνη πραγματικά και λέμε ότι έχουμε ελευθερία. Ποια είναι η ελευθερία. Ασυδοσία υπάρχει.
0: Mm.
1: Με στεναχωρεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι να εκτιμήσουν και να αγαπήσουν τα δώρα αυτά που έχει στείλει ο Θεός η φύση. Με στεναχωρεί που ακούω ένα παιδί 15 χρονών είχε σουγιά. Τι να
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, τι να πεις.
1: Δεν μπορώ δηλαδή να κλείσω τα αυτιά μου, τα μάτια μου, την καθημερινότητα. Με συγκλονίζουν αυτά τα πράγματα σαν άνθρωπο δηλαδή. Με ενοχλούν πάρα πολύ. Και ο σεισμός όπως λες. Φοβερό πράγμα δηλαδή αυτό το πράγμα που έγινε εκεί στη Βενεζουέλα.
0: Καλά αυτό τώρα, τι είναι ασύλληπτης εντάσεως. Δηλαδή 7,5, ο πρώτος, 7,2 ο δεύτερος. Δηλαδή έλεος.
1: Έλεος, δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Ψωμί δεν έχουν να φάνε,
1: ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Έτυχε και αυτό το πράγμα στο κεφάλι.
1: Έχουν περάσει δύσκολα. Εγώ είχα μια γειτόνισσα η οποία απεβίωσε μεγάλη. Η οποία είχε φύγει στη Βενεζουέλα 30-40 χρόνια και δεκαετία του 90 ήρθε πίσω με την κόρη της και με την εγγόνη, όχι ψέματα σου είπα, ήρθε μόνη της και μετά κάλεσε και την κόρη της και την εγγονή της. Και είχε φύγει και είχε πάει στη Βενεζουέλα πολλά χρόνια.
0: Mm.
1: Πολλά χρόνια, υπάρχουν Έλληνες παντού, αλλά δύσκολα, πολύ δύσκολα εκεί. Αυτές οι χώρες γενικά έχουν χτυπηθεί από πολιτικά δρόμενα, ούντες.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αυτοί και είναι ωραίοι λαοί. Είναι ωραίοι λαοί.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
1: Είναι ωραίοι λαοί. Το χθες έβλεπα τον, στον Αμαζόνιο που ήταν περιπατητές και ανεβαίνανε στο βουνό και χαιρόντουσαν οι άνθρωποι και λέγανε τι χαρά, τι ευτυχία. Γιατί έχουν χτίσει οι άνθρωποι έτσι άσχημα τις πόλεις και είναι σαν φυλακές.
0: Κοίτα, δηλαδή... τώρα έχει αλλάξει αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει αλλάξει αυτό ο οικοδομικός, πώς ναι. λέγεται, κανονισμός. Έχει αλλάξει. Τώρα δηλαδή και σε ένα γερό σεισμό δεν κινδυνεύουν τα κτίρια στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εκτός ναι. βέβαια σε κάποια... Αλλά στα ορεινά χωριά δεν χτυπάνε οι σεισμοί. Έτσι, okay. γιατί είναι βουνό, δεν θα. Δηλαδή, ενώ τότε που έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα,
1: ναι.
0: είχαν πέσει ντουβάρια, μπαλκόνια ή είχε γίνει ζημιά. Ναι. Είχαν ραγίσει τείχη και τα λοιπά.
1: Και ειδικά εκεί στις περιοχές από κάτω από την Πάρνηθα, γιατί ο αδερφός μου είναι.
0: Ποιο Πάρνηθα, εγώ ήμουν εκείνη τη μέρα τελείως τυχαία. Και έβλεπα ένα έργο του
1: ναι.
0: Πίντερ στο Θέατρο Τέχνης στο Υπόγειο
1: ναι, ναι.
0: και ακούστηκε το βουητό του σεισμού
1: Λέσα.
0: Μέσα στην γη
1: ναι.
0: και πέσανε τα φώτα. Και ο Κουγιουμτζής, ο Μίμης, Θεός ναι. χωρέστον, είπε ηρεμήστε λίγο γιατί υπήρξαν άνθρωποι που πηδήξανε πάνω από τα πόδια των άλλων για να βγούνε.
1: Ναι.
0: Και τους είπε ηρεμήστε λίγο τώρα θα μπει μπροστά η γεννήτρια. Και πράγματι ανάψαν τα φώτα. Και λέει ο Κουγιουμτζής και τι να κάνουμε τώρα παιδιά ναι. λέει σε εμάς. Και τι ναι. του είπαμε ξέρεις
1: ναι.
0: να συνεχίσετε την παράσταση.
1: Καλό ωραίο.
0: Και συνεχίζουν την παράσταση και ναι. μετά από ένα τέταρτο σβήνουν πάλι τα φώτα
1: ναι.
0: Και επειδή είχε εξαντληθεί η γεννήτρια προφανώς
1: ναι, ναι.
0: Και κατεβήκανε οι ταξιθέτερες και με ναι. φακούς μας δείξαν τα σκαλοπάτια και βγήκαμε έξω. Και βγήκαμε και ήταν ένα κομφούζιο η Αθήνα.
1: Κομφούζιο.
0: Ναι, ένα κομφούζιο. Αυτοκίνητα κορνάρανε, περιπολικά ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα δηλαδή. Τώρα δεν είναι έτσι όμως.
1: Όχι, δεν είναι και
0: δεν
1: εγώ.
0: Είναι. Τώρα είναι πιο...
1: Όταν σκέφτεσαι καμιά φορά λες θα γίνει σεισμός, αχ, πού θα είμαι πάνω, κάτω, μέσα, έξω, σε ποιο σημείο ή σε ποιο κτίριο στο σπίτι μου ή αλλού. Όμως δεν είναι, εγώ έχω σκεφτεί, δηλαδή τώρα έτσι είναι η καρδιά μου, η σκέψη μου. Λέω καλά, γιατί να σκεφτώ αυτό. Εγώ δηλαδή αν μπορέσω θα βγω ή θα ζήσω, θα γλιτώσω.
0: Ναι.
1: Μα έχω ανθρώπους αγαπημένους.
0: Ναι.
1: Τι κι αν εγώ γλιτώσω. Οι άλλοι
0: ναι.
1: είναι παιδιά που είναι μέσα στο σχολείο. Είναι άνθρωποι που είναι στον πέμπτο όροφο, σε πολυκατοικίες παλιές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή τι να το κάνω εγώ να σωθώ. Το σκέφτομαι.
0: Ναι.
1: Γιατί λες θα σωθώ. Και αν αυτό το πράγμα, αυτός ο σεισμός έχει απώλειες και που λες τι με στεναχωρεί και προσπαθώ και αυτό να το διευθετήσω, ή απώλειες αγαπημένων προσώπων, πολύ αγαπημένων, όπως του αδερφού μου, του συζύγου μου πριν 15 χρόνια,
0: ναι.
1: των γονιών μου, οι οποίοι τον πρώτο καιρό με συγκλώνησε, αλλά κάνανε τον κύκλο τους. Πρέπει να το αποδεχτούμε κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Όμως οι άλλοι φύγανε νέοι. Ο άντρας μου 55 χρονών, ο αδερφός μου 69. Θα πω στον κύριο Βασίλη καλησπέρα. Και οι προσευχές πρέπει ναι, να τις κάνουμε. Πρέπει, είναι απαραίτητο για να ευχαριστούμε τον Θεό και να προσπαθούμε να και εμείς με τις δυνάμεις μας να μας ακούσει, γιατί εγώ έχω πει ο καλός χριστιανός βάζει πλάτη, χέρια, πόδια και τσέπη βέβαια, μετά κάνει την προσευχή.
0: Ναι.
1: Γιατί χωρίς αυτά δεν γίνεται, πρέπει να προσφέρουμε. Αλλά θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει από, το έχω ξαναπεί, από την αθλειότητα, θα μου επιτρέψεις να πω.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά όπως λέτε που τρώμε, όλο αυτό που αναπνέουμε, ο πόλεμος, η καταστροφή, αυτό δηλαδή, εάν οι άνθρωποι είχαν καλύτερες συνθήκες ζωής, πιστεύω θα ζούσαν περισσότερο, και φυσικά και η ιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πιστεύω σε αυτό και στον αγώνα αυτών των ανθρώπων
0: mm-hmm.
1: και όχι στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπεις τώρα εδώ το φεγγάρι, είναι μια βραδιά υπέροχη, και βλέπω το φεγγάρι, ερχόμουν από την κόρη μου και έβλεπα τα δέντρα και λέω τι ωραία. Και μετά λες όλο το δάσος είναι γεμάτο ξερά χόρτα. Τυχαία είδα εδώ τον αντιδήμαρχο μια μέρα, πήγα να πάρω το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου. Πώς θέλετε κυρία μου, τι θέλετε λέει, να σας βοηθήσω. Τι να βοηθήσετε κυρία αντιδήμαρχε, λέω, δασαρχείο δεν υπάρχει. Ο σύλλογος που είναι από Αργυρούπολη όλο, Καρέα, Ημιτό, Βύρονα, που έχει καεί 8 φορές το δάσος, είναι ανύπαρκτο το δασαρχείο. Κανένας περαστικός άμα περάσει και σηκώσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, και είναι ο σύλλογος αυτός, είναι λέει δύο εργολάβοι και είναι στα δικαστήρια. Ποιος θα πάρει το έργο? Ξέρεις τι είπα? Είπα Μάνο μου, μπορεί να τρελάθηκα, δεν ξέρω. Είναι τρελό αυτό που λέω. Να σταλτάρουν πάνω 5 από την κάθε πολυκατοικία, από το κάθε σπίτι νέοι, να αρχίσουν να κόβουνε. Να τους βάλουν όλους φυλακή. Δηλαδή γιατί δεν κάνουμε μια επανάσταση? Είναι οι εθελοντές εδώ γεμάτο το βουνό, το πυροφυλάκιο πάνω κάτω, με τους ασυρμάτους, με τα... Όχι ρε παιδιά, ξυπνήστε λίγο τα αίματα. Να πιάσουνε 5 άτομα να κόβουνε ρε Μάνο μου. Δηλαδή τι είναι αυτή η αθλειότητα? Και λέει το πρόστιμο και μέχρι τις 22 λίγοι θα σας βάλω πρόστιμο. Εγώ πού μπορώ να βάλω πρόστιμο Μάνο μου?
0: Μπορείς να μην ψηφίσεις.
1: Όχι.
0: Αυτόν τον μπάρμπα που σου είπε αυτόν.
1: Τον μπάρμπα σίγουρα θα τον ψηφίσω. Γιατί ένας μπάρμπας από αυτούς που είναι και υπεύθυνοι εδώ στο πράσινο, θες τι μου είπε πέρσι? Τι να κάνουμε?
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Να κάνω το, δεν του πας.
1: Όχι, γιατί και αυτός εδώ μένει. Οπότε...
0: Οπότε τι δηλαδή, μένει εκεί, οπότε...
1: Όταν μένει, εντάξει, ναι, όταν λέω πάρει φωτιά, όταν το 17 έτρεχα να βγάλω την
0: να μητέρα... Να καεί η γούνα του πρώτα.
1: Τι θα σου πω, δηλαδή, δεν σωζόμαστε όμως. Γιατί, ξέρεις, έχει βγει ένα βιβλίο, δεν ξέρω ποιανού είναι, δεν ρώτησα. Η χρήσιμη, η λύθη. Ναι, αλλά είναι και...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και επικίνδυνη όμως από κάθε πλευρά.
0: Αλήθεια.
1: Και με πειράζει πολύ, Μάνο μου, η υγεία, το θέμα της υγείας. Δεν είναι όπως θα έπρεπε. Δεν είναι. Το θέμα της υγείας. Έχουν σωθεί άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα από δύσκολες επεμβάσεις και δεν μπορούν να πάνε στα κρατικά νοσοκομεία διότι δεν έχουν τα μέσα. Και μου λέει τώρα, πω πω αυτό το δημόσιο, και το είπε και κάπως αλλιώς, δεν επιτρέπεται να το πω. Λέω, μην ξαναπείς αυτό το πράγμα, η ιδιωτική πρωτοβουλία να είναι σωστή, ναι, και στην υγεία και σε άλλους τομείς. Το ΚΚΚ προσωπικά κράτος, όχι το δημόσιο, εγώ το έζησα 30 χρόνια. Τι αγώνα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, όμως Μάνο μου δεν είμαστε και άνθρωποι. Διότι όταν σε ένα νησί διώχνει το μαθηματικό που έχει 3 παιδιά, γιατί θέλει ένα μήνα να τελειώσει τη θητεία και το γιατρό από το κέντρο υγείας, τι να τους πω, άμα το παιδί που δεν μάθει γράμματα ή δεν έχει γιατρό καλά να πάθει, οι άλλοι άνθρωποι που θα παρευρίσκονται εκεί το καλοκαίρι, το χειμώνα, τι φταίνε, Μάνο μου?
0: Έλατε.
1: Έλα πες μου τι φταίνε.
0: Δεν φταίνε, δεν φταίνε. Εν τω μεταξύ του επιτρέπουνε μία κουρελαρία απίστευτη, ναι. Πηγαίνει ο δάσκαλος, το νοικιάζει ένα σπίτι.
1: Βέβαια, είσαι
0: και του λέει ο μπάρμπας ότι κοίτα, Ιούλιο-Αύγουστο πρέπει να φύγεις.
1: Βέβαια.
0: Γιατί θα τον νοικιάσω.
1: Βέβαια. Μα τον ανιψιό μου αυτόν τον φιλοξένησε μία Γερμανίδα. Είχε αυτός έξι σπίτια είχε και ήθελε να κάνει B&B. Αυτή η απληστία λοιπόν και η αθλειότητα παίρνει τον άνθρωπο σε κάποια στιγμή να χάνει τη ζωή του με πολλούς τρόπους. Δύσκολους και πολλούς. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι με τον άντρα μου γνωριζόμαστε από παιδιά. Αυτός ήταν φοιτητής στην Ιταλία, εγώ εργαζόμενη. Είχα πάει στην Ιταλία, σπούδαζε στο Μιλάνο. Διαδρομές, Μάνο. Και με αεροπλάνο και με λεωφορείο, 30 ώρες ταξίδι. Εν γνώση των γονιών μου, ήμουνα μόνο 21-22 χρονών. Έζησα πολύ καλά κοντά του, υπήρχαν όμως κάποιες δυσκολίες μετά στη ζωή. Ας ήρθαν λίγο δύσκολα. Αυτό δηλαδή, η σχέση αυτή ήταν μοναδική. Δεν δόθηκε ευκαιρία ή δεν ξέρω αν μου, δεν ξαναένιωσα για κανέναν άνθρωπο, γιατί δεν έφτιαξα τη ζωή μου ξανά. Και δεν ξέρω αν και αγάπη που είχα πολύ και εκείνος, και έχω την κόρη μου με 3 παιδάκια, λέω προσέχετε πάρα πολύ τη σχέση σας, παιδί, τα παιδιά. Σήμερα που πήγα στο σπίτι της έκλαψα και συγκινήθηκα, γιατί είδα ένα κοριτσάκι, μαθήτρια της κόρης, γιατί είναι φιλόλογος, όχι σε σχολείο, και πέρασε το παιδί στο Πολυτεχνείο και έχει δυσκολίες στην οικογένεια και το παιδί αυτό σαν καθηγήτρια και σαν μητέρα η κόρη μου το αντιμετωπίζει και συγκινήθηκα τόσο πολύ, γιατί δεν θέλω να πω ότι είναι παιδί μου, αλλά είμαι υπερήφανη γιατί προσφέρει έργο τα παιδιά. Προσφέρει έργο, αλλά δεν είναι σε ένα σχολείο, θα μπορούσε να δώσει πολλά. Έχει μεράκι αυτό. Διδάσκει έκθεση, αρχαία ελληνικά. Είναι αριστούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αλλά είπαμε, έχω δει φιλολόγους να πηγαίνουν στο νησί, κουβαλάνε 1-2 παιδιά, δεν μπορούν οικονομικά, αλλού ο άντρας, αλλού τα παιδιά. Τι είναι αυτό τώρα? Τι είναι αυτό το σύστημα εδώ? Ούτε υγεία, ούτε παιδεία. Δεν είμαστε Ευρώπη, Μάνο μου. Αυτά με στεναχωρούν. Γιατί όταν σου λέει κάνει, θα κάνει σεισμό και το σχολείο μέσα στα Ηλίσια, το σχολείο, το ένα κτίριο από τα 2 που είναι στο προάβλιο είναι εγκαταλελειμμένο 2 χρόνια από μηχανικούς. Και λέει τώρα μία δημοτική σύμβουλος, άμα λέει κάνει σεισμό δεν θα γκρεμιστεί μέσα στην αυλή που βγαίνουν τα άλλα παιδιά. Θα πέσει λέει απ' έξω.
0: Θα
1: σκοτώσει.
0: Θα σε ρωτήσει.
1: Όχι, θα σκοτώσει τους απέξω.
0: Ναι, ναι, θα σε ρωτήσει από πού θα πέσει.
1: Ναι, είναι προφήτες. Είναι προφήτες. Αλλά η ζωή.
0: Κοπρίτες είναι, όχι προφήτες.
1: Η ζωή επειδή είναι κύκλος, εγώ ας πούμε ότι δεν έχω μεγαλώσει με αρχές, ας πούμε, γιατί μεγάλωσα με αρχές, με ηθική, με αγάπη και την αποδίδω στην κοινωνία, όχι μόνο στην οικογένειά μου. Γιατί λέει, αυτός ο υπουργός είναι πολύ καλός, τον είχε γνωρίσει ο αδερφός μου. Είναι πολύ καλός. Λέω, για ποιους ήταν καλός? Για ένα-δύο άτομα που τον περιβάλλουν, για την κοινωνία είναι καλός, παιδί μου? Πώς το βλέπεις εσύ τα πράγματα? Τι θα πει είναι καλός? Πώς δηλαδή για τον ψηφοφόρο του είναι καλός? Για την κοινωνία είναι, μάνο μου?
0: Έλατε.
1: Α, είναι καλός. Ναι. Γιατί θέλει να... Στη φάλα καλά μου. Ναι. Λοιπόν, και που λες, δεν ξέρω, δηλαδή αυτό το σύστημα και αυτό, αυτές οι λέξεις δικαιοσύνη, αυτός, το όραμα, η ελπίδα μας, τι λέει αυτή, τι λέει, πού ζει, σε ποια χώρα ζει?
0: Μάλιστα.
1: Είναι διεστραμμένα τα μυαλά και η ψυχή.
0: Μαύρα, πες μου. Πες μου μια τρέλα που έχεις κάνει για το χατήρι του έρωτα.
1: Α, μια τρέλα.
0: Ναι.
1: Να σου πω. Τα ταξίδια μου, 6 φορές στην Ιταλία.
0: Α, αυτό.
1: 30 ώρες ταξίδι.
0: Ναι.
1: Όχι για Θεσσαλονίκη.
0: Εννοείς με πούλμαν. Ναι. Με πούλμαν.
1: Με πούλμαν, με Σεχίδης Τούρς. Έφευγε από την Πατησίων. Απέναντι από τον ΟΤΕ.
0: Κατάλαβα.
1: Και ταξιδεύανε γονείς, φοιτητές. Το πρώτο ταξίδι, μάνο μου, είχε τέτοια ομίχλη μέσα στη Γιουγκοσλαβία πριν τον πόλεμο. Διασχίζαμε όλη τη Γιουγκοσλαβία. Μπαίναμε στα σύνορα 5 η ώρα, στα Σκόπια, και μπαίναμε απάνω από τα σύνορα,
0: ναι,
1: και φτάναμε μεσημέρι στο Μιλάνο. Ναι. Λοιπόν, δεν έβλεπε ο οδηγός ούτε και στο τζάμι, ούτε 50 πόντους. Και έλεγε, τώρα θα χαθούμε. Πού πάμε?
0: Μη τρακάρουμε είναι το θέμα.
1: Μη τρακάρουμε, ναι, ναι, βέβαια. Στον περιφερειακό της Γιουγκοσλαβίας, χιόνι. Και σταματήσαμε 2 η ώρα στο Βελιγράδι και με συγχωρείς, μας ζητάγανε δινάριο. Να το βρούμε το δινάριο, 2 η ώρα, για να πάμε, με συγχωρείς, στην τουαλέτα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και λέγανε εκεί οι ταξιδιώτες, έξω, παιδιά, έχει χωράφια, ας πούμε. Πού να πάμε? Εμπήκαμε στην Τεργέστη, στην Ιταλία, οι τουαλέτες, το μπαράκι, την καφετέρια, με τα σπρέι στις τουαλέτες, οι καθαρίστριες παντού.
0: Κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτές οι χώρες τώρα έχουν ανεβεί. Εκτός τον πόλεμο που είχε η Γιουγκοσλαβία.
0: Μάλιστα.
1: Είχανε μάθει να μην κλέβουν αυτά τα συστήματα. Ο λαός δεν έκλεβε. Αν ήταν ένας άρχοντας, να μην ονομάσω, και έλεγε είχε χρυσά, εντάξει, εδώ δεν έχουνε. Και δεν έχουνε και σπίτια οι άνθρωποι. Τα παίρνουνε οι τράπεζες. Θα τα πάρει, λέει, τα σπίτια. Ποιος θα τα πάρει? Εκεί είχαν σπίτια. Εγώ ξέρω, είναι και ο ανιψιόλογος μου. Στη Ρουμανία δουλεύει σεφ μάγειρας. Πάρα πολύ καλά. Πολωνία, Τσεχοσλοβακία. Μακάρι να μπορούσαμε να αξιωθούμε, να πάμε να δούμε. Είχαν έρθει οι Ρουμάνοι, πόσες φορές τις πυρκαγιές και σβήνε με ντρόουν, τώρα έχουμε και εμείς. Και εμείς σβήναμε με τους μπουβάδες.
0: Μάλιστα. Μαύρα, λοιπόν, μου.
1: Θα βάλω, να μην σε κουράσω άλλο, μάνο μου, και να...
0: Όχι, ναι.
1: Λοιπόν, θα θέλω το τραγούδι, θέλω. Εγώ θα τραγουδήσω μόνη μου, ή θα το βάλεις εσύ, το Πόρτο αλλού. Αυτό μου φαίνεται.
0: Το Πόρτο Ρίσκο.
1: Το Πόρτο Ρίσκο, τι ωραία που είναι η Ελένη Δήμου, και εμένα Ηλιούπολη, ξέρω, αγαπημένη.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο το τραγούδι σου.
0: Να σε καλά.
1: Και ο εγγονός, καλά, τι να σου πω τώρα, και αυτό για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, του Βαρδού.
0: Κατά βάθος είμαι εθνική οδός αυτό.
1: Όπως
0: για μας. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, το έχει γράψει ο Ανδρικάκης.
1: Ναι, συγκλονίζομαι με τα ακούω. Είναι τέλειες οι φωνές και ο σχολεμένος ο Βαρδής. Του είχε γράψει τραγούδια,
0: Πολλά. Για...
1: τι ωραία. Τα ακούγαμε αφού και η μαμά έκανε, διότι είναι πολύ ωραία.
0: Θα σε αφήσω τώρα.
1: Και ο εγγονός μου πάει αύριο, σου πω και αυτό, ο μικρός, πάει τρίτη γυμνασίου, τώρα θα πάει. Πάει με την ποδοσφαιρική ομάδα Θεσσαλονίκη 4 μέρες.
0: Με το καλό.
1: Το μεγάλο τον πήρανε στον Πανιόνιο.
0: Ευχαριστώ που σε άκουσα.
1: και εγώ πάρα πολύ, και αν βρεις το τραγούδι που λέει ο Πουλόπουλος, «Από έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά», του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, που το έχει...
0: Ένα επόμενο βράδυ θα το έχεις αυτό.
1: Τους στίχους ο Παπαδόπουλος.
0: Σύμφωνα. Σε φιλό.
1: Πάνω μου, ευχαριστούμε με αγάπη και σε όλους τους συνεργάτες σου, πράτε.
0: Γεια σου, Μαύρα.
1: Γεια σου, Μαύρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Από την σελίδα antiklidi.com, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή να έρθει, διαβάζω ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Η αγάπη και ο έρωτας στην ψυχανάλυση». Αγάπη είναι να δίνεις κάτι που δεν έχεις σε κάποιον που δεν το θέλει. Ζακ Λακάν, Γάλλος ψυχίατρος. Τι είναι η αγάπη? Αυτό το ερώτημα προσπαθεί να απαντήσει ο Γάλλος ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν. Αγάπη είναι να δίνεις αυτό που δεν έχεις όταν ένα άτομο αρχίζει να ερωτεύεται. Αυτό που πρέπει να προσφέρει στον αγαπημένο του είναι το γεγονός ότι κάτι λείπει από τη ζωή του. Μια τρύπα που μόνο ο αγαπημένος μπορεί να γεμίσει. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει την ανεκπλήρωτη αγάπη τόσο οδυνηρή, γιατί όσο συνειδητοποιούμε αυτό που μας λείπει, τόσο περισσότερο πενθούμε, εφόσον το άτομο που πιστεύουμε ότι μπορεί να καλύψει το κενό μέσα μας δεν ενδιαφέρεται διόλου για μας. Μια δήλωση αγάπης λοιπόν μας κάνει πολύ ευάλωτους. Το να πεις σε κάποιον άλλο ότι τον αγαπάς δηλώνει στην ουσία την παραδοχή πως ναι μεν είσαι ατελής χωρίς αυτόν, αλλά ταυτόχρονα είσαι και ο μόνος που μπορείς να ολοκληρώσεις τον άλλον και σε χρειάζεται στη ζωή του. Και αυτό είναι ένα από τα πολλά παράδοξα του έρωτα. Αυτό γίνεται καλύτερα αντιληπτό μέσα από τα λόγια μερικών κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου. Μία από τις μορφές με τις οποίες η αγάπη εκδηλώνεται, η σεξουαλική αγάπη, μας έχει δώσει την πιο έντονη εμπειρία μας, μιας συντριπτικής αίσθησης ευχαρίστησης. Σίγμουντ Φρόιντ. Όταν είστε ερωτευμένοι με την εικόνα που νομίζετε ότι έχει ο άλλος για σας, την εικόνα που αντανακλά ο άλλος. Όταν είστε ερωτευμένοι, έχετε βρει κάποιον να ενισχύσει την καλή εικόνα του εαυτού σας. Όταν η εικόνα είναι σπασμένη και συναντάτε την πραγματική άλλη, μερικές φορές υπάρχει διαζύγιο. Λούσι Κάντιν, ψυχίατρος. Δεν είμαστε ποτέ τόσο ανυπεράσπιστοι απέναντι στον πόνο όπως όταν αγαπάμε. Ποτέ τόσο αβοήθητα δυσαρεστημένοι όσο όταν έχουμε χάσει το αγαπημένο μας αντικείμενο ή την αγάπη του. Σίγμουντ Φρόιντ. Το να είσαι ερωτευμένος είναι να χαθείς ένα λαβύρινθο. Η αγάπη είναι λαβύρινθος. Μέσα από τα μονοπάτια της αγάπης χάνετε το δρόμο σας, χάνετε τον εαυτό σας. Ζακ Αλέν Μίλερ, ψυχαναλυτής, συγγραφέας και εκδότης. Το πρώτο μας αντικείμενο αγάπης, όταν μιλάμε για αγάπη στην ψυχανάλυση, συχνά μιλάμε για αντικείμενο αγάπης και επιλογή αντικειμένου. Το πρώτο αντικείμενο αγάπης που έχουν και τα δύο φύλλα είναι ο πρωταρχικός φροντιστής τους, συνήθως η μητέρα. Τα θεμέλια της ικανότητάς μας για αγάπη και στοργή αργότερα στη ζωή τίθενται ακριβώς πάνω στη βάση αυτής της πρώτης σχέσης. Μαθαίνουμε τι είναι η αγάπη από τη σχέση μας με τους γονείς μας και από τη σχέση τους μεταξύ τους. Είναι οι πρώτοι άνθρωποι που μας αντανακλούν πόσο άξια αγάπης είμαστε, πόσο ασφαλές είναι να αγαπάς και τι σημαίνει να αγαπάς. επιλέγουμε ποιον θα ερωτευτούμε. Από ψυχαναλυτική άποψη, ναι, το κάνουμε. Όχι όμως με τον σκόπιμο, ελεγχόμενο και ορθολογικό τρόπο που κάνουμε όλες τις άλλες επιλογές στη ζωή. Αντίθετα, με έναν ασυνείδητο, κάπως μυστηριώδη, λαβυρινθικό τρόπο. Συχνά λοιπόν οι άνθρωποι που έρχονται για ψυχανάλυση και συνεχίζουν αυτή τη διαδικασία έχουν ως πρωταρχικό αίτημα την κατανόηση και βελτίωση των ερωτικών του σχέσεων. Για την ακρίβεια, στο άρθρο του σχετικά με τον ναρκισισμό, ο Φρόιντ μιλάει για δύο είδη επιλογής αντικειμένου αγάπης. Πρώτον, ναρκισιστική επιλογή αντικειμένου, όταν ένα άτομο αγαπάει κάποιον που είναι σαν τον εαυτό του ή σαν αυτό που ήταν στο παρελθόν ή σαν αυτό που ήθελε ιδανικά να είναι. Και δεύτερον, επιλογή αντικειμένου με βάση τη θεωρία προσκόλλησης, όταν ένα άτομο αγαπά τη γυναίκα που τον ταΐζει ή τον άντρα που τον προστατεύει και τη διαδοχή των υποκατάστατων που τους αντικαθιστούν.

0: 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Αλλά εάν θέλετε να πάρετε, θα φροντίσετε να είναι την επόμενη ώρα. Γιατί το τραγουδάκι αυτό που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή. Που σημαίνει θα είναι τρεις όταν τελειώνει το τραγούδι.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Η ώρα είναι 3.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.